0: περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Καχαραμπολά.
1: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
0: Λαμποράλ, πώς
2: λέει. Έτσι.
3: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
4: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό.
1: Φινάλε. Sport FM 94,6.

0: Το Σαββατοκύριακο που θα είσαι?
1: Θα είμαι το Σάββατο στην Κατερίνη.
0: Α.
1: Στον Πλατανόδαφο. Δεν θα είμαι κάπου την Κυριακή. Παρασκευή έχω γάμο. Αρκούδα παντρεύεται. Αρκούδα.
0: Ναι, με το καλό, με το καλό.
1: Γάμο, βάφτιση. Οπότε πάμε Κατερίνη στο Πλατανόδασος. Ένας χαμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Κυριακή πίσω στο γιατάκι μου, που λέει ο πατέρας μου. Πίσω στο σπίτι Κυριακή. Δευτέρα έχουμε το μεγάλο event με τους άχαστους.
2: Βέβαια. 20.
0: Έχει γίνει sold out αυτό.
1: Έχει φτάσει 14.000 εισιτήρια. Μείναν άλλα 1.000 εισιτήρια. 15 είναι το όριο που έχουμε βάλει για ασφάλεια. Και για να μπορέσουν όλοι στο parking 5. Έξω από το Telecom Center, εγώ θα είμαι μέσα 12 Σεπτεμβρίου. Εκεί, στον περιβάλλοντα χώρο. Στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Κάποιος έχει επέτειο γάμου, λέει, με τη γυναίκα του και θέλει να την πάει για έναν ρομαντικό δείπνο. Λέει, πείτε καμιά πρόταση.
1: Τι ρομαντικό δείπνο?
0: Δεν μας δίνεις τώρα πληροφορία. Καταρχάς, πού είσαι?
1: Πού είσαι?
0: Είσαι Αθήνα?
1: Τι λεφτά διαθέτεις?
0: Ναι, τι εννοείς ρομαντικό δείπνο?
1: Τι είναι αυτό?
0: Δηλαδή, τι της αρέσει? Τι αρέσει εσένα, τι αρέσει εκεί.
1: Κοτομπουλάδες περισσότερο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω καθένα.
0: Ρομαντικό δείπνο είναι, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, ο ρομαντισμός για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Άλλος το θεωρεί πολύ μελό όλο αυτό. Άλλος.
0: Ρομαντικό δείπνο είναι για μένα, ας πούμε, και την Κυριακή τελικός, πώς το λένε, παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ψήσουμε.
0: Αυτό, ναι. Είναι ρομαντικό για μένα αυτό.
1: Δεν είσαι ο μέσος όρος, Μαρία.
0: Το ξέρω. Ρωτώ για ένα φίλο, Σέριφ, ότι κόσμος παίζει, Μαρία, τι εννοείς, τι κόσμος παίζει?
1: Έχει γυναίκες, αν αυτό ρωτάς.
0: Ωραίος πες, κόσμος, ωραίος πες, κόσμος.
1: Υπάρχουν γυναίκες μόνες, πάνε παρέες, πες του, φτιάξτε το κέφι να πάει.
0: Είχε, όχι, δεν είχε κοριτσοπαρέες και τα λοιπά. Είχε παρέες, παρέες.
1: Παρέες, τι πάρα με κοριτσοπαρέες. Δηλαδή, ναι, όταν έχουμε κοριτσοπαρέες,
0: ότι είναι, ότι είναι πιο εύκολο. Ξέρω εγώ, μωρέ, ναι, ναι, ναι.
1: Ακού, ακού, ακού, έρχονται, έρχονται. Φύγε, φύγε, φέρτε. Είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Αύγουστο έχω κλείσει να πάω με την Έτσι στη Λευκάδα. Έχουμε καμιά πρόταση για κανένα μέρος που θα φάμε σοβαρό κρέας. Σοβαρό κρέας θα φας εδώ στην Αθήνα.
1: Παιδιά, στην Αθήνα θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα ούτε σε νησί.

0: πια ούτε εδώ.
1: Στη Βιωτιάδη θα βρεις.
0: Θα βρεις, αλλά είναι μια ώρα το φέρουν εδώ. Δεν είναι ανάγκη να ξενιτευτείς.
2: Είμαι ερωτευμένος με υπάλληλο φαρμακείου, την Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
2: Όχι, με την Ελένη είναι ερωτευμένος.
0: Ναι, εγώ χαιρετάω και την Ελένη.
2: Μαρία λέει: θέλω βοήθεια.
0: Ναι, πάει, Προζάκ. Πες τη.
2: Αυτό. Ξεκίνα τα χάπια.
0: Μιζουλίτ. Ξεκίνα.
2: Απλά, ναι, μπράβο. Έτσι. Κρεμούλη, αντιλιακά. Γιατί τώρα στα φαρμακεία μπορείς να πάρεις τα πάντα.
0: Πήγαινε και κάνε τον άντρα. Γεια σας. Γεια σας. Θα σου πω τι εννοώ.
2: Και κάνε.
0: Θα ήθελα να σε άλλη τον 20. Και φύγε. Δημιούργησε φασαρία. Είναι για
1: διέγερση.
0: Να πηγαίνει καλύτερα.
2: Α, ναι.
0: Και φύγε. Πάρ' το και φύγε. Ας τους με την απορία όλους.
2: Αυτό δεν είναι καλό όμως.
1: Δεν είναι καλό.
0: Γι' αυτό το λέω. Για να μην γίνει κάτι. Γιατί κάποιο ο οποίο στέλνει ημέρα το ευνόμιο για την τάδε τι να κάνω, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Όταν στέλνει κάποιο ραδιόφωνο τι να πω σε αυτήν που είναι εκεί, ναι, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Οπότε προστατεύοντας την Ελένη, τώρα Μαρία, του λέω τι να κάνει για να μην έχουν κάποιο.
2: Επίσης, μην πηγαίνεις και κάνεις το γηπαετό στο φαρμακείο, εκεί δουλεύει.
0: Ναι.
2: Και μην το κάνετε αυτό γενικότερα σε μαγαζιά που δουλεύουν.
0: Επίσης,
2: και οι κοπέλες, ναι, και τα γόρια, ναι, και οι άντρες, ναι, ναι, ναι, κτλ. Λες τις καφετέρειες. Μην κάνετε τους γαμπρούς.
0: Επειδή φοράει ρόμπα λευκή, δεν είναι πορνοτενία επίσης. Μην μπερδεύεσαι. Γιατί ο καθένας έχει ένα μοντέλο στο κεφάλι. Είναι εκείνη την ώρα κάποιος. Γεια σας! Να σας δείξω εδώ πέρα. Κοιτάξτε! Λίγο πριν πας εσύ. Έχω έρπιτα ζωστή. Κοιτάξτε, έβγαλα πίον εδώ στην κοιλιά. Τι μπορώ να κάνω, κύριε, κατεβάστε την μπλούζα. Εδώ. Εδώ κοίτα, εδώ σαπίζω, σαπίζω και πέθανε και η γυναίκα μου. Κρίμα. Στο διάλο να πάει. Έχει τέτοια. Λίγο πριν πας εσύ δηλαδή. Κύριε, γεια σας, μπορώ να σας απασχολήσω λίγο. Μάλιστα.
2: Πονάω από εδώ, εδώ.
0: Όχι,
2: εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω βγάλει εδώ στο νύχι κάτι. Κοιτάξτε εδώ πέρα το νύχι μου. Τι μπορώ εδώ, μέσα από το πέδιλο.
2: Κοίτας, έχει φτάσει στον, ναι, αστράγαλο.
0: Μέσα από το πέδιλο. Αυτό εδώ πέρα ξαφνικά. Εκεί που δεν ήξερα μπάλα, άρχισα να κλωτσάω πράγματα. Τι μπορώ να πάρω.
2: Έγινα
0: κρέμα,
2: ρομπότ.
0: Τι κρέμα μπορώ να πάρω. Κυρία Ελένη, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Έχω βουβονοκύλι, να σας δείξω λίγο τι κρέμα θα πω κάτω. Μετά θα πάω σε
2: σήμερα. Κάτι τελάρα.
0: Ναι. Και όπως σήμερα πετάγεται έτσι από πίσω ένα πράγμα. Και έχω και σύριγγιο. Θα σας δείξω για την κίστη μου. Κόκκινος. Λοιπόν, λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις. Πάρτε μου λίγο την πίεση, παιδιά, πεθαίνω. Πάρτε
2: αυτό
0: μου την,
2: ναι,
0: πίεση.
2: Πάρε μου την πίεση.
0: Πάνα, πάει φαρμακείο να ζητήσει το μεγαλύτερο νούμερο προφυλακτικά. Ναι,
2: oh,
0: ναι.
2: Μπράβο,
0: ναι,
2: ρε. Ναι.
0: Που μήπως το... να τα φυσκώσει, να τα κάνει αλογάκι.
2: Ναι, όχι, να τα φυσκώσει και μετά τα φυσκώσει.
0: Σε πέτυχε. Γιατί ρε τσούγα αδερφή σου είναι η Ελένη και δεν θέλεις να τα φτιάξει ο άνθρωπος. Είναι φίλη μου ρε, τι θες. Όταν κάποιος θέλει δημόσια τι να κάνω με αυτή, δεν πρέπει να είναι με αυτόν τον άνθρωπο. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Επίσης αυτό με τα προφυλακτικά το έχω στείλει τρεις. Αλήθεια πιστεύετε δηλαδή ότι, ότι θα τρέξει άλλη από πίσω.
0: Όχι, όχι, έχω κάτι καλύτερο.
2: Θα κάνει το λαμπραντόρ.
0: Λοιπόν, γεια σας.
2: Γεια, γεια σας.
0: Έχετε κρέμα για χλαμίδια οικονομία. Γιατί είμαι ιδιαίτερα δραστήριος τελευταία,
2: ναι,
0: στα νησιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η Σέριφος έχει κόσμο τελικά.
2: Και τι θα κάνουν τον Αύγουστο, δεν ξέρω που θα παρκάσουν.
0: Δεν ξέρω που θα παρκάσουν. Αυτοί που έρχονται μετά, SUV. Όλοι, είστε πολύ όλοι. Παιδιά, βάλτε το μέσα στο
2: φερμάρι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, παιδιά, μην το πατήσετε.
0: Ευτυχώς έχουμε και παγκόσμιο κύπελο και χαλαρώνετε. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο.
1: Καρβάκι.
0: Είμαι με την Ελένη. Ποια Ελένη?

0: Βλέπω ότι έφυγε από τη ζωή στα πολύ νέος ο Σαμ Νίλ, Μαρία, δεν θα τον θυμάσαι με το όνομα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Πρωταγωνιστής Jurassic Park και Peaky Blinders, αν τον θυμάσαι. Ο Σαμ Νίλ έφυγε, υπάρχει ένα σοκ τώρα στο Hollywood. Έφυγε από τη ζωή πολύ ξαφνικά ο Σαμ Νίλ.
1: Έκανε τον αστυνομικό.
0: Τον αστυνομικό.
1: Peaky Blinders, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε σε ηλικία. Εντάξει, ο άνθρωπος φαινόταν σε καλύτερη φάση από τα 78 χρόνια. Φαινόταν πιο νέος. Έφυγε απότομα, έδινε κρυφά μία μάχη. Πολύ καλός ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Ο Σαμ Νίλ έχει παίξει σε πολλές ταινίες. Τις πολλές φορές ακούς ένα ονοματεπώνυμο και λες ποιος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Και τον έχεις βάλει στο μυαλό σου με μια σειρά, με μια ταινία. Και αυτό σε στεναχωρεί περισσότερο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια, λέει: έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Το σίδερο το έβγαλες από την πρίζα. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: και πει διαφημιστικό μήνυμα. Θα αλλάζαμε μετά.
1: Καλά, ναι, απλά μην μπερδευτούμε.
0: Μία ακόμα εβδομάδα με την Μπιγούν στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Μπιγούν με extra, extra large αποδόσεις καθημερινά. Price boost, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τώρα αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Πουλακί ξένα!
1: Και...
3: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
3: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο?
1: Αναβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
3: Τόσο ψηλά, θες να πεις.
1: Ναι, ναι, χαμηλώνει από τη, από πάγω, τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
4: Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία, αρχή.
1: Χαμηλώνει από τη, από πάγω, τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
4: Ούτε και, κοιτάξτε αυτή.
3: Τα χαμηλά στα ψηλά.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
4: Okay. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
0: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
1: Ναι, ναι, χαμηλώνει από τη, από πάγω, τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ το 100.
3: Τα χαμηλά στα ψηλά.
0: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακολόνικο από όλη τη γλώσσα.
3: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
5: Να είσαι καλά, Παλκιάνη.
6: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12, ο Αποστόλης μικρόφωνο, α, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
7: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το, τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
8: Με την πάτησα.
7: Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
9: Κανονικά στη Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
0: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
10: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
0: Ο καλός μου!
10: 199, τι υπόθωσε.
0: Ένας μικρός θεός!
10: Τι υπόθωσε. 109-98.
9: Κόνδρας, ο Λαγός εξωτερική κάνει το σύνδεσμο με το κοντρόλ.
0: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
11: Κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεσφέχερβαρ.
3: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
11: Σεκεσφέχερβαρ.
0: Φίλε μου!
3: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
0: Μάνος.
12: Ο Μάνος.
0: Μάλιστα.
3: Έχω πει σήμερα, εντάξει, παιδιά, 2 εβδομάδες.
0: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
17: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
16: Φύγαμε.
18: Τρελό καιρό, Σέντονη Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
16: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο. Ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
3: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
16: Αξίριστος. Γιατί το
3: μου ξυρίστηκε.
16: Μπορείς παλιό.
3: Α, κλείστε τη λέω.
16: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
19: Και φωνημένη.
3: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
16: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
3: Άλλαξε φωνή.
19: Τον νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
3: Γιατί σε λένε νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
16: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
3: Α, δεν είπες ένα.
19: Πάλε και σ' άλλο πόδι να εξαναγγείλεις με τον φέρετρο.
3: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
16: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
19: Αυτά,
3: αυτά.
16: Από μια σύγκρουση με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από τα αυτή, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
20: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
12: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
20: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σορδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
21: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
22: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διπλήσουμε. Εντάξει είμαστε.
23: 13 Χρήστος Σαντυρακόπουλος.
24: Γιώργος Σαντυρακόπουλος, βέβαια, ο ηγέτης της ιστορίας.
23: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
24: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
25: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελ Σαλβαδόρ 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Σπαρεφέμ 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
22: Εντάξει είμαστε.
26: Φύγαμε.
27: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, είναι γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε break. Πρέπει να μιλήσουμε.
1: Εντάξει, παίζει και πολύ ωραία μουσική ο Πάνος.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω μια μικρή θλίψη, συγγνώμη, μου αρέσει σε διακόψα. Σιγά σιγά. Εντάξει. Λέω μπούχτισα μπάλα, αλλά ξέρεις, δεν έχει σήμερα μάτς. Όχι, δεν έχει παιχνίδι σήμερα και. Οκ.
0: Και δεν έχει τι να κάνει.
1: Έχω, αλλά δεν έχει. Και αύριο έχει μόνο
0: και
1: άλλο ένα την Τετάρτη.
0: Και μετά πάλι την Κυριακή.
1: Και μετά την Κυριακή θα περάσουν τρεις μέρες χωρίς αγώνα. Και είχαμε συνηθίσει να είμαστε σε γάμους και βαφτίσια με κινητά ανοιχτά.
0: Εντάξει, μετά θα αρχίσουν τα προκριματικά του Europa, του Conference. Και θα είναι και μεσοβδόμαδα. Και μετά θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε. Μην νομίζεις, ένα έτσι να κάνεις.
2: Τσακ.
0: Να το ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζει. Ναι, μην νομίζει δηλαδή ότι δεν θα πάρει και πολύ. Δεν θα έχει και κανένα μεγάλο κενό. Εντάξει, είχε συνηθίσει βέβαια το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Ήθελα.
0: Ήθελες. Ήθελες να ξαναγίνει το παγκόσμιο κύπελλο και ας είναι και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι, το παίρνω.
0: Είδες.
1: Είπα βλακεία.
0: Είπες βλακεία, το ξέρω. Λοιπόν.
1: Ανέρω εμένα.
0: Δίνουμε ένα άλμπουμ Πανίνι. Adrenaline. Και μία κούτα με τις κάρτες. Πανίνι. Έτσι,
1: ωραίο,
0: ένα
1: box
0: ολόκληρο.
1: Ωραίο.
0: Θα δίνουμε ένα κάθε μέρα. 6-9-88-946-946 στο Viber. Τη λέξη Πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για το μεγάλο τυχερό. Ένα κάθε μέρα. 6-9-88-946-946. Καλημέρα, να πας Μαρμάρι, ο δρόμος είναι καλός, οδηγώντας, ναι, είναι μια χαρά.
1: Μια
0: είναι.
1: Χαρά.
0: Μια χαρά είναι. Και τώρα που φτιάξανε και το δρόμο από Στήρα Μαρμάρι, είναι ακόμα καλύτερα.
1: Έκαναν
0: επιτέλους. Όχι, άνοιξαν καινούργιο δρόμο.
1: Εδώ
0: και δεν.
1: Σε πόση ώρα πάω Μαρμάρι δηλαδή.
0: Από τα Στήρα σε 20 λεπτά.
1: Όχι, με τα μάξι, δεν θέλω να πάρω.
0: Από πού?
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Θέλω να πω, μπορείς να πας από Χαλκίδα. Από Χαλκίδα ένα τριωράκι.
1: Ωραία.
0: Αν δεν έχει κίνηση στο Κηφισό.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτό. Αν δεν έχει κίνηση.

0: κάποιο, πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία, γιατί δεν υφίσταται πλέον η κατάρα τη Ελισάβετ.
1: Δηλαδή, γιατί είχε.
2: Η Ελισάβετ σήκωσε κύπελο το 66.
0: Γι' αυτό. Ότι
2: ένα.
0: Τέλος. Ναι, okay. γι' αυτό. Λοιπόν, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία και λένε εδώ πληροφορίες ότι θα φορέσει η φανέλα που θα μοιάζει πολύ με αυτή που φορούσε ο Μαραντόνα στο παιχνίδι με την Αγγλία. Η ομάδα του Μαραντόνα, τέλος πάντων η Αργεντινή. Και υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την, τη φανέλα. Τη διάβαζα πολύ πρόσφατα. Οι κανονικές φανέλες που είχε πάρει η Αργεντινή τότε για το Μουντιάλ στο Μεξικό ήταν πολύ βαριές.
1: Okay.
0: Για τις καιρικές συνθήκες.
1: Και τώρα είναι καλύτερα, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Και είχε πει ο Μαραντόνα, επειδή δεν μπορούμε να παίξουμε με την Αγγλία με αυτές τις φανέλες, θα χαλιώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν υπήρχαν άλλες φανέλες. Και είχαν στείλει έναν άνθρωπο από την Εθνική Αργεντινής. Είχε πάει σε μια διπλανή πόλη, ξέρω εγώ. Είχε πάρει φανέλες. Τις είχε φέρει, τις είχαν δοκιμάσει και ήταν οκ. Okay. Πήρε λοιπόν, ξέρω εγώ πόσε έπρεπε να πάρει, 20. Και έβαλανε γυναίκες και τις ράψανε μία-μία.
1: Έλα.
0: Με τα σήματα, με το ένα, με το άλλο. Ήταν όλες δηλαδή του χεριού.
1: Αυτές δεν πρέπει να πουληθούν.
0: Ναι. Μα είχε ήδη πουληθεί.
1: Δημοπρασία.
0: Ναι, είχαν δώσει εκατομμύρια νομίζω για μία τέτοια φανέλα. Οπότε θα παίξει με μία παρόμοια και αυτή η Εθνική Αργεντινή.
1: Θα περιμένω πώς και πώς θα μάθεις, να σου πω την
0: αλήθεια. Ναι.
1: Την Τετάρτη βέβαια θα τα βλέπουμε μαζί στο Σκιούρ με κινητό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το δω.
0: Τι ώρα είναι,
1: 10 το βράδυ.
0: 10 είναι και τα δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω 10 είναι και τα δύο. Την Τρίτη άχαστος.
0: 10
1: Γαλλία, Ισπανία.
0: 10 είναι και ο τελικός. Και θα κάνουν και αυτή την αηδία.
1: Ποια, με το 30 λεπτό. Με το,
0: όχι, όχι. Πέρα από αυτή. Θα κάνουν δύο αηδίες.
1: Ναι, δύο αηδίες.
0: Θα κάνουν δύο αηδίες. Με το τρίτο τέταρτο. Ποιος μας νοιάζει ποιος θα είναι τρίτος τέταρτος, μωρέ.
1: Ας παίξω,
2: εντάξει τώρα, εδώ είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Έλα μωρέ τώρα. Εντάξει.
1: Εγώ χάρηκα στην Ευρωλίγα που δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν είναι Ευρωλίγα που δεν έχει σημασία τι θα βγει τρίτο τέταρτο.
1: Ρε φίλε, αν κερδίσει κάτι. Κύπελο, το λέγαμε τον ταμπάκο. Αν κερδίσει κάτι, έχει νόημα.
0: Ποιο βγήκε τρίτο στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Εγώ μόνο θυμάμαι την Ιταλία με την Αγγλία 2-1 με το σκυλάτσι. Εγώ μόνο αυτό θυμάμαι τρίτο. Αυτή δεν ήταν.
2: Τουρκία με την Κορέα.
1: Όχι. Τώρα μου το θύμισες εσύ. Ναι. Αλήθεια στο λέω. Όχι, μπες στο λέω. Δεν το λέω για να επιχειρηματολογήσω.
2: Τρίτη χώρα στον κόσμο τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Και οι Κροάτες κάπου ήταν τρίτη. Με Σούκερ τότε. Νομίζω ναι.
2: Κάπου. Και οι Κροάτες. Έχουν φτάσει βέβαια γιατί φτάσανε ναι. Τελικό.
0: Τρίτη είχαν έρθει και οι Βούλγαροι το 94.
2: Νομίζω πως ναι.
1: Ρε Μαρία, τα θυμάσαι όλα, με κοροϊδεύει.
0: Ξαφνικά θυμόμαστε.
1: Όχι, για να θυμάται η Μαρία, κάτσε στον ήλιο ώρα με βιταμίνες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι νόημα έχει τώρα, εντάξει.
0: 6 τέταρτη Βουλγαρία. Είδες, δεν το θυμόμουν τελικά. Θυμόμουν ότι είχε φτάσει στους 4.
1: Τέταρτη.
0: Η Σουηδία τρίτη. 6-9-88, 9-4-6, 9-4-6.
1: Ποιος είχε βγει τρίτη, ξέρει μαζί. Ερωτήματα.
0: Παιδιά, όντως υπάρχει αυτή η ιστορία. Με τις εθνικές Αργεντινής. Δεν ήταν βαριές, ήταν βαμβακερές. Ναι, και θέλουν να πάρουν λέει νάιλον λόγω ζέστης. Αυτό, εντάξει. Άρα παίζουμε χέρι στο μάτς, λέει κάποιος.
1: Εντάξει, γιατί όχι. Εντάξει, τώρα έχουμε το VAR, δεν μπορούμε, ξέρεις εσύ. Περιμένω να δω αυτό το παιχνίδι με μεγάλη ανυπομονησία. Στο άλλο ξέρω τι θα δω περίπου, στο Γαλλία-Ισπανία. Στο Αγγλία-Αργεντινή δεν έχω ιδέα.
0: Ξέρεις τι θα δεις στο Γαλλία-Αγγλία.
1: Βεβαίως. Το Γαλλία-Ισπανία θα προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο οι Ισπανοί, η μπάλα και όλα αυτά. Και σε μια αντεπίθεση ξερή, σε λίγο χώρο, θα κάνει γκολ η Γαλλία. Και μετά θα είναι δύσκολο για τους Ισπανούς. Πόσο να σηκώσει το Μερίνο από το. Μερίνο, σήκω! Πάλι εγώ! Σήκω πάνω μου να βάλει ένα γκολ εδώ να φύγουμε. Έτσι πιστεύω θα γίνει. Ξέρω τι θα γίνει περίπου. Το άλλο, το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Κανείς δεν έχει ιδέα τι θα γίνει. Είναι πολύ απρόβλεπτα όλα.
0: Τελείως διαφορετικές ομάδες.
1: Δηλαδή θα δούμε την Αγγλία να κατατροπώνει την Αργεντινή. Πολύ δύσκολη αντίπαλος για την Αργεντινή η Αγγλία. Πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχει δυσκολευτεί με ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας η Αργεντινή. Πάρα πολύ. Και τώρα παίζει με μια ομάδα δύσκολη σε κορμιά, σε στημένες φάσεις, στο ένας με έναν. Πολύ δύσκολη ομάδα για την Αργεντινή η Αγγλία, σε πώς είναι τώρα, γιατί παλεύει στο όριο η Αργεντινή. Εκεί.
0: Όντως δεν είναι
1: αυτός ο ήχος ακούγεται από την ομάδα.
0: Το ότι Το ότι προκρίθηκε η Αγγλία και ο Τούχελ βγήκε και είπε δεν παίξαμε καλά. Δηλαδή,
1: εντάξει, τώρα προπονητή το... είπε έτσι για, να, για το επόμενο.
0: Γιατί, για να τους
1: μη χαίρεστε και πολύ αυτό.
0: Τι να μη χαίρεστε,
1: παιδί. Μη χαίρεστε και πολύ. Μη χαίρεστε και πολύ. Ο Τούχελ θέλει το τρόπε. Μη χαίρεστε και πολύ. Κύριε Αλέκο Τούχελ, δεν παίξαμε τίποτα. Και του Μπέλιγχαμ, έλα εντάξει, καραγκιοζηλίκια τώρα αυτό. Εντάξει, άστο να λέει τώρα. Τι να κάνω, είπε ο θείος έτσι με το τρακτέρ.
2: Έχει και θέματα η Αργεντινή στην άμυνα γενικότερα.
1: Ρε φίλε, δεν έχει, την Αγγλία. Δεν έχει και ύψος. Mm. Τώρα εδώ παίζει ρόλο αυτό.
2: Και το τέρμα δεν είναι και το πιο αξιόπιστο.
1: Εντάξει, φέτος. Γενικά είναι ο γκόλιθος. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο το ματσάρισμα των παικτών με την Αγγλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή, για να περάσει η Αργεντινή πρέπει να κάνει κι άλλη υπέρβαση για μένα. Όποια και να είναι η φανέλα, όποιο και να είναι ο Μέση, ό,τι και να έχει κάνει. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, δυσκολεύτηκε ασύλληπτα με την Αίγυπτο.
2: Με το ακροτήρι.
1: Με την Ελβετία πάρα πολύ. Το μάτς πήγαινε. Δηλαδή η δεύτερη κίτρινη εκεί έκρινε όλο το παιχνίδι που βούτυξε ο άνθρωπος, γιατί και γι' αυτό ακούστηκαν πολλά. Βούτυξε να πάρει κάρτα και πήρε δεύτερη κίτρινη. Okay, ο Εμπολό ποιος. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται πάλι στην παράταση, πάλι στο όριο.
0: Ναι, δεν έχει περάσει καλά. Δεν έχει περάσει.
2: Και δεν έχει παίξει και με πολύ χαλαρά. Δύσκολη ομάδα.
1: Αυτό εννοεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοεί. Δηλαδή η Αγγλία έκανε φοβερό μάτς με το Μεξικό με 10 παίχτες, 100.000 οπαδοί ναι, ναι. Δηλαδή στο Μεξικό. Περνάει την Νορβηγία που. Ξέρεις, έχει τον κόσμο δίπλα, είναι η ομάδα έκπληξη που την αγαπάνε όλοι και τα λοιπά. Βρίσκεται πίσω στο σκορ,
0: το γυρίζει
1: την παράταση. Θέλω να δω, αυτό το παιχνίδι έχει πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους που δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου κάτι, μια εικόνα. Στο Γαλλία, Ισπανία έχω μια εικόνα του τι μπορεί να συμβεί. Αυτά.
0: Πάμε σε break.
1: Πάμε.

0: η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
1: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράτατα ότι θα γίνει μεγάλος σουξέ.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και δυο γουμί.
1: Τι να μην ξαναμιλήσει για πράγματα, για άγρια πράγματα αυτά.
3: Άγρια.
1: Πεπισία. Εσύ γοήτα, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Μετά μπαίνω στο κυρίω θέμα. Αργείς.
2: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
1: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αλλά αργείς, δεν παίρνει το θέμα.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
1: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια. Μάλιστα. Συντέλεια.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
4: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.

0: Και με το μήνυμα ουκεμπολό το εφ.
1: Ουκεμπολό.
0: Συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Λίγα λεπτά έχετε και εσείς τη διάθεσή σας για να στείλετε μήνυμα στο Viber 6988-946-946 να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini με ένα κουτί τις κάρτες Adrenaline.
2: Η κούτα δεν είναι πιο επίσημη.
0: Τι?
2: Έχει πάρει και μια κούτα, είναι πιο μεγάλη
0: μια
2: κούτα το
0: ναι,
2: κουτί.
0: Ναι.
1: Σε κάθε διοργάνωση παίζω την Αγγλία να κερδίσει, λέει κάποιος. Φέτος δεν την έπαιξα. Ορίστε, μπορεί να έχει ελπίδες τότε η Αγγλία. Παιδιά, εκεί καταλαβαίνετε κάποιος ότι μπορεί να πάρει τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και η Αγγλία θα φορέσει τη φανέλα του 86.
2: Αλήθεια.
0: Πολύ φουτιά στις αναμνήσεις και στο παρελθόν τώρα. Και τι συνέστημα είναι αυτό τώρα.
1: Και είναι και μεγάλη κόντρα των δύο χωρών.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport. Καταρχάς να πούμε για όσους δεν το πήρατε χαμπάρι αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ο Πάολο Μαλντίνι έχει αναλάβει τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ιταλίας.
2: Και ο Φορλάν πήρε την Ουρουγουάη. Πρέπει ένα τρελό να έχει την Ουρουγουάη.
0: Και ο Φορλάν την Ουρουγουάη. Μου έδειξε μια φωτογραφία, ο Τσούβι δεν έχει αλλάξει καθόλου.
2: Ναι,
0: ίδιος,
2: ίδιο,
0: μαλλί, ίδιο, όλοι τα λοιπά. Λοιπόν, το ρεπορτάζ θέλει, λέει ότι ο Μαλντίνι θέλει Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο.
2: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω.
2: Τέλειο, να παίξει εκεί την παλίτσα του, πασούλες, μια χαρά. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που θα τον σεβαστείς και θα πας δίπλα του στο σχέδιό
0: του. Ωστόσο, οι Ιταλοί είναι από τις χώρες που δεν βάζουν πολύ εύκολα ξένο ομοσπονδιακό.
2: Δηλαδή, ο Αντζελότη, αν φύγει από τη Βραζιλία, δεν πρέπει να αναλάβει την Εθνική Ιταλία να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Ή ο Γκασπερίνη δεν μπορεί να αναλάβει την Εθνική Ιταλία, να έχει το μαλλί του Γιωβάνοβιτς. Είναι υποτιμάται.
0: Να πάει ο Κόντε.
2: Ναι.
0: Που επίσης έχει αναφερθεί πολύ το όνομα του πολύ έντονα. Ο Γκουαρδιόλας πιστεύω ότι θα το κάνει το sabbatical.
2: Δεν θα πάει άμεσα. Θα πάρει 6 κιλά στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα.
0: Ποιος θα πάει στην Ιταλία και δεν θα πάρει 6 κιλά, ρε παιδιά.
2: Να μην είσαι τεχνικός ομάδας.
0: Κλείνω εισιτήριο και παίρνω 2 κιλά, πλάκα μου κάνει.
2: Στο βάζει μέσα αυτό, για ζυγιστείτε. Το θέμα δεν είναι να είσαι και ο εκλέκτορας. Δηλαδή να μην είσαι κάθε μέρα προπόνηση. Να πηγαίνεις να βλέπεις και ταξίδια. Πάω Μπολόνια να δω 2 παίχτες.
0: Να οι μορταδέλες. Άλλοι κάνουν το μετρητό. Αυτές είναι οι μορταδέλες φέτες που φεύγουν.
2: Πάω κάτω Νάπολη να δω ένα παίχτη.
0: Πίτσα.
2: Κάτσιο Πέπε, Γκρίτσια.

0: Δεν θέλει ο Βάιος να μιλά σε πελτζάμι, είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρο χωρίς να ξέρω.
1: Έχετε προσέξει, λέει, μέχρι τώρα οι φανέλες των ομάδων σε κάθε μάτς γράφουν στο διακά την ημερομηνία διεξαγωγής και αλλάζουν.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Και στο προηγούμενο γύρο. Αυτό. Δεν ξέρω αν και στο προηγούμενο παγκόσμιο.
2: Και πέρα αλλά γίνονται.
1: Ναι.

0: αυτό θα κάνουμε κληροσούλα.
1: Ναι. Mm. Λοιπόν, αρχίζω εγώ και μου λέτε ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, ο Νίκος. Περίμενε. Κούντος.
0: Εδώ είμαι.
1: Θα τον βρω. Περίμενε. Θα τον βρω. Θα τον βρω γιατί ήρθαν και τα άλλα μηνύματα.
0: Πάλι σε γροθιά στο τραπέζι. Δεν ήθελα να έρθει.
2: Μωτό.
0: Δεν ήθελα.
1: Μωτό.
0: Δεν ήθελα.
1: Ο Νίκος, του οποίου το... Κούντος, να το.
0: Αφού τον σημείωσες.
1: Να το. Του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 982. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κερδίζει το...
1: Κερδίζει ένα άλμπουμ Πανίνι. Και ένα...
0: Και την κούτα.
1: Κουτί με κάρτες μέσα. Εντάξει.
0: Ένα ωραίο νοσταλγικό δώρο που... Εντάξει, έχει να κάνει με αυτούς τους παίκτες, αλλά περισσότερο με την παλιά διαδικασία, ρε παιδί μου, που είχαμε την αγωνία να τους βρούμε. Όλο αυτό είναι μια επίκληση στο συνέστημα, ωραία.
1: Τώρα είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι
1: πιο δύσκολο γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες. Και τώρα που λέει ο Ινφαντίνο θα τις κάνει 64 τις ομάδες, θα πρέπει να ξεκινάνε από τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι να μαζεύουν τις κάρτες. Αλλά ευτυχώς που είμαστε εμείς εδώ και αύριο θα έχουμε ένα άλμπουμ και γενικά μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε ένα.
0: Θα πηγαίνεις με κουκούλα στα βέλτερα, φίλε, να σου πω λίγο κάτι.
1: Έχεις δύο φακελάκια να μου δώσεις, παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το Rear View Mirror των Pearl Jam.
1: Είναι σκληρός, τα ξέρω εγώ, με βίσμα μόνο κερδίζεις. Φίλε, ας πρόσεχες.
0: Αφού έστειλε 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ας ήσουν φίλος μας.
0: 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ταξί. Καλημέρα, Νίκο.
0: Δεν του δώσαμε ταξίδι, ρε φίλε. Τι να τα κάνει η Ελένη τα Πανίνι, λέει. Θα τα πάρω. Λοιπόν, είναι, λέει, κάπως πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αργεντινή το πήρε το 86. Αργεντινή θα το πάρει και τώρα. Χωρίς λόγο, έτσι, μόνος του.
1: Τι έγινε το 86.
0: Είναι σε 6, όπως και το 26.
1: Α,
0: το βλέπετε.
1: Ναι, αλλά η Αργεντινή το έχει πάρει και το προηγούμενο.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό. Αργεντινή το πήρε το 22, Αργεντινή θα το πάρει και το 26. Τελείωσε.
1: Μαρία, πες μας εμπειρία, λέει με αστυπάλια. Δεν έχω πάει ακόμα, παιδιά.

0: Μην πάτε γενικά δεν μακριά. Μακριά, μακριά.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
1: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Περίμενε. Αυτό πάντα.
0: Θα συντονιστείτε λίγο.
2: Μου άφησε κενό τώρα, εγώ φταίω.
1: Είδες.
2: Εγώ φταίω.
1: Πάνος Ρήλος.
2: My bad. Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Ή από εδώ.
3: Του Σαραφάκη.
1: Ωραία. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Πρώτα, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Take The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. VR προβολές, AI εμπειρίες, σινεμα quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά προσέξτε με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Καλά λέει ο άνθρωπος και η Αγγλία τον πήρε το 66.
1: Ναι.
0: 6 και 6.
1: Ποιος το πήρε το 62.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αύριο πάλι εσείς, εμείς από Πέμπτη.
1: Τα λέμε.
2: Παλαιότολο θα
0: σας. Ω, μεταγραφή.
1: Σαλαμίνα.
0: Άστος ο Μαλτίνης, πορεπέμπτη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεν αρχίζουμε καθόλου καλά. Με το που μπήκαμε μέσα, ο άλλος λέει άντε γιατί έχουμε και διαφημίσεις. Είναι περιττό να σας πω δηλαδή ότι στα κουμπάκια του ήχου είναι ο κύριος, πώς τον είμαι, λέμε αυτό να μην.
1: Είναι και κύριος.
0: Ναι. Στέφανος. Πώς το λες το άλλο, ρε.
1: Στέφανος Αρτίνη.
0: Αυτός λοιπόν είναι, τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Μόλις ήρθε από τα συνεργεία ο Σωτήρης Ταμπάκου.
1: Με καινούργια μαξάρα.
0: Όχι με καινούργια. Με του δώσαν ένα παλιαμάξ εκεί να κάνει τη δουλειά του. Γιατί κάποιος καραγκιόζησε εδώ από κάτω τον ετράκαρε.
1: Όχι, κοίταξε. Είναι καινούργια. Είναι πιο, το δικό του το αμάξι σε πιο σύγχρονη version. Όχι βέβαια όπως μου λέει τόσο πλούσια σε
0: δικαιολογία. Μαζί του ο τυπικός. Μαζί του ο τυπικός Μανώλης Μουσουράκης.
1: Ο οποίος μέχρι και αυτός πλέον χαμογελάει με το πάθημα του. Σωτήρι, να το βλέπεις εδώ που ενώ συνήθως είναι αγέλαστος ο αμήλυτος στιγνός επαγγελματίας. Με αυτά και με αυτά έσκασε το χιλάκι του.

0: Τα τηλέφωνα μας στο 210-95-79-283-4 και 5. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94 και 6. Καλή εβδομάδα. Έχει μια φοβερή δροσιά έξω.
1: Στη Στοκχόλμη αυτή την ώρα.
0: Δεν είπαμε πού.
1: Λέω. Υποθέτω δηλαδή, γιατί και εκεί μπορεί να μην είναι και τόσο δροσιά όσο νομίζουμε.
0: Οκ. Πες μου ότι έχει σάκαρη σήμερα.
1: Εννοείται. Και μάλιστα εδώ, στα μέρη μας.
0: Να τρέξουμε τότε, να τρέξουμε.
1: Να πας, ρε φίλε, γιατί να μην πας.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Εννοείται, όχι. Γι' αυτό θα παίξει και απογευματάκι.
0: Τι ώρα.
1: Σε 7.30 ώρα.
0: Να, μέσα στη δροσιά.
1: Θα πας στο καφεδάξιο, εκεί θα πας.
0: Να.
1: Θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Έτσι μας την είπαν, έτσι σας τη λέμε.
0: Κουντερμέτοβα.
1: Κουντερμέτοβα.
0: Μάλιστα.
1: Μισή ώρα νωρίτερα έχουμε Ελλάδα-Ισπανία Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Τρίτη αγωνιστική διεξάγεται στη Λουμπλιάνα.
0: Εκεί μπορεί να κάνει λίγο δροσκή.
1: Ναι, εκεί θα είναι και κλειστό. Εκεί όμως θα κλιματίζεται. Πώς η προπόνηση για την ομάδα του Ατρόμητου στις 7 η ώρα.
0: Ωραία, τρέμουν οι μουσουράκηδες.
1: Θα παρουσιάσει και ο Παναγιώτης τη φανέλα του στις 8.30 και αυτά έχει η ατζέντα σήμερα.
0: Όλα, όλα.
1: Και πολλά σας είναι.
0: Ναι. Οπότε θα υποστείτε τα μουσικά μας και τα, πώς τα λένε, και τα σποτάκια του Στέφανη.
1: Κάνουμε μια γρανάπαυση. Ορίστε. Από το μουσικό.
0: Και τηλέφωνο, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας.
2: Εγώ.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Πάτε τη ζώνη, κλείστε την πόρτα. Κάτι, κάτι γίνεται, κάτι ακούμε να ανοίγει.
2: Έλα, Μπάμπη και Σταύρο, ωραίοι. Δημοσθένης.
0: Γεια σου, Δημοσθένη.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, για,
1: γιατρές είσαι.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ο γιατρός.
1: Έλα, γιατρός με τον Δημοσθένη. Ξαχνόμαστε.
0: Η κλινική μας εικόνα που μας είδατε την προηγούμενη φορά, πώς την είδατε.
1: Είστε και στο Μόλο, κύριο Δημοσθένη.
2: Κλινική εικόνα, είχα πει, καλή είναι για, τη, για όλο το φάρμα, ας πούμε, αλλά ο φίλος μας ο Σταύρος να χάσει κάποια κιλά.
0: Δεν πρέπει να χάσει κάποια κιλά, πρέπει να, να χάσει ένα Σταύρο ο Σταύρος.
1: Με τόσο κόμμα τα αποκτήσαμε.
0: Ναι.
2: Τέγε Σταύρο, καλά.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Ωραίος, ωραίος ήσουν. Θα έρθω και το άλλο Σάββατο.
1: Να είστε καλά.
2: Όλα καλά κατά τα άλλα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Μια χαρά. Μπάμπη, αν μπορώ να επισκεφτώ δεύτερη φορά.
0: Εννοείται, μπορείτε, μπορείτε όποτε θέλετε.
2: Τι να φέρω τώρα όμως.
0: Τίποτα να μην φέρετε.
1: Ε, ναι.
2: Όχι, μην φέρετε κάτι,
0: αυτή τη φορά θα έχουμε εμείς. Πέστε μας τη μέρα για να έχουμε το κάτι τι μας, κάτι τι μας εμείς.
2: Όχι, όχι. Θα ήθελα να φέρω.
1: Να έρθετε απλά να πούμε μια καλησπέρα. Δεν έχει.
2: Ναι, εντάξει,
0: μην μπαίνετε εντάξει. Σε έξω. Δεν είναι καιρός για έξω. Ναι.
2: Τι να κάνουμε. Μια ζωή την έχουμε. Έλα.
0: Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά.
2: Εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Πάμε.
1: Περίμενε ρε, περίμενε, ότι κάνει και τέταρτο δεν έχει πάει ρε. Περίμενε ρε, τι γκρινιάρες αυτό.
0: Για ποιο λόγο ρε.
1: Θέλει διαφημίσεις.
0: Καλά, να περιμένει.
1: Λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Αγρανάπαυση σήμερα, ναι. Από το Μουντιάλ.
0: Αύριο έχει μάτς.
1: Αύριο, να σου πω κάτι.
0: Νομίζω ότι αύριο θα είναι και η... Δηλαδή όποιος περάσει από αυτό το μάτς πιστεύω ότι θα πάρει.
1: Και νομίζω ότι επιτέλους αύριο μετά από καιρό θα δούμε μάτς που θα παίζουν και οι δύο ομάδες. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να παίξουν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ μία από τις δύο αυτές τις ομάδες να...
1: Ναι, δεν θα δούμε...
0: Να παίξει κουκουρούκο.
1: Μπράβο, ομάδες τύπου... τέλος πάντων, να μην πω... Ονόματα που θα παίξουν μόνο τα μπόρια και μήπως βγουν σε μια αντεπίδεση. Κακό μάτς και το Αργεντινή-Ελβετία. Να μην πω ότι η Ελβετία στο δεύτερο μήχρονο θα έχει καλύτερη. Γιατί δεν ξέρω, πάει στέρνοντας μέχρι τον ημιτελικό και η Αγγλία δεν ήταν καλή. Νομίζω κατά διαστήματα ήταν καλύτερη η Νορβηγία.

0: Λοιπόν, στις 10 Γαλλία, Ισπανία, μεθαύριο Αγγλία, Αργεντινή. Και να σου πω κάτι, είναι ίσως η πρώτη φορά που όχι απλά δεν έχουμε μια ομάδα που δεν την περιμέναμε στην τετράδα. Έχουμε, αν θυμάμαι καλά, τη δίνανε οι Μπουκ στην αρχή.
1: Στις 4 πρώτες.
0: Αυτές που δίνανε, ναι. Ως τα 4 πρώτα φαβορίες του ημιτελικούς. Είναι και οι 4 πρώτες στο ranking της FIFA.
1: Με φαντίνο. Τα έχει προβλέψει όλα.
0: Πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημίσεις που κοίταμε. Το πουλό διαφημίσεις, κοίτα πως χαμογέλασε ο Στέφανος.
1: Ναι,
0: μα δεν χαμογέλασε καν, γελάει πλέον.
1: Πρέπει να έχει ποσοστά στις διαφημίσεις αυτές.
0: Δεν ξέρω. Ή του αρέσει να μας βρίζει. Ναι. Μπορεί να πάει διαφημίσεις και τέτοια. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άντε, πάμε.

0: ρε φίλε, δεν θεωρούμε καμία από τις τέσσερις ότι δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Και οι τέσσερις φαινομονικά και λογικά μπορούν να το πάρουν.
1: Είναι και θέμα βραδιάς. Απλά μέχρι τώρα η Γαλλία μας έχει δείξει ότι κατά διαστήματα μπορεί να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να σκοράρει. Ενώ έχουμε δει η Αγγλία και η Αργεντινή, ειδικά η Αργεντινή, ακόμα χώντας να φτάνει μέχρι εδώ. Και έχοντας
0: πείσει οι ομάδες. Έχουμε όμως και μια άλλη εξήγηση για αυτά. Ότι όποιο μάτς τελικά ήθελε το πήρε.
1: Μα σαφώς. Όλες το έχουν φτάσει μέχρι εκεί.
0: Έχουν δύο διαβάσματα δηλαδή όλα. Ίδιο κάνει και η Ισπανία.
1: Μπράβο. Εγώ λέω λοιπόν ότι βάση εικόνας.
0: Καλύτερη εικόνα είναι της Γαλλίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε ρίξει ένα δεκαρικάκι Ισπανία και Γαλλία από την αρχή. Το είχαμε πει και εδώ, αλλά οκ. Okay.
1: Καλά πας.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Σωτήρης Κυριάκος στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΛ. Μας το είχε πει ο Χρήστος Ευθυμίου πριν από μέρες ότι αυτό είχε συμφωνηθεί ούτως ή άλλως. Απλά τώρα είναι επίσημη ανακοίνωση.

0: Και έρχονται και δηλώσεις του Didier Deschamps, του προπονητή της Γαλλίας, που λέει η Ισπανία είναι ο φαβορί.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι.
0: Εντάξει,
1: να
0: αποφορτήσει λίγο.
1: Να είχαμε να λέγαμε, δεν είχαμε να πούμε.
0: Γνωρίζουμε, λέει, καλά την Ισπανία. Είναι η νυν πρωταθλητής Ευρώπης. Παίξαμε εναντίον του στο περασμένο καλοκαίρι στον ημιτελικό του Nations League. Μας θεωρούσαν φαβορί πριν από το παγκόσμιο κύπελο, αλλά η Ισπανία είναι το φαβορί. Αυτό λέει που του ασκεί μεγαλύτερη πίεση όλων όσων έχουν κάνει, λέει, παρόλο που έχασαν τον τελικό, αυτά που έχουν κάνει όμως του ασκούν μεγαλύτερη πίεση μετά την Πορτογαλία και τον χαμένο τελικό του Nations League.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ πολύ δυνατά σημεία. Αλλά πάρα πολλά λέει είναι ο πρώτος ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου και το επίπεδο είναι ήδη εξαιρετικά υψηλό. Το στο τέλος ο Ντεσάμς λέει όπου και να γίνει τώρα, εντάξει, ημιτελικός παγκοσμίου. Το ρίχνει το μπαλάκι, φαβορεί οι Ισπανοί. Έχουν και μεγαλύτερη πίεση γιατί χάσανε τον τελικό του Nations League. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Προσπαθεί να αποφορτήσει, λέω εγώ.

0: Η Πόπη ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί ήρθαμε, λέει, στο Athens Metro Mall, φωτογραφηθήκαμε με τα παιδιά, κερδίσαμε και μπλούζα της Εθνικής, φάγαμε και τα ντόνατς μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είναι καλά, κύριε Απόπη, δεν ξέρω ποια είναι από.
0: Η κυρία Απόπη, ρε
1: παιδί. Να είναι τόσο κόσμο και που είναι εκεί, αλλά να είναι καλά.
0: Η όμορφη, με η ξανθιά, με τα γαλάζια μάτια. Αν σου ζητάγαμε να βάλεις το καλύτερο, την καλύτερη σειρά με τα, με τα Σαρδάμ και τα Λάθη, ποια θα ήταν, ρε παιδιά?
1: Πού να,
0: δεν μπορείς.
1: Να σου πω κάτι, είναι σαν τους τραγουδιστές που όλα τα τραγούδια τα θέλουν παιδιά τους. Ναι. Δεν ξεχωρίζεις, Στέφανο.
0: Ναι, δεν τα ξεχωρίζεις, αλήθεια. Εντάξει. Καλά, εμείς θα καταλάβουμε αμέσως μετά το διάλειμμα που θα πας σε τραγουδάκι, διάλειμμα, διαφημίσεις κτλ. Ξεκίναμε μια από τις καλύτερες βερσιών που νομίζεις εσύ ότι έχεις κατασκευάσει στο... Αυτό του Αθανασίου το έχουν πει, που παίζανε 365 λεπτά.
1: Είναι καινούριο.
0: Είναι καινούριο, το έχεις
1: πάει. Έπαιξε 365 μάτς το χρόνο. Αυτό το χρόνο.
0: 65 μάτς το χρόνο έπαιξε.
1: Γιατί είναι κουρασμένος. Ρε παιδιά, λέει, παίξτε τα σπίτια σας από τώρα στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τέτοιο όνειρο έχει διοφύγει. Σπίτια γενικά μην παίζετε ποτέ και για τίποτα, λέω εγώ.
0: Παιδιά, μην παίζετε τα σπίτια σας, διότι μας τα παίρνουν που μας τα παίρνουν οι τράπεζες. Μας τα παίρνουν και στο στοίχημα.
1: Ας πούμε, και να παίξεις τα σπίτια σου, πρέπει να τα έχεις τα σπίτια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή.

0: Και είχαμε και τον κόσμο απέναντι στα δεσμευτικά μόλι που κάναμε δύο τρει ερωτήσει απλέ για να κερδίσουν το δώρο. Είχαμε και τον Πέτρο Λαγούδη καλεσμένο, ο οποίο όχι απλά συμμετείχε στη διαδικασία, έκανε και δύσκολε ερωτήσει τώρα για να ξεβολέψει τα παιδάκια.
1: Μα ποτέ δεν έγινε Ιούδα για να πω σε άλλου όλα τα.
0: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall έως και τις

19 Ιουλίου. Απολαύστε Football Experience εκπλήξεις και μοναδικά δώρα, διότι το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για το τελευταίο live αυτό το Σάββατο στις 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και επιπλέον θα υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Πάμε τραγουδάκι, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αλλά θα περάσουμε καλά.
5: Καλησπέρα.
6: Με ακούτε?
5: Βεβαίως.
6: Γιώργο,
5: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
6: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
4: Όπως σου λέω.
6: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
5: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
6: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
6: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πει, Γιάννη.
5: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
6: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
5: Αλλαγή Κιτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
7: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
7: Ω, Κώστα, ναι.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
8: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήστο μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
9: Τώρα, αν παρουσιαστήκατε το εξωτερικό, για το τρικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
10: Πάμε. Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
11: Αυτό που λέω ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
12: Ναι, δεν είναι τα σοβαρά.
11: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές αξιώσεις.
4: Όπως σου λέω.
11: Διώξεις.
12: Υπάρχουν. Το μυαλό σου στο φαΐζ.
11: Υπάρχουν.
12: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
11: Κλείστης.
12: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
11: Πειθαρχικές αξιώσεις.
12: Δεξιώσεις.
11: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
13: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
14: Και Γιάννη Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο της τελευταίας, αμάν, της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
15: Βέβαια.
14: Και δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
16: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
5: Ξεκινάει η χρονική σχολά, σχολική χρονιά, συγγνώμη.
16: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
17: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου.
18: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Κάποια στιγμή θα συνοηθεί ο Στέφανο με την παραγωγή για να δούμε τι θα γίνει.
1: Μα όλα του τα ρουφιχθέτων των πυρών. Στήκα που κι εγώ την έπεσα στη βίκη. Σου την έφερα.
0: Άντε να δούμε αν την πετύχαμε. Διονύση, εσύ εδώ κοντά μας, χαίρετε.
2: Ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται.
0: Ας και πριν μας ακούγεις δηλαδή.
2: Εγώ άκουγα, ναι, κανονικά.
0: Μπράβο, Στέφανο, μπράβο.
2: Για την κίνηση.
0: Όχι, ναι, ναι, μπράβο στον Στέφανο. Γιατί,
2: Στέφανο.
0: Γιατί, να σου πω γιατί φταίει ο Στέφανο. Γιατί τις δικές μας τις τραβές μας τις βγάζει φορά παρτίδα. Τις δικές του γαργάρα.
2: Εγώ αν ήμουν στη θέση του τώρα, στη θέση σου τώρα, θα σε περίμενα στη γωνία. Ό,τι το παραμικρό Σαρδάμ.
0: Δεν το κάνει έτσι κι αλλιώς. Δεν κατάλαβες. Αυτό κάνει έτσι κι αλλιώς, Διονύση μου. Τώρα πρέπει εγώ τη ρεβά, κατάλαβες. Εγώ είμαι η αντίδραση στη δράση του Στέφανου.
2: Σωστό.
0: Τι έχουμε. Πρώτα απ' όλα ξεκινήσατε από εκεί, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλήσαμε στο τηλέφωνο πριν και σου είπα, άσε με τώρα, τρέχουμε. Ήμουν στην Κολοκοτρώνη στο κέντρο και ο ακριβώς μπροστινός μου, κόλλησε και του μπλόκαρε το χειρόφρονο. Δεν ήταν καθόλου τίποτα.
0: Πόση ώρα σας έβαγε αυτό το πράγμα?
2: Δεν ξέρω, η από πίσω, γιατί είχε δημιουργηθεί μια ώρα μέχρι την Αθηνάς. Πήγα στο δρύπτρα το δρόμο στη Βουλής, ζω όλοι πίσω, αλλά και πίσω να φύγουμε, αλλιώς να φύγουμε ποτέ από εδώ. Δεν θα φεύγαμε αλλιώς, ποτέ. Μπήκαμε από Ερμό, κάναμε τέτοια.
0: Τι χαιρούλης.
2: Ναι, ναι. Έχουμε επισημοποιήσει τις επέκτασεις συμβολέου στον Κωνσταντίνο Κότσαρη τον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε μέχρι το 28. Το συμβολέο του έλεγε το 27. Έγινε μια αναπροσαρμογή και επέκταση για ένα χρόνο ακόμη στο συμβολέο του. Και φυσικά αυξημένες απολογές από τώρα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Ο Έλληνας θεματοφύλακας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αναφέρει η ΠΑΕ. Και με τον παίκτη να κάνει κάποιες δηλώσεις, είμαι χαρούμενος και περήφανος που υπέγραψε το νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω με τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Από την πλευρά μου, υπόσχομαι θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με απόλυτη εφοσίωση και επαγγελματισμό, δίνοντας το καλύτερο με αυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Και καταλήγει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, στόχος μου είναι να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Από χθες το είχαμε αναφέρει, το περιμέναμε. Σήμερα είχαμε την επισημοποίηση.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν, επέκταση συμβολέου στον Κότσαρη.
3: Θάψαμε προηγουμένως, τώρα τον βγάλατε για να.
0: Ποιον θάψαμε?
3: Το Διονύση.
0: Ποιο τον έθαψε?
3: Κανένα.
0: Ο Στέφανος. Και στην τελική δεν τον βγάλαμε να μας πει καλησπέρα. Είδηση για να πω, να μην τον βγάλουμε.
3: Μετά από το θάψιμο.
0: Οπότε προκύψει η είδηση, κύριε, τι θα κάνουμε. Ο Κότσας λοιπόν μέχρι το 28 στον Παναθηναϊκό. Αυτό κρατήστε εσείς.
3: Ωραία, πάμε. Πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Από την Αγγλία, ο Ανδρέας είμαι, ο Παραπανιάρης.
3: Γεια σου, Ανδρέα, όλα καλά.
4: Όλα καλά. Πολύ ζέστη, φίλε Μπάμπη, πολύ ζέστη έχουμε υποφέρει εδώ.
3: Κάνει ζέστη, ναι. Κάνει.
4: Θα έρθουμε την παραπάνω εβδομάδα στην Ελλάδα να δροσιστούμε λιγάκι, μου φαίνεται.
3: Κάπως έτσι.
0: Πόση ζέστη έχει εκεί?
3: 3 κιλά.
4: Μιλάμε τώρα πάνω από 30. Όλη αυτή τη εβδομάδα έχει πάνω από 30 με 35 βαθμούς. Αλλά είναι διαφορετικό είδος ζέστης.
3: Ναι, εντάξει.
4: Έχει την.
3: Έχετε και ψηλούς μαϊντανούς εκεί στο Λονδίνο, έχετε ψηλούς μαϊντανούς.
0: Ουαλία, ουαλία. Ναι.
4: Έχει πιο πολύ, είναι πιο νότια, είναι πιο πολύ ζέστη.
3: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία. Πότε έρχεστε πολύ... Ελλάδα?
4: Έλα.
0: Πότε έρχεστε Ελλάδα?
4: Στις 27 του μηνός.
0: Εντάξει, τέλος, δύο εβδομαδούλες έμειναν.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, εντάξει.
3: Να είσαι καλά.
4: Χάρηκα που τα είπαμε, γιατί μου φαίνεται μήπως παρεξηγηθήκαμε την άλλη φορά αφού είσαι.
3: Δεν παρεξηγιόμαστε εμείς. Ο Σταύρος μόνο.
0: Όλα καλά. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
3: Γεια, γεια, γεια.

0: Στο μεταξύ, συνεχίζει να παίζετε ένα σκληρό πόκερ ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπάγερν. Καθώ η Ρεάλ Μαδρίτη θέλει διακαώ τον Ολίσε.
1: Ναι.
0: Σου λέει να έχω και με τον Εμπαπέ να κάνω το διδυμάκι εδώ να βγάζουν φωτιέ. Από την άλλη, Μπάγερν λέει δεν πουλάρα, αδερφέ. Η Ρεάλ επιμένει, η Μπάγερν επιμένει. Και να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι αν η Μπάγερν παραμείνει, θα παραμείνει μάλλον η Μπάγερν στην απόφασή τη να μην πουλήσει και δεν θα γίνει κάτι.
1: Κοίταξε, αν διαλύσουν κανένα 150, δεν ξέρω.
0: Μίνιμουμ.
1: Ναι,
0: αλλά και πάλι. Και η Μπάγερν, άμα δεν θέλει, δεν καίγεται για τα 150 τίποτα. Μόνο αν ψηθεί τόσο πολύ ο Λίσε που.
1: Είναι λεφτάδες δηλαδή.
0: Δεν έχει ανάγκη η Μπάγερν και κάθε Μπάγερν τώρα από αυτά. Το θέμα πλέον είναι μόνο μην στυλώσει τα πόδια ο Λίσε και στραβό και πει θέλω να φύγω, οπότε δεν το κάνει και με το ζόρι.
1: Όχι,
0: εκεί, μην γίνει το ψηστήρι στον Ολίσε δηλαδή.

0: Είναι η εποχή που ο Σταύρος είναι λίγο δυσκύλιος, αδερφέ, και δεν δίνει δώρα.
1: Τόσα δώσαμε, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό λέω, πέρασε η εποχή σου, τώρα είσαι λίγο...
1: Κάτε, πάρε στη σειρά.

Ο Γιώργος Παναγιώτης μας λέει ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, χρειάζονται ηλεκτρολίτες, πολλά υγρά κτλ. Ελαφρύ φαγητό. Θα μας δει που βρίσκεται όμως για να ξέρουμε κατά πόσο είναι αυτά απαραίτητα ή όχι. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Στέφανος και χαζογελάκι και επιστρέφουμε.

0: Και είσαι 27 χρονών. Είσαι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλία, έχει περάσει από Μπαρσελόνα, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά στη Sporting Λισαβόνα. Πας στη Σαουδική Αραβία.
1: Όχι. Δεν πας.
0: Και εγώ αυτό λέω.
1: Δεν πας. Δηλαδή, εντάξει, άμα πας στα 27 του Σαουδική Αραβία, στα 32. Στα 31, στα 32, πας για ένα εφάπαξ, μπορεί και να πας, ας πούμε,
0: μιλάμε,
1: τα λεφτά είναι καλά κτλ.
0: Μιλάμε για...
1: Αλλά στα 27 σου.
0: Και ξαναλέω, για ενεργεία...
1: Είναι σαν να μην αγαπάς το ποδόσφαιρο.
0: Για ενεργεία διεθνή με την Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέρσι στην... μιλάμε για τον Φρανσίσκο Τρινκάο, γιατί δεν είπα το όνομα. Το επιτελικό χαφτή Sporting. Πέρσι μόνο είχε 13 γκολ και 18 ασίστ σε 54 εμφανίσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε μια κακή χρονιά και δεν μπορεί να βρει κάτι να...
1: Okay.
0: Τι να πω.
1: Εντάξει, δεν παίζει και τσάμπα εκεί.
0: Καλά, ναι, δεν μπορεί να φύγει να πάει αλλού τώρα με αυτή την σεζόν που κάνει στη Sporting.
1: Είναι σαν να φύγεις και να πας στην Λαμία. Παίζεις τοπικό.
0: Εντάξει, όχι τόσο, αλλά

0: Πες μου, το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία το είδες, άντεξες. Πες μου, πόσο ξενέρωσες όταν πήγε η παράταση και λες που έχουμε άλλη μισή με μία ώρα.
1: Όχι, γιατί είχα φτιάξει καφέ και καθόμουν να
0: γίνει. Α, ήσουν σε κατάσταση. Okay. Εγώ ήμουν έτσι που σκέφτηκε λίγο χρακ. Με έπαιρνε γιατί να δεν σα το ύπνο.
1: Όταν έχει μέση.
0: Δεν ήταν όμως το παιχνίδι,
1: δεν ήταν, αλλά λέω ότι περιμένεις από αυτόν κάτι να κάνει πάλι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, περιμένεις κάτι.
0: Περιμένεις, μωρέ, αλλά. Εντάξει, και η νύστα δεν έρχεται μόνη της. Άντεξα, το είδα, αλλά εκεί που ισοφαρίστηκε και λέω όχι, μας βλέπω τώρα να μας παίρνει το πρωί και όταν μας πήρε το πρωί.
1: Okay.
0: Εδώ το άλλο, δεν με χάλασε που πήγε πάρα.
1: Εντάξει, εδώ αντέξεις και κάνεις εκπομπή με χολίτσι το Στέφανο τώρα.
0: Εντάξει, εδώ υποχρεωτικό είναι. Ενώ λοιπόν το άλλο δεν με χάλασε.
1: Το άλλο υποχρεωτικό ήταν.
0: Το άλλο δεν με χάλασε γιατί που πήγε παράδοση το πρώτο. Γιατί από την έχω δύο ώρες κενό, ξέρεις. Ναι, είσαι μια χαρά. Λες, είμαι ακόμα στην τσίτα, τα κόκκινα.
1: Και κακώς έπρεπε να είσαι σαν τον μπάσκετ, να έχει όσες παρατάσεις χρειαστεί.
0: Όχι, εντάξει, πώς να αντέξω. Αλλά σου λέει, ήταν μια χαρά, ήμουν και έξω στο πρώτο. Οπότε γύρισε σπίτι, μια χαρά. Αλλά δεν. Εν τω μεταξύ το λέγαμε ότι θα περάσουν τα τέσσερα φαβορή.
1: Ναι.
0: Και μου λέγατε. Οι ακροατές, όχι εσύ, οι μικρές αποδόσεις και τα λοιπά. Παιδιά, λέω, δεν είναι μόνο θέμα απόδοσης, είναι και θέμα να βγει ή να μην βγει.
1: Okay.

0: Ενώ θέλω Ισπανία, Αργεντινή τελικό, θα περάσουν η Γαλλία με την Αγγλία.
1: Εντάξει, ανοιχτό είναι.
0: Λέω ρε παιδί μου τι θέλω.
1: Και μου κάνει και,
0: θα περάσει στο
1: και, μου κάνει και εντύπωση. Που μάλλον μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι, όχι, όχι, λάθος έκφραση. Βλέποντας τις αποδόσεις που δίνουν, θεωρώ ότι θα είναι η Αργεντινή λίγο φαβορή.
0: Ναι.
1: Τελικά δίνουν την Αγγλία λίγο φαβορή.
0: Okay. Αυτή η Αγγλία δεν έχει λογική να είναι λίγο φαβορή. Okay, όμως.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη και αυτή η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ακρίβεια, με
0: πράσινη. Ισπανία, το Ισπανία-Γαλλία τι το λένε.
1: 2-30 οι Γάλλοι. 325 χ, 325 Ισπανία.
0: 325 την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Αγγλία 2-62. 3 το χ, 3 και το διπλό. Εντάξει, κοντά είναι, δεν είναι. Αυτό είναι λίγο.
0: Κοντά είναι, αλλά δεν είναι.
1: Στις προκρίσεις τώρα, γιατί εμείς είναι 1,60 κάτι η Γαλλία, 2,30 η Ισπανία για πρόκριση, και στο άλλο πρέπει να είναι σχεδόν ισόποσες οι αποδόσεις. Στο παιχνίδι της Αγγλίας είναι 1,70 κάτι η Αγγλία, 2,10 η Αργεντινή. Εδώ, ξαναπέσει η Αργεντινή.
0: Ωραία, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Σταύρο Χοντοθήρη και κύριε Μπάμπη Χριστόγλου Μπίντο, κύριο Ανδρέα.
1: Γεια σας κύριε Ανδρέα.
0: Γεια σας κύριε Ανδρέα.
2: Τι κάνεις Μπάμπη Χριστόγλου και Σταύρο Χοντοθήρη μου, καλά είστε?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Δεν μου λες Μπάμπη μου κύριε Σταύρο, ο Κρίστιανσεν θα είναι ο παρτενέρ του Κυριακόπουλου, ο βασικός, ή ναι. Backup του Κυριακόπουλου.
0: Ο Κρίστιανσεν άμα είναι καλά θα είναι αυτός και...
1: Εγώ λέω ότι και δύο έρχονται όπως είναι ο Τσάπρας με τον Καλάβρια. Όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα παίζει. Δεν νομίζω θα υπάρχει βασικός αναπληρωματικός ή όχι. Είναι θέμα φόρμας, θέμα πατήσεων αγώνα κτλ.
0: Αυτά είναι του κόλλου τα 9 μέρα.
2: Δανεικός έχει.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι ο Κρίστιανσεν.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Τότε γιατί ρωτάς.
2: Το οχτάρι θα πάει λίγο αργότερα από ό,τι διαβάζω.
0: Θα δούμε. Το οχτάρι θα πάει το Πάσχα. Μαζί με τα αρνί.
2: Δεν είναι σταύρο μου.
1: Ναι, ναι. Τώρα αυτό που ήταν πρώτο αρχικό σκοπό του Παναθηναϊκού, επειδή είχε μόνο ένα αριστερό μπακ, ήταν απόκτηση αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα θα τρέξουν και οι υπόλοιποι.
2: Θα το βάλω στο στόπερ και μετά στο χτάρι που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα πλέον, όποιο περίπτωση μπορεί να προχωρήσει. Αλλά και εγώ ήταν Παναθηναϊκό για να αποκτήσει ένα κομμάτι.
0: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι.
2: Ναι.
1: Όχι, πείτε όχι.
0: Τι δουλειά κάνατε όταν ήσασταν. Πριν βγείτε στη σύνταξη.
2: Μαγαζάτορας, καφενείο εκεί.
0: Τι καφενείο. Ξέρετε δηλαδή να κάνετε καφέ.
2: Δεν ξέρω. Είχε ένα γιος Παναπατιανός.
0: Καφέ τον κάνατε στο μπρίκι ή το κάνατε με μηχάνημα?
2: Στο μηχάνημα.
0: Στο μπρίκι δεν ξέρεις να κάνεις καφέ?
2: Πώς δεν ξέρω καλέ.
0: Α, ξέρεις. Και προτιμούσες το μηχάνημα από το μπρίκι?
2: Ό,τι να ήταν κύριε Πάπη, εγώ δεν είμαι και δεν έχω πρόβλημα.
0: Με τις φουσκάλες πώς θα πήγαινες, έκανες φουσκάλες στο καφέ?
2: Τώρα θα φύγουμε και σε λίγο καιρό, θα πάμε στο χωριό.
0: Σε ποιο χωριό?
2: Νεοχώρη Κιλίνης, Πάπη μου.
0: Έχει προβατίνες εκεί?
2: Ωραία, έχει.
0: Έχει, λέει και...
2: Σταύρο μου, εσύ καλά είσαι?
0: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα μετά το κρίσο πάμε για ο στόπερ και μετά το χτάρι.
0: Δεν καταλαβαίνετε να μπουστεί.
1: Λογικά, σταμάτα ρε. Ναι. Έτσι λέει το ρεπόρτας, τι να σας πω.
2: Ναι, έτσι λέει. Θα πάρει ο χτάρι πάντως.
0: Θα πάρει ο χτάρι και θα πάρει και τριάρι ο Παναθηναϊκός.
1: Ο γιάς ρε.
2: Σε καταλαβαίνω, με καταλαβαίνω. Εγώ σας αγαπάω, δεν πάω.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Δεν μου λέτε, θα κάνει το χτάρι, θα κάνει τη διαφορά, λένε. Έτσι ακούγεται.
1: Υποτίθεται αυτή είναι η στόχευση.
2: Έγινε Σταύρο μου.
0: Να είστε καλά,
2: μου.
0: Πρέπει να πάμε στην
2: Ελλάδα.
0: Τον θες να είναι box to box το οκτάρι, το θες απλό?
2: Εγώ κοιτάξτε, την ομάδα όπως την είδα, στα τρία αφρικά.
0: Δεν μου απαντάς, δεν μου απαντάς. Δεν μου απαντάς. Το θες box to box το οκτάρι ή κανονικό?
2: Κανονικό.
0: Εντάξει.
2: Έτσι δάχτη να κουβαλάει την μπάλα στο κέντρο και να δίνει. Θέλει ένα χτάρι πάντως η ομάδα ακόμα.
0: Θέλει
2: σίγουρα. Λοιπόν, Πάπη μου και επειδή έχετε δουλειά και
0: πάμε καλά.
2: Να είμαστε καλά, καλό μεσημέρι και
0: καλή
2: μέρα.
0: Το Στέφανο δεν τον χαιρετά, το Στέφανο, τον Μαλότολο.
2: Ναι, καλημέρα Στέφανο, τι κάνεις?
0: Είναι καλά, είναι καλά.
2: Έγινε, έγινε και τα αγαπητέ καλημέρες, Δονίσκα Πάτο. το Σταύρο, το Καναγεράκι, το Σφύρο μου και υγεία πάνω από όλα.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
2: Καλά, υγεία.
3: Γεια σας, γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
4: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τώρα αυτή την ώρα αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανόλογο δεν υπάρχει κανείς.
3: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
4: Τώρα είναι.
3: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
4: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
4: Τώρα είναι.
3: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και μέσα στο 20 λεπτό.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανόλογο δεν υπάρχει κανείς.
3: Κωστή, τώρα.
4: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
5: Τώρα.
4: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το
6: χάλι
4: του
6: της
4: Ιταλίας.
3: Α, αυτό
6: δεν
7: θα πείσω.
6: Νομίζω ότι τελικά
7: συνεννοήθηκα, ε. Αλλή μόνο και ωραία, μωρά. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε, να μου.
4: Ναι.
3: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάλαμε συνεννόηση.
8: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Σταύρο λέει δουλεύω delivery 12 ώρες κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς ηλεκτρολίθες, υγρά και τα λοιπά δεν βγαίνει και με το κρέας στο κεφάλι.
1: Αυτή είναι η πραγματική ήρωες της καθημερινότητας.
0: Με την
1: άλλη. Σαν και σένα όλοι εδώ. Θα είμαι αραβικτό στο γραφείο.
0: Όχι, έτσι είσαι εσύ.
1: Στη δροσιά.
0: Έτσι είσαι εσύ, μην τα μπερδεύει.
1: Με τι φραπεδιέ σου, με τα αυτά σου, με τα κρύα σου νερά, με, ναι, ναι, με του υπηρέτε γύρω-γύρω να τρέχουν για να σε εξυπηρετούν. Εντάξει
0: το. Ενώ ο κύριο Μπάμπη το για πίτο πολύ
1: φορτηγό. Άστο το, τον κύριο Μπάμπη. Μετά από τόσα χρόνια ο κύριο Μπάμπη δικαιούται να είναι και λίγο αραχτό. Τα λέμε όλα.
0: Μετά από τόσα χρόνια στο ερχοντήσω στο γραφείο και στους φραπέδες, όμως όχι στο γιαπί.
1: Γιαπί δεν έχω δουλέψει γιαπί, έχω κάνει άλλες βαριές δουλειές. Που βάλα για αλεύρι και καρπούζια στην καχαναγορά.
2: Πούλησε γρήγορα, φτάσε πιο γρήγορα, στήσε πιο γρήγορα.
0: Με την Αγγλία θα μιλήσει πάλι η διαιτησία, λέει εδώ ένας φίλος. Πες από τώρα 4,5 κάρτες στην Αγγλία και μια κόκκινη. Όχι, εντάξει τώρα. Και περισσότερες κάρτες Αγγλία και πρόξε Αργεντινή. Παίξω ότι καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι τώρα γιατί κάρτες δεν το βλέπω. Εδώ Μιχαλέ, εύχομαι να χάσει η Αργεντινή γιατί είμαστε για 10 τσουρέγια με τον Μέση.

0: Είναι και τι θέλεις να βλέπεις από το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Στην εποχή των ρομπότ, στην εποχή της ταχύτητας και τα λοιπά. Άμα θες να βλέπεις κάτι τέτοιο, καλύτερα βλέπεις στίβο. Μην βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Είμαι κι εγώ της κοπής της παλιάς.
0: Ή έστω, βλέπετε τέννις.

0: μεταξύ γίνεται ένα καμούρης με τον Σόρλοθ, τον παίκτη της Νορβηγίας που στην Ατεπίδη συνέδωσε και την πάσα στον Χάλαν. Με μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο παντού, στα social media κτλ. Ένας πολύ μεγάλος χάμος. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε
1: ένα ρεπό. Αυτά βλέπει ο Δημήτρης Καραχιάλιας που είναι στην Κάριστο στην παραλία με το γουζάκι του και το χταπόδι και τρελαίνεται. Γιατί δεν έδωσε την μπάλα
0: ο Σόρλοθ. Κοίτας και εγώ μπορεί να τρελαινόμουν, γιατί δεν είχα κάτι άλλο να τρελαθώ. Άμα είχα παραλία, γουζάκι, χταποδάκι, τι άλλη έχει να έχει.

0: Είμαι αισιόδοξο, φίλε, ότι οι Έλληνες θα κάνουν φέτος 20 ημέρες 25 διακοπές όλοι.
1: Από τι?
0: Διακοπές. Πάνε στα νησιά, στις παραλίες, στα φάκια. Είμαι αισιόδοξο.
1: Να πίνει πολλά νερά, να μην εκπίδεσαι τον ήλιο.

0: τώρα αν ήσουν άνθρωπος της προκοπής, να πούμε, και συνεννοήσιμος, θα έλεγες, φίλε Μπάμπη, έχω στην Καβάλα ένα σπίτι, έλα κάτσε ένα μήνα εκεί μου.
1: Και εγώ να είμαι εγώ.
0: Όχι, τι γιαγιά, άντια σε κάνω.
1: Να διώξω και τη μάνα μας που φύγε, ρε μάνα.
0: Όχι, η μάνα σου, την αφήσει.
1: Να φύγει, να μαγειρεύει, να κάνει.
0: Να μαγειρεύει, να έχουμε κάτι να τρώμε. Δεν παίρνεις πολλά θάρυτα.
2: Η κρίση και τα χρέη μου με σπρώχνουν στη ψηρούς. Αλλά εγώ ονειρεύομαι πανάκια στη ψαρού.
0: Ορίστε. Δεν σου πάμε να μας στείλεις στην ψαρού, στην Καβάλα, στην ταπεινή.

0: Ο Χρήστος από την Καβάλα λέει: άντε Σταύρο να έρθει πατρίδα, να κεράσει και ένα τσίπουρο.
1: Εντάξει, ρε, λέει, να κεράσει, γιατί να μην κεράσει. Πάλι ένα τσίπουρο. Κεράσει, ρε, να μην κεράσει. Το μεζέα τον φέρει αυτός. Δεν σε συμφέρει, αδελφέ.

0: Ράμουλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Και κύριε Σταύρο.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
2: Προσπαθούμε, ναι.
1: Την περασμένη Τετάρτη κέρδισα ένα δώρο.
0: Ναι, μας το είπατε.
1: Μήπως μπορείτε να μου πείτε πότε θα το πάρω.
0: Θα σας τηλεφωνήσω εγώ σε λιγάκι να σας πω όλες τις λεπτομέρειες, εντάξει.
1: Σε λιγάκι, ευχαριστώ πολύ.
0: Μόνο που βγω από την εκπομπή και μετά, ναι.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Πάμε, πάμε σε μικρό διαφημιστικό που θέλει.
2: Δεν τα δώρα στους ανθρώπους για να μην σε σου δείξω καμία κεφαλιά.
0: Σιγά, να με φτάσει μέχρι εκεί ψηλά που είναι δύσκολο.
2: Πού να σε βάλω σκαμνάκι.

0: καλή εβδομάδα και στην Ειρήνη που μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι της αρέσει πολύ η μουσική που παίζουμε. Η Ειρήνη, επειδή είναι καινούργια ακροάτρια, φίλη του ΠΑΟΚ, κάθε μέρα τα ίδια λέει, ό,τι μουσική και να παίζουμε. Είναι καλοκάγαθο κορίτσι.
1: Όχι ρε φίλε, γιατί καταλαβαίνει ότι παίζουμε κάθε μέρα και ένα διαφορετικό είδος. Δεν παίζουμε πάντα τα ίδια.
0: Και της αρέσουν όλα.
1: Της αρέσουν, γιατί εσένα πώς αρέσουν και τα βάζουμε. Έξυπνος.
0: Ναι.
1: Ειρήνη, τις σοβαρές κουβέντες κάνεις μαζί μου, μην τις κάνεις με αυτό. Είναι ο τύπος είναι αδικαβάλα. Πού να πάει ο πολιτισμός στην Καβάλα.
0: Ναι, στο Εγάλο.
1: Τίγκα. Βγάλαμε και ένα ζαμπέτα.
0: Σεβασμό στο Ζαμπέτα, αλλά έχουμε βγάλει και εμείς.
1: Τι?
0: Βασιλικάρα.

0: λάμπρε να γυμνεί. Χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Λάχι ξένο, πουλί χαμένο. Τρώει τα σπλάχνα, με βγάζω άχνα.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Βασίλη στα αυτορία.
3: Γεια σου, καλά Βασίλη. Χάθηκε.
2: Καλά είστε.
3: Βασίλη, πού είσαι σήμερα.
2: Και ακούω.
3: Τι πάνε να πει ακούς. Τι πάνε να πει ακούς. Δεν
2: καταλαβαίνω. Αυτό που πάνε να πει είναι ότι ακούω.
3: Ωραία.
2: Ακούω κάθε μέρα.
3: Για πες.
2: Ήθελα να πω.
3: Ναι.
2: Ότι είναι η χρονιά των 40-50 πενιντάριδων. Ότι και στις ηλικίες αυτές, αν προσέξεις, έχεις καλή φυσική κατάσταση, προσέξεις τη διατροφή σου,
3: μπορεί να μείνεις έγκυος.
2: Πας μακριά.
3: Μπορεί να μείνεις έγκυος.
2: Δεν αποκλείω, δεν το αποκλείω.
3: Αυτό.
2: Και επίσης, και επίσης θα ήθελα...
3: Ο Σταύρος είναι ήδη.
2: Ανεμογκάστρι μπορεί να είναι.
4: Ρίξη μου ένα από ανοησίες που ακούω δεξιά-αριστερά.
2: Δεν κάνει κανένα σχόλιο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι μπορώ να ζητήσω.
3: Να ζητήσεις, ναι, απέξει δεν ξέρουμε. Θες να βάλουμε του Πανούση την Οδύ στο Μαλάκα.
2: Λοιπόν,
3: και
2: αυτό, και αν και εφόσον σήμερα, αλλιώς άλλη μέρα, αν το θυμηθείτε, την 11η εντολή θα ήθελα να ακούσω.
3: Πού το θυμηθείς, πού το είδες το όνειρο αυτό, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, κάτι μου φωνάζει το τραγούδι αυτή την εποχή.
3: Σου φωνάζει καμιά, έχεις πάρει καμιά γραμμή από τη γυναίκα σου και δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
2: Όχι, εντάξει, ωραίο.
3: Σου έχει ζητήσει τίποτα η κυρία και δεν μπορούμε να το κάνουμε και προσπαθείς να βρεις τρόπο.
2: Ανεκπλήρωτα όνειρα.
3: Να σε καλά, γεια σου φίλαρε, γεια, πάρε.

όσο δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό. Ετών 16 με έχει πειράξει. Που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύγχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαρικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θεωρώ το ένα καλύτερο από το άλλο, το τραγούδια Σιγμανίνη, υπογραφή, δεν ξέρω ποιος. Γιατί το λέει. Επίσης, κάποιος άλλος που θέλει να πούμε κάτι στην κυρία που λέει τις ειδήσεις, δεν τις λέει τις ειδήσεις από εδώ, οπότε δεν έχουμε σε επαφή με την κυρία, δεν μπορούμε να την μεταφέρουμε οτιδήποτε.

0: Λάθος, έχεις κρατήσει τη συναυλία που κάναμε το Ζαμπέτα στο Εγάλιο.
1: Πού να ψάξω τώρα.
0: Τι να ψάξεις ρε γάμο την τρέλα σου, αυτό δεν έχεις κρατήσει ρε φίλε. Με
1: πάρει. Κρατήσει, γιατί δεν το ψάξεις.
0: Με πάριο, με μαρινέλα, με μητροπάνο, Παναγία μου. Πα, πα, πα, πα, πα.

0: Βρήκα την κυρία που λέει τις ειδήσεις και μου είπε ότι αυτό δεν ήταν το θυμωμένο της, ήταν το γλυκό της.
1: Επίσης, άμα λες τις ειδήσεις που λες, πώς να είσαι γλυκύτατος και καλύτερος.

0: Ακούω με ακουστικά τη δουλειά, κρυφά και σας απολαμβάνω. Εσένα κύριο Σταύρο.
1: Είμαστε η μια κρυφή απόλαυση.
0: Έτσι
1: λέει ο φίλος τώρα.
0: Ναι.
2: Με είχανε βρέξει και μισάξει.
0: Έχεις και τη φωνή της λογικής. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Και επειδή δεν με δουλειάσω, μην το πείσα το πάρα λέμε το τραγουδάκι.

0: Καλοκαίρι είναι, ρε, δηλαδή.
1: Καλά σου λέει, ρε. Καλοκαιράκι, λιγάκι να ανέβει η διάθεση. Να κάνουμε λίγο κάνα πάρτι. Να πάρουμε κανένα ούζο, να κάνουμε κάτι δηλαδή.
0: Καλά, αυτό το τραγούδι παίζει όλα τα πιτσόμπαρα.
1: Στα πιτσόμπαρα δεν παίζει.
0: Αφού είναι καλοκαίρι.
1: Στα πιτσόμπαρα δεν παίζει αυτό. Αυτό παίζει το πρωί στις 7 η ώρα το ξημέρωμα.
0: Γερμανία, δεν
1: μπορείς να είσαι, μπορείς να είσαι πιωμένος και να βάλεις αυτό.
0: Άμα είσαι πιωμένος και να βάλει.
1: Ναι, το ίδιο.
0: Γερμανία στη δουλειά. Σας έχω λες τα ακουστικά, πιάσατε ζαμπέτα και άρχισα να σιγοτραγουδάω. Αλλά μάλλον δεν είναι τόσο σιγό το σιγοτραγουδάω. Και έτσι η Γερμανίδα συνάδελφος δίπλα μου. Πώς την κάλεσε, λέει.
1: Ράος, μωρή, πες της.
0: Πώς την κάλεσε, λέει την πολιτσάι. Εντάξει, να κάνεις και πολιτσάι.
1: Πέρα εδώ.
0: Άντε, μια παρατήρηση σας κάνει η Φράου.
1: Είσαι υπερβολικός, είσαι υπερβολικός. Πάρτε και τον Παναή.

0: την κλίκη.
1: Η κομματάρα Βάρα δε λέει Αντώνης από Εκαρία, αφιερωμένο στην Βιολετίτσα, προφανώς το προηγούμενο. Δεύτερο ότι ο Αντώνης αφιερώνει στη Βιολετίτσα τον μπάρμπα του Παναή.

Με αυτό λοιπόν το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο που δεν είναι εδώ. Ευχαριστούμε όμως και τον Στέφανο που είναι εδώ. Θα θέλαμε να είχαμε τον Νέαρχο, είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, από τον Στέφανο Παλαιόδωρο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δίνουν δημοσιογραφικά υποστήριξη για την εκπομπή, τον Παύλο Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Σου άρεσε, Στέφανο, ακόμη. Ωραία, δεν το γίνει όμως.

0: γέμισμα από τον Ρούνεϊ ψάχνει τον Γκίξ. Ωραία, του γύρισε και πάλι ο Σέικ. Λασάρι και είναι γκολ για την United 1-0 με τον Ερνάντες. Η United στο 43 παίρνει κεφάλι στο παιχνίδι. Ο Ερνάντες στέλνει την μπάλα από την ενέργεια του Γκίξ στα δίχτυα, βάζοντας τη United μπροστά 1-0 και στο δεύτερο παιχνίδι. Το υπαριθμό 500 γκολ της Manchester United στην ιστορία της κύπελλα Ευρώπης. Εσχέν, κάνει κίνηση ο Ντρογκμπά που παίρνει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για την Chelsea, το σούτ 1-1. Ο Ντρογκμπά ισοφαρίζει και βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Η Chelsea στο 76 κάνει το 1-1 με τον Didier Ντρογκμπά. Και με το 1-1 περνάει, αλλά έχουν εντύπωση θα κυνηγήσει γκολ. Εδώ πάρα περνάει στον Πάρκ. Το σουτ 2-1. Η άμεση απάντηση από τον Κορεάτη. Ο Πάρκ ξαναβάζει τη United σε θέση οδηγού και έχω την εντύπωση πως κλείνει πια και την υπόθεση πρόκριση. Εκεί που ο Ντρογκμπά έβαλε την Chelsea στο 76. Με 1-1 ξανά στο παιχνίδι. Η άμεση απάντηση της United έρχεται εδώ από την ενέργεια του Ρούνεϊ. Την παλιά του Giggs. Την κούρσα του Πάρκ. Το 2-1. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM σε 94,6 στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Γεια σου ρε Παλότολο με τις μουσικάρες σου. I can't stop thinking of you. Λοιπόν, Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα, τεχνική μουσική επιμέλεια και ό,τι χρειαστεί εδώ πέρα. Είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα. Σε επαγγελματικό επίπεδο, μην τρελαίνεστε. Έτσι. Και βέβαια είναι και ένα τεστ για μένα αυτό το διήμερο, γιατί καταλαβαίνετε, στο προηγούμενο διήμερο που ήρθε, σημείωσε εδώ πέρα, φύγε με σημειώσεις. Ελπίζω αυτή τη φορά να φύγει με άδεια χέρια. Θα φανεί στο τέλος το χειροκρότημα. Και αύριο δεν είμαστε μαζί. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη Συνεργαζιά στο μικρόφωνο, Στεφανάρα στην κονσόλα όπως είπα και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr, ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φώτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, 14 του μήνα σήμερα και ώρα για τον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο οποίος απόψε το βράδυ μας προσφέρει ένα μεγάλο ζευγάρι που εγώ λέω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο τελικός του τουρνουά και βάσει ονομάτων, το Ισπανία-Γαλλία, αλλά και βάσει του ποδοσφαίρου που έχουν παίξει. Νομίζω ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Βέβαια, η Διασταύρωση τους έφερε μαζί. Το γεγονός, βέβαια, για να το προλάβω και τους πολλούς που μπορεί να γράψουν οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά θα το πάρει από αυτούς τους δύο. Μπορεί να το πάρει η Αργεντινή και η Αγγλία από το άλλο ζευγάρι. Έτσι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά με βάση το ποδόσφαιρο που παίξανε, φτάσανε και πιο αεράτα μέχρι εκεί, παίξανε και πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Και απόψε θα μας δώσουν πιθανολογώ έναν σπουδαίο ημιτελικό στις 10 το βράδυ για να δούμε ποιος θα είναι από τους δύο πρώτους φιναλίστ, από τους δύο φιναλίστ, ποιος θα είναι ο πρώτος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στα δικά μας, εδώ πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Μεταγραφές γίνονται για τις ομάδες, τα φιλικά συνεχίζονται. Χθες είχαμε και την παρουσίαση της καινούργιας φανέλας του Παναθηναϊκού αλλά και τον χορηγό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ζωέλ Ρόκα, ενός νεαρού εξτρέμ για τον οποίο ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια στην Ισπανία. Θα μιλήσουμε και για τον Ζωέλ Ρόκα. Και αυτά σε γενικές γραμμές. Θα τα πιάσουμε όλα πάλι τα θέματα μαζί όπως κάθε πρωί. Τι έχουμε εδώ πέρα, πάμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Γιώργος από Σαλαμίνα. Γειτονά σου είναι ο Γιώργος από Σαλαμίνα. Μπορεί. Όμορφες καλημέρες, λέει ο Στέφανος Παναθηναϊκός από τα Πράσινα Μέγαρα. Καλημέρα, λέει απαράδεκτο να μην δίνει διοίκηση ΣΑΕΚ τα λεφτά που ζητάει ο Πινέδα. Αν μη τι άλλο, ταξίζει και είναι ταπεινός. Αν έπαιζε τον Ολυμπιακό, θα το λιβάνιζαν όλη την ημέρα, λέει ο Πάνος 21. Καλημέρα σε όλους, Δευτεράκης Λάρισα και από αύριο. Καλή μπάλα από το πρωί με φραπεδάρα στο Μανδράκι Ρόδος. Κερνάω καφέ στο Γιώτιν Κλαμπ, λέει ο φίλος εδώ. Καλημέρα στην πρωινή παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα Βάγκο, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους. Ντι Μαρία Ήρουνε. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Ο Κωστής συνεχίζει με τα ποδοσφαιρικά διλήμματα. Ρούνι. Καλημέρα από Πάφο Βαγγέλη, πότε είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος, λέει ο Αλέξης Αγγτζής. Αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, Αλέξη είναι μεθαύριο στις 16 του μήνα. Νομίζω. 14 πρέπει να είναι σήμερα. Είχαν πει 14 θα είναι ξανά η κουβέντα για τη Super League και 16 θα είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Εκεί είχα μείνει. Θα το τσεκάρω και στην πορεία και θα σου πω. Καλημέρα, Ράνια. Λέει Βαγγέλη, χρειάστηκε χθες να αγοράσουμε κάτι χάπια αξία 37, συμμετοχή 20, άνω του 50%. Μπράβο, Υπουργέ. Θα σε ψηφίσουμε, λέει. Καλημέρα, ο φίλος εδώ. Καλημέρα, Ράνια, τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορτανάκο σας. Πολλές καλημέρες στην καλύτερη παρέα, ο Πανάθα από τον δρόμο Στενό Αντώνης. Καλημέρα, παρέα από το Λίπσταρ Γερμανίας από το Σωτήρι. Τις καλησμέρες μου, Βαγγέλη από τον Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελνοβύρων. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Στέφανο σήμερα και αύριο. Ευχές για μια όμορφη μέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Βαγγέλη Στέφανε, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ομάδε συνήθω για βασική θέση θέλουν παίχτε με γεμάτε χρονιέ. Ο Παναγιακό πήρε Κρίστιανσεν για αριστερά, βάζοντα όρου. Αυτό είναι ρίσκο. Σω πρέπει να πάει σε πιο safe επιλογή. Υπάρχει και ένα Κυριακόπουλο εκεί, Μάκη. Καλημέρα σε όλου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο μπουκέτο θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Ξέρω για Sport FM TV, αλλά σε ποιο μπουκέτο θα πάει Nova ή ΟΤΕ. Δημήτρη, νομίζω ότι αν πάνε καλά τα πράγματα θα πάει στο Κοσμοτέ. Αλλά ακόμα δεν είναι εξασφαλισμένο, δεν είναι τελειωμένο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή δύναμη. Γρηγόρη Πειρά, Ολυμπιακό μαζί με Μιχάλη Απονίκια με το Ασθενοφόρο. Καλημέρα στου Λεβέντε, καλή δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Πάει το πρώτο 15 ημέρο του Ιουλίου, το φάγαμε. Αλλά τόσο να μην είναι ο Γιάννη. Καλημέρα, Γιαννάρα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Φουβού 0-0-0. Να ξέρει, φιλέ, επειδή βλέπω ότι είσαι λάτρη και εσύ και είμαι και εγώ λάτρη. Υπάρχει η ταινία στο YouTube αυτή. Ο μυστικός πράκτορας 0-0-0. Τι γέλιο, ρε. Τι γέλιο, πραγματικά. Α, αυτά μου αρέσουν και αυτό πάει και για Fight Club αυτό το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει, αφού το στείλε σε μένα. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χρειάζομαι την εμπειρία σου. Έχω μπλέξει με την ανιψιά του αφεντικού. Δουλεύουμε μαζί, την έχω πατήσει, ενώ αυτή θέλει μόνο καλοπέραση. Τι να κάνω. Αν η τσέπη σου δεν το αντέχει, που μάλλον πιθανολογώ αυτό, θα έχει προβλήματα στο μέλλον. Έτσι. Γιατί είναι πώς είναι μαθημένος ο άλλος, αυτό να το έχεις υπόψη. Επίσης δεν ξέρω πώς θα το πάρει ο μεγάλος εκεί που παίζει μπάλα. Το νου σου. Γενικά θα πω το νου σου. Αλλά μερικές φορές ξέρεις το συνέστημα, δεν μπορούσα να το κοντρολάρεις. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Καλά σας είπα, εκλογές με πρόταση Γκαγκάτση διαβάζω εδώ στα... Από το Μάκη Γκαγκάτση η πρόταση λέει για προεδρία ενός έτους από Μαρινάκη και ενός από Αλαφούζου. Αν να το πάνε να αλλάξει τους λέει. Γιατί ξέρετε ότι εκεί είμαστε στην απόλυτη ισοπαλία στο 7-7. Αλαφούζου στήριξαν την προηγούμενη ψηφοφορία Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός και Φυσιά και Πανετολικός. Και Μαρινάκη την προηγούμενη ψηφοφορία ψήφισαν Ολυμπιακός, Βόλος, Άρης, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα και Αστέρας Τρίπολης. Αν επαναληφθεί το 7-7, θα πέσουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Να αναλάβει κάποιος ουδέτερος. Να γίνει αυτό που λέει ο Γκαγκάτσης να το πάνε να αλλάξει. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα, ρε παιχτή.
1: Τι κάνεις τώρα, ρε μου.
0: Εδώ, στη μάχη μας, τι να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ και τον κύριο, έχετε τα καλά του λόγια. Τι θέλω να πω. Για τον Παναθηναϊκό, επίσης μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης. Είναι πολύ καλός παίχτης. Νομίζω ότι αν είναι όντως υγιής όπως φαίνεται τα πράγματα, νομίζω θα είναι βασικός.
0: Ναι.
1: Τι λες εσύ?
0: Για ποιον μου είπες θα είναι βασικός?
1: Ο Κρίσισεν.
0: Ο Κρίσισεν. Φιλαράκο, κοίταξε. Είναι
1: και πιο νέος.
0: Το καλύτερο σενάριο. Και ο Κυριακόπουλος δεν τον πήραν τα χρόνια, 29 χρονών είναι.
1: Ναι, είναι 22.
0: Ωραία, εντάξει, δεν θα παίζει, κανένας δεν παίζει με την ταυτότητα, φίλε. Όποιος είναι καλός να παίζει.
1: Να σου πω ότι.
0: Πάνω, κοίταξε να δεις. Ο Κρίστιανσεν, να πούμε πρώτα απ' όλα, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται, ότι το πρόβλημά του δεν ήταν κάτι μυϊκό, ήταν στο γόνατο. Άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που αποκαθίσταται κάτι τέτοιο, λογικά μετά είσαι κομπλέ. Δεν είναι κάτι, ναι, δηλαδή, το οποίο είναι να σου είναι χρόνιο. Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον,
1: ναι,
0: μιλάμε για ένα παιδί το οποίο στα ντουζένια του πριν κάνα δύο χρόνια έκανε να τσουβάλει λεφτά όταν τον πήρε η Λέστερ.
1: Δεν πλησιάζει.
0: Μπράβο, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Από εκεί και έπειτα όμως, για τον Παναθηναϊκό και για την κάθε ομάδα, η ευτυχή συγκυρία είναι σε κάθε θέση να έχει δύο παίχτες, ώστε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό στα δεξιά. Που βλέπεις ότι ο Τσάπρας έχει έρθει για να παίξει βασικός. Καλάμπρια έχει δει το έργο ότι ο μικρός που ήρθε είναι παιχταράς και έχει πατήσει γκάζι και αυτός, γιατί δεν θέλει να μείνει στον πάγκο και ο Καλάμπρια. Τον βλέπω φέτος πιο κεφάτο, δηλαδή έχει καταλάβει ότι έχει ανταγωνιστεί δυνατό. Και δημιουργείται, ας πούμε, και μια ιστορία με δύο παίχτες που είναι και οι δύο σχεδόν εισάξιοι και θα δίνουν μάχη την 11. Καλό για τον Παναθηναϊκό και για την κάθε ομάδα είναι σε όλες τις θέσεις να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και αριστερά να του συμβεί αυτό. Και όποιος είναι καλύτερος αναλόγως στο παιχνίδι. Ή του Κρίστιανσεν, ναι, ή του Κυριακόπουλος να παίζει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι,
0: ναι,
1: ξέρεις. Τη γνώμη σου θέλω.
0: Παρακαλώ.
1: Θα μπορούσαν να παίξουν, ας πούμε, σε μια ομάδα, σε μια θέση, τρεις παίχτες.
0: Κοίταξε, είναι αναλόγως στη θέση, φίλε. ανάλογο στη θέση.
1: Ας πούμε τα back, τα stopper.
0: Στα stopper είναι σίγουρα. Στα back νομίζω ότι πάνω από δύο στην ίδια θέση είναι λίγο θέμα. Είναι...
1: Γιατί το λέω αυτό.
0: Γιατί.
1: Γιατί πιστεύω ότι όταν έχει ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, εγώ όταν παίρνω το manager, παίρνω πάντα τρεις παίχτες στην ομάδα μου να έχω. Γιατί παίρνω αγγλικό πρωτάθλημα που είναι 38 αγωνιστικές, ας πούμε, ή ανάλογα όταν παίρνω τσάμιση, ας πούμε, που παίρνω ομάδες πιο χαμηλές και τις ανεβάζω σιγά σιγά. Mm. Παίρνω, ας πούμε, τρία αριστερά back, τρία δεξιά stopper, τρία δεξιά stopper, back. Παίρνω, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα όμως καταλαβαίνεις πάνω μου ότι τώρα δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα την πραγματικότητα με την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή,
1: ναι, παιδί, αλλά είναι βάση αλήθειας μερικά πράγματα. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω γιατί, μήπως, ας πούμε, εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος μετά, γιατί είναι τρεις παίκτες, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, εγώ θεωρώ, ότι, υπάρχουν... εγώ θεωρώ ότι στα μπακ που μιλάμε τώρα για τα μπακ, νομίζω ότι η συνθήκη είναι για τον Παναθηναϊκό για τον οποίο μιλάμε, είναι ιδανική με Καλάμπρια, Τσάπρα δεξιά και Κυριακόπουλο και
1: Χριστά Σένεστα. Καλά, είμαστε πολύ πλήρη σε αυτή τη θέση, είναι αλήθεια ναι, έτσι όπως το κάναμε τώρα. Ναι. Αλλά ξέρεις τι ήθελα να σου πω, επειδή υπάρχουν πολλοί αγώνες,
0: ναι,
1: υπάρχει καταπώνηση, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν μπορεί όμως να έρθει ένας παίχτης πρώτης γραμμής και να είναι ένα τρίτο.
1: Θα παίζει μόνο στο κύπελο, ξέρω εγώ, δεν θα το δεχτεί. Δεν το δεχτεί, όχι. Γιατί είναι και η Ευρώπη, είναι και δεν μπορείς να το ζηλώσεις σε όλη την Ευρώπη και θα έχει μουρμούρα, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι. Εντάξει, φίλε.
1: Έχει να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει ότι είδα το ποστάρισμα για το πάρτι, μπορούμε να κάνουμε κράτηση. Παιδιά, το γράφω και στο post. Αντάμωμα, εγώ λέω, μπας περιπτώσει και πάρτι, παιδιά, το πώς θέλετε. Έχω κάνει χθες το post σελίδα της εκπομπής, αυτό που είδες, έχει το τηλέφωνο εκεί. Και όπως γράφω και στο ποστάρισμα, δεν υπάρχει φυσικά έτσι κάποιο είσοδος και τέτοια πράγματα. Ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε που λένε. Το Σάββατο 9 ώρα στο Sugar Cube, στο Εγάλο, εκεί θα είμαστε. Να τα φάμε, να τα πιούμε που λένε και να μιλήσουμε και για το τελικό του Μουντιάλ που θα γίνεται την επόμενη μέρα. Στο ετήσιο αντάμωμά μας, όποιος θέλει, παίρνει και κάνει κράτηση, αλλά το μαγαζί έχει χώρο γενικά, μην μου αγχώνεστε. Ο Θοδωρής από την Κεσαριανή λέει καλημέρα στην πρωινή παρέα. Έχουμε κανένα μεταγραφικό νέο για τον Ολυμπιακό. Αυτό που είπα πριν, έχουμε Θοδωρή, το κυρίαρχο, είναι ότι ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Τζιρόνα, φαίνεται ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό, απομένουν λεπτομέρειες, είναι επιλογή του με τη Λίμπαρ. Κοιτάξτε, ο Ρόκα είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21 χρονών μόλις. Έχει κάνει φέτος μια πολύ καλή χρονιά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μικρός, δεν έχει παίξει πολλά χρόνια. Φέτος έχει κάνει μια καλή χρονιά με 32 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος. Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει σχεδόν 5 εκατομμύρια για αυτό το παλικαράκι που μεταξύ άλλων ήταν και σε όλες τις μικρές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας μέχρι τα 21, την Άντρ 21. Και λέγεται ότι, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα πολύ δυνατό project. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, προφανώς επειδή είναι και 21 χρονών πιτσιρίκος, ίσως να θέλει και λίγο παραπάνω προσαρμογή. Παίζει εξτρέμ, είναι ανερχόμενος και νομίζω τώρα ότι, για να σου κλείσω με τα νέα του Ολυμπιακού Θοδωρή, ότι ο Ολυμπιακός τώρα πάει για ένα χαφ και δύο ακραίους μπακ. Και δεν ξέρω αν αυτό που έχει προκύψει από χτες το βράδυ, όπου ακούγεται ότι έχει πρόταση και Ορτέγκα από τη River Plate, ίσως μετά πάει για τρεις μπακ. Καλημέρα τον Παχταρόπυρο που ακούμε στο θυμόμαστε από το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σουηδία. Τι παπάδες έκανε, λέει ο Κώστας Πάουκ Πασαλιμάνη. Έχω διαβάσει γι' αυτό. Δεν είχα δώσει τότε βάση πολύ. Έχω διαβάσει, Κωστάρα, γι' αυτό που μου λες. Για τον Αλή. Ή για τον Σάντα Μαρία, ποιο μου λες. Α, για τον Αλή, το Σουηδό μου λες, ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει κινητικότητα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει πρόβλημα μεσοεπιθετικά. Η ομάδα μέχρι τώρα στα φιλικά ήταν, τα φιλικά ήταν χαμηλής δυναμικότητας και δεν βγαίνουν ασφαλείς συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται δύο δημιουργικά χαφ και δύο εξτρέμ, επίσης ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας. Ήθελα να κάνω και ένα ερώτημα. Γιατί Κρίστενσεν και όχι Μάγκας? Ο Κρίστενσεν έχει πρόβλημα. Συνήθως, όταν κάποιος έχει πρόβλημα,

0: έχουν ιατρικά θέματα. Παραδείγματος χάρη, ο Center for μας, ο θυμίστε το μου που ήρθα από την Γλασκόβη.
1: Ο Ντέσσερς.
0: Ο Ντέσσερς. Εσείς πιστεύετε ότι θα παίξει μπαλά?
1: Πρώτα απ' όλα, γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό?
0: Πώς είπατε?
1: Γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό?
0: Εντάξει, εγώ έχω συνηθίσει να μιλάω στον πληθυντικό.
1: Ωραία, κάνα προβλήμα. Αν θες τον πληθυντικό, πληθυντικό λοιπόν. Εγώ θα σου μιλάω κανονικά στον ελληνικό όμως.
0: Ωραία, θα μιλάω στον ελληνικό. Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ο Ντέσσερς δεν είχε ποτέ στην καριέρα του χάσει τόσο μεγάλο. Δηλαδή, είχε χρονιές που ήταν πάντα γεμάτες και πάντα διψήφισε σε γκολ. Πρώτη φορά που το έπαθε αυτό, το έπαθε πέρσι.
0: Ήρθε από τη Rangers τραυματίας. Εκείνη τη χρονιά, δηλαδή, έπαιξε λίγα, την τελευταία χρονιά που ήρθε, έπαιξε λίγα μάτς και ήταν τραυματίας. Αυτό έχω μάθει. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, μην μένουμε στον 4. Θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα.
1: Είπες πριν ότι θες δύο χαφ και δύο εξτρέμ.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι. Δεν βλέπω κάτι, αγαπητέ. Δεν βλέπω κάτι.
1: Τι εννοείς δεν βλέπεις κάτι?
0: Εντάξει, ωραία είναι η ατμόσφαιρα, ωραία τα γκολ τα τρία και τα λοιπά.
1: Τι δεν βλέπεις κάτι, εξήγησε μου να καταλάβω.
0: Δεν βλέπω κάτι παραπάνω από τα εξτρέμ. Ό,τι είδα, βλέπα πέρυσι, βλέπω και φέτος. Από τα εξτρέμ. Μην ονοματίσω τώρα. Δεν βλέπω κάποια. Θέλει κάτι καλύτερο.
1: Στόπερ,
0: να κάνω και λάθος.
1: Και στόπερ, είπες δύο ή έναν. Τι είπες στόπερ, δεν άκουσα.
0: Στόπερ οπωσδήποτε χρειάζεται.
1: Στόπερ
0: είχαμε πρόβλημα.
1: Ο Ντεφράι σου άρεσε.
0: Βλέπω την μπάλα πάλι πίσω και οριζόντια εκεί. Θα μάθουν και τον Ντεφράι να κάνει το ίδιο. Πάμε σε κάποια άλλα θέματα. Λοιπόν, βλέπω οι ανταγωνιστές ενισχύονται μεσοεπιθετικά. Τόσο η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΑΣΟ. Έτσι όπως
1: μου πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Αστείευεσαι τώρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 17 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει καμία ακόμα μεταγραφή. Είχε κάνει 5 αγορές ο Παναθηναϊκός και βλέπει τον ΠΑΟΚ να ενισχύεται και τον Παναθηναϊκό, όχι.
0: Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό ότι πήρε ένα εξτρέμ. Ο οποίος είναι ανερχόμενος.
1: Εγώ βλέπω ότι τα βλέπεις όλα για τον Παναθηναϊκό πολύ μαύρα και άραχνα. Δεν βλέπεις τίποτα θετικό. Αυτό βλέπω. Και δεν καταλαβαίνω το γιατί.
0: Ακούστε να δείτε. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα.
1: Η γνώμη σου είναι, τη σέβομαι, αλλά δεν σου λέω ότι τη βλέπω.
0: Ναι, ακριβώς. Προσπαθώ να προλάβω κάποια πράγματα. Έτσι όπως είναι η ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω πρωτάθλημα. Πάμε τώρα στο θέμα της επικοινωνίας. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε μια αποδρομή γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία. Εφημερίδα θα έλεγα. Δεν έχει ομάδα, είναι φοβερό αυτό. Ας μπαίνει και μέσα, πρέπει να υπάρχει μια εφημερίδα στο περίπτερο. Λοιπόν, για τον μπάσκετ ήθελα να πω κάποια άλλα πράγματα πάλι. Όπως ήταν η ομάδα, δεν έπρεπε να διώξει τον Οσμάν. Τους άλλους καλώς τους έδιωξε. Ήθελε η ομάδα δύο playmaker και δύο center. Και να κρατήσει τον Οσμάν. Δυστυχώς τώρα δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου, η ομάδα δεν ενισχύθηκε εκεί που έπρεπε. Και κάτι άλλο, να μην δώσει Έλληνες παίχτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί κάτι ακούγονται για το Ελιόπουλο, Μήτογλου κτλ. Αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε φίλε.
0: Γεια σας.
1: Καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς καλημέρα. Τον. Καλώς τον.
2: Καλημέρα. Πολύ γρήγορα έτσι με τη μία πήρα και βγήκα στον αέρα. Πολύ ωραία.
1: Όταν βγαίνουμε με τη μία είναι μια ευχή συγκυρία.
2: Και ναι. Πήραμε την αφορμή τον κύριο τώρα, τον πρώτο που πήρε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Πώς τα βλέπει ο καθένας είναι τα πράγματα. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που τα βλέπουν όλα μαύρα. Ήταν μόνο τα μελανά σημεία.
1: Εγώ τον Παναθηναϊκό δεν τον είδα σε τρία φιλικά να γυρίζει την μπάλα μπροστά πίσω πάντως.
2: Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό, εγώ τα τελευταία χρόνια δεν έχω δει τον Παναθηναϊκό έτσι, στα τρία φιλικά. Δηλαδή με κάτω την μπάλα, πίεση ψηλά στο πρώτο μισό του γηπέδου, με μια συνοχή.
1: Build-up από τον τερματοφύλακα και γρήγορο κιόλας.
2: Build-up από τον τερματοφύλακα, ναι. Και θέλω να μιλήσω λίγο στον κύριο, να απαντήσω. Ας πούμε για τον Τέζερ που είπε.
1: Ναι.
2: Αυτό που είπε είναι η εικασία. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει όπως είπε. Οπότε δεν πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι δεν θα παίξει. Γιατί δεν το ξέρει. Κανείς δεν το ξέρει, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος σε δύο χρόνια έχει βάλει 60 γκολ. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κανένας τυχαίος. Εντάξει, έγινε η προπόνηση. Σε προπόνηση την είχε τραυματιστεί για το Λαφόν.
1: Σε προπόνηση είχε τραυματιστεί δύο φορές. Τη μία φορά με το Λαφόν στη Young Boys την επόμενη μέρα πριν γυρίσουν Ελλάδα και την άλλη φορά με την Ιγυρία πάλι σε προπόνηση. Δύο φορές σε προπόνηση.
2: Μπράβο.
1: Δεν έχει ξαναμείνει ποτέ στην καριέρα τόσο καιρό έξω ο Ντέσσερς.
2: Ναι, οπότε δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν έχει ξαναδεί. Δηλαδή έτυχε. Ήμασταν και άτυχοι πέρσι, έτυχε σε πάρα πολλά.
1: Δεν ξέρεις το ενός κακού μοιραία που δεν το ξέρεις, τι φιλέ.
2: Ναι.
1: Όταν
2: ναι,
1: πάνε στραβά τα πράγματα, στραβώνουν όλα. Αυτό είναι στη ζωή δεδομένο.
2: Ναι. Όπως επίσης βλέπω ότι την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω να την παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Έστω στα φιλικά.

0: Δεν κρίνεις τίποτα από τα φιλικά, αλλά έχεις μια πρώτη ιδέα το τι θέλει να περάσει ο προπονητής.
1: Φυσικά, βλέπω ότι είναι ξεκάθαρο.
0: Και βλέπω ότι και ο προπονητής που είναι και 38 χρόνων έχει και όρεξη. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει όρεξη, φωνάζει, συμμετέχει στην προπόνηση που όποιος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει πάρα πολλά σε αυτό το θέμα. Δεν είναι κάθε δηλαδή σε μια γωνιά να κοιτάει, να μιλάει με το συνεργάτη του, μπλοκάκια και τέτοια. Είναι εκεί μέσα παρόν, κάνει και αυτός προπόνηση.
1: Ναι.
0: Και για τον μπάσκετ κάτι τελευταίο να απαντήσω πάλι στο φίλο, ότι αν μάλλον ξεχνάει ο φίλος ότι λέγαμε ότι αν πρέπει να φύγει κάποιος είναι ο Οσμάν. Έτσι, γιατί ήταν, δεν πήγαινε και τόσο καλά στο, είναι από τα καλύτερα τριάρια, αλλά δεν μαρκάρε. Αν θυμάσαι είχε πρόβλημα στο, στην άμυνα. Και λέγαμε να κρατήσουμε το Χουάντσο. Να μην φύγει ο, να μην φύγει ο Χουάντσο, όχι ο Οσμάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε εγώ λέω να αφήσουμε λίγο την κρίνια και να αφήσουμε τον προπονητή που είναι νέος και φιλόδοξο να κάνει το έργο του, γιατί βλέπω πράγματα στον Παναθηναϊκό, θεμνά, ταπεινά. Και πάμε όλοι ενωμένοι, σαν Παναθηναϊκοί. Αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε αρχή.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα. Συνεχίζουμε εμείς στα καπάκια που λένε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Έλα, Πανούλη, καλημέρα, ρε.
2: Αδερφέ, δεν είναι. Καλημέρα, Στεφανάρα, δυναμία μου, παιχταρά μου. Λοιπόν,
1: μεγάλη
2: εγώ δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά όταν, όσο θα ακούω live την εκπομπή, όσο δουλεύω και την ακούω live, όταν θα βγαίνει οποιοδήποτε που θέλει να κάνει κακό, εγώ θα είμαι απέναντί του. Γιατί εγώ είμαι 44, έως τώρα από 14 χρονών κάτι αλεπουδιάριδες τέτοιους τους τρώω για πρωινό και εμένα δεν θα βγαίνουν εδώ την ώρα που υπάρχει συσπήρωση, την ώρα που υπάρχει δυναμική μεγάλη να πάει η ομάδα για το πρωτάθλημα να μου γκρινιάζουν με δίθεν ιστορίες.
1: Εντάξει, μην κάνεις χαρακτηρισμούς όσους αλεπουδιάριδες και τέτοια, δεν μου αρέσουν αυτά, το ξέρεις.
2: Εγώ θα είμαι απέναντί, δεν έβρισα. Αλεπού ζω είναι, δεν είναι κάτι, δεν ευρισιά. Θα μπορούσα να πω πολύ χειρότερο, αλλά
1: όχι, είπα όχι, όχι, όχι. Δεν είναι το ήθος. Ο χαρακτήρας της εκπομπής δεν είναι για χειρότερα, το ξέρεις.
2: Η πονηρή, ο πονηρός με την Αλεπού είναι βρισιά, είναι χαρακτηρισμός. Δεν είναι χαρακτηρισμός, Βαγγέλη. Όλα αυτά όμως που είπε, χωρίς να πει οποιαδήποτε λέξη ο φίλος, είναι πολύ χειρότερα από αυτό που λέω εγώ. Γιατί έρχεται απέναντι από την ομάδα, έρχεται απέναντι από τον κόσμο, προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια, χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα είναι πονηρό αυτό που έκανε.
1: Πρώτα απ' όλα όμως να σου πω κάτι, γιατί είναι ληφθεί τόσο σοβαρά υπόψη και από τη στιγμή που δεν ξέρεις καν αυτός τι μπορεί η ομάδα να ήταν. Δηλαδή επειδή βγαίνει κάποιος και λέει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ατρόμητος,
2: Συνδρομητά. Έχω πάρει μια απόφαση, με συγχωρείς, έχω πάρει μια απόφαση. Ναι. Όποιος θα κάνει κακό στην ομάδα μου, εγώ θα είμαι απέναντι.
1: Oh.
2: Με όμορφο τρόπο. Mm-hmm. Εγώ αυτό, η απόφαση δικιά μου αυτή είναι. Χωρίς να λέω κάτι κακό. Δεν είπα κάτι κακό και επιμένω σε αυτό ότι δεν είπα κάτι κακό.
1: Επιχειρηματολογήστε λοιπόν. Κλείστε το γραφικό Τζόρνταν, γράφει ο Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα.
2: Μπράβο. Φίλε μου Πενιρλή, παιχταρά μου, να περάσετε υπέροχα στο αντάμωμα, να περάσετε όμορφα. Όσα παιδιά πάνε, όσοι μπορέσουν και πάνε, και να περάσετε φίνα και για μας που είμαστε μακριά, κύριε Πενιρλή. Λοιπόν, άρα κλείνει η παρένθεση για το σχόλιο του κυρίου και εντός εισαγωγικών και προχωράμε. Η παρουσίαση είναι φανταστική, φανταστική, ανατριχιαστικός φύσας. Εγώ έπαθα πλάκα με το Φύσαβουρκο στα μάτια μου, γιατί όταν ακούσα από ένα τέτοιο παιδί που έχει δώσει ψυχή του, που έπαιζε με σκισμένο κεφάλι μες στον αγώνα, είναι στις ακαδημίες τόσα χρόνια, είναι παντού σε όλα τα πόστα.
1: Τώρα είναι αντιπρόεδρος.
2: Τώρα είναι αντιπρόεδρος, κάνει μια προσπάθεια μαζί με τον Στέφανο, με τον Γιούρκα, με τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος στα σκάει, τους εμπιστεύεται, είναι δίπλα στην ομάδα, έχει φτιάξει προπονητικό κέντρο, φτιάχνει το Βοτανικό και όλα αυτά. Άρα μόνο χαρά μπορούμε να έχουμε. Και φυσικά θα υπάρχουν και άσχημα αποτελέσματα μέσα στη χρονιά. Καμία ομάδα δεν πάει αίτητη στη σφαίρα. Mm. Αλλά όσο υπάρχει υγεία, από τα 99 ακόμα τόσο, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω εμπιστοσύνη. Οι φανέλες σκίζουν και σκίζουν όχι μόνο γιατί είναι του Παναθηναϊκού, που για μένα είναι η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί οι λεπτομέρειες που έχουν πάνω κάνουν τη διαφορά, όπως και στην πράσινη, κάτω δεξιά που λέει εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Από το στίχο της Μοσχολιού και στην άσπρη φανέλα, ο οποίος είναι μαζί με το σώμα του Παναθηναϊκού, είναι και ο χάρτης της Αθήνας, που είναι λεπτομέρειες για μένα που κάνουν πάντα τη διαφορά στις φανέλες. Άρα προχωράμε ενωμένοι, δυνατά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Okay.
2: Όσο υπάρχει αυτό το κλίμα οπαδών, διοίκησης, παιχτών, η ομάδα θα πάει σφαίρα. Τώρα για τον μπάσκετ, γελάω από προχθές με διάφορα. Οι απαντήσεις δόθηκαν χθες και από τον Γιαννακόπουλο για τον Χουάντσο. Άρα μια χαρά θα πάει και εκεί. Έτσι και ο οργανισμός ήδη τα τελευταία 4 χρόνια είναι συγκεντρωμένος. Όλα τα τμήματα πάνε δυνατά. Προχωράμε και συνεχίζουμε. Και Στέφανε, είδε, σου δίνω πάσα τώρα για το δελτίο. Γιατί
1: πρώτα μηνύματα εγώ και μετά ο Παλότολο.
2: Συγγνώμη, Βαγγέλη μου. Πρώτα μηνύματα ο Βαγγέλης, ο κύριε Νερατιά, έχετε τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε την οργάνωση, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Πολλές καλημέρες, παιδιά. Βαγγέλης Πάω Κανάβισο. Καλημέρα στο Βαγγελάρα το Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και σε όλη το παρεάκι. Είχα καιρό να σου τη λάγω, καλέ, τόσο προλάβαινα λόγω δουλειάς, αλλά και λόγω των διδήμων κοριτσιών μου που πλέον από τις 12 Ιουνίου έδωσαν άλλο νόημα στη ζωή μας. Μάνο, Σάικο, κριτικό σε νίκια. Α, είσαι με νεογέννητα διδυμάκια, ρε Μάνο. Να τις χαίρεσαι, κουκλέ μου, να τις χαίρεσαι. Βαγγέλη μου, καλημέρα, λέει ο Μόντι. Βαγγέλη, συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι στον Κρίσκε να τον επιμένει. Τόσο ονίστρο πια το θέλει, σημαίνει πω τον προωθεί για βασικό. Άρα ο Κυριακόπουλο δεν του πολύ κάνει. Μάκι, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Καλημέρα, παιδε. Αλίμονο, Βαγγέλη, αν δεν παίρναμε λίγο του είδου παίχτε που παίρνουμε και στο μάνατζερ. Έρετε, ακούμε πρωί-πρωί και αύριο κάποιοι Άγγλοι θα παίξουν τον 60ο και βάλα αγώνα του, λέει ο Παναγιώτη. Θα ρίξω μια ματιά στο διδύο στο διάλειμμα, αδερφέ Γιάννη, αφού να μην το διαβάσω στον αέρα. Φίλε Βαγγέλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στο φίλο του Στέφανο, επειδή δεν κατάλαβα πριν τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και στο πρωτάθλημα του μπάσκετ εκτός από το Sport FM TV. Θα το βλέπουμε και στην Κοσμοτέ. Όχι. Υπάρχει πιθανότητα να παίξει ο Sport FM TV στην Κοσμοτέ. Αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ο Κριστιανσεν δεν είναι περίπτωση Ρενάτο Σάντζες που έχει χρόνια προβλήματα. Εμένα ο παίχτης πολύ περισσότερο μου θυμίζει περίπτωση Μάρκους Μπέρκ που έκανε ριστάρ και απογειώθηκε. Ας περιμένουμε. Σωστά το σκέφτεται ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας, Οδυσσέας. Είναι σίγουρα ο Παναθηναϊκός ο άνθρωπος που μιλάει, λέει ο Οδυσσέας. Τι να σου πω, φίλε. Καλημέρα, λέει. Ξέχασε ο αδερφός να μας πει, λέει, για βόλεϊ, χάντμπολ και τάβλη, λέει ο Σάκης. Δελτίο ειδήσεων, λέει ο κύριος Παλότολο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχο 2 Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένα Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και το ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η αποφάση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί της διεύθυνση όπου στεγάζεται η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαίνει ως αιτία της λίμωξης τη Σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτιά.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημερούδια κόσμο στο πρωινό τη 3η 14 Ιουλίου του 2026. Ο Φώτης σε θέλει, λέει καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε και σε όλη την παρέα από 203 Καρέα Ακαδημία. Σήμερα είναι ο Φωτάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Κωνσταντίνος. Ψήσε καφέ στον κύριο και μπισκοτάκια να μας μυρολογήσει, λέει. Καλή εκπομπή και πάμε, λέει, Γαλλία. Σήμερα 4-4 το βλέπω, λέει ο Παγωτάκης. 4-4, μακάρι, ρε φίλε, να δούμε τέτοια ματσάρα επική. Καλημέρα, Βαγγέλη, για το φίλο, λέει η Φώτο, λέει για τις συμμετοχές του Ντέστερ στην προηγούμενη χρονιά, λέει ο Κώστας από το Πόρτο Ράφτη και μου στέλνει εδώ τις συμμετοχές του. Όπου το 24-25 ο Ντέστερ, ούτε λίγο ούτε πολύ που ο φίλος μας έλεγε ότι δεν έπαιξε, έχει παίξει 30 μάτς στη Σκωτία και 12 στο Europa, 42. Και 5 σε ένα άλλο κύπελο που παίζουν εκεί στη Σκωτία, 47. Και 4 στο League Cup, 51. Και 2 στα προκληματικά του Champions League, 53 παιχνίδια έπαιξε ο άνθρωπος, δεν έπαιξε κάτι ιδιαίτερο. Και βάλε 21, 24, 28, 29 γκολ. 51 παιχνίδια, 29 γκολ. Δεν ήταν καλή χρονιά. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, είναι τραγικός ο Τζόρνταν, λέει ο Παναγιώτης. Τι να σου πω, Παναγιώτη, λέει ο Δημήτρης ο μπασκετικός. Δημήτρη, δεν ξέρω, τι να σου πω. Καλημέρα στον Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Επιστροφή χτες στην Αθήνα και στη ρουτίνα της καθημερινότητας μετά από ένα πενταήμερο στην καταπράσινη Θάσο. Άντε τώρα να δούμε πώς θα ξαναμπούμε στα ίδια. Κανονικά θα πρέπει να παρέχουν άδεια προσαρμογή του Αγίνα στην πραγματικότητα. Ιστερόγραφο πολύ καλή κίνηση του ΠΑΟΚ να πάρει τον Ουσμάν. Καλή συνέχεια σε όλους, Λοαργύρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Θέλει ο Δημητρός από τον Ταΐγετο και Νίν Χαβούζα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα μαγεία σε όλο τον κόσμο. Πολύ μαύρα τα παλαιό φίλο και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν Παναθηναϊκός, αλλά και ο δεύτερος φίλος του μας λέει ότι θα παίρνει την άδεια του κάποιος να πει τη γνώμη του. Τι τραβάμε, λέει, χειμώνα καλοκαίρι. Κάτι θα βρούμε, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, και είναι δύσκολο να πληρώνεις δύο πλατφόρμες για να δεις το άθλημα που σε διασκεδάζει, μου φαίνεται υπερβολικό. Γι' αυτό θα είναι, καλό θα είναι το Sport FMTP να πει ένα από τα δύο μπουκέτα. Μάκη, και εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Θα μπορούσε, αν τα πιστεύω, να κάνει μια γκέστ εμφάνιση στου άχαστου, αλλά πρόσχε, εκεί δεν θα μιλά, λέει, με το σύσκημα το σας. Εκεί θα μιλάς άλλη με ενεργάτης, λέει ο ακροατής 0. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Σήμερα είμαι με τη Γαλλία γιατί δεν έχω βρει πώς θα χάσει στην Λίλ του αδερφάκι μου. Άνοιξε παράθυρο της γνώσης στο Πανεπιστήμιο, Παναγιώτης Εθνικάκιας. Ο Κώστας από Παιανία, ο Παναθηναϊκάκιας, λέει συγχαρητήρια στο Ροδίτη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και ο Γιώργος από το Περιστέρο, Παναθηναϊκός, λέει κάτω τα χέρια από τον Τζόρνταν. Έχουμε ενημέρωση, καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με το Γόκαπ και τον Ντόρσεϊ, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από το Ξυλόκαστρο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή το πράγμα, μοιάζει πολύ πιθανό να. Το πιο πιθανό, όχι πολύ πιθανό, το πιο πιθανό μοιάζει να ανανεώσει ο Ντόρσεϊ και να φύγει ο Γόκαπ, να πουληθεί ο Γόκαπ. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία, φίλε μου. 2-10-95-79-283, 4 και 5 τα τηλέφωνα που είναι για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση. Πάμε στο φίλο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Οπ, Βασιλάκη σε Γάλλο. Πού είσαι, ρε παιχτή?
1: Τι γίνεται, καλά παιχταρά μου. Εδώ 4-3-3 σε ρόμβο. Πρωί-πρωί.
0: 4-4.
1: Λέω, τους έχει στην εξάσκηση, τους έχει αποτελειώσει τους παίκτες στην προπόνηση. Θέλουμε πρωτάθλημα, θέλουμε και κύπελο, μια πορεία. Ας αφήσουμε το κύπελο, ρε παιδί μου, αντί να αφήσουμε το ευρωπαϊκό. Και ας πάμε step by step, day by day. Εξάλλου, αν κερδίσουμε 3-0 στην έδρα μας, με τα δεύτερα θα παίξουμε στο άλλο μάτς. Έτσι ας βάλουν τους αγώνες.
0: Και έχουμε
1: τώρα βλέπουν πολύ μουντιάλ και παίχτες, ξέρεις, θα γίνει μέσα time out. Στο time out ο προπονητής μας θα δίνει συνέχεια οδηγίες. Είναι και λίγο ξύτιμος.
0: Δεν μου λες, Μπιλή.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις, το Σάββατο θα έρθουμε στο Γάλλο.
1: Πάρε με τηλέφωνο, έγινε.
0: Ναι, θα σε πάρω και τηλέφωνο τώρα. Τι τηλέφωνο να σε πάρω? Θα είμαστε
1: Έλα,
0: στην πλατεία
1: μωρέ,
0: εκεί.
1: Έλα, μωρέ, πατάω το κουμπάκι πάνω δεξιά και παίρνει τηλέφωνο.
0: Πρώτα απ' όλα το κινητό δεν το έχω. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Δηλαδή, άμα είναι να πάρω όλους τους ακροατές τηλέφωνο. Όχι, μην το δω στον αέρα. Άμα είναι να πάρω όλους τους ακροατές τηλέφωνο, ποιον είναι να έρθει στο event.
1: Να μου
0: φέρεις
1: και το μπλουζάκι.
0: Μπα, πήρες απόφαση να το πάρεις. Εγώ θα το φέρω, θα έρθει.
1: Εξαλάζαμε.
0: Λοιπόν, άκου σου λέω τώρα. Στην πλατεία εκεί πέρα στο Σούγκαρ, στο Γάλλο θα είμαστε, πίσω από το μετρό.
1: Χτύπα ένα τηλέφωνο.
0: Άντε πάλι. Χτύπα τηλέφωνο. Σάββατο 9 η ώρα. Τι να χτυπήσω τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Σάββατο 9 η ώρα. Στο λέω τώρα. Τι τηλέφωνο. Μήπως θες να έρθει να μας πάρουμε για τα μάξι. Με τα μάξι από το σπίτι.
1: Ευαγγελή, μην αγχώνεις. Έτσι αλλιώς τώρα γήπεδο στο βοτανικό ψάμια. Εσύ θα ρίξε εδώ.
0: Εντάξει, καμία σχέση τώρα.
1: Μετά όλα δεν φτιάχνουμε.
0: Καμία σχέση τώρα. Μετά όλα δεν έχει σημασία.
1: Τι ήθελα να πω, να πω κάτι επιστημονικό έτσι πρωί-πρωί.
0: Εμένα μου άρεσε το επιστημονικό.
1: Ναι. 7 παρά 20 ήσου και βίντεο θα το στείλω. Τι κάνουνε τώρα. Αυτά που έλεγε ο Έλιοντ Μας, ο Άλλοντ Μας, είναι πραγματικότητα. Ρώτησε μια... Ο σκοπός ποιος είναι, ρώτησε τη Σοφία. Το έχω και σε βίντεο και στο TikTok, mm-hmm. που το είναι κλειδωμένο, mm-hmm. Να σου στείλω. Λέει να κατακτήσουμε την ανθρωπότητα. Γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί. Φαντάζομαι, σάγαν για τα ρομπότ.
0: Να. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, βγαίνει ο Στίβεν Σπίλμπερκ,
0: ναι,
1: και φτιάξει αυτό ο Τραμπ δείχνει UFO, το λέει σιγά σιγά, είμαι λίμον λίγο έγκυος. Mm-hmm. Είναι πανέξυπνος. Απορώ αυτοί οι δημοσιογράφοι που βρίζουν τώρα τον Τραμπ, αν έρθει Ελλάδα ο Τραμπ με την Κίμπερλι, ποιο κανάλι θα πάει εκεί, δεν θα ξέρω. Τραμπ που είχε βγει ο Αλέξης και είχε πει μας βρει αυτό το κακό και πήγε στο Λευκό Οίκο, λέει τι κακό σε βρήκε. Δηλαδή αν έρθει εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ και εσύ τον βρίζεις και ο άλλος τον βρίζει και στο Μέγκα τον βρίζουνε, στον Άλβα Σκάι Β' Γ' κανάλι, ποιος θα του πάρει συνέντευξη. Νομίζεις NSA και CIA δεν τα ξέρει ποιο κανάλι λέει τι. Νομίζεις CIA, το Predator, αυτά είναι βιτρίνα.
0: Τα ακούς τα βάνε.
1: Βιτρίνα.
0: Ακούω να λες.
1: Δηλαδή αυτά τα έχει δώσει CIA και η Mossad να τους παίζουν στα δάχτυλα να τους έχουν εκεί. Γι' αυτό περνάνε τους νόμους. Να μην δικαστεί αυτό, ο Ισραηλινός.
0: Έτσι εξηγούν τώρα.
1: Που πούλησε το Predator και το Pegasus.
0: Ο άλλος άστον αρολάρι, Βαγγέλη. Άστον αρολάρι.
1: Και να σου πω λεπτομέρειες.
0: Παναγία μου, για
1: Του στέλναν, έχω δύο καταγγελίες.
0: Βάλε το όρε, τι μαθαίνω. Έλα, ναι.
1: Ναι. Ναι. Πάτα εδώ στο εμβόλιο.gov, ενώ ήταν παύλα gov το Pegasus ή το Predator. Δηλαδή του στέλνανε μήνυμα, έλα, κάνε στο εμβόλιο, το ίδιο μήνυμα, copy-paste. Αλλά το τελεία ήταν παύλα και πατάγανε πάνω στο link και μολύνεσαι. Mm-hmm. Και μπορεί να ανοίξει την κάμερα οτιδήποτε τα ηχεία, ό,τι κάνει στο κρεβάτι σου ή στην τουαλέτα, οτιδήποτε, χτύπα ξύλο, ό,τι στο σπίτι του κύριε φυλακή το δωμάτι μου, να τα ακούνε, ανοίγουν κάμερες, ραδιόφωνα, ηχογραφήσεις κτλ. Γι' αυτό ο Edward Snowden είπε δεν υπάρχει δημοκρατία αφού παρακολουθούνται όλοι οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι είναι 100 εκατομμύρια. Εμείς που είμαστε 5, περάσανε και κλείνω το ψηφιακό ευρώ. Άκουσες κανένα κανάλι να το λέει?
0: Όχι.
1: Άκουσες κανένα κανάλι, εγώ το λέω. Mm-hmm. Πέρασε από την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ψηφιακό ευρώ. Προχθές ψηφίστηκε. Η Λατινοπούλου ψήφισε όχι. Και τώρα τέρμα τα μετρητά. Από εδώ και πέρα
0: πλαστικόλα.
1: Ναι, γιατί όλοι μαύρα τα παίρνουν. Εγώ δηλαδή όσες φορές έχω πληρώσει και εγώ με μετρητά, κανείς δεν μου δίνει απόδειξη. Και τώρα βγαίνει το ψηφιακό ευρώ που ψηφίστηκε προχθές στην Ευρωβουλή.
0: Ναι.
1: Και όλα ψηφιακά, δηλαδή όλα τα ηλικιωμένοι θα φάνε πακέτο, γιατί πρέπει να βρουν λογιστές.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να βρουν λογιστές. Και οι λογιστές είναι και λίγο, συγχώρεσα με την έκφραση, λαμόγια.
0: Ω, γιατί ρε φίλε.
1: Εγώ όλοι, μαθαίνω όλοι λογιστικά από τώρα.
0: Μάλλον, λοιπόν, μάλλον ο δικός σου λογιστής είναι λαμόγιο, δεν είναι όλοι άνθρωποι, έτσι πώς θα γίνει.
1: Όχι, είμαι εγώ λογιστής, μαθαίνω 2,5 χρόνια λογιστικά, απέλυσα την λογίστριά μου.
0: Ωραία.
1: Έκανε λάθος.
0: Άρα εσύ δεν είσαι λαμόγιο.
1: Κοίταξε, κόλλησε, ο άλλος είχε βάλει το email του ο λογιστής.
0: Ναι.
1: Αληθινή ιστορία, ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό, γιατί ξέρεις ο σκληρός δεν μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά μαζί. Ο σκληρός κάπου να βάλουμε ένα τέλος, ναι.
1: Και πάει ο άλλος στο λογιστή και λέει θέλω να βάλω το δικό μου email και το iBanking. βάζει το iBanking του και κερδίζει τη φορολοταρία. Αληθινή ιστορία.
0: True story. Λοιπόν, έγινε, Μπίλη.
1: Και ενώ είναι, ήταν αφορολόγητα, του ναι. τα τράβηξε. Γνώρισε την εφορία, του τα τράβηξε.
0: Λοιπόν, το Σάββατο σε περιμένουμε με το μπλουζάκι το περσινό. Και θα το πάμε έτσι. Κάθε χρόνο θα παραλαμβάνει το μπλουζάκι τη περσινή
1: χρονιά. Και θα πίνουμε καφεδάκι στο Βοτανικό. Τώρα.
0: Άλλο πάλι αυτό. Λοιπόν, έγινε, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Έλα, μιλάμε.
0: Λοιπόν, ο Τζόρνταν λέει ότι αυτό δεν είναι χαρακτηρισμός, λέει, το τραγικό στο οποίο είπε ο Δημήτρης για μένα. Είναι χαρακτηρισμός. Άρα, Δημήτρη, με την λογική που και στον Παναγιώτη είπα ότι δεν θέλω να χαρακτηρίζετε, θα σε παρακαλούσα και εσένα να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Ο φίλος μου Αναστάσης από Σέντροπε λέει: σήμερα είναι και η μεγαλύτερη μέρα των Γάλλων. Εθνική γιορτή είναι το 14 Ζουλιέ, 14 Ιουλίου. Γι' αυτό λέει αλέλεμπλε, λέει ο Αναστάσης, που φυσικά ως κάτοικος Γαλλίας είναι με τη Γαλλία στη μεγάλη απόψινη μάχη. Άκουγα το φίλο, λέει, με το μυρολόι, λέει, και τραγουδούσα από μέσα μου, το άνοιξε πέτρα και να μπω. Τζόρνταν μαζί σου, καλημέρα, καλησπέρα στην Παρέλο, Παντελής. Φτάνει, Βαγγέλη, μας έκαψε ο Βασίλης. Ο Βαγγέλης, μην κόψετε ούτε για διαφημίσεις, ούτε για ειδήσεις, ούτε για νερό, ούτε για τίποτα, λέει ο Μπαγκανίνη. Πείτε το να σταματήσει κάικα, λέει ο Φίλιππος. Το πριώνει. Ο Γιώργος, τι τραβάμε πρωί-πρωί, λέω, κοιμούνας, καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης. Έχω ξεκινήσει να φτιάχνω, λέει, πανό για τον Βασίλη για το Σάββατο. Ζήτω οι ψυχοπνευματικές βουλήσεις στην ονειροφαντασία της αυτόνομης σκέψης, λέει ο Γιάννης. Παν μέγιστε, Βασίλη, απλά λείπεις, λέει ο Γιάννης από Μελβούρνη. Νομίζω ότι ο Βασιλάκης ξανακύλησε, είχε επανέλθει δρυμύτερος. Μη σου πω και καλύτερος, λέει, δώσε πόνο, Βασίλη, λέει ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός. Ο Τζόρνταν λέει: ευχαριστώ, λέει, για τον Γιώργο και τον Κώστα για τα καλά του λόγια. Τώρα, όσο για τον πασχητικό, δεν θα πέσω, λέει, στο επίπεδό του. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ρε φίλε, πώς συνεννοείσαι με τον Βασίλη, λέει, Κώστας από Λαμία. Κοίταξε, Κώστα, το αν συνεννοούμε είναι μια διαφορετική ιστορία. Έτσι. Έχουν έρθει πάντως μυθικά μηνύματα. Μην τον κλείσει, παρακαλώ. Άστο μέχρι τις 7.30, δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, λέει: καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Θέλω να πάω προς αεροδρόμιο και πάω Ραφίνα. Καήκα με Θοδωρή ταξί. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εγώ.
0: Καλημέρα, κύριε Λουνίδα.
2: Καλή εβδομάδα από τα χθες. Μια και δεν πήρα εγώ. Κάτι ήθελα να πω.
0: Θα ξέχασες τώρα. Όταν θα πεις, το ξέχασες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι όμως ότι πήρες τόση ενημέρωση μέσα σε 5 λεπτά, έμαθες τόσα πράγματα που θα σε κάνουν καλύτερος άνθρωπο.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχες σφαιρική άποψη για πάρα πολλά.
0: Ναι. Βάγκο, λέει, πνίγηκε. Αχ, Παναγία μου. Σε καλό μας χρονιάτικα.
2: Να πω λίγο για την υπόθεση Πινέδα, έτσι όπως την παρουσιάζουν. Δεν έχω ακούσει καθόλου, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι εγώ, ούτε το μάνατζερ του. Καλά, ο Πινέδας είχε ποτέ 4 χρόνια, 5 που είναι στην Άκρη, δεν είχε μιλήσει ποτέ.
0: Ναι. Έτσι.
2: Αλλά ο μάνατζερ του μίλαγε. Φέτος δεν είχε μιλήσει.
0: Ναι.
2: Δεν τον έχω ακούσει. Και δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή, δηλαδή, κάποιων site συγκεκριμένα και αυτά, ναι. ότι φεύγει στην Πινέδα και ότι αυτά και δεν τρέχει τίποτα, μας φέρει τα λεφτά μας και πίσω. Όλο αυτό που γύρω από κάτι το οποίο...
0: Νομίζω ότι... Προηγούμενα καλοκαίρια γινόταν πολύ μεγαλύτερος χαμός. Τώρα πώς τους έρχεται αυτό?
2: Ναι, αυτό μα δεν έχει ακούσει τέτοιο. Και επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ το ότι δηλαδή πάνε σ' όνει καλά πάλι συγκεκριμένα τα ίδια δηλαδή τέτοια. Να πάνε τα φορτώνα, ας πούμε, και καλά η Μοντερέι και ο Αλμέιδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου φαίνεται πολύ σαν να είναι δρομολογημένο από κάποιους. Δηλαδή αυτό το όλο παιχνίδι. Σαν, δηλαδή, θα το πω τώρα έτσι, όπως το λέει, πώς το είπε το παλικάρι από τη Ρόδο.
0: Ο Παναγιώτης.
2: Ο Παναγιώτης, συγγνώμη, ναι, ξέχασα, κόλλησα λίγο τώρα. Mm. με το Βασίλη, τα χάσα λίγο. Σαν πονηράδα, ας πούμε, αν καεί το θέμα, να μην καούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Δηλαδή να έχουμε δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα τέτοια ώστε αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρουμε να το ανανεώσουμε να μας ακουμπήσει, να πέρασει και να ξεσκονιστούμε απλά.
0: Ο Πινέδα έχει ακόμα φέτος συμβόλαιο, του τρέχουν που είναι.
2: Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, ναι. Mm. Ναι. Μα αυτό τώρα ότι εντάξει δεν μας νοιάζει, θα μας πει τα λεφτά ή να παίξει τη χρονιά του και είναι ίδιο, δηλαδή είναι copyright. Είναι copyright. Το βλέπεις, ας πούμε, σε όλο που παίζει και όπου τέτοιο, λένε το ίδιο πράγμα. Το ξέρουμε ότι έχει ένα χρόνο, ότι αν δεν ανανεώσει θα παίξει σε αυτόν τον χρόνο. Και το πιο πιθανό είναι, αν δεν ανανεώνει, δεν ανανεώσει, να παίξει για το Champions League και αν δει ότι περάσει η ομάδα στο Champions League, τότε να έχει και ένα ενδιαφέρον για τη χρονιά. Αν δει ότι δεν έχει ενδιαφέρον, θα κρατάει τα πόδια του και λογικό είναι, γιατί μετά από τον Δεκέμβρη και μετά θα μπορεί να...
0: Ναι, ναι, το συμβόλαιο του λύγει...
2: Να πουλεί τον εαυτό του, στις 30...
0: Το συμβόλαιο λύγει 30 Ιουνίου. Του 27,
2: ναι, δηλαδή, οπότε από 1η Ιανουαρίου θα μπορεί να πουλήσει εντός αγωγικών, έτσι, τον εαυτό του μόνος, ας πούμε, και να πάρει και το πρίμα αυτό που πήρε και ο Γιώβιτς, ας πούμε. Αυτά. Τελειώνω με αυτό. Θα ήθελα κάτι έτσι σε προσωπικό επίπεδο, επειδή σου είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, σήμερα με τη γυναίκα μου κλείνω 35 χρόνια.
0: Μπράβο σας.
2: Αν μπορεί ο Στέφανος και αν θέλει, να με βάλει ένα τραγούδι και εσύ να το αφαιρώσει στο κορίτσι μου. Όποιο τραγούδι θέλει
0: κάποιο συγκεκριμένο.
2: Αντιπροσωπεύει 35 χρόνια αγάπη.
0: Μα ο Στέφανο μου λέει ποιο θέλει, δεν έχει κάποιο τραγούδι.
2: Όποιο γουστάρει ο Στέφανο. Δεν ξέρω, ο Στέφανο μακάρι να είναι με τον άνθρωπο 35 χρόνια. Αν ήταν 35 χρόνια, να βάλει ένα τραγούδι που να συμβολίζει. Να συμβολίζει. Καταλαβαίνω το λέω, έτσι. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο ο Στέφανο για να καταλάβει, να έχει την εμπειρία να βάλει ένα τραγούδι. Δεν με πειράζει, δεν έχει σημασία το τραγούδι. Καταλαβαίνει το λέω, έτσι.
0: Η κίνηση μετράει.
2: Έτσι, ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι άξιος ο Στέφανος. Εσύ μην κάνεις τέτοιο και σε κράξουνε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έλα, ναι, ναι.
0: Άντε, καλή δουλειά. Θέλω να σας πάρει. Θέλω να σας πάρει. Βέβαια. Βέβαια. Όποτε παίρνει τηλέφωνο φορτώνει πελάτη. Κατάλαβες. Πώς θα μην πάρει τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος μετά. Όποτε έχει αναδουλειές, λέει το Βάγκο πέρα ένα τηλέφωνο, βγαίνει, μιλάει 30 δευτερόλεπτα, σου πει καλημέρα. Ακούω τον πελάτη, μπαίνει μέσα, πελάτησα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, καλώς το να.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ.
0: Εσύ, φίλε, ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στο Στέφανο. Άγια μέρα σήμερα. Τι μας έλαχε. Ένα alert δεν γίνεται, εμείς κρατάμε τη μόνη και είμαστε στον Κεφισό, Ευαγγέλη. Δηλαδή,
0: εγώ τι να κάνω, πες μου. Εγώ τι να κάνω.
4: Ζήσαμε πάλι, Παναγιά μου. Πες μου, σε παρακαλώ, αυτό από τη Mossad, τη CIA και μετά στο ψηφιακό Ευρωπαίο, πώς κολλάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, τα φτιάχνουμε στο μάχη πρωί-πρωί, γιγανταμπίλα, ρε. Γίγαντα, μη σταματάς.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι που λένε επί παντός επιστητού.
4: Δηλαδή και έκατσε πού στο Στέφανο τώρα που πρέπει να φτιάξει ολόκληρο CD, όχι φωτάκι.
0: Τι φτιάχνουμε.
4: Δηλαδή, δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
4: Είμαστε πολύ λίγοι μπροστά σου, αγόρι μου.
0: Να είναι γύρω το παλικάρι, να είναι καλά.
4: Μια τρίωρη εκπομπή θέλει, αλλά όμως είναι και αυτό ότι θα χάσεις όλο αυτό το πεντάλεπτο του χύμαρου. Αυτό δηλαδή, ήθελα εγώ να πω για Μουντιάλ, τώρα για σας και δύο. Τίποτα, ευχαριστώ τον Θεό που ευτυχώς έφτασα στη δουλειά, γιατί ειλικρινά σου μιλάω έκλαιγα, δεν ξέρω αν κλαίγανε κι άλλοι.
0: Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, ναι, και μπερδεύτηκαν πολύ με τα τιμόνια, αυτό είναι δεδομένο. Εσύ αν πήγες στη δουλειά σου, καλά.
4: Άγιο είχαμε, αφού βρήκα την έξοδο για συγκρού και δεν έφυγα για Γλυφάδα, πάλι καλά, δηλαδή γίγα τα μπίλαρε. Το μόνο που έλειπε σήμερα ήταν τα Περιστέρια στην Αγρόπολη.
0: Αυτό.
4: Τίποτα άλλο, Βαγγέλη, είμαι συγκινημένος. Τίποτα. Μακάρι αυτόν τον άνθρωπο να το δουν το Σάββατο.
0: Μακάρι να μας έρθει.
4: Να χάσω και τις διακοπές για πάρτι του. Να συνεχίσω σε ρί όσο πάει.
0: Μακάρι να μας έρθει να δούμε.
4: Καλημέρα.
0: Γεια, να είσαι καλά. Ρε με τους ερωτιάρτες που μπλέξαμε πάλι. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Υπάρχει χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο για κάποιον που θέλει να καλέσει να βγει στον αέρα. Γιατί ξεκαταλαβαίνω τώρα ότι είναι δύσκολη θέση σας. Μετά τον Βασίλη να βγεις να πεις τι. Όταν δηλαδή υπάρχει Βασίλης, μετά λες θα περάσω απαρατήρητος. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει, παιδιά, να προσπαθήσετε, πρέπει να δοκιμάσετε. Καλημέρα από το χάνι του πεθαμένου, λέει ο Ηλίας. Ρε Ηλία, μας έχεις μαυρίσει. Μία είσαι στα νεκροταφεία Τρυπόλεως. Μία είσαι εδώ, μία είσαι εκεί. Αμάρε, λέει, παιδί μου. Βαγγέλη, λέει, τι παίρνει, λέει αυτός πρωί-πρωί, λέει ο Νικόλας από Χανιά. Όχι, έχει πέσει τη μαρμίτα, Νικό. Ρεάστε τον Τζόρνταν, λέει, ήσυχο, λέει, που είναι αδυναμία μας. Άντε, μπράβο. Βάμος Αργεντίνα, Βάγκο πήρω. Πήρα, λέει, πίσω τα 400 που έριξαν να φτάσει στον ημιτελικό. Στον τελικό και να το πάρει από εδώ και μπρος, ό,τι βγει είναι κέρδος, καθαρό. Άντε, λέει, ο Βάμος, λέει, ο Αλέξανδρος. Επανέρχομαι, λέει, ο Παντέλης από Σίδνεϊ, για τον άλλο φίλο με τα 35 χρόνια. Πάλι το άνοιξε πέτρα για να μπω, λέει, θα τραγουδούσα εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε, Στάτης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα από Παραμεθόριο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Everyone, τα απάντες.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
12: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
11: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
13: Begin with home, buysellcypress.com.
14: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
18: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
19: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
22: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
24: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Με την ευχή για την ελπίδα, καλά να αρχίζει η μέρα σας. Καλό να είναι το πρωινό. Προμήνυμα έτσι για ένα καλό υπόλοιπο της σημερινής ημέρας. Το ξεκίνημα της 14ης μέρας του μήνα Ιούλη, μέρα Τρίτη, σας βρίσκει συντονισμένους και σήμερα στους 95 στα FM, στους 90 θυμίζω, είναι σημαντικό τέτοια εποχή για πολύ κόσμο, στους 90 μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα. Καλή δουλειά για όσους ήδη έχουν ξεκινήσει, για όσους ετοιμάζονται. Καλή ξεκούραση σε όσους αδειεύουν. Και προφανώς δεν μας ακούν τέτοια ώρα, ειδικά στις 7 το πρωί. Αν είναι να παίρνεις άδεια για να ξυπνάς τόσο νωρίς. Γενικότερα βέβαια, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την περίοδο, καλά να είστε, υγεία να έχετε, καλά να περνάτε. Καλή ξεκούραση λοιπόν σε όσους κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Υπομονή σε όσους περιμένουν τη σειρά τους. Για αυτούς που πήγαν και επέστρεψαν νωρίς, υπάρχει και η παρηγοριά του κλιματιστικού στον χώρο εργασίας. Τέτοιες μέρες ειδικά, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν όλο ένα και πιο πάνω, είμαστε πλέον κοντά στο να ξεπεράσουμε το 40, με βάση και τις εκτιμήσεις για τις επόμενες μέρες. Είναι αυτό που λέμε, πολύ κοντά στο να κλείσει μια μεταγραφή ή καταρχήν συμφωνία του φετινού καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες άνω των 40. Μιας και ο λόγος για μεταγραφές, έχουμε κάποιες εξελίξεις των τελευταίων ωρών, της χθεσινής βραδιάς ουσιαστικά. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Σαφώς και η μέρα, η βραδιά, πολύ περισσότερο η απόψινή, στρέφει το ενδιαφέρον της και πάλι μετά από μικρή έτσι ανάπαυλα στο παγκόσμιο κύπελο. Φτάνουμε πλέον στο τέλος, φτάνουμε πλέον στην κορύφωση και απόψε, είτε κοντά στα μεσάνυχτα είτε και περισσότερο εάν χρειαστεί, θα μάθουμε την πρώτη από τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο, το χρυσό αγαλματίδιο, την ερχόμενη Κυριακή. Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν απόψε το πρώτο εισιτήριο, την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Με ψηλές προσδοκίες σαφώς η αναμέτρηση και από την πορεία και από το όνομα των ομάδων, γενικότερα και τα δύο παιχνίδια των ημιτελικών, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το ποιες ομάδες έχουν προκριθεί, πως σχηματίστηκαν τα δύο ζευγάρια, σαφώς και δικολογούν ψηλές προσδοκίες. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο, υπομονή και απόψε και αύριο. Καλό ποδοσφαιρικό ξενύχτη να πούμε. Καλό ποδοσφαιρικό ξενύχτη θα σημαίνει ότι, αν μη τι άλλο, μας αποζημιώνει το θέαμα από τα παιχνίδια που θα παρακολουθήσουμε. Πρωτού συνεχίσουμε, θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Καλημερίζω τον πράσινο κυνηγό που και σήμερα έστειλε πρώτος την καλημέρα του, όπως πάντα και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιμπή. Σίγουρα θα δούμε το παιχνίδι απόψε, γράφει, και ελπίζω να μας ανταμείψει με την απόδοση των ομάδων. Μάλλον ήθελε να γράψει και όχι ομάδων. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα διεκδικείτε αν θέλετε και τις υποτροφίες από το Global College. 5 συνολικά υποτροφίες, 5 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν υποτροφία αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή για το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα και όποιοι κερδίσουν διαλέγουν σε όποιο από τα τρία προγράμματα έχω αναφέρει θέλουν να αξιοποιήσουν την σχετική υποτροφία. Μιλάμε για προγράμματα πιστοποιημένα και με κρατική χορηγία. Global ονοματεπώνυμο και ηλικία και είστε στην κλήρωση. Και από αύριο θα ενημερωθείτε και για τον επόμενο διαγωνισμό αυτόν που παίρνει σειρά στον Sport FM 95 και ενδιαφέρει όλους τους φιλάθλους. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και σήμερα την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε και σήμερα να δούμε έτσι τα θέματα που προβάλλονται. Και όπως πάντα συμβαίνει τις τελευταίες ειδικά μέρες, Μουντιάλ και τοπική επικαιρότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στον προγραμματισμό των ομάδων μας, βρίσκονται τα θέματα αυτά στο προσκήνιο. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Πολίτης, αθλητικές σελίδες γήπεδο, Ομόνοια στο κύριο θέμα, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, γράφει ο τίτλος. Δεν αναμένονται εκπλήξεις στη λίστα για τους αγώνες του δεύτερου προκριματικού. Ισχυροποιείται με Άγχελ Γκαρσία, ρεπορτάζ από Έλλη, χθεσινοβραδινή και χρονικά τελευταία εξέλιξη γενικότερα στα μεταγραφικά, η προσθήκη του Άγχελ Γκαρσία στο Αποέλ. Έβαλε μπρος χωρίς νέο αίμα αλλά με νέο μαέστρο, ρεπορτάζ για την ανόρθωση και το ξεκίνημα χθες των προπονήσεων. Ανεβάζουν ένταση για κάτι καλό, ρεπορτάζ ΑΕΛ, σήκωσαν τα μανίκια αφού χθες πρωί-πρωί η ομάδα της Νεμεσού είπε καλησπέρα στη νέα αγωνιστική περίοδο. ΑΕΚ Λάρνακας, κανένα ρίσκο με τους επιθετικούς στην πρόβα. Πρόβα εννοεί το τελευταίο παιχνίδι φιλικό κόντρα στον Απόλλωνα και κανένα ρίσκο με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Μπάγιτς και Αντερέκεν. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που είχε προσθήκη τις τελευταίες ώρες. Εμβολιασμό στην άμυνα από Βραζιλία. Νέα Σαλαμίνα με εμπειρία από Λα Λίγκα, νέα προσθήκη, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θέματα Μουντιάλ, μόνο μία χωράει, η Ισπανία και η Γαλλία κοντράρονται στον πρώτο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η ευκαιρία του Τούχελ, δύο μάτς για να γράψει παγκόσμια ιστορία ο Γερμανός, ο τεχνικός της Αγγλίας. Το ραντεβού που του έλειπε για τον Μέση, που όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, δεν τέθηκε ποτέ αντιμέτωπος με την εθνική Αγγλίας. Αυτά για το αυριανό παιχνίδι. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ένα βήμα πριν τον τελικό, ο τίτλος το κύριο θέμα από το Μουντιάλ και για το απόψινό παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία. Στα ρεπορτάζ της τοπικής επικαιρότητας, ξεκίνησε για τα μεγάλα, για την πρώτη προπόνηση χθες στην ΑΕΛ. Στο περίμενε ο Μπέρκ, ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Σημειώνει ότι ο προπονητής της θα πορευτεί με τους παρόντες στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια αφού θέλει να κάνει ποιοτικές μεταγραφές χωρίς βεβαιασμένες κινήσεις. Στην πρίζα για εκπολών Μπάγιτς, Αντερέκεν, προπονητής της ΑΕΚ. Το αγωνιστικό θέμα. Ερνάλο Σάδα θέτει αυστηρά κριτήρια για τις μεταγραφές στον Απόλλωνα. Πάμε στην Πάφο. Ρικάρτο Σαπίντο έχει αρκετή δουλειά να κάνει. Ο απολογισμός μετά για τα πρώτα φιλικά. Από ΕΛ, Βρίζας και Παπαδόπουλος κάνουν προσεκτικές κινήσεις. Τα φιλικά του Άρη με δυνατούς αντιπάλους στο σχετικό ρεπορτάζ για την ομάδα της Λεμεσού και για την ανόρθωση έπονται εξελίξεις εντός και εκτός γηπέδου, σημειώνει το ρεπορτάζ. Πάμε στον Φιλελευθερό, στις αθλητικές του σελίδες Goal News, στο κύριο θέμα ανόρθωση που ξεκίνησε χθες προπονήσεις, οι τρεις ενδεκάδες του El Maestro. Σημειώνει το ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή ο νέος προπονητής της ανόρθωσης δουλεύει με 34 ποδοσφαιριστές και θα αποφασιστεί στη συνέχεια από τον ίδιο ποιοι μένουν και συνεχίζουν. Πρώτη προπόνηση, πρώτο μήνυμα, ρεπορτάζ ΑΕΛ. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Ξύπνησαν τα σενάρια για τους Κύπριους, γράφει ο τίτλος. Στο προσκήνιο και πάλι για την Ομόνοια, Πίτας και Καστανός. Και εδώ το ρεπορτάζ του Άρη έχει να κάνει με την ανακοίνωση για τα φιλικά. Νέα σε ένα μήνα, Ρομέρα για την Ποβέδα, Ρομέρα για την επίθεση. Μπροστά στο μεγάλο βήμα, ρεπορτάζ από ΕΛ, η πλευρά Λιασί ενημερώθηκε για τους όρους και καλύτερα να μετατρέψει την καταρχή συμφωνία σε τελική, απαιτείται πλήρη ευθύνη για το χρέος του από ΕΛ. Επίσημα γαλαζοκίτρινος ο Γκαρσία, επίσης το σχετικό ρεπορτάζ. Πάφος ευσύ, τα πρώτα δείγματα και ο πονοκέφαλος στον γκολ. Στα τρία παιχνίδια ή τα δύο τελευταία φιλικά δεν σκόραρε η Πάφος. Χαμόγελα για Μπάκιτς και ειδικό πλάνο για Αντερέκεν. Στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ βέβαια αυτό. Απόλλων 3 στα 3 και 0 παθητικό απολογισμός των πρώτων φιλικών. Και για το Μουντιάλ, μία θέση, δύο υπερδυνάμεις για Γαλλία και Ισπανία που διεκδικούν το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport. Από έλθει το κύριο θέμα, βλέπουν σε όλες τις κατευθύνσεις πολλά ανοιχτά μέτωπα, τόσο σε επίπεδο προετοιμασίας όσο και επίπεδο μεταγραφικής ενίσχυσης. Ο Τάνκοβιτς παίρνει χρόνο, ανεβάζει ρυθμούς. Ρεπορτάζ Ομόνιας αναμένεται, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, να παίξει στο φιλικό της Πέμπτης με τον Πανετολικό. Επιστροφή με θετικά, ο μέχρι τώρα απολογισμός της προετοιμασίας για τον Απόλλωνα. Ζητούμενο είναι ένα για την ΑΕΚ να είναι έτοιμη στα παιχνίδια με την Μπέιταρ. Η έναρξη προετοιμασίας στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ, το δικό του μονοπάτι για το ρεπορτάζ του Άρη, ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνεται, χτίζεται η φετινή ομάδα. Έπιασε δουλειά ο Ελ Μαέστρο για την ανόρθωση. Υπάρχουν ακόμη πολλά κενά, σημειώνει το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ, και για το Μουντιάλ το ρεπορτάζ για τον πρώτο ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Συνδυρωμένα 16 λεπτά μετά τις 7. Καλημερίζω ξανά όσους τώρα σιγά σιγά συντονίζονται μαζί μας. Κάνουμε αρχή από τα δικά μας. Κινητικότητα τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ από ΕΛ, το οποίο ανακοίνωσε χθες βράδυ μία ακόμη μεταγραφή, μία ακόμη προσθήκη της φετινής καλοκαιρινής περίοδου. Με ένα γνωστό ποδοσφαιριστή, Άγχελ Γκαρσία, ο 33χρονος Ισπανός αριστερός, μπακ αριστερός αμυντικός, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην ΑΕΚ Λάρνακας, την οποία αγωνιζόταν από το 2021. Συνεχίζει στην Κύπρο, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών και η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Λίγο μετά την ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ ήρθε και το πρώτο έτσι μήνυμα, η πρώτη δήλωση από τον Άγχελ Γκαρσία, που δήλωσε χαρούμενος και ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα, κλείνοντας την τοποθέτησή του με το μόνο ΑΠΟΕΛ. Την ίδια ώρα πάντως, το ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ φέρνει ένα ακόμη όνομα Ισπανού ποδοσφαιριστή. Είναι έντονες οι πληροφορίες στις τελευταίες ώρες για την περίπτωση του Juan Joan Sastre, καλύτερα γνωστός μας από την παρουσία του, την τετραετή παρουσία του τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ. Στα 29 χρόνια πλέον βρίσκεται, στα 29 του χρόνια βρίσκεται ο Sastre. Υπάρχουν πληροφορίες για προχωρημένες επαφές, για πρόταση του ΑΠΟΕΛ και αναμονή για την τελική απάντηση. Υπάρχουν και πληροφορίες που κάνουν λόγο για μια καταρχήν έτσι προφορική συμφωνία των δύο πλευρών. Θα δούμε αν οι επόμενες ώρες, σήμερα πολύ πιθανόν ή και μέχρι αύριο, θα επιβεβαιώσουν ή όχι τη σχετική έτσι εκτίμηση ότι ένα ακόμη Ισπανό για την αμυντική γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση στη δεξιά πλευρά, είναι Ισπανός δεξιός ακραίος ποδοσφαιριστής ο Sastre, μετά την περίπτωση του Άγχελ Γκαρσία που παίζει στην αριστερή πλευρά, ότι θα είναι και αυτός μια επόμενη από τις, ή από τις επόμενες

29χρονου Ισπανού επιθετικού είχαμε από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας, Ντάριο Ποβέδα. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών με βάση την επίσημη ανακοίνωση είναι για τα επόμενα δύο χρόνια. Ντάριο Ποβέδα, όπως σημειώνεται επίσης από τη Νέα Σαλαμίνα, έρχεται με εμπειρία από πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας Ισπανίας με 18 συμμετοχές, 72 συμμετοχές στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Χετάφε, Λεκανές, Ουέσκα. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του έρχεται από το πορτογαλικό πρωτάθλημα στην Κύπρο. Στην Πορτογαλία αγωνίστηκε με την Φαρένσε. Προστίθηκε στο ρόστερ της Ομόνιας Αραδί που είχαμε τις τελευταίες ώρες με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Θα παίξει φέτος την Ομόνια Αραδί που ο Ματίας Γκονζάλες, ο νεαρός μεσοεπιθετικός, πήρε χρόνο συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και πλέον θα παίξει φέτος δανεικός στην Ομόνια Ραδίπου. Είχαμε ένα ξυπροπονήσεων χθες για ΑΕΛ, Ανόρθωση, Νέα Σαλαμίνα και Καρμιώτισσα. Ανακοίνωσε ο Άρης τα φιλικά που ακολουθούν τις επόμενες μέρες. Ο Άρης που συνεχίζει πλέον την προετοιμασία του στην Πολωνία και ακολούθως θα πάει και στην Αυστρία. Το επόμενο φιλικό για τον Άρη είναι το Σάββατο στις 5 κόντρα στην 5 το απόγευμα κόντρα στη Λέκια Βαρσοβίας. Θα δώσει 4 συνολικά φιλικά ακόμη τώρα στην Πολωνία μέχρι και τις 30 Ιουλίου, μετά πάει η Αυστρία και θα δώσει άλλα 3 φιλικά μέχρι και τις 12 Αυγούστου.

Καλημερίζω την Τριανδρία, Γιάννος, Άλεξ και Ανδρέας. Μετά την εποχιακή αποχή τους μας καλημερίζουν ξανά. Ματσάρα απόψε, μας δίνουν και πρόβλεψη νίκη πρόκριση για τη Γαλλία με σκορ 2-0. Και μας δίνουν έτσι την πάσα για το παγκόσμιο κύπελο. Θα μάθουμε λοιπόν απόψε την πρώτη ομάδα του φετινού μεγάλου τελικού ή του τελικού της φετινής διοργάνωσης καλύτερα. Γαλλία-Ισπανία λοιπόν στις 10 το βράδυ. Ακούσαμε την πρώτη πρόβλεψη για τη Γαλλία ότι θα κερδίσει 2-0. Η Εθνική Ισπανίας πάντως αυτή τη στιγμή έχει 36 σερί παιχνίδια χωρίς ήττα και διαβάζω εδώ ότι αν καταφέρει και σήμερα να μην χάσει ισοφαρίζει την επίδοση, την κορυφαία επίδοση που είναι στα 37 παιχνίδια συνεχόμενα χωρίς ήττα και είναι επίδοση την οποία κατέχει η Εθνική Ιταλίας. Πάμε στις δηλώσεις των δύο προπονητών. Οι Διέντε Σάμπ έχουν λεχθεί αρκετά και για την προϊστορία της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, δεν τίθεται θέμα ρεβάνς, είπε ο Γάλλος προπονητής. Μιλάμε για ένα ημιτελικό, παίζεται μια θέση στον τελικό. Δεν αγνοώ τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, αλλά η θέση στον τελικό είναι μόνο μία. Είμαστε μια ομάδα που βασίζεται στην κατοχή και εμείς και η Ισπανία όμως θέλει την κατοχή της μπάλας. Και εκεί μάλλον έχει έτσι δώσει την εκτίμησή του για το κλειδί της επιτυχίας για όποια ομάδα καταφέρει να ελέξει σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το θέμα, το θέμα της κατοχής. Ρωτήθηκε για την κατάσταση του Εμπαπέ μετά από έναν τραυματισμό που είχε. Είναι απολύτως καλά, είπε, στο 100% έτοιμος για το παιχνίδι. Από την πλευρά του Ντελαφουέντε, ο τεχνικός των Ισπανών, όλοι οι αντίπαλοι μας είναι δυνατοί και εμείς όμως έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο δρόμος για τον τελικό είναι ανοιχτός, είπε. Η Γαλλία είναι μια από τις υποψήφιες ομάδες για να κατακτήσει τον τίτλο. Και οι Γάλλοι αλλά και εμείς έχουμε βελτιωθεί σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτός έκανε αναφορά στα προηγούμενα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων.

Ο αγώνας αυτός, είπε, ο ημιτελικός δεν θα έχει καμία σχέση με παιχνίδι στο παρελθόν. Μοντέλα Φουέντε ρωτήθηκε για τον Γιαμάλ, για τη μέχρι τώρα παρουσία του. Είμαι σίγουρος, είπε, πως η καλύτερη του εμφάνιση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν έχει έρθει ακόμα. Μένουμε σε θέματα από το παγκόσμιο κύπελο. Ανησυχία, αλλά χωρίς να κρατήσει για πολύ, στην εθνική ομάδα της Αργεντινής ή καλύτερα στους απέξω από την είδηση, την πληροφορία ότι ο Λιονέλ Μέση δεν προπονήθηκε χθες. Η ενημέρωση ωστόσο που προκύπτει στο σχετικό ρεπορτάζ κάνει λόγο ότι ο Μέση απλά δεν προπονήθηκε λόγω κόπωσης και από το τελευταίο παιχνίδι και την παράταση κόντρα στην Ελβετία. Ακολούθησε ή ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα και θα είναι απόλυτα έτοιμος. Δεν αναμένεται να έχει οποιοδήποτε θέμα η Αργεντινή για τη συμμετοχή του Μέση στο αυριανό παιχνίδι με την Αγγλία. Θυμάστε το θέμα, τον θόρυβο που είχε ξεσπάσει με την τιμωρία και τη μη τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν, που αποβλήθηκε, αλλά με την απόφαση της τιμωρίας με αναστολή είχε τη δυνατότητα να παίξει στο παιχνίδι της φάσης των 16 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κόντρα στο Βέλγιο. Συνεχίζει η υπόθεση να απασχολεί έτσι τα μέσα ενημέρωσης πολύ περισσότερο. Αρχικά ήταν μια απόφαση και μια εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς είχε αποδοθεί σε πιέσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ντόναλντ Τραμπ, στον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino. Το νέο που προκύπτει είναι το ρεπορτάζ με τις πληροφορίες από τους Times ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA όντως συναντήθηκαν τα μέλη της για να συζητήσουν για το ενδεχόμενο να ανασταλεί η τιμωρία από την κόκκινη κάρτα του Φόλαριν Μπάλογκαν. 18 μέλη αποτελούν την Πειθαρχική Επιτροπή, αλλά η απόφαση ήταν καθαρά, όπως σημειώνουν οι Times, θέμα ενός μόνο από τα 18 μέλη. Αυτός που αποφάσισε για την τιμωρία με αναστολή ήταν ο Μοχάμετ Αλκαμάλι, που είναι και ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής, και όπως σημειώνουν οι Times, τα άλλα 17 μέλη της Επιτροπής δεν είχαν καν λόγο στην υπόθεση. Τώρα, γιατί δεν αντέδρασε κανένας, λέω εγώ, από τους 17 στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε, και ιδιαίτερα μετά και τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, για την ώρα κανείς δεν μπορεί να δώσει κάποια εξήγηση. Στις 10 απόψε, όπως είπαμε, το παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία. Στις 10 και αύριο το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Βγαίνει το ζευγάρι του τελικού. Βγαίνουν και οι δύο ομάδες, οι χαμένες βασικά, που θα διεκδικήσουν στο μικρό τελικό την τρίτη θέση. Μικρός τελικός που είναι προγραμματισμένος για τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Κυριακής, Σάββατο δηλαδή προς Κυριακή. Σάββατο μεσάνυχτα ίσως να είναι και το καλύτερο να πούμε. Και ακολούθως θα πάμε για την Κυριακή βράδυ στις 10 με την βραδιά της μεγάλης αναμέτρησης του μεγάλου τελικού. Μιας και ο λόγος για τη βραδιά του μεγάλου τελικού, σας θυμίζω ότι η υπεραγορά ΑΜΕΓΑ ΕΝΚΟΜΗ σας δίνει και για αυτή τη μεγάλη έτσι διοργάνωση, όπως ανάλογα είχε συμβεί και στον τελικό του τελευταίου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, την δυνατότητα να ζήσετε έτσι μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ ΕΝΚΟΜΗΣ, ο οποίος θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ με μια γιγαντοθόνη, με κανονικές κερκίδες, αλλά και από εκεί και πέρα high tables, θέσεις για να μπορέσει ο κάθε ένας να απολαύσει την κάθε στιγμή του μεγάλου παιχνιδιού την ίδια ώρα. Ποτά, άφθονα κεράσματα, street food, μουσική, παιχνίδια, live link από τον Sport FM 95, παρουσίαση της βραδιάς επίσης από τους παραγωγούς του Sport FM 95, Εφραίμ Γεωργίου, Παντελής Παντελή, Ανδρέας Βιολάρης, Μαρία Βασιλιάδου, όλα αυτά στον

0: χώρο στάθμευση τη Αλφα Μέγα Έγκομη. Η είσοδο είναι ελεύθερη. Θυμίζω και ελεύθερη είσοδο και πολλά τα κεράσματα. Θα είμαστε εκεί, ελάτε να τα πούμε και να απολαύσουμε αυτή τη μοναδική βραδιά του μεγάλου τελικού. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
2: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
2: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
3: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
2: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω.
5: Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
4: Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
5: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
4: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Φτηνάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
8: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
9: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
10: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
9: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
10: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
9: ίνκο. Make the world in your hands.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
13: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
14: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
16: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1454.

0: 6 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
5: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
8: Ένας διαφιλονικούμενος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στο Ελ Σαλβαδόρ και την Οντούρα προκαλεί τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών με 3.000 νεκρούς και τραυματίες. Διήρκησε 100 ώρες από τις 14 έως τις 18 Ιουλίου 1969. Αφορμή στάθηκαν οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις μεταξύ των εθνικών ομάδων των δύο γειτονικών χωρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1970. Τα αίτια ανάγονται στις τεταμένες σχέσεις τους εξαιτίας του αναδασμού της γης στην Οντούρα και του μεταναστευτικού ρεύματος από το Σαλβαδόρ προς την Οντούρα.

0: δυσκολεύεσαι, θα τελειώσει. Τέλειωσε.
1: Όχι, όχι, τελείωσε καλά. Όπως το
0: αναλόγως σε κανονικές ταχύτητες, σε κανονική διάρκεια.
1: Για την εποχή.
0: Για την εποχή δεν ξέρω τώρα. Αυτόν το μέσες κλιματολογικές για τις εποχές και πιο πάνω και πιο κάτω. Μάλλον πιο πάνω πάμε πλέον.
1: Μάλλον ναι, και δεν έχει επιστροφή.
0: Εντάξει, επιστροφή καλοκαίρι. Okay. Mm-hmm. Μπορεί να πει κάποιος ότι αργήσαμε και πολύ να αγγίξουμε ή να ξεπεράσουμε, όπως λέγεται ότι μπορεί μάλλον να γίνει τις επόμενες μέρες, το σαραντάρι.
1: Ενώ δεν το καταλαβα... Ναι.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί πέρσι ας πούμε να ήρθε πιο νωρίς. Το θέμα δεν είναι μόνο πότε έρχεται, το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει. Να πει εδώ και πέρα.
1: Τι λένε οι πληροφορίες σου?
0: Δεν έχω ενσκύψει στο θέμα. Mm-hmm. Επειδή είμαι απασχολημένο με άλλα πράγματα τώρα.
1: Ναι, δεν σε αφήνουν οι βόλτες.
0: Ποιες βόλτες? Όχι βόλτες, είναι για το Μουντιάλ, εξελίξεις, τα επικαιρότητα, όλα αυτά.
1: Okay. Ναι. Καλημέρα Γιώργο μου.
0: Βόλτες.
1: Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Καλά και Γιώργο, καλά. Όλα καλά. Ζέστη.
0: Καλά, εντάξει. Πρωί είναι ακόμα.
1: Και πού να φάγει μεσημέρι?
0: Να μείνει στο κλιματιστικό σου.
1: Ναι.
0: Να μείνει στον χώρο. Okay, όχι εκτεθειμένο.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Αντιλιακό βάζεις το πρωί που φεύγεις?
0: Από σπίτι?
1: Ναι,
0: όχι. Τι να το κάνω το αντιλιακό?
1: Σωστά.
0: Δουλεύουμε σε ιδανικές συνθήκες.
1: Πότε εκτέθηκες εσύ στα φαινόμενα της φύσης?
0: Όχι.
1: Για να χρειαστείς και αντιλιακό.
0: Εκτεθώ, εκτέθηκα. Το θέμα είναι τώρα για την έκθεση. Ας πούμε, σηκώνω το πρωί, έρχομαι δουλειά, γιατί να βάλω αντιλιακό?
1: Γιατί είναι να κρατήσεις λίγο έτσι το δέρμα σου σε καλή κατάσταση. Κατά τα άλλα.
0: Το δέρμα μου δεν το βλέπει τώρα ο ήλιος.
1: Καθόλου, ε.
0: Στη δουλειά είναι σε να βλέπει το στο γραφείο ο ήλιος.
1: Βγαίνω.
0: Από πού μου δουλεύετε στα Dying Glue? Να...
1: Βγαίνουμε και έξω από το γραφείο που κι εγώ.
0: Εντάξει. Και εγώ μπορεί να βγω, αλλά αν και σήμερα με το να πεταχτώ κάπου, ας πούμε. Να... Mm-hmm.
1: Πετάχτηκες κάπου χτες, έκανες τίποτα ή έκατσες σπίτι και.
0: Πότε ψες, χτες.
1: Πέτα τη φρυτέζα.
0: Όχι, τη φρυτέζα την έχω πετάξει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ευτυχισμένη μαζί.
0: Δεν ήμουν και ποτέ φίλος της πάρα πολύ της φρυτέζας. Από την έννοια ότι τα τηγανιτά ήμουν φανατικός.
1: Τα βάριο τηγανίζει η φρυτέζα, νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Τα γρήγορο τηγανίζει.
1: Σίγουρο. Αυτό,
0: σίγουρο. Ναι. Προτιμώ το η νέα εξέλιξη τώρα της οικογένειας φρυτέζας.
1: Α.
0: Την Air Fry.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Α, είναι μεταξέλιξη της κανονικής.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Δηλαδή, αν το κάνω μπέζο σήμερα, θα ήταν, ξέρω εγώ, πέτα το air fry.
0: Σίγουρα. Μα γιατί να το πετάξει το air fry?
1: Γιατί τη φρυτέζα, γιατί την πέταξα?
0: Διότι υποτίθεται η φρυτέζα δεν είναι ούτε υγιεινά, ενώ τα βαριά, τη γανιτά και όλα αυτά. Το air fry, αφού είναι η απάντηση, υποτίθεται.
1: Ναι, η ορθολογική, α πούμε, πιο υγιεινή απάντηση.
0: Δεν χρησιμοποιεί, δεν είναι λαδερά. Αντιλαμβάνεσαι ότι σου ετοιμάζει το φαγητό ανάλογα, ναι, ως σαν να τον τηγανίζεις, αλλά ναι, μόνο με τη χρήση αέρα.
1: Ναι κύριε κοινέ γνωστές, τα κτίσματα δουλεύουμε, χτίζουμε το μέλλον, χτίζουμε το αύριο.
0: Εμείς ο παπά Μιχαήλ έβαλε το μιστρίν τώρα, το μαντήλι πίσω και ξεκίνησε να πάει στον ναό της Δημοκρατίας πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Που έγινε κλιματιζόμενος χώρος.
1: Ναι, αλλά...
0: Άντε να δω τώρα.
1: Πώς αντέξεις.
0: Να περάσουμε.
1: Έδω σπάντω.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα καλά.
0: Ναι.
1: Δεν είδες τίποτα χθες περίεργο?
0: Τι να δω?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είχε να δω ψες?
1: Όχι εννοώ.
0: Είδα.
1: Ποδοσφαιρικά εννοώ.
0: Α, ποδοσφαιρικά, όχι. Είδα παλιούς γνωστούς.
1: Είδες παλιούς γνωστούς?
0: Ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Στα ναι, στενά του Ορμούς? Όχι, απλά επειδή κάνει η κατάληξη.
0: Στενά ήταν, οφείλω να πω. Δυσκολεύτηκα λίγο με το επιρρηχητικό το αμάξι μου, αλλά όλα καλά. Όλα καλά.
1: Ναι. Στενά ήταν. Οι πολλοί μας δεν έχει.

0: στενά.
1: Σιγά πολλέ οι πόλει, σιγά ήταν πολύ πόνε στενά. Όλε οι πόλει έχουν το στενό του περιβάλλον. Το κέντρο που λέμε με τα.
0: Να μην βρεθεί στα δύο στενά είναι το ζήτημα, κύριε.
1: Όχι, γιατί να βρεθώ σε δύο στενά. Ήταν οργανωμένη κατάσταση, ήταν με χάρτη, με οδηγίες.
0: Αλίμονο. Το χρησιμοποιείς πολύ το χάρτη.
1: Ήταν και ο χάρτης, ήταν και live ενημέρωση από το τηλέφωνο. Μιλούμε για... ήταν καλυμμένο που τρεις... που δύο και τρεις τόπους.
0: Συντώρα εξερευνήτρια, με το χάρτη στην τσέπη. Με το χάρτη στην τσέπη.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ σπίτι, κύριε Γιώργο, δεν έκανα κάτι.
1: Εντάξει, τι να σου πω, αν είσαι παλιού γνωστού, εσύ να
0: πει. Ούτε καν. Χειρότερο με φιάλτη. Ευχαριστώ.
1: Γιατί?
0: Ω Παναγία μου, με τίποτα. Ειδικά τώρα που κατεβαίνω, που να πάω κάτω.
1: Πού να πάει κάτω.
0: Έτσι και πετύχω κανένα που με ξέρει από απέναντί, που εγώ του ξέρω γιατί.
1: Πού κάτω, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα πάω Κρήτη, ρε φίλε, τώρα να πάω κάτω.
1: Η Κρήτη θεωρείται κάτω.
0: Έχει την ίδια ευθεία, είναι, αλλά λίγο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι και εδώ κανένα, γιατί αυτή. Το μόνο που έχουν πάθει όλοι.
1: Ναι.
0: Είναι ότι έχουν βάλει κιλά και έχουν βουτυχτεί στην παραχμή τους.
1: Καλά, εσύ είναι βάλει κιλά σε σχέση με τότε.
0: Εγώ είμαι κούρος.
1: Ναι, εντάξει, τους. Μπορεί εντάξει. Λιγότερα σε σχέση με τους άλλους, αλλά πάλι ένα, μια αναλύωση την έχουμε.
0: Τους αναγνωρίζω, αδερφέ.
1: Μια αναλύωση είπαμε την πρόσφατα. Τώρα, ναι, θυμί.
0: Πού είχε.
1: Μια αναλύωση.
0: Ναι. Αλλάζω τρία πεζοδρόμια.
1: Να πω σαν πεζοδρόμια έχει το Ηράκλειο και αλλάζει τρία.
0: Ναι, ούτε καλησπέρα στο τίποτα. Άντε, γεια.
1: Αν να πάει στην Κρήτη, δεν μα το είπε.
0: Ναι, να πάω.
1: Εντάξει.
0: Θα πάω. Πάω να δω τη μαμά μου.
1: Okay, καλά κάνεις.
0: Μια φορά το χρόνο.
1: Έμπειρας.
0: Μπαντέρας μου με κόφτη. Ας κάνω θέλω.
1: Α, δεν πάρει. Θα οδείς δηλαδή να γυρίσεις που είναι άλλη.
0: Ας διαβάζει κατά τσάκι. Με απασχολεί.
1: Α, διαβάζει κατά τσάκι. Με διαφωνία σας.
0: Ας απασχολεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: 14 του Ιούλη σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Το Αγίου Νικοδήμου.
1: Νικοδήμου.
0: Το Αγιορείτη γιορτάζει. Μεγάλη χάρη του. Γιορτάζουν και οι Ακύλες. Φέρτο.
1: Όχι, είμαστε καλά.
0: Απλά λέω σε περίπτωση.
1: Ναι. Αν το έφερε, να το σκεφτώ.
0: Εντάξει.
1: Που δεν το έφερε στην Ελλάδα, αν το τρόπαιο. Ναι,
0: έκανε τη μεγαλύτερη αυτοκριτική όμως που έχει κάνει.
1: Έχω την εντύπωση είναι ότι. Κάπου διάβασα.
0: Ότι
1: κάτι
0: ναι.
1: Έπιανε το μάτι μου. Ότι έρχεται στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι. Mm.
1: Ναι. Εσύ ναι, τραγουδήσει το Φέρτο.
0: Να μην το τραγουδήσει.
1: Ναι, ύστερα να μην το τραγουδήσει το Φέρτο.
0: Δεν ξέρω, όχι άλλα.
1: Να ξαναμπεί το Φέρτο.
0: Λογικά πρέπει να έχει.
1: Να απευθυνθεί στον κόμμα και να σου πει Φέρτο πάλι.
0: Εντάξει, θα το πει μια φορά, άντε δυο.
1: Είναι τα συναυλία να κάνει με έναν τραγούδι. Έχει άλλα τραγούδια ο συγκεκριμένο.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Λείπει και ο Ανδρέας που είναι ειδικό επειδή το θέμα.
0: Πάρε τον ένα τηλέφωνο.
1: Να τον πιάσω τώρα στην Άπο Ανατολή.
0: Λίγο
1: τον...
0: υπεραστικό.
1: Ναι, να τον εξυπνήσω, εν πάει.
0: Ναι. Τι ώρα είναι τώρα στο Πεκίνο.
1: Δεν ξέρω. Μα στο Πεκίνο.
0: Δεν είναι στο Πεκίνο ή στο Ντουμπάι που είναι.
1: Στο ποιο?
0: Μουμπάι.
1: Μουμπάι δεν έχει.
0: Μουμπάι δεν
1: έχει.
0: Καμιά Τζακάρτα, καμιά Ινδονησία, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε. Το ταξίδι στον χρόνο μας προσφέρει σήμερα.
0: Το ταξιδιωτικό γραφείο Ανδρέας Γιωργαλάς Limited. Κανονίστε τις διακοπές σας σε χρόνο λογικό, σε τιμές ακόμα πιο λογικές.
1: Και back to back.
0: Και back to back.
1: Από το ένα ταξίδι, πάει στο άλλο.
0: Ταξίδι των ονείρων σας.
1: Τα ρούχα στεγνώνουν τώρα εν καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να τα πλύνεις το πρωί και μέχρι το βράδυ να τα πακετάρεις.
0: Έχεις φύγει.
1: Μάλιστα. Πάμε.
0: Όπως βλέπω σήμερα, το σαν σήμερα και το ταξίδι στον χρόνο, κύριε Γιώργο, Γαλλία-Ισπανία 2-0.
1: Ποιος. Και διαβάζει το μήνυμα.
0: Όχι, με αυτά που βλέπω.
1: Τι πολύ βλέπεις,
0: πολύ Γαλλία βλέπω. Άρα βάλε εκεί ένα Γαλλία-Ισπανία.
1: Μα τι βλέπεις Γαλλία όμως.
0: Καταρχάς πέφτει η Βαστίλη το 1789 σαν σήμερα. Ξεκινάει η Γαλλική Επανάσταση.
1: Oh.
0: Έπεσε το απολυταρχικό καθεστώς.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον.
1: Θετικό.
0: Ναι, ναι, δεύτερο. 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται ως εθνικός γαλλικός ύμνος.
1: Που να τον ακούσουμε απόψε.
0: Μάλιστα. Γράφτηκε το 1792, θυμηθείτε το που θα τα ακούσετε απόψε.
1: Σημαδιακό είναι τούτο.
0: Από τον Ντελίλ για τον πόλεμο μεταξύ Γαλλίας και Αυστρίας.
1: Η Αυστριακή έφυγε νωρίς, εντάξει.
0: Γεννιέται στη Βιέννη 1862 ο Γκούσταβ Κλίμπτ. Με γαλλικές ρίζες και ιδρυτής του Art Nouveau που ήκμασε στη Γαλλία. 3-0.
1: Τι είναι το Art Nouveau?
0: Ένα κίνημα τέχνης. Μεγάλο.
1: Είναι το, εντάξει.
0: 2-0 και γκολ που αφισβητείται. Πάει στο VAR.
1: Κάποιοι ζωγραφίζουν κάποτε που λέμε στο γήπεδο, αλλά έξω αν πιάνει το έργο τέχνης.
0: Ναι.
1: Τέλος, κέντρο τέχνης.
0: Αυτά με τη Γαλλία.
1: Η Ισπανία είναι σε τίποτα σήμερα.
0: Τίποτα.
1: Σας σήμερα η Ισπανία.
0: Τίποτα. Γεννιέται ο.
1: Περίμενε.
0: Φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος χορογράφος Μαριούς Πετιτά. Ένας από τους μεγαλύτερους.

0: τον θετικό που φεύγει από
1: την Όχι, ζωή. Αλλά είναι πάμε μια ακόμα.
2: Εντάξει, οκ. Δεν έφυγε κανένα από τη ζωή στην Όχι. Ισπανία να.
1: 1930...
2: Όχι, σήμερα.
1: 1933 ο Χίτλερ λέει ότι το ναζιστικό κόμμα είναι το μόνο νόμιμο. Έχει σχέση με
2: τον Χίτλερ. Είναι άλλο. Αυτό είναι το θέμα τη. Τι είπε, ο Χίτλερ, τι είπε ο Χίτλερ.
1: Ότι το μόνο νόμιμο κόμμα που υπάρχει στη Γερμανία είναι το ναζιστικό, παιδιά.
2: Και καλά, υπήρχε περίπτωση να μπει.
1: Τι προάλλε είχαμε δει ότι του άλλου.
2: Είναι απόλυτα δημοκρατικό στο πλαίσιο τη διακυβέρνηση.
1: Σπίτι σα, οι άλλοι να ξεκουραστεί.
2: Σωστό. Μέχρι πάμε παρακάτω.
1: Δεν να ξανάρθει η ώρα. Είπε και ο Πανίκο.
2: Ποιο ναι. 1969,
1: αγώνα μεταξύ του Ελ Σαλβαδόρ και τη Ονδούρα προκαλεί πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών που κόστησε τη ζωή σε 1000 άτομα.
2: Ναι.
1: Απίστευτο.
2: Εντάξει, έτσι τόσο ξεκάθαρο. Ενώ και έγινε κάτι στο παιχνίδι, ξεκίνησαν επεισόδια σοβαρά και εξελίχθηκαν, ας πούμε, σε πόλεμο. Απλά ήθελα να κάνουν πόλεμο και ένα φορμή να γυρεύκα.
1: 1994. Για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προελάβουν στο πλαίσιο του Ευρωστρατού Γερμανοί στρατιώτες στο Παρίσι. Θες και άλλη αναφορά.
2: Περίμενε. Τούτο είναι εναντίον. Άρα, περίμενε.
1: Γιατί
2: περίμενε.
1: Είναι εναντίον.
2: Τι, αφού προελάβουν οι Γερμανοί στο Παρίσι.
1: Όχι, παρελάβουν. Όχι προελάβουν.
2: Α, συγγνώμη. Παρελάβουν.
1: Στο πλαίσιο του Ευροστρατού το 1994.
2: Το 1994, συγγνώμη, εσυχίστηκα.
1: Που έχει δημιουργηθεί το σώμα, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Συμπεριλαμβάνει και Γερμανούς.
2: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ενώ...
1: Τότε ναι, το 1994. Αλίμονο. Εντάξει. 60 χρόνια πριν είχε πει ο άλλος, παιδιά, εγώ τελικό πάω μόνος μου.
2: Μάλιστα.
1: Μετά είπε ο μετά εντάξει.
2: Όντως, μια σημαντική βραδιά έτσι. Μέρα, έτσι όπως μας τα λες για τους Γάλλους, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι από αυτό και μόνο προκρίνονται στο τελικό.
1: Έχει πολλά δυστυχώς για τους Ισπανούς. Βλέπω τα πράγματα και γέρνουν υπέρ των Γάλλων σήμερα. Η ώρα 10.
2: Ναι.
1: Ναι. Η ώρα 10.
2: Είναι μόνο 10 πλέον.
1: Είναι μόνο 10.
2: 10 απόψε, 10 αύριο, 10 ο τελικός. Αν θες να δεις το μικρό τελικό, το έξω θα πάνε να παίξουν αυτοί που να αποκλειστούν με το αμυντικά. Που λέει ο Λος, θα είναι στα μεσάνυχτα.
1: Δεν έχει αλλαγή. Συνεχίζει και ισχύει αυτό το πράγμα με το μικρό τελικό.
2: Στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, έχει. Ναι. Και στο ευρωπαϊκό, νομίζω έχει.
1: Okay.
2: Σε κάποιες οργανώσεις, όχι τέτοια εμβέλειας, νομίζω έχει καταργηθεί.
1: Επειδή εντάξει, τόσες και τόσες αλλαγές θα μπορούσαν να το αλλάξουν και αυτό που δεν έχει νόημα. Εντάξει, αν έχει νόημα ή όχι πάντως. Έχει. Δηλαδή να λες. Είμαι τρίτος, τέταρτος στον κόσμο, ας πούμε.
2: Ναι. Παίζει ρόλο στη παγκόσμια κατάταξη.
1: Έχει μια.
2: Εντάξει. Νομίζω άλλες... και στο πριν. Και στα πριν κάτι πρέπει να παίρνουν.
1: Α, ναι, σωστό.
2: Που λογικά. Τώρα να μπει του παίχτη που θα αποκλειστεί, ας πούμε, απόψε και αύριο ένα να παίξει γιατί θα πάρει η Ομοσπονδία πριν. Εντάξει. Το κίνητρο σαφώς δεν είναι ψηλά. Δεν μπορεί να. Να φτιάξει τη διάθεση σε τέτοιο βαθμό ενώ μετά από χαμένων ημιτελικών, όταν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, δύσκολο να βρει την όρεξη να παίξει. Αλλά εντάξει, μπορεί να κάνουν αλλαγέ. Μπορεί. Εμάς μας ενδιαφέρει ο τελικός. Όμως και τους περισσότερους.
1: 50 εκατομμύρια ο πρώτος λέει, 33 ο δεύτερος. Α, παίρνουν, ρε.
2: Παίρνει,
1: 29 εκατομμύρια ο τρίτος.
2: Εντάξει. Και όταν λέω,
1: και
2: θα, πάρει
1: ομοσπον...
2: ναι, όταν λέω θα πάρει η Ομοσπονδία το πριν, κατ' επέκταση προφανώς έχουν προσυμφωνημένα οι Ομοσπονδίες με τους παίκτες το τι παίρνετε αναλόγως το που φτάνει η πορεία μας.
1: 27 εκατομμύρια τετάρτες. Δεν είναι καθόλου.
2: Είναι αυτό σου λέω.
1: Σε δολάρια, έτσι. Θες να σου πω σε ευρώ.
2: Το ίδιο πράγμα περίπου είναι.
1: Εντάξει, έχει μια.
2: Α, μικρή διαφορά.
1: Και ο νικητής 50 εκατομμύρια.
2: Είχα βρει 51, αλλά εντάξει, θα τα χαλάσουμε τώρα για ένα εκατομμύριο.
1: Όχι, αλίμονο. Το πηγαίνεις έξω, πας στον δρόμο, βρίσκεις ένα εκατομμύριο, ούτε καν το κοιτάς.
2: Για όνομα τους.
1: Ούτε καν το κοιτάς. Συν τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Και υπόλοιπα.
1: Έσοδα τα οποία.
2: Καλά.
1: Υπεροσμετρώνται, ας πούμε.
2: Οκ.
1: Μάλιστα. Εμείς όμως την Κυριακή δεν πληρώνουμε κάτι.
2: Να πληρώσουμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Η είσοδος ελεύθερη.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ελάτε, παιδιά, την Κυριακή.
2: Και κεράσματα.
1: Και κεράσματα.
2: Τώρα, αν θέλει κάποιος να πάρει κάτι άλλο εκτός από τα κεράσματα, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Ναι. Όχι, οτιδήποτε. Ναι. Μπορεί να θες να φας, να πιεις. Ναι. Έχουμε απόλαγη. Οπότε, ναι. Όλα από όλα αυτά τα. Ξέρεις καλά. Εσύ.
2: Τι ξέρω.
1: Για τα φαγητά και τα. Ποτά.
2: Είναι είδος φαγητού έχουμε... και ποτού που μπορεί να το βρεις, ας πούμε, στο γήπεδο, για παράδειγμα. Ενώ έγινε ναι. Φαγή να κάτσεις να φας μεζέδες ή ψαρομεζέδες,
1: καταλάβεις. Ναι, σίγουρα.
2: Ναι, πες μου.
1: Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα βέβαια να βγάλει κανένα ψαρό μεζέ. Απλά.
2: Μα πού να τον ζητήσει το ψαρό μεζέ, αν βλέπει το τελικό να γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Εμπάει, σηκώνει.
1: Αυτά.
2: Αυτά για το.
1: Για το Μουντιάλ που αναμένεται σήμερα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε κάποιο νέο πιο πριν. Έχουμε. Προετοιμάστηκαν καλά, είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι. Μπαπέ, όλα καλά.
2: Μπαπέ, όλα καλά, είπε ο προπονητής.
1: Του πέρασε το πρίξιμο. Έτσι διάβαζα το πρωί.
2: Λέω, όλα καλά. 100% έτοιμο, είπε ο Ντεσάνς. Ψες, χτες. Και οι δύο, επειδή γίνεται πολλής λόγος για την προϊστορία των παιχνιδιών των δύο αυτών ομάδων, πότε έπαιξαν, πότε τι έγινε και όλα αυτά. Είπαν ότι και οι δύο, από έτσι λίγο μου κοίταξαν τις δηλώσεις τους, δεν μετρά. Απόψε είναι μια βραδιά, είπα, για το σημερινό παιχνίδι που κρίνει μια θέση στον ημιτελικό και αυτό στον τελικό και αυτό από μόνο του. Πώς να το πω, επισκιάζει το οτιδήποτε μπορεί να γίνει στο παρελθόν. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Διακυβεύεται μια θέση στον τελικό και τα όλα τα άλλα.
1: Αναφερόμενο σε τι στο παρελθόν, εννοώ.
2: Ρωτήθηκαν και δύο. Για τα πότε είναι η προϊστορία, προϊστορία των παιχνιδιών των δύο ομάδων.
1: Νομίζω ότι έγινε κάτι συγκεκριμένο και.
2: Δεν ξέρω αν έγιναν πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για κάποια θέματα, αλλά και οι δύο είπαν ότι. Πώς να το πω, ανέδειξαν περισσότερο το ότι όταν παίζεις και θες να. Ο κερδισμένος έχει να πάρει τη συμμετοχή του στον τελικό, όλα τα άλλα. Το τι έγινε μπορεί να το συζητήσει μετά, όχι, δεν σε επηρεάζουν εννοώ. Μπορούν να επισκιάσουν το κίνητρο της πρόκρισης σε τελικό.
1: Μάλιστα.
2: Παγκοσμίου κυπέλλου τελικό.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Σίγουρα. Εντάξει. Δεν ήταν κάτι ούτε για τη μία ούτε για την άλλη ομάδα που σηκώνει συζήτηση ενός προς το πριν το παιχνίδι. Ενώ αν έχουν θέματα, αν έχουν κάποιο παίχτη που δεν θα παίξει και όλα αυτά. Στην Αργεντινή, για την Αργεντινή μάλλον κάτι γράφτηκε χτες ότι δεν προπονήθηκε ο Μέση και ξέρεις, άμα γράψεις Μέση δεν προπονήθηκε, γίνεται ένας συναγερμός, αλλά εντάξει, προφανώς μπορεί να έχει συμβεί άλλες πόσες φορές και να μην βγήκε μπροστά έξω. Μα η διαχείριση που κάνεις αναλόγως της καταπώνησης των παιχτών και ως παίκτης είναι, έπαιξε παράταση ξανά η Αργεντινή, ενώ είναι λογικό να. Και δεν χρειάζεται, μπορώ να σου πω, να κάνεις και φουλ προπονήσεις για να παίξεις μετά από 2-3 μέρες.
1: Ειδικά ο συγκεκριμένο.
2: Ακριβώς. Αυτόν είπα για τον κάθε παίχτη ξεχωριστά.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Αυτά για το παγκόσμιο και περιμένουμε ότι θα μας δικαιώσει η απόψινή, όπως και η αυριανή βραδιά. Έχουν φτάσει, τον έχουμε ξαναπεί, στα ημιτελικά ομάδες, δεν υπάρχει έκπληξη. Μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε σούπερ έκπληξη μιας ομάδας που ανέτρεψε δεδομένα, έβγαλε μεγαθύρια έξω και είναι στους τέσσερις. Μπορεί κάποιος που να επόνταρε από το ξεκίνημα, να πούμε, ή πριν ακόμα ξεκινήσει τη διοργάνωση, είναι μια πιθανή τετράδα που θα μπορούσε να πει ότι θα είναι στα ημιτελικά. Υπάρχουν και άλλες πιθανές τετράδες. Το λέω από την έννοια ότι δεν έγινε η μεγάλη έκπληξη στο τέλος, εννοώ. Είχαμε εκπλήξεις σαφώς, είχαμε αποκλεισμούς ηχηρούς, αλλά εντάξει, δεν μπορούσαν να πάνε όλες οι μεγάλες
1: μέσα στο πρόγραμμα.
2: Στους τέσσερις.
1: Εδώ δεν πήγε η Ιταλία καθόλου.
2: Εντάξει, άλλον αυτό. Και περιμένουμε. Τώρα στα δικά μας, είχαμε έτσι κινητικότητα χτες. Πιο σημαντική ήταν η προσθήκη του Άγχελ Γκαρσία. Το λέγαμε και χτες στο ΑΠΟΕΛ.
1: Τι είπε, μόνο ΑΠΟΕΛ είπε.
2: Καλά, εντάξει, τι λένε οι παίχτες σε τις περιπτώσεις. Είπε ότι είναι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο.
1: Καλά το είδα.
2: Στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ναι. Και μόνο από ελ. Μια δήλωση, έτσι, μια τάκα.
1: Πάλι Γκαρσία.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένα Γκαρσία του χρόνου το από ελ.
2: Ισπανός ο Γκαρσία. Ακούγεται ότι κλείνει ένα ακόμη Ισπανό, το Σάστρε που ήταν στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια για το άλλον άκρον της άμυνας. Εντάξει, αυτό θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, όπως ανάλογα επιβεβαιώθηκε και η περίπτωση του Γκαρσία. Έτσι μια ματιά που είδα τα ρεπορτάζ στα όλα τα μέσα. Υπάρχουν και ρεπορτάζ που είναι πιο, επικαλούνται πιο προχωρημένο στάδιο προφορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχουν άλλα που λένε ότι απλά είναι σε επαφή και περιμένει την απάντηση το ΑΠΟΕΛ από τον παίκτη. Και θα δούμε. Γι' αυτό προφανώς και ο φίλος εδώ γράφει 860 με έναν αμυντικό, λέει. ένα δεκάρι και έναν επιθετικό επίπεδου, το ΑΠΟΕΛ πάει για τίτλο. Μάλιστα. Εντάξει, να τα δούμε όλα αυτά για όλες τις ομάδες σιγά σιγά. Είναι αλήθεια πάντως ότι από τις προϋποθέσεις ή τις εκτιμήσεις ή αν θέλεις Παύλα και τις ανησυχίες των φίλων του ΑΠΟΕΛ για το πώς ξεκινούσε το φετινό καλοκαίρι, πώς τέλειωνε μάλλον η χρονιά η περσινή, πώς ερχόταν το καλοκαίρι με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δηλώσεις και όλα αυτά, σε αυτό που εξελίσσεται, είτε θα εξελιχθεί σε ομάδα έτοιμη για τίτλο όπως το γράφει ο φίλος, είτε όχι, ενώ στο τέλος δεν θα. Ναι, καμία σχέση με αυτό, ξαναλέω, περισσότερο με την ανησυχία των φίλων του ΑΠΟΕΛ για το τι αναμενόταν να ακολουθήσει. Λοιπόν, ακολουθεί το δεύτερο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπής και επανερχόμαστε στη συνέχεια.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την αποψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
6: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
11: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Everyone. Τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ. Και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
16: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
17: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
16: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
18: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
19: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Επανήλθαμε στα 10 λεπτά συμπληρωμένα μετά τις 8 στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα της δεύτερης για αυτήν την εβδομάδα που θα έλεγε και ο Ανδρέας Γεωργαλάς αν ήταν εδώ.
1: Δεύτερης
0: τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε είμαστε. Από εβδομάδας με βάση τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ θα είναι μαζί μας και ο Ανδρέας Γεωργαλάς. Τώρα αν δεν είναι Δευτέρα αν είναι Αντρίτη, εντάξει, θα το δούμε αυτό, αλλά σιγά σιγά ολοκληρώνει έτσι την περίοδο της ξεκούρασής του και θα είναι ξανά μαζί μας.
1: Καλά ρε, ακόμα Τρίτη είναι, περίμενε, τι ολοκληρώνει?
0: Είπα σιγά σιγά ολοκληρώνει από εβδομάδας, είπα κάτι ότι πρέπει να έρθει αύριο, τι σημαίνει?
1: Θα έρθει αύριο, ολοκληρώνει, ακόμα Τρίτη, έχει ακόμα 10 μέρες μπροστά του.
0: Που την Τρίτη ως τη Δευτέρα να συμμετράς 10 μέρες?
1: Και την άλλη Τρίτη.
0: Μέτρατε τότε.
1: Την Τρίτη θα είναι.
0: Την Τρίτη θα είναι. Και Τρίτη να είναι 7 είναι. 8 πόσες.
1: Λογικά μιλώντας.
0: Δεν ξέρω. Είπα. Ναι, Δευτέρα είναι Τρίτη.
1: Ναι. Να έρθει πίσω τρέχοντας εδώ στους 40 βαθμούς.
0: Τι θέλει να κάνουμε δηλαδή.
1: Που θα γίνει και 45.
0: Ναι, με την ίδια λογική να μην έρχεται κανένας. Να φύγουμε όλοι.
1: Έλεος. Κανονικά έτσι θα πρέπει. Αλλά
0: ναι.
1: Ποιος σας ακούει.
0: Ναι, τούτο.
1: Κάποιοι
0: ναι.
1: Άλλοι έχουν φύγει ήδη.
0: Ποιοι έχουν φύγει?
1: Γενικά μιλώντας. Έχουν φύγει.
0: Δεν είδα κάποιον που έχει φύγει ήδη και θα αρτιμήσω.
1: Δεν είδες. Θες να σου πω ονόματα.
0: Εσείς στην άλλη σου δουλειά δεν φεύγετε πολύ, επειδή έχει 45 βαθμούς, ας πούμε.
1: Στις άλλες μου δουλειές, κύριε Γιώργο, γιατί δεν είναι μία. Στις άλλες μου δουλειές. Ναι, φεύγουμε. Εντάξει.
0: Φεύγετε.
1: Φεύγουμε.
0: Και δεν γυρίζετε πίσω αν δεν έρθει φθινόπωρο.
1: Λογικά μιλώντας, πρέπει να έρθουμε πίσω να στήσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο.
0: Μάλιστα. Μείνεις και καλύτερα να σας στείλουμε σπίτι το...
1: Δεν χρειάζεται.
0: Αν είσαι δε με ανάγκη.
1: Όχι. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε. Τι νέα έχει, πες μας.
1: Έχει κάποια νέα. Έχουμε 8 συλλήψεις.
0: 8 συλλήψεις.
1: Προσώπων Παγκύπρια για διάφορα δικήματα, για συμπλοκές, παράνομες παραμονές. Προχώρησε χθες η αστυνομία στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων και 305 καταγγελίες για παραβιάσεις.
0: Ξέρεις τώρα που μείνω.
1: Τροχέας.
0: Εγώ ήμουν εντάξει στη...
1: Αφού είσαι σπίτι.
0: Εγώ είναι, αφού είπαμε λεπία.
1: Πήγες είδες παλιούς γνωστούς.
0: Στα στενοκάντουνα. Ναι.
1: Ανακόπηκαν για έλεγχο 473 οχήματα.
0: Δεν είδα κανέναν μπροστά μου.
1: 617 οδηγοί και
0: επιβάτες. Δεν ήμουν σε αυτούς. Επιβάτη δεν είχα.
1: Σωστό. Και κατά τη διάρκεια αυτών των τροχονομικών, μπορείς να πεις, ελέγχων, έγιναν 305 καταγγελίες.
0: Μάλιστα.
1: 119 υπερβολική ταχύτητα.
0: Πόσοι, 600 περίπου και έγιναν 300, ή μισή από όσους σταμάτησαν κάτι είχα. Μάλιστα.
1: 120 ελέγχοι αλκοόλης, 2 θετικά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. 4 προκατακτικοί ελέγχοι ναρκοτεστ, 1 θετικό αποτέλεσμα.
0: Μακριά από μας δεν έχουμε έτσι θέματα.
1: Και κατακρατήθηκαν και 6 οχήματα.
0: Γιατί?
1: Το δικό σου το είδα έξω, παρκαρισμένο.
0: Άρα είναι μέσα του. Αφού σου είπα, ναι.
1: Είσαι εντάξει, καλό παιδί, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Είσαι παιδί. Από σπίτι για σπίτι.
0: Ακούμε την πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Και πάμε για τα άλλα.
1: Έχουμε δημοσίευμα της Independent, το οποίο φιλοξενεί και η Καθημερινή σήμερα και αφορά το σχέδιο, ρεπορτάζ για ιδέες και σκέψεις που αποδίδονται στην προσωπική απεσταλμένη του
0: Γενικού Γραμματέα. Αυτή μου έλεγες τες.
1: Αυτή είναι η Ολχήν, το απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα αυτή. Οπότε έχει ανοίξει μια νέα συζήτηση για το ποιες ιδέες επεξεργάζονται για μια ενδεχόμενη διευθέτηση του Κυπριακού.
0: Μα να έχουμε σχέδιο, δηλαδή ανάλογο του σχεδίου ανάνας.
1: Τις ιδέες, μια νέα φόρμουλα.
0: Δεν καταλήξαμε σε σχέδιο.
1: Όχι. Τώρα μιλάμε για πληροφορίες, έτσι. Δεν είναι τίποτα. Ελπίζω
0: να μας δώσουν χρόνο να διαβάσουμε τη φορά.
1: Σίγουρα. Μιλάμε για δύο συνιστώσεις πολιτείες, έτσι να σας τα πω αδρά-αδρά, με πολιτική ισότητα, αισθητά περιορισμένες αρμοδιότητες για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Είχε υποθεί και στο παρελθόν. Το καθημερινό μέρος της διακυβέρνησης θα ασκείται από την. Χωριστά από τις δύο πολιτείες και μένουν οι κεντρικές λειτουργίες του κεντρικού κράτους που είναι τέτοιες οι οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν χωριστά.
0: Είναι πολύ γενικό τώρα για να σχολιάσω, ναι. Θα τοποθετηθώ, θα περιμένουμε να δούμε, να όταν έχουμε ενώπιό μας κάτι συγκεκριμένο και θα τοποθετηθώ.
1: Έχω να σου δώσω 3 σημεία πιο συγκεκριμένα.
0: Για πες.
1: Δημιουργία ενός εναλλασσόμενου προεδρικού συμβουλίου. Δηλαδή... αναλογία θητιών 2 προς 1 δηλαδή, ή 3 προς 1 υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς.
0: Δηλαδή να βγάζουμε 3 προέδρους και μετά να βγάζουν έναν...
1: Ένα προεδρικό συμβούλιο το οποίο θα εναλλάσσεται με... Κοινό νομοθετικό σώμα με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για ενιαίο εκλεγουμένο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.
0: Και αν αγγίζει τούτο το θέμα, αλλά όχι, εντάξει. Της νέας δικαστικής επιτροπής της ΚΟΠ και της εισαγγελικής επιτροπής που να παραπέμπει.
1: Δεν επανέρχεται ο κύριος Βριονίδης, όχι.
0: Μερίμενε, παιδί.
1: Μπορεί να είναι μες στο team, ναι.
0: Εντάξει, άλλο το ένα.
1: Και τρίτον, ένα περιορισμένο κοινό υπουργικό με 5 ή 6 υπουργεία, όπως τα μεγάλα ζητήματα δηλαδή.
0: Τι λέμε, 5-6 υπουργεία, έχουμε εμείς τώρα υπουργεία τόσα και να μείνουμε στα 6. Και πώς θα ικανοποιηθούν όλα τα κόμματα της των συγκυβερνήσεων και που ποτά και που τη μια και που την άλλη και να με τους υπουργούς. Τόσο θα υπάρχουν. Πώς θα στηρίζουμε δηλαδή μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής τον ΑΒ υποψήφιο, όταν δεν θα υπάρχουν πάνω από 6 υπουργεία για να πάρουν όλοι?
1: Καταλαβαίνω την ένστασή σου. Καταλαβαίνω και την που προτρέχεις, γιατί είσαι και παιδί του παρασκηνίωση και ξέρεις από αυτά. Θα τα δούμε πιο νούσιμα όταν θα έρθει η ώρα.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά πάντως.
1: Αν και εφόσον...
0: Το με τους 6 υπουργούς δεν ξεκινήσαμε καλά. Ναι,
1: δεν σου άρεσε. Εντάξει, θα το δούμε. Είπαμε είναι ιδέες.
0: Περίμενε τώρα πόσα υπουργεία έχουμε.
1: Ωρε φίλε, είπαμε είναι ιδέες, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, πόσα υπουργεία έχουμε τώρα.
1: Πόσα έχουμε, 12.
0: 12.
1: Ναι.
0: Και πώς θα οι αρμοδιότητες, οι δουλειές τους πού θα να συμπτυχθούν, ας πούμε.
1: 19 υπουργεία και υφυπουργεία.
0: 19 υπουργεία να γίνουν 6, μα σοβαρό μιλάτε.
1: Όχι, τα 6 θα είναι της κεντρικής διοίκησης τα υπουργεία και τα σημαντικά. Και είπα, άμυνας, εξωτερικών.
0: Έχουμε τόσο κόσμο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε αυτήν τη χώρα σε υπουργεία και υφυπουργεία. Το κάνουμε, ναι. Όχι, όχι. Πέντε η κοπέλα, πώ την είπαμε.
1: Ολκίν,
0: κύριε. Ολκίν, ότι δεν είναι πρόταση ολκής αυτή για τα υπουργεία. Για όνομα του Θεού.
1: Καλώς το.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα. Θα πάω σε άλλο θέμα.
0: Πάμε σε άλλο θέμα μέχρι να δούμε, γιατί δεν ξέρω.
1: Βλέπω τα πάθη να εξάπτονται.
0: Οι ιδέες μου άρεσαν.
1: Εντάξει. Εγώ απλά μια αναφορά έκανα.
0: Μα τι για σένα που λέω, για την κοπέλα μου.
1: Ναι, απλά αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα, μπείτε στο καθημερινή.com.cy.
0: Εγώ δεσμεύομαι.
1: Ζήτησε κάποιο.
0: Όχι, απλά λέω. Όταν θα έχουμε το σχέδιο. Προχωρήσει και θα δώσουμε σχέδιο, θα κάνουμε μια ανάλυση με εκπομπή. Με εκπομπή θα κάνουμε ένα ένθετο, μπορούμε να το χορηγήσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Για το ένθετο, για τη πλαίσιο λύση του Κυπριακού.
0: Ναι,
1: να το χορηγήσουμε.
0: Να το παρουσιάσουμε, να πούμε σταδιακά για να ξέρει να βοηθήσουμε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Όχι όπως το σχέδιο ανάμπου, απλά το διάβασαν κάποιοι και τοποθετούνταν και πρέπει εμείς αναλόγως που είχαμε εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Και τοποθετούνταν και κάποιοι που δεν το διαβάσαν.
1: Γιατί ήταν κρυφό το σχέδιο να είναι.
0: Όχι, αλλά τότε ήταν έτσι ογκωδέστατο.
1: Τι περίμενες να είναι, κύριε Γιώργο? Ο γέρος και η θάλασσα που είναι 80 σελίδες και στο έχω δώσει.
0: Δεν
1: το διάβασες.
0: Κοινό μάλιστα.
1: Τριλογία των φωνών, Μιχάλης Τσικαλάς. Δεν το έχεις διαβάσει.
0: Πού το έχω βάλει, να το βρω, να το βρω. Ναι, δάνεισα τώρα. Αποκλείεται.
1: Άκουρε, το δάνεισε.
0: Όχι, αποκλείεται.
1: Δεν δανείζει βιβλία που είναι διαβάσει.
0: Δεν δανείζει, ναι, σωστό.
1: Διάβασα το.
0: Να πούμε δανειστική βιβλιοθήκη.
1: Πάμε σε πιο βατά ζητήματα.
0: Πάμε να δούμε.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. 3 με 4 τα μποφόρ, θερμοκρασία 39 στο εσωτερικό.
0: Άμα σου λένε 39 σημαίνει.
1: Και 29 στα βουνά. Εντάξει. Οπότε.
0: Νομίζω σηκώνει το πρώτο τη φετινή περίοδου.
1: Το πρώτο ποιο?
0: Ένα χειμωνιάσει, δεν θα χειμωνιάσει. Να το πω για πρώτη φορά.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Σηκώνει, άμα πάει στο 39, αρχίζει και πλέον.
1: Ρε φίλε, 14 έχει ο Ιούλης ακόμα.
0: Καλά, εντάξει, δεν σημαίνει ότι.
1: Ακόμα, δηλαδή έχει 2-3 full μήνες μπροστά σου. Έχει Ιούλιο, Αύγουστο, έχει Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο,
1: όχι. Καλά, Οκτώβριο.
0: Δεν το θέλω το Σεπτέμβριο με ένα 39, για όνομα του.
1: Α, δεν το θες με 39.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Αρχίζει το πρωτάθλημα, αρχίζουν τα για όνομα του.
1: Οπότε υπομονή και ψυχραιμία, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή, το μόνο που θα αλλάξει από αυτή τη διαδικασία των 39 βαθμών είναι κάποια σύννεφα.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα αντικρίζεται στον ορίζοντα.
0: Το 40 το περνάμε?
1: Όχι για την ώρα, είμαστε μέσα στην καρδιά του.
0: Κρατιέται, κρατιέται με νύχια και με δόντια.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αυτά.
0: Έχουμε κάτι άλλο?

οι οποίοι ήλθαν και έστησαν τα γραφεία τους στο Φιλοξενία. Εφημερίδα Χαραυγή, μπλόκος στο τέλος αποβλήτων. Ακέλ, ΠΕΟ και ΣΕΚ ζητούν απόσυρση ή καταψήφιση των κανονισμών. Και άλλο θέμα, υποβάθμιση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Δημόσια σχολεία λειτουργούν με λιώμενες παράγκες ως αίθουσες. Φιλελεύθερος, κίνηση ουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιλογή με θεσμικό βάρος αντιπροέδρου, ο διορισμός Ραφαέλε Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό. Προσοχή από τα σενάρια λύσης, λέει η κυβέρνηση. Ένα θέμα αυτό. Και δεύτερο, αντιδράσεις πριν τα έργα σελίδρας Κέωνας Αγόρου. Οι επαγγελματίες δεν απορρίπτουν την ανάπλαση, αλλά εκφράζουν την έντονη δυσπιστία για τη διάρκεια και τις συνέπειες. Εφημερίδα Αλήθεια. Άλλα ντάλλον για το Video Gate. Το Προεδρικό υπερασπίζεται την απόφαση ανανέωση της θητείας του κυρίου Πασχαλίδη, χωρίς να απαντά στο γιατί δεν ανέμενε την ολοκλήρωση της έρευνας. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο, στείνεται το νέο σκηνικό για το Κυπριακό. Έντονη κινητικότητα με το διορισμό Ευρωπαίου απεσταλμένου και το Βρετανικό δημοσίευμα για σχέδιο χαλαρής ομοσπονδίας.

0: Για τις μέρες άδειες που ρωτάω 960 του συναδέλφου που λείπει. Εντάξει, υπάρχουν και τα επαγγελματικά ταξίδια να πω που δεν απαιτείται αδειά. Μοναχικός καβαλάδες και ως εγώ. Α, ναι, προφηδίας ένα μέσα που μεσά. Πρέπει να το, πρώτα απ' όλα πρέπει να, να το δει, να ρωτήσει, να ρωτήσει τον κόσμο και να μας πει αν θέλει να, να λάβει μέρος. Εάν και εφόσον του προτείνουν φυσικά.
1: Τι το κάναμε το απ'
0: Άτσι, για, το ακριβώς, μόνο... για την ώρα δεν έχουν θέσεις για να σας πω. Άρα από εσύ που δεν έχει θέση για το Κυπριακό δεν έχει ούτε απάντηση για, αν του ζητηθεί να συμμετέχει.
1: Σωστά, ναι, πρέπει πρώτα έτσι, να αποκτήσει θέση.
0: Αποφασίζει αν και εφόσον θα έχει θέση. Αλλά έχει κινητικότητα παραπάνω.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Τη θέση του στο κότερο βλέπω εδώ. Πήρε ο κατάκοπος και κατακουρασμένος Βινίσιος Τζούνιορ, ο οποίος αποτυχάνοντας να σηκώσει στην πλάτη του τα βάρη της Εθνικής Βραζιλίας. Είπε να σηκώσει κάποια άλλα βάρη.
0: Ή καλά, να μην πάει διακοπές οι παίχτες.
1: Καλά, σίγουρα. Ναι, απλά τυχαίνει. Τώρα εδώ να δώσω ένα ρεπορτάζ. Αν θέλω
0: ναι,
1: να το δώσω.
0: Ναι, και πού έχει πάει, Ελλάδα, ναι, τούτος.
1: Δεν ξέρω.
0: Απαναγία.
1: Δεν μπορώ
0: να σου πει. Ποια βάρη, ρε.
1: Είναι με βάγα τα βάρη εδώ, κύριε Γιώργο. Δεν το βλέπω.
0: Για ξανακάντε έτσι ένα.
1: Τι είναι,
0: ένα πλάνο.
1: Είναι βαρύ το φορτίο, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Και το πρόβλημα, ο προβληματισμό μου ξέρει ποιο είναι τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Στο βάρος που βλέπουμε εγώ και ο Γιώργος ότι σηκώνει ο Βινίσιος. Ότι παίζει με το κινητό του.
0: Ναι. Συνηθισμένο.
1: Λογικό, ρε παιδί μου.
0: Συνηθισμένο να έχει το βάρος πάνω σου.
1: Ναι.
0: Να.
1: Ναι.
0: Και να ασχολείσαι με. Προφανώς έστειλε το μήνυμα ο.
1: Ο Αντζελότη.
0: Ο Μουρίνιο.
1: Που, πού είσαι.
0: Ο Μουρίνιο. Πότε έρχεσαι.
1: Έρχεσαι, πού είσαι.
0: Ξεκινήσουμε. Ναι.
1: Ξεκίνησα αφεντικό, είμαι ανοιχτά τη Πάρου.
0: Ναι, ξεκουράστηκε.
1: Ναι.
0: Ή σηκώνει βάρη.
1: Επιβεβαιώνει το πρωτοσέλιδο του πολίτη.
0: Σηκώνει βάρη πάνω στα πόδια σου.
1: Μακριά από οθόνε τα τρίχρονα και τα τετράχρονα.
0: Ναι, μα τι είναι αυτό, νόμο είναι που θα γίνει.
1: Θα γίνει νομοθετικό πλαίσιο.
0: Καλά, κάθομαι εγώ, α πούμε, το παιδί μου κρατάει να έρθει κάποιο να με καταγγείλει.
1: Δεν θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα applications.
0: Σε application, ναι, αλλά θα ναι, το δώσεις στο που.
1: Στα social media.
0: Δίνουμε στο το κινητό ή ένα tablet στο παιδί να μας αφήσει ήσυχους, δεν μπορώ να το ελεξίσω.
1: Ωραίο parenting. Να δίνεις
0: ναι,
1: tablet.
0: Είναι σωστό. Ενώ που συμβαίνει, είναι θέμα να application.
1: Καλά, δεν είπα εγώ να μην συμβαίνει, αλλά βάλτε το να κάνει κάτι δημιουργικό.
0: Εντάξει, σου τυχε ποτέ σένα να πάει κάπου και να πρέπει να κερδίσεις λίγο την ησυχία και να δώσεις το tablet.
1: Εμείς μεγαλώσαμε τον Ντένις Ντεμένης, κύριε Γιώργο.
0: Να μόνο το.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Πάμε μωρίγκο και θυμήθηκα να διάβασα να του κάνουμε που δουν το ντοκιματέρ λέει το Netflix.
1: Θα του κάνει ντοκιμαντέρ το Netflix.
0: Ετοιμάζει το ντοκιμαντέρ, είναι έτοιμο, είναι στο στάδιο της στην ολοκλήρωση κοντά, κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: δεν το διάβασα.
1: Βγήκε το πρώτο teaser, έχεις Netflix.
0: Όχι, όχι.

0: Να το βάλω να παίξει. Μα δεν θα ακούει.
1: Ποιο το teaser, τι να μας πει.
0: Δεν κάνεις, λέει, ντοκιμαντέρ για ένα τύπο που δεν κερδίζει τίποτα, ακούει να λέει ο Πορτογάλος. Προφανώς χαρούμενος που κάνουν ένα ντοκιμαντέρ για εκείνο που τα
1: έχει κερδίσει.
0: Έχει κερδίσει
1: πολλά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί κάνεις ντοκιμαντέρ σε έναν. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την καριέρα.
0: Εντάξει, κάνεις για πολλούς οι οποίοι είναι ακόμα σε ένα επίπεδο ενεργοί. Ναι. Δηλαδή...
1: τώρα δεν ξέρω το. Εάν ο ντοκιμαντέρ για μένα αν έχει καθαρά είναι ως προς το η πορεία του και όλα αυτά.
0: Κοίταξε να σου πω, δες το με μια άλλη λογική. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος δεν έβγαζε δίσκους τα καλύτερά μου, αλλά συνέχιζε να τραγουδάει. Οι μεγάλες επιτυχίες, αλλά συνέχισε να βγάζει δίσκους.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι οι μεγάλες επιτυχίες ήταν τελευταίες όμως.
0: Όχι, αυτό ακριβώς.
1: Αφού θα έβγαζε και άλλες μεγάλες επιτυχίες, έβγαζε και άλλους δίσκους.
0: Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά είπε στην προκειμένη περίπτωση.
0: Περίμενε, ρε Γιώργο.
1: Όχι, επειδή μου κάνει το δούδο. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, αν κάνει άλλη επιτυχία από εδώ και πέρα ο Μουρίνιο, ενώ το ξανακάμει το κεματέρ.
0: Όχι, κύριε Γιώργο, γιατί λέει ότι ξεκίνησα να κερδίζω, είπε το 2002, ο τελευταίος μου τίτλος ήταν το 2024 και συνεχίζω. Άρα δες το σαν best of αυτό το πράγμα που έχει βγει τώρα.
1: Θα μπορούσαν να περιμένουν ενώ ένα ακόμα δύο χρόνια του κάνει στο ανθρώπινο. Γιατί διαφωνώ ότι ο Μουρίνιο είναι μια περίπτωση ενώ στο χώρο μας ένας άνθρωπος ας πούμε στο χώρο του ποδοσφαίρου που δεν σηκώνει να του κάνει. Σηκώνει και με το παραπάνω. Αλλά
0: τότε...
1: γιατί δεν περιμένεις να τελειώσει την καριέρα.
0: Τι να τελειώσει, να γίνει σε Ράλεξ ας πούμε να φτάσει στα 70.
1: Όχι, να τελειώσει ή να ξέρεις τον τελικό απολογισμό. Ξέρω εγώ τι να σου.
0: Δηλαδή, εγώ άμα θέλω να σου κάνω σε ένα best of μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Λογίδη, πρέπει να περιμένω.
1: Εμένα είναι μεγάλες επιτυχίες που να κάνεις. Να κάνεις κάτι, ας πούμε, για την πολυτάραχη ζωή μου. Λέω τώρα
0: κάτι,
1: ένα παράδειγμα.
0: Θα σταματήσει να είναι πολυτάραχη ζωή σου.
1: Ναι,
0: θα γίνεις καλό παιδί ποτέ.
1: Όχι. Σε κάποια στιγμή δεν είναι πολυτάραχη. Ή θα ερεμήσει σε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Να βρει το λιμάνι σου, που λέμε.
0: Που να ερεμήσει ο Γιώργος Λογίδης, που να κατασταλάξει.
1: Γιατί είναι ερημέριμος άνθρωπος εγώ.
0: Να βρούμε και εμείς την ηρεμία μας.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Έως πάμε. Μεταξύ άλλων, λέει και για το πώς επινοήθηκε το The Special One. Εντάξει, το 2004 στην Τζέλσι. Και απαντάει. Δεν είναι ότι ήρθα και πήγα και νόμιζα ότι εγώ ήμουν ξεχωριστός.
1: Καλά, γιατί είναι ο ίδιος που δεν βρω το
0: σπίτι. Εντάξει, ναι, ναι. Σου απαντάει πώς το ένιωσε ο ίδιος.
1: Okay.
0: Το The Special One είναι μια ξεχωριστή ακακία.
1: Ακακία.
0: Ναι. Έλα, έξυπνήστε. Μας ακούν, πληρώνουμε πρόστιμα, δεν μπορώ. Εντάξει. Που βρήκαν για μένα κάτι τύπη στην Αγγλία.
1: Να, μάλιστα.
0: Οκ. Okay. Δεν το υιοθετώ εγώ για μένα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Ναι, χαμηλών τον όρο.
0: Τι?
1: Χαμηλών τον όρο.
0: Ναι, το παιδί είναι ταπεινό.
1: Ταπεινό, χαμό μιλάει.
0: Ταπεινό το παιδί, εντάξει. Πάντως το περιμένουμε. Γυρίστηκε μέσα σε δύο χρόνια. Καταγράφει την άνοδο του ως προπονητή, την κατάκτηση του Champions League με την Πόρτο τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τους τίτλους της Premier League που ακολούθησαν με την Chelsea. Μετά πήγε Inter, είχε εκεί κάτι, πήρε Champions League νομίζω.
1: Ναι, πήρε με την Inter.
0: Και La Liga με τη Real Madrid, γιατί δεν πήρε ούτε κύπελο, ούτε Champions League, αν δεν κάνω λάθος. Πήρε μόνο μια La Liga, αν δεν κάνω.
1: Έθιω με τώρα απ' έξω, αλλά εντάξει.
0: Και μετά
1: αυτό σου λέει, αν δεν έχει πάρει το Champions League με τη Real και κάνει, ας πούμε, να μην το πω εκπληξή γιατί είναι η Real, αλλά σαφώς δεν αναμένεις αυτή, ή δεν κατατάσσεις αυτή τη στιγμή τη Real ως το, ξέρω εγώ, το απόλυτο φαβορί, ενώ έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Ή αν καταφέρει να την επαναφέρει, ενώ... και να την οδηγήσει και αν δεν το έχει ξαναπάρει με τη Real το Champions League είναι κρίμα να λείπει από το ντοκιματέρ το συγκεκριμένο. Θα έχει πολλά πράγματα να πει για το πώς κατάφερε να πούμε τη Real των πόσων τελευταίων χρόνων που...
0: Αυτό θα γίνει ντοκιμαντέρ μόνο του η Real Champions League,
1: ναι.
0: Όπως το κάνανε για τη Manchester City. Αυτό θα γίνει μόνο του.
1: Δεν λέω ότι είναι ο πρώτος που γίνεται έτσι.
0: Όχι, απλά λέω. Μιλάνε μέσα μεταξύ άλλων Ντρογκμπά, Λάμπαρτ, Τέρι, Τσέχ, Κασίγιας, Ζανέτη, Φίγκο, Ετώ, ο Σερ Άλεξ και ο Ζλάταν. Εντάξει, είναι κάτι που πουλάει το Netflix, δημιουργεί τώρα αυτά τα πραγματάκια για να κρατήσει ψηλά το συγκεκριμένο κοινό το οποίο αρέσκεται να βλέπει τέτοια πράγματα. Εσύ
1: μα
0: δεν
1: θα
0: έχεις...
1: είναι ωραίο ρε φίλε
0: Netflix.
1: Και να μην έχω ένα βρω τρόπο να το δω
0: ναι.
1: Κάποια στιγμή. Μπορεί να κάνω, είχα παλιά. Τέλος πάντων.
0: Γιατί το κόψες? Δεν έχει πολύ John Rambo μέσα η αλήθεια. Σχεδόν καθόλου.
1: Εντάξει, θέλω τώρα να.
0: Μην ανοίξει φαλιά.
1: Θα βάλουμε το Netflix.
0: Δεν
1: είναι θέμα το. Σαφώς και θα έχει ενδιαφέρον. Σαφώς και θέλω να το δω. Και εγώ θα φροντίσω να το δω, ας πούμε. Αλλά εγώ άλλη πτυχή τη ιστορία έδειξα. Ότι ο άνθρωπος συνεχίζει. Και αυτή τη στιγμή έχει πρόκληση μπροστά του.
0: Την υδρώνει τη φανέλα.
1: Ναι. του Αντετοκούμπο, ας πούμε, κάτι που είχα δει. Mm. Ναι, θα μου πει κάποιο, ναι, και αυτό το ξεκίνημα του ήταν, αλλά. Ή είναι ακόμη, ή έχει mm-hmm. ακόμη πολύ δρόμο. Αλλά εκείνον περιστράφηκε περισσότερο στο.
0: Στο πώς έφτασε να γίνει Αντετοκούμπο.
1: Ναι, η ζωή του πολύ περισσότερο. Mm. Ή από το, ξέρω εγώ, στις γειτονιές φτωχός που δεν είχαν να φάνε, πώς ξαφνικά γίνει
0: ένα σχήμα. Και ο Μουρίνιο δεν ήταν ότι είχε νευχαίρεια να παραγγείλει.
1: Δεν θα περιστραφεί, νομίζω, ή δεν θα επικεντρωθεί το ρεπορτάζ, λέω, το ντοκιματέρ του Μουρίνιο στο αν ήταν φτωχός τα νιάτα του.
0: Ήταν. Είχε να παραγγείλει ένα delivery να φάει.
1: Όλοι μπορεί να ξεκίνησαν από το.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν μπορώ, αυτή τη φωτογραφία με τον Βινίσιους δεν μπορώ να την ξεπεράσω. Τι να κάνω.
1: Νομίζω να σου πω τι να κάνεις. Στείλε τη στο γκρουπ να τη βάλω στο 24 Sports να την δει το.
0: Τα βάρη που σηκώνει ο.
1: Ναι, αφού είναι δημόσια.
0: Σίγουρα είναι δημόσια.
1: Στείλε την, θα έχει ενδιαφέρον. Πάμε σε διαφημιστικό και παρευκόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
4: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
6: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
13: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντοοθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
20: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Έστειλε τη φωτογραφία του. Το θέμα του Vinicius.
1: Να το ρίξω όμως στο group.
0: Να ρίξω στο group αφού σου λέω. Για να δω, βλέπεις ότι μας λένε.
1: Sport FM 95 team.
0: Ψάξτε και την αντίστοιχη φώτα του Μιλιτάο, λέει ο Ρισέντρε. Σηκώνει βάρη για τούτο.
1: Ο Μιλιτάο.
0: Σηκώνει βάρο, ο Μιλιτάο. Τέτοια βάρη. Vinicius καλά δεν αντέχει πάντως. Με το βάρο εννοώ που έχει να διαχειριστεί.
1: Ο Μιλιτάο, από ποιο σου.
0: Γιατί από ποιο σου, δεν κατάλαβα.
1: Ο Μιλιτάο δεν βλέπετε καταρχήν.
0: Ναι, ενώ Vinicius.
1: Είναι πιο συμπαθητικό.
0: Εντάξει, είναι περιορέξιο του τώρα. Το...
1: Τι δεν σημαίνει περιορέξιο.
0: Μπορεί να είναι των εσωτερικών κόντων που κοιτάζει περισσότερο κάποιο.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το βάρο που φέρεται να σηκώνει ο Vinicius.
0: Ναι.
1: Είναι μέσω του εσωτερικού κόσμου που το σηκώνει.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα, καλό χαρακτήρα. Μπορεί να.
1: Όλοι, μα όλοι ήταν καλά, παιδιά.
0: Χιουμορίστα. Μπορεί να είναι ανοιχτοχέρι. Μπορεί να είναι.
1: Εγώ δεν είδα κακά παιδιά στο Μουντιάλ φέτος.
0: Δεν όλοι είναι για το είναι... θέμα Μουντιάλ. Είναι τα βάρη
1: να του βλέπει όλου μαζί. Πού άλλο να του δει.
0: Θέμα μόνο. Μουντιάλ.
1: Δεν είδα, α πούμε, ένα Πέπε. Παράδειγμα. Δεν
0: τον Πέπε τέλειωσε.
1: Ναι, τελείω. Απλά δεν είδε κάτι, α πούμε.
0: Χρόνια να βγάλει το ποδόσφαιρο τη διαμάντια.
1: Ναι, δεν είδε κάτι αντίστοιχο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι. Εντάξει. Γιατί εντάξει, μα είπε το πρωί νωρίτερα.
0: Σα είπα το πριν νωρίτερα, ναι.
1: Ότι δεν προπονήθηκε την Δευτέρα ο.
0: Χτες.
1: Τι, γιατί διαβάζω παντού αγωνία.
0: Για να το πατήσει.
1: Α, πάτησα. Και έκανα
0: γράφει.
1: Καλά.
0: Και τι γράφει, ότι λόγω κόπωση σε προφυλάχτηκε. Κάτι διαφορετικό.
1: Λόγω της κόπωσης.
0: Και εγώ έτσι το βρήκα το πρωί. Δεν το με παίζω τώρα ότι εγώ το ξέρω από πριν μόνος μου. Ή με πήραν τηλέφωνο ο Σκαλόνι και μου είπε
1: ναι.
0: Ρε να δεις αύριο το πρωί μου να πάεις. Αλλά... ρεπορτάζ μένες εις 9.
1: Τι είναι αυτό, πάνε να φτιάξουν κλίμα ορισμένοι.
0: Να
1: μας βάλουν στο.
0: Οπότε δεν προπονηθεί ο Μέση, δεν είναι θέμα. Σαφώς και είναι θέμα.
1: Εντάξει, είπαμε, είναι θέμα. Αλλά...
0: Εδώ θυμάσαι, έγινε αλλαγή στο. Ένα από τα τελευταία φιλικά της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Και διάβαζα το πρωί, συναγερμός, έφυγε με πρόβλημα, κρατώντας το πόδι του και όλα αυτά. Και σε κάποια στιγμή βρήκα ένα ρεπορτάζ που είχε βίντεο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Φεύγει αλλαγή.
1: Κρατούσε το πόδι του.
0: Όχι, σε κάποια φάση έτριψε λίγο το πόδι του, όπως μπορεί να κάνει μια άλλη κίνηση. Είναι χαιρέτησε ναι. τον κόσμο του που έφευγε και του φώναζε εκεί στη φυσούνα που λέμε που οδηγεί στα αποδυτήρια.
1: Ναι.
0: Περπάταν κανονικά, ούτε καν. Το περπάτημα ενός ταλαιπωρημένου, κουρασμένου ενώ.
1: Α, ήταν κανονικό, κανονικό.
0: Ναι, μια χαρά και έφυγε. Mm. Αλλά έτσι είναι. Έγινε αλλαγή ο Μέση.
1: Και είναι πρόβλημα, ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι αθλητικό γράφημα.
0: Ο Εμπαπέ.
1: Σκορπούν τον πανικό.
0: Ελά, σε παρακαλώ.
1: Σκορπούν τον πανικό.
0: Ο Εμπαπέ προχτές που γίνεται αλλαγή ήταν συνδερμός. Όπα, είχε ένα μαρκάρισμα. Περπάτησε με κανονικά. Στο τέλος του, εγώ τον είδα που τέλος του παιχνίδι και σηκώθηκε από τον πάγκο και πανηγυρίζα ενώ την πρόκληση. Αλλά. Βλέπεις ότι μέχρι και χτες ερωτήθηκε ο προπονητής της Γαλλίας αν είναι εντάξει ο Μπαπέ και είναι έτοιμος.
1: Είναι εντάξει και είναι έτοιμος.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι
1: ρωτήθηκε.
0: Η λογικό να δημιουργείται. Πάει κάποιος, δεν ξέρω τώρα το σκηνικό, αν δικαιούται κάποιος να πάει ή αν είναι από τα 15 λεπτά προπόνηση ανοιχτή και μετά φεύγουν τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά αν είναι και πήγαινε, όπα βγαίνουν έξω που είναι το Μέση.
1: Ναι.
0: Όπα, συναγερμός, βεβαίως. Εντάξει. Αλλά δεν ξαναλέμε ότι δεν είναι κάτι, θα είναι κανονικά στο αυριανό παιχνίδι.
1: Όλα καλά. Πάμε στα δικά μας.
0: Ακούμε τι πλησιάζει πριν πάμε στα δικά μας.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, τα δικά μας, είπαμε. Άρχελ Γκαρσία στο Αποέλ. Λέω τώρα τις κινήσεις των τελευταίων ωρών.
1: Ναι, κάνε σούμα.
0: Πήραν έναν επιθετικό, τον Μποβέρα, Ισπανός, νομίζω. Θα το δω μπροστά μου να είμαι σίγουρος. Ναι, 29χρονος Ισπανός, Ντάριο Μποβέδα, η Νέα Σαλαμίνα. Και πάει και δανεικός.
1: Είναι ο. Ναι.
0: Πάει και δανεικός ο Ματίας Κονζάλες. Από την ΑΕΚ στην Ομόνια Ραδίπ. Αυτές είναι οι τρεις χρονικά τελευταίες και πιο πρόσφατες
1: κινήσεις που έγιναν
0: χθες. Θα έλεγε κάποιος, ναι, κινήσεις που έχουμε καταγράψει υπό την έννοια των ολοκληρωμένων ενώ με ανακοινώσεις μεταγραφών.
1: Ωραία.
0: Κάτι πήγε να πεις.
1: Όχι, όχι. Για τον Ποβέδα.
0: Ναι.
1: Ποβέδα.
0: Έρχεται από τη Φαρένση. Έπαιζε στην Πορτογαλία. Mm-hmm. 29χρονος.
1: Πρώτη κατηγορία Ισπανίας.
0: Ναι, η Φαρένση, ναι. Έπαιξε σε ομάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην καριέρα του στην Ισπανία.
1: Εγώ γιατί το θυμάμαι αυτό κάπου. Στη Χετάφε.
0: Έβλεπες εσύ Χετάφε και θυμάσαι αυτό τον Ντάριο Ποβέδα.
1: Το τι θυμάμαι γιατί όχι, κύριε Γιώργο, όπως επίσης και το τι βλέπω γιατί όχι, είναι δική μου δουλειά.
0: Μα γι' αυτό είναι.
1: Το γεγονός ότι όταν είμαστε τρεις δεν μιλάω πολύ για να σας αφήσω.

0: Έχει σημασία.
1: Το ζήσα.
0: Με δική σου υπετιότητα.
2: Εν ωριμότητες είναι το πράγμα.
0: Α, εν ωριμότητες.
2: Ναι. Ναι. Μάλιστα.
0: Πώς το λέγανε το σκυλί του πολέμου. Και δεν θα το ονομάσω.
2: Τόσο πολύ εθικτικές. Ούτε το όνομα του σκυλιού του πολέμου θυμάσαι.
0: Ο και έχετε μόνο και γύρω εγώ. Έχω πολλά
2: μες στο... Ναι, τούτον είμαι σίγουρος ότι... Τούτον ισχύει μάλλον, ναι. Δηλαδή ακόμα και εγώ βλέπω το να... Αρχίζει να επηρεάζει κάποτε.
0: Από τώρα, νωρίς είναι ακόμα.
2: Εντάξει, είναι τα πολλά που έχουμε στο μυαλό μου.
0: Γι' αυτό.
2: Όπως σου είπα και πριν, Αγγελία. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχει άλλον κάτι η...
0: Κινητικότητα.
2: Ναι, για την ώρα είναι η τοπική επικαιρότητα, αλλά θυμάστε και χτες που αρχίσαμε από το πρωί και είχαμε έτσι...
0: Ξεκίνησε και είχε μια...
2: Η κάθε μέρα μπορεί να φέρει οποιαδήποτε... νέα εξέλιξη. Οπα, μιλώντας για νέα εξέλιξη, μπήκε ο Λούι να μας δώσει όλα τα νέα για το...
0: Κατάλαβα καλά ότι καταφέρθηκε εναντίον του διαιτητή που έδωσε κάρτα στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Στον Εμπολό.
2: Άρα συνεχίζει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
1: Εγώ αναφέρθηκα στην αδικία.
2: Καλημέρα Λούι.
1: Καλημέρα Γιώργο και στους ακροατές μας. Ενώ το VAR διαφημίζει τη δικαιοσύνη στο άθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δημιουργημένο, νομοθετημένο, όπως είπες, με τέτοιον τρόπο, ώστε δύο ίδιες περιπτώσεις να μην μπορεί να τις διορθώσει με βάση ιδιαιτερότητες που μπορεί να προκύψουν σαν παιχνίδι. Ένας άλλος, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, μετά από 5 λεπτά, τον οποίο δεν διεκρίνει το αιτήσι ή δεν εκκυτρίνιζε τον αντίπαλο του για φάουλ, δεν θα έπαιρνε κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, αλλά δεν είχαμε άλλον.
1: Μπορούσε να είχαμε όμως.
0: Μπορούσε να είχαμε, βουκιά. Αλλά δεν είχαμε.
1: Όπως ένα πάτημα, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι με την Αίγυπτο και ένα άλλο πάτημα απέναντι. Καταλάβες.
2: Δεν κατάλαβα όμως το ένα
1: άλλο. Δεν έδιωσε κάρτα του παίχτη της Αργεντινής. Δεν ήταν review από το θέατρο.
2: Δεν μπορούσε να παρέμβει εννοείς το VAR.
1: Ακόμα και έτσι ήταν αναδικία για την Αργεντινή. Δηλαδή, ένας που έκαμε θέατρο θα έμενε στο γήπεδο. Άρα, πώς το VAR προστατεύει. Τους κανονισμούς.
0: Μα τα κοιτάνε όλα, δεν τα κοιτάνε όλα.
1: Στην επόμενη φάση, μην πας εσύ κάνεις μπάσιμο, βουτάς.
2: Δεν κατάλαβα όμως ακόμα που είναι το αρνητικό που μας...
1: Ότι όπως το άλλον, εγκαλύπτουν τους κανονισμούς.
2: Μα και μπορείς καλύψει όλους. Υπάρχει μια λογική από την αρχή που λέει... Ναι, να το συζητήσουμε μετά, θέλεις.
1: Να μείνω, αλλά γιατί στο corner διορθώνουμε το corner και διορθώνουμε το out. Γιατί το κάνουμε το ένα και το κάνουμε το άλλο.
2: Ναι, προφανώς γιατί θα καταλήξουμε σε αυτό που μας είχαν πει από την αρχή, ότι με τη λογική αυτή που βάλεις στην μπορά σωστή, θα πρέπει να τσακαρίσκονται όλες οι φάσεις που λέμε στα κυπριακά. Σημαίνει ότι άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε. Και πλέον προσπαθεί τις πιο σημαντικές, ας πούμε. Πώς να το πω τώρα.
0: Εκεί που παίζει κάτι, ας
2: πούμε. Ναι, ρε φίλε, έλεγχει τον γκολ. Τον γκολ, ας πούμε, το υπέρτατο μου μπορεί να ως εξέλιξη σε ένα παιχνίδι.
1: Τούτο ελέγχθηκε στο πλαίσιο του λάθος παίχτης που κυτρίστηκε. Που πριν του Μουντιάλ τούτον ήταν αν σου έδιαν εσέναν του συμπαίχτη μου.
2: Ταυτοποίηση βασικά. Μπράβο, ναι, αντί του Λούι, έδιαν του Γιώργου που ήταν στην ίδια ομάδα. Εδώ ναι, σηκώνει συζήτηση.
1: Να κάτσουμε.
2: Ναι, ναι. Γιατί τώρα να μας πεις το ανιότερα στο αθλητικό δελτίο και αφού ακολουθήσει και ένα τραγούδι θα τα πούμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Μετά την αποκτήση του Άγχεν Γκαρσία, που έλφε να κλείνει το κενό και στο δεξί άκρο της άμυνας, αφού βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ζωάν Σάστρε. Ο Ισπανός 29χρονος αμυντικός ολοκλήρωσε την τετραετή του πορεία στον ΠΑΟΚ και μπήκε στο στόχαστρο τον Νίκο Παπαδόπουλου και ζήσει βρίζα με τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ να έχει κινηθεί άμεσα και μεθοδικά για την αποκτήση του. Στην Ομόνοια συνεχίζεται η προετοιμασία για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο μαθαίνει την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο του Champions League. Εντατικοποιείται η προσπάθεια του Νενγκό για να μπει στις προπονήσεις όπως και της διοίκησης για ενίσχυση. Επέστρεψε χθες στην Κύπρο η αποστολή του Απόλλωνα και μένει στην τελική ευθεία για τα ευρωπαϊκά μάτς. Τραυματίας είναι ο Όσμπολτ, συνεχίζονται οι διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Σήμερα θα χειριστεί και ο Γκόλτσον με τις ευχές όλων μας να είναι μαζί του. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Λούκασεν στην Πάφο, καθώς αναμένεται η απάντησή του. Σκέψεις για απόκτηση ξένου τερματοφύλακα μετά τους τραυματισμούς των

0: Κακίδη και Εγκόρτερ. Στην προετοιμασία εντάσσεται και 29χρονος Μαροκινός κεντρικός αμυντικός Σάμι Μάε. Σε ρυθμούς Ευρώπης, απάντησε στην ΑΕΚ μετά την επιστροφή από την Ολλανδία. Ελαφρύ είναι το διάστημα που υπέστη ο Μπάγκετς. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Αντερέκεν με στόχο να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια κόντρα στην ΠΕΙΤΑ. Έτοιμος θα είναι και ο Εκπόλο. Στην ΑΕΛ παραμένει η προτεραιότητα η απόκτηση των δύο κεντρικών αμυντικών. Σε πρώτο πλάνο είναι οι περιπτώσεις των Βιλιανουέβα και Καρό. Ξεκίνησαν χθες την προετοιμασία τους οι γαλαζοκίτρινοι. Χθες ξεκίνησε την προετοιμασία της και η ανόρθωση με τον Ελμαέστρο να καθοδηγεί για πρώτη φορά τους ποδοσφαιριστές του. Μετά τα παρατήματα εργομετικά τεστ, τα οποία υποβλήθηκαν οι παίχτες καθ' όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Άδεια μερικών ημερών έχει δοθεί στους παίχτες του Άρη με την αποστολή να μεταβαίνει την Τετάρτη στην Πολωνία για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού σέντερ φορντ Ντάριο Ποβέδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 12 το μεσημέρι, ο πρόεδρος της ΚΟΠ θα κάνει τον απολογισμό για ένα χρόνο θητείας του στην Προεδρία της Ομοσπονδίας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ημέρα πρώτου ημιτελικού στο παγκόσμιο κύπελο ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Σέντρα της Τσέκα, ζωντανά το παιχνίδι από την τηλεόραση του Σίγμα. Αύριο την ίδια ώρα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και της Αγγλίας. Ανησυχία στο στρατόπεδο της Αργεντινής αφού δεν προπονήθηκε ο Μέση. Ο μέσος Βέλγος Γιούρι Τίλεμανς θα περάσει σήμερα από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τη Manchester United με τους κόκκινους διαβόλους να στρέφουν το βλέμμα του στην περίπτωση του Ολλανδού εξτρέμ της West Ham Somerville. Την διάθεσή του να κρατήσει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στο Παναθηναϊκό για πολλά ακόμη χρόνια εξέφρασε ο διοικητικός ηγέτης των Πρασίνων με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον Ολυμπιακό Πειραιώς, οι θύνοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον στην πλευρά του ομογενή γκάρ των Dallas Mavericks Τζον Πουλακίδα με την περίπτωση να μοιάζει αρκετά δύσκολη. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα που είτε θα ανανεώσει με την ΑΕΚ είτε θα συμφωνήσει με την Μοντερέι σύμφωνα με τον συνάδελφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Επόμενη αθλητική ενημερώση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δικτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gigabit. Όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις πεζό.
6: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα Race. Run Πρωταράς Phil Famagusta.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Κάσιους Σωμά 500 γραμμάρια 21% φθηνότερα 6,29. Και επιτραπέζιο νερό 6 επί 1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
9: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια, άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
11: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πεντακομής.
10: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
11: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
10: Και πού τη βρήκες?
11: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψαρία και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον έντυπο συμμετοχής.
10: Δηλαδή τόσο εύκολα?
11: Τόσο εύκολα.
10: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
12: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
14: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
15: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
16: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
17: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
18: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
17: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
19: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Καθόμαστε.
1: VAR είναι για το πόσο δυνατό είσαι.
2: Είσαι κάτι βραβεία, θυμάσαι στο παλιογραφία μπροστά μου, του ήταν τη υπομονή. Είχα δει κανεί τη μετακόμιση.
0: Είχε πάρει βραβείο για την υπομονή σου.
1: Man of the year υπομονή.
0: Man of the year υπομονή.
2: Είχα κάποια man of the year υπομονή για διάφορε περιπτώσει.
0: Εμένα μου είχε δοθεί ένα man of the year με μάσκα οξυγόνου.
2: Μάσκα οξυγόνου.
0: Ναι, την έχω ακόμα. Για άλλου, γενικώ.
2: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω.
0: Μου είχε δοθεί.
2: Λοιπόν, ο Λούις έμεινε μαζί μα, άνοιξε ένα θέμα. Λίγο πριν το πρώτο αθλητικό δελτίο, με αφορμή ότι ήταν η πρώτη φορά. Κάποιος μου έστειλε ότι ήταν η πρώτη φορά που είχε παρέμβαση το VAR. Χτες μας έστειλε κάποιος, ναι, για λάθος κίτρινη κάρτα, ταυτοποίηση κίτρινης κάρτας, πώς λέγεται. Εντάξει, όλα αυτά θα τα έχουμε και από το τέλος του Αυγούστου στα δικά μας.
1: Έχει ότι ευνοούν και κάποια πράγματα. Τι στοιχηματικέ, τούτο δεν ξέρει τι θα το κάνει. Δηλαδή τα κόρνε που πάνε πριν. Ναι, τα κόρνε που πάνε πριν είναι υπέρ του να under. Η τάση του κόσμου που στοιχηματίζει είναι τα over.
2: Α, εννοείς ότι κάποια μπορεί να τα κυρώσει το.
1: Το κόρνε.
2: Ενώ ανάλογα δεν τα δίνει αν δεν είναι. Αν είναι και δεν δοθήκαμε.
1: Φέτος στο Μουντιάλ είχαμε σε πολλές περιπτώσεις κάρτες που ενωθήκαν. Που ενώ στα προηγούμενα
2: παιχνίδια. Εντάξει, αυτό όμως το ίδιο το καλύτερο.
1: Δηλαδή το line των καρτών, για να καταλαβαίνετε, ξεκινά μέσω νωρό στις 4 με 5. Ειδικά σε εντέρπια, ας πούμε, τύπου Αργεντινή Αγγλία, να ξεκινά
2: μέσω
1: στο 5.
2: Μέσος εννοείς.
1: Το line, η γραμμή
2: Okay.
1: που στοιχηματίζεται.
2: Α, για τα στοιχηματικά μιλάς.
1: Ναι, και τώρα σε όλο το Μουντιάλ κινείται στο 2,5. Έχει πολλά πράγματα που εννοεί. Εντζε μόνο.
0: Ναι, αλλά αυτό το καλό τι σημαίνει. Σου
2: είπε απαραίτητα να μπει σε μια κάτω από το πρίσμα ότι είναι όλα με μια σκοπιμότητα.
1: Όχι, αλλά έχει μια τάση προ το να ευνοεί κάποιε αγορέ που ευνοούν.
2: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να το έξω. Τουλάχιστον για την ώρα δεν θέλω να το συνδέσω με στοιχηματικά και όλα αυτά. Το VAR, ok. Εγώ εξακολουθώ να έχω την εκτίμηση ότι και νομίζω είναι οι περισσότεροι για καλόν.
1: Εντζε μπορεί να πει ότι είναι καλό.
2: Ναι.
1: Το
2: θέμα είναι ούτε να το παρακάμουμε, αλλά ούτε για να κάνεις κανένα φραντι λάθος χρήση. Είπαμε, στην Κύπρο όταν είχαμε τα πρώτα σοβαρά λάθη και κάποιοι λέγανε το VAR, έτσι είναι το VAR που φταίει. Δεν το χρησιμοποιήσω σωστά, έτσι σημαίνει ότι φταίει το...
1: Τι είχε φάσεις που μπορείς να αυκείς που μέσα. Σπέντζε η φάση με το Kane, με το πέναλτι που εντοδόθηκε και παρεμβήκε το VAR στο τετατέτ που πέρασαν τον ερμοφύλακα. Κάποιοι λέγαν ότι μαζέψε το πόνι του λίγο γλύωρα. Κάποιοι λέγαν ότι προπορτάρισε πιαντό.
2: Η κρίση του διαιτή πάντα θα είναι. Επίσης είναι ένα θέμα που
1: στο
2: το.
1: Στο Γαλλία.
2: Το VAR δεν αντικαθιστά πλήρως την κρίση του. Σε όλες τις φάσεις εννοού παρεμβαίνει.
1: Η ίδια φάση στο Γαλλία Μαρόκο με Μπαπέ μαζεύει και ο στο πόνι του
2: πιαντό. Κρίση του διαιτή. Έτσι είναι.
0: Όταν η μπάλα προσγειώθηκε στο πόδι του προσβεστή της Αγγλίας μετά από πάσα του καλωδίου.
1: Είναι η τάση τούτων των Αργεντίνων, κύριε Γιώργο.
0: Αυτή είναι η τάση των Αργεντίνων.
2: Θα να ολοκληρώσει.
1: Να πω γενικότερα, κύριοι που ευνοούνται από τη διαιτησία, δεν ξέρεις σου ότι ευνοήθηκα από τη διαιτησία. Να σου πούν, ναι, αλλά το 14 δεν αποβληθήκε ο Νόιερ.
0: Δεν έχω τέτοιο επιχείρημα. Θεωρείς ότι ευνοήθηκε η Αργεντινή από τη διαιτησία?
1: Όχι. Η αλήθεια είναι πάει με το σταυρό στο χέρι. Είναι καταπληκτική εμφάνιση.
2: Εσύ του είπες να μην. Εσύ του είπες να μην.
1: Ρογαλίσμε να σου πει.
0: Παναφέρεις το βραβείο της υπομονής τώρα, έτσι. Να δει πραγματικά.
1: Αν ευνοήθηκε η Αργεντινή. Και το άλλο δεν το κατάλαβα. Ποιο είστε που λέω την διαφορία. Πώς γίνεται όταν παίζει η Αργεντινή, πάτε τσέι σα τερούλι του Μπένο Άιρε, γέννημα τρέμα.
0: Δεν κατάλαβα. Λαό ταλαιπωρημένο. Μέσα μνημόνια 700 χρόνια. Δεν ήταν η Αργεντινή, δεν θα είχατε να φάτε. Τη ψωμία των ποδόσφαιρων. Πάτε καλά, ρε.
2: Ένα λεπτό, Λούι, γιατί.
0: Περίμενα λεπτό, τι ομάδα είσαι το Μουντιάλ, εσύ.
1: Είμαι με την Ελλάδα, ναι.
0: Με την Ελλάδα, ποια Ελλάδα, ρε.
1: Δεν περάσαμε.
0: Παξού, αντίπαξου, κύθυρα. Μήκονο, ποια Ελλάδα, ρε. Πα καλά, ρε. Είδε Ελλάδα στο Μουντιάλ.
1: Συμπαθώ η Βραζιλία, αλλά όχι για να κάτσω μαλώσω.
0: Τη Βραζιλία.
1: Αλλά όχι για να κάτσω μαλώσω.
0: Εγώ θα μαλώσω.
1: Και την Ολλανδία λόγω φανίστερο.
2: Εννοεί ότι μόνον όσοι υποστηρίζουν Αργεντινή μαλώνουν.
1: Βλέπουν του πολλά φανατικά μου Μέση και το Ρονάλτο, αλλά υπάρχει.
2: Το Μέση Ρονάλτο, κατά καιρούς ακούσαμε πράγματα που λέω, ρε μα, Εν έχουν άλλη έννοια ότι πέφτουν, ξυπνούν, τσιμούνται για το ποιος είναι καλύτερος, ο Ρονάλντο ή ο Μέση. Εντάξει, είναι θέμα μόνο. Για θέμα μόνο.
1: Ας πέρα ο Μιχάλης γεννήθηκε μέσα.
0: Βεβαίως κύριε, γεννήθηκα. Δεν κατάλαβα.
1: Και για μην ακούσεις το θεράσι.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σας δηλαδή? Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους καλύτερους σας? Δεν μπορείτε να δείτε κύριε Λουί?
1: Εγώ είμαι της άποψης κύριε Μιχάλη. Ας πούμε έναν άλλο μητράνο πράγμα για ο Μέση. Ο άνθρωπος
2: εκάμενο. Για να συζητήσει ο VAR ή ο Μέση?
1: Εκάμενο 8 πέναλτι στο Μουντιάλ.
2: Τι νοήσε έκαμε, εκτέλεσε?
1: Ναι, στην καριέρα του. Πόσα έχασε κύριε?
2: Τα χάσε δύο τώρα.
1: Γιατί τα κάνει ο Μέση? Είναι και καλύτερο να τα κάνει μέσα στην ομάδα. Ο Άλβαρες είναι κάποιος εκτελεστής.
0: Εντάξει, ποιο είναι το πρόβλημα? Αν
1: κρεμόταν
0: η ζωή μου θα του το δίνα. Ναι ρε φίλε, θα του το δίνα. Θα του το δίνα γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το ποδόσφαιρο.
2: Ο Ρονάλντο γιατί το κάμε προχτές?
1: Μα συμφωνώ μαζί.
2: Έτσι ρε φίλε, ισχύει για όλους.
1: Ο ένας έχει 75% ευστοχία και ο άλλος έχει 81%. Είναι και η καλύτερη εκτελεστής. Αλλά χτίζουν...
2: Κι άλλος όμως, δεν σημαίνει ότι αν κάνει άλλος τα 8, λέω τώρα, απέναντι του Μέση, δεδομένων ότι είναι καλύτερο ποσοστό.
1: Έχει εκτελεστής που είναι πολύ καλή.
2: Αφού είπες μου, έχει 8 σε Μουντιάλ. Ξέρεις, κανένα φράντζι πίεση, ποιον παιχνίδι μπάεις και σε ποιο σημείο, χρονικό σημείο με βάση την εξέλιξη του παιχνιδιού. Να εκτελέσεις, αφού μετρούν του τα υποτίθεται στη ψυχολογία. Δεν μπορώ να πω, είναι υποθετικό να πω ότι ο Άλβαρες ή ο Μπρούνο Φερνάντες, ας πούμε, αν το έκανε στην Πορτογαλία, θα είχε καλύτερη. Μα το
1: του Μέση και του Ρονάλτο στους συλλόγους τους. Δηλαδή, δεν ήταν ποτέ καλύτερη.
2: Έτσι, το σκηνικό γύρω από τους παίκτες, σαφώς, έτσι, προσαρμοσμένο που λέμε, όπως το παιχνίδι, και τούν τα πράγματα, είναι λογικό ότι ξεκινάς που είδαμε.
1: Εντάξει.
0: Να έρθει εδώ ο Λουίς να μας πει για το χτυπάει πέναλτι ο Μέση.
2: Εσύ του είπες, ένα μήνα να συζητήσουμε.
0: Έλα τώρα σε παρακαλώ.
2: Έλα το τυράκι, το άρπαξες. Είπες σου να συζητήσεις για τη δεύτερη κίτρινη, για την κίτρινη στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα δίκαιο το βάρο. Δεν μου επηρεάζει. Ένα μηχανισμός που μπορεί να είναι απόλυτα δίκαιος.
2: Μα δεν είναι απόλυτα δίκαιος, όχι. Για μένα δεν

0: είναι απόλυτα δίκαιο, όχι γιατί παρεμβαίνει με τρόπον που δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο γιατί δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις φάσεις. Και έρχεσαι και λες τώρα εμένα έτσι, τον άλλο γιατί όχι. Τούτο με το κόρνερ, εγώ είχα πάντα την άποψή του, θα σου πω μόνο εγώ. Ενώ όταν αρχίσαμε και το ζούσαμε, ότι ελέγχεις τον γκολ. Εντάξει, ανεδόθηκε ένα φάουλ έξω από την περιοχή, το VAR ελέγχει αν είναι μέσα ή όχι.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι φάουλ και μπει γκολ όμως, στον έλεγχο της φάσης, απλά θα δεις μετά την εκτέλεση αν έγινε κάτι. Έτσι, αν επηρέασε κάποιος τον τερματοφύλακα, αν είναι ο ίδιος. Ναι, γιατί έρχεσαι να δεις, μα αν που το χτύπημα του τον μπήκε γκολ και αν ήταν φάουλ, ή που το κόρνερ, που είναι μια φάση που μπορεί να σε οδηγήσει.
1: Απλά κάποιοι γερολόγοι πιάνουν όλα τα σποριά και κάποιοι δεν τα πιάνουν.
0: Μα δεν μπορεί, ξαναλέω.
2: Δεν μπορούν να τα πιάσουν όλα.
0: Δεν μπορεί το VR, σημαίνει ότι και το πλάγιο, από πλάγιο μπορεί να το ρίξεις γρήγορα κοντά στην αντίπαλη περιοχή, να το κερδίσει μια ομάδα και να εξελιχθεί φάση goal. Σημαίνει, αν ελέγχει και το πλάγιο, σημαίνει πλέον πάμε σε κάτι άλλο.
1: Όχι, εντάξει,
0: γι' αυτό σου λέω ότι για μένα, γι' αυτόν τον λόγο δεν θα είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο το VR. Γιατί δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις φάσεις. Τώρα, επειδή κάποιο μου πει ναι, μα έτσι καμάντο, άλλον η λαθασμένη κρίση και άλλον ο ρόλος του, ο ρόλος ενώ πού παρεμβαίνει και πώς παρεμβαίνει. Τώρα, αν κάνουμε λαθασμένη χρήση σε μια φάση μόνο, έναν είδος ενώ φάση μόνο να ελέξει, πάλι μπορεί να γίνει λάθος. Αν το διαχειρίζομαι λάθος.
1: Μιχάλη, είπε ο πρόεδρος ότι είναι να δώσει του Ερνανγκό μέθα ανοιχτό
0: σύμβολο. Ποιος είναι ο πρόεδρος,
1: ένας είναι ο πρόεδρος. Είπε να δώσει ανοιχτό σύμβολο του Ερνανγκό μέθα να μείνει όσα χρόνια θέλει.
2: Μέχρι του χρόνου θα έχει φύγει κι αυτό. Θα ψάχνετε κι άλλο.
1: Εντάξει.
2: Διαφωνείς?
1: Ναι, μα έτσι με έναν και χαλάσε με ιδιαίτερα.
2: Καταρχήν, ας σε ρωτήσω κάτι άλλο. 1,7 το Γιώβουλος.
1: Ας σου δει 2 εκατομμύρια για τον Γιώβουλο, θα το δώκεις. Πριν 2 χρόνια τον Γιώβουλο, τον Άρη είχε συμβόλαιο
2: 25.000.
1: 170.000 το χρόνο. Το μήνα.
2: Αξίζει.
1: Είναι αξίζει, αλλά τούτη είναι η αγορά. Τα ελληνικά διαβατήρια τόσα είναι.
2: Α, τόσα είναι.
1: Προσφορά και ζήτηση. Πρέπει να παίζουν 6.
0: Μα εγώ κάπου φεύγει, άκουσα. Πού πάει?
1: Τουπάει μάλλον.
0: Στο Τουπάει. Στην Τουπάει, στον Τουπάει. BC, τι είναι.
1: Τουπάει, BC. Αλλά είναι μόνο να γαμίζει με τα διαβατήρια, ρε φίλε, αφού τόσα είναι. Και υπάρχει 6 κάθε ομάδα. Αφήνουν τα 6 και πάμε στα 4 ή στα 5, αμέσω να παίζει κάποιο.
0: Είναι ίσω κανονισμό.
1: Ναι, να είναι υποχρεωτικό στην Ελλάδα. Και ο Άρης και ο Πάοκ θέλει.
2: Είναι μίνιμουμ 6 που μπορεί να έχει.
1: Ναι, δεν μπορεί να έχει άλλο πιο λίγου. Αφού και ο Ολυμπιακός τώρα στο NBA έπιαν να δουν τον Πουλακίδα στους Mavericks.
2: Ο οποίος?
1: Ένας καλός shooter, shooting guard.
2: Okay.
1: Αλλά με ελληνικό διαβατήριο.
2: Κυρίως γι' αυτό.
1: Εντάξει, παίζει στους Mavericks, εντάξει, Mavericks είναι άσχετος, είναι καλός παίχτης. Αλλά να έρθει και ο Τζίνος, αφού φέτος λογικά να έχει λεπτά στους Mavericks.
2: Θα πάρει χρόνο στους Mavericks.
1: Ενώ πέρσι πήρε κάποιο. Τώρα δεν ξέρω φέτος το roster το πώς να δω.
2: Δύσκολο μου φαίνεται. Εντάξει,
1: Αν έχει έναν όνειρο το παιδί να το προσπαθήσει,
2: ναι.
1: Ή ο Ντιαλό άφηκε τα λεφτά, άφηκε 3 εκατομμύρια από την Ντουμπάι για να πάει να παίξει 700.000 στο NBA με ο Γιώκητς. Ο κάθε άνθρωπος βάλει τα δικά του.
2: Ναι.
1: Θέλω και πρέπει μπροστά.
2: Το Γιάννη, πώς τον είδες, πώς θα το δεις στο Μαϊάμι?
1: Εντάξει, είναι καλό fit νομίζω. Έχει καλούς παίχτες γύρω του.
2: Είναι μόνος του, γι' αυτό.
1: Είναι μόνος του. Είναι ο Αντεμπάγιο, είναι και άλλους ρολίστες καλούς. Είναι να πιάνε άλλους σίγουρα, δεν μπορούν να μην πιάσουν άλλους. Αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετικό το vibe της πόλης. Είναι πιο χαλαρό.
2: Είδες ποτέ αγώνα NBA?
1: Live, μόνο στην Ευρώπη, νομίζω στην Αμερική.
2: Α, δεν
1: είχα την ευκαιρία.
2: Να το κανονίσω εδώ.
0: Στοιχήματα παίζει, Λουί.
2: Ο γιατρός της
1: Πολωνίας. Όχι, είσαι πολλά συχνό.
0: Έστειλε κάποιο μήνυμα εδώ. Λουί παίξε Ολυμπιακό να πάρει η EuroLeague. Τα λιμάνια είναι back.
1: Όχι, είναι αφιλιά να αξίζει να.
0: Μα από τώρα βγάλαν τη μέση για την.
1: Ναι, έτσι να πρώτο φάω ο Ολυμπιακό.
0: Είναι λογικό να πρώτο αυτό που το πήρε ενώ. Άρα είναι ψηλά τα.
1: Όχι, να σου πω τώρα χωρί να ξέρω. Επειδή είναι δουλειά μου και εγώ πρέπει να είναι 4,5 ο ένα και 5 ο άλλο.
0: Μα έτσι κοντά.
1: 3,75 Ολυμπιακός.
2: Εντάξει.
1: 4 Παναθηναϊκός.
2: Πάλι κοντά είναι.
1: Και η δεύτερη ομάδα 7. Η τρίτη ομάδα μετά είναι 7 η Φενέρ.
2: Ποια?
1: Φενέρ.
2: Ποια Φενέρ, αφού δεν έμεινε πλάσμα στη Φενέρ.
1: 8 η Ρεάλ, 9 η Ντουμπάι.
2: Δεν διαλύθηκε η Φενέρ.
0: Η Ντουμπάι ανέβηκε μετά που συμπεριφέρθηκε ότι πάει ο Γουόκαπ.
1: Ναι.
2: Αχ, το καμάρι μας.
1: Στην Ντουμπάι να τους φυρούν τα φαουλ που κάνουν.
0: Μου. Α, δεν ξεκίνησε το άλλο τώρα. Μπήκαμε στην αρχή. Καλά, αλλά ήρθε για την κίτρινη στο παιχνίδι τη Αργεντινή.
1: Ήταν καθαρή κίτρινη θέατρο. Εγώ έτσι με το VR είπα, έχω τα από την αρχή του VR. Νιώθω ότι επειδή πέρα από την πλάκα, παρακολουθώ NFL, ξέρετε τον το πράγμα.
2: Ναι.
1: Στο NFL καταφέραμε με κάποιον τρόπο να το κάνουν το video review να είναι τρομερά δικαίο. Δηλαδή έναν 70-80% καλύπτει το παιχνίδι.
0: Όλο το παιχνίδι. Όλο το παιχνίδι. Μόνο το είδος των κανονισμών και των φάσεων που εξετάζει.
1: Μόνο ένα πράγμα είναι εξετάζει. Και εκείνο είναι το πιο μεγάλο τους πρόβλημα. Δεν το έλυσαν ακόμα. Το pass interference. Αλλά όλα τα άλλα, ρε φίλε, ήβραν έναν τρόπο να φέρει το παιχνίδι. Ακόμα και στο NBA κάθε χρόνο βλέπεις ότι βελτιώνουν το. Στην Ευρωλίγκα κάθε χρόνο αφήνουν το ίδιο. Δηλαδή δεν κάνεις review ένα φάουλ, ας σου τράβησα ο χέρι σου και έφυγε να την μπάλα. Πάει και κάνεις review το... και τούν το πράγμα παίζει και
0: μόνο μια λόγια.
1: Αν παρατήρησες ο Αταμάν πέρσι έκαμε κάτι. Σφυρούσαν ένα φάουλ, δεν του έδιναν ένα φάουλ. Αμα δεν του έδιναν το φάουλ, επειδή και κάνουν challenge για αντιαθλητικό που σε καμιά περίπτωση δεν ήταν. Απλά για να παίξει με μυαλό του διαιτή. Ότι αδίκησες με. Γιατί να κάνουμε
0: τα πράγματα. Έκαμε παιχνίδια μυαλού, τα μάνα έκαμε
1: μπουκίνο. Μόνο μπουκίνα έκαμε, δεν έκαμε τίποτα άλλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι εσύ είσαι διαιτητής, τώρα και πάει και θωρείς κάτι ότι έκαμες λάθος. Ότι έγινε ένα φόλ και το δόκες. Εν επηρεάζεσαι.
0: Λογικά.
1: Και να μην μπορείς να το αλλάξεις.
0: Άντε στο μπάσκετ δεν είναι τόσο πέρας.
1: Όχι, είναι ανοιχτά ούλα.
0: Είναι πολλά τα φάουλ ενώ συνέχεια φάσεις είναι όπως το ποδόσφαιρο.
2: Ο Αταμάν που θα συνεχίσει φέτος.
1: Δεν ξέρω, έχει ανοιχτές θέσεις αρκετές.
2: Έχει, πολύ κόσμος.
1: Μπαρτσελόνα free,
2: ναι.
1: Χωρίς παίχτες όμως.
2: Γιατί η Φενέρ έχει, αυτό σου λέγα προηγουμένως.
1: Η Φενέρ τον Μπιμπέροβιτς και ένα άλλο έχασε ρε φίλε.
2: Αφού
1: έπιανε το Λάρκιν χτες η Φενέρ. Μα να με πελάνεις.
2: Όχι ρε φίλε, διάβαζα προχθές ότι μόνο δύο παίχτες μείνανε από την πρωταθλητρία ομάδα.
1: Εντάξει, έφυγαν κάτι Χολ, κάτι που τούτοι, οκ.
2: Ναι, έφυγαν πολλοί. Ήρθε ο Λάρκιν.
0: Ναι,
1: ανακοίνωσε τον χτες.
2: Δεν το είδα.
1: Έτσι έχει τουρκικό διαβατήριο.
2: Ναι, σωστό. Πάει καλά η Φενέρ.
1: Χάσε τον Μπιμπέροβιτς, επειδή ο Γιώργος Ντάλλας.
2: Εντάξει, ναι. Τι βλέπεις στην Ευρωλίγκα?
0: Εγώ.
1: Μακιγιό.
2: Δηλαδή.
1: Εντάξει, το 3-3-3,5-4 που μας εδώ κατάμε, δεν είναι τόσο.
0: Ό,τι αποφασίζει ο Μποτιρόγκα.
1: Πολλά
0: παιδιά. Να δούμε ποιον να σπρώξει και
1: ξέρω. Εμά έφυγε εκείνος ο διαιτητής ο Περσίνος ο Γάλλος.
0: Α, ένας ήταν.
1: Αφιβηρέτησε.
0: Και ένας εκαθόριζε
1: το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αφιβηρέτησε με τίτλο.
0: Είδες που σου λέω ότι θα βάλει μια ρομποτέ του.
1: Εντάξει Γιώργο, ανεβάσαμε όμως τη λίγο την τοξικότητα.
0: Είναι εγώ πρόβλημα λίγο.
1: 14 του Ιούλη είναι μου
2: να. Τι άλλο να πεις, ας ανεβούν τα νεύρα λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διαφημιστικό.
1: Να πάμε μεθαρά στην Παγκοσταντίνου ή να πάμε έτσι.
2: Οπωσδήποτε.
0: Δικαιούσε.
2: Πότε έρχεται η Λιόγιο να πάμε.
0: Άκουμε. Όχι, θα πω άλλο. Δικαιούσε λόγω τη συμμετοχή σου σε αυτόν τον ημίωρο να διαλέξει το τραγούδι με το οποίο θα επανέλθουμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μείνει, δεν μείνει στο τελευταίο ημίωρο.
1: Το μυαλό να πάω να ολοκληρώσω τι τελευταίε πίεσει.
0: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει και πάμε τελευταίο διαφημιστικό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Έλατε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφρυδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
12: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brands που σε κάνει να νιώθεις καλά? Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brands που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Σωτήρη Μουστάκα. Ω Σωτήρη Χαρίτο.
1: Μα γιατί ήταν τα πράγματα, ήταν απαξίωση, δεν ξέρω.
0: Καμία απαξίωση.
1: Τι, πού κολλάει τώρα το Σωτήρη Μουστάκα.
0: Προφανώς δεν έχεις δει την ταινία που ονομάζεται Το Ψώνιο.
1: Αν νόμιζα κάτι το τραγούδι που έλεγε, δεν να το μειώσει, ξέρω.
0: Σωτήρης Μουστάκας ω Σωτήρης Χαρίτος παίζει στην ταινία αυτή και έχει γυρίσει το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού.
1: Δεν το θυμούμαι, όχι, πράγμα το έχω δει.
0: Ντυμένος έτσι ροκαμπυλάς, 1983, αν το δείτε, αν δεν έχει μπάλα, σήμερα α πούμε που δεν έχει κάτι.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Βάλτε να δείτε.
1: Ή μέχρι να αρχίσει, αν θέλετε να κρατηθείτε ξύπνοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το Ψώνιο, Σωτήρης Μουστάκας. Εξαιρετική ταινία. 5,7 στα 10 στο IMDb, αν θέλετε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: στον δρόμο μας τι γίνεται.
0: Πάμε να δούμε την κίνηση.
1: Ναι, έχουμε θέματα.
0: Πάμε να δούμε.
1: Πάμε να δούμε.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Λοιπόν, όσο ήταν ο Λούις εδώ και μας εξηγούσε τις ανύπαρκτες θεωρίες του για τη χρήση του VAR, έκανα τη μελέτη μου.
1: Και εξηγούσε βασικά.
0: Κατηγορούσε το VAR.
1: Έβγαζε τον παράπονο ναι. Για το ΒΑΡ, για την Ευρωλίγκα, για το διαιτή που αφιπηρέτησε τη Ευρωλίγκα, για το.
0: Για
1: τι άλλο μας είπε.
0: Έκανα τη μελέτη μου και προτρέπω πάρα πολύ έντονα τους οδηγούς να αποφεύγουν τη λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στο ύψος με Παλαιολόγου Ζαλοκώστα.
1: Για ποια μου επαρχία μιλούμε τώρα.
0: Αθήνα, κύριε Γιώργο.
1: Έχουμε λεωφόρο Κηφισίας.
0: Λεωφόρο Κηφισίας, παιδιά, όσοι είστε Αθήνα ναι. Και μας ακούτε.
1: Αχα.
0: Στο ύψος με Ζαλοκώστα, λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου και Παλαιολόγου, μακριά.
1: Εντάξει. Τι έχουμε, έργα.
0: Κάτι έχει.
1: Απεργία, διαμαρτυρία, εμπορία.
0: Στο κόκκινο είναι.
1: Στο κόκκινο.
0: Απλά σας το λέω σε περίπτωση που είστε εκεί στην περιφέρεια, αποφύγετε το. Οπότε επιστρέφουμε Στρόβολο. Κύριε
1: από
0: Γιώργο,
1: Αθήνα Στρόβολο.
0: Ναι, γενικά. Δίνουμε εμείς το. Μπορεί να είναι πολύ που μας ακούν. Δασούπολη και κοντά στο Μολ έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Δασούπολη προς Μολ. Δασούπολη προς Μολ.
0: Μάλιστα. Ναι. Έχει πάρα πολύ κίνηση εκείνο το σημείο. Έχει κίνηση στον. Συνοικισμό, όχι, στο Ελβετικό Διαγνωστικό Κέντρο κοντά. Ξέρεις που είναι αυτό?
1: Ελβετικό.
0: Ναι, Διαγνωστικό Κέντρο είναι στην. Δεν μπορώ να σου πω τι είναι αυτή τώρα, ήταν και διαφήμιση δική μας. Τσερίου κοντά, τέλος πάντων.
1: Συνοδό δεν μπορεί να μου πεις.
0: Όχι, μια συγκεκριμένη επιχείρηση που έχει εκεί. Που ανάβει κάρβουνα.
1: Α, που ανάβει κάρβουνα.
0: Ναι. Okay. Πίθωνος, οδός Πίθωνος έχει πολλή κίνηση εκεί στο Στρόβολο. Που μας είπε ο φίλος προηγουμένως, Γιώργο, έχει ένα μήνυμα στην Αγία Σφυλάς.
1: Α, ξέρω τι είναι.
0: Διάσεις παρακάτω. Βλέπω Άγιο Αθανάσιο. Όντως, προς Άγιο Αθανάσιο έχει κίνηση στην παραλιακή. Πάνω την παραλιακή, μάλλον. Στο Δασούδι κοντά έχει κίνηση. Στη Λεμεσό. Έχει ένα ατύχημα στον παραλιακό της Λεμεσού. Στη λεωφόρο Γεωργίου Α, ποια είναι αυτή? Ναι, νομίζω. Έχει κίνηση στην παραλιακή. Οπότε ναι, αυτά κύριε Γιώργο.
1: Μάλιστα. Για τις άλλες επαρχίες δεν έχουμε κάτι?
0: Όχι, δεν έχω κάτι να σου πω. Και η Λάρνακα φαίνεται καλά. Και η Ελεύθερη Αμόχωστος και η Πάφος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Αυτά και σήμερα λοιπόν για την κίνηση στους δρόμους.
2: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Τρεις χώρες φιλοξενούν τη φετινή διοργάνωση, άρα και τρεις διαφορετικές μασκότ. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Κλάτς, ο Αμερικανός φαλακρός αετός, ντυμένος με μπλε στολή. Ο Μάιπλ, μια άλκη, το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας των ελαφιών, είναι η μασκότ του Καναδά, ντυμένη βέβαια στα κόκκινα. Ενώ την τριάδα των μασκότ συμπληρώνει ο Ιαγουάρος, πιο γνωστό στο ζωικό βασίλειο ως Jaguar, με πράσινη στολή όπως και η εθνική ομάδα του Μεξικού. Η πρώτη διοργάνωση με μασκότ ήταν αυτή του 1966 στην Αγγλία με το Willy.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε. Τελευταίο πλέον μέρος, ένα 15 λεπτό περίπου μας χωρίζει από την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής.
0: Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας ως εκπομπή και ως όμιλος, θα έλεγα.
1: Είπες όμιλος να εκπροσωπήσεις?
0: Όχι, εντάξει,
1: να δώσεις,
0: αλλά
1: πήρες το πάνω σου.
0: Το, τόσο μεγάλο το
1: από
0: νέο.
1: Αύριο να αναμβάνω εγώ. Από αύριο, από εβδομάδα θα αναμβάνω.
0: Εντάξει, okay. Να τα κρατήσουμε τότε. Φυλασσόμεθα, αλλά ως εκπομπή τα δίνουμε.
1: Ναι.
0: Στον κύριο...
1: Και σε εκπομπή φυσικά είναι και πες μου, δεν ξέρω τώρα τα ακούω, διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Καλά, ναι.
1: Για την ώρα τουλάχιστον.
0: Για την πρόσληψη του κυρίου Ποστέκογλου.
1: Πού έχει προσληφθεί?
0: Στην Αλανάστρα.
1: Αλανάστρα. Και γιατί πρέπει εμείς να δώσουμε συγχαρητήρια?
0: Πάντα ένας καλός προπονητής όταν βρίσκει το...
1: Να σε παρακαλέσω να το...
0: Γιατί να μην δώσουμε τα συγχαρητήρια?
1: Να δώσεις τα συγχαρητήριά σου.
0: Γιατί τα δικά σου δεν μπορεί να τα θέλει?
1: Με ζέστη με κρύο.
0: Δηλαδή δεν σε απασχολεί η καριέρα Ποστέκογλου?
1: Ποστέκογλου γιατί
0: δεν
1: με απασχολεί?
0: Ποστέκογλου
1: τώρα απασχολεί αν εγώ το πρωί έρχομαι κανονικά δηλαδή στη δουλειά μου?
0: Με αυτά δεν ασχολούμαστε? Αυτή δεν είναι το αντικείμενο της μελέτης μας?
1: Υπό την έννοια να του δώσω συγχαρητήρια, το λέω.
0: Καλά,
1: ναι, να το αναφέρω ως είδηση, ναι, να το αναφέρω αν κάτι κάνει στη συνέχεια θα κάνει καλά τη δουλειά του, αν αποδειχτεί ότι κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Εγώ
1: ναι,
0: του δίνω για την πρόσληψη.
1: Εσύ προσωπικά μπορείς, αλλά δεν μπορεί να δεσμεύεις εσύ την εκπομπή.
0: Πραγματικά δεν μπορεί.
1: Πρώτα απ' όλα λείπει ο Ανδρέας. Άρα πώς πώς δεσμεύεται η εκπομπή από μόνη της?
0: Δεν το είχα παρατηρήσει ότι λείπει ο Ανδρέας.
1: Ούτε καν εγώ που έχω έναν ηγετικό ρόλο στην εκπομπή. Δεν το παίρνω πάνω μου για να πω η εκπομπή δίνει ή δεν δίνει συγχαρητήρια.
0: Πέρα από το γεγονός ότι τουλάχιστον 10 φορές μες στο τρίωρο λες ότι λείπει ο Ανδρέας, λείπει ο Ανδρέας.
1: Τι να κάνω?
0: Θα έρθει πίσω κάποια στιγμή. Και εντάξει, θα λείπω εγώ.
1: Εγώ θα μπορούσα να σου πω και είμαι να εκφράσω σχεδόν. Όχι σχεδόν, να εκφράσω τη βεβαιότητα μου ότι θα συμφωνήσεις.
0: Ναι.
1: Ως εκπομπή να στείλουμε και εμείς τις ευχές μας.
0: Πού?
1: Στον Κόνορ Γκόλτσον, ο οποίος είχε ανεβάσει ένα μήνυμα. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη εγχείρηση, δεύτερη επέμβαση ανοιχτής καρδίας. Είναι σήμερα. Mm. Και έστειλε ο ίδιος με μια φωτογραφία και μια ανάρτησή του το μήνυμά του. Νιώθει, το βλέπει θετικά, είναι έτοιμος και ευχαριστεί όλους για την υποστήριξη και τα μηνύματα που λαμβάνει. Άρα εγώ θεωρώ ότι εδώ θα συμφωνήσεις μαζί μου να στείλουμε.
0: Εντάξει, τώρα είναι θέμα υγείας.
1: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Δίνεις τώρα, με βάζεις μες στα δύο στενά, αλίμονο.
1: Εντάξει, να υπήρχε περίπτωση να μην.
0: Να μην πω περαστικά και γρήγορα στα πόδια του άνθρωπος, αν είναι δυνατόν.
1: Έτσι,
0: αν και η μπάλα τελείωσε νομίζω.
1: Ο ίδιος είπε όχι, αλλά εντάξει, μπορεί να το βλέπει θετικά. Τώρα μπορεί να πούμε να τελείωσε ή τελείωσε σε ψηλό επίπεδο και μπορεί σε πιο κάτω να τελειώσει, ενώ με τις επεμβάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό μου προέχει είναι το να...
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά όχι, θεωρώ πιο σημαντικό ότι ο Ποστέκογλου βρήκε δουλειά. Είναι πιο σημαντικό για μένα.
1: Τι να σου πω, δηλαδή, άνθρωπος... πραγματικά δεν ήξερα ότι είσαι τόσο...
0: Όχι, είχα.
1: Τόσο θετικό.
0: Είχα. Αφού μπορεί ο Ποστέκογλου να βρει δουλειά οπουδήποτε, μπορεί να βρει οποιοδήποτε οπουδήποτε.
1: Α, υπό αυτήν την έννοια.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, okay. Το δέχομαι από αυτήν την έννοια. Ότι είναι ένα μήνυμα ότι.
0: Μην χάνεις την.
1: Και εσύ μπορείς.
0: Τη συνωσιοδοξία.
1: Και εσύ μπορείς.
0: Μπορείς.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να γίνεις ό,τι θέλεις.
1: Από τον Ποστέκογλου. Πάλι διαφωνώ. Τόσο χαμηλά τον έχεις τον Ποστέκογλου.
0: Μπορεί να δηλώσεις ό,τι είσαι, ό,τι νιώθεις ότι είσαι.
1: Ό,τι δηλώνεις είσαι το αυτό που
0: ισχύει.
1: Και να το
0: βγάλεις προς τα έξω. Δεν ισχύει παντού.
1: Οκ. Ναι, αλλά μόνο με τη δήλωση δεν βρίσκεις δουλειά. Άντε να βρεις μια φορά, να για τους γελάσεις μια φορά.
0: Φτάνει να κάνεις την αρχή κάπου.
1: Ναι.
0: Άμα κάνεις την αρχή.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Τι ώρα είναι, ξεκινήσει.
1: Ξεκινήσει.
0: Η είδηση για τον Γκόλτσον ξεκίνησε το χειρουργείο.
1: Δεν ξέρω τι ώρα. Τώρα το βρήκαν τα site, το έχουν βάλει πάνω. Μπορεί να είναι ήδη στο χειρουργείο. Μα περίμενε στην Αγγλία, δεν είναι, έχουν και δύο ώρες διαφορά. Μπορεί να γίνει ψες. Μπορεί να γίνει χτες το χειρουργείο. Βγήκε και η φωτογραφία τώρα.
0: Όλα να πάνε καλά και πριν
1: μπορεί
0: και
1: να κάνει ψες την ανάρτηση γιατί σήμερα σε κάποια στιγμή. Αλλά αν είναι σήμερα, ακόμα είναι νωρίς για την Αγγλία. Εντάξει, τώρα 7 περίπου πλησιάζει εκεί. Δεν ξέρω τι ώρα πιάνουν δουλειά οι γιατροί. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια τις μηνύματα γιατί είμαστε μπρος στο τέλος της εκπομπής. Το VAR επεμβαίνει μόνο σε φανές το λάθος του διαιτή, λέει ο 90. Ναι, αλλά γιατί μας το στελεί. Ισχύει εννοώ αυτό το πρωτοκολλό, αλλά επαμβάνω ότι η συζήτηση, φίλε, δεν είναι. Είναι γιατί πλέον δεν μπορεί, δεν υπάρχει θέμα να παρεμβαίνει παντού. Άρα όσον ανοίγει ο κύκλος, κάποια μπαίνουν πάλι έξω και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Να το βάλουμε, να το τσεκάρει 90 λεπτά, παιδιά. Εγώ νομίζω δεν θα γλιτώσουμε. θα έχει φτάσει σε κάποιο σημείο τεχνολογία κάποια στιγμή που θα ελέγχει όλο το παιχνίδι.
1: Και θα φτάσει.
0: Νομίζεις?
1: Δεν μπορεί να γίνει το πρόβλημα.
0: Θα δούμε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Καλά, να είμαστε εδώ με το.
1: Μα και πρακτικά δεν μπορεί να το κάνει. Σημαίνει ότι θα υπάρχει διαιτητή. Ναι.
0: Θα υπάρχει, μια... αλλά δεν θα είναι.
1: Τι να υπάρχει να κάνει.
0: Δεν θα είναι σε τόσο μεγάλη.
1: Όχι. Και βλέπεις ότι το θέμα, το κεφάλαιο, η κρίση του διαιτητή δεν μπορεί να το εξαλείψει. Ακόμη και στις φάσεις που παρεμβαίνει το VAR σε απόλυτο βαθμό. Σε όλες τις φάσεις.
0: Εμείς που είμαστε μικροί, με
1: και δεν
0: που...
1: είναι τυχαίο και αυτό που υπάρχει σε τις φάσεις που πάει ο διαιτητής στον field review. Η τελική απόφαση πάλι στον διαιτητή είναι.
0: Καλά, ναι, αλλά άμα σε καλή.
1: Εντάξει, έχουμε και περιπτώσεις. Σαφώς το ποσοστό λογικό να είναι πολύ πιο ψηλό ότι πάει, όταν σε καλή πάει με την άποψη του VAR, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που ο διαιτητής δεν θα συνενέσει. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω.
0: Να το δούμε στο μέλλον με αυτό που θα χρήσεις εσύ διάδοχο εδώ, γιατί εμείς είμαστε μικροί σε ηλικία.
1: Πού κολλάει τώρα το.
0: Πώς θα εξελιχθεί το VAR, σε τι βαθμό και σε ποια επέκταση.
1: Μάλιστα.
0: Στο μέλλον.
1: Ούτε το 902 το καταλαβαίνω. Του Μέση εννοείται, επειδή και να το χάσει θα δώσουν επανάληψη.
0: Ναι.
1: Γιατί που τα χάσει θα δώσουν επανάληψη.
0: Όχι, καλά, απλά πρόσθεσε.
1: Μπήκε στην κατηγορία μου είπα πριν. Ότι κάποιοι πέφτουν, κοιμούνται, ξυπνούν. Η μόνη του έννοια είναι αν είναι ο Μέση.
0: Όχι, ρε, πλάκα έκανε ο άνθρωπος.
1: Έτσι. Συγκαλά, σε χωριανό και δεύτερο εξάδελφο του Μπατιστούτα και του Βερόν.
0: Ναι, παιδιά. Σιγά σιγά με την οικογένεια.
1: Να έχει εξάδελφο τον Μπατιστούτα.
0: Του κατεβάζω εδώ και γίνεται μπαλόγιαλο η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ο πράσινος Ρουμάνος επικοινωνεί.
0: Ο πράσινος Ρουμάνος.
1: Ναι. Ας το επόμενο Μουντιάλ, λέει. Ναι. Ο Παραγουάη φιλοξενεί τη Γαλλία. Mm-hmm. Να βάλει τον Εμπαπέ φυλακή. Η Δεσποινής. Α, η γερουσιαστής εκείνη.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ που μου κάνετε τη δουλειά στο δρόμο. Και ευχάριστη.
0: Να σε καλά, φίλε. Την κάνουμε, όντως.
1: Ναι. Αλλά περίμενε, έχουμε Παραγουάη Μουντιάλ.
0: Το επόμενο είναι Πορτογαλία, τέτοιο δεν είναι.
1: Μα είναι πάλι τρεις χώρες.
0: Δεν νομίζω να πάει Παραγουάη όμως.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι Πορτογαλία.
1: Α, εννοείς σε ζώνη Ευρώπης.
0: Ναι, ζώνη, έχει εντάξει, και ζώνη Ευρώπης νομίζω και Βόρειας Αφρικής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οκ. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Του 312 το απάντησε.
1: Τι έχει, να δω.
0: Αν με έχεις για το χιούμορ μου.
1: Ρελογίδι Τσίνων.
0: Ναι.
1: Έχεις τον Γιαμέ για το χιούμορ.
0: Όχι, πληρώνω και είμαι εδώ.
1: Και για το χιούμορ.
0: Όχι, ναι. Όχι, τον πληρώνω τον Γιώργο. Και γενικά τον όμιλο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία είναι το επόμενο.
0: Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Ωραία. Κάμε να δω, να δω, να δω, να αφήσω ένα άλλο πίσω. Σαν ο παδόσης τότε να μιλήσω 0-30.
0: Όχοχο.
1: Ο Ποστέκογλου.
0: Όχοχο.
1: Ήταν ό,τι χειρότερο πέρασε την τελευταία δεκαετία.
0: Γιατί? Όχι, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το εγκρίνω.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, δεν το εγκρίνω.
1: Σε τρεις υπήρους το πρώτο ταξί δώσαμε το επόμενο Μουντιάλ. Ναι. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Ναι. Α, θα έχει και. Περίμενε να γίνει σε Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Αλλά θα γίνει και ένας αγώνας σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη. Πάντα παντούν το πράγμα.
0: Σοβαρά τώρα. Εγώ ήξερα μόνο για αυτό το, την τερπλέτα που είπες τώρα.
1: Ναι. Βλέπεις και μηνύματα και παίρνω και εγώ την ειδοποίηση από το ΣΕΦΟ.
0: Θα έχει και ένα αγώνα Ουρουγουάη και ένα Αργεντινή και ένα.
1: Ένα Παραγουάη. Καλά, γιατί δεν παίζουν τζάι.
0: Γουάι!
1: Προφανώς και αυτό που έκαμε και η δήλωση ο πρόεδρος. Αν είσαι τον ο δικό μας εννοώ. Αν είσαι τον την πληροφορία ότι ένα παιχνίδι. Μπορούμε να
0: το κάνουμε κι εμείς.
1: Ένα παιχνίδι, ρε παιδιά.
0: Στο Τσίριο.
1: Στο Κουρασάο πράσινο. Α, 50 εκατοντάχρονα. Οκ.
0: Και.
1: Πιπρόσθετη πληροφόρηση. Να ανοίξει όσο να είναι στο πλαίσιο των εορταμών.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα παίξω σε 6 χρόνια. Ναι, τα ίδια. Μηνύματα μας. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Λοιπόν.
0: Ό,τι να είναι, το έχει κάνει. Περιοδεύον θίασο το έχει κάνει. Πραγματικά.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι να σου πω. Δεν ξέρω, φίλε, ο εκπρόσωπος του Βόλου, δεν το έχω ακούσει. Αν έγινε χτες η επέμβαση, σημασία, εντάξει, μπορεί να είναι οι ώρες διαφορά. Σημασία έχει να πάει καλά και
0: δεν
1: είναι οι ώρες τη διαφορά. Δεν είναι, το...
0: είναι και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας και επικίνδυνοτητας. Μακάρι
1: να έχει και επιπρόσθετη πληροφορία ότι και οι 6 αυτές χώρες που θα φιλοξενήσουν έστω κάποιες από ένα έχουν εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του. Ως διοργανώτριες.
0: Εντάξει, είναι διοργανώτριες.
1: Μα εν τούτα που γίνονται, δυσκολεύονται και χώρες όπως η Κύπρο να βρούμε θέση να πάμε. 6 ομάδες για όνομα του Θεού τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Σαν οπαδός της Arsenal παρεμβαίνει άλλος τώρα. Ο Ποστέκογλου, ό,τι καλύτερα εμπέρασαν από αυτούς, μπορούν να βρουν κι άλλοι.
0: Ό,τι καλύτερα πέρασε από αυτούς.
1: Λοιπόν, που λέμε, να παίξει ο τάδε παίχτης, ρωτάω ένας της αντίπαλης ομάδας. Που έρχεται το παιχνίδι. Όχι, θα παίξει. Και λέει, όχι, ένα πολύ για εμάς του τώρα, ότι θα παίξει.
0: Ναι. Σωστό. Πάμε.
1: Το πρώτο ήταν Ουρουγουάη. Ναι, εντάξει, το πρώτο παγκόσμιο το 30 που ξεκίνησε. Ναι. Μπορεί και αυτό εννοεί που βάλαν τις χώρες που κάναν το Μαρόκο. Εντάξει, ο Μαρόκο με στους τρεις διοργανώσεις. Την Παραγουάη δεν την έβαλαν. Επειδή φυλακίζει εύκολα.
0: Δεν ξέρω. Είδες ότι δεν μιλάω. Εντάξει, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Φτιάξε ένα φραπέ.
1: Ναι. Πού να πάμε και ρωτάς, δεν πάω.
0: Να ασχολάσουμε.
1: 55 νοίκουμε. Να αφήσουμε τον αέρα, 5 λεπτά να αξιοποιείτε.
0: Βάλε ένα τραγούδι να πάμε.
1: Κάτσε να δω αν έχει ανεβγεί και τίποτα τη τελευταία στιγμή.
0: Μεγιάδο ήταν ρε, το σκυλί του πολέμου, ρε. Ξεχάσαμε το όνομα του.
1: Ακόμα πονά... ναι, μα το στείλε κάποιο.
0: Ακόμα πονά τα μάτια μου.
1: Ναι. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι είναι δικαίωση τι προσδοκίε, ούτε τι δικέ σου, ούτε πολύ περισσότερο αυτών τη ΑΕΛ όταν τον έφεραν. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι φταίει το. Είτε το από πού ήρθε, είτε η δήλωση του Μιχάλη. Πολλοί παίχτες που έρχονται και δεν δικαιώνουν. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής. Χτες προλάβαμε μια ανακοίνωση πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή. Ήταν από τον Ολυμπιακό χτες. Mm-hmm. Είχαμε προλάβει μια εξέλιξη. Για την ώρα σήμερα... δεν έχουμε κάτι. Απλά μπορώ να σας πω με βάση την ενημερώση που παίρνω τώρα από την ομάδα, την αμερόληπτη που σου είπα, τον γκρουπ που έχω που συμμετέχω.
0: Γιατί επεμβαίνουν στην εκπομπή μας συγκεκριμένοι. Και εγώ ανήκω σε ομάδες, αλλά δεν μετέφερα ποτέ στον αέρα του Sport FM τον τίμιο και άγιο αέρα το τι μου λένε μέσα στα γκρουπ. Φτάνει.
1: Μπορώ να σας πω με πάσαν έτσι. Αμεροληψία είναι ότι τα δίνει όλα για Άμπραμπα το Ολυμπιακός.
0: Ποιο?
1: Έξερε, έτσι γράφει ο πρωταθλητής.
0: Ποιος είναι ο Άμπραμπα?
1: Μου στέλνουν τώρα το...
0: Ποιος, ο κόκκινος πρωταθλητής, εφημερίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι τι?
1: Τα δίνει όλα για Άμπραμπα.
0: Τι δίνει δηλαδή, πράγματα που δεν έχει.
1: Όλα, ρε,
0: τι δίνω ρε φίλε.
1: Έλα που δεν έχει ο
0: τα πήρες όλα και έφυγες.
1: Έλα που δεν έχει ο πρόεδρος.
0: Αφού χτίζεται γήπεδο, ρε Γιώργο, που περισσέψαν τα λεφτά.
1: Είναι οι χορηγοί, ρε φίλε, εντάξει.
0: Οι χορηγοί χτίζουν το γήπεδο.
1: Δεν έχουμε χορηγία που το κράτος του ταούλα, δεν ξέρω εγώ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Τίποτα βοτανικό, τίποτα του βοτανικού ομάδου.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Στέλνει ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Μετά την απόκτηση του Άγχελ Γκαρσία, από έλφε να κλείνει τα κενά και στο δεξιά άκρο της άμυνας, αφού βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζωάν Σάστρε. Ο Ισπανός, 29χρονος αμυντικός, ο οποίος ολοκλήρωσε την τετραετή του πορεία στον ΠΑΟΚ, ήταν στο στόχαστρο του Νίκου Παπαδόπουλου και του Ζήση Βρίζα, με τη διοίκηση του από έλφε να κινείται άμεσα και μεθοδικά, ούτως ώστε να πάρει τον παίχτη. Στην Ομονία συνεχίζεται η προετοιμασία για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο μαθαίνει την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο του Champions League. Εντατικοποιείται η προσπάθεια του Νενγκό για να μπει στις προπονήσεις, όπως και της διοίκησης για ενίσχυση. Επέστρεψε χθες στην Κύπρο αποστολή του Απόλλωνα και μπαίνει στην τελική ευθεία για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τραυματίας είναι ο Όσμπολτ. Συνεχίζονται οι διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Σήμερα θα χειριστεί ο Γκόλτσον με τις ευχές όλων μας να είναι μαζί του. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Λούκασεν στην Πάφο, καθώς αναμένεται η απάντησή του. Σκέψεις για την απόκτηση ξένου τερματοφύλακα μετά τους τραυματισμούς των Κυριακίδη και Γκόρτερ. Στην προετοιμασία της ομάδας έχει ενταχθεί ο ΜΑΕ. Σε ρυθμούς Ευρώπης, άπαντε στην ΑΕΚ μετά την επιστροφή από την Ολλανδία. Ελαφρύ δράστημα υπέστη ο Μπάγκιτς. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Αντερέκεν, με στόχο να είναι έτοιμος για το παιχνίδι κόντρα στην Μπεϊτάρ. Έτοιμος θα είναι και ο Εχπόλο. Στην ΑΕΛ, προτεραιότητα παραμένει η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών.

0: αστικών, με πρώτο πλάνο να βρίσκονται οι περιπτώσεις των Βιγιανουέβα και Καρό. Ξεκίνησε χθες προετοιμασία η γαλαζοκίτρινη. Και η ανόρθωση ξεκίνησε την προετοιμασία της χθες με τον Ελμαέστρο να καθοδηγεί για πρώτη φορά τους ποδοσφαιριστές του. Άδεια μερικών ημερών έχει δοθεί στους παίκτες του Άρη πριν η αποστολή φύγει την Τετάρτη για Πολωνία, ώστε να συνεχίσει την προετοιμασία της. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού Σέντερ Φορ Ντάριο Ποβέδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 12 το μεσημέρι, ο πρόεδρος της ΚΟΠ θα κάνει τον απολογισμό του για τον πρώτο χρόνο θητείας του στην Ομοσπονδία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ημέρα πρώτη με τελικούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Σέντρα στις 10 στον ανάπτυξη τηλεόραση του Σίγμα. Αύριο την ίδια ώρα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ανησυχία στο στρατόπεδο της Αργεντινής αφού σήμερα δεν προπονήθηκε ο Μέση. Ο Βέλγος μέσος Γιούρι Τίλεμαντς θα περάσει σήμερα από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από την United με τους κόκκινους διάβολους να στρέφουν το βλέμμα τους στην περίπτωση του Ολλανδού εξτρέμ της West Ham Somerville. Η διάθεση του ακρατήσεων Χουάντσο Ερνάν Γκόμες στον Παναθηναϊκό για πολλά ακόμη χρόνια ξέφρασε ο διοικητικός ηγέτης των Πρασίνων με ανάρτησή του στο Instagram. Στον Ολυμπιακό, οι θύνοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον στην πλευρά του ομογενή γκάρτα των Mavericks, Τζον Πουλακίδα, με την περίπτωση του πάντως να μοιάζει αρκετά δύσκολη. Όλα ανοιχτά στην ΑΕΚ με Πινέδα, σύμφωνα με τον Λουίς Μερλό, είναι 50-50 οι πιθανότητες να παραμείνει. Πρεμιέρα στο Athens Open, χθες με άνετη νίκη για την Μαρία Σάκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν ανώτερη από την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, παίρνοντας την νίκη με 2-0 σετ στο πρώτο τουρνουά γυναικών της WTA που γίνεται στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: Περισσότερες νύχτες.

0: Περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
3: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
6: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
11: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
12: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Μετά τον Γκαρσία, το ΑΠΟΕΛ προχωρεί στην απόκτηση και του Ζωάν Σάστρε, ενισχύεται σημαντικά στα άκρα της άμυνας. Συνεχίζουν και εντατικοποιούν την προετοιμασία τους οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, Ομόνια, Πάφος, Απόλλων και ΑΕΚ. Οι τρεις πρώτες ομάδες μάλιστα μαθαίνουν και αντιπάλους. Θα έχουμε αύριο τον αντίπαλο που θα προκύψει για την Ομόνια και μεθαύριο οριστικά θα μάθουν τον αντίπαλό τους η Πάφος και ο Απόλλωνας. Γίνονται παράλληλα και διεργασίες για περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Σουλαϊζίδης, θα παραθέσει σήμερα το μεσημέρι στις 12 δημοσιογραφική διάσκεψη. Θα κάνει τον απολογισμό του για τον ένα χρόνο θητείας του στην Προεδρία της Ομοσπονδίας. ΑΕΛ και Ανόρθωση άρχισαν από χθες την προετοιμασία τους. Ο Άρης μεταβαίνει στην Πολωνία για το βασικό στάδιο. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε μεταγραφή. Πρόκειται για τον Ισπανό επιθετικό Ντάριο Ποβέδα. Να πούμε ότι διεξάγεται απόψε ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελλο ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Είναι στις 10 το βράδυ το παιχνίδι. Θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Μια και ο λόγος για τον τελικό που έρχεται, πλησιάζει στο παγκόσμιο κύπελλο, θα είναι την ερχόμενη Κυριακή, μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού, η οποία έρχεται στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου σας προσκαλούμε στον απόλυτο προορισμό για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου σε μια μοναδική ξεχωριστή εμπειρία. Από τις 7.30 ο εξωτερικός χώρος της ΑΜΕΓΑ Έγκομης μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ με γιγαντοοθόνη, κερκίδες, high tables, να απολαύσουμε εκεί μαζί παρέα όλοι τον μεγάλο τελικό με φαΐ και με ποτό φυσικά. Να πούμε ότι μαζί μας θα είναι και ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Μάντζιος, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μιχάλης Κωνσταντίνου και πρεσβευτής ποδοσφαίρου της ΚΟΠ και ο αγαπητός σε όλους Λουίς Πατσαλίδης, μαζί μας φυσικά και η ραδιοφωνική παραγωγή του Sport FM 95. Να σας θυμίσω και τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος αφορά στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Αρχίσαμε από χθες και θα κρατήσει μέχρι και αύριο. Σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΑΕΛ σας δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε την επαιτειακή φανέλα της ΑΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, υπάρχει και σχετική φωτογραφία, μπορείτε να την δείτε στα social media του Sport FM. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας και διεκδικείτε αυτή την επαιτειακή φανέλα.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου, Χριστόφορος Ματθαίου. Γεια σου Χριστόφορε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, θέλω.
0: Λοιπόν, η ΠΑΦΟΣ που έχει προσθέσει ακόμη ένα ποδοσφαιριστή στο ρόστερ και αναφέρομαι στη μεταγραφή που ανακοινώσατε την Κυριακή, τον Σάμι Μαέ. Ενίσχυση λοιπόν για το κέντρο της άμυνας. Θα ήθελα κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες, αν μπορείς, για αυτήν τη μεταγραφή και το σκεπτικό.
1: Μάλιστα, ναι. Ο ποδοσφαιριστής έρχεται με δανεισμό από την Δύναμο Ζάγκρεπ. Υπάρχει και όψιον αγοράς των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις, ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από μεγάλες ομάδες, έχει πολλές εμφανίσεις σε όλες τις οργανώσεις ευρωπαϊκές. Φαίνεται πως είναι έμπειρος, είναι σε καλή ηλικία. Έρχεται να πλαισιώσει τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να φέρουμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Mm-hmm. Και με την απόκτηση του ΜΑΕ, στην ουσία έχει γεμίσει ο κατάλογος Α όσον αφορά τις θέσεις ξένο. Άρα για να έρθει και άλλη μεταγραφή που αφορά ποδοσφαιριστή Α καταλόγου ξένο, θα πρέπει να φύγει κάποιος από την ομάδα. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε εισαγωγικά γεμάτοι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω είναι λογικό να περιμένουμε και άλλες προσθήκες και παράλληλα αφαιρέσεις από το ρόστερ. Δεν είναι, δηλαδή δεν κλείνει εδώ κάπου η ΠΑΦΟΣ.
1: Είναι αρκετά νωρίς. Μπορούμε φυσικά να φέρουμε και ποδοσφαιριστές Β καταλόγου.
0: Ναι.
1: Που ίσως αυτό να είναι, σε αυτό να συγκεντρωθούμε στο άμεσο μέλλον. Από εκεί και πέρα, αν προκύψει κάτι με αποχώρηση, τότε θα δούμε και αν μπορούμε να φέρουμε και πώς θα προχωρήσουμε μετά από αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή για να φύγει από την ομάδα, εννοώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ποτέ μιλες ποτέ, και εμείς γενικά σαν ομάδα είμαστε, ποτέ δεν θέλουμε έτσι να κλείνουμε και να αφήνουμε οτιδήποτε έτσι νεωρείται. Δεν έχουμε όμως κάτι παραπάνω προχωρημένο, αλλά μπορεί να προκύψει. Είναι νωρίς ακόμη, υπάρχει ακόμη χρόνος στο μεταγραφικό παζάρι και θα δούμε. Αλλά όσο αφορά από εκεί πέρα, τα δεδομένα σήμερα έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Έχετε πάρει κάποια απάντηση, περιμένετε ακόμη, τι γίνεται με την περίπτωση Λούκα Σεν Χριστόφορε?
1: Αντιλαμβάνεσαι πως πλέον με την μεταγραφή του ΜΑΕ έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα. Έχει δυσκολέψει και όλη αυτή η περίπτωση. Δεν θέλω να οριστικοποιήσω κάτι, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βλέποντας τα δεδομένα, δεν υπάρχει χώρος για άλλον ποδοσφαιριστή Α καταλόγου.
0: Ναι. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, εννοείς ότι και να απαντήσει θετικά δεν θα έρθει?
1: Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Αυτό που σημαίνει είναι πως για να έρθει ο ποδοσφαιριστής πίσω θα πρέπει να φύγει κάποιος άλλος. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα το τι μπορεί να προκύψει και τι θα ισχύσει στο μέλλον θα το δούμε. Απλά εμείς βλέπουμε τα δεδομένα, τα σημερινά, και προσπαθούμε να κρίνουμε με αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Όμως είναι ανοιχτό αυτό το θέμα, να το καταλαβαίνω σωστά, υπό προϋποθέσεις φυσικά.
1: Να σου το πω πιο απλά. Δεν έχω κάποια ενημέρωση εκ των έσω ότι έχει τελειώσει το θέμα και προχωράμε. Ναι. Ούτε σημαίνει πως θα προκύψει κάτι νεότερο. Απλά εσωτερικά δεν έχουμε την ενημέρωση ότι έχει τελειώσει το θέμα και τέλος. Αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω και για ένα-δυο άλλα θέματα που προκύπτουν για τη θέση του τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Από ό,τι έχω διαβάσει, εντάξει, το έναν ήταν δεδομένο για τον Κυριακίδη και ο Γκόρτερ είναι τραυματίας.
1: Εντάξει, είναι σε μια παράξενη περίπτωση. Έχει κάποιες ενοχλήσεις στον Τζέι και παρακολουθούμε λίγο την περίπτωση για να δούμε αν θα υπάρξει ανάγκη για ενίσχυση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι που έχει κάποιες ενοχλήσεις που δεν τον αφήνουν να προπονηθεί κανονικά. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ σημαντικό για μας. Το ιατρικό team παρακολουθεί την περίπτωση του καθημερινά και θα δούμε τι θα αποφασίσουν και τι οδηγία θα δώσουν στην επιτροπή προγραμματισμού. Γιατί αντιλαμβάνεσαι πως είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση και πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα πριν ξεκινήσουν οι αγωνιστές υποχρεώσεις της ομάδας, γιατί θα έχουμε πρόβλημα μετά. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Είναι και ο Κυριακίδης έξω, θυμίζω, μας είπες και τις προάλλες, θα απουσιάσει, ναι, για ένα σημαντικό διάστημα. Εντάξει, ναι. Έχετε πάρει το Στυλιανού, το Αμαβαστυλιανού, με συγχωρείς.
1: Αμαβαστυλιανού, ναι.
0: Ναι. Αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να πάρετε και κάποιον άλλον για αυτήν τη θέση?
1: Εξαρτάται από ποιο θα είναι το πόρισμα με τον Τζέι. Αν θα καταφέρει να επιστρέψει σύντομα πίσω, τότε πιο πιθανόν όχι. Αν όμως το ιατρικό τμήμα αποφασίσει πως η κατάστασή του είναι πιο έτσι πιο δύσκολη να το πω και θα απουσιάσει για καιρό, τότε ίσως να πρέπει να προχωρήσουμε σε ενίσχυση. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια τσιλεδέρη κατάσταση. Παρακολουθούμε τον Τζέι, να δούμε τι ενημέρωση θα έχουμε από τους αρμόδιους και για να δει και η ομάδα προγραμματισμού πώς θα προχωρήσει.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι έναν ερωτηματικό και αυτό όσον αφορά τη συνέχεια. Σε σχέση με ποδοσφαιριστές που κατά καιρούς προκύπτει η πληροφόρηση, τέλος πάντων υπάρχουν και δημοσιεύματα ότι είναι στο στόχαστρο άλλων ομάδων. Σούνιτς θυμίζω, ο Ντράκομιρ κάποια στιγμή, ο Άντερσον, τελευταίως διάβασα για τον Λέλε, για MLS. Υπάρχει κάτι προχωρημένο ή κάποια επίσημη πρόταση?
1: Όχι, εντάξει, νομίζω είναι λογικό να βγαίνουν δημοσιεύματα αυτόν τον καιρό, ειδικά από τους ποδοσφαιριστές αυτού του επίπεδου. Ο Σούνιτς είχε ένα πάρα πολύ καλό Μουντιάλ, αντιλαμβάνεσαι πως είναι λογικό να υπάρχει δώρος γύρω από το όνομά του, αλλά δεν υπάρχει έτσι κάτι τώρα προχωρημένο εδώ στην ομάδα για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, για οποιοδήποτε από αυτούς που προανέφερες. Αν προκύψει κάτι όμως θα το δούμε τότε, θα δούμε αν είναι κάτι που ικανοποιεί τα θέλω της ομάδας και αν παράλληλα μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει η πρόταση. Είναι, αντιλαμβάνεσαι, είναι ένα περίπλοκο θέμα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Για τον Φίλιπ Μιλόγεβιτς, ένα νεαρό στόπερ που έχει γραφτεί το όνομα του ότι ενδιαφέρει την Πάφο.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι απλά ένα όνομα που βγήκε στην επικαιρότητα. Θα βγουν και άλλα, να είστε σίγουροι. Αλλά δεν υπάρχει κάτι με τον οποιοδήποτε προσφέρει. Αυτή τη στιγμή ούτε για να έρθει κάποιος ο προσφέρει στη υπάρχει κάτι προχωρημένο.
0: Ναι. Μάλιστα. Χριστόφαρη, για την προετοιμασία, τι μπορούμε να πούμε και σε ποια κατάσταση είναι ο Άντερσον, αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα φιλικά?
1: Ελπίζουμε. Έχει ανεβάσει πολύ ρυθμούς, κάνει ειδικό πρόγραμμα εδώ και καιρό. Υπενθυμίζω ότι είχε κάνει μια μικροεπέμβαση μετά τον τελικό κυπέλλου, γι' αυτό και τώρα επιστρέφει σιγά-σιγά. Δεν είμαι σίγουρος αν θα καταφέρει να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή στο τελευταίο φιλικό που θα δώσουμε την Πέμπτη εναντίον στη Σλόβαν. Από εκεί και πέρα, όλα καλά στην προετοιμασία πλην των δυσάρεστων που είχαμε στο θέμα του δερματοφύλακα. Έχουμε το τελευταίο φιλικό προετοιμασία στην Πέμπτη. Η ομάδα είναι ακόμη στην Αυστρία. Θα ταξιδέψει αύριο να έρθει στην Μπρατισλάβα, στην Σλοβακία, για την πρόβα γενεράλ που θα δώσουμε με τη Σλόβαν. Ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό, ενώντας σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ανυπομονούμε και εμείς να το δούμε. Θα είναι γι' αυτό ζωντανά.
0: Με την οποία αναμετρηθήκατε πέρσι, στη Link Phase του Champions League.
1: Με τη Σλόβαν, όχι.
0: Με την ποια ήταν, Σλάβια?
1: Με τη Σλάβια, ναι. Με τη Σλάβια Πράγας είχαμε παίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια ομάδα πλέον, νομίζω, παραδοσιακή στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και είναι πολύ δυνατό φιλικό για μας και είναι επίπεδο ομάδες που περιμένεις να αντιμετωπίσεις τώρα, ειδικά στα αποκλειματικά, όπως ήταν και η Αγγελόνια. Άρα, ανυπομονούμε για αυτό το φιλικό, το τελευταίο, και μετά θα επιστρέψει η ομάδα στην Κύπρο την επόμενη του φιλικού, την Παρασκευή, και θα μπούμε στην τελική ευθεία για το πρώτο ευρωπαϊκό.
0: Ναι. Και οριστικά την Πέμπτη μαθαίνετε και αντιπαλών, αν και λογικά θα είναι η Χάιντουκ, ναι.
1: Έχει ένα αρκετά σοβαρό προβάδισμα, αλλά ποτέ μιλες πότε στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, και πήγε, και όταν βγήκε η κλήρωση ήταν, νομίζω, φαβοροί Κροάτες. Επιβεβαίωσαν με την νίκη στον πρώτο αγώνα. Αλλά θα περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη, να μάθουμε επιτέλους ποια θα είναι η πρώτη ομάδα σε αυτό το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι. Και θα ξεκινήσουμε και αμέσως τα διαδικαστικά για το ταξίδι, την εκδρομή και όλα αυτά που είμαι σίγουρος πως ανυπομονεί και ο κόσμος να ενημερωθεί.
0: Ναι, φυσικά. Δεν σε ρωτήσα για Σούνιτς και εσένα. Αυτοί έχουν πάει στις προπονήσεις?
1: Όχι ακόμη. Είχαν πάρει, αντιλαμβάνεσαι, δεν έκαναν καθόλου διακοπές. Είχαν πάει αμέσως. Είχαν συναντηθεί με τις εθνικές τους ομάδες, είχαν πάει στο Μουντιάλ, πήγαν και μακριά, σε εισαγωγικά είχαν περάσει από τους ομίλους, άρα χρειάζονται και αυτοί οι διακοπές. Τους περιμένουμε, ίσως νομίζω θα σωματωθούν στην Κύπρο με την ομάδα. Δεν θα προλάβουν να έρθουν εδώ στο εξωτερικό, ενώ τους περιμένουμε στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεσαι, κατά πρώτα παιχνίδια είναι μια περίπτωση που θα τη δουν οι υπεύθυνοι προπονητές. Γιατί ναι, μεν είχαν αγωνιστεί στο Μουντιάλ και προπονιόνταν κανονικά και ήταν σε καλό ρυθμό. Τώρα όμως έπρεπε να και χρειάζονταν να πάρουν κάποιες μέρες ξεκούραση να κάνουν και αυτές τις διακοπές τους. Και θα σωματωθούμε την ομάδα και θα δούμε την κατάσταση τους για να κρίνουμε πότε θα μπορούν να αγωνιστούν και να βοηθήσουν.
0: Ναι. Ο Κίνα, με ρωτούν εδώ ένας φίλος, είναι τραυματίας?
1: Όχι, απλά έκανε κάποιο ειδικό πρόγραμμα τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν είναι κάτι έτσι μεμπτό.
0: Ναι, ωραία. Μάλιστα, τα διαρκείας πώς πάνε, Χριστόφορε?
1: Τα διαρκείας είναι έτσι σε ικανοποιητικό. Έχουμε ξεπεράσει τα 1000, είμαστε κοντά στα 1500. Έχουμε ακόμη καιρό. Περιμένουμε και περισσότερα ανταποκρίσεις από τον κόσμο. Υπενθύμηση πως την Πέμπτη θα πάμε στη δεύτερη φάση της πώλησης των εισιτήριων διαρκείας. Τώρα είναι μόνο για ανανέωση των πεστινών κατόχων. Μπορούν φυσικά και κάποιοι που δεν είχαν πέρσι εισιτήριο διαρκείας να προμηθευτούν, αλλά θα πρέπει να είναι σε καρέκλα που είναι ελεύθερη. Άρα από την Πέμπτη και μετά ελευθερώνεται η προπόληση. Μπορεί όλος ο κόσμος να προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας σε οποιαδήποτε καρέκλα και φυσικά όσοι θέλουν να ανανεώσουν μπορούν και θα έχουν την τιμή ανανέωση, απλά δεν θα έχουν την πέρσινη τους θέση. Σε ευχαριστώ που με θυμίσεις, γιατί ήθελα να το πω.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε όταν μπούμε τώρα και στη β' φάση να ξεκινήσει να ανεβαίνει κατά πολύ αυτός ο αριθμός.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αυτά τα δεδομένα. Φαντάζομαι δεν προκύπτει κάτι άλλο για την ώρα. Ρωτούν και για τον Πάσου Αμίνα, να σου πω την αλήθεια. Τώρα έχει έρθει ένα μήνυμα αν θα παραμείνει στην ομάδα. Δεν έχουμε κάποια απόφαση.
1: Όχι, είναι κανονικά μέρος της ομάδας.
0: Κανονικά στο ρόστερ.
1: Ναι, στην προετοιμασία. Είναι κανονικά.
0: Mm-hmm. Έγινε. Ωραία,
1: ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστόφορε. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ της Πάφου. Φίλε μου, 120 γι' αυτό που μου λες. Έχει εκδοθεί πριν από λίγο, νομίζω, μια νέα ανακοίνωση από πλευράς Ομόνιας για τα βήματα που μπορεί να κάνει κάποιος για να εξασφαλίσει εισιτήριο, να γραφτεί στο σχετικό σύστημα και όλα αυτά που μου λέτε. Άρα μπορείτε να τα βρείτε εκεί με όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά για την ώρα. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλα Φίτος, ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, όσο και στη διασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη λύση θα είναι πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούς. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Φιλάθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
14: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
15: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
14: Όπως?
15: Όπως το παγκόσμιο.
16: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
19: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Ένας διαφιλονικούμενος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στο Ελ Σαλβαδόρ και την Οντούρα προκαλεί τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών με 3.000 νεκρούς και τραυματίες. Διήρκησε 100 ώρες από τις 14 έως τις 18 Ιουλίου 1969. Αφορμή στάθηκαν οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις μεταξύ των εθνικών ομάδων των δύο γειτονικών χωρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1970. Τα αίτια ανάγονται στις τεταμένες σχέσεις τους εξαιτίας του αναδασμού της γης στην Οντούρα και του μεταναστευτικού ρεύματος από το Σαλβαδόρ προς την Οντούρα.

Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Θυμίζω ότι ο Sport FM και τον Global College σου δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία. Αφορούν στο δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, στο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που θέλει να αξιοποιήσει την υποτροφία. Στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη Global, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. 24 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Λοιπόν, θυμίζω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 και διεκδικείτε την επαιτειακή φανέλα της ΑΕΛ 2950 με την ένδειξη ΑΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας. Αύριο θα κάνουμε στην εκπομπή μας την κλήρωση για τον τυχερό ακροατή. Λοιπόν, να σας πω και να σας θυμίσω ότι χθες η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ότι η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία και θα έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος όπως έχει ήδη ανακοινωθεί εδώ και καιρό το Σαββατοκυριακό 29 και 30 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκυριακό 22 με 23 Μαΐου. 14 ομάδες συμμετέχουν και φέτος και είναι γνωστός ο τρόπος διεξαγωγής.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ του Άρη. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο υπεύθυνος επικοινωνίας, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, εσένα και τους ακροατές σου.
0: Τι γίνεται, πού σε βρίσκουμε καταρχήν?
1: Είμαι στην Πολωνία, στο χωριό Βάρκα, περίπου μία ώρα μακριά από την πρωτεύουσα Βαρσοβία. Εδώ που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας.
0: Μάλιστα. Πότε αρχίζετε βασικά οι προπονήσεις εκεί?
1: Οι προπονήσεις αρχίζουν από αύριο.
0: Ναι. Ωραία. Άρα είχαν 2-3 μέρες έτσι να πάρουν κάποιες ανάσεις οι ποδοσφαιριστές και φαντάζομαι ότι ξαναμπαίνουν πάρα πολύ σύντομα. Δεν είναι και πολύς ο χρόνος. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων και των φιλικών έχετε ανακοινώσει και αρκετά φιλικά το επόμενο διάστημα, δεν είναι?
1: Ναι, αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Από αύριο θα μπουν ξανά σε προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές. Και σε αυτό το στάδιο θα δώσουμε 4 φιλικά παιχνίδια. Τα περισσότερα από αυτά με πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους και ομάδες που είναι πιο έτοιμες, μιας και το πρωτάθλημα τους αρχίζει νωρίτερα. Οπότε, ναι, θα δώσουμε και 4 πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι, να πούμε ότι είχε και το περασμένο Σάββατο ένα φιλικό Νοάρης, καθαρά για προπονητικούς λόγους. Εκεί ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας σας όταν η ομάδα ήταν στη Λετωνία, Κώστα.
1: Ναι, ισχύει. Με μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, την Alpert. Σε εκείνο το παιχνίδι, όπως είπες και εσύ, που ήταν καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, ο προπονητής χρησιμοποίησε πολλούς ποδοσφαιριστές, 20 στο σύνολο. Έδωσε χρόνο συμμετοχή σε πολλούς νεαρούς. Ταξίδι αυτά που ήθελε να δει, όμως τα πιο σημαντικά φιλικά είναι αυτά που έπονται.
0: Ναι. Έχετε να παίξετε με την Λέγκια, Χάπολε Ράνανα, Κορώνα Κιέλτσε και Ατρόμητο Αθηνών.
1: Ναι, αυτά είναι τα φιλικά στην Πολωνία, ναι.
0: Μάλιστα. Και υπάρχουν και άλλα προγραμματισμένα, όπως βλέπω εδώ από την ανακοίνωσή σας, που θα έχουμε παραπάνω λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα ακριβώς.
1: Ναι, για τις ώρες διεξαγωγής, εντάξει, όμως και πάλι είναι με πολύ δυνατούς αντιπάλους.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία τρία βεβαίως θα είναι στην Αυστρία. Ναι.
0: Ναι, εκεί όπου θα συνεχιστεί για το τρίτο και τελευταίο στάδιο η προετοιμασία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα μέχρι στιγμή στον Άρη, πώς κυλάνε οι προπονήσεις, η προετοιμασία με τα δεδομένα που έχουν προκύψει, Κώστα, με τις πάρα πολλές αποχωρήσεις και λίγες προσθήκες, κυρίως με νεαρούς μέχρι τώρα?
1: Εντάξει, θα είναι σημαντικά διαφοροποιημένη η ομάδα και από άποψη ηλικίας κυρίως. Έχει πέσει σημαντικά ο μέσος όρος ηλικίας. Οι έμπειροι ποδοσφαιριστές δεν υπερβαίνουν τους 5, θα έλεγα. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν ο σχεδιασμός των ανθρώπων που χειρίζονται τα του προγραμματισμού και αυτό προσπαθούν να υλοποιήσουν.
0: Ναι, βασικά αυτό ήταν το πλάνο εξ αρχής, έτσι να διαμορφωθεί φέτος το ρόστερ.
1: Ναι, ήταν κάτι που είχε αποφασιστεί και το είχαμε τονίσει ότι θα γίνει προσπάθεια να χτιστεί μια πολύ νεανική ομάδα με στόχο βεβαίως να μπορεί να είναι ανταγωνιστική άμεσα.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα γίνουν όμως και προσθήκες, αυτό να το περιμένουμε, και με πιο εμπειρούς παίχτες, ή θα είναι όλοι αυτής της κατηγορίας?
1: Εντάξει, το πιο εμπειρούς, αν εννοείς 30 χρονών και πάνω, νομίζω όχι. Όμως ο έμπειρος μπορεί να είναι και ένας 25 χρόνια, να έχει εμπειρίες, να παίζει συνεχόμενα χρόνια. Όμως η βάση της ενίσχυσης που έπαιδε Στέλλα θα είναι ότι θα είναι και αυτή νεαρή. Τώρα πόσο νεαρή ακριβώς δεν μπορώ να πω, αλλά θα είναι νεαρή. Αυτή είναι η φιλοσοφία.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής είχαμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Τελευταίος που έφυγε ήταν ο Μπουράν, Κώστα.
1: Ναι.
0: Ήταν κοινή συνενέση από ό,τι διάβασα, η συνεργασία, η λύση.
1: Ακριβώς. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που δεν ήταν ούτε γι' αυτό στο πλάνο για τη μια σεζόν, με βάση το σχεδιασμό που γίνεται, και αποχωρήθηκε ο Ιασίν. Τον ευχαριστούμε και αυτόν για αυτά που προσέφερε φέτος. Και βλέπουμε τη συνέχεια, Στέλλα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχυθούμε περισσότερο.
0: Ναι, εντάξει, εκεί επικεντρώνονται φαντάζομαι προσπάθειες, αν και νομίζω υπάρχει ακόμη μια εκκρεμότητα με τον Φοδέριχαμ τώρα που μιλάμε.
1: Εντάξει, αφού δεν είχαμε, όπως έχω πει, απουσιάζει από την προετοιμασία με άδεια της διοίκησης, αλλά δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Μάλιστα, ένας φίλος μου λέει εδώ για τον Σαρφό, δεν ήταν στην αποστολή του Άρη.
1: Ο Σαρφό είναι εδώ στο ξενοδοχείο.
0: Ναι, μάλιστα. Ένας άλλος λέει, θα ήθελε να μάθει αν είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κάποιον παιχνίδι στην Πολωνία, θα είναι εκεί κοντά και τον ενδιαφέρει, λέει.
1: Εντάξει, έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, τουλάχιστον γιατί σε κάποια παιχνίδια υπάρχουν μερικές εκκρεμότητες ακόμη, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά στα φιλικά παιχνίδια εδώ στην Πολωνία, νομίζω το λέει και στην ανακοίνωση, το πρώτο φιλικό με τη Λέγκια θα είναι στο προπονητικό κέντρο της Λέγκια, στην Βαρσοβία. Το επόμενο που είμαι με τη Χάπολ θα γίνει στο γήπεδο που προετοιμάζεται η ομάδα μας, εδώ στη Βάρκα. Έπειτα είναι το παιχνίδι με την Κορώνα που θα γίνει στο Κίελτσε, εκεί που εδρεύει η Κορώνα Κίελτσε, και το φιλικό με τον Ατρόμητο επίσης έχει ανακοινωθεί. Το γήπεδο είναι ένα δημοτικό στάδιο σε μια πολύ, πολύ δύσκολα την προφέρω, αλλά μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Αναφέρεται εκεί στην ανακοίνωση του Άρη, είναι όλες οι λεπτομέρειες. Μάλιστα, αν αυτό διευκολύνει το φίλο. Ναι. Εντάξει, για το θέμα με προσθήκες τώρα στο ρόστερ, πού επικεντρώνεται ο Άρης ή είναι για όλες τις γραμμές που μιλάμε τώρα?
1: Είναι για όλες τις γραμμές, θέλετε.
0: Ναι, επειδή ήταν και πάρα πολλές οι αποχωρήσεις,
1: έτσι. Και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή.
0: Να περιμένουμε διψήφιων αριθμών με μεταγραφές, προσθήκες.
1: Διψήφιο, εντάξει, μου φαίνεται υπερβολικό για να είμαι ειλικρινής, γιατί έχουμε ήδη κάνει 4 κινήσεις.
0: Ναι.
1: Και σε αυτούς πρέπει να προσθεθούν και οι ποδοσφαιριστές που ήταν δανεικοί και θα παραμείνουν στην ομάδα μας, τέλα, γιατί επί της ουσίας είναι παίκτες που δεν ήταν στο ρόστερ πέρσι, αλλά θα γίνουν προσθήκες. Τώρα πόσες ακριβώς δεν μπορώ να γνωρίζω, όμως θα γίνουν προσθήκες. Αν όλοι αυτοί ακουμπήσουν το διψήφιο αριθμό, μπορεί και να είναι πιθανό νούμερο, αλλά αν υπολογίσουμε ότι ήδη υπάρχουν 4 νοφερμένοι και έχουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν δανεικοί, 3-4 που μπορεί να παραμείνουν στο ρόστερ. Ναι, θα γίνουν προσθήκες. Αν τους συνυπολογίσουμε όλους αυτούς, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διψήφιος μου. Mm-hmm. Αλλά όχι άλλοι 10, ας πούμε, από τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Ο Γκαλιάτα, το τελευταίο σας απόκτημα, αυτός είναι στην προετοιμασία.
1: Ναι, ναι.
0: Συμμετέχει στο πρόγραμμα, Νίκη. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, είναι λίγο ερωτηματικό. Να μου επιτρέψεις να πω το πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης στη νέα σεζόν. Επειδή είναι και πάρα πολλές οι διαφοροποιήσεις και υπάρχουν και εκκρεμότητες σημαντικές ακόμη.
1: Μα θα έλεγα ότι είναι φυσιολογικός. Δηλαδή, ναι, είναι θέμα να σας επιτρέψω να πεις. Εδώ μια ομάδα που αλλάζει τόσους πολλούς προσέλης. Πάντοτε είναι ερωτηματικό, έτσι, γιατί θα πρέπει να δεις στη δράση αυτούς που θα κληθούν να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν.
0: Ναι, έτσι είναι. Από εκεί και πέρα η δύσκολη η δουλειά είναι στον προπονητή. Ο κύριος Ράτσικοφ έχει και το καθήκον, την υποχρέωση να θέλεις να φτιάξει έναν καλό σύνολο με τα δεδομένα που προκύπτουν εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Ναι, όμως αυτός είναι ο στόχος. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του και όλοι θα κρυφθούν στο γήπεδο, έτσι, με αυτά που θα δείξει στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάτι διαφορετικό να πούμε.
0: Mm-hmm, έτσι είναι. Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή προετοιμασία στον Άρη.
1: Ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Αυτά σε σχέση και με τον Άρη. Εντάξει, για τον φίλο που μου στέλνει ξανά, είναι ένα μήνυμα για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα νικής στην Ομόνοια. Δεν ξέρω να σας πω κάτι άλλο πέραν από αυτό που σας έχω επισημάνει και προηγουμένως. Και αν δεν απαντά κάποιος στα τηλέφωνα, τι να κάνω? Πάρτε ξανά, δοκιμάστε, προσπαθήστε με τον νέο τρόπο που έχει ανακοινώσει και η Ομόνοια. Για τα υπόλοιπα δεν μπορώ, δεν κατέχω το θέμα. Απλώς υπάρχουν συνεχώς ανακοινώσεις. Βρείτε τις λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα, φαντάζομαι. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξετε. Μπας και διορθωθεί το άλλο θέμα που με ενημερώνετε εδώ. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι έχει ενημερώσει και η Ομόνοια ότι έχει παραταθεί η προθεσμία των περσινών κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για να ανανεώσουν τη θέση τους, ώστε να δοθεί και απαιτούμενος χρόνος για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλάθλων. καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως λέει η ανακοίνωση, η μετάβαση σε νέα πλατφόρμα. Μάλιστα. Άρα είναι και αυτό μια σημαντική ενημέρωση για τους φίλους του Τριφυλιού. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Είναι μαζί μας ο Χαραλαμπός Τσαλούπης. Γεια σου Χαραλαμπέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Άρχισαν και οι προπονήσεις από χθες στην ΑΕΛ. Τι μπορούμε να πούμε καταρχήν για το στάδιο αυτών της προετοιμασίας?
2: Εντάξει, μετά τα εργομετρικά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, μπήκε και στο γήπεδο η ΑΕΛ. Σήμερα ολοκληρώθηκε και πριν από λίγο η δεύτερη προπόνηση για τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Με τα περισσότερα νέα αποκτήματα και όσους προσφεριστές έμειναν από το περσινό ρόστερ, Στέλλα, να βρίσκονται στο προπονητικό του Τσιρίου. Ναι. Με πιο σημαντικό νομίζω την παρουσία και του Κονσέισαου και του Λουδερσίνγκ για δύο προσφεριστές για τους οποίους έγινε αρκετός λόγος για ότι θα έφερναν κάποια πρόταση να αποχωρήσουν. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και βρίσκονταν κανονικά χθες αλλά και σήμερα στο βοηθητικό του Τσιρίου.
0: Ναι. Υπήρχε κάποιος ενώ που είναι στο ρόστερ και απουσίαζε η Μεγάδια, δεν ξέρω.
2: Εξ όσο γνωρίζω όχι, γιατί ήταν εκεί και ο Νταβόρ, ήταν και ο Ζόκε και οι Κύπροι, ο Κυριάκου και ο Κύπρος ο Νεοφύτου και κάποιοι άλλοι μικροί. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρόν τους. Ένα-δυο ποδοσφαιριστές αν μου διαφεύγουν δεν ήταν χθες στην προπόνηση, θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα, ωστόσο δεν υπάρχει έτσι Στέλλα ή δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη την δεδομένη στιγμή.
0: Ναι, για τον Παπαφώτην και τον Μακρύν ξεκαθάρισε αυτόν το σκηνικό, δηλαδή τι γίνεται με τους συγκεκριμένους?
2: Οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας. Ενημερώθηκαν ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα μπορέσουν να παρεμπλεθούν. Τους χορηγήθηκε έξτρα άδεια από την διοίκηση της ΑΕΛ. Υπάρχουν επαφές και με τους δύο ποδοσφαιριστές για να λυθούν τα συμβόλαιά τους και ίσως προκύψουν έτσι και νέα για τον έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές να αποχωρήσει μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι δεν θα βρίσκονται στο ρόστερ της ΑΕΛ την νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα. Πες μου τώρα, βασικά το βάρος σε σχέση με την ενίσχυση είναι στην άμυνα, εκεί το έχουν ρίξει στην ΑΕΛ?
2: Ναι, ψάχνουν ακόμη δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας είναι ο Ντιάγο Γκόμες, όπως είπαμε αρκετές φορές, ο οποίος έχει ανακοινωθεί και ήταν στην χθεσινή προπόνηση. Η άλλη περίπτωση είναι του Καρό, ο οποίος για την ώρα δεν έχει μείνει ελεύθερος από την ομάδα, ωστόσο εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα πάρει την ελευθερία του. Η άλλη περίπτωση με την οποία βρίσκονται σε επαφές είναι του Βιλανουέβα, με τον οποίο η περίπτωση του είναι σε καλό δρόμο και ψάχνουν για ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό στην ομάδα της ΑΕΛ. Γίνεται προσπάθεια Στέλλα για να αποκτηθεί ακόμη ένας εξτρέμ και ακόμη ένας ποδοσφαιριστής τουλάχιστον στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
0: Ναι, ακριβώς. Σε ποια θέση είναι εννοείς?
2: Σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής με πιο οργανωτικά προσόντα, δηλαδή να αγωνίζεται στη θέση 8 και 10.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Έχει πάρει μορφή το ρόστερ της ΑΕΛ, ωστόσο χρειάζεται ακόμη 4-5 κινήσεις για να μπορέσουν έτσι να βγάλουμε πιο ασφαλείς συμπεράσματα και ο στόχος είναι ουσιαστικά μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες να ολοκληρωθούν οι περισσότερες μεταγραφές, δηλαδή ουσιαστικά όταν πάει η προετοιμασία για έρθει στην Πολωνία να χρωστάει μία-δυο μεταγραφές, θα έλεγα Στέλλα.
0: Ναι. Τώρα πώς ακριβώς έχει το πρόγραμμα και πότε είναι η αναχώρηση για την Πολωνία?
2: Δεν θα γίνει προετοιμασία στην ΑΕΛ όπως τα προηγούμενα χρόνια στις Πλάτρες, στην Κύπρο. Θα αναχωρήσει την 1η Ιουνίου, την 1η Αυγούστου, συγχωρείτε, για την Πολωνία, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε οι προπονήσεις θα γίνονται κανονικά στην Λεμεσό, είτε διπλές είτε μονές.
0: Ναι. Μάλιστα. Και περιμένουμε να εξελίξει τα μεταγραφικά, όπως τα περιέγραψες προηγουμένως. Να πούμε ότι η ΑΕΛ έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με το θέμα του πειθαρχικού εισαγγελέα και του αθλητικού δικαστή, και ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα δηλαδή που έστειλε, επειδή το αναφέρω γιατί γίνονται έντονες διεργασίες από ό,τι μαθαίνω και λέγεται το τελευταίο διάστημα για το πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι νέες επιτροπές, και ήταν ξεκάθαρο λοιπόν το μήνυμα της ΑΕΛ ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση, Χαραλάμπε, να βρίσκονται σε αυτές τα δύο άτομα που ήταν αυτήν τη στιγμή ή μέχρι αυτήν τη στιγμή εκεί. Ο κύριος Νικολάου και ο κύριος Βριονίδης.
2: Ουσιαστικά χαιρετίζει την απόφαση σε αυτήν, αλλά ή ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θέλει, όπως είπες και εσύ Στέλλα, οι δύο προαναφερθέντες να βρίσκονται σε αυτές τις επιτροπές. Υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχουν συζητήσεις και στην Κυπριακή Ομοσπονδία ώστε να μην μπουν σε αυτές τις επιτροπές. Θα δούμε, Στέλλα, το πώς θα κυλήσουν αυτές οι εξελίξεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα εν ώψη και της νέας περίοδου, γιατί νομίζω αρκετές ομάδες είχαν εκφράσει έτσι τις ίδιες αμφιβολίες. Αυτό που θα έλεγα, Στέλλα, είναι ότι απόψε υπάρχει μια εκδήλωση από την ΑΕΛ με το IC Future Foundation, όπου ουσιαστικά είναι μια εκδήλωση που θα σημαντοποιήσει την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Θα υπάρχουν εκεί κάποιοι ποδοσφαιριστές της ομάδας, ίσως γίνει και παρουσιάση της φανέλας εξ όσων μαθαίνω. Θα γίνουν και κάποιες δηλώσεις και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στις 7 αυτή η εκδήλωση σήμερα.
0: Ναι, ωραία. Έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Αυτά για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Παρεμπιπτόντως θυμίζω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950. Διεκδικείτε την επαιτειακή φανέλα της ΑΕΛ. Γράφετε ΑΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας στο μήνυμα που θα στείλετε στο 2950, και θα κάνουμε αύριο στην εκπομπή εδώ «Κάνε παιχνίδι» την κλήρωση. Να σας πω ότι η ΚΟΠ έχει ανακοινώσει και διαιτητές φιλικών αγώνων. Είναι φιλικοί αγώνες προετοιμασίας που θα γίνουν τις επόμενες μέρες σε σχέση με τα παιχνίδια που θα γίνουν την Πέμπτη και έχουν να κάνουν κυρίως με ομάδες μας που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Απόλλων ΑΕΚ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ αυτόν το παιχνίδι είναι 7.30 ώρα την ερχόμενη Πέμπτη. Διαιτητής θα είναι ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου. Δεν έχουμε VAR να πω. 8 η ώρα την ίδια μέρα, 16 Ιουλίου, Πέμπτη, στο ΓΑΣΥΠΗ, Ομόνια Πανετολικός, διαιτητής ο Μενέλαος Αντωνίου. Τετάρτη 22 Ιουλίου, αυτά είναι από εβδομάδας, 5.30 στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ, ΑΕΛ Καρμιώτισσα, διαιτητής Σίμος Κουσιαπάς. Σημειώνεται ότι ο αγώνας θα είναι και κλεισμένο των θυρών εδώ. 6.30, 22 Ιουλίου, προπονητικό κέντρο Αρχάγγελος, από ΑΕΛ Ολυμπιακός, διαιτητής Μιχάλης Λουκά. Και εδώ ο αγώνας θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Πάμε Σάββατο 25 Ιουλίου, 5.30, προπονητικό κέντρο ΑΕΛ. Είναι η ΑΕΛ απέναντι στον Ολυμπιακό, διαιτητής Γιώργος Αλφαγεωργίου και κλεισμένο των θυρών. Και Τετάρτη 29 Ιουλίου, κοινοτικό γήπεδο

έχει ενημερώσει ότι την προσεχή Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα διασκέψεων του ΑΕΚ Αρένα θα πραγματοποιηθεί δημοσιογραφική διάσκεψη στην παρουσία και του Προέδρου, του Άντρου Καραπατάκη. Εκεί θα γίνει παρουσίαση του νέου κύριου χορηγού της ομάδας, όπως σημειώνεται. Και θα έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να ενημερωθούμε και θα σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα και για αυτήν τη δημοσιογραφική διάσκεψη. Θα πάμε στο δελτίο, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Λουί Νικολάου. Διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημερώση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Με την αποκτήση του ΜΑΕ έχει κλείσει ο κατάλογος ξένων. Για να έρθει κάποιος πρέπει να φύγει άλλος. Ίσως κινηθούμε πλέον για παίχτες μόνο καταλόγου Β. Ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφερος Ματθαίου και συμπλήρωσε πως με την απόκτηση ΜΑΕ δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η παραμονή Λουκασέν. Αναμονή για τον τραυματισμό Γκόρτεν, εκεί που θα διαφανεί αν η ομάδα θα κινηθεί για απόκτηση τερματοφύλακα. Δεν υπάρχουν προτάσεις για παίχτες που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Στο αγωνιστικό έχει ανυφάσει ρυθμούς ο Άντερσον με στόχο να προλάβει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μετά την απόκτηση του Άγχελ Γκαρσία, που φαίνεται να κλείνει το κενό και στο δεξιάκρο της άμυνας, όπου βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ζωάν Σάστρε. Ο Ισπανός 29χρονος αμυντικός ολοκλήρωσε την τετραετή του πορεία στον ΠΑΟΚ και ήταν στο στόχαστρο των Παπαδόπουλου και Βρίζα, με την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ να κινείται γρήγορα και να κλείνει τον deal. Στην Ομονία συνεχίζεται η προετοιμασία για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο μαθαίνει την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο του Champions League. Εντατικοποιείται η προσπάθεια του Νενκό για να μπει στις προπονήσεις, όπως και η προσπάθεια της διοίκησης για ενίσχυση. Πέστρεψε χθες στην Κύπρο αποστολή του Απόλλωνα και μπαίνει στην τελική ευθεία για τα ευρωπαϊκά μάτς. Τραυματίας είναι ο Όσμπολτ, συνεχίζονται οι διεργασίες για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού. Σε ρυθμούς Ευρώπης, απάντες στην ΑΕΚ μετά την επιστροφή από την Ολλανδία, ελαφρύ διάστρεμα υπέστη ο Μπάγκης, ενώ ατομικό ακολουθεί ο Αντερέγεν με στόχο να είναι έτοιμος κόντρα στην Μπέιταρ. Την Παρασκευή παρουσιάζεται ο νέος χορηγός της ομάδας. Την 1η Αυγούστου αναχωρεί για την Πολωνία ΕΛ με τις μεταγραφικές εξελίξεις να είναι σε πρώτο πλάνο. Ξεκαθαρίζουν άμεσα με καλές πιθανότητες οι περιπτώσεις των Βιλανουέβα και Καρό. Στόχος είναι μία ή δύο εκκρεμότητες πριν την αναχώρηση για Πολωνία. Ξεκίνησε χθες η ανόρθωση την προετοιμασία της με τον Ελμάστρο να καθοδηγεί για πρώτη φορά τους ποδοσφαιριστές του. Βάση της ενίσχυσης που έπεται θα είναι από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε την συνέχεια. Στόχος είναι να έχουμε μια νεανική και ανταγωνιστική ομάδα. Ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Άδεια μερικών ημερών έχει δοθεί στους παίχτες του Άρη με την αποστολή να αποχωρεί την Τετάρτη στην Πολωνία. Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού σεντερφόρ Ντάριο Ποβέδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Με δημοσιογραφική διάσκεψη στις 12 το μεσημέρι, ο πρόεδρος ΣΚΟΠ θα κάνει τον απολογισμό της πρώτης του θητείας στην Προεδρία της Ομοσπονδίας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: Ημέρα πρώτη μητελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Σέντρα στη ΖΕΓΑ ζωντανά από την τηλεόραση του ΣΥΓΜΑ. Αύριο την ίδια ώρα ο δεύτερος μητελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ανησυχία στο στρατόπεδο της Αργεντινής αφού δεν προπονήθηκε ο Μέση. Ο Βέλγος Γιούρι Τίλεμανς πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Manchester United. Στα υπόψη και ο Ολλανδός Κριστάντο Σάμερβιλ της West Ham. Στον Ολυμπιακό, οι θεωρητές ξεφέρασαν τον ενδιαφέρον στην πλευρά του Μαγενίγκαρτ των Mavericks Τζοντ Πουλακίδα με την περίπτωση του να μοιάζει αρκετά δύσκολη. Επίσης, σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο Ντάστι Γκάρζα, ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων στον Ντέιβιντ Τζόντ Γκαρσία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Φιλάθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέλιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
12: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο κρατικό.
13: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
14: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
15: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Πρώτος ημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελο στις 10 από την τηλεόραση Σίγμα Γαλλία-Ισπανία.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
19: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Πάμε στην Μαρία Βασιλιάδου, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Το ΑΠΟΕΛ που είχε ανακοινώσει χθες τον Γκαρσία προχωρεί, όπως όλα δείχνουν, και στην απόκτηση του Σάστρε. Ενισχύεται, Μαρία, σε χαιρετώ, σημαντικά πλέον στα άκρα της άμυνας. Είχε πάρει και τον Λιμιόν, έχει εκεί και το Σταφυλίδη. Είναι και ο Μυρ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω το πιο πιθανό να μην συνεχίσει. Οπότε σε ακούμε για όλα αυτά.
20: Και ο Προυσαϊτίδης για το δεξιάκρο της άμυνας επίσης. Όπως είπες, ουσιαστικά με τις δύο κινήσεις αυτές, ο Άγχελ Γκαρσία είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Και όπως όλα δείχνουν, απομένουν τα τυπικά και για την ένταξη του Ζωάν Σάστρε στους γαλαζοκίτρινους, όπως κυκλοφόρησε και χθες από δημοσίευμα από το ΡΙΚ. Είναι δύο ποδοσφαιριστές έμπειροι, ποιοτικοί, που έρχονται να δώσουν σημαντικές λύσεις για ό,τι αφορά τα άκρα της άμυνας. Για τον Άγχελ Γκαρσία συζητήσαμε και χθες. Αν θέλεις, ο Σάστρε αναμένεται το επόμενο διάστημα και στην Κύπρο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταγραφής του. Και με την κίνηση αυτή του ΑΠΟΕΛ ενισχύεται με έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή για το δεξιάκρο της άμυνας, για το οποίο ήταν ανοιχτό το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης στους γαλαζοκίτρινους, γιατί αποκτήθηκε ναι μεν ο Λιμιός, ωστόσο ήταν ερωτηματικό το ποια θέση ουσιαστικά θα καλύψει ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής. Με την κίνηση αυτή ουσιαστικά προκύπτει ότι και ο ίδιος θα υπολογίζεται για τα άκρα της επίθεσης. Ναι, από τη στιγμή που θα έρθει στην ομάδα και ο Σάστρε. Ένας παίκτης που τα τελευταία 4 χρόνια αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Πριν έρθει στην Ελλάδα έπαιξε και στην Μαγιόρκα, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, και κατέγραψε κάποιες συμμετοχές στην Λαλίνκα επίσης. Με την παρουσία του και στο ελληνικό πρωτάθλημα άφησε θετικές εντυπώσεις. Είναι παίκτης ο οποίος έχει και ταχύτητα, σταθερός στην αποδοσή του με τακτική συνέπεια. Μπακ ο οποίος πατά περιοχή και βοηθά και τους εξτρέμ. Παίκτης με καλές σέντρες επίσης. Συνολικά στον ΠΑΟΚ σε αυτά τα 4 χρόνια έδωσε 10 ασίστ. Δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχή στην περσινή σεζόν. Κατέγραψε μόλις 10 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε μείνει ελεύθερος από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και ήταν μια περίπτωση που αξιολογήθηκε θετικά και από τον Ζήση Βρίζα και από τον Νίκο Παπαδόπουλο, που φαίνεται ότι τα στοιχεία αυτού του ποδοσφαιριστή ταιριάζουν και στον τρόπο με τον οποίο ο προπονητής της ομάδας έθεσε και πρόσφατα ότι θέλει να αγωνίζεται το ΑΠΟΕΛ στον αγωνιστικό χώρο. Καλός χειριστής της μπάλας, που μπορεί να βοηθήσει πέρα από το αμυντικό κομμάτι και στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας.
19: Και είναι ξεκάθαρο, παίρνουν και παίχτες τους οποίους γνωρίζουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά, ειδικά από την Ελλάδα. Οπότε είναι με αυτόν το σκεπτικό, νομίζω, που προχωρούσε παραπάνω προσθήκες.
20: Θα σου το έλεγα, Στέλλα, ότι είναι ξεκάθαρο, νομίζω, το μεταγραφικό πλάνο που ακολουθούν Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος. Γκαρσία και Αγγελόπουλος ήταν 2 παίκτες που αγωνίζονταν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και τους ξέραμε. Οι υπόλοιποι είναι ποδοσφαιριστές για τους οποίους οι άνθρωποι του προγραμματισμού του ΑΠΟΕΛ γνωρίζουν καλά τις δυνατότητες, τις ικανότητες τους και τα όσα μπορούν να προσφέρουν. Δηλαδή και ο Πετρόσο και ο Μαντσίνη, ο Λιμιός επίσης, τώρα ο Σάστρεπ, είναι παίκτες τους οποίους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι του προγραμματισμού από την παρουσία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και είναι γι' αυτό που φαίνεται, τουλάχιστον εκ πρώτης, να γίνεται μια δουλειά με ξεκάθαρο πλάνο και φιλοσοφία. Βέβαια, στο γήπεδο κρίνονται όλα, αλλά αν υπολογίσουμε το τι γινόταν στο ΑΠΟΕΛ σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνοχή στον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Η περίπτωση του Σάστρε, εφόσον ολοκληρωθεί, θα είναι η 5η μεταγραφή για αυτό το καλοκαίρι στο ΑΠΟΕΛ, που πλέον ουσιαστικά θα κλείσει και το θέμα της ενίσχυσης στα άκρα της άμυνας με την κίνηση αυτή.
19: Ωραία. Άρα, τι απομένει, ενώ ποιες είναι οι άλλες επιλογές σε σχέση με προσθήκες?
20: Είναι σε προτεραιότητα το θέμα της ενίσχυσης στη θέση του επιτελικού μέσου, μετά και από την μεταγραφή αυτή που προκύπτει για το δεξιάκρο της άμυνας. Θυμίζω ότι ουσιαστικά οι επιλογές πλέον για τα άκρα της επίθεσης είναι η Μαντσίνη, Λιμιός, Μαρκίνιος και Μαϊόλι, όπως και ο Πεντρόσο που αγωνίζεται στα κράτη επίθεσης, με τα δεδομένα όσο έχουν αυτή τη στιγμή στους γαλαζοκίτρινους. Άρα το βάρος ουσιαστικά ρίχνεται αυτή τη στιγμή στο θέμα της ενίσχυσης με επιτελικό μέσο. Αξιολογούνται κάποιες περιπτώσεις. Κυκλοφόρησε και το όνομα του Μπαράκ από δημοσιεύματα στο εξωτερικό το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ωστόσο η περίπτωσή του να είναι δύσκολη λόγω και του οικονομικού, σύν του ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι σε πρώτο πλάνο για να καλύψουν την θέση αυτή. Και παράλληλα υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις κεντρικών επιθετικών που αξιολογούνται. Σύν του ότι, Στέλλα, περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα καθοριστούν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη μεσαία γραμμή, γιατί θυμίζω είναι ανοιχτό ακόμη το θέμα του Μάγερ. Δεν υπάρχει απάντηση του Γερμανού μέσου στην πρόταση που του είχε γίνει, αν και είναι γνωστό το θέμα που προκύπτει με τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή. Και κρατάμε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εννοώ, να ενισχυθεί το ΑΠΟΕΛ και στη μεσαία γραμμή, γιατί υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, αν δει κάποιος
19: Θες με ρωτούσαν και για τον Τάλσιο, αλλά δεν υπάρχει κάτι το νεότερο. Έτσι συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία.
20: Είναι ποδοσφαιριστής στο ΑΠΟΕΛ, έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Τάλσιο και Ρώσα ουσιαστικά είναι οι επιλογές ξένων αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ για τη μεσαία γραμμή. Είναι και ο Βρόντις που επιστρέφει από το δανεισμό του και μάλιστα μπορεί να αγωνιστεί.
19: Και
20: επίσης
19: περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Μάιερ, και ακόμη μια προσθήκη που θα γίνει με πιο οργανωτικά, επιθετικά χαρακτηριστικά.
20: Ναι, ουσιαστικά στη μεσαία γραμμή περιμένουμε ότι σίγουρα θα γίνουν δύο κινήσεις. Άλλωστε έχει λεχθεί και επίσημα ότι η προτεραιότητα είναι το δεκάρι. Αλλά και για ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγοριστεί περισσότερο box to box, αν θέλει, στη μεσαία γραμμή. Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Απόλλη υπάρχουν 14 ποδοσφαιριστές στον κατάλογο Α.
19: Ναι.
20: Με το αστεράκι όμως ότι είναι και ο Γκαρσία που μπορεί να πάρει κυπριακό διαβατήριο και υπάρχουν κάποιοι παίκτες που περιμένουμε να δούμε αν θα παραμείνουν στο ρόστερ, αν και φαίνεται δύσκολο για κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα του τερματοφύλακα του Μπέκερ, που όπως είπαμε Στέλλα είχε επιστρέψει και από τον δανεισμό του. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για ό,τι αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι και ο Μπέλετ, ο Περέιρα, ο Χριστοδούλου, ο νεαρός ο Μίχος που πήρε κάποιες ευκαιρίες και στην περσινή σεζόν. Οπότε θεωρείται δύσκολο ότι ο συγκεκριμένος θα παραμείνει στην ομάδα.
19: Μάλιστα. Ο 39 λέει για Κωστή. Υπάρχει έτσι ενδεχόμενο.
20: Ο Κωστή,
19: ο Κύπριος, ο διεθνής.
20: Ο Ιωάννης ο Κωστή. Ναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος μας έδειξε ότι
19: τον είχε στο Λεβαδιακό εκεί.
20: Ναι, και επίσης έκανε πολύ καλή σεζόν στην περσινή σεζόν. Νομίζω έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, οπότε δεν νομίζω να είναι μια περίπτωση που συγκεντρώνει πιθανότητες για το Απόελ. Χωρίς να ξέρω βέβαια, αυτός είναι ο δικός μου υπολογισμός. Δεν μου έχει έρθει κοντά μου τουλάχιστον κάτι τέτοιο.
19: Μάλιστα. Νομίζω για τα μεταγραφικά αυτά είναι γεγονός επίσης, λαμβάνουμε και γενικότερα μηνύματα. Έχει ενθουσιαστεί, θα έλεγα, ο κόσμος με αυτές τις κινήσεις και κάποιες άλλες που αναμένονται. Και φαντάζομαι ότι περιμένουν να ανέβει και παραπάνω ο αριθμός των διαρκείας.
20: Ναι, ήδη είναι ικανοποιημένοι στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το πώς έχουν κυλήσει τα δεδομένα με τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτή τη στιγμή είναι στα 6.728 τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν διατεθεί. Όντως υπάρχει ικανοποίηση στον κόσμο της ομάδας, νομίζω περισσότερο με αυτό που είπαμε προηγουμένως, με βάση το πώς κινείται ο προγραμματισμός στο ΑΠΟΕΛ και τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι των γαλαζοκιτρίνων, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πλάνο, έρχονται ποδοσφαιριστές που έχουν ποιότητα, που έχουν εμπειρίες. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα φανούν στον αγωνιστικό χώρο. Εκ πρώτης όμως φαίνεται ότι γίνεται μια καλή δουλειά αυτό το καλοκαίρι στους γαλαζοκίτρινους, που εκλαμβάνεται βέβαια και θετικά από τον κόσμο της ομάδας.
19: Ναι. Μάλιστα, πάμε και στο θέμα με τον κύριο Λιασίν. Είναι πλέον στο τελικό στάδιο η όλη η διαδικασία?
20: Ναι, ουσιαστικά Στέλλα δεν αλλάζει και πολύ το όλο θέμα σε σχέση με τα όσα είχαμε μεταφέρει χθες. Θυμίζω ότι λόγω του ότι η άδεια στη νέα εταιρεία που είναι προγραμματισμένο να δημιουργηθεί, αυτό περιλαμβάνει το περιγράμμα της συμφωνίας που είχε παρουσιαστεί και στη Γενική Συνέλευση της ομάδας από πλευράς της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Είναι το να δημιουργηθεί νέα εταιρεία ουσιαστικά με τη συμμετοχή του επενδυτικού σχήματος του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασίς. Όπως ενημέρωσε λοιπόν η Ομοσπονδία με βάση και τις πληροφορίες που υπάρχουν την πλευρά του επενδυτικού σχήματος, η άδεια αυτή μπορεί να δοθεί τον ερχόμενο Μάρτιο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, για την περίοδο 2027-2028. Αυτό που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ακριβώς οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ και το επενδυτικό σχήμα σε σχέση με το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας και το πώς επίσης θα τρέξουν οι διαδικασίες ούτως ώστε να καθοριστεί και να συμφωνηθεί το πότε θα εμπλακεί το επενδυτικό σχήμα στους γαλαζοκίτρινους, κάτι που προνοεί τόσο την διοχέτευση κεφαλαίων αλλά και το θέμα της διαχείρισης ουσιαστικά της ομάδας από το επενδυτικό σχήμα. Το λέω αυτό γιατί θυμίζω ότι στο πλάνο ήταν η συμφωνία αυτή να έτρεχε με την έναρξη αυτής της αγωνιστικής περίοδου.
19: Ναι.
20: Άρα από τη στιγμή που το Μάρτιο του 2027 θα δοθεί η άδεια από την Ομοσπονδία στη νέα εταιρεία που θέλει να δημιουργήσει το επενδυτικό σχήμα για να διαχειριστεί το όλο κομμάτι στο ΑΠΟΕΛ, θα δοθεί το Μάρτιο του 2027, αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει μια περίοδος ας το θέσουμε εντός εισαγωγικών, μεταβατική, στην οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα
19: δεδομένα.
20: Δεν θα
19: υπάρχει όμως καμία ανάμειξη.
20: Αυτό είναι που περιμένουμε. Δηλαδή αυτό είναι που συζητείται τώρα και το θέμα της τελικής συμφωνίας ανάμεσα στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ και το επενδυτικό σχήμα και ακριβώς το πότε θα αναμειχθεί.
19: Δηλαδή τυπικά θα αναλάβουν π.χ. Μάρτιο του 27, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει κάποια συνεργασία τέλος πάντων και σε αυτό το διάστημα μέχρι τον Μάρτιο.
20: Αυτό είναι σε εξέλιξη τώρα που συζητείται Στέλλα και για το πότε θα αναμειχθεί, αν θέλεις, το επενδυτικό σχήμα και με την εισρωή κεφαλαίων και με τη διαχείριση όμως της ομάδας, που μένει οι δύο πλευρές ουσιαστικά να τα βρουν και να υπάρξει και τελική συμφωνία, γιατί θυμίζω είχε ανακοινωθεί καταρχής συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα. Είναι σε εξέλιξη τώρα οι διεργασίες και αναμένουμε έτσι τα νεότερα το επόμενο διάστημα.
19: Ναι. Αυτό λέει και ο φίλος 39, δηλαδή θεωρεί κάποιος, λέει, ότι δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή στον προγραμματισμό ο κύριος Ηλιασίου, το επενδυτικό σχήμα κτλ. Εντάξει, μπορεί να μην έχει ακριβώς ενώ κάποιο λόγο, δηλαδή να δίνει εντολή για παράδειγμα να γίνει αυτόν και αυτόν, αλλά να έχει ενημέρωση για το πώς κατευθύνονται τα πράγματα.
20: Νομίζω...
19: Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι γίνεται αυτό.
20: Εντάξει, οποιοσδήποτε θα είχε να θέλει το πλάνο να βάλει λεφτά σε μια ομάδα και να την αναλάβει, νομίζω ότι θα ήταν επιδίωξη του κάθε ενός. Ναι, να έχει και ενημέρωση για το πώς κυλούν τα δεδομένα.
19: Ναι, ναι.
20: Εντάξει, τώρα επίσημα από το ΑΠΟΕΛ αυτό που βγαίνει είναι ότι ο προγραμματισμός αυτή τη στιγμή γίνεται με τα δεδομένα που έχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Από εκεί και πέρα το πώς θα κυλήσουν οι διεργασίες με το επενδυτικό σχήμα, ναι, είναι αυτό που περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε εξελίξεις. Αν θέλεις, Στέλλα, και πριν κλείσουμε, επειδή ανακοινώθηκε και χθες
19: το εμπάρκο,
20: έφυγε,
19: ναι,
20: ουσιαστικά, ναι, ναι, η περίπτωση,
19: φυσικά,
20: του,
19: σημαντική εξέλιξη,
20: του Νταβίτ Γκαγιέγο, μένει ουσιαστικά ανοιχτή αυτή τη στιγμή η περίπτωση του Σαρφό, που είναι σε διαδικασία του ΑΠΟΕΛ να το διευθετήσει, ούτως ώστε να μπορεί να εγγράψει κιόλας ποδοσφαιριστές.
19: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία.
20: Καλή συνέχεια σε όλους.
19: Εμείς πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας ο κύριος Παύλος Μιχαήλ, μέλος του ΔΣ της Καρμιώρησας. Σας χαιρετώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλό μεσημέρι, Στέλλα, σε εσάς και στους ακροατές.
19: Μάλιστα, τι γίνεται στην Καρμιώρησα, έχουμε αρκετές ανακοινώσεις, δεν είναι των τελευταίων καιρών, αρκετές προσθήκες.
0: Ναι, το είπαμε, ότι αυτή την εβδομάδα θα ανακοινώσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, έχουν μείνει άλλες 3-4 προσθήκες να γίνουν.
19: Ναι.
0: Χθες ξεκινήσαμε και την προετοιμασία μας.
19: Mm-hmm. Η προετοιμασία που γίνεται τώρα, αν μπορείτε να μας ενημερώσετε.
0: Για λίγες μέρες είμαστε σε ένα βοηθητικό του Τσιρίου,
19: ναι,
0: για δύο εβδομάδες περίπου, και ακολούθως θα πάμε στο δικό μας το προμονητικό στα Πολεμίτια.
19: Μάλιστα. Και θα μείνετε Κύπρο για το υπόλοιπο, ναι, ναι, ναι, δεδομένα, ναι, μάλιστα.
0: Κύπρο θα πάμε κάποιες μέρες λίγο στα ορεινά, καμιά εβδομάδα, αλλά όχι τώρα, αργότερα, για το, ναι, βασικό στάδιο, αλλά θα είναι Κύπρο.
19: Μάλιστα. Τα φιλικά σας τα έχετε διευθετήσει?
0: Ναι. Έχουν διευθετηθεί αρκετά φιλικά. Το πρώτο είναι με την ΑΕΛ, νομίζω στις 22 του μηνός.
19: Ναι, νομίζω έχει ανακοινωθεί κιόλας, γιατί έχει βάλει και οι ΚΟΠ διαιτητές. Μάλιστα. Από την εξέλιξη και την κίνηση μέχρι στιγμής, αφαιρέσεις, προσθήκες, πώς σας βρίσκουν αυτά τα δεδομένα στην Καρμιώρησα? Είναι ικανοποιημένος εκεί ο προπονητής? Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελε? Υπάρχουν άλλες ανάγκες?
0: Κοίτα, έχουμε ξεκινήσει χθες την προετοιμασία. Ο Αρπόζης φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένος και γίνει μέχρι τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές. Εκκρεμεί σίγουρα μεταγραφή του τερματοφύλακα. Εκτός από τον Πρινιωτάκη θα κάνουμε άλλη μια μεταγραφή στη θέση αυτή. Όπως είπα και άλλες φορές, περιμένουμε και κάποιους δανεικούς από κάποιες ομάδες, οι οποίοι θα έρθουν μετά που θα τελειώσουν τις προετοιμασίες με τις ομάδες τους. Θεωρώ ότι θα είμαστε αρκετά γεμάτοι, υπάρχει ποιότητα, ναι, στην ομάδα, και είμαστε αισιόδοξοι.
19: Μάλιστα. Άρα βασική προτεραιότητα είναι τώρα ο τερματοφύλακας, και τι άλλον? Έτσι, κρίνετε εσείς ότι είναι μεγαλύτερη ανάγκη, ενώ για να προσθέσετε
0: βασική
19: στο ρόστερ?
0: Βασική προτεραιότητα είναι ο τερματοφύλακας και striker.
19: Ναι. Μάλιστα. Είστε σε επαφή με κάποιους, μιλάτε με κάποιες περιπτώσεις?
0: Βεβαίως μιλούμε. Είμαστε σε καθημερινή επαφή με αρκετές περιπτώσεις. Κάπου έχουμε στείλει και κάποια προσύμφωνα. Κάποιοι παίχτες θα έρθουν να περάσουν από...

0: Ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδι. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδι. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
1: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
2: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Να σας πω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950. Διεκδικείτε την επαιτειακή φανέλα της ΑΕΛ στο 2950 με την ένδειξη ΑΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας. Και θα κάνουμε αύριο την κλήρωση. Θυμίζω για αυτό τον διαγωνισμό στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χάρης Ιωάννου, εκ μέρους του γραφείου τύπου, από το γραφείο τύπου της Ανόρθωσης. Σε χαιρετώ, Χάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Μάλιστα, έχουν αρχίσει οι προπονήσεις από χθες στην Ανόρθωση. Τι νεότερο προκύπτει? Αρχίσουμε από το αγωνιστικό, να μας ενημερώσεις.
1: Ναι, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη προπόνηση και ο καθιερωμένος αγιασμός σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Με πολύ καλή διάθεση από τους ποδοσφαιριστές, με πολύ όρεξη και από τον προπονητή για δουλειά, και αισιοδοξούμε για την νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, είναι γνωστά τα δεδομένα για το ρόστερ, αυτοί που είναι εκεί, έχουν έρθει και οι ιδανικοί. Τα έχουμε μπει και τις προάλλες, είναι και κάποιοι νεαροί, και καλείται ο προπονητής να επιλέξει αυτούς που θέλει και θα βασιστεί, δεν είναι, εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Υπάρχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών, τους οποίους ο προπονητής θα αξιολογήσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τόσο τώρα αλλά και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα διεξαχθεί στην Πολωνία.
0: Να.
1: Θα επιλέξει με ποιους θέλει να πορευτεί κατά τη διάρκεια της σεζόν.
0: Ναι. Φαντάζομαι μίλησε και ο προπονητής εχθές, τα είπε με τους παίχτες.
1: Ναι, φυσικά. Μίλησε με ο προπονητής στους ποδοσφαιριστές. Λίγα λόγια, πολλή δουλειά. Νομίζω πιο σημαντικό για την Ανόρθωση την δεδομένη στιγμή.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, είναι νομίζω στοίχημα και για τον ίδιο, τον κύριο Ελ Μαέστρο, τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα στην Ανόρθωση, να μπορέσει να ανταποκριθεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό, εννοώ.
1: Προφανώς, είναι μια πρόκληση και για τον ίδιο αυτό το πρωτόγνωρο γεγονός, γιατί δεν το συναντάς πολύ συχνά σε κάποια ομάδα, να μην μπορεί να προσθέσει δηλαδή ποδοσφαιριστές, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι μια συγκυρία η οποία και ο ίδιος θεωρεί ως πρόκληση και ευκαιρία για να δείξει τη δουλειά του με το υπάρχον ρόστερ και σίγουρα να δούμε όλοι μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε.

0: Μάλιστα. Εσείς που γνωρίζετε καλύτερα από τους νεαρούς που έχει τώρα η ανόρθωση εκεί, πιστεύετε ότι υπάρχουν παιδιά που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν το επίπεδο, να τους δοθεί ενώ ευκαιρία και να μπορέσουν να αγωνιστούν, να συνεισφέρουν σημαντικά?
1: Σαφώς. Σαφώς, γι' αυτό και έχουν προωθηθεί κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στις ακαδημίες της ανόρθωσης. Και αν δείτε και την πορεία της ΚΑΠΑ 19 την πέρσινη σεζόν και τα προηγούμενα χρόνια, είναι φανερό ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να θεωρηθούν ως εξελίξιμα projects για την πρώτη ομάδα. Εννοείται ότι θα τους αξιολογήσει ο προπονητής και θα κρίνει την ετοιμότητά τους κατά πόσο μπορούν να το βοηθήσουν άμεσα.
0: Μάλιστα. Είναι όλα τα παιδιά τώρα στις προπονήσεις ή υπάρχουν οποιασδήποτε απουσίες για κάποιο λόγο? Συμμετέχουν όλοι στο πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή συμμετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις, εκτός του αρχηγού μας, του Κωστά και του Αρτηματά, που θα μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων μετά το τέλος της προετοιμασίας στην Πολωνία. Κάνει ατομικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή ο αρχηγός μας, ναι. Και ο Δημητριανός ο Τζουλίου, που ακολουθεί και αυτός ατομικό πρόγραμμα λόγω ενός τραυματισμού που είχε.
0: Μάλιστα. Και ο Ιωάννου είναι γνωστά τα δεδομένα, έτσι, είναι εκτός ο Ιωάννου που είχε ένα σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και είναι εκτός, μάλιστα. Εντάξει, πότε είπατε ότι θα πάρει στο εξωτερικό?
1: Η ομάδα αναχωρεί στις 24 Ιουλίου για το Κιέλτσε της Πολωνίας και θα επιστρέψουμε στη βάση μας 3 του Αυγούστου. Θα έχει την ευκαιρία ο προπονητής να δουλέψει αυτά που έχει στο μυαλό του και στο χορτάρι, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και εννοείται ότι η ομάδα μας θα δώσει και 3 δυνατά φιλικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
0: Τα έχετε καθορίσει αυτά τα φιλικά, τα έχετε προγραμματίσει?
1: Είναι δεδομένα τα δύο, με δύο πολωνικές ομάδες, με την Κρακόβια και την Σταλ, που είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Η Κρακόβια είναι μια από τις καλές ομάδες της Πολωνίας στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να διευθετηθεί και το τρίτο φιλικό, που θα είναι είτε με την Κορώνα Κιέλτσε είτε με τον Ατρόμητο.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχει και την ευκαιρία ο προπονητής να μοντάρει την ομάδα, να δει, να δουλέψει σε συστήματα, να αξιολογήσει τους ποδοσφαιριστές και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
0: Ναι. Φαντάζομαι δεν θα δώσετε τώρα φιλικό πριν να φύγετε, δεν είναι?
1: Όχι, όχι. Ναι. Η ομάδα θα συνεχίσει τις προπονήσεις της στο Αντώνης Καράς μέχρι την αναχώρηση για την Πολωνία.
0: Και όταν επιστρέψετε πρώτα θα είναι και επίσημη παρουσίαση, νομίζω, 4 του Αυγούστου.
1: 4 Αυγούστου, ναι, θα γίνει επίσημη παρουσίαση του ρόστερ, του προπονητικού staff. Καλούμε όλον τον κόσμο να είναι εκεί και ίσως να υπάρχουν και κάποιες άλλες ανακοινώσεις, το πιο πιθανό, για εξελίξεις στην ομάδα.
0: Εξελίξεις εννοείται σε ποιο?
1: Εννοούμε σε διοικητικών επίπεδων, στο οργανόγραμμα, το διοικητικό οργανόγραμμα της εταιρείας, αλλά και ίσως και ανακοινώσεις όσον αφορά με χορηγικές συμφωνίες και κάποιες άλλες συνεργασίες.
0: Α, μάλιστα. Και για το γήπεδο αυτό εννοείται, που είχε αναφερθεί
1: ναι,
0: προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Άρα είστε έτοιμοι για όλα αυτά να τα ανακοινώσετε, αλλά θα γίνουν...
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε διεργασίες ακόμα, σε διαδικασία συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, αλλά όλα βαίνουν ομαλώς. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και θεωρούμε ότι μέσα στη συγκεκριμένη ημερομηνία θα μπορούμε να προβούμε και σε επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Πείτε μου για τη θέση του εκτελεστικού προέδρου, επειδή είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες το όνομα του Χρήστου Μαραγκού. Ισχύει, δεν ισχύει, αναλαμβάνει, δεν αναλαμβάνει, μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω?
1: Στέλλα μου, να μου επιτρέψεις αυτή τη στιγμή να μην πω σε ονοματολογία. Νομίζω είναι το καλύτερο για όλους μας. Υπάρχουν συζητήσεις, διεργασίες.
0: Ναι.
1: Όταν θα υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, να είστε σίγουροι ότι θα το ανακοινώσουμε, και εννοείται ότι ο κόσμος να είναι ήσυχος, ότι όλα βαίνουν ομαλώς. Υπάρχει κινητικότητα και σύντομα θα είμαστε σε θέση να μπορούμε να ανακοινώσουμε και επίσημα.
0: Ναι, ωραία. Μάλιστα, ο κόσμος ανταποκρίνεται στα διαρκεία, τι μπορείτε να μας πείτε?
1: Όντως, πάμε πάρα πολύ καλά στα διαρκεία. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 2.000 και θεωρώ ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα που έχει ανοίξει και το πέταλο των οργανωμένων θα μπορέσουμε να φτάσουμε τις 3.000. Εντάξει, ο κόσμος της Ανόρθωσης είναι πάντα εκεί. Είναι διαχρονικά αυτός που στηρίζει περισσότερο την ομάδα. Η παρουσία του στο γήπεδο είναι επιβεβλημένη σε μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη, μεταβατική. Καταλαβαίνω και την αγωνία του κόσμου, ότι σίγουρα πολλές φορές περιμένουν τις μεταγραφές για να αγοράσουν κάποιο διαρκεία. Δυστυχώς η Ανόρθωση φέτος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος της Ανόρθωσης έχει δείξει ότι στηρίζει και ότι είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Και να το πω για ακόμα μια φορά, ότι με τον κόσμο της η Ανόρθωση του Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι άλλη ομάδα. Δεν χρειάζεται να το υπεραναλύσουμε. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει, ότι έχουμε την πιο δυνατή έδρα στην Κύπρο και όταν και αυτό το γήπεδο γεμίζει, νομίζω πολύ δύσκολα κάποιος αντίπαλος μπορεί να μας κοντράρει. Σε όποια καταστάσει και αν είναι η Ανόρθωση. Νομίζω ότι φάνηκε και πέρσι αυτό, ότι στον Αντώνης Παπαδόπουλος είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον οποιοδήποτε να έρθει εδώ. Κάνουμε ένα καλέσμα στον κόσμο να μας στηρίξει. Με τον κόσμο δίπλα μας, η Ανόρθωση δεν έχει να φοβάται κάτι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έρθει.
1: Είστε καλά κι εσείς.
0: Καλόν υπόλοιπο. Γεια σας. Αυτά από τον Χάρη Ιωάννου, από το γραφείο τύπου της Ανόρθωσης, και πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Ώρα λοιπόν να πάμε να δώσουμε τα νέα μας από την Διεθνή Επικαιρότητα. Ανδρέας Βιολάρης, έτοιμος εδώ μαζί μας. Σε χαιρετώ, Ανδρέα, καλημέρα.
3: Γεια σου, Στέλλα.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, τι να περιμένουμε απόψε?
3: Εντάξει, νομίζω και απόψε στο Γαλλία-Ισπανία και αύριο στο Αγγλία-Αργεντινή. Περιμένουμε να δούμε έτσι δύο αμφίρροπα παιχνίδια. Θέλω να πιστεύω και αρκετά υψηλό επίπεδο, καθώς πρόκειται για τις τέσσερις καλύτερες ομάδες, όχι μόνο τον τουρνουά. Θεωρώ ότι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια ήταν γενικότερα οι τέσσερις καλύτερες ομάδες για διαφορετικούς λόγους. Φυσικά, διαφορετικό στυλ παιχνιδιού η κάθε μία. Έχουμε, ξεκινώντας από τα απόψινά, την Ισπανία, η οποία από το Euro μέχρι σήμερα, δύο χρόνια κάτι, θεωρώ είναι η καλύτερη ομάδα ως προς το καλύτερο σύνολο, αν θέλει, στην καλύτερη χημεία. Έχει ένα αυτοματοποιημένο τρόπο παιχνιδιού πάνω στον οποίο στηρίζεται. Από την άλλη, έχουμε την Γαλλία, την πιο ταλαντούχα, την πιο επιθετική, την πιο θεαματική ομάδα του τουρνουά, με την κορυφαία επιθετική γραμμή και με πάρα πολλούς παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Έχουμε μια Αγγλία, η οποία θεωρώ από τις τέσσερις ομάδες που βρίσκονται εδώ είναι αυτή που δεν έχει πλησιάσει τα στάνταρ απόδοσης που θεωρούσαμε ότι μπορεί να παίξει με βάση την ποιότητα των παιχτών που έχει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχει περιθώρια βελτίωση, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνει να βελτιωθεί κι άλλος ομάδα. Όμως έχει δύο παίχτες παγκόσμιας κλάσης που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ο Κέιν και ο Μπέλιχαμ φυσικά, που πετύχαν από 6 γκολ ο καθένας. Και από την άλλη, μια Αργεντινή η οποία έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο πήρε δύο Κόπα Αφρικα, πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχει το Μέση στην κατάσταση που είναι. Όμως παίζει σε όλα τα νοκάουτ παιχνίδια. Ναι, τι είπα.
0: Αφρικα.
3: Του ανέμεινε να πιέρω Μέση. Κόπα Αφρικα. Μια ομάδα όμως η οποία παίζει με τη Φωτιά και στους 32 με το Κάπο Βέρτε και στους 16 με την Αίγυπτο και στα πρώτα τελικά με την Ελβετία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι. Ας συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Θα δούμε. Είναι τέσσερις ομάδες που έχουν, θεωρώ, περίπου τις ίδιες πιθανότητες κατάκτησης του τροπέου.
0: Ναι, και εγώ αυτό θεωρώ. Γιατί πάνω κάτω, αν προσθέσεις τα αρνητικά ή τα θετικά, Νομίζω στη Ζυγαριά πάνω κάνουν τα ίδια, αν εξαίρεσουμε λίγο τη Γαλλία.
3: Ναι.
0: Δίνουν λίγο μπροβάδισμα.
3: Η οποία Γαλλία πάντως πέραν από τα όσα λέγαμε και πριν και για την διάρκεια του τουρνουά ως προς το ταλέντο που έχει μέσω επιθετικά, είναι μια ομάδα που δεν δεχθεί γκολ στα νοκάουτ. Οπότε είναι και αυτή μια παράμετρος.
0: Ναι.
3: Απέναντι στην καλύτερη αμήνα του τουρνουά, την Ισπανία που δέχθηκε μόνο ένα γκολ. Ελπίζω ότι δεν θα υπερισχύσουν οι αμήνες σήμερα απόψε. Είναι και αυτό ένα σενάριο και ότι θα δούμε έτσι ένα ωραίο παιχνίδι, όπως ήταν και το μεταξύ τους παιχνίδι στα ημιτελικά του Euro που είχε κερδίσει με 2-1 με ανατροπή η Ισπανία. Ήταν αρκετά ψηλό επίπεδο εκείνο το παιχνίδι, μακάρι να είναι τέτοιο και το αποψινό. Αγωνιστικά υπήρχαν κάποια ερωτηματικά, βασικά γιατί η Γαλλία υπήρχε έτσι μια ας την πούμε ανησυχία για την κατάσταση του Εμπαπέ, ο οποίος είχε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με το Μαρόκο στα τελευταία 20-25 λεπτά. Προπονήθηκε κανονικά, υπολογίζεται εννοείται και θα είναι και στο αρχικό σχήμα του απόψινου αγώνα.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει. Νομίζω και στην Ισπανία αν είναι όλοι διαθέσιμοι.
3: Όχι, ναι, είναι όλοι διαθέσιμοι. Πάνε και δύο προμονητές έχοντας όλα τα όπλα στη φαρέτρα τους. Εν ώψη του αυριανού αγώνα να πω, επειδή υπήρχε και στην Αγγλία και στην Αργεντινή έτσι ένα ερωτηματικό, να αξιομέσει δεν προπονηθεί εχθές, αλλά περισσότερο από ό,τι διαβάζει είναι προληπτικά, δεν τίθεται θέμα να μην παίξει. Και δύο παίχτες πολύ σημαντικοί για το πλάνο του Τσούχελ, ο Ράις, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και μέρες βασικά από ένα ιό στο στομάχι, έκανε και κλινήρις για 2-3 μέρες και φαίνεται ότι δεν είναι στα καλύτερα του. Είναι διαθέσιμος και μια ενόχληση που είχε ο Ράιλι δεν την αντιμετωπίζει πλέον, οπότε είναι και αυτός διαθέσιμος να ξεκινήσει στο αυριανό παιχνίδι. Και τα δύο παιχνίδια ξεκινάει στις 10 και απόψε το Ισπανία-Γαλλία και αύριο το Αργεντινή Αγγλία.
0: 10 η ώρα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Manchester. Manchester United, έχουμε μεταγραφές εκεί, υπάρχει κινητικότητα.
3: Ναι, έκλεισε δύο μεταγραφές, δύο παίχτες για το χώρο του κέντρου. Μετά το Ναβάγιο με την περίπτωση του Έντερσον, του παίχτη Αταλάντα, ο οποίος κόπηκε στα ιατρικά. Προχώρησε στην απόκτηση του Τσίλεμανς. Θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του, πέρασαν από ιατρικά αργομετρικά και η μεταγραφή του Σάντος από την Chelsea. Δύο μεταγραφές θεωρώ, εντάξει, για τον Τίλεμανς, επειδή είναι ένας παίχτης ο οποίος παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Premier League, 8 χρόνια νομίζω, στη Leicester και μετά στην Aston Villa. Και είναι ένας σταθερός παίχτης, σταθερά καλή απόδοση είναι όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε θεωρώ εξαργυρώνει αυτή την καλή του παρουσία με μια μεταγραφή στην Manchester United και είναι η ώρα να αποδείξει αν μπορεί να ανταποκριθεί και στο πιο ψηλό επίπεδο. Η μεταγραφή του Σάντος είναι, εντάξει, λίγο διαφορετική, πιο νεαρός, περιλαμβάνει έτσι λίγο περισσότερο ρίσκων, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη προοπτική, την οποία μπορεί να μην έδειξε πέρσι στην Chelsea, επειδή πρόπερσι στο Στρασβούργο ήταν από τους κορυφαίους μέσους του γαλλικού πρωταθλήματος. Πέρσι ήταν μια περίεργη σεζόν γενικότερα για την Chelsea που δύσκολα μπορεί να πει ότι διακριθεί κάποιο. Οπότε είναι δύο παίκτες, θεωρώ, λίγο διαφορετικοί μεταξύ τους προς το στυλ παιχνιδιού. Με καλή προοπτική, όχι πολλά λεφτά. Συνολικά νομίζω 85 εκατομμύρια και οι δύο παίχτες. Εντάξει, με τέτοια χρήματα 40-50 εκατομμύρια, δύσκολο να πάρει έναν παίχτη φτασμένων μέσων, όπως ξέρω, έκανε η Άρσενα με τον Ράις ή τον άλλο που είναι τότε να μειώνει. Πιο λίγα λεφτά, περισσότερο ρίσκο και αγοράζει περισσότερο την προοπτική του Σάντος και την εμπειρία του Τίλεμανς. Θεωρώ και οι δύο συνολικά, αλλά ο καθένας ξεχωριστά, είναι δύο πολύ καλές κινήσεις για την Manchester United.
0: Ναι.
3: Να σου πω γιατί, νομίζω το είπαμε και χθες για την Arsenal, η οποία άρχισε να καλοβλέπει την περίπτωση Άλβαρες.
0: Ναι.
3: Αν δεν έχουν κάνει ήδη, ετοιμάζουν επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο για τον Αργεντινό και την ίδια ώρα έχουν συμφωνήσει με τον Μπρούνο Γκιμαράες, η Arsenal με τον παίχτη και μένει να δούμε αν θα τα βρει και με την Newcastle. Η Newcastle φέρεται να ζητά ένα ποσό πάνω από 100 εκατομμύρια, έχει απορρίψει ήδη μια-δυο προτάσεις της Arsenal. Η τρίτη, αν θα επισημοποιηθεί, θα είναι λίγο κάτω από τα 100 εκατομμύρια, γύρω στα 95 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η μεταγραφή για την Arsenal.
0: Μάλιστα. Λούι, έχεις απορία, ναι.
4: Όχι, έχω απορία.
0: Βλέποντας κάτι θες να πεις.
4: Όχι. Μια χαρά. Κοίτα ωραία τα λεφτά. Πολλά λεφτά.
0: Εκατομμύρια.
4: Πρόεδρος, να σου πω και εδώ εσένα, ότι έδωσε ανοιχτό συμβολέο στο Χουάντσο να μείνει σαν χρόνια θέλει στον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω είναι η πιο σωστή κίνηση που έκανε μέχρι στιγμής. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε Λούι Νικολάου, ευχαριστούμε Ανδρέα Βιολάριν πάρα πολύ. Και πάμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Να σας πω ότι ακολουθεί το αθλητικό δελτίο. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Οριάννα Παπαντονίου. Και όσον αφορά στη δημοσιογραφική διάσκεψη της ΚΟΠ και του Προέδρου της, του Χαρή Λοϊζίδη, οπότε και θα κάνει σε πολύ λίγο τον απολογισμό για τον ένα χρόνο στην παρουσία του στην Προεδρία. Θα έχουμε ενημέρωση αργότερα στην εκπομπή της Μαρίας Βασιλιάδου στην 1:30. Γεια σας, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Θετική ενημερώσει στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Με την απόκτηση του ΜΑΕ έχει κλείσει ο καταλόγος ξένων. Για να έρθει κάποιος πρέπει να φύγει άλλος. Ίσως κινηθούμε πλέον για παίκτες καταλόγου Β. Ανέφερε στο Σπορ 95 ο χρωστοτήτου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαθαίου και συμπλήρωσε πως με την απόκτηση του ΜΑΕ δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η περίπτωση Λούκασεν. Υπάρχει αναμονή για τον τραυματισμό του Γκόρτερ, εκεί που θα διαφανεί αν η ομάδα θα κινηθεί για απόκτηση τερματοφύλακα. Δεν υπάρχουν προτάσεις για παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, ενώ στο αγωνιστικό έχει ανεβάσει ρυθμούς με στόχο να προλάβει τα πρώτα ευρωπαϊκά ο Άντερσον. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασίκη στον ΑΠΟΕΛ. Στα μεταγραφικά, μετά την αποκτήση Άγχεν Γκαρσία, φαίνεται να κλείνει το κενό και στο δεξιάκρο με τον Ζωάν Σάστρε. Στην Ομονία συνεχίζεται η προετοιμασία για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο μαθαίνει αντίπαλο για τον δεύτερο γύρο του Champions League. Εντατικοποιείται η προσπάθεια του Νενγκό για να μπει στις προπονήσεις. Η ΑΕΚ ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι την Παρασκευή στις 11:30 στην αίθουσα διασκέψεων του ΑΕΚ Αρένα θα πραγματοποιηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη του Πρόεδρου Άντου Καραπατάκη για την παρουσίαση του νέου χορηγού της ομάδας. Επέστρεψε χθες στην Κύπρο αποστολή του Απόλλωνα και μπαίνει στην τελική ευθεία για τα ευρωπαϊκά. Τραυματίας είναι ο Όσμπολτ, συνεχίζουν διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την 1η Αυγούστου αναχωρεί για την Πολωνία η ΑΕΡ με τις μεταγραφικές εξελίξεις να είναι σε πρώτο πλάνο. Ξεκαθαρίζουν άμεσα με καλές πιθανές περιπτώσεις των Βιλανουέβα και Κάρο. Είναι μια πρωτόγνωρη πρόκληση και για εμάς αλλά και για τον προπονητή να κάνουμε κάτι θετικό στη φετινή χρονιά παρά τις δυσκολίες, ανέφερε στον Σπορ 95 το μέλος του γραφείου τύπου της ομάδας Χάρης Ιωάννου. Την ευκαιρία να μοντάρει την ομάδα στην Πολωνία θα έχει ο Ελμαέστρο στα φιλικά που θα γίνουν εκεί. Η βάση της ενίσχυσης που έπεται θα είναι από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε τη συνέχεια. Στόχος είναι να έχουμε μια νεανική και ανταγωνιστική ομάδα, ανέφερε στον Σπορ 95 εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την αποκτήση του Ισπανού σέντερ φορ Ντάριο Ποβέδα. Σε δημοσιογραφία που θα αρχίσει πολύ λίγο, το πρόεδρος της ΚΟΠ θα κάνει απολογισμό για τον πρώτο χρόνο θητεία του στην Προεδρία.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ημέρα πρώτη με τελικούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανάμεσα Γαλλία και Ισπανία. Σέντρα στις 10 ζωντανά την τηλεόραση του Σίγμα. Αύριο την ίδια ώρα, ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ανησυχία στο στρατόπεδο της Αργεντινής, αφού δεν προπονήθηκε ο Μέση. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Ντάντσι Κάρζα, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων στον Ντέβιν Τζονς Γκαρσία. 24χρονος Δομινικανός σεζόν που ολοκληρώθηκε στο NBA με 3,9 πόντους, 1,2 rebound και 1,6 assists σε 11 παιχνίδια των Spurs. Ο Βέλγος μέσος Γιούρι Τίλεμαντς θα περάσει σήμερα από ιατρικά και ανακοινώνεται από τη Manchester United με τους κόκκινους διάβολους να στρέφουν το βλέμμα στον Somerville της West Ham. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot. CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
6: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
5: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
6: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άντε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
5: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
11: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
10: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
11: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Again, he's set a match.
13: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. And savored every second of this.
14: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
16: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
17: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
19: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
20: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
22: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 14 έχει ο Ιούλης. Η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και έχω την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Και σήμερα θα δούμε θέματα της επικαιρότητας αλλά και της καθημερινότητάς μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στο Παρίσι. Είχε συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συζητήσουν σχετικά με το Κυπριακό και τη ζώνη Σέγγεν. Ένα δημοσίευμα που είχε και η εφημερίδα Καθημερινή την Κυριακή και ο συναδελφός Παύλος Ξανθούλης σε σχέση με το ναι που έλαβε η Κύπρος σε σχέση με την διαδικασία Σέγγεν και τώρα περιμένουμε το πολιτικό αν θέλετε κομμάτι να προχωρήσει η διαδικασία την ώρα που έχουμε τον διορισμό απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένουμε αν θα υπάρξει ή οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή να μάθουμε σε σχέση με το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα έχουμε την πενταμερή για το Κυπριακό. Την ίδια να σας πω ότι θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν τον εντοπίσουμε. Έχουμε δώσει ραντεβού αυτή την ώρα και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες από αυτά που εξελίσσονται στο Παρίσι αλλά και τις προθέσεις αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο από πλευράς Ηνωμένων Εθνών. Να σας πω την ίδια ώρα ότι έχουμε έρευνες σε σχέση με κύκλωμα καρουζέλ με ηλεκτρονικά είδη. Υπάρχει δέσμευση κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών αρχείων. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Η ίδια έρευνα που γίνεται εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται, εκτείνεται και στην Κύπρο. Καθώς έχουν εντοπιστεί εταιρείες που είχαν συσταθεί τόσο στο νησί μας όσο και στη Βουλγαρία, τη Τσεχία και την Ελλάδα που έγιναν και οι έρευνες και φαίνεται να αποτελούν μέρος του διασυνοριακού κυκλώματος. Μέχρι στιγμής αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μιλάμε για ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιριών, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση ηλεκτρικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη κατά τις έρευνες κατασχέθηκε μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών πιστήριων, καθώς και μετρητά ύψους 99.000 ευρώ και 3 πολυτελή αυτοκίνητα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που μας δίνουν μέχρι αυτή την ώρα σε σχέση με την έρευνα που γίνεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και φαίνεται ότι και η Κύπρος χρησιμοποιήθηκε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα θα μας δώσει περισσότερα η αστυνομία. Να σας πω ότι απεβίωσε τελικώς, παρόλο που έγινε κάθε προσπάθεια, ο 37χρονος που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, που εντοπίστηκε την Κυριακή το μεσημέρι εγκλωβισμένο σε βράχους στον Κόνο, στην περιοχή εκεί, στους βράχους. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αλλά δεν φαίνεται να μπόρεσαν να γίνουν και πολλά. Η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη και δεν τα κατάφερε. Να σας πω την ίδια ώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα και προσπαθώ να σας δώσω την εικόνα. Είναι ειδήσεις που δεν θέλω να λέω, αλλά εντάξει, πρέπει. Καθαρές τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο πατέρα του άτυχου 3χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του χθες, το λέγαμε εδώ με τη συνάδελφο την Ελισάβετ Γεωργίου, σε ξενοδοχείο της Πάφου. Υπήρξαν τοποθετήσεις από πλευράς αστυνομίας, δεν προκύπτει κάτι νεότερο. Πάμε στο επόμενο μας θέμα μέχρι να εντοπίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει αυτή την ώρα και είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Οικοδόμων της ΠΕΟ. Και τον κάλεσα διαβάζοντας τις πρώτες τοποθετήσεις και καταγγελίες σε σχέση με το τι συμβαίνει στην οικοδομική βιομηχανία και τις καταγγελίες που υπάρχουν για ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Και τι ακριβώς είναι αυτό. Αδάμος Καταλάνος, καλό σας μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Οριάννα, σε εσάς και στους ακροατές.
22: Τι σημαίνει αυτό, για να πρώτα να ξέρουμε τι...
0: Κυρία Οριάννα, το φαινόμενο αυτό που φαίνεται να εξελίσσεται ραγδαία στον τόπο μας και στους κλάδους που εκπροσωπούμε, η Συντεχνία των Οικοδόμων της ΠΕΟ, έχει πραγματικά φέρει άλλα ήθη και άλλες συνθήκες εργασίας στα εργοτάξια. Είναι ένα φαινόμενο εργασιακού μεσαίωνα, δηλαδή πάμε πίσω στο μεσαίωνα, να χρησιμοποιούν τα εργαζόμενοι άνθρωποι δηλαδή ως εργαλεία, τα οποία θα σου το νοικιάσω σήμερα, βάρτο και να το επιστρέψεις πίσω. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο νόμος που απαγορεύει στην οικοδομική βιομηχανία, ο περιμερικής απασχόλησης νόμος, που απαγορεύει τέτοιου είδους εργασία να γίνεται στον κατασκευαστικό τομέα. Όλα αυτά τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, ναι, θα πρέπει να τα εξετάσουν. Είχαμε συνάντηση με τον κύριο Υπουργό, του το έχουμε αναφέρει.
22: Ναι.
0: Πρέπει να παρθούν μέτρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση του ανεξέλεκτου να ενοικιάζεται κόσμος και να δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα γύρω μας.
22: Να σας πω, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες. Δηλαδή ότι έχουμε σε συγκεκριμένες ή συγκεκριμένη εταιρεία ή επαρχία, ναι, που γίνονται όλα αυτά.
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε στοιχεία, κυρία Οριάννα, τα οποία πρέπει να θα τα δώσουμε στον...
22: Για πόσους περίπου, τι αριθμό καταγγελιών έχετε?
0: Έχουμε αρκετά ναι, σε τους χώρους εργασίας.
22: Είναι σε συγκεκριμένη επαρχία, είναι ανά την Κύπρο, είναι συγκεκριμένη εταιρεία?
0: Είναι πανκύπρια. Είναι πανκύπρια, όχι, δεν είναι συγκεκριμένη εταιρεία, είναι διάφορες εταιρείες που χρησιμοποιούν το φαινόμενο αυτό, από εργοδότες οι οποίοι φέρνουν κόσμο είτε από το εξωτερικό αλλά είτε και από την Κύπρο, συνάδελφους που οι οποίοι εργάζονταν σε διάφορες εταιρείες στην Κύπρο, τους χρησιμοποιούν με αυτό το φαινόμενο και τους διοχετεύουν σε εργολάβους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, πληρώνεται ο εργοδότης ο οποίος τους προμηθεύει, παίρνει και ο εργαζόμενος κάτι, υποδηλώνονται.
22: Ο εργοδότης που τους προμηθεύει ως τους φέρνει στην Κύπρο για άλλο τομέα εργασίας, είναι πιο εύκολο?
0: Έχουμε και τέτοιο φαινόμενο, να εργάτες γεωργίας που έχουν έρθει με άδειες για τον τομέα της γεωργίας να χρησιμοποιούνται στην οικοδομή ως εργάτες οικοδομής. Το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται ραγδαία και
22: μου κάνει εντύπωση με την έννοια είναι πιο δύσκολο να φέρετε εργάτες στον τομέα τον οικοδομικό ή επειδή είναι οι συμβάσεις, τώρα σκέφτομαι διάφορα, και δεν θέλουν να πληρώσουν τόσα, δηλαδή πού είναι το πρόβλημα?
0: Κυρία Οριάννα, με αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε και δούμε καθημερινά, τα κοινωνικά ταμεία χάνουν αρκετά εκατομμύρια από όλη αυτή τη διαδικασία, την οποία μια εταιρεία σωστή, με την έννοια ότι καταβάλει σωστά τους μισθούς από την κλαδική συλλογή σύμβαση και μπαίνουν πάνω οι κοινωνικές ασφαλίσεις, τα ταμεία προνοίας, όλα αυτά τα ωφελήματα, με αυτό το φαινόμενο γίνεται, πέλα να δεις, δεν καταβάλλονται στα κοινωνικά ταμεία σωστά οι εισφορές των εργαζομένων αυτών και γίνεται έναν ξεφραγόνο πάρτι.
22: Ναι, αλλά δεν μπορεί ένας να φέρει απευθείας για την οικοδομική βιομηχανία?
0: Ναι, μπορεί να φέρει. Αυτό κάποιοι εργοδότες το έχουν κάνει.
22: Πόσο καιρό χρειάζεται για να φέρει κάποιος εργαζόμενος?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε Οριάννα. Δεν είμαι εργοδότης.
22: Ενώ γιατί επιλέγει να μην φέρουν για την οικοδομική βιομηχανία και να φέρνουν, να υπονοικιάζουν ουσιαστικά?
0: Φαίνεται λόγω του κόστους. Δηλαδή, αν το κόστος το οποίο θα χρησιμοποιήσει ένα εργαζόμενο, το οποίο θα το φέρει με την εταιρεία τη δική του, κάποιος, ναι, θα έχει κάποιον κόστος. Με αυτό το φαινόμενο το ενοικιαζόμενο.
22: Από πού προέρχονται οι άνθρωποι που καταλήγουν στην οικοδομική βιομηχανία, δηλαδή έρχονται στην Κύπρο ως τι?
0: Έρχονται στην Κύπρο ως εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, δηλαδή για τον τομέα των κατασκευών ή, ναι, για διάφορους τομείς που ζητούν κάποιοι εργοδότες.
22: Ναι.
0: Αλλά η ουσία, κυρία Οριάννα,
22: ναι,
0: είναι άλλη.
22: Απλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί κάποιος σε εισαγωγικά ενοικιάζει, έρχονται για αυτό τον τομέα και παραμένουν σε αυτό τον τομέα, έρχονται για άλλο τομέα και πάνε σε αυτό τον τομέα. Είναι πιο εύκολο για κάποιον να φέρνει πολλούς εργαζόμενους και μετά να τους δίνει στους υπόλοιπους? Προσπαθώ λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει, γι' αυτό επιμένω.
0: Ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο κυρίως εργολάβος, ο οποίος έχει ένα εργοτάξιο το οποίο εργάζεται,
22: ναι,
0: πρέπει να έχει και την κύρια ευθύνη.
22: Μάλιστα.
0: Στο χώρο των δικών του, το εργοτάξιο του. Υπάρχει το νομοσχέδιο στον Υπουργό Εργασίας, το οποίο δεν κατατέθηκε ακόμη στην Βουλή για ψήφιση, το οποίο πρέπει τάχιστα να πάει, έτσι, διότι από τη στιγμή που δεν έχει καμία ευθύνη ο εργολάβος για τους υπόλοιπους υπεργολάβους του, είτε και τους ενοικιαζόμενους ακόμα, εργαζόμενους αν υπάρχουν, γίνεται αυτό το πάρτι, το καθημερινό που βλέπουμε. Πρέπει ο κυρίως εργολάβος που γίνεται το εργοτάξιο τη συγκεκριμένη στιγμή, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να έχει ευθύνη για το ποιοι μπαίνουν μέσα. Διότι από εκεί και πέρα βλέπουμε υποδήλωση των εργαζομένων αυτών και των υπεργολάβων, αλλά και στους ενοικιαζόμενους σοβαρά ζητήματα υποδήλωσης, και τα κοινωνικά ταμεία είναι αυτά που δυστυχώς χάνουν καθημερινά εισφορές.
22: Τι σας είπε ο Υπουργός?
0: Ο Υπουργός μας έχει πει θα τα κοιτάξει όλα αυτά τα ζητήματα που το έχουμε αναφέρει και θα επανέλθει ξανά το Σεπτέμβρη.
22: Μάλιστα.
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι όμως να αντιδράσουμε αν δεν εισακουστούμε, κύριε Οριάννα, διότι το ζήτημα αυτό εξελίσσεται ραγδαία και θα πρέπει να αντιδράσουμε.
22: Πότε, δηλαδή, θα περιμένετε να ακούσετε την απάντηση από πλευράς του Υπουργού Εργασίας και μετά να τοποθετηθείτε?
0: Μάλιστα.
22: Ωραία, άρα θα περιμένουμε από τον κύριο Μουσούτα, ο οποίος και με δηλώσεις του είπε, για να είμαστε ορθοί ως προς αυτή την κατεύθυνση, το εντοπίζει. Το εντατικοποιεί τους ελέγχους στο Υπουργείο, θα συναντηθείτε εκ νέου και μετά θα αποφασίσετε αν σας ικανοποιούν οι χειρισμοί. Ωραία, και εμείς θα παρακολουθούμε μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καταλάνου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Αυτά από τον χώρο της οικονομικής βιομηχανίας. Πάμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι μαζί μας, είναι οι συνάδελφοι που θέλουν όλοι να κάνουμε ερωτήσεις. Είναι τα νεότερα που έρχονται από το Παρίσι να δούμε. Κύριε Λετιμπιώτη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαντονή, και απολογούμε για την...
22: Εντάξει, σας βλέπαμε στην τηλεόραση μετά που μας το είπατε. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί οι τελευταίες μέρες να σας πω ότι οι εξελίξεις σε σχέση με τα του Κυπριακού Μπορεί να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά είναι πολλές και παράλληλες. Και θα αρχίσω με την τελευταία τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Παρίσι. Εκεί όπου φαίνεται να υπήρξε ένα θετικό κλίμα, τόσο για τον διορισμό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε σχέση με την ένταξη της Κύπρου στο Σέγγεν. Για πείτε μας ένα-ένα, τι έρχεται από το Παρίσι τα νεότερα.
1: Κύριε Οριάννα, κύριε Παπαντονίου, προφανώς και θα ήταν θετικό το κλίμα, ιδιαίτερα μετά την χθεσινή πολύ σημαντική ανακοίνωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κ. Ραφαέλ Λοφίτου, του εκτελεστικού αντιπρόεδρου της Επιτροπής, ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Όπως έχετε πει πολύ σωστά, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια κινητικότητα την οποία εμείς θέλουμε να δούμε να εντατικοποιείται ακόμη περισσότερο.
22: Και να έχει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να καταλήξουμε στο τραπέζι. Πρώτον, να πούμε ότι ο κ. Φυτό είναι ένας γνώστης του Κυπριακού και φιλός, δηλαδή είναι ένα πρόσωπο οικείο.
1: Είναι ένα πρόσωπο οικείο. Βρισκόταν και στην χώρα μας μόλις πριν από λίγες μέρες. Ήταν παρόν στην τελευταία, θέλετε, μεγάλη εκδήλωση που φιλοξένησε η Κυπριακή Δημοκρατία ως αρμόδιος επίτροπος ο κύριος Φύτο. Είναι γνώστης του Κυπριακού, οι σχέσεις μας μαζί του είναι πολύ στενές. Πολύ περισσότερο όμως, κύριε Παπαντονίου, είναι ένα πρόσωπο στην ηγετική πυραμίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένας ενεργός επιτροπός με ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο που αυτό του προσδίδει όχι μόνο την θεσμική βαρύτητα, αλλά και μια αυξημένη επιχειρησιακή, ας μπορώ να πω, δυνατότητα, ευελιξία, ώστε να μπορούν να προωθηθούν τα όσα ευελπιστούμε ότι θα τεθούν το επόμενο διάστημα. Είναι γνωστό ότι από την ημέρα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντησε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Μάρτιο στις Βρεξέλλες, όπου ο κύριος Γκουτέρες παρουσίασε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη νέα αυτή πρωτοβουλία που ανέλαβε, ότι ήταν στο επίκεντρο ως καταλήτης, αν θέλετε, ως σημαντικό στοιχείο που μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ ενισχυτικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η πρόοδο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με την ταυτόχρονη πρόοδο στο Κυπριακό.
22: Εκεί είναι θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχει έτσι το ερώτημα για όσους παρακολουθούμε. Ποιος θα είναι ο ρόλος αυτού του διορισμένου πλέον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το συζητούσαμε και παλαιότερα αν θυμάστε ότι δεν μπορεί από μόνη της η Ευρώπη να κάνει το μεγάλο βήμα, θα πρέπει να είναι υπό τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τη διαδικασία που ακολουθεί ο οργανισμός.
1: Η διαδικασία, όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στην φετινή της ανακοίνωση, και όχι μόνο, είναι βεβαίως υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και πάντοτε εντός του πλαισίου που τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών με σαφήνεια καθορίζουν, που άλλωστε αυτό είναι και το πλαίσιο το οποίο στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως κατέχει εκείνα τα εργαλεία, εκείνα τα κίνητρα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Η σαφής διασύνδεση της πρόοδου των Ευρωτουρκικών μαζί με την πρόοδο στο Κυπριακό έχει καταγραφεί με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο, υιοθετηθεί ομόφωνα από τα 27 κράτη-μέλη, συνοψίζεται ως προς την προσέγγιση με έναν τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο. Αυτές είναι οι λέξεις, σας θυμίζω, και είχαμε την ευκαιρία και μαζί να τα συζητήσουμε στο παρελθόν, που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βεβαίως διτός. Είναι ως προς την ενεργοποίηση αυτής της πτυχής, δηλαδή να δούμε πρόοδο στο Κυπριακό και να επέλθει και η πρόοδο στις πτυχές των ευρωτουρκικών που θέτει η Τουρκία ως προτεραιότητα, αλλά και ταυτόχρονα, κύριε Παντονή, σας θυμίζω ότι εάν επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος, που δεν είναι άλλος από την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, με ορίζοντα ασφαλώς την οριστική επίλυση του Κυπριακού, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι και ουσιαστική εκεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
22: Εκεί όταν φτάσουμε στο τραπέζι, αυτό είναι το ζητούμενο όμως.
1: Ακριβώς. Άρα η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μέσα από τα εργαλεία που κατέχει είναι για να οδηγηθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπως επίσης και το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την επίλυση του Κυπριακού. Ως εκ τούτου, η όποια λύση του Κυπριακού πάντοτε εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες, το κεκτημένο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρία που αν θέλετε φάνηκε και στην πράξη πόσο ουσιαστική ήταν αυτή η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προηγούμενη διαπραγματευτική διαδικασία.
22: Για βοηθήστε με λίγο σε σχέση με το χθεσινό δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας, το οποίο δίνει ένα προκαταρκτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η λύση που προτείνεται. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε διάψευση από πλευράς Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει κάποια ενημέρωση, είμαστε και εμείς γνώστες ότι υπάρχει ένα περίγραμμα και πλησιάζει σε αυτά που αναφέρει η εφημερίδα?
1: Κύριε Παπαντονίου, έχω αναφέρει μόλις πριν λίγο τις πτυχές οι οποίες θα πρέπει και θα διέπουν την λύση του Κυπριακού, που είναι ασφαλώς πέραν των όσων καταγράφονται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές, τις αξίες, το δίκαιο, το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό μεταφράζεται σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Πέραν τούτου,
22: άρα τα δύο συνιστώντα κράτη δεν είναι κάτι που εμείς
1: η όποια λύση εκτός της λύσης που καταγράφεται στα ψηφίσματα της Διζωνικής Δικαιολογικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα εκφεύγει, παρεκκλίνει των συμφωνητέντων των όρων εντολής του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά ασφαλώς και της επιθυμίας της προσέγγισης της διεθνούς κοινότητας. Αυτό που η ίδια η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σας θυμίζω, και παραπέμπω σε αυτή την δήλωση που επέλεξε η ίδια να κάνει, δίνοντας στην δημοσιότητα, διαψεύδοντας τα όσα βλέπουν ή είδαν μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Αυτό που έχω πει και αυτό το οποίο θα επαναλάβω ως ευρύτερο σχόλιο είναι ότι σημειώθηκε κινητικότητα, την οποία θέλουμε να βλέπουμε και να δούμε να μεταφράζεται, να μετουσιώνεται πρώτα σε μια τύπη πολυμερή, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, και βεβαίως τελικός στόχος είναι η οριστική επίλυση του Κυπριακού. Ας μην προτρέχουμε.
22: Όχι, αλλά διαψεύδεται κι εσείς αυτό το δημοσίευμα σε σχέση με το περίγραμμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτή τη στιγμή προφανώς δεν είμαστε. Υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές. Και σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν υπάρχει η όποια περίπτωση να συζητηθεί η όποια άλλη λύση πέραν της Διζωνικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
22: Είμαστε κοντά στην πενταμερή, δηλαδή, επειδή θυμάμαι, συζητούσαμε και παλαιότερα για συγκεκριμένες ημερομηνίες τις οποίες βολιδοσκοπήθηκαν, έγινε μια πρώτη επαφή. Τώρα που τα πράγματα προχωρούν, μπορούμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα πλέον?
1: Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε, κύριε Παπαντώνου, παραμένει ίδια με την ενημέρωση που είχαμε κατά την επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κατά την οποία σας θυμίζω ήδη ανέφερε το χρονικό παράθυρο στο οποίο τέθηκε για την σύγκληση της άτυπης πολυμερούς. Πέραν τούτου, εμείς έχουμε δηλώσει προφανώς την ετοιμότητά μας από την πρώτη στιγμή, την ίδια δηλώνουμε και σήμερα, ότι ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε στην άτυπη.
22: Υπολείπεται κάτι, θα μπορούσε να πει κάποιος, έχουμε στο πάζλο αυτό κάτι που πρέπει να γίνει πριν, αν θέλετε, ανακοινωθεί μια συνάντηση?
1: Υπολείπεται, και νομίζω να το πούμε με σαφήνεια και το έχουμε πει πολλές φορές, υπολείπεται κάτι πολύ βασικό. Υπολείπεται η υποδομητική στάση, η ειλικρινής πολιτική βούληση από πλευράς της Τουρκίας. Γιατί στόχος δεν μπορεί να είναι και ούτε ήταν ποτέ.
22: Πώς αυτό θα γίνει, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν κάποιες δηλώσεις, να δοθούν κάποιες διαβεβαιώσεις?
1: Η σύγκληση της άτυπης πολυμερούς, ιδιαίτερα κύριε Παπαντονίου, αν ειδωθεί υπό το πρίσμα της χρονικής περίοδου στην οποία αυτή η πρωτοβουλία από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει αναλυφθεί. Σας θυμίζω ότι η όρη εντολής, η αποστολή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Και όταν ένας Γενικός Γραμματέας, κατά την περίοδο που το απομένει μέχρι την λήξη της θητείας του, ιδιαίτερα αυτός ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο αρχιτέκτονας της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας, αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, τότε θα πρέπει να είναι και ο ίδιος βέβαιος ότι η άτυπη πολυμερή θα υπηρετήσει τον στόχο της, που δεν είναι άλλος από την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.
22: Ναι.
1: Αυτός είναι ο στόχος που έχει θέσει. Εμείς έχουμε πει, και το έχουμε πει και πολλές φορές στο παρελθόν, ότι δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός η σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς, απλά για την σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς. Στόχος και σκοπός είναι, όπως τον έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, όπως και ήταν και ο δικός μας στόχος από την πρώτη στιγμή, να αποτελέσει η πολυμερή το εφαλτήριο για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί.
22: Να αναφερθώ, επειδή ήδη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε έτσι πριν σας αποδεσμεύσω, στην τροχιά ένταξη στο χώρο Σέγγεν που ναι. βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι που εγώ θα πω έτσι πολύ απλά. Μπορούσαμε να διαχειριστούμε μόνοι μας την τεχνική πλευρά, η οποία πήραμε, περάσαμε από την αξιολόγηση, έτσι.
1: Έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε πετύχει ένα μεγάλο στοίχημα, κύριε Παπαντώνη, μου επιτρέπει να πω. Βεβαίως είναι ένας στόχος ο οποίος είχε τεθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος. Ναι, έχουμε ολοκληρώσει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις. Δεν ήταν, όπως είμαι βέβαιος αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν ούτε ένας εύκολος ούτε μια απλή διαδικασία, όμως την οποία έχουμε ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία. Και τώρα πλέον θα πρέπει να περάσουμε στο δεύτερο σκέλος, γιατί υπάρχει αυτή η αλληλουχία που θα πρέπει να ακολουθήσει. Δεύτερο σκέλος, το οποίο σας θυμίζω όμως ότι και μέσα από αρκετές δηλώσεις εταίρων μας που βρίσκονται στη ζώνη Σέγγεν έχουμε λάβει ήδη την δική τους όχι μόνο θετική προσέγγιση, αλλά και την στήριξη ακόμη και με παροχή προξενικών υπηρεσιών όταν και εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία ενταχθεί στην Σέγγεν, νομίζω με...
22: Άρα μπορεί να ενταχθεί χωρίς και την επίλυση του Κυπριακού η Κύπρος.
1: Επιθυμούμε, ελπίζουμε κύριε Παντρέα να επιληθεί το Κυπριακό πολύ, πολύ σύντομα. Όμως βεβαίως δεν είναι παράμετρος, δεν είναι παράμετρος αυτή η οποία θα εμποδίσει την πρόοδο της ένταξης της χώρας μας στη ζώνη Σέγγεν.
22: Μάλιστα. Απλά αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με τα οδοφράγματα, με τη διέλευση. Είναι αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν, δεν είναι εκεί.
1: Είναι ζητήματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο, τα οποία έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην ολότητα τους επιληθεί και συζητηθεί εις βάθος.
22: Μάλιστα. Τι θα γίνει, θα προχωρήσει ο πρόεδρος σε ανασχηματισμό, κύριε Λετιμπιώτη, γιατί ολογράφουμε, όλο περιμένουμε, γελάτε, αλλά να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε, για πείτε μας.
1: Γελάω κύριε Βανόη, γιατί νομίζω δεν θα είμαι πρωτότυπος και δεν θα σας εκπλήξω, ούτε θα μπορέσω να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που συζητούμε κάθε φορά, αντιλαμβανόμενος πλήρως το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά θα περιοριστώ να σας πω αυτό που νομίζω αναμένεται, ότι είναι αποκλειστικό συνταγματικό δικαίωμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας, το οποίο θα ασκήσει εάν και εφόσον ο ίδιος επιλέξει την στιγμή που επιλέξει.
22: Σας ευχαριστώ, κύριε Λεντιμπιώτη. Εμείς θα ρωτάμε, εσείς θα απαντάτε και θα δούμε τις ανακοινώσεις. Ευχαριστώ, κύριε Λεντιμπιώτη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, γιατί γράφονται και συζητούνται πολλά, είναι τα του Κυπριακού, είναι πραγματικά οι στιγμές κρίσιμες. Να δούμε αν θα υπάρξει η επόμενη μέρα και την ίδια ώρα είναι και αυτή η συζήτηση που άνοιξε τόσο για τις προεδρικές του 28 όσο και για τον ανασχηματισμό, η νέα σύνθεση, αν τελικά θα γίνει, του Υπουργικού που θα οδηγήσει στις προεδρικές του 28. Αυτά τα πολιτικά, αλλάζουμε θέμα και πάμε στα καθημερινά επίσης πολύ σοβαρά και την ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Είναι η κυρία Χαράκουσια από μαζί μας, εκπρόσωπος τύπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, με τις πρώτες έτσι ψηλές θερμοκρασίες, γιατί από χθες αρχίσαμε τα σαραντάρια, σίγουρα και η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας άρχισε να είναι μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβανόμαστε με την χρήση πλέον κλιματιστικών καθ' όλο το 24ωρο σε πολλές των περιπτώσεων. Πού βρισκόμαστε, πώς είναι τα πράγματα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
22: Για πείτε μας λίγο, φάνηκε έτσι η αύξηση της θερμοκρασίας?
2: Ναι, με την αύξηση της θερμοκρασίας παράλληλα αυξάνονται και οι ζητήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Χτες για παράδειγμα
22: ήταν η μέρα του καλοκαιριού με την περισσότερη χθες μέχρι τώρα.
2: Από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ναι, μέχρι στιγμή για το φετινό καλοκαίρι ήταν η ψηλότερη ζήτηση. Είχε φτάσει στα 1157 MW στις 3 παρατέρας το μεσημέρι. Η απογευματινή αιχμή επίσης ήταν γύρω στα 921 MW, που είναι οι ώρες που εξαρτώμαστε από τη σημαντική παραγωγή αυτές και οι πιο δύσκολες για το σύστημα για να αντέξουν. γιατί κατά τις μεσημβρινές ώρες υπάρχει ψηλή ζήτηση, αλλά υπάρχει και μεγάλη συνεισφορά από τα ΑΠΕ, από, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
22: Το απόγευμα και το βράδυ τα πράγματα δυσκολεύουν, έτσι.
2: Το απόγευμα κυρίως, αργά το απόγευμα, νωρίς το βράδυ, που ο κόσμος είναι στα σπίτια, ανάβουν κλιματιστικά, κάνουμε τις δουλειές μας κτλ. Η ζήτηση συνεχίζει να είναι ψηλή, όχι τόσο όσο το μεσημέρι βέβαια. Και εκεί δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν υπάρχει, είναι σε κάποιο βαθμό η ολική παραγωγή.
22: Ναι. Υπάρχει κάτι για το οποίο να ανησυχούμε ή είμαστε, να πω, η κατάσταση ελεγχόμενη?
2: Δεν είχαμε θέματα επάρκειας μέχρι στιγμής. Τώρα, εάν η ζήτηση αυξηθεί,

0: οι οποίες είναι έτσι ιδιαίτερα πιο λεπτές ισορροπίες λόγω και βεβαρημένων έτσι, είτε κάποιων εργασιών που γίνονται, είτε μεγάλης ζήτησης.
1: Όσον αφορά το σύστημα παραγωγής, δεν υπάρχει κάποια περιοχή που να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τις άλλες. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στην επάρχεια, ο διαχειριστής προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις για προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας κατά τις κρίσιμες ώρες. Εάν και εφόσον υπάρξει πρόβλημα, τότε γίνεται απορρίψη καταναλωτικού φορτίου που γίνεται με σειρά που υπάρχει σε ομάδες σε στάδια όπως είναι προκαθορισμένα. Εάν και εφόσον υπάρξουν θέματα, δηλαδή υπάρχει πλάνο για το τι γίνεται κάθε φορά για να προστατεύσουμε το σύστημα που είναι και ο ρόλος του διαχειριστή αυτός, να λειτουργεί ένας από τους ρόλους του διαχειριστή, είναι και η αγορά ο άλλος ρόλος, αλλά η ανταγωνιστική αγορά. Αλλά ένας από τους δύο βασικούς ρόλους είναι η διασφάλιση της αξιόπιστης και σταθερής λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Okay. Οπότε λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του και για την διατήρησή του.
0: Καλή δουλειά. Ευχόμαστε να μιλάμε όσο το δυνατόν λιγότερο αυτό το καλοκαίρι, που σημαίνει τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Κάθε

0: η ερώτηση αν υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε δεχτεί ερωτήσεις και διευκρινήσεις οι οποίες χρειάστηκαν κάποιοι λογαριασμοί και αναμένουμε τις αιτήσεις μέχρι τις 28 Ιουλίου, που είναι η περίοδος υποβολής αιτήσεων. Να πούμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να. Το συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200.000 ευρώ και κάθε πρόταση που θα έρθει ενώπιον της Αρχής Παιγνίου για να αξιολογηθεί μπορεί να φτάσει το μέγιστο της 70.000 ευρώ. Δηλαδή, μια πρόταση που μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος, αυτός που ζητά.
1: Μέχρι και
0: 70.000 ευρώ, μάλιστα. Που θεωρούμε ότι είναι έναν πάρα πολύ σεβαστό και μεγάλο ποσό για να υλοποιηθούν δράσεις.
1: Υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα σε άλλες χώρες, τα οποία και εντάξει, μάθαμε από αυτά.
0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή να σας πω συγκεκριμένα προγράμματα από άλλες χώρες. Υπάρχουν πανευρωπαϊκά, φυσικά και παγκόσμια, υπάρχουν δράσεις και, ναι, και εκστρατείες οι οποίες ενημερώνουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενημερώνουν για τους κινδύνους που ενέχει η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, ενημερώνουν για τα εργαλεία υπεύθυνου παιχνίου, κάτι το οποίο και η δική μας η αρχή πράττει με πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε μετά τις 28 Ιουλίου για να δούμε τι ενδιαφέρον υπήρξε και ποια κατεύθυνση θα λάβουν. Νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πώς θα κινηθείτε και οι προτάσεις, οι καλές, να τις ακούσουμε.
0: Έχει ενδιαφέρον, ναι. Έχει ενδιαφέρον και για εμάς, κύριε Παπαντοπή, και θα πρέπει να δούμε και σε αυτούς τους 12 μήνες που θα υλοποιηθούν οι δράσεις.
1: Βεβαίως.
0: Θα έχουμε ευκαιρία και θα αποταθούμε και εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προβάλλουμε αυτές τις δράσεις.
1: Ωραία, θα εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Αλλάζουμε και πάμε στον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ. Πρώτα, είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε, είναι ο νέος πρόεδρος, να του πούμε και τα συγχαρητήρια και καλή δουλειά, και είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλό μεσημέρι κυρία Παπαντονίου και ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, είστε έτοιμος, ετοιμοπόλεμος που λέμε, γιατί είναι ανοιχτά τα μέτωπα. Ναι μεν θα μιλήσουμε διεξοδικά για αυτές τις θέσεις που απορρίφθηκαν, αλλά είναι ανοιχτό το σύστημα αξιολόγησης τούτη την ώρα και είναι και ανοιχτό ένα μεγάλο ζήτημα, θα μου πείτε, δεν αφορά εσάς, είναι τις σχολικές εφορίες, αλλά σε σχέση με την ασφάλεια των σχολείων, πιστέψτε με, θα έρθει και μια μεγαλύτερη έρευνα από πλευράς της ελεκτικής υπηρεσίας αύριο. Είναι ανοιχτά ζητήματα.
2: Ναι, πράγματι κύριε Αντωνίου.
1: Σύστημα αξιολόγησης τι γίνεται, για πείτε μου.
2: Εντάξει, το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, όπως γνωρίζετε, έχει ψηφιστεί κάτι.
1: Ψηφίστηκε, γίναν και οι πρώτες διαβουλεύσεις στο θέμα, έγιναν όλα όσα έπρεπε τούτη την ώρα.
2: Πρώτης όψης φαίνεται ότι υπάρχουν κενά και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς εξακολουθούμε να διεκδικούμε τις διορθώσεις που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν σε δύο άξονες. Στον άξονα να γίνει πιο αξιοκρατικό και διαφανές το σύστημα και στον άξονα να γίνει πιο λειτουργικό και να έχει στην ουσία αυτό το οποίο θέλουμε, που είναι η βελτίωση του δημόσιου σχολείου. Κύριε Παντονίου, απλά να τονίσω για ακόμα μια φορά κάτι, ότι μια μεταρρύθμιση, όσο φιλοδοξή και να ακούγεται,
1: ναι,
2: έχει νόημα μόνο να προσφέρει στο δημόσιο σχολείο. Άρα το αποτέλεσμα της και εμάς, οι εισηγήσεις μας, είναι ουσιαστικά για να γίνει πιο λειτουργική και να επιτύχει αυτό που όλοι θέλουμε.
1: Κοιτάξτε, το συζητήσαμε πολύ αναλυτικά μέχρι και να ψηφιστεί. Προφανώς και δεν πείσατε όλους σε σχέση με τις προτάσεις σας, γι' αυτό και κάποιοι τις ακούστηκαν και κάποιες όχι. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι αν προχώρησε αυτή επί της ουσίας η αξιολόγηση και αν γίνονται πράγματα εντός των σχολείων όπως το Υπουργείο Παιδείας επιθυμούσε και μας έλεγε.
2: Ναι, είμαστε στο στάδιο που θα γίνει η πρώτη εφαρμογή από το Σεπτέμβριο το κομμάτι της διαμορφωτικής αξιολόγησης και εναπόκειται στο Υπουργείο να είναι έτοιμο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή
1: άρα
2: να
1: το Υπουργείο. Όχι, να είναι ότι θα μιλάμε και με την κυρία Μιχαηλίδου,
2: ναι,
1: η οποία μεταξύ άλλων μίλησε σήμερα, να σας πω, ήταν το πρωί στην συνάδελφο σε άλλο ραδιόφωνο, την Άντρια Νίλ, στον Πολίτη, και είπε ότι μπαίνει στα σχολεία και η τεχνητή νοημοσύνη και στη μέση εκπαίδευση από το Σεπτέμβρη. Είστε ενημερωμένοι, είστε εξοικειωμένοι?
2: Καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ θετικός στο να μπει στα σχολεία μας τεχνητή νοημοσύνη. Δεύτερο, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι εννοεί η κυρία Υπουργός ότι μπαίνει. Περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε. Και το δεύτερο, σίγουρο είναι ότι χρειάζεται επιμόρφωση στους συναδέλφους.
1: Δεν έγινε, δηλαδή θα μπει το Σεπτέμβριο, αλλά δεν έγινε επιμόρφωση.
2: Κυρία Παντονίου, όσοι συνάδελφοι είναι εξειδικευμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως είναι με δική τους πρωτοβουλία που το έχουν κάνει αυτό. Πρέπει να γίνει μια πιο συστηματική προσπάθεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, κύριε Υπουργός, ότι μπαίνει. Ίσως να εννοεί την επιμόρφωση μας. Γι' αυτό, επί της ουσίας, δεν μπορώ να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζω τι εννοούμε με τον μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Ούτε εγώ να σας πω την αλήθεια, αλλά νομίζω είναι και με αφορμή τα υλικά, τα ηλικιακά πλαίσια τα οποία έχουν πει και πώς τα παιδιά μας θα διδαχτούν ώστε να αντιλαμβάνονται ορθά και να διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη. Να σας ρωτήσω τι γίνεται με το θέμα που για άλλη μια φορά και να πω την αλήθεια ήτανε στόχος και της Υπουργού Παιδείας. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, γιατί όσες φορές συζητήσαμε και μαζί της, ήθελε τους σχολικούς ψυχολόγους εντός των αιθουσών, ήθελε να είναι πιο κοντά στους μαθητές. Ήρθε και δεν πέρασε από τον προϋπολογισμό και αυτό πάει τα πράγματα πίσω. Πώς τοποθετήσετε, τι κάνετε από εδώ και πέρα εσείς?
2: Ναι, προφανώς για να είμαστε δίκαιοι, ναι, αυτό το Υπουργείο είχε ζητήσει αυτές τις 60 πρόσθετες θέσεις που είναι ουσιαστικά σε βάθος τριετίας, ναι, και οι οποίες έχουν αναβληθεί, θα έλεγα. Μάλλον δεν έχουν μπει στον προβληματισμό 27 με θεωρητική δέσμευση ότι θα μπουν το 28. Για μας αυτό η απόφαση προκαλεί μεγάλο προβληματισμό, διότι θεωρούμε τα ζητήματα ψυχικής υγείας των μαθητών μας δεν είναι μια... Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια δαπάνη που μπορεί απλά να αναβάλλεται ή να περικόπτεται, διότι είναι στην ουσία μια επένδυση η οποία θα έχει άμεσο αντίκτυπο κοινωνικό και εκπαιδευτικό και θα έπρεπε να βρίσκεται στις προτεραιότητες της πολιτείας. Τα σχολεία μας έχουν αλλάξει, κύριε Παπαντονίου, και τα ζητήματα αυτά...
1: Έχουν αλλάξει ως προς τι, για πείτε μου λίγο.
2: Όπως τα ανταλαμβάνεις των σχολείων, είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας. Αυξάνονται τα κοινωνικά προβλήματα στην κοινωνία, αυξάνονται και στα σχολεία. Και απαιτούνται ενέργειες από ειδικούς για πολύ περισσότερα παιδιά. Αν κάποιος μελετήσει τον αριθμό παραπομπών για τέτοια ζητήματα στην υπηρεσία εκπαιδευτική ψυχολογίας τα τελευταία χρόνια, θα δει ότι υπάρχει σημαντική αύξηση. Και δεν νομίζω να μας τιμά ως πολιτεία να λέμε ότι σήμερα έχουμε έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγιο για κάθε 1859 μαθητές, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι ένας στους 500, και εδώ να προσθέσω ότι ο μέσος όρος είναι ένας στους 500. Αν πάμε στα εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία πολλοί θεωρούν πρότυπα, αυτό είναι ακόμα πολύ χαμηλότερο.
1: Από την ώρα που υπάρχει πρόθεση ή επισήμανση από τον καθηγητικό σύλλογο ότι αυτό ίσως το παιδί θα πρέπει να προχωρήσει με αξιολόγηση και όλα αυτά, μέχρι την ώρα που θα δεχτεί τη στήριξη, για από τι χρονικό διάστημα μιλάμε περίπου?
2: Εξαρτάται από την περίπτωση. Δεν μπορεί κάποιος να βάλει κάποιον να πει, ξέρω εγώ, ένας μήνας. Θα ήταν έτσι κάπως... δεν θα ήταν σοβαρό. Το θέμα είναι ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις.
1: Εγώ, επειδή ξέρω περιπτώσεις και καταγγελίες που δεν είναι ένας μήνας, αλλά είναι 10 και 12 μήνες, δηλαδή τον επόμενη χρονιά που θα είναι στο σχολείο να τον επισκεφτούν, κάποιοι δεν προλαβαίνουν να τους δουν.
2: Προφανώς η φυστάμενη στελέχωση είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Αυτό το αναγνωρίζουμε και εμείς, το αναγνωρίζει και το Υπουργείο, και αυτό είναι επαναλαμβάνω. Αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να τα βλέπουμε ως απλά ως δαπάνες. Είναι αναγκαιότητες που θα στηρίξουν μαθητές, θα στηρίξουν τα σχολεία, θα στηρίξουν την κοινωνία.
1: Τι θα κάνετε ως ΟΕΛΜΕΚ?
2: Σε πρώτη φάση έχουμε ήδη εκδώσει μια κοινή ανακοίνωση μαζί με την Παγκύπρια Σύνομος των Διάκων Νέων Μέσα Εκπαίδευσης, με την οποία συμφωνούμε απόλυτα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Την επικείμενη συνάντηση που θα έχουμε για άλλο ζήτημα φυσικά με την κυρία Υπουργό, θα κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει και ίσως να πρέπει να πάμε να απευθεία στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα το αποφασίσουμε λίγα συντόμως, αφού μιλήσουμε και με την κυρία Υπουργό.
1: Πότε έχετε συνάντηση με την Υπουργό?
2: Έχουμε την Παρασκευή για τα ζητήματα των διορισμών.
1: Τι θα γίνει με τους διορισμούς, περιμένετε να σας εξηγήσουν τι έχουμε?
2: Ναι, αυτό είναι ίσως το πιο άμεσο και το πιο σοβαρό ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε μια νομοθεσία που απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Διότι αν εφαρμοστεί τον Αύγουστο του 2027, Δεν θα υπάρχει εκπαιδευτικού προσωπικού.
1: Αν σας δώσει κάποιες εναλλακτικές σε σχέση με το πώς θα διαχειριστεί τα κενά από τον κατάλογο, αλλά να μην ισχύει ο κατάλογος όπως αποφασίστηκε από την νομοθεσία, είστε ανοιχτοί σε αυτό ή εσείς θέλετε να συνεχιστεί ο κατάλογος?
2: Κυρία Παντορίνα, αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, ότι συζητούμε εδώ, συζητούμε και εμείς και με τις άλλες οργανώσεις, με αυτόν το αν μας δώσει το θεωρητικό. Δεν έχω
1: Ναι, είστε ανοιχτοί να, να δεχτείτε κατάργηση καταλόγου και να βρει το Υπουργείο. Εγώ αρχίζω από αυτό. Κατάργηση καταλόγου, είστε ανοιχτοί να τη δεχτείτε?
2: Ωραία. Να το ξεκαθαρίσω ότι είναι ακριβώς η επίσημη θέση της ΟΕΛΜΕΤ.
1: Ναι.
2: Η ΟΕΛΜΕΤ θέλει τη διασφάλιση όλων των ανθρώπων, των αορίστων εκπαιδευτικών, των συμβασιούχων και των αντικαταστατών, οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία μας, οι οποίοι αξιολογούνται, στους οποίους έχουν
1: επενδύσει. Ακόμη και αν εργάστηκαν 6 μήνες.
2: Το όριο για τους αντικαταστάτες είναι μια λεπτομέρεια, η οποία δεν έχει συζητηθεί.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντική. Άλλο κάποια χρόνια και άλλο κάποιους μήνες.
2: Νομίζω ότι δεν θα είναι αυτό το πρόβλημα μας, κυρία Παπαντονίου.
1: Ποιο θα είναι?
2: Η ουσία είναι η διασφάλιση ότι στις προφορικές προτάσεις που ακούμε μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω το προφορικές, και μας δημιουργά ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό το ιδιωθεί αντισυγραπτή θέση ενός Υπουργείου, η οποία να είναι και νομικά κατοχυρωμένη. Ναι, ούτε στις υπόλοιπες έχω αντιληφθεί ότι για αυτές μην νιώθω ή δεν σπάγουν ότι διασφαλίζουν αυτούς τους συναδέλφους.
1: Πώς μπορούν, άρα δεν σας ενοχλεί η κατάργηση από εκεί και πέρα του καταλόγου, αλλά θέλετε όσοι έχουν διδάξει στα σχολεία να εξασφαλιστούν? Αυτό σημαίνει τι?
2: Κύριε Παντελή, να το συζητήσουμε λίγο, αν έχουμε λίγο χρόνο.
1: Έχουμε, βεβαίως.
2: Ωραίοτατα. Έχουμε να φανταστούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι στα σχολεία μας.
1: Ναι.
2: Έχουν αποκτήσει εμπειρία.
1: Ναι.
2: Σημαντικό.
1: Κάποιοι, έχουν επιμορφωθεί. Κάποιοι. Ναι, γι' αυτό ρώτησα τον χρόνο.
2: Μιλώ
1: ναι.
2: Το 6 μήνες δεν το συζητώ. Μιλούμε. Έχουν αποκτήσει
1: δεν
2: εμπειρία.
1: Έχει σημασία. Ωραία. Αυτοί δηλαδή θέλετε. Ναι, αλλά πώς από αορίστου, πώς γίνεται να γίνει η διαφοροποίηση? Αυτό προσπαθώ. Έχετε κάποια πρόταση που νομικά στέκει? Ξέρετε, το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές το θέμα με όλους και εσάς, εκπροσώπους και του Υπουργείου και των γονιών. Όλους. Γι' αυτό επιμένω. Αν πήγαμε παραπέρα, αν βρέθηκε κάτι που θα μας νομιμοποιεί.
2: Το Υπουργείο δεν ήρθε με μια απόφαση η οποία λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει για νομικούς λόγους.
1: Ναι. Όχι, εσείς λέω τι προτάζετε. Απλά θέλετε τη διασφάλισή τους, δεν σας ενδιαφέρει με ποιον τρόπο θα γίνει.
2: Ναι, με έναν νομικά κατοχυρωμένο τρόπο, τον οποίο θα το διασφαλίσει η νομική υπηρεσία, φαντάζομαι, ως νομικός σύμβολος του κράτους. Πολύ σημαντικό για μας, και άμα το δούμε αυστηρά εκπαιδευτικά, να μην πάρω την ανθρωπιστική διάσταση η οποία είναι προφανής. Ότι έχουμε ανθρώπους, οικογενειάρχες, οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και ξαφνικά τους βγάζουμε εκτός.
1: Καλά, έχει και κάποιους που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γι' αυτούς τι θα κάνουμε? Είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν και αυτοί, κύριε Κωνσταντίνου, και το ξέρετε. Όχι μόνο αορίστου, αλλά και μόνιμους, έτσι.
2: Βεβαίως. Θα είμαι εντελώς ξεκάθαρος με αυτό. Η ΟΕΛΜΕΤ ποτέ δεν ζήτησε να προστατεύσει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο πάγκεμα και δεν θα έπρεπε να βρίσκονται.
1: Είναι λίγοι, αλλά και αυτό πρέπει να το δείτε σημαντικά, γιατί το λέμε κάθε φορά για χρόνια, κύριε Κωνσταντίνου. Τους βλέπετε εσείς περισσότερο, για σας μπορεί να στοιχίζει και περισσότερο συνάδελφοι που προσπαθείτε να καλύψετε κενά. Πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί και αυτό το θέμα ουσιαστικά, νομίζω.
2: Ναι, το οποίο θα το λύσει η αρμόδια αρχή. Δηλαδή, υπάρχουν ήδη διαδικασίες. Άμα σε κάποιον να επαρκεί σε άρθρο να γίνει ένα πρόγραμμα στήριξης και αν δεν υπάρχει βελτίωση.
1: Τότε γιατί υπάρχουν, δεν γίνονται τα προγράμματα, πιστεύετε, κύριε Κωνσταντίνο?
2: Αυτή η ερώτηση πρέπει να πάει στο Υπουργείο, νομίζω.
1: Γιατί και σε εσάς, είστε μέσα σε ένα σχολείο, δεν γίνονται τα προγράμματα, δεν εντοπίζονται, δεν εισακούνται οι καταγγελίες?
2: Σε κάποιους συναδέλφους έχουν γίνει προγράμματα, υπάρχουν λίγος αριθμός, ναι.
1: Λίγο, δεν έχει σημασία, ναι.
2: Όχι, και λίγος που βγήκαν από το σύστημα. Κάποια έγινε η διαδικασία μέχρι τέλους, εννοώ. Κάποιοι με τη στήριξη έχουν βελτιωθεί. Αλλά ναι, θέλω να επαναλάβω ότι υπάρχουν διαδικασίες και η ΟΕΛΜΕΤ δεν θα σταθεί εμπόδιο σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβάνουμε ότι ένας μη επαρκής εκπαιδευτικός, εφόσον δεν βελτιώνεται, ναι, δεν πρέπει να παραμείνει εκεί.
1: Ναι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, πιστεύετε ότι και οι αορίστου έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μπει στις τάξεις και μόνο καλό κάνουν να παραμείνουν στα σχολεία?
2: Υπάρχουν αορίστου με 10 και 15 χρόνια υπηρεσίας, κύριε Αντωνίου.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι έχουν περάσει από όλες τις διαδικασίες και είναι φωτοράς. Μου έρχονται στο μυαλό εξαιρετική συνάδελφοι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι είναι και εκπαιδευμένοι, δηλαδή το βρίσκουν παράλογο από την άποψη τη εκπαιδευτική επιστήμη να τον αντικαταστήσω με κάποιον άπειρο, ενώ είναι εξαιρετικό.
1: Ναι. Άρα περιμένετε να σα πει υπουργό περισσότερα.
2: Ναι, περιμένουμε στις 17 και περιμένουμε επιτέλου οι ιδέες να γίνουν, να καταγραφούν κάτω για να μπορούμε και εμεί να τοποθετούμαστε έτσι πιο σοβαρά, πιο τεκμηριωμένα, να μπορούμε εμείς να περάσουμε τις συγκεκριμένες φωτάσεις από τα αρμόδια μας όργανα για να πάρθουν οι σωστές και δημοκρατικές αποφάσεις, όπως είναι μια σωστή διαδικασία. Και εδώ να τονίσω ότι δεν θα ανεχτούμε αυτή την καθυστέρηση που παρατηρείται, διότι είχε γίνει και στο σχέδιο αξιολόγηση κάτι παρόμοιο.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είχε μπει, ξέρω εγώ, 1-2 μήνες πριν ουσιαστικά τη λήξη της θητείας της Βουλής, πριν ξεκινήσει η νέα χρονιά, που ήταν με το ορόσημο τότε του μιας εκταμίευσης, αν δεν με μεταγνή μου, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας, που ουσιαστικά πήγαινε στη Βουλή μέσως με την Δαμόκλειο σπάθη να δεν το περάσουμε, χάνουμε αυτά τα λεφτά. Έτσι φοβόμαστε ότι αυτή τη στιγμή παρατηρείται κάτι παρόμοιο και μπορεί να πάμε το καλοκαίρι στη Βουλή και εκεί η Δαμόκλειο σπάθη θα είναι ψηφίστε το, αλλιώς δεν έχουμε εκπαιδευτικούς στο Σεπτέμβριο. Εμείς θέλουμε να βγει απόφαση τώρα, να υπάρχει ο χρόνος να γίνουν οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς για να μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι για όλους μας. Θα δούμε τι θα σας πει και αν θα έχει κάτι γραπτό 17 και θα μιλήσουμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ. Καλό να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Κωνσταντίνου. Σας ευχαριστώ. Αυτά από τον νέο πρόεδρο της ΟΕΛΜΕ και θα έχουμε πολλά να πούμε και ενδιαφέροντα νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά, όμορφα απόγευμα σε όλους. Να δίνουμε ραντεβού αύριο στις 12:10.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
7: Κάμνω πρόβα. Που να'ρθει η ώρα να μέτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
13: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
14: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
13: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
14: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
13: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
16: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
17: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
18: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
19: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
18: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
20: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
21: Ω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
22: Καλά, ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πεντακόμιση.
21: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
22: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber μου.
21: Και πού τη βρήκες?
22: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις και εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον έντυπο συμμετοχής.
21: Δηλαδή τόσο εύκολα?
22: Τόσο εύκολα.
21: Ε, τότε να αφήσω τη φουγκού σπίτι.
23: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
25: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
26: Την εκπομπή ο Νέα Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Το 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Είναι στο επίκεντρο η δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Χάρης Λοϊζίδης, στην οποία και έγινε ο απολογισμός της θητείας του μέχρι στιγμής. Θα πάμε αμέσως να ακούσουμε κάποιες από τις αναφορές που έκανε ο ίδιος.
1: Στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θεωρώ απαραίτητο και σημαντικό να παρουσιάζουμε με ειλικρίνεια και σαφήνεια τη δουλειά που έγινε, τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν και την κατεύθυνση που έχουμε θέσει. Δεν είναι τυχαίο ότι στη σημερινή συνέντευξη τύπου επιλέξαμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ποδόσφαιρο πιο κοντά στην κοινωνία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα σύνθημα, είναι ακριβώς η αποστολή του ποδοσφαίρου και η ουσία του πολυδιάστατου ρόλου που μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει μέσα στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση, στην νεολαία, στην ισότητα, στην κοινωνική ένταξη, στην υγεία, στην ασφάλεια και στη δημιουργία θετικών προτύπων. Φίλες και φίλοι, από την πρώτη στιγμή ως νέα ηγεσία θέσαμε επιτάπητος ένα συγκεκριμένο πλάνο για μια ΚΟΠ ακόμη πιο σύγχρονη, πιο εξωστρεφή, πιο κοντά στα σωματεία, στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και ευρύτερα στην κοινωνία. Ένα πλάνο που καθημερινά προσπαθούμε να υλοποιήσουμε γνωρίζοντας ότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση και για περισσότερη δράση, βελτίωση και εξέλιξη. Με υπευθυνότητα λοιπόν, κάνουμε σήμερα ένα απολογισμό και ζητούμε να κριθούμε όπως κατ' επανάληψη έχω πει στη βάση του τι πράττουμε και τι δεν πράττουμε. Αγαπητοί φίλοι, πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να φέρουμε την ΚΟΠ πιο κοντά στα σωματεία, πιο κοντά γενικότερα στο ποδόσφαιρο και πιο κοντά στην κοινωνία. Η παρουσία της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να περιορίζεται στα γραφεία ή στις μεγάλες διοργανώσεις. Πρέπει να βρίσκεται δίπλα στα σωματεία όλων των κατηγοριών, στη ΣΤΟΚ, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στις ακαδημίες, στις αναπτυξιακές διοργανώσεις και σε κάθε χώρο όπου το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Όσον αφορά τις εθνικές μας ομάδες, αποτελούν ένα από τους πιο ισχυρούς δεσμούς του ποδοσφαίρου με την κοινωνία και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά και την εκπροσώπηση της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Γι' αυτό άλλωστε δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναδιοργάνωση και ενίσχυσή τους. Προχωρήσαμε στην πρόσληψη τεχνικού διευθυντή μικρών εθνικών ομάδων και θέσαμε σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης. Επίσης, η πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας μας με τον προπονητή, τον ομοσπονδιακό προπονητή μας Απόστολο Μάντζιο, κατέδειξε τη βούλησή μας για αγωνιστική σταθερότητα και υλοποίηση συγκεκριμένου αγωνιστικού πλάνου. Ευχαριστώ τον κύριο Μάντζιο που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, διέκοψε τις διακοπές του στη μητέρα πατρίδα. Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας προχωρούμε και στην αναβάθμιση των υποδομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των μικρών εθνικών ομάδων. Για τον σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί αποκλειστική χρήση του κοινοτικού σταδίου πυργών, ώστε να έχουμε πιο σταθερές και κατάλληλες συνθήκες προπόνησης και προετοιμασίας. Προηγουμένως στο βίντεο είδατε κάποια πλάνα από το FIFA Arena. Είναι τα νέα γηπεδάκια που μας έχει παραχωρήσει η FIFA. Έχουμε παραλάβει 2 και τα ήδη ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ενός στο κοινοτικό στάδιο των πυργών. Και το δεύτερο θα κατασκευαστεί στην κοινότητα του Αγίου Αμβροσίου, που είναι μια από τις πυρόκληπτες περιοχές που είχαμε αναλάβει σαν ΚΟΠ να βοηθήσουμε. Αυτά τα γηπεδάκια είναι πολύ καλής ποιότητας και η φιλοδοξία μας είναι αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ακόμα 5 τουλάχιστον από την FIFA για να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε σε διάφορες άλλες περιοχές και μέσα στις πόλεις αλλά και στις κοινότητες. Σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό της διαιτησίας, λάβαμε την απόφαση να στηρίξουμε τους Κύπριους διαιτητές. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, τον κύριο Ταμάτο, επιλέξαμε αποκλειστικά Κύπριους διαιτητές εντός αγωνιστικού χώρου στους αγώνες του προαθλήματος μέχρι και την 23η αγωνιστική της πρώτης φάσης. Ήταν επιλογή μας να απαιτήσουμε στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης. Λάθη έγιναν και θα γίνονται. Και από τους Κύπριους αλλά και από τους ξένους συναδέλφους. Νομίζω ότι παρακολουθούμε τώρα το υψηλότατο επίπεδο του Μουντιάλ και βλέπετε πόσα λάθη γίνονται και στο ύπεδο και στο VAR. Στόχος παραμένει αυτά τα λάθη συνεχώς να περιορίζονται, συμβάλλοντας την άνοδο της ποιότητας και της αξιοπιστίας του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Η πρόοδος του Κυπριακού ποδοσφαίρου είναι η βασική επιδίωξη μιας άλλης απόφασης μας που αφορά τη σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου. Υπό την ηγεσία του τεχνικού μας διευθυντή, αποστολή της είναι με τη συμμετοχή τεχνοκρατών η διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής τόσο για την ανάπτυξη του Κυπριακού ποδοσφαίρου αλλά και για την ενίσχυση των εθνικών ομάδων και την παραγωγή περισσότερων Κυπρίων ποδοσφαιριστών. Η στήριξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή δεν αποτελεί απλώς μία επιδίωξη αλλά στρατηγική επιλογή που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και εισηγήσεις για περισσότερες αγωνιστικές ευκαιρίες. Αγαπητοί φίλοι, στο πεδίο της εκπαίδευσης, της ασφάλειας και της κοινωνικής προσφοράς, η ΚΟΠ ολοκλήρωσε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας πρόγραμμα εκπαίδευσης προπονητών grassroots στις πρώτες βοήθειες, ενισχύοντας την ασφάλεια των παιδιών μας που συμμετέχουν στα παιδικά πρωταθλήματα.
0: Αυτά λοιπόν ανέφερε μεταξύ άλλων στην αρχική του τοποθέτηση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Χάρης Λοϊζίδης. Κλήθηκε μάλιστα να απαντήσει και σε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους για το αν πληρώνεται πλέον ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Απάντησε πως ο πρόεδρος ανέκαθεν συμμετείχε στα συλλογικά όργανα της UEFA και της FIFA με σημαντικές απολαβές. Από την ανάληψη της προεδρίας από εμένα, όπως είπε, έγινε μια συνεννόηση με τη FIFA και την UEFA από τη στιγμή που παρέμεινε ο κύριος μας στην θέση του και πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Σε σχέση με τις αλλαγές στα δικαστικά όργανα της Ομοσπονδίας και για το κατά πόσο θα παραμείνουν οι Βριονίδης και Νικολάου, απάντησε πως η απόφασή μας ήταν να διευρύνουμε τα άτομα στη Δικαστική Επιτροπή για να αποφασίσουμε λίγο να κρατήσουμε μάλλον εκτός τα πυρά από κάποιες ομάδες, από κάποια σωματεία. Αν θα παραμείνουν οι δυο τους θα το αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν θέλησε να πει κάτι περισσότερο. Έκανε αναφορά στο θέμα της διαιτησίας, επισημένοντας ότι χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά, αλλά λάθη γίνονται από όλους. Όπως είπε, συζητήθηκε το θέμα των Κύπριων διαιτητών και πρόθεση είναι να ακολουθηθεί η ίδια τακτική με την περσινή σεζόν, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή οι Κύπροι διαιτητές για όσο περισσότερο στο πρωτάθλημα. Στόχος είναι λοιπόν με τη νέα σεζόν να λειτουργήσει το ίδιο σκηνικό. Για το θέμα των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τις εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ, με την ομάδα της Λευκωσίας να είναι σε επαφές με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σαββάς Γιασής και τις απαραίτητες άδειες που θα πρέπει να δοθούν από πλευράς ΚΟΠ και UEFA. Ο ίδιος απάντησε πως ως ΚΟΠ δεν έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε στις συμφωνίες των σωματείων. Δεν υποβλήθηκε, όπως είπε, επίσημο αίτημα. Για να γίνει αυτό πρέπει να συνοδευτεί από αρκετά έγγραφα, να περάσουν από KYC για να πάρθουν οι απαραίτητες άδειες. Όπως είπε, έχουν εξηγήσει τις διαδικασίες και τους κανονισμούς τους ενδιαφερόμενους. Έγιναν συναντήσεις και ενημερώθηκε και η UEFA. Αν γίνει το επίσημο αίτημα θα υπάρξει άμεση απάντηση, όπως έθεσε ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Ρωτήθηκε και για το θέμα της αδειοδότησης του Τσιρίου Σταδίου. Όπως είπε, υπάρχει τρόπος να αδειοδοτηθεί. Πιθανότητα θα κλείσουν κάποιες κερκίδες. Οι δύο ομάδες θα δηλώσουν το Τσίριο Στάδιο ως έδρα με εναλλακτικές επιλογές έδρας. Θα μπορούμε, όπως είπε, να περιμένουμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Αν πάρει άδεια το γήπεδο πριν την έναρξη του προαθλήματος, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις δύο ομάδες, την ομάδα της Καρμιώτισσας και την ΕΝΗ Ύψωνα. Για το θέμα των γηπεδικών εγκαταστάσεων γενικότερα ανέφερε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός αθλητισμός και είναι σε διαδικασία διαπραγματεύσεων και με τον ΚΟΑ. Συγκεκριμένα έθεσε πως η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να επενδυθούν λεφτά από το κράτος για τα γήπεδα. Μιλάμε με τον ΚΟΑ, μιλήσαμε και με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για το ότι δεν θα αστυνομεύονται αγώνες σε γήπεδα χωρίς άδειες.
2: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
0: Τρεις χώρες φιλοξενούν τη φετινή διοργάνωση, άρα και τρεις διαφορετικές μασκότ. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Clutch, ο Αμερικανός φαλακρός αετός, ντυμένος με μπλε στολή. Ο Michael, μια άλκη, το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας των ελαφιών, είναι η μασκότ του Καναδά, ντυμένη βέβαια στα κόκκινα. Ενώ την τριάδα των μασκότ συμπληρώνει ο Ιαγουάρος, πιο γνωστό στο ζωικό βασίλειο ως Jaguar, με πράσινη στολή, όπως και η εθνική ομάδα του Μεξικού. Η πρώτη διοργάνωση με μασκότ ήταν αυτή του 1966 στην Αγγλία με το Willy.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Μένουμε για λίγο ακόμη στις τοποθετήσεις που έγιναν από τον πρόεδρο της ΚΟΠ και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος, ο Πανίκος Κωνσταντίνου, για να σχολιάσουμε μαζί τα όσα υπόθηκαν. Καλό μεσημέρι, Πανίκο.
3: Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι κρατάς εσύ από τις τοποθετήσεις του κυρίου Λοζιδή?
3: Εντάξει, περίμενα κάποια πράγματα, κάποια διευκρίνηση παραπάνω. Γενικώς έδωσε ένα μήνυμα που νομίζω λίγο πολύ το περιμέναμε, δηλαδή ότι προσπάθησε να δείξει τους τρόπους με τους οποίους το ποδόσφαιρο είναι κοντά στην κοινωνία, με τα σχολεία, τα grassroots, την κοινωνική ένταξη, τους παλέμαχους, τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο και όλα αυτά, και μας έδωσε, μας άφησε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει και ένα σχέδιο, δηλαδή σε αυτό το πρώτο στάδιο της παρουσίας του στην Προεδρία, γιατί αναφέρθηκε σε πράγματα όπως τεχνική επιτροπή, αναδιοργάνωση των εθνικών ομάδων, η ψηφιακή πλατφόρμα scouting για την επιλογή ποδοσφαιριστών στις μικρές εθνικές που είχαν πάρα πολλά θέματα, για το αθλητικό κέντρο στον Κόρνο κλπ.
0: Στο πλαίσιο και του εξυγχρονισμού της Ομοσπονδίας, όπως είπε.
3: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε σε 2-3 περιπτώσεις ότι έπαιξε λίγο άμυνα, δηλαδή στο θέμα της διαιτησίας, στο θέμα του ΑΠΟΕΛ, θέλοντας να μας πει ότι γίνεται και στην ΑΕΛ. Επίσης στα φύλλα αγώνος που ρωτήθηκε από συνάδελφο και έκανε λόγο για Κουτσομπογιάγο, δεν χρειαζόταν να παίξει τόση άμυνα, ενώ δεν υπήρχε τόσο λόγος. Τουλάχιστον έτσι μου έβγαλε, μπορεί να μην το ήθελε, μπορεί να βγει και της στιγμής. Όμως θεωρώ ότι τα μεγάλα τα προβλήματα που θα ήθελα ένα σχόλιο και πώς τα αντιλαμβάνεται η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δηλαδή ποια είναι τα μεγάλα, είναι το θέμα των γηπεδικών εγκαταστάσεων και τα χρέη που έχουν οι ομάδες, διότι υπάρχει οικονομική αστάθεια πολλών σωματείων, υπάρχουν τεράστια χρέη, τα θέματα με τα φορολογικά κλπ. Πώς μπορούν, δηλαδή, πώς μπορεί να βοηθήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και όχι τόσο τις πιο χαμηλές κατηγορίες. Δεν αναλύθηκε κάτι από αυτά, πώς μπορεί δηλαδή να μειωθεί όλη αυτή η πίεση που έχουν τα σωματεία μας, με ποιον τρόπο θα μπορούσε η Ομοσπονδία. Και ήθελα και λίγο σε κάποιες δράσεις που της Ομοσπονδίας, για τους προπονητές που έχει, για το ότι μπήκαν, πώς είναι αυτοί που εκπαιδευτήκαν, πόσα παιδιά συμμετείχαν στα διάφορα προγράμματα, πόσες γυναίκες μπήκαν στα προγράμματα, ξέρω εγώ, πόσοι παλέμαχοι ωφελήθηκαν, μετρήσιμα δηλαδή στοιχεία, αν τα έχει, μπορεί να μην τα έχει, αλλά θα ήθελα κάποιους αριθμούς, να μην είναι μόνο θα γίνει αυτό και θα γίνει το άλλο. Και ήταν επίσης και υπήρξε δηλαδή μια αισιοδοξία στο θέμα της διαιτησίας και σωστά επικαλέστηκε το Μουντιάλ ότι πάντα θα υπάρχουν, αλλά θα ήθελαμε και τον τρόπο που μπορούν να βελτιωθούν. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος και κυρίως πέραν από τους διαιτητές, ποιος είναι αυτός ο τρόπος που μπορεί να βελτιωθεί ο Κύπριος ποδοσφαιριστής. Ποιος είναι ο στόχος της εθνικής μας? Να μπούμε στα play-off, να ανεβούμε στο ranking, να πάρουμε περισσότερους βαθμούς, να αυξήσουμε τους Κύπριους. Ενώ και είναι αυτοί οι στόχοι. Δεν ξέρω αν ήταν της παρούσης ή όχι. Αλλά ήταν μια ευκαιρία, τέλος πάντων. όπως και για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή για τον οποίο μίλησε. Σε κάποια στιγμή μάλιστα είχε ερωτηθεί για αυτό το θέμα. Και μιλήσαμε, αναφέρθηκε στο θέμα της ψηφιακής ανάλυσης για την επιλογή ποδοσφαιριστών. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι να επιλεγεί ένας ποδοσφαιριστής. Που είχαμε σοβαρά θέματα και είχαμε και πολλά παράπονα. Αλλά πώς εκπαιδεύονται, ποιος είναι αυτός ο τρόπος, με ποιο τρόπο, τι θα ακολουθήσουμε, ποιο είναι αυτό το μοντέλο. Θα κάνουμε α, β, γ, δ, ενώ την διαδικασία δεν την γνωρίζουμε πώς θα βελτιωθεί ο Κύπριος ποδοσφαιριστής σε αυτές τις ηλικίες. Οκ, θα επιλέγετε σωστά ένα ταλέντο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσει.
0: Ναι. Αναφέρθηκε και στις κυπροποιήσεις πάνω στο θέμα αυτό που αναφέρεις, θέτοντας ότι δεν γίνεται κάτι πρωτοποριακό. Προωθούμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, όπως είπε, έχουμε 2-3 ξένους, ούτως ώστε να βοηθήσουν με την απόδοσή τους και τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.
3: Ναι, ωραία, μαζί του. Δηλαδή, αν είναι να μπορούμε να εντάξουμε κάποιους ξένους ποδοσφαιριστές με την νόμιμη διαδικασία, τέλος πάντων, γιατί να μην το κάνουμε. Ενώ το παράδειγμα που επικαλέστηκε δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει. Βλέπουμε ένα μουντιάλ στο οποίο παίζουν οι μισοί ποδοσφαιριστές, είτε δεν έχουν γεννηθεί σε εκείνη την χώρα, έχουν γεννηθεί αλλού με καταγωγή εκείνη την χώρα, είτε είναι άλλης χώρας και γεννήθηκαν εκεί. Θέλω να πω, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τα τελευταία, έχει αρκετά χρόνια, αλλά δεν το κάνουμε σε έντονο βαθμό. Δεν είναι θέμα συζήτησης αν έχουμε 2-3 Κύπριους, 2-3 ξένους, μάλλον θα βοηθήσει και συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι με τον κύριο Λοϊζίδη, να μην γίνεται όμως, δηλαδή να μην έχουμε σε κάποια στιγμή κυπροποίηση. Το να γεννηθεί ένας ξένος στην Κύπρο, ένα παιδί, ξέρω εγώ, η γονή του είναι από Ρωσία, είναι από Βουλγαρία, είναι από Ρουμανία και είναι το ταλέντο, okay, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά να κάνουμε συνεχώς κυπροποιήσεις 10-12, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα όμως να μάθω με ποιο τρόπο μπορεί να αποσυμπιεστεί λίγο η κατάσταση των σωματείων μας με τα τεράστια. Διότι εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο είναι η αδυναμία της Ομοσπονδίας να βοηθήσει τα σωματεία να έχουν ισολογισμούς σταθερούς, να μην ξοδεύουν περισσότερα από αυτά που έχουν. Ένα δεύτερο σοβαρό θέμα είναι οι εγκαταστάσεις μας από την πρώτη κατηγορία μέχρι και την τελευταία, δηλαδή με αυτό τον τρόπο. Τώρα, πώς θα έρθει αυτή η εισήγηση που έχει πει ότι θα μπορούσε, ξέρω εγώ, μέσω του, από τον φόρο, από τον στοίχημα.
0: Το αθλητόσημο, όπως είπε, είναι κάτι μια
3: και το αθλητόσημο και, ναι, mm-hmm. και το άλλο με τον φόρο, ότι μπορεί να ξεκονομηθούν περίπου 30 με 40 εκατομμύρια. Okay, εγώ ως αθλητικός συντάκτης θα ήθελα αυτά, αν μπορέσει να γίνει, ας πούμε, αυτό το ποσό, να διαχυθεί σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, θα πάρει τη μερίδα του λέοντος στο ποδόσφαιρο. Ενώ μακάρι να τα καταφέρουμε, είναι μια λύση να εξοικονομήσουμε χρήμα. Και στα θέματα της προκατάληψης, όταν είχε ερωτηθεί ο κύριος Λοϊζίδης ότι πρέπει να έχουμε αξιόπιστο πρωτάθλημα, αξιόπιστη διαιτησία, αξιόπιστους θεσμούς και όλα αυτά είναι στην ατζέντα μας, αλλά δεν εξηγήθηκε με ποιον τρόπο. Θέλω να πω, αυτά έχουν λεχθεί πάρα πολλές φορές από πολλούς, όχι μόνο από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και από τον πρόεδρο της ΚΟΑ, αν θέλεις, και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε άλλο επίπεδο, αλλά στη μικρογραφία του ποδοσφαίρου μας. Πολύ σωστά, είναι στην ατζέντα μας. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, ποιο είναι το σχέδιο, ποια είναι η μέθοδος που θα ακολουθήσουμε. Διότι στην γενικότητα δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα το ήθελε. Αυτό είναι που μου έχει λείψει εμένα από την σημερινή συνέντευξη τύπου, επαναλαμβάνοντας, χωρίς να θέλω να είμαι ιδιαίτερα αυστηρός, θέλω να πιστεύω ότι είναι βοηθητικό αυτό το σχόλιο να μπορούν να δίνουν το σχέδιο, να μας αποκαλύπτουν δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Κάτι το οποίο ποτέ δεν θυμάμαι άνθρωπο να το έχει πει, ίσως μόνο ο κύριος Καρτακούλης να το είχε πει από όλους όσους αυτούς θυμάμαι που ήταν στον χώρο του αθλητισμού και σε κάποια στιγμή αποχώρησε.

0: Αλλά δυσκολεύομαι να θυμηθώ κάποιον άλλο. Μίλησε για την... έχουμε ότι μένουν ήδη η ίδια διαδικασία με τους διαιτητές. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Θα πάμε με Κύπριους όσο μας παίρνει και θα κάνουμε και εκείνη τη συμφωνία με 6-7 ομοσπονδίας. Άρα υποθέτουμε, Μαρία, ότι θα έχουμε ένα παρομοιότυπο σκηνικό όπως και φέτος. Δηλαδή μέχρι την 23η αγωνιστική τουλάχιστον θα έχουμε Κύπριους διαιτητές.
1: Ναι, αυτό είπε πως είναι η πρόθεση, ο στόχος να λειτουργήσουν τα πράγματα όπως και πέρσι.
0: Ναι. Και κρατάμε και κάτι άλλο, το οποίο σε ερώτηση που είχε δεχθεί για την εισήγηση του εκπροσώπου της ΠΑΦΟ στην ΚΟΠ, του κ. Φίλιππου Γεωργίου, που αφορά το σχέδιο που κατέθεσε και μιλάει για μείωση των ομάδων και αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος πρώτης-δεύτερης κατηγορίας, ότι ήταν μέσα στην ημερήσια διάταξη. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον λόγο γιατί δεν συζητήθηκε, κάποιος έλειπε, αλλά είναι στην ατζέντα, είναι ένα θέμα προς συζήτηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορείς να βρεις 5 πραγματάκια μέσα να βοηθήσεις. Αν δεν θέλεις να το υιοθετήσεις την ολότητά του, μπορείς όμως να πάρεις 2, 3, 4 σημεία τα οποία θα σε βοηθήσουν να εξελίξεις, να εξυγχρονίζεις το ποδόσφαιρό σου. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για τα θέματα αυτά?
1: Νομίζω τα κάλυψες έτσι στο μεγαλύτερο τους μέρος. Έδωσα και εγώ προηγουμένως και τις τοποθετήσεις που έκανε και για το τσίριο στάδιο, για το θέμα της αδειοδότησης κτλ. Είναι κάτι που θα δουν, όπως είπε, λίγο πριν την έναρξη του προαθλήματος, αν και εφόσον πάρει άδεια το τσίριο στάδιο, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις δύο ομάδες.
0: Έχουμε περίπου ένα μήνα, όπως είχαν λεχθεί. Και κάτι το οποίο καταλαβαίνω και εισπράττω με αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει στα δικαστικά σώματα, μάλλον θα μείνουν ήδη. Ήταν εκεί ο κύριος Βριονίδης από ό,τι είδα. Και μάλλον θα είναι ενίσχυση και όχι αντικατάσταση.
1: Είπε πως θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή για αυτά τα θέματα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Δεν τοποθετηθήκε περαιτέρω, θέλω να πω.
0: Η παρουσία του όμως εκεί μας στέλνει και ένα μήνυμα ότι είναι ο κύριος Βριονίδης και ενισχύεται η Επιτροπή με άλλους δύο, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το δούμε βέβαια αυτό στην πορεία, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο, έτσι για να το κλείνουμε, είναι τα οικονομικά των σωματείων και με ποιο τρόπο μπορεί να τα βοηθήσει να ελέγχουν και να στέκονται καλά στα οικονομικά τους, να μην επιτρέπει να ξοδεύουν περισσότερα από όσα είναι τα έσοδά του.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Πανίκο.
0: Να σε καλά, Μαρία. Σε ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν από την σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου της ΚΟΠ που έγινε σήμερα το μεσημέρι. Ακούσατε και τα όσα υπόθηκαν στα της επικαιρότητας. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε σήμερα οποιαδήποτε μεταγραφική ανακοίνωση για διαφορά τουλάχιστον στα της εγχώριας επικαιρότητας, παρόλο που αναμένουμε εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Τελευταίες έτσι πληροφορίες για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και της ομάδας της ΑΕΛ κάνουν λόγο πως η ομάδα της Λεμεσού θα ενισχυθεί με έναν 18χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή, τον Τζέιτεν Πέτι, όπως είπα, ποδοσφαιριστής από την Γαλλία που θα ενταχθεί στην ομάδα της ΑΕΛ. Χθες είχαμε άλλη μια ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του Άγχελ Γκαρσία στην ομάδα της Λευκοσίας, ενώ είναι πολύ κοντά η Γαλαζοκίτρινη και στην ολοκλήρωση ακόμη μιας μεταγραφής, γιατί ουσιαστικά απομένουν τα τυπικά για την ένταξη του Ζωάν Σάστρε στο ΑΠΟΕΛ, 29χρονος Ισπανός ακραίος αμυντικός, θυμίζω, που έρχεται να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας των Γαλαζοκιτρίνων. Εξελίξεις για ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι αναμένουμε το επόμενο διάστημα και στην ανόρθωση. Είχαμε σήμερα και τοποθετήσεις στο σταθμό μας και από πλευράς του μέλους του γραφείου τύπου της ομάδας της Αμοχωστού, τον κύριο Χάρη Ιωαννού. Όπως είπε, για ό,τι αφορά και το θέμα που συζητείτε το τελευταίο διάστημα, για συμμετοχή του Χρήστου Μαραγκού στη θέση του εκτελεστικού πρόεδρου της εταιρείας. Απάντησε πως μέχρι τις 4 Αυγούστου που θα γίνει και η παρουσίαση του νέου ρόστερ θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα και για ό,τι αφορά το θέμα της ονοματοδοσίας του Αντώνης Παπαδοπουλός. Υπάρχουν επαφές και συζητήσεις, όπως είπε, με κάποια άτομα, αλλά δεν θέλησε να

Είμαστε κιόλα στην τελική ευθεία, σε εβδομάδα τελικού, γιατί αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Απόψε είναι προγραμματισμένος ο αγώνας ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία, ο πρώτος ημιτελικός της διοργάνωσης. Δύο ομάδες που δίκαια βρίσκονται στους τέσσερις, έχοντας επιβεβαιώσει τα προγνωστικά που τις ήθελαν να φτάνουν μακριά. Διαφορετική βέβαια φιλοσοφία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο και αποδίδουν και έχουν καταφέρει να κερδίσουν και τις εντυπώσεις. Η Γαλλία είναι μια ομάδα που έχει δώσει, νομίζω, στην πορεία της μέχρι στιγμής την πιο πιστική, αν θέλετε, εικόνα για ό,τι αφορά την συνολική της απόδοση στον αγωνιστικό χώρο. Ομάδα με ποιότητα σε όλες τις γραμμές της. Διακρίνεται από τον πλουραλισμό που διαθέτει στην επιθετική της γραμμή, παρόλο που και αμυντικά είναι συμπαγής ομάδα. Με μπροστάρι τον Εμπαπέ που μαζί με τον Μέση μοιράζονται την κορυφή του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, έχοντας πετύχει μέχρι στιγμής 8 τέρματα. Είναι κανονικά διαθέσιμος απόψε ο Γάλλος Σταρ, παρόλο που είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού στην τελευταία αναμέτρηση κόντρα στο Μαρόκο. Η Ισπανία από την άλλη είναι ομάδα που επιδιώκει να ελέγχει το ρυθμό, να έχει την κατοχή, να κτίζει μεθοδικά το παιχνίδι της. Θα δούμε αν καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να βάλει δύσκολα στους Γαλλούς. Υπολογίζεται κανονικά και ο Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος έπαιξε ως αλλαγή και στην τελευταία αναμέτρηση κόντρα στο Βέλγιο για περίπου 20 λεπτά. Δεν προκύπτουν ουσιαστικά αγωνιστικά προβλήματα ούτε στη Γαλλία ούτε στην Ισπανία. Θυμίζω στις 10 το παιχνίδι απόψε. Αύριο στις 10 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή.

0: Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, στη συνέχεια εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Καλό μεσημέρι. Αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Χάρης Λοϊζίδης κάνοντας τον απολογισμό για τον πρώτο χρόνο θητείας του στην Προεδρία της ΚΟΠ. Ξεκαθάρισε ότι ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα επαναδιεκδικήσει την θέση του Προέδρου. Κάναμε αρκετά, θα ανακοινώσουμε και άλλες αναβαθμίσεις στο επόμενο διάστημα, είπε. Στόχος είναι να γίνεται καλύτερη κυπριακή διαιτησία, θα πορευτούμε με Κύπριους. Πρόσθεσε, ενώ εξήγηλε ότι θα γίνουν συμφωνίες με 6-7 ομοσπονδίες και μόνο από αυτές θα έρχονται ξένοι διαιτητές. Και την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΠΟΕΛ ανέφερε πως έχουν ενημερώσει το σωματείο για τους όρους και τους κανόνες που ισχύουν για να μπορούν να πάρουν άδεια και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα. Για τις νέες επιτροπές, δικαστική και εισαγγελική, ανέφερε πως θα αποφασίσει η εκτελεστική επιτροπή για τα άτομα που θα διοριστούν σε αυτές. Για το Τσίριο, τόνισε πως υπάρχει τρόπος να πάρει άδεια και θα περιμένουν μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για να ξεκαθαρίσει οριστικά αυτό το θέμα. Έχει δυσκολέψει η περίπτωση Λούκασερ. Με την μεταγραφή του ΜΑΕ έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις στον κατάλογο Α. Ίσως κινηθούμε πλέον για παίχτες καταλόγου Β. Ανέφερε μιλώντας στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαρθαίου. Η απόκτηση ξένου τερματοφύλακα θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του Γκόρτερ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις, ενώ τραυματίας είναι και ο Κυριακίδης. Έχει ανεβάσει ρυθμό.

Ο Άντερσον, με στόχο να προλάβει τα πρώτα ευρωπαϊκά, Σέμα και Σούνιτς θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν επιστρέψει η αποστολή στην Κύπρο. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ ο Άγχελ Γκαρσία, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Ζωάν Σάστρε ή γαλαζοκίτρινη, στο ψάξιμο επίσης για επιτελικό μέσο και σέντερφορ. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Ομόνιας,

0: Μα συγχωρείτε, στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Ομόνιας συμμετέχει ο Τάνκοβιτς, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Πανετολικό. Ανεβάζει ρυθμό ο Νενκό, εντατικοποιείται προσπάθεια για μεταγραφική ενίσχυση. Στο προπονητικό κέντρο στο Κολώσι θα συνεχιστεί η προετοιμασία του Απόλλωνα. Αναμονή για την κατάσταση του Όσμπολτ. Συνεχίζονται οι διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Άρχισε η προπόληση των εισιτηρίων για το φιλικό της Πέμπτης με την ΑΕΚ. Σε ρυθμούς Μπεϊτάρ κινούνται στην ΑΕΚ και δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Μπάγιτς, Εκπολό και Αντερέγκεν και αναμένεται να είναι διαθέσιμη για το πρώτο ευρωπαϊκό. Πολύ κοντά σε συνεργασία με τον Βιλανουέβα είναι η ΑΕΛ, αναμονή και για τον Καρό και εφόσον εξασφαλίσει την ελευθέρα του θα ενταχθεί στην ομάδα για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή. Ανακοινώσεις που θα αφορούν στην ομάδα σε διοικητικό επίπεδο και σε χορηγικές συμφωνίες θα περιλαμβάνει η εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Αυγούστου για την επίσημη παρουσίαση της ανόρθωσης εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτό ανέφερε μιλώντας στον Sport FM το μέρος του γραφείου τύπου Χάρης Ιωάννου. Άρχισε προετοιμασία εκτός κανονικού προγράμματος, είναι η Αρτιματάς Κεντζουλίου. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη και όπου αρχίζουν από αύριο προπονήσεις, παραμένει εκτός με άδεια ο Φοδέριχαμ. Η βάση μας θα είναι οι νεαροί παίχτες, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος για τις προσθήκες που θα γίνουν στο ρόστερ. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Ντάριο Ποβέδα για τα επόμενα 2 χρόνια. Το βάρος στην ενίσχυση με τερματοφύλακα και επιθετικό έχουν ρίξει στην Καρμιόρισσα. Το Δασάγι θα είναι η έδρα της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν, εκτός και αν εξασφαλίσει άδεια το Τσίριο στάδιο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται στις νομικές αρχές της Ατλάντα εν ώψη του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή υπό τον φόβο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Ο Ζωέλ Ρόκα είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, ο Άμπραμπατ παραμένει στο προσκήνιο αλλά είναι δύσκολη περίπτωση. Στόπερ και χαφ είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Παναθηναϊκό, πάντα ανοιχτό το θέμα του Φαντρόκελεν. Αποφασισμένη να κάνει την μεταγραφή του καλοκαιριού, δείχνει να είναι η Άρσεναλ, ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες. Η Manchester City κινείται για την απόκτηση του Αγίου Πομπουαντή, ζητά 100 εκατομμύρια ευρώ η Λίλ. Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν για την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς από την Manchester United. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Αντρέα Πίρλο είναι ένας από τους επικρατέστερους για να αναλάβουν την Εθνική Ιταλίας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
3: Σήμερα είναι τη χέρι σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
14: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
15: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
16: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
17: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που έχει στόχο και σκοπό να φέρει πιο κοντά σε εσάς τον Ανδρέα Βιολάρη. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαι εδώ όσο πιο κοντά μπορεί να είμαι. Τουλάχιστον ηχητικά.
0: Σήμερα απλά θέλω να σου πω ότι στην Αμερική, μόνο στην Αμερική, είναι Παγκόσμια ημέρα γυμνισμού.
1: Μόνο Αμερική.
0: Είναι γιατί... Εθνική ημέρα γυμνισμού.
1: Δεν ξέρω. Άρα είναι Παγκόσμια ημέρα.
0: Είναι Παγκόσμια.
1: Αμερικάνικη.
0: Ναι, Αμερικάνικη
1: ημέρα. Άρα δεν μας ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
1: Ρε φίλε.
0: Είναι Εθνική ημέρα γυμνισμού, στις είπα. Είναι Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων.
1: Μη
0: διαδικών ανθρώπων.
1: Διαδικών ανθρώπων, ναι.
0: Ξέρεις τι είναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι. Πώς το λες, το non-binary, ρε φίλε. Είναι...
0: Η Διεθνή ημέρα μη διαδικών ανθρώπων είναι μια ετήσια εκδήλωση τη ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητα που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου. Δημιουργήθηκε το 2010 από την Καναδία ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λουν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται. Απολογούμενα λεπτών.
1: Ναι.
0: Για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σας σήμερα είναι εθνική αργία στην εθνική ορτή της Γαλλίας. Σας σήμερα σηματοδοτήθηκε η έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης όπου έπεσε η Βαστήλη το 1789.
1: Άλιστα.
0: Η Μασαλιώτιδα το 1795 υιοθετήθηκε επισήμως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Δεν ξέρω αν είναι συμβολικά το ταούλα.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί, θα φάνει απόψη.
0: Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέν ντε Λίλ. Το 1824 12.000 Τουρκοαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη ξεκίνησαν από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Αμπλιάνης Φωκίδος που έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες από την... Τώρα θέλω να ξεμαθαίνει να μου γίνει. Ξεκίνησα, θέλω να το πάμε. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέμουν στις εφηγήν τους Τουρκαλβανούς. Είμαστε 1-4 και κερδίσαμε. Το 1824. Το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρα των ηλίσιων πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστής εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. Ένα από τα μυστήρια. Και το 1992. Μια πολύ θλιβερή μέρα, καθώς στην απόπειρα δολοφονίας του Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη πεθαίνει ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. Σαν σήμερα.
1: Α, ήταν. Το σχολιάσαμε πρόσφατα.
0: Από τα θραύσματα ο Βίδας.
1: Πρόσφατα με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά. Ότι ο θάνατος του Αξαρλιάν.
0: Του Αξαρλιάν,
1: ήταν έτσι αφορμή να αρχίσει να στρέφεται ενάντια στη 17 Νοέμβρη. Μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, της κοινής γνώμης, ναι, της κοινωνίας. Ήταν τα φοιτητής, νεαρός φοιτητής ο συγκεκριμένος.
0: Ήταν 5 τραυματίες στο συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ήταν το πρώτο έτσι απώλεια, παράπλευρη, για να το πούμε.
0: Έτσι είχα χαρακτηρίσει τα μέλη του
1: 17 Νοέμβρη. Ναι. Μέχρι τότε, μέχρι εκείνη τη μέρα, στοχευμένα έκαναν επιθέσεις ή και σκότωναν κάποιους. Ήταν έτσι το πρώτο αθώο θύμα της 17 Νοέμβρη.
0: Τους οποίους μάλιστα βρήκαν τη δύναμη, διάβασα και όλων των αρθρών αυτής της είδησης του σήμερα, βρήκαν τη δύναμη η μητέρα, μητέρα του
1: Αξαρλιάν,
0: να τους συγχωρέσει και να παρακαλέσει να είναι ο τελευταίο θύμα ο γιος της.
1: Τι σε συγχώρεσαν, τη 17 Νοέμβρη.
0: Τους του παιδιού της, ναι.
1: Okay.
0: Όπως λέει στο άρθρο εδώ του σας σήμερα. Σας σήμερα γεννήθηκε η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας. Ο Μπουαβεντούρα.
1: Ποιος?
0: Το 1896 γεννήθηκε ο Μπουεναβεντούρα Ντουρούτη, Ισπανός αναρχικός από τις γενικές συνομιλίες της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι πολλά πολιτικοποιημένη σήμερα η ημέρα. Και ο Ίγμαρ Μπέρκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης. Ξέρεις τον Μπέρκμαν, φαντάζομαι. Γεννήθηκε το 1908. Ήταν πολλά γνωστός για τους ψήθυρους καρδιάς.
1: Τι?
0: Κραυγές και ψήθυροι. Και σκηνές από ένα γάμο. Και γεννήθηκε σας σήμερα. Έφυγε από τη ζωή σας σήμερα το 1943 ο Λουτς Λονγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος της Μήκος.
1: Α, για το αθλητικό, ρε φίλε. Επιτέλους.
0: Και ο Κομπάι Σεκούντο έφυγε από τη ζωή το 2003, καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, που ήταν κουβανός κιθαριστής και συνθέτης.
1: Μάλιστα. Εντάξει. 6 στα 10 το σημερινό σας σήμερα. 6 στα 10.
0: Όχι να σου πω, μπορεί να λες 6 στα 10.
1: Όχι, ενώ για τα δικά μου
0: ούστα.
1: Ενδιαφέροντα
0: και ναι, αλλά π.χ. ότι παίζει σήμερα Γαλλία Ισπανία. Και είναι η εθνική εορτή των Γάλλων που ξύπνησε μια λίγη επανάσταση. Εγώ
1: ένα-δύο
0: θέλω. Ένα βήμα πιο κοντά στο 4-0 που προβλέπω.
1: Τεστά με ποιο, Ισπανία.
0: Η Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
0: Ναι. Πιστεύω να βγουν στου δρόμου σήμερα Γαλλία.
1: Εντάξει, και εμένα με ένα βγουν, αλλά 4-0, φίλε.
0: 4. Όχι να γίνει. Ένα σιμπάτα τρακ σήμερα.
1: Να το δούμε.
0: Ναι, πιστεύω.
1: Παράτολμη πρόληψη.
0: Πιστεύω το ακράδαντα.
1: Παράτολμη. Ακράδαντα θέμα. Το σκόρδια.
0: 4-0. Εντάξει, αν πάει 5-0, να πει να πει.
1: Όχι, να 3-0 να σου πω. Πάλι σε χαρακτήρα.
0: 3-0 είπα σου τι να γίνει.
1: Τι να γίνει.
0: Ένα γάμι αλλά είναι ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Να βάλει ο Ζωά Φελίπ Ματέτα.
1: Ναι.
0: Και να βάλει δεύτερο.
1: Το Ματέτα το τέταρτο γκολ. Μάλιστα.
0: Άρα, Εμπαπέ του σκορ last goal για να πιάσει τον γκολ τη Σάπ του Ματέτα.
1: 29-50. Τις δικές σας προβλέψεις.
0: Θέλω να μας πείτε σήμερα το σκορ, να βρείτε το σκορ και θα πάτε με 2,50 ευρώ. Ένα στο Πορφαβόρ και ένα στο Κόζο.
1: Κορέ σκορ του σημερινού.
0: Κορέ σκορ του σημερινού.
1: Είναι Γαλλία-Ισπανία ή Ισπανία-Γαλλία.
0: Είναι Γαλλία-Ισπανία.
1: Γαλλία-Ισπανία. Είμαστε σίγουροι, έτσι.
0: Είμαι πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι Γαλλία-Ισπανία. Δεν διευκρινίσετε. Γαλλία-Ισπανία είναι. Αν έρθει ένα κορέ σκορ 2-1, είναι υπέρ τη Γαλλία. Πρόσεχε να μην πάει. Πού το, έχασα το. Αλλά του κύριου. Αν πάει έναν από τον καπό που να σε πάρει τον τεσσάμι, ρε.
0: Απιούρε, ρε. Από τον καπό. Κρεβάτε, σε παρακαλώ τώρα, μιλούμε για μάπ παντού.
1: 29-50 τι προβλέψει σα για τα απόψινα παιχνίδια. Στο 29-50 την έδειξη Κρόνο για να μπείτε στην επόμενη κλήρωση που αφορά σε ένα μπακέτσο με stickers με αυτοβόλητα Πανίνη.
0: Για να σου πω απλά,
1: ναι.
0: Για να σου δώσω και πάσαν, αν πάει Ισπανία, Αργεντινή τελικό και θα πάτε να το παρουσιάσετε με την Μαριβά
1: ναι.
0: Στο event στο Αλφα Μέγα στην Εγκομή, στο πάρκινγκ, δεν θα έρθω.
1: Εντάξει, ρε.
0: Δεν το κάνω πάσαν τώρα στο event.
1: 19 Ιουλίου δεν γνωρίζουμε το ζευγάρι του τελικού. Μπορεί να είναι μια επανάληψη του προηγούμενου τελικού του Μουντιάλ. Μπορεί να είναι μια επανάληψη του τελικού του Euro. Μπορεί να είναι ένα ζευγάρι που δεν έχουμε δει ποτέ ξανά σε τελικών μεγάλης διοργάνωσης. Το μόνο σίγουρο εμείς είμαστε εκεί από τις 7 ως Sport FM με το live link 7 με 9. Το event εκεί θα ανοίξει τις πύλες του το Alpha Mega Incomis εκεί στον εξωτερικό χώρο στις 7:30. Και σας εγγυώμαι ότι αν μπείτε στον κόπο να έρθετε εκεί είτε για να περάσετε λίγες ώρες με τα παιδιά σας ή και με μεγάλους ενήλικους φίλους σας πριν από την έναρξη του τελικού με φαΐν, ποτόν, κεράσματα, τα μπέρκερ μας, τις πίτσες μας, τα πορφαβόρ μας, πίτσα χατ, street burger, διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια μικρούς και μεγάλους, κληρώσεις, εκπλήξεις κτλ. Κτλ. Ή πολύ περισσότερο αν κάτσει να δούμε και τον αγώνα που ξεκινά στις 10. Από τις 9 μέχρι τις 10 θα κάνουμε και ένα pre-game εκεί on stage στην παρουσία του ομοσπονδιακού μας προπονητή Άκη Μάντζιου, του Μιχαλάκη του Κωνσταντίνου, που είναι ambassador, πρεσβευτής της COP, με αυτή την ιδιότητα θα έρθει. Σε ρόλο συμπαρουσιαστή ο Λούις Πατσαλίδης, θα είναι εκεί. Σίγουρα θα περάσουν χιλιάδες άτομα, χιλιάδες κόσμος, όπως έγινε και πριν από 2 χρόνια στο Euro. Θα στηθούν κερκίδες, εξέδρες, κανονικές εξέδρες, μεγάλη αντοθόνη και ελπίζω να δούμε και έναν ωραίο τελικό. Yes. 4-0 με παράταση είναι χωρίς. Ρωτά έτσι για να ξέρετε γιατί θα παίξει. 4-0 λογικά κανονική διάρκεια.
0: Αν αρέσει,
1: πάει 0, ναι, ναι.
0: Ποιος είναι τόσο ηρώνας.
1: Άλεξ Νίκ.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ο οποίος προβλέπει 1-1.
0: 1-1.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να το παίξουμε.
1: Βλέπω τα σκορ έρχονται. Ουλά, υπέρ της Γαλλίας, α.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι, έχουμε και υπέρ της Ισπανίας.
0: Λούι που κάπου σε πείραξε ο ίδιος στην Κυραγή. Τι ονειροίδες. Ράψε ένα αντρία για την Ισπανία και άστα λουέκο και για τον Bet Builder μας. Over 5,5 corner Ισπανία. Over 4,5 ούτσι στον στόχο Ισπανία. Ο Ριανθάπαλ 2 ούτσι στον στόχο. Απόδοση γάση.
1: Ο φίλος 380, γνωστός και ο Σέλεος. Α, περίμενε, όχι, εντάξει, είστε δύο παρά. Δύο παρά που έρθει το μήνυμα. Είχε τον πανίκο, βγαίνει ο πανίκο, φιλοξενήθηκε ο πανίκο στην εκπομπή τη Μαριβά. Πήγαινε η ώρα που ήμασταν έξω τώρα. Όχι, όχι, όχι. Του λέει πανίκο, μου σχολιάσε ότι το Αποέλ ακόμη είναι ακαταθέσει έτοιμα νέα εταιρεία. Εδώ εσεί μα το παρουσιάζετε πώ η ΚΟΠ το ενέκρινε, το έγκρινε. Μιλούμε για το ίδιο άτομο.
0: Ο
1: Ελέος, ο οποίος πριν 10 μέρες, 10 μέρες, έτσι με πότε, μια εβδομάδα, μας έκαμε επίθεση ότι το αίτημα κατατέθηκε,
0: ναι, αλλά
1: ότι
0: πλέον
1: απορρίφθηκε και ότι κανένας δημοσιογράφος δεν λέει τίποτα. Ενώ το ξέρουμε, δεν λέμε τίποτα. Και έρχεται μια εβδομάδα μετά, με αγάπη λέω, το λέω στον Ελέος.
0: Που είσαστε και φίλοι πλέον.
1: Είμαστε και φίλοι.
0: Που είναι η
1: αντιομονία, ναι. Μια εβδομάδα μετά και να μας κάνει παρατήρηση για το αντίθετο. Απλά το αφήνω αυτόν εδώ.
0: Εγώ βλέπω
1: Έλεος, κάπου να είμαστε οι άνθρωποι.
0: Απλά για το Αποέλ βλέπω έτσι ένα σημαντικό upgrade με τις μεταγραφές που κάνει σε σχέση με πέρσι. Και ας συνεχίσει. Εγώ πιστεύω θα αλλάσει, ας πούμε, ακόμα ένα center back. Δηλαδή να αντικατιστούσα τον Ντέκεν εκεί, τον Μπρόρσον. Μάλλον τον Ντέκεν με έναν άλλον πιο βασικό. Και ένα handback από τον Μπρόρσον. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή αμυντική γραμμή.
1: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι το οικονομικό. Ενώ το να διώξει τον Ντέκεν να φέρει κάποιο άλλο και ακούγεται απλό, εύκολο. Ενώ πάει σπλήν 100 και αγώ, 300 δεν ξέρω, αλλά τόσο να φέρει κάποιον άλλον, δεν το κάνει άπειρη μια θέση, εδώ μισό εκατομμύριο που λέει κουβέντα. Ενώ είναι απλό. Αγωνιστικά, ναι.
0: Όχι, λέω το σαν να σπέντο μοναδικό που να βρέπα, έτσι σαν ότι ο partner του Λαϊφ και η Θικιόφ καλά πολύ να σταθεί με σήμερα στη χρονιά. Δηλαδή, και λέω τον Πρόσον, και λέω τον Ντέκεν Εκ. Απλά πιστεύω ότι λίγο πιο καλό ο Μπρόρσον, λίγο πιο καλό fit με το Life in a Life. Και ο Ιμπάκς που ο Γκαρσία που έκλεισε, που είναι ο Σταφυλίδης, που πιστεύω ότι κάποιοι υποτιμήσαμε λίγο το ότι ο Σταφυλίδης ήταν ένα χρόνο απραξία και έπαιξε πέρσι. Εγώ πιστεύω ότι φέτος ήταν πολλά πολλά καλύτερος, γιατί είναι ένας παίχτης πολλά υψηλό επίπεδο ο Σταφυλίδης. Συν το Σάστρε που έχει 4 χρόνια πες τον ΠΑΟΚ, πολλά πιο solid θεωρώ επιλογή που τον Νάνου που ήταν πέρσι. Σίγουρα είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Αποέλ που δείχνει ότι κινείται ενώ στο παζάρι. Σε γνωστά άλλη μεριά, μάλιστα, Ελλάδα.
1: Ναι. Να πάμε, μάλλον πριν απαντήσω του φιλού, να ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Και εδώ είναι το φίλο του Στεφάνο. Να απαντήσω στο φίλο του Γιώργου ότι ο κύριος Χάρης Λεζής σήμερα στον απολογισμό που έκανε συνέντευξη τύπου ο ίδιος για έναν απολογισμό της προεδρίας του αυτών των ένα χρόνων είπε αυτό που σας είπα τις προηγούμενες δύο Δευτέρες. Κάποιοι ειρωνεύτηκαν, κάποιοι μας είπαν κτλ. Είπε ακόμη και σήμερα ότι δεν κατατέθηκε τίποτε απολύτως στην ΚΟΠ. Επίσημα τουλάχιστον. Τώρα αν επίσημα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει το ανεπίσημα, αλλά δεν κατατέθηκε τίποτα, ούτε προς έγκριση, ούτε προς απόρριψη, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν κατατέθηκε ο πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Το μόνο που έγινε το προηγούμενο διάστημα είναι να δώσει η ΚΟΠ κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποια πλαίσια, κάποιους όρους, προϋποθέσεις, κάποιους κανόνες, μέσα στους οποίους πρέπει να κινηθεί το ΑΠΟΕΛ, θα αποτελέσει την βάση για να χτιστεί αν θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Και πάμε στον break.
1: Πάμε στον break, είναι και αρκετά μηνύματα, θα διαβάσουμε όταν επιστρέψουν. Στείλτε κορέ σκορ, πρόλεψη για το ψινό παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία.
0: 50 ευρώ κόστος.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλα Φύτος, ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, όσο και στη διασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη λύση θα είναι πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλας. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
4: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Τι να ας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα. Delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
8: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
9: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε! παλαιομάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
0: Και πού σε μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
12: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο εκπομπή Pressing Sport FM 95. Ακούτε, 29-50 ήρθαν πάρα πολλές προβλέψεις για το σκορ του απόψινου αγώνα. Να διευκρινίσουμε, επειδή έχουν αρκετές ισοπαλίες ή και κανονικά αποτελέσματα, θα υπολογίσουμε το αποτέλεσμα του 90 λεπτού. Αν το 90 λεπτό είναι ισοπαλία, 0-0, 1-1, 2-2, αυτόν το σκορ θα λάβουμε υπόψη. Καλησπέρα, παιδιά. Σας ακούμε ενώ συνήθως με το μικρό. Πρόβλεψε 1-1 κανονική διάρκεια. 2-1 η Γαλλία στην παράταση. Είπε μου να το στείλω και αν κερδίσει θα με πάρει μαζί του να φάμε. Εγώ θα πιω και μαργαρίτα. Ο φίλος, ο πράσινο σκούφος που είναι μαζί με το πράσινο σκουφάκι. Ο Έλεος, brother, Viola. I said that cop said no. Didn't say that Abuel ever submitted a proposal. Merci, Έλεος.
1: Ναι, αλλά πώς γίνεται, πώς
0: γίνεται να απορρίψει η κοπ χωρίς το Αποέλ να μην καταθέσει ποτέ πρόταση. Anyway, περισσότερο η πία το μήνυμα σου πια να σε πειράξω λίγο, ναι, ναι, έτσι για το περιεχόμενο. 2-0 Ντεμπελέ, Ολισέ, 1-2 Ισπανία, 0-1 Ισπανία με Μερίνο. Α, τόσο ο Γιώργος, έχει χρειαστεί να το αριθμό. Γαλλία-Ισπανία 3-0, Ολισέ Ντεμπελέ Ντουέ. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείται υπερβολικό το θέμα με τις διαιτησίες της Αργεντινής από την αρχή του Μουντιάλ. Εγώ το θεωρώ, ναι, υπερβολικό. Αν πρέπει να αντίσω μονολεκτικά. Χαιρετούμε Σίφιν, Λούι μου, κάπου σε πείραξε ο ίδιος. Α, το διέβασε στην Κυριακή. Τίον Ιρωνίδες, γράψε έναν τρία για την Ισπανία και hasta luego. Για τον Bet Builder μας, over 5,5 corner Ισπανία, over 4,5 shoot στο στόχο Ισπανία, ο Ιαρθάπαλ 2 συν στο στόχο, απόδοση 14.
2: Και το English Game.
0: Διαβάζει και σε αποδόσεις σου λες. Νομίζω μόνο το μαθολογικό της Κυριακής. Μπρέις ο Μπαπέ. Να μπορεί ο Ιόρκο. Έστειλε μας 2-0 η Γαλλία με 2 γκολ του Μπαπέ και έστειλε μας 0-1 η Ισπανία με γκολ του Μερίνου. Έλεος. Κάπου να είμαστε.
2: Ας πέντε που στέλνει 0-1. Θεωρεί ότι να μείνει στο 0 η Γαλλία. Ότι είναι εύκολο.
0: Εύκολο δεν είναι. Κατόρθωτο δεν είναι. Ακατόρθωτο δεν είναι. 2-1 ο Λισάρης, 3-1, 3-1, 3-2, 2-2, 1-1. Τι λέει ο Τσίλεμανς? Α, από ότι χθες είναι η μέρα αυτή η ερώτηση. Εντάξει, χθες νομίζω μιλήσαμε αναλυτικά τόσο για την μεταγραφή του Τσίλεμανς όσο για αυτήν του Σάντος.
2: Ο φίλος μου, ο Τζος, που πάει πολλά καλά στοιχηματικά, όταν μου στέλνει Bet Builder,
0: ναι,
2: να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, που Τζίνο δεν χρειάζεται να το βάλει, αφού που κάτω έβαλε ο Λίσε να σκοράρει να δώσει assist και ο Όλμο να σκοράρει να δώσει assist, αλλά απλά λέω το για να μην τρώει ώρα, ότι δεν χρειάζεται να το πάνω αφού.
0: Ναι.
2: Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο, over 2,5 κάρτες και όλες 8,5 corner, τα 10 του 400.
0: Οκ.
2: Έφυγαινε πάνω άλλη απόδοση που το βάλει.
0: Μα τον goal.
2: Ναι.
0: Έγινε.
2: Έχει φορές που μαγκώνει λίγο αυτόν και ευκάλλει.
0: Έχει φορές που το ευκάλλει και πέφτει. Η βάλεις προσέδει και πέφτει από δόση.
2: Ναι, εντάξει, άμα το επέτυχε.
0: Εντάξει, αν είπε τρόπο to beat the system, καλά έκανε. Απλά έτσι επιγραμματικά θεωρώ ότι συνολικά και οι δύο μεταγραφές, που παίζουν περίπου την ίδια θέση στα χάφη εκεί, είναι δύο πάρα πολύ καλές μεταγραφές στη θεωρία, στα χαρτιά. Τώρα στην πράξη θα το δούμε, διαφορετικοί παίχτες μεταξύ τους. Θεωρώ είναι και οι δύο, ας τα πούμε, δεν είναι αμυντικά χαφ, έξαρα οχτάρια, αλλά είναι και οι δύο παίχτες οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ στο δημιουργικό κομμάτι. Περισσότερο ο Σάντος, ο Τσίλα μας περισσότερο στο εκτελεστικό. Είναι παίχτης ο οποίος δοκιμάζει τα πόδια του, τα σούτ, έξω με περιοχή, μέσα με περιοχή. Έχει πετύχει, δηλαδή, αν κάνουμε ένα top, ξέρω, 5 ή και 10, top 10, top 5, τον γκολ που έτυχε ο Τσίλα μας, θα μείνετε εκπληκτοί αν δεν τα θυμάστε λίγο τα γκολ που έδειχε ο Τίλεμαντς. Όλα αυτά στην πράξη. Στα χαρτιά. Κι αν ο πάνω μου ρέλουι τον γκολ του Ματετά, λέει ο Ιωρκός ο Λάρτς, νόσος και ο Λάρτς.
2: Αφού είπα στην ιστορία μου Ματετά, ρε Γιώργη, είναι ότι είναι τον γκολ της Σάπτου Εμπαμπέ. Κάνεις το Εμπαμπέ.
0: Ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Γεια σας παιδιά, θεωρώ πως είστε συλλέχτες εμφανίσεων ομάδων. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο site που μπορείτε να πείτε στον αέρα? Ψάχνουν εμφανίσεις εθνικών ομάδων, αλλά είναι όλες sold out, out of stock. Δεχόμαστε και καλές απομιμήσεις στο σημείο που φτάσαμε με την έλλειψη εμφανίσεων. Πού είναι τον άντρο, απεταχτεί ο άντρος. Έχουν και φανέλες, κύριοι.
2: Κύριοι.
0: Τώρα εμφανιστεί ο άντρος να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ο γαλάζος κύριος, αν το διαβάσαμε. Στέφανε μου, επειδή χάθηκα λίγο, δεν κατάλαβα πώς το εννοείς. Το με τα διαταραχή μετατραυματικού στρες μεταφράζεται. Σκέφτομαι να κλείσει εντελώς η συμφωνία, θα επιστρέψουν όλα πίσω. Όχι τα δικά σας, φαντάζομαι. Άλλον. Εξηγά μας το λίγο, αν θέλεις. Στόχος 50 πρόλεψη για το παιχνίδι απόψε. Αν γίνει. Συγγνώμη.
2: Να μην ζητήσω μάλλον από κάτι
0: ασχέτως. Όχι, με μηνύματα θα
2: διαβάσω. Για να μην είναι στη Super League που πάντα ψηφίζουν και ξαψηφίζουν και ευκάλλουν 7-7
0: για πρόεδρο. Είναι ευκύγεν και σήμερα. Ένα ξαναπάς, είπαν τι θα γίνει, θα πάνε τρίφορο.
2: Πάλι τρίφορο, δηλαδή να γίνουν και διαβολεύσεις, δηλαδή σε περίπτωση μπορεί κάποιος να αλλάξει.
0: Φαντάζομαι έλαξαν και οι ψήφοι, ενώ οι ομάδες που είχα ψηφίσει. Είναι Αλαφούζος ο Μαρινάκης, οι δύο που διεκδικούν την προεδρία. Τον Αλαφούζον πέραν που τον Παναθηναϊκών ψήφισε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Συν κάποιες άλλες ομάδες, Ηρακλής και τα λοιπά. Τον Μαρινάκη Ολυμπιακός εννοείται, Άρης και άλλες, Όφη και άλλες μικρομεσαίες ομάδες. Έγινε μια προσπάθεια πριν τη σημερινή συνεδρία να βρεθεί μια υποψηφιότητα κοινής αποδοχής που δεν βρέθηκε. Έπεσε το τραπέζι να γίνει ένα αλλάξη θητεία, όπως είχε γίνει παλιά, θυμάμαι ποιος ήταν ο άλλος, ο ένας ήταν ο Βαρδίνο Γιάννης. Μιλούμε τώρα 20 χρόνια πίσω, ίσως και περισσότερο, που ήταν να αλλάξει η προεδρία. Α, πρέπει να ήταν ο γιος του Κόκκαλη. Yeah. Ο Πέτρος. Νομίζω Πέτρος Κόκκαλης. Το καταστατικό προβλέπει μέχρι και κλήρωση, αν προκύψει ξανά ισοψηφία. Από ό,τι μου λες, θα πάνε και για τρίτη ψηφοφορία. Θα την αλλάξει. Άμα πει αυτοί φορές ήταν
2: οι ίδιες ψήφοι. Πρέπει κάποιος να έχει πλήν και να το ξεκαθαρίσει.
0: Κοιτάξτε, οι υποθέτες 14 ομάδες μοιράστηκαν οι ψήφοι, 7 και 7. Την προηγούμενη φορά δεν ψήφισε η ΕΠΟ. Ρίξε λευκόν η ΕΠΟ που έχει δικαίωμα ψήφου. Δεν ξέρω αν έγινε και τούτο το ίδιο σήμερα. Είχε λευκόν η ΕΠΟ.
2: Νομίζω ότι σήμερα δεν είχε η ΕΠΟ. Αν τα θυμάμαι σωστά.
0: Okay.
2: Ότι ήταν να τα βρούμε αξίδουστα.
0: Ναι.
2: Άλλη η ΕΠΟ που είναι ψήφιζε. Μα βλέπα ένα βίντεο τώρα που μιλούμε λίγο για ίντρικα και για διαιτησίες. Έδειξε ποιος είναι ο διάσημος, ο Άγγλος που κάνει καλές εκπομπές, ο Ασπρομάλης, ο Λινέκερ.
0: Ο παίχτης ο Γκάρι Λινέκερ.
2: Ναι, που κάνει ωραίες εκπομπές με το Σίρερ.
0: Ναι.
2: Κάποιοι σημαντούν κάποιοι. Έδειχνε του Κλίνσμαν τον γκολ του Μαραντόνα το 86 που σε πέρασε ούλους.
0: Ναι.
2: Και έχει φάουλ πριν το σλάλο. Με είδες το ποτέ το πράγμα.
0: Χίλιες φορές δεν θυμώ τώρα τη φάση.
2: Πριν για την μάπ πάνω Μαραντόνα έχει καθαρό φαουλ στο γήπεδο του γηπέδου. Πας σε παίχτη της Αγγλίας που χάνει την μπάλ.
0: Ναι.
2: Και έδειχνε το του Κλίνσμαν και λέει του είδες τότε. Σε έναν τύπο ντοκιμένταρη φάση που έκαναν μαζί με ο Κλίνσμαν για το Μουντιάλ. Και λέει του όχι. Εν το είχα διάβει. Φύγει η φάτσα του Κλίνσμαν. Δηλαδή δεν το είχα παρατηρήσει ότι και ο διαιτητής μπροστά.
0: Ούτε εγώ το είδα, αλλά μιλάμε για άλλες εποχές που κλωτσές, πουνιές και τα λοιπά δεν εδίνονταν. Χωρίς να ξέρω συγκεκριμένο τι είδους φάουλ ήταν, το θυμούμε.
2: Και σβήσε ο Κλίνσμαν. Δηλαδή, και μετά βάλα τη φάση βέβαια με σχόλιο και ξέρω εγώ το που σε περάσαν ούλους. Και λέει του τώρα τι ακολουθεί. Λέει του ο Λινέκερ και δείχνει τη φάση που κάνει ο Ντιέκο.
0: 8-56 μου. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει Κύπρο λέει όπως στηρίζει φανατικά την Αγγλία. Λες και λίγο ότι έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Okay, εντάξει. Με την άλλη λογική, εμείς ασχολούμαστε με την Premier League, ούτε να υποστηρίζουν ομάδα στην Αγγλία. Οπότε τη θεωρώ τέλος ανούσια τη συζήτηση αυτή. Πώς βλέπετε Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο φέτος? Η αλήθεια δεν είδα.
2: Η αλήθεια αφήνει.
0: Δεν ξέρω. Απλά το μόνο σίγουρο ότι έρχεται ένας προπονητής με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, ηλικία, νοοτροπία, ανδρών, παιχνιδιού που επέτυχε. Και σε μένα μου άρεσε να βλέπω την Κοπεχάγιν τα χρόνια που ήταν αυτός στο Champions League εννοείται, στον Πάγκο. Τώρα όμως προσαφερές και τα λοιπά, Δεν έχω πολύ παρακολουθήσει για να έχω άποψη. Νωρίς ακόμη. Νωρίς ακόμη. Αν το τηλέφωνο μα παίζει, παιχνίδι. Ευρωπαϊκό όνομα θα έχω.
2: Ναι, απλώ και να σου πω λίγο που σκιάζω παραπάνω λόγω του μπάσκετ και πέφτω σε ποδοσφαιρικά άρθρα ότι αφήνει πολλά καλές εντυπώσεις. Ότι στα φιλικά. Αλλά τα φιλικά πάντα δεν μπορεί να πει κάτι. Απλά ότι έχει πολύ πίεση είναι ότι κάποιοι. Α πένω τα μπόρδα, σκόρασε σε όλα. Τα φιλικά.
0: Ναι.
2: Αν λέει κάτι. Τότε κερδίσει 3-1 τον Άγιαξ που τον Άγιαξ. Α πούμε, δεν ξέρω πόσοι παίχτε που να ξεπέξαμε, ποιου παίξαμε, γιατί ήταν το φιλικό με την
0: Άικ
2: Λαρναγκά. Σημαίνει ότι κάτι καλό έκαμε. Τώρα, πώ είναι να μεταφραστεί και πώ είναι να μεταφερθεί τούτο στο γήπεδο, γιατί συνήθω άμα κερδίζει τα φιλικά, δεν πα καλά μετά.
0: Σωστά, σωστά. Πώ βλέπετε. Καλησπέρα, παιδιά. Αν γίνει μεταγραφή άστρε στο ΑΠΟΕΛ, τι πιστεύετε θα βοηθήσει, αν αναφερθήκατε, συγγνώμη, τώρα συνδέθηκατε. Δεν είπαμε ότι είναι ένα
2: upgrade σε σχέση με τον Νάνο.
0: Ναι.
2: Όχι, τσε.
0: Εντάξει, ένα παίχτη που έπαιζε τόσα πολλά χρόνια στο επίπεδο που έπαιζε. Και ο ψηλό μου, ο δικό μα δηλαδή.
2: Να αποχαιρετήσουμε και το που λένε τον Άπια που έφυγε.
0: Έφυγε.
2: Θέλω να σου πω ότι είχα την ευκαιρία στι ραδιοφωνικέ μεταδόσει που έκανα εδώ στο σταθμό να το δω να αποθερμαίνεται 5 φορές. Και άμεσα στην ευθεία τη
0: δίκη. Δεν πήγε μια φορά στι 5. Είδε στα 5.
2: Δεν είδα, παιδιά. Γεια σας,
0: παιδιά. 2-2 ο φίλος ο Σάββας, 2-2 και ο φίλος ο Χρύσανθος. Ρέλου, κατάστρεψες μας στο βίντεο, στο Instagram είπες τελικό Γαλλία Αγγλία.
2: Όχι, είπα θέλω Γαλλία.
0: Τώρα να δεις που θα το πιάσω μέσα πάλι. Γαλλία Ισπανία 1-1. Μας λέει ο Πορτοκαλί, Λάγο Κέφαλος.
2: Α, σας τι έχουμε, έτσι καινούριο.
0: Τέλεια καινούριο. Για Λάγο Κέφαλος.
2: Είπα σου εγώ οι Βραμιτσούς.
0: Τι εννοείς, Λάγο Κέφαλος. Ήταν Λάγο Κέφαλη.
2: Λάγο Κέφαλη, έτσι μου είσαι ότι. Ισόδια, μελέτησε. Εγώ είμαι σίγουρος. Μεταφέρω ότι το ρεπορτάζ της Ισόδιας που βιθώ.
0: Η Σίτσι να γίνει πρώτα σε 100 εκατομμύρια για τον Μπουαντί, έγραψε Νορστάιν. Δύο ερωτήσεις. Πρώτο, φεύγει ο Ρόντρι. Δεύτερο, λαρκάζουν Μποτσένα, δικάζουν για τα 115 ανοιχτές υποθέσεις. Για το δεύτερο, πραγματικά δεν ξέρω πόσα χρόνια περιμένουμε. Το πρώτο, όχι, δεν σημαίνει φεύγει ο Ρόντρι, γιατί να φεύγει ο Ρόντρι. Για τις δύο μεταγραφές που έκανε ο Γκουαρδιόλα, η City τα τελευταία χρόνια, όσο είναι εκεί ο Ρόντρι, μπορεί να είναι και η θέση που έδωκε τα παραπάνω λεφτά. Εκείνη του κεντρικού χαφ. Φέρνει πάρα πολλούς παίχτες, πάρα πολλά λεφτά, αλλά ο Ρόντρι είναι πάντα εκεί. Υπολόγισε ότι είναι να φύγει ο Μπερνάρτο, θα φύγει ο. Ποιο άλλο είναι να φύγει, διάβασα ότι θα φύγει, που παίζει εκείνη τη θέση. Τέλος πάντων, όχι, δεν σημαίνει ότι να φύγει ο Ρόντρι επειδή έκαμε πρόταση του Μπουαντί. Είχε και μια τεράστια αράχνη στο κέντρο του γηπέδου που τρομοκράτησε τους Άγγλους ποδοσφαιριστές. Δείτε το βίντεο προσεκτικά, λέει ο 58, για το γκολ του Μαραντόνα, γύρω το παιχνίδι.
2: Να μου πει ότι είχε.
0: Είχε μια τεράστια αράχνη στο κέντρο του γηπέδου. Ξέρω, φαντάζομαι εννοείται τη σκιά.
2: Α, έχει, ναι, εδώ.
0: Είναι η σκιά. Ναι, ναι, ναι. Είναι η σκιά που πάνω του. Πώς το λες. Ξέρω, ήταν spider web.
2: Εδώ. Αμέ.
0: Όχι, δεν την βλέπω άλλα.
2: Ναι.
0: Όχι, όχι, ενώ είναι μικρό για να δω τη φάση, είναι το φάω.
2: Δεν το δάμε, βάση.
0: Ναι.
2: Και που τζάξε να πιάνει η μάπα, ναι. Η φάτσα ο κλείσμα όλα λεφτά, αλλά δεν το ποτέ.
0: Να πω ότι οι παιδιά θέλουμε κορέ σκορ για το διαγωνισμό, ενώ μόνο για το ψηλό παιχνίδι. Για το Γαλλία-Ισπανία.
2: Ο Λινέκερ ήταν μέσα στο βίντεο στο μάτσο.
0: Ήταν πρώτο σκορ του τουρνουά.
2: Του 86.
0: Ναι, ναι, πρώτο σκορ. Και μετά το 2-0 έκαμε ο ίδιο το 2-1. Και τελευταίο λεπτό καθυστερήσει, έχασε μεγάλη ευκαιρία να σοφαρίσει 2-2.
2: Ο Σέντερφορτ.
0: Ο Σέντερφορτ.
2: Ναι. Άρα πολλά πιθανόν τόσο που φάνηκε η γλωτσά. Γιατί είναι ο
0: Σέντερφορτ. Δεν ξέρω αν ήταν. Δεν ξέρω. Και το γκολ του με κεφαλιά, και παρόμοια φάση σχεδόν ίδια η μεγάλη ευκαιρία που χάνει δηλαδή, μερικά εκατοστά δεν ισοφάρισε, ήταν από ενέργεια ανατομική σέντρα του Τζον Μπάρντ. Που ήταν φοβερό δίδυμο οι δυο του.
2: Με αφορμή το φίλο μα τον Τζεμάλεξ που έλεγε σε ένα βίντεο το 10 Τσιντζιέρουλο το παιχνίδι.
0: Ποιο παιχνίδι?
2: Τούτο.
0: Α.
2: Έβαλα και εγώ 10 λεπτά.
0: Ναι.
2: Στο βίντεο του Τζον Άλεξ λένε ότι δεν κατάφερε ή δεν το, αλλά ταλαιπωρηθήκε πάρα πολύ.
0: Το πρώτο ημίχρονο. Πολύ κακό πρώτο ημίχρονο.
2: Όχι, γενικότερα σαν ποιότητα.
0: Α, εντάξει.
2: Και ήρθα να σκεφτώ που λέμε πάντα να κάνουμε συγκρίσεις. Ρε φίλε, τούν το παιχνίδι, ας πούμε, αν το έβαλες να το παίξεις, να πεις ότι παίχνει έτσι παιχνίδι σήμερα, ήταν να αντέξεις 5-6 λεπτά viewing time. Ενώ είναι το λάθος που κάνουμε πάντα που συγκρίνουν. Νομίζω ο καθένας στην εποχή του και αμένα μην ίσκει. Πολλά δύσκολα.
0: Άλλη μαπά τότε.
2: Ναι, ρε.
0: Έτσι, το 90 να δεις. Νομίζω
2: μέχρι το 90. Μα όλα τα θλήματα, Άντρεα. Μπάσκετ δεν ελγίζαν τα γόνατα να παίξουν να μήνα. Ενώ, ό,τι και να βάλεις, είναι άλλες εποχές. Είναι πολλά δικό που συγκρίνουμε. Μπορείς να συγκρίνεις μόνο, ξέρω εγώ, παραπάνω πνευματικά τι ήταν ο Καζιά. Ενώ στη θεωρία τι ήταν ο Καζιά από ασφαιρών, παρά στο τι έκαναμε στο
0: γήπεδο. Ναι, συμφωνώ. Χαιρετούμε Γιάννο. Γιάννο μου, για Λούκασεν, δεν ξέρω τι άκουσες, τι διάβασες, τι έκανες κτλ. Το σίγουρο.
2: Είπε κάτι ο Χριστόφορος που είναι πολύ
0: σημαντικό. Τι είπε?
2: Είπε ότι δυσκολεύει η περίπτωση του, γιατί βασικά εγώ καταλάβω την πρώτη του τοποθέτηση, αλλά πρέπει να έκαμε τη διευκρίνηση στην ερώτηση στην Στέλλα. Είπε ότι με την απόκτηση του ΜΑΕ, του αδερφού του ΜΑΕ, να μην υπάρξει τον Γιουλίδο, ότι ολοκληρώνεται, κλείνει ο κατάλογος Α και δεν έχουμε άλλες θέσεις. Και μετά, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια σπονδόν το πράγμα. Μετά ρωτά τον Στέλλα για τον Λούκασεν και λέει πώς αντιλαμβάνεσαι. Για να δυσκολεύει αρκετά η περίπτωση του Λούκασεν, λόγω του ότι για να ανυπογράψει πρέπει να φύγει
0: παίχτης. Ναι.
2: Και ότι είπαν ότι να κινηθούν, περιμένει ότι να κινηθεί η ομάδα στο β' καταλόγο για άλλους παίχτες.
0: Ο άλλος θα έλεγα ότι, χωρίς να πω λεπτομέρειες και αναφέρω αριθμούς, η πρόταση της ΠΑΦΟΥ προς τον Λούκασεν, οι ετήσιες απολαβές, η προσφορά τέλος πάντων με το ποσό που θα αμοιβόταν ετησίως ο Λούκασεν, είναι τα διπλάσια λεφτά. Τώρα το λέω ο Λίμπα, καλήσαμε στο πολλά περίπου. Είναι τα διπλάσια λεφτά από ό,τι πιάνει ο πιο ακριβό πληρωμένο παίχτη τη Ομόνοια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, αν παίχτη τη Ομόνοια πιάνει 20 ευρώ το χρόνο,
2: και
0: να πάω εκεί σε κάποιο άλλο που ενάρτη που έξω 40 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρο αν είναι διατεθειμένη η Ομόνοια να δώσει τέτοια λεφτά. Εκτός και αν το οικονομικό δεν ενδιαφέρει τόσο τον Λούκασεν.
2: Ναι,
0: και πήγαινε να φύγω από την ΠΑΦΟ να πάω στην Ομόνοια, και στο μου διά τα μισά λεφτά από ό,τι πιάνω στην ΠΑΦΟ, που γιατί να το κάνει. Μα ούτε εγώ ξέρω. Κουβέντα να γίνεται. Απλά θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολλά τα λεφτά του που πρόσφερε η ΠΑΦΟ. Αν τελικά να αργήσει και πει όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει άλλο συμβόλαιο, ούτε καν να πλησιάζει στην Κύπρο ο Λούκασεν.
2: Τι άλλο είδες τι έκαμε?
0: Όχι.
2: Ο μπασκετμπολίστας αντί να κλείσει.
0: Ο μπασκετμπολίστας? Όχι.
2: Αντί να κλείσει διάλογο, όχι της United.
0: Ναι, ναι.
2: Αντί να κλείσει στην Ντουμπάι με 3 κάτι που το διούσαν,
0: ναι.
2: Έπιε στο NBA στους Denver Nuggets και να καθαρίσει που το συμβόλαιο μετά τις φορολογίες στο NBA εξαγόρισε 50.000 για ένα χρόνο.
0: Εντάξει, παρατήσω το νερό.
2: Είναι διαφορετικό, αλλά είναι πενταπλάσια.
0: Ναι.
2: Τα ποσά φορολογίδα 3 κάτι στο Ντουμπάι, φορολογημένα 1,4, 50% φορολογημένα 1,4 plus στην Αμερική.
0: Καλώς ήρθατε, αυτό μου δεν ξέρω. Μας ρωτάει αν έχουμε θέμα τελευταίων καιρό με το σύνολο μας στη Λάρνακα. Να το ρωτήσουμε.
2: Συνεχίστε να στέλνετε correct score το παιχνίδι απόψη. Να βάλουμε και για το αυριανό. Μπορεί να υπάρχει και κάποιον.
0: Αυτόν αύριο.
2: Λέω συνεχίστε και να απολύνουν τα δώρα αύριο να δεν τα βρείτε. Γιατί έτσι όπως σας ρωτώ, ασκορ που βάλα δεν ξέρω το κανένας ακόμα.
0: Γιατί ρε, στείλα 2-3-3-0. Μέσα, εντάξει. Μπορεί να ελπίζω.
2: Να περάσει.

0: 12.
1: Ναι. Πώς σβήσαν και λίγο τις μηχανές το 70-80. Δεν έκαναν πολλές επίθεσεις. Παλοτέλι. Που έκαμε έναν Παλοτέλι, έδερε single handed, μια ομάδα στον ημιτελικό, έναν Παλοτέλι.
0: Α, θυμώ.
1: Φκάραν και φαλάν και ήταν όπως το άρμα.
0: Θα έχουμε 4 γκολ, αλλά θα είναι κορέ σκορ 2-2. 36-3-2. Πάρα πολλά 2-2. Πάρα πολλά 2-2. Μακάρι να δούμε έτσι παιχνίδι.
1: Εγώ προβλέπω 4-0.
0: Να ακούσουμε έναν.
1: Να πείσω ο Λουίς είναι τιμητική άδεια. Ούτε του Λογίδα πιστεύω.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Κάρτη να μην στα ελτία, κυρίω.
0: Δεν έχει πολύ.
1: Να πει συγχαρητήρια στο Λουί για το 4-0.
0: Ταξίδευα με αυτό το ελτίο. Το χαρτί στον Τεσάμινα γράφει «It doesn't matter τα». Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Θα φέρει ο Κρόνος τα update sticker. Τι είναι ως update sticker? Τι έλα πίσω, έλα πίσω, πού πάεις? Τι είναι update sticker?
1: Είχαμε ένα είπαν, είναι update γίνος που έβαλε στο άλμπουμ που επία.
0: Α, καλά μπορεί να μπω.
1: Αλλά είχα στην σελίδα της είπαν, είναι τώρα θα τη δω.
0: Ναι, αλλά μες στο άλμπουμ που μπαίνω.
1: Έχει ένα διαφορετικό, σαν το άλλο μικρό.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Τώρα σου πέντω σε.
0: Θα μου πεις να επιστρέψουμε, ακούμε πρώτα αυτόν και μετά θα στείλω δελτίο ειδήσεων.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Πρώτος ημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελο στις 10 από την τηλεόραση Σίγμα Γαλλία-Ισπανία.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Σπορ FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Χάρης Λοεζίδης, κάνοντας τον απολογισμό για τον πρώτο χρόνο θητείας του στην Προεδρία της ΚΟΠ. Ξεκαθάρισε ότι ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα επαναδιεκδικήσει την θέση του Προέδρου. Κάναμε αρκετά, θα ανακοινώσουμε και άλλες αναβαθμίσεις στο επόμενο διάστημα, είπε. Στόχος είναι να γίνεται καλύτερη κυπριακή διαιτησία, θα πορευθούμε με Κύπριους. Πρόσθεσε, ενώ εξήγηλε ότι θα γίνουν συμφωνίες με 6-7 ομοσπονδίες και μόνο από αυτές θα έρχονται ξένοι διαιτητές. Για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΠΟΕΛ ανέφερε πως έχουν ενημερώσει το σωματείο για τους όρους και τους κανόνες που ισχύουν για να μπορούν να πάρουν άδεια και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα. Για τις νέες επιτροπές, δικαστική και εισαγγελική ανέφερε πως θα αποφασίσει η εκτελεστική επιτροπή για τα άτομα που θα διοριστούν σε αυτές. Για το Τσίριο, τόνισε πως υπάρχει τρόπος να πάρει άδεια και θα περιμένουν μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για να ξεκαθαρίσει οριστικά αυτό το θέμα. Έχει δυσκολέψει η περίπτωση του Λούκασεν με την μεταγραφή του, μα έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις στον κατάλογο Α. Ίσως κινηθούμε πλέον για παίχτες καταλόγου Β, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαρθαίου. Η απόκτηση ξένου τερματοφύλακα θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του Γκόρτερ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις, ενώ τραυματίας είναι και ο Κυριακίδης. Έχει ανεβάσει ρυθμό ο Άντερσον με στόχο να προλάβει τα πρώτα ευρωπαϊκά. Σέμα και Σούνιτς θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν επιστρέψει η αποστολή στην Κύπρο. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ ο Άγχελ Γκαρσία, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Ζωάν Σάστρε. Η γαλαζοκίτρινη στο ψάξιμο επίσης για επιτελικό μέσο και σέντερφορ. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Ομόνιας συμμετέχει ο Τάνκοβιτς, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Πανετολικό. Ανεβάζει ρυθμό ο Νεγκό, εντατικοποιείται η προσπάθεια για μεταγραφική ενίσχυση. Το προπονητικό κέντρο στο Κολώσι θα συνεχίσει την προετοιμασία του Απόλλωνα σε αναμονή για την κατάσταση του Όσμπολτ. Συνεχίζονται οι διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Άρχισε η προπόληση των εισιτηρίων για το φιλικό της Πέμπτης με την ΑΕΚ. Σε ρυθμούς Μπέιταρ κινούνται στην ΑΕΚ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Μπάγιτς και ο Εκπολόβος και ο Αντερέγγεν και αναμένεται

0: είναι διαθέσιμη στο πρώτο ευρωπαϊκό. Πολύ κοντά σε συνεργασία με τον Βιλανουέβα είναι η ΑΕΛ. Αναμονή και για τον Καρό και εφόσον εξασφαλίσει την ελευθέρα του, θα ενταχθεί στην ομάδα για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή. Ανακοινώσεις που θα αφορούν στην ομάδα σε διοικητικό επίπεδο και σε χορηγικές συμφωνίες. Θα περιλαμβάνει εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Αυγούστου για την επίσημη παρουσίαση της ανόρθωσης εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτό ανέφερε μιλώντας στον Sport FM το μέλος του γραφείου τύπου Χάρης Ιωάννου. Άρχισε προετοιμασία εκτός κανονικού προγράμματος η Αρτιματάς Κεντζουλίου. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη, εκεί όπου αρχίζουν από αύριο οι προπονήσεις. Παραμένει εκτός με άδεια ο Φοδέριχα. Η βάση μας θα είναι νεαροί παίχτες, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος για τις προσθήκες που θα γίνουν στο ρόστερ. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Ντάριο Ποβέδα για τα επόμενα 2 χρόνια. Το βάρος στην ενίσχυση με τερματοφύλακα και επιθετικό έχουν ρίξει στην Καρνιόρισα. Το Δασάκι θα είναι η έδρα της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν, εκτός και αν εξασφαλίσει άδεια το Τσίριο Στάδιο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται στις νομικές αρχές της Ατλάντα εν ώψη του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή υπό τον φόβο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Ο Ζουάλ Ρόκα είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, ο Άμπραμπατ παραμένει στο προσκήνιο αλλά είναι δύσκολη περίπτωση. Στόπερ και χαφ είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Παναθηναϊκό, πάντα ανοιχτό το θέμα του Φαν Τρόκελεν. Αποφασισμένη να κάνει την μεταγραφή του καλοκαιριού, δείχνει να είναι η Άρσεναλ, ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χουάν Άλβαρες. Η Manchester City κινείται για την απόκτηση του Αγίου Πομπουαντή, ζητά 100 εκατομμύρια ευρώ η Λίλ. Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν για την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς από την Manchester United. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Αντρέα Πίρλο είναι ένας από τους επικρατέστερους για να αναλάβουν την Εθνική Ιταλίας. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τραπεζίστο, honey.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Τραπέζι στο Jasmine Gastro Bar.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
7: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Mundial 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψα.
1: Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα.
0: Κοφτά.
1: Τρίτη περίοδο.
0: Κοφτά. Ελά, κοφτά εσύ.
1: 29.50. Επιπλέον λόγοι να στείλετε μήνυμα. Correct score. Πρόβλεψή σα για τον οψινό πρώτων ημιτελικών είναι Γαλλία-Ισπανία με αυτήν η σειρά. Αποτέλεσμα 90 λεπτού. Στο ενδεχόμενο ισοπαλίας και παράτασης θα λάβουν υπόψη το αποτέλεσμα μετά και τα πρώτα 90 λεπτά. Και επίσης χρόνος για την επόμενη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Κλείνουν οι κάλπες. Δευτέρα θα βγάλουμε νικητή ή νικήτρια. Γιάζω τώρα έτσι ένα λίγο πιο αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτήν την νέα ισοψηφία ανάμεσα σε Αλαφούζον και Ευαγγέλη Μαρινάκη. Θυμίζω ότι και πριν κάποιες μέρες έγινε πρώτη ψηφοφορία ισοψηφία από 7 ψήφους, το ίδιο και σήμερα. Και ξαναδώσα ραντεβού για αύριο. Τώρα τι να αλλάξει μέσα σε 24 ώρες δεν ξέρω.
0: Μόνο αν κάποιος άποψη είναι την
1: πράγματι. Ή να αλλάξει κάποιος άποψη ή ξαναβρεθεί μια τρίτη υποψηφιότητα που να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες. Από ό,τι διαβάζω πάντως έπεσε και πάλι στο τραπέζι η πρόταση της ΕΠΟ, η οποία απορρίφθηκε την προηγούμενη φορά, ώστε η προεδρία της Super League να μοιραστεί, δηλαδή ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης. Ο Αλαφούζος το αποδέχτηκε, τέλος πάντων ήταν θετικός, αλλά ο κύριος Μαρινάκης είπε όχι, ευχαριστώ. Και μένει να δούμε τι θα γίνει αύριο. Προσωρινή πρόεδρος ορίστηκε η Κάτια
0: Ζιγούλη.
1: Όχι. Αν και.
0: Αν μπορούσε.
1: Εντάξει. Κοξένογλου. Κάτια Κοξένογλου.
0: Okay.
1: Είναι του Ατρομητού. Ήταν.
0: Νομίζω, owner.
1: Ναι, νομίζω είχε φύγει. Μπορώ να λέω Τσοπελάρα. Γι' αυτό θυμάμαι παράδειγμα άλλη ομάδα που έφυγε ο πατέρα από τη ζωή και έλαβε αυτή. Κάτι τέτοιο.
0: Κάτια.
1: Κοξένογλου. Κοξέ. Να σου βγάλει. Αν λέω κάτι λάθος. Την βρήκες. Ναι.
0: Ναι, βρίσκω απλά προσπαθώ να βρει ομάδα.
1: Α.
0: Ήταν σύζυγος, η αδερφή της είναι η Ντέπη Κοξένογλου που παντρεύτηκε τον κύριο Βασάρ. Είναι παντρεμένη με τον πρώην προηγούμενο τρομή του Γιώργου Κορακάκη, με τον οποίο έχει δύο κόρες.
1: Κάτι λέει για τον πατέρα του. Εντάξει, μπορεί να θυμάμαι εγώ άλλη περίπτωση. Άστο, ακούγα το.
0: Ήταν αντιπρόεδρος, στη συνέχεια είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής συμβούλος του Ατρομή του Περιστερίου.
1: Οκ, άρα δεν είχε σχέση ο πατέρας της.
0: Το Μάιο του 20 εξελέγει ως αναπληρωτήρα της Super League.
1: Μάλιστα. Χαίρετε τον φίλο 200, μας χαιρετά και αυτός από το προπύργιο της επόμενης, της επικείμενης πρωταθλητρίας Κύπρου, της ΠΑΦΟ δηλαδή. Χαιρετούμε. Λέω. 120, δεν έχει τίποτα η Ομόνια, αν είπαμε. Μεν ασχολείστε, μεν ρωτάτε, μεν ψάχνετε. Να έρθει ας έβρι έτσι απρόπτω. Όποτε. Ναι, θα έρθει ένα μήνυμα μια μέρα, δηλαδή κλείσαμε παίχτη. Άστο εκεί.
0: Πιστεύεις όμως ότι είναι επικίνδυνο απέναντι σε μια ομάδα που πέρσι έπαιξε League Face του Champions League να πάει.
1: Κοίταξε, αν σε δύο εβδομάδες που σήμερα. Και ο πόσες. Σε δύο εβδομάδες που σήμερα έρθει ο αποκλεισμός, θα έχουν ευθύνη αυτοί που
0: δεν πήραν παίχτη.
1: Που τη δεδομένη στιγμή. Η Ομόνια προσφέρεται αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, ποιοι εν τούτοι που θα λάβουν την ευθύνη, είναι ο Μπέρκ, είναι ο Σίμος, είναι η ομάδα προγραμματισμού, είναι αρχή σκάουτερ, είναι ο Παπασταύρου. Αλλά αν προκριθεί υπό την Καϊράτ ή την Σουτζέσκα, ναι, και περάσει με το ρόστερ που έχει σήμερα, με επιθετικό τον Καβουλίν και τα λοιπά, που το βλέπω και στα μηνύματα. Και μετά έρθουν οι παίχτες, έρθει η ενίσχυση, παρουσιαστεί πιο δυνατή για προχωρήσει σε NBA ομίλου, έστω λέω του Champions League, του Europa League. Τι να τους πεις.
0: Ναι,
1: ό,τι παίξε με φωτιά, αλλά δεν έκανε.
0: Για να είσαι ο μήλος του χρόνου, ο League Face του χρόνου θέλει μια πρόκληση.
1: Μια πρόκληση, ναι. Μια πρόκληση. Που εδώ νομίζω.
0: Που σε περίπτωση ένα αποκλεισμού που είχε υπό Champions League, είναι αρκετά πιο εύκολο ο επόμενο αντίπαλο. Ή όχι.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Oh, yeah.
1: Όχι απαραίτητα. Εντάξει, την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Πριν τα πρώτα παιχνίδια, την Παρασκευή έχουν κλήρωσει για τον τρίτον προκριματικό.
0: Του Europa League.
1: Όλων των διοργανώσεων. Όπου θα γνωρίζει η Ομόνια το επόμενο αντίπαλο σε περίπτωση που προκριθεί και επόμενο αντίπαλο σε περίπτωση ζευγάρι δηλαδή θα βγει, ναι, που θα αποκλειστεί. Αλλά όχι, δεν σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο ο αντίπαλο στο Europa League.
0: Ιδιαίτερο το ταξίδι παραπάνω. Πιστεύω ότι ό,τι κάνει η Ομόνια στη Λευκοσία πρέπει να κάνει μια πολύ μεγάλη παρουσία.
1: Να σου πω, είναι με μια υπερβολή η μισή στην Ευρώπη. Όχι μισή. Τι ωραία, μόνο στην Ευρώπη, μισή χρονιά. Με το αν κερδίσεις με ένα 2-3-0 την Καϊράτ,
0: Πρώτα παίζει εδώ, είναι.
1: Ναι, ας πει. Σε μεγάλο βαθμό διασφαλίζει πρόκριση και άρα παρουσία τουλάχιστον στο Conference League. Πολύ σημαντικό. Για αγωνιστικούς λόγους και οικονομικούς. Και μπαίνει και στην άκρη τούτη περίους ατμόσφαιρα έως και μουρμούρα που υπάρχει και ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη όχι τόσο ο Μπέρ και γενικότερα οι υπόλοιποι που είναι στο οικοδομείο της Ομονίας. Τούτα όλα μπορείς να κερδίσεις μέσα σε δύο ώρες, μέσα σε μια βραδιά, κερδίζεις με μια καλή εμφάνιση, ένα καθαρό σκορ και έρχονται όλα σε μια
0: ισορροπία,
1: ναι, μια κανονικότητα.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει παίκτης που να μπορεί να βοηθήσει άμεσα, σπέρνει μια μεταγραφή και να το δούμε να βοηθά για να είστε
1: προφανώς υπάρχουν, ναι, τώρα
0: ποιος είναι. Υπάρχει το χρονικό περιθώριο.
1: Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να έρθει, δεν του σημαίνει απαραίτητα πρέπει να βασικό στη μεθεμόνη Τάρτη. Μπορεί να βασικό μετά από σκέφτομαι.
0: Ναι,
1: να
0: παίξει
1: 30 λεπτά και 60 λεπτά, ναι. Ανάλογα. Φαντάζομαι παραπάνω παίχτες τώρα σε ομάδες, κάνουν προετοιμασία. Κάποιοι έχουν παίξει κάποια φιλικά. Εύκολα να αναφέρω ονόματα, αλλά ναι, υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι μπορεί να έρθουν και να βοηθήσουν άμεσα. Το παιχνίδι της Καϊράς προχτές αλήθεια δεν είχαν αρχή, μέση και τέλος. Όσο αποκλειστεί η Ομόνοια, δεν έχω δει το παιχνίδι.
0: Δεν ήταν τίποτε καλή, αλλά ξεκίνησε και ο προαθλήμα του. Ναι. Είμαι πιο έτοιμη τώρα.
1: Και η Ομόνοια δεν διασφαλίζει κάποιο πέρα από το ότι έφυγαν σημαντικοί παίχτες. Ότι πρώτο παιχνίδι να παρουσιαστεί όπως ήταν πριν τρεις μήνες, δύο μήνες. Το πρώτο παιχνίδι της Ομόνοιας.
0: Με την Καϊράτη εξήλθεν είσαι πάλι 0-0 η Πάφος με 10 παίχτες, ναι.
1: Με 10 παίχτες
0: η Πάφος.
1: Η Πάφος
0: ή
1: η Καϊράτη.
0: Στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον Πειραιά, ναι. Αποβλήθηκε ο Μπρούνο και στον Καϊράτη ο Κορέα.
1: Ο Κορέα, μάλιστα. Λούι Μανούκο, ναι, ή Άλεξ Κοτ για ΕΑΡΣ.
0: ΕΑΡΣ είναι να μου πει.
1: Ας πούμε για τη Manchester United, εκτός με η Arsenal, δεν ξέρω.
0: Ξεκαθάρισμα στο 95 μου να απαντήσουμε τι είναι το ΕΑΡΣ που εννοείς.
1: Ναι.
0: Έτω τσάνε ευκαλά μπαπούτσα.
1: ρε παιδιά, Φκαραούτσα, τι ενδιαφέρει ο προγραμματισμός της Ομόνοιας με όλους τους άλλους, στάδιο-στάδιον. Αν περάσουμε θα κάνει μεταγραφή. Είναι το λεγόμενο ρίσκο. Σκέφτου να δώσεις μία σίκλα λίρες του Πέτκοβιτς. Και δεν πας ο μίλου του Champions League. Έτσι δουλεύει και η διοίκηση. Περνάστε και λίγο μπροστά. Με την γενική ίδια συμφωνώ. Με τα υπόλοιπα. Με κάποια διαφωνώ απόλυτα όμως.
0: Κάθετα.
1: Τι σημαίνει στάδιο-στάδιο. Κάνεις μια. Τούτη στιγμή είσαι πλην το βασικό σου επιθετικό και πλην το αριστερό σου εξτρέμ. Οκ, okay, ο Μοτνό, εγώ σου λέω θα καλύψει το κενό του σε μέδο. Αλλά τι να περιμένει, θα προκριθεί όχι για να φέρει τον αντί ΜΑΕ. Εκτός αν εννοεί ότι ανάλογα όσο πάμε και πόσα λεφτά πιάμε να φέρουμε άλλο επίπεδο επιθετικών, αλλά ο σχεδιασμός είναι σχεδιασμός, ξέρεις τι θέλεις.
0: Ήδη έφερες σου 3 εκατομμύρια ΜΑΕ, άρα 3,5-3 πόσα ήταν.
1: Μα ξέρω.
0: Όπου πιάμε. Τι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναν πολύ καλό παίχτη. Μισολογικά,
1: ναι, αυτό λέω, αυτό γιατί τι να περιμένεις, ποιο είναι το λεχόμενο ρίσκο. Αύριο να αποκλεισμούν Καϊράτ, τι είναι το λεχόμενο ρίσκο. Πει, οκ, κάποιοι λέτε εδώ, εγώ δεν την είδα φέτος. Την είδα πέρσι σε πολλά παιχνίδια, την έκανα και μετάδοση σε παιχνίδια. Μια χαρά ομάδα είναι. Μπορεί να μην είχε την ατομική ποιότητα που είχαν κάποιες άλλες ομάδες, όπως και η Πάφος για παράδειγμα.
0: Μα τότε πήγαμε στην Σκωτία με τη Celtic και πέρασε ρε φίλε.
1: Δείχνει ναι, με ομάδα. Οκ, είναι εύκολα. Το κάνουμε συχνά εδώ στην Κύπρο να υποτιμούμε. Ειδικά πρωταθλήτριες ομάδες, ρε φίλε. Δεν πιάνει τώρα πρωταθλήτρια της Μάλτας, του Γιβραλτάρ και θέλεις προσπάθεια να περάσεις. Όχι ομάδες που παίζουν τόσο συχνά σε ομίλους. Για την United εννοεί ο φίλος.
0: Εγώ είναι και ο Άλεξ Κοτ, βέβαια να τα διπλάσει αλεκτά.
1: Μα αν το όμως είσαμε χθες.
0: Αλλά πιστεύω ότι θέλει
1: άλλο. Με 50 εκατομμύρια πιάνεις τον Σάντος ή με 40-30 αν ήξερα πιάνεις τη Λεμάθα, αλλά με 100, με 50 πιάνεις τον Σκοτ. Με 50 πιάνεις τον Μπρούνο, με 50 πιάνεις τον Ντέκλαν Ράις. Όπως επήρε η Arsenal που την Άστον Βίλα, δεν πιάνεις τον Άλλη που τον έπιανε 90, πόσο τον έπιανε τότε.
0: Και τον Ματέος Φερνάντες 90.
1: Ναι, ανάλογα τι δίνεις παίρνεις.
0: Ας σου πούμε όμως ότι ήταν να πιέζεις με 90 τον Ματέος Φερνάντες.
1: Ναι.
0: Αλλά κατάφερες να πιέζεις με 90 τον τους
1: κοιόβερ πιέζεις. Τους δύο, κάνεις 100. Μπήκε τον Ματέο ρε φίλε ένα χρόνο τον είδαμε. Ναι. Κι αν είχαμε την προπτική.
0: Ερωτηματικό.
1: Ναι. Ναι. Οπότε πάεις με ένα ρίσκο, το Σάντος.
0: Και τον Τίλεμανς λιγότερο.
1: Και ο Τίλεμανς λιγότερο ρίσκο, δύο παίχτες. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί ο Ματέος Φερνάντες. Θεωρώ ότι ήταν λίγο υπερβολικό το hype που δημιουργήθηκε πάνω από το όνομα του. Με βάση ότι τον είδαμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να εξελιχθεί στο καλύτερο χαφ του κόσμου.
0: Δεν ξέρω αν έχασα κάτι, αλλά κάνω την εντύπωση αν έχασα κάτι, άγγερη ερώτησή μου. Αλλά ούτε ο Καστεγιάνος ακουστεί κάποιον, ναι. Ο Τάτα.
1: Όχι, όχι. Ποιο ήταν οικόδη του αλλιώ.
0: Τσίνο ήταν.
1: Δεν άκουσα κάτι.
0: Ήταν όντω ανέβασε την επίπεδο τη West Ham.
1: Η Καεράτα έχει πλαστικό γρασί. Το νομίζω πω όχι. Νομίζω είναι φυσικό.
0: Μια ερώτηση.
1: Ναι, νομίζω είναι φυσικό ο χλωτάπητα. Και έχει μάλιστα και, έχει και υπόγεια θέρμανση.
0: Υποδαπαιδεία.
1: Υποδαπαιδεία. Υποδαπαιδεία θέλει να μπει.
0: Υπογρασίδια.
1: Υπογρασίδια, ναι. Θέρμανση. Επειδή ναι, μεν το καλοκαίρι είναι πολύ ζέστη, αλλά όχι μόνο του εμπλήν. Καλά πλήν. Χιόνια. Γιατί η αγορά δεν αρκούν 500.000 αγορά 500 συμβόλαιων QBOS 114 όμως έχασα λίγο. Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Τι να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Αν ήμουν το τμήμα marketing ομάδας,
1: ναι,
0: θα εισηγούμουν πάντα να έχουμε ροήνο Ρουμένα Μωρίμ. Ο άτιμος ό,τι ρούχο ομάδας βάλει πάει του ρε φίλε.
1: Ξέρε φίλε, είναι μοντελάκι.
0: Κοψός, κοψός. Ήταν τον εχθές με τα ρούχα της Μίλαν της προπονήσης, είναι
1: κυρίως. Ναι. Κορέσκορ, στέλνετε το όψινου πρώτου ημιτελικού, Γαλλία-Ισπανία. Χαιρετούμε τον φίλο τον Χρήστο. Χρήστο μου, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, αλλά έγραφε προηγούμενες μέρες ότι τέλος πάντων ο πιο πιθανός επόμενος προορισμός του Καρέτσα να είναι η Ντόρτμουντ. Που να σου πω, αν σε θέλει η Ντόρτμουντ, αν σε θέλει, αν σε αγοράσει η Ντόρτμουντ ως νεαρό ταλέντον, όχι για τον Καρέτσα γενικά μιλώ, νομίζω είναι το μεγαλύτερο παράσημον που μπορεί να έχει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής σε όλο τον πλανήτη. Άμα πάει να σε αγοράσει η Ντόρτμουντ, σημαίνει ότι βλέπεις το πρόσωπό σου έναν παίχτη, ο οποίος θα εξελιχθεί σε κορυφαίο στη θέση του στον κόσμο. Τώρα στο Μουντιάλ να μην πάει μακριά, Χαλάντ, ο Ντεμπελέ, ο Μπελικάμ, ο ποιος άλλος, είναι τα έπια μωρά η Ντόρτμουντ, έπαιξαν 1, 2, 3 χρόνια ανάλογα καθένας. Τους επούλησαν και συνήθως πουλά 50, 60, 70, 80, 100 ή 120 πόσα πούλησαν της Μπαρσελόνα τον Ντεμπελέ. Οπότε για τον Καρέτσα νομίζω είναι τιμή για τον Καρέτσα. Το τιμή αφήνω το. Είναι η καλύτερη μεταβατική πλατφόρμα από την οποία μπορεί να περάσει για να φτάσει εκεί που ονειρεύεται ο Καρέτσας. Τώρα δεν τον συζητάμε, το βλέπουν τα τελευταία χρόνια τον μικρό. Μακάρι να πάει στην Ντόρτμουντ που είμαι βέβαιος ότι είναι μια ομάδα που θα του δώσει την ευκαιρία να βγάλει το ταλέντο του, ναι.
0: Και είναι και καλό σκαλοπάτι, πάντα έντορ για μεταγράφεις.
1: Ποιος παίχτης που αγωνίζεται στην Κύπρο έπαιξε Ντόρτμουντ, τι εν τούτον απορία, quiz, βάλει μας το quiz νομίζω ο Εφραίμ.
0: Είχε μας την ομάδα.
1: Ο ποιος παίχτης που αγωνίζεται στην Κύπρο έπαιξε στην Dortmund λέει.
0: Okay.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι τώρα κάποιον προχειρά. Εκτός τώρα αν είναι κάποιος που επέρασε

0: ξέρω εγώ, σε ακαδημίες μικρός και δεν τον είδαμε. Παραδεινόμαστε. Ή μάλλον, πέμε μας την απάντηση, Εφραίμ, να δούμε αν θα την βρει κάποιος ακροατής. Λούι, το πιο μοντελάκι προμονητής είναι με τεράστια διαφορά ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, μας λέει ο Γότσος, ας Γότσο μου.
1: Ο Αλομέροβιτς είναι κάτι με Ντόρτμουντ.
0: Αλομέροβιτς.
1: Αλλά έφυγε, ναι, δεν ξέρω.
0: Ο Πορτάρης.
1: Ναι, είχε κάποιο πράγμα.
0: Όχι, ναι, ξέρω. Οσμπολτ.
1: Α, του Απολλώνα.
0: Ήταν Wonder Kid των Σλοβαίνων. Οσμπολτ, έπαιξε ένα Οσμπολτ. Δεν το θυμούμε. Δεν το θυμούμε. Βασικά έπιασε η Ντόρτμουντ μετά 80% παίζει Μπάγερ. Ναι, εντάξει, εξαρτάται. Πολλοί αγωνιστούν τη διαδρομή, ναι. Ντόρτμουντ Μπάγερ, αλλά πιο πολλοί ανέφεραν πριν τρία πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ντεμπελέ, Χάλαντ και Μπέλικα, που ήταν, είναι μέσα στου 5-6 κορυφαίου παίχτε του Μουντιάλ τώρα, όπω εξέλιξη.
1: Τι ξέρω αν είχε συμμετοχή όμω. Βγαίνει το 15 ήταν στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Είχε.
0: Εντάξει, τώρα να πέρασε, περαστικός. Ρε παιδιά, σε τι διαφέρει ο προγραμματισμός, αν το διάβασαν αυτό. Έχει. Τα καλύτερα 90 εκατομμύρια θα είναι εκείνα για τον Μπρούνο Γκυμαράες, με τα Ραφάρα, έφυγε και ο Τροσάρτ και το... Συγγνώμη. Και τώρα μάλλον τελειώνει η μεταγραφή του Τζόλι. Ναι, ο Τροσάρτ πήγε Μπεσίχτας. Okay, ναι. Πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Στην Τουρκία τα τελευταία 2-3 χρόνια ξανά. Το έψαξε με Μπαρκολά, αλλά είπε τους υπαρή not for sale, ο okay. Μπαρκολά. Το ψάχνει και με Άλβαρες. Αλλά τώρα εξαδώσεις 100 για τον Μπρούνο, διάθελο 100 συν για τον Άλβαρες. Δεν ξέρω αν φτιάχνουν τα μαθηματικά.
1: Άμα δεν διά ούτε τον Μπαρκολά.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι μια πίεση για να κάνει παζάρι, να ανεβάσει την τιμή του.
1: Τους άλλους δεν τους πουλάμε τίποτα, φαντάζομαι, τους τρεις.
0: Αν όντως το εννοούν, ναι. Αν όντως το εννοούν, ναι. Μα πήρεν. Ποιον έπειρε. Πήρεν κάποιον τώρα, με αρχίσει το Μουντιάλ. Δεν το. Λεγόταν ότι θα πάρει κάποιον. Δεν το λέω Paris Saint-Germain transfers. Κάτι πήρε. Λέω ότι περάσα σε τρία χρόνια.
1: Είναι και ο Μουντιάλ, και να είδα μέσα στο reset.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να παρέλθουμε στην κανονικότητα μας.
1: Πεθυμίσες τη λίγο Κυπριακό.
0: Όχι, ρε φίλε, καθόλου. Καθόλου.
1: Το Λούκας Ντίνιε.
0: Όχι.
1: Ποια είναι το ένταξη, Φεράν Τορές.
0: Όχι. Τι είναι το ίδιο μου λες τώρα, ρε.
1: Reports. Ο Λούκας Ντίνιε λέει τον πιάει κάτω από 10 εκατομμύρια. Θέλουν τον Ντίνιε. Ξέρει τον ποιος το θέλει.
0: Ένα ένα μπάκα. Φέτος. Εντάξει, ένα ένα δεύτερο.
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Εντάξει, μπορείτε να μπρέτεψα εγώ. Λούι, τώρα το ρόστερ τη Ομόνια από εσύ συγκρίνονται με Σάστρε και Κακουλίν.
1: Πούλησε τον Γκοντζάλο Ράμος στην Μίλαν, να σου κάνει.
0: Όχι, όχι.
1: 74 εκατομμύρια. Ισχύει εδώ.
0: Νομίζω δεν ανακοινώθηκε, δεν ξέρω
1: τώρα. Πούλησαν το λέει, είδαμε στο transfer. Departures, δηλαδή.
0: Οκ.
1: Και πούλησαν και τον Καμαρά στη Λιόν.
0: Α, ήταν δανεικός.
1: Στους πάνω που λέει ήρθασαι.
0: Ναι.
1: Free transfer έπιασε ένα λογκόνι πορτάρι.
0: Όχι.
1: Και άλλοι ενούλοι εν το βλόγο.
0: Εντάξει, προφανώς ήταν κάποιο ρούμαρι, κάποια πληροφορία που...
1: Έξι παίχτες επέστρεψαν, ήρθε πίσω το Κολομανί. Αν δεν τόσο.
0: Όχι, εντάξει, να ξαναφύγει.
1: Και ο Ρενάτος Σάντσες ήρθε πίσω.
0: Last dance. Break. Επιστρέφουμε αφού ακούσουμε πρώτα αυτό.
2: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την AESG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλα Φύτος, ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, όσο και στη διασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη λύση θα είναι πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της
5: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλας. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
12: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
13: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
14: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
15: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
16: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. Eco.
17: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
18: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Ένας διαφιλονικούμενος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στο Ελ Σαλβαδόρ και την Οντούρα προκαλεί τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών με 3.000 νεκρούς και τραυματίες. Διήρκησε 100 ώρες από τις 14 έως τις 18 Ιουλίου 1969. Αφορμή στάθηκαν οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις μεταξύ των εθνικών ομάδων των δύο γειτονικών χωρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1970. Τα αίτια ανάγονται στις τεταμένες σχέσεις τους εξαιτίας του αναδασμού της γης στην Οντούρα και του μεταναστευτικού ρεύματος από το Σαλβαδόρ προς την Οντούρα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Μόλις κέρδισε την εκτιμήση μου ακόμα περισσότερο να ολίσαι.
2: Δηλαδή.
1: Είδες τι έκαμε στο Instagram.
2: Όχι.
1: Ο Λύση έχει προσωπικό φωτογράφο.
2: Ναι.
1: Όπως όλοι οι αθλητές και τα φωτογραφίες που είναι ευκάλλη βάλετε στο Instagram.
2: Okay.
1: Ο φωτογράφος δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει στο Μουντιάλ. Σε δουλειές ο άνθρωπος.
2: Ναι, δουλειές ο φωτογράφος.
1: Μπορεί να κάνει μωρό ρε φίλο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Που για να μην τον... Για να ακολουθήσει το μου να σου πω, να καταλάβεις ότι ο Λύση είναι παρεξήθηκε. Άρα κάτι ήταν σοβαρό να σου πω.
2: Ναι.
1: Και τι έκαμε ο Λύση. Δεν ζήτησε φωτογράφο μαζί του. Άδειασε το Instagram του και πόσταραν 6 φωτογραφίες ως τώρα.
2: Τι είναι άδειασε το...
1: Ότι είχε ποστάρισμα μπάγερ, πότε φιέντα, έκαμε τη λίτα πώς...
2: Όλα τα πάντα.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Και τι ανέβασε, ανέβασε 6 φωτογραφίες. Τώρα δεν είναι πουλές τις νίκες. Αλλά 6 φωτογραφίες ανέβασε και είναι.
2: 6 μάλλον 6 νίκες, πολλά πιθανό.
1: Που την τηλεόραση του φωτογράφου.
2: Του βαρέα, καλή φωτογράφου.
1: Καλή φωτογραφία. Πούλα που την τηλεόραση του βαρέα.
2: Ήταν μόνο η τηλεόραση που είχε παρέα, ρε φίλε.
1: Πέμουν και εσύ.
2: Άρα το φωτογράφει μια κάτω σταρά, άντε 80 νάτι. Είναι κοπέλα φωτογράφος και τη αρνήθηκαν την ίσω στην Αμερική.
1: Α, είδες, κάτι έγινε, εντάξει.
2: 29-50 πρόβλεψη για αποτέλεσμα του απόψινου μόνο. Για αύριο, άλλο διαγωνισμό. Άλλη δυνατότητα να κερδίσετε 50 ευρώ για κόσο, 50 ευρώ για πορφαβόρ. Δύο νικητές. Κορέσκορ, Γαλλία, Ισπανία. Το Κρόνος, βάστε του άλλο στα μηνύματα. You never know. Δεν το βλέπω για Άλβαρες. Μακάρι, αλλά δεν νομίζω να δώσουμε τόσα λεφτά. Και πιστεύω ότι ο Ρότσερς δεν είναι λύση για αριστερόν άκρο. 130 εκατομμύρια για ένα λίγο πιο ταλαντούχο του Τσάμπερλεϊν είναι πολλά λεφτά.
1: Έναν 50 που δίνει. Στην Sports, στην Odds Bible ο Ρότζερς να πάει στην
2: αριστερά. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Αριστερό μπακ, ναι. Αριστερό να εξτρέψει γνώμη. Ένα εντζήνη θέση του.
1: Εζίζει λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πιθανόν να πάει ο Έζε αριστερά να παίξει ο Ρότζερς στα half παρά να πάει ο Ρότζερς.
1: Γενικά, ενώ όπως βλέπεις άλλη φορά, αν εξαιρέσεις του Σάκα και Μαρτινέλη, είναι όλοι λίγο πιο κοντά στο κέντρο παρά στα φτερά που σπίχτες της Arsenal που έχουν τζάμε.
2: Ποιοι άλλοι είναι αδιαί. Ο Μαντουέ και ένα εξτρέμ.
1: Ο Έζε.
2: Ο Έζε που στις τέσσερις άσους με εξτρέμ, Τζίνος.
1: Και ο Τροσάρτερ και δεκάρι. Α,
2: εντάξει, ναι, τον προέσαι πιέφε είναι Τζίνος.
1: Όχι, μιλήσα για τους προηγούμενους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, anyway, για τον, για τον ο Άλβαρες φαίνεται γενικά ότι λέγε τέλος πάντων ότι ξεθάρισε ότι δεν θέλει να πάει ούτε Ισπανία, συγγνώμη, ούτε στην Παρί, ούτε Premier League. Βασικά στο τέλος με τον ένα το άλλον τρόπο, τώρα με ποιον ποσό δεν ξέρω, στην Βαρκελόνη θα καταλήξει, έχω την αίσθηση. Οπότε...
1: Ο άλλος λέει ότι είναι απόμονα του Ολύσε, και είναι έτσι, φωτογράφος είμαι έτσι, και ο άλλος λέει ότι δεν είναι προσωπικός φωτογράφος, είναι μια φωτογράφος που δεν της επιτράπει και να πάει στην Αμερική. Οκ. Μαξ Ντάουμαν φτερό. Α, εννοώ Μιτσής.
2: Ναι.
1: Που τον παίρνει η μαμά του σχολείου μου.
2: Ο Λυσέ διαγράφει τις φωτογραφίες του από τις τάμε κάθε καλοκαίρι.
1: Α, οκ.
2: Κάθε καλοκαίρι κάνει
1: reset. Είναι μια νέα χρονιά.
2: Ναι, ναι, reboot.
1: Εγώ πονίδα πάντως απογοητεύτηκα στη... Αλλά ξανακερδίσαν τη συμπάθεια μου στο Μουντιάλ. Πονίδα στη Λεμεσόν απογοητεύτηκα. Πολλά αντικοινωνίως.
2: Πού τον είχες δει στη Λεμεσόν?
1: Ήρθα με την...
2: Α, με την Μπάγερ.
1: Ούλε σταματήσαν, είπαν ένα γεια.
2: Εντό στήλτο.
1: Έβαλε το σκουφί, δεν είναι θόρε. Η απορία μου ήταν πώ καταφέρνει και πήγε στο λεωφορείο. Αφού εφόρησε το σκουφί, έχασε τα μάτια του.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και διαρωτούμε πώ τα καταφέρνει και να κουτούλησε ένα. Δυστυχώ τρία είναι Γαλλία, λέει 700.
2: Πρόλευση είναι δυστυχώ τρία είναι Γαλλία. Αρέσκει μου όμω. Πάει με την τσέπη του, όχι με το μυαλό του. Με την κοιλιά του. Με την κοιλιά του, ναι, με την κοιλιά του. Γενικά, άμα το κάνει, φανταζόμουν να κάνει και στο στοίχημα. Δεν πάει με το συνέστημα.
1: Γεια σας φίλοι μου, μια διευκρίνηση ήθελα. Η Ομόνοια πρέπει να αποκλείσει τρεις ομάδες για να μπει στους 36.
2: Το Champions
1: League. Ναι. Ναι. Για να το θυμηθούμε, η Πάφος απέκτησε Μακάμπι Τελαβίβ, Δυναμό Κιέβου και Ερυθρό Αστέρα. Με διαιτητή το Μουντιαλικό Μάικλ Όλιβερ και ισοφάρισε με τον γκολ καλλιτέχνημα του Ζαζ. Πουτουρού.
2: Πουτουρού, πέτα το νόμο. Μια ευγενική υπενθύμηση.
1: Κοστέσσα sports.com.gy. Αν το θέλουμε, να το στείλει ένα CV. Έγραψε το ωραίο που τουρού.
2: Καλά απόγευμα, παιδιά. Αν είχατε παίξει άντεπος, κουμπώνει να το πιάσει Ισπανία και πρώτο σκόρερ Μπαπέ, και ακόμη ένα να το πιάσει Γαλλία με το άλλο στον τελικό. Με το άλλο στον τελικό. Α, όχι. Και έναν άλλον να το πιάσει Γαλλία και πρώτο σκόρερ Μπαπέ, θα κάνετε κάποιο cash-out σήμερα για να πάμε. Όχι, ρε φίλε, τι cash-out να κάνει. Αφού ό,τι και να γίνει, ο Εμπαπέ εντιαμέ, έχει να δώσει ακόμα ένα παιχνίδι.
1: Το πιο πιθανό είναι ο Εμπαπέ.
2: Δηλαδή, τελικών ή μικρών τελικών, έχει δύο παιχνίδια και ο Εμπαπέ. Οπότε, τον Εμπαπέ φαντάζομαι είναι.
1: Βασικά θέλει να βάλει και ο Λαγκόλ Εμπαπέ από Μέση.
2: Ναι, αλλά.
1: Δεν τσέκει την έγκουσα.
2: Για το. Όχι, μιλάω για το κομμάτι του cash out. Δηλαδή, Εμπαπέ είναι ο Εμπαπέ. Πρώτο σκόρ, πρώτο φαουρί για χρυσό μπαμπούτσι.
1: Και έχει μια μάθο τελικό. Και
2: έχει μια μάθο τελικό.
1: Ναι, αν του διάκαλο cash out, τσέσαι και θα γάμι κάτσου να μην τσέσαι.
2: Καλά, okay.
1: Γιατί το λέω.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ναι,
1: να, τον ένα να χάσει. Άρα τι να που να χάσει του ενός, να τα σκεφτείς δίπλα του άλλου. Αλλά τώρα δεν παίξει 5 ευρώ.
2: Τίποτα ρε φίλε, αφήνεις τα, αφήνεις τα.
1: Τώρα αν είσαι που την άλλη ήταν ωραίο.
2: Φιλιάξε αυτά τώρα ήταν που του διά του ανθρώπου.
1: Τι
2: έπαιξε είναι τι του δίνει.
1: Αν κάνεις 500 από το ένα και 500 από το άλλο π.χ. Και διά σου 150 cash out και στο καθέναν λέω.
2: Τα 300 από τα 1000 αποκλείεται, αλλά ναι.
1: Ναι ρε λέω.
2: Ναι ναι ναι.
1: Κι άνιστ. Ας σου για π.χ. ένιξε. Μην έγκασε τίποτα. Άγι και να δοκιώσει μόνο τι άλλο.
2: Άγι εδώ πια η Αγγλία, η Αργεντινία χωρίς τα ταβάνια. Πώς κρίνετε τις μεταγραφές του από ΕΛ. Ρωτάω 3-3.
1: Τούτο, ότι γνωρίμε. Ότι το μόνο θετικό που βλέπω είναι ότι ξέρει τους καλά προμονητής. Είναι αγορές που είναι δύσκολο να σου γελάσουν. Ξέρεις τι πιάνεις. Έχεις expectations παραπάνω που το κανονικό, όπως μπορεί να έχει σε άλλες επιλογές. Ένεχεις τον άγνωστο που είχαν οι φίλοι του από Έλμε, τους Βραζιλιάνους, όλοι περκούνταν και απλά μάθαινε σε έναν όνομα και ότι έπαιζε στα δεύτερα μιας που γίνες όλες τις μεγάλες ομάδες της Βραζιλίας. Ξέρεις, εντάξει, σπέντο λιμνιόν, ξαναείτε τον όλοι που 10 φορές. Μπορεί να βγάλει ένα ρεπορτέρ η Στέλλα και να σας πει το σκιαγράφημα.
2: Ναι.
1: Έπαιξε εθνή Ελλάδος. Ο Σάστρε έπαιξε 40 μάτς που ήταν η πρίμερα ντιβιζιόν. Κάτι είναι, ναι. Ότι παρά κάποιος που έπαιζε, ξέρω, Μοζαμβίκη.
2: Κάντσε κάτω. Θεωρητικά και με βάση τα δεδομένα, τα γνωστά που ξέρουμε, είναι ένας μέχρι τώρα πολύ καλός σχεδιασμός.
1: Κάτι άλλο που πέρσι, ας πούμε, αν το πιάσεις συγκριτικά από πέρσι, πέρσι συζητούσαμε στο podcast και λέμε ότι κι αν είναι γάμπαιχτη ο Γκαρσία, κι αν είναι γάμπαιχτη ο Πρόδρομο, κι αν είναι γάμπαιχτη ο Αλεσάνδρο με τον Αλέκο.
2: Αλμέιρα
1: και τους λίγους. Μπράβο. Τώρα τουλάχιστον φαίνεται ως τώρα από τους παίκτες που έρχονται. Εν ήρθαν και ένας Μπαλτέ, και ένας Άπια, και ένας, ξέρω, Μπέρκμαν, ήταν πολλά άλλο τον Πορτάρι. Ο άλλος που στη δόξα ακόμα ήταν εγώ, που είναι το θυμό.
2: Ο Εξτρέμ.
1: Κάστρο ήταν με όσα.
2: Όχι ρε, Εξτρέμ που ήταν ΑΕΛ, δόξα, γραβίδας
1: φάση. Όχι, είπα τον Μπαλτέ.
2: Α, είπες Μπαλτέ, είπες, ναι, Μπαλτέ.
1: Ο πρώτος πιπάζιος. Δεν ξανά είδα παίκτη να αγαπητώ τους πολλούς γύρω στο Αρχαγγέλο. Ξέρεις τι είναι, υπάρχει πλέον που το κάνω. Πάντα σκεφτούμε το. Τι άμα να κάνουμε εμείς προετοιμασίες με τον μπάσκετ, τα καλοκαιρικά ήταν το χειρότερο μας. Φακάς γυρούς. Και πάντα χαρακτηριστικά πρώτη εικόνα στις προετοιμασίες ήταν οι παίκτες που λούκκιν και φακούσαν το γυρό.
2: Ναι.
1: Και φέρνουν τα. Ας πούμε στις ομάδες που ήταν ο Μαρίος Νεοφύτου, ήταν πάντα τελευταίος. Ενώ φέρνουν τα γενή που αρκούνταν και γενή που είναι αρκούνταν. Και τώρα δεν το θεωρώ πλέον. Θεωρώ παραπάνω σπριντς. Σαν να τζεγκάμουν και τους γύρους του είπε τους βαρέτους πλέον.
2: Μα πού θωρούμε, αφού είναι και πλέον κλειστές προπονήσεις.
1: Κάτι βίντεο που βγάλουν.
2: Ναι, αλλά το ρεύμα είναι πιερωμένο.
1: Ναι.
2: Είναι πιερωμένο, να μας το διευθυνίσεις.
1: Βάλαν τα ρε φίλε, έφκανε ανακοινώσεις η δική σου το Apple.
2: Όχι ρε, για το. Ακόμη και ο Gio ρε φίλε που είναι hater, βλέπεις το ένας καλός μαθητής για κάποια πράγματα.
1: Ναι μου είπε.
2: Το ρεύμα είναι πιερωμένο, είναι πάντα ερώτηση που κάνω για κάποιον cash out. Αν το ρεύμα μικρομένο, στα ανάγκη τα λεφτά, μεν τα σχίζει, άλιστα. Πάμε. Ολύν.
1: Ξέρουμε, λέει και τα πολύ. Γιατί όντω είναι καιρό σαν το ρεύμα. Που το πρώτο. Που τα πρώτα season που ανάγκη.
2: Έτσι, ο Σίραμ, όχι, πια γεμάτι, ρε.
1: Όχι, ρε.
2: Μάθαμε τα κομμένα το ρεύμα στο Αρχάγγελο, βασικά που είναι κουβέντα.
1: Μάθαμε ότι είναι καλό να ζει cash out, ρε. Το ανάγκη μόνο, Ολύν.
2: Το παρέα το γιατρό τη εθνική, άλυσε το.
1: Εδώ
2: και 10 χρόνια γιατρός της Εθνικής. Και μετά από 10 χρόνια τώρα ανακαλύψαμε σε περίπτωση γιατί το γυναικολόγος δεν είχε καμία σχέση με το. Και αρχίσαν να. Διαβάζω το ρεπορτάζ σήμερα. Αρχίσαν να ψηλιάζονταν, μυριστήκαν οι παίχτες. Οι πιο νέοι. πήγε παλιό Μανέ, ας πούμε, 10 χρόνια, ήξερε ότι είναι ο γιατρός της εθνικής μας ομάδας. Ναι. Ο συγκεκριμένος. Και οι πιο νεαροί βλέπαν από τις μεθόδους τους, που κάποιες κουβέντες που τους έλεγαν ότι το πολλοκατέχει, ας πούμε, ότι κάτι μας, ναι, κάτι βρωμίδαμε, κάτι πάει λάθος. Ότι έναν επαρκής τέλος πάντων ο γιατρός. Και μετά από 10 χρόνια αυτά να το ψάξουν και να καλύψαν ότι ήταν.
1: Εμάς τα πιο απλά.
2: Γυναικολόγος.
1: Στα πιο απλά πρέπει να είναι επικίνδυνο. Εγώ, ας πούμε, μια φορά εστραμπούληξα από πόδι μου και δεν είχε γιατρό, δεν είχε γονιό, και μου άρεσε να σε κανονίσω του παπάγων, ξέρω. Και πάθα εγκάπημα δευτερού, τρίτου βαθμού, ήταν που τα θύμω τώρα, έκανα κάτι μέσα στο πόδι, που έκαψε με, με τον πάγο. Και ήμουν στρατιώτη και δεν μπορούσα να βάλω τα αρβίλα.
2: Ξέρεις πόσους γυρούσα κάμενο Κύπρικ με το Μαυροσάκουλον τότε που επίαινε ή έπινε. Επίαινε να σκρατήσουμε για δοκιμαστικά στις ακαδημίες. Επίαινες. Τι θέση πιστεύετε, ότι θέλει ακόμη να αποέλεγε εκτός από επιθετικών και δεκάρι? Εγώ δεν έχω εικόνα για καμιά ομάδα, παιδιά. Εγώ θα επανέλθω από εβδομάδα μετά του Κυπριακού. Στείλτε τα τελευταία μηνύματα με τις προβλέψεις σας για το απόψινό παιχνίδι. Αποτέλεσμα. 30 συμμετοχές και εσύ Λαλίνκα αν είχε ο Κιντιγιά. Στο σχόλιο σου να ήταν όχι 40 συμμετοχές.
1: Ήταν άτυχος το Κιντιγιά.
2: Τι άτυχος ρε φίλε. Να είναι ξέρετε, είχε το ξανά άτυχος.
1: Πού είναι τώρα ο Κιντιγιά, στη Ψωνά, μην είναι.
2: Είναι. Είναι διακοπές.
1: Ήρθα συμβουλή.
2: Α, ήρθα. Αδερφός του.
1: Αδερφός του ήρθε στο Σαλαμίνα.
2: Σαλαμίνα. Ναι. Έχει και αδερφήν ή...
1: Ναι.
2: Έχει.
1: Καλ Λουκουμά είναι όμως κανείς.
2: Λουκουμά. Δεν ξέρω από τέλ Λουκουμά ρε φίλε.
1: Ποιο ωραία συνταγή. Έφα μια... ένα pancake. Στον Πρωταρά την Κυριακή, στο γνωστό σημείο. Α, Παναγία.
2: Ποιο είναι το γνωστό σημείο?
1: Στις χαρούμενες μέρες.
2: Α, οκ.
1: Φρεσκότατο, φράουλε. Έναν παγωτό βανίκια μαδασκάρις, κρεμώδες. Α, πάσω άλλο, ρευκιόλαρι.
2: Φύγαμε, πάμε να πιάμε.
1: Ποιον μπουκές έφα, δηλαδή.
2: Ποιον μπουκές,
1: άντε. Πάμε να μην είμαστε λήξεις.
2: Κάναν τέσσερις μπουκές, ούλον το γλυκό. Το pancake.
1: Είναι τέξι. Ήταν και ο pancakes λεπτά.
2: Κοιτάξε, έφαγε το πει μέση.
1: Με στο πιάτο να τζαμε, βάλω σου δύο pancakes. Αλλά όπως με φανταστείς. Είναι κρέπες λεπτές και διπλώνιτες.
2: Α, οκ. Α, κρέπες για όχι.
1: Αλλά τόσες είναι και διπλώνιτες. Ναι. Για μένα είναι και μπουκές.
2: Ναι, αυτή είχαν ερώτηση μου. Για σένα είναι μπουκές.
1: Για σένα είναι τέσσερις, τρεις, ξέρω που είσαι λίγο πιο αργός.
2: Σκέφτομαι να πάει στη για τώρα να σου ράψει αντισυλληπτικά. Μπορεί. Εδώ συγκεκριμένο.
1: Μαγάρα τους έγραφε μόνο αν ενώσαν τούτο το προβλήμα τους. Αν τους έβαλαν τίποτα άλλο να κάνουν.
2: Ο Μανέ 10 χρόνια πήγαινε στο γιατρό. Πρώτη ερώτηση: πότε είναι τελευταία φορά περίοδο? Αλλά είναι ψυχιαστή κάτι.
1: Εντάξει, γελούμε, αλλά είσαι σοβαρέ. Πάμε μου, διαχειριζούνται παίχτε που πιερώνονται εκατομμύρια στι ομάδε του. Ενώ παίχτε τη Πρέμιερ Λιγκ, α πούμε.
2: Ναι.
1: Εμεί θα κάνουμε χάζο, αλλά. Η πιο καλτ εικόνα προετοιμασία ήταν εκείνη η θρηλυκή φώτο του Αλβέρτη Μίγυμνο με τρίχα για πουλόβερ. Όντω να τρέχει με κάτι αμούστακα στην άξη μια καλοκαιρινή. Είμαι και ωραία. Νομίζω κρατάει φραπέ. Νομίζω κρατάει φραπέ σε αυτήν το τροχάδι. Έχει το ένα φίλο στο. Στο εξ φωτογραφία. Να μου πει.
2: Το story. Σάβα μου τι ηλικία σου, αν επιτρέπετε. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Πέρα στην ηλικία σου, 6-7, εντάξει, 6-7. Είδα summer school, μα λέει, μοιάζει μαζί μας μια προσωπική εμπειρία ο Σάββας. Είδα summer school, μωρό, 6-7 χρόνια μας διευκρινίζει μετά, έφαγε μια κλωτσιά στο ευαίσθητο σημείο, ρε παιδί μου, στα μπαλάκια.
1: Στα
2: μπαλάκια, ναι. Και γεμάτωσε. Τρέξει και γέμαν και χρειάστηκε να πάει σε γιατρόν και ο πιο κοντινός, η πιο κοντινή γιατρός ήταν γυναικολόγος. Η οποία μέχρι σήμερα το θυμάται ότι ήταν η πρώτη γυναίκα που του έπιασε. τον ακούμπησε εκεί τέλος πάντων. Ποιος είναι?
1: Αλβέρτης.
2: Α, ναι.
1: Μπες και έκο. Μα δείτε τους γυρών του, ρε.
2: Εντάξει, τότε μιλούμε.
1: Ο Μπράντοβις, βρωμάς. Και να μην παίρνει, πιάνουμε τον κύριο Σκουντίνιο για λίμα γιατί είναι το μάτσο στη Δάφνη με κοντά ριστίγα στο βοηθήρι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και οριοθετήθηκε για σχέση του.
2: Το Neymar ίσως πήγαινε στο World Series, αποκλείστηκε μου. Πρώτη μέρα.
1: Η Δάλλη Μπελάρα μου.
2: Πόκερ είναι ο World Series of Poker.
1: Μα πάει, παίζει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Δάλλη Μπελάρα μου κάμε.
2: Τι κάμε.
1: Έκαμε ένα troll account.
2: Ο ίδιος.
1: Όχι. Έκαμε κάποιος του πορτάρι της Νορβηγίας troll account.
2: Ναι.
1: Και γράψε τη μεγάλη φωτογραφία. Ποιος του πιάνε, ποιος του, με ποιον είναι μάλλον σας το
2: πιάνε. Ναι, ναι, πορτάρι της Νορβηγίας.
1: Και βάλε συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου. Τα γίνω τη φωτογραφία
2: του.
1: Και κάμε του like.
2: Ο πορτάρις. Ονειμάρα κάμε του like. Και για να μην ξεχνιόμαστε, football is coming home, λέει ο κότσος. Δεν μπορώ, βλέπω κάτι σκιές, κάτι... Αριστέλα.
1: Εσπαρτιμιστά.
2: Όχι, βλέπω ότι κάνει παρατήρηση του μπρο.
1: Έλα να σε ρωτήσουμε κάτι.
2: Στα εργομετρικά έπαιρνουν τους για test pub.
1: Αφού κάτσε να με στήκες. Ή κάτσε, να με στήκες για να σας δετάλεπω. Να πρέπει να μας πεις και correct score να μπεις στο διαγωνισμό.
2: Ναι, ναι, ναι. Correct score απόψε Γαλλία, Ισπανία και δεις 50 ευρώ ή por favor. Για τη Στέλλα.
1: Έχαμε
2: συγκλήσει. Αν έβρει correct score, κερδίζει 50 ευρώ όπου θέλει. Κόζο ή por favor. Okay. Αλλά πρέπει να το...
1: Και ξέρεις τι άλλον κερδίζει.
2: Ναι.
1: Θα πάω μαζί της.
2: Όχι, αυτό λέει. Αν δεν τις κερδίζεις μόνοι σου, είσαι εκτός κλήρωσης.
1: Θα πάμε να φάμε όπου σε όποιο μου λάθει.
3: Να πω ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα ήθελα.
2: Για το Γαλλία-Ισπανία.
3: Ναι.
2: Δύο είναι η Γαλλία.
1: Ευτυχώς που είναι με συγκλήρωση γιατί να κερδίσει άλλο 10.
2: Ναι, ναι, ναι. Με 2-1 πάει κερδίζει σίγουρα.
1: Να σου πω ότι το 4-0 είναι κρατημένο.
3: Όχι, το 4-0
1: είναι εντάξει. Υπάρχει μια τάση.
3: Δεν γίνεται μια ομάδα που φάει έναν κόλο τώρα να φάει 4-1.
1: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει, αν γίνει το 1 στο εκατομμύριο μπορεί να έρθει. Είπα ότι αν έρθει 4-0 αύριο, είπα το να με έρθει να κάνω μια δελτία του. Μπορεί να αντιλαμβάνεσαι. Αν γίνει κανένα χαρτά, απόψε.
1: Προετοιμάστε. Εκεί αν το 7-39, 4-0.
2: 4 Γαλλία, καλό. Για στο Λουκίν. Καλό δρόμο στο φίλο μου Πιερίνα από τη Λεμεσό.
1: Γεια σου Πιερί, προσεκτικά.
2: Καλό δρόμο, ναι, προσεκτικά στο δρόμο. Είπα σου κι εγώ, ο Ανδρέας, τι είμαι ο Ανδρέας.
1: Για το 4-0.
2: 4-0, ποιος γίνος μέσα.
1: Βάρτε τα ξενιδίκα, να βέβαια κασάουτσας στο 80.
2: Τώρα λοιπόν, εντάξει, μπορείς να αποχαιρετήσεις το.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Χάρης Λοϊζίδης, κάνοντας τον απολογισμό για τον πρώτο χρόνο θητείας του στην Προεδρία της ΚΟΠ. Ξεκαθάρισε ότι ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα επαναδιεκδικήσει την θέση του Προέδρου. Κάναμε αρκετά, θα ανακοινώσουμε και άλλες αναβαθμίσεις στο επόμενο διάστημα, είπε. Στόχος είναι να γίνεται καλύτερη κυπριακή διαιτησία, θα πορευτούμε με Κύπριους, πρόσθεσε. Ενώ εξήγηλε ότι θα γίνουν συμφωνίες με 6-7 ομοσπονδίες και μόνο από αυτές θα έρχονται ξένοι διαιτητές. Για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΠΟΕΛ, ανέφερε πως έχουν ενημερώσει το σωματείο για τους όρους και τους κανόνες που ισχύουν για να μπορούν να πάρουν άδεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα. Για τις νέες επιτροπές σε δικαστική και εισαγγελική, ανέφερε πως θα αποφασίσει η εκτελεστική επιτροπή για τα άτομα που θα διοριστούν σε αυτές. Για το Τσίριο, τόνισε πως υπάρχει τρόπος να πάρει άδεια και θα περιμένουν μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για να ξεκαθαρίσει οριστικά αυτό το θέμα. Έχει δυσκολέψει η περίπτωση του Λούκασεν με την μεταγραφή του ΜΑΕ. Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις στον κατάλογο Α. Ίσως κινηθούμε πλέον για παίχτες καταλόγου Β, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαρθαίου. Η απόκτηση ξένου τερματοφύλακα θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του Γκόρτερ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις, ενώ τραυματίας είναι και ο Κυριακίδης. Έχει ανεβάσει ρυθμό ο Άντερσον με στόχο να προλάβει τα πρώτα ευρωπαϊκά. Σέμα και Σούνιτς θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν επιστρέψει η αποστολή στην Κύπρο. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ ο Άγχελ Γκαρσία, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Ζωάν Σάστρε γαλαζοκίτρινη, στο ψάξιμο επίσης για επιτελικό μέσο και σέντερφορ. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Ομόνιας συμμετέχει ο Τάνκοβιτς, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Πανετολικό. Ανεβάζει ρυθμό ο Νεγκό, εντατικοποιείται η προσπάθεια για μεταγραφική ενίσχυση. Σε ρυθμούς Μπεϊτάρ κινούνται στην ΑΕΚ, Μπάγιτς και Εκπολό επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα και αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο πρώτο ευρωπαϊκό, αντίθετα ατομικό κάνει ο Αντερέγγεν. Στο προπονητικό κέντρο στο Κολόσι θα συνεχιστεί η προετοιμασία του Απόλλωνα, αναμονή για την κατάσταση του Όσμπολτ, συνεχίζονται οι διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πολύ κοντά σε συνεργασία με τον Βιλανουέβα είναι η ΑΕΛ, αναμονή και για τον Καρό. Ανακοινώσεις που θα αφορούν στην ομάδα σε διοικητικό επίπεδο και σε χορηγικές συμφωνίες θα περιλαμβάνει η εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Αυγούστου για την επίσημη παρουσίαση της ανόρθωσης εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτό ανέφερε μιλώντας στον Sport FM το μέλος του γραφείου τύπου Χάρης Ιωάννου. Άρχισε η προετοιμασία εκτός κανονικού προγράμματος η Αρτιματάς και Τζουλίου. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη και όπου αρχίζουν από αύριο οι προπονήσεις, παραμένει εκτός με άδειο Φοδέριχαμ. Η βάση μας θα είναι οι νεαροί παίχτες, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος για τις προσθήκες που αναμένεται να γίνουν. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Πρόκειται για τον 28χρονο αμυντικό μέσο Μπρούνο Πας και τον 29χρονο αυστριακό μέσο επιθετικό Ντομινίκ Πρόκοπ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το

0: Κοσμάιλ και ζήσε με χαμόγελο.
1: Διεξάγεται στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Ατλάντα εν ώψη του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή υπό τον φόβο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε ξανά η εκλογική διαδικασία για την Προεδρία της Super League, καθώς Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης ισοψήφισαν και πάλι. Αύριο θα γίνουν νέες εκλογές. Αποφασισμένη να κάνει την μεταγραφή του καλοκαιριού είναι η Arsenal, ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες. Η Manchester City κινείται για την απόκτηση του Αγιούπ Μπουαντή, ζητά 100 εκατομμύρια ευρώ η Λίλ. Τον 35χρονο goalkeeper Mark Ντάρλοου απέκτησε η Manchester United. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια, άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
5: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πεντακόμιση?
4: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
5: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
4: Και πού τη βρήκες?
5: Από τις ψαραγορές Blue Island, μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψαρία και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον ύλικο συμμετοχής.
4: Δηλαδή τόσο εύκολα?
5: Τόσο εύκολα.
4: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
6: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
3: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
15: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Πρώτος ημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελο στις 10 από την τηλεόραση Σίγμα Γαλλία-Ισπανία.
18: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη 14 του Ιούλη του έτους 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά τη Λευκοσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράζετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Ή και...
1: Σύντομα θα ξεκινήσουν και οι διαγωνισμοί.
0: Από πότε σύντομα, ρε Μάγκη, να φύγουμε, πότε είναι τα σύντομα.
1: Πότε για αυτή. Τα season ticket.
0: Α, για season
1: ticket. Αδεγιώ σου λίγο τα μοντιάλ, ρε Χρήστο, ρε εσύ. Ο Λόιρο, αδευθεία. Αδεγιώ σου λίγο τα μοντιάλ να μπορέσει να μπούμε σε ρυθμούς. Για τα καλά.
0: Όχι, νόμιζα να πεις για το αλυσοπρίον. Είχαμε ένα αλυσοπρίον στα υπόψη.
1: Θα έρθει ρε
0: κατσαβιδο, μάσιρον, κάτι.
1: Θα έρθει
0: ρε σε κάποια φάση. Ένα μαστίγιο και ένα κιλό κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε στο 2950 δεν τα διεκδικείτε όλα αυτά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μελωδικά. Δεν ξέρω πώς κιόλας ακουστεί, ραδιοφωνικά κιόλας, δεν ξέρω πώς ακουστεί, αλλά ο Μάκης εδώ, ο συνάδελφος, επέλεξε να ακούσει την Κυριακού Πελαγία της Γαλλίας.
1: Θα το αγοράσω αυτό που λες, ναι, και θα το υιοθετήσω. Η Edith Piaf είναι η Κυριακού Πελαγία της Γαλλίας.
0: Είναι σύμβολο του γαλλικού τραγουδιού. Κάθομαι και εγώ και σκέφτομαι ποιο αντίστοιχο σύμβολο έχουμε στην Κύπρο. Σε τραγούδι και δίθυλη και αφωνή. Από η Δύση προτιμώ την Κυριακού Πελαγία.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Αν και ομολογώ ότι σύμβολο του κυπριακού τραγουδίου είναι μάλλον η Δύση. Αλλά λόγω ΑΕΚ.
1: Είναι σύμβολο τη ΑΕΚ εννοώ, ενώ ο Μπάρις πολλά.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ, εντάξει, τη Λάρνακα. Τη Λάρνακα, αν θέλει.
0: Κίκη Πελαγία το κάνω. Κίκη Πελαγία, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ξέρετε αν παίζει ο Λόβρεν, πάω και ακούστηκε του Λόβρεν, αλλά ο Λόβρεν, με συγχωρείτε, έπινε γκάλαβα πορεία των καιρών του Τσέρνομπιλ. Να πάρω πια τον Λόβρεν τώρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, αν πιάω, δεν είναι, αν μου πεις τώρα, σίγουρα κάποιος να στείλει μήνυμα να πει καλά ρε ο Νταβίτ Λουίς.
1: Στα 37 του.
0: Να πεταχτεί κάποιος όλο να πει καλά ρε ο Βαλμπουενά. Εντάξει, πάω πάσο, δεν έχω θέμα. Αλλά ένα πιο μόνο και αν παίχτημε κάτω από τα 28, κάτω από τα 32, συγγνώμη.
1: Μα και ο τέτοιος που παίζει για την ΑΕΛ πάλι 37 ήταν ο Ισίνια.
0: Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι, η ΑΕΛ ψάχνει να βρει την ποδοσφαιρική της ταυτότητα όμως. Είναι διαφορετικά πράγματα του.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή
1: ναι.
0: Με τούτη εξομοίωση του ενός με ο άλλου μια ζωή.
1: Δεν είναι εξομοίωση, ρε Χρήστο. Απλά σου λέω ότι τα παραδείγματα που φέρνουμε σε τέτοια ηλικία αν υπάρχουν.
0: Έβλεπα τον πέσει στον Πάουκ τον Λόβερ, πρέπει να πιάνει τσέκι σύνταξη του 1996. Δεν ξέρω, έχω να δω τον Πάουκ Ποντζερόν του που έτσι είναι ο ιδιώτη εγκομίδη μου. Δεν είναι, λέει, το μεγαλύτερο downgrade στην ιστορία του ποδοσφαίρου να πα από Μαέ, Γιώβετιτ σε Μαέ και Γιώβετιτ σε Κακουλή και Πίτα, λέει ο 1969. Έχει κάτι ξέρει για Πίτα που δεν ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι γύρω 1969 για να συζητήσουμε. Άλλο εδώ λέει Λουκάσιο στον Κουλιμπαλί, αυτό στον Κάστανο, παγιά στον Πίτταν και γκολ, λέει ο 1996, που μάλλον ονειρεύεται να μεταδώσει αγώνες στο ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου. Ο Λόβρεν πρόσεχε τον Μπρούνο Γκάμα στι κατασκηνώσει του προσκοπικού το 1963, λέει ο 1937. Και ο καθένα λέει το μακρύζει το κοντόν του.
1: Τη Μιγιάλα, λέει την Ετυπιά.
0: Να θυμάμαι, τι να σου πω εσύ, γιατί επέλεξε την Ετυπιά να την ακούσουμε σήμερα, λόγω του αγώνα του.
1: Ναι, λόγω του αγώνα. Λόγω του αγώνα. Μετά θα πάμε σε Χούλιο Εγκλέσια. Άρα...
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά στην Κύπρο έχουν όλοι φορτώσει τα ριάκια ως πας στη Γαλλία.
1: Όλοι.
0: Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία, κουμπάρι, κουμπάρε, συγγενείς, πεθερές, πεθεροί, έχουν όλοι φορτώσει μας στη Γαλλία. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και γενικότερα δεν είναι μόνο κυπριακών αυτών. Ο κόσμος βλέπει τη Γαλλία να πηγαίνει να το βάλει αυτά και διερωτάται πώς μπορεί να σπάσει αυτό. Ακόμα και στοιχηματικά ενώ φαβορή είναι η Γαλλία. Εντάξει, πες 2,60 με 3,40 είναι φαβορή. Αλλά θέλεις αγωνιστικά. Αγωνιστικά θα δούμε. Θα δούμε. Γιατί έχει κάθε ομάδα τα δικά της προτερήματα. Η Γαλλία μαζί με την Ισπανία βασικά είναι οι δύο ομάδες που δημιουργούν τις περισσότερες φάσεις. Η Γαλλία είναι η ομάδα που σκοράρει περισσότερο, αλλά η Ισπανία είναι η ομάδα που τρέχει περισσότερο στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο. Και δέχεται τις λιγότερες επιθέσεις.
0: Τρέχει όταν λες τρέχεις.
1: Τα περισσότερα χιλιόμετρα. Μιλούμε για.
0: Όπως το πούνα στην αόρθωση τότε την εποχή Τζίνι.
1: Ναι, ασταμάτητα.
0: Ναι.
1: Ασταμάτητα, ασταμάτητα. Κάθε παιχνίδι έχουν μέσω όρο 114 χιλιόμετρα.
0: Καλά, το πέσω του Ναπολέοντα μπορεί να τον ξέρουν και 799. Αν του πω γιατί είναι Β' Περόν, γιατί έχει και φανατικού με την Αργεντινή. Τώρα μου πει καλά, ρε μεγάλη, είμαι εγώ με την Εθνική Αργεντινή. Πρέπει να ξέρω εγώ ποιο επολέμησε κατά των Ισπανών ή να μου γίνει μετέπειτα με του Άγγλου. Το καταλαβαίνω. Είτε σχέση εγώ με του Βραζιλιάνου. Αλλά υπάρχει ένα τέτοιο φανατισμό. Δηλαδή αυτό ήθελα να κάνω. Ερχόμενος εδώ, ήθελα να πω το εξής. Θέλω να τσακωθούμε με οποιοδήποτε θέλετε για το Αγγλία-Αργεντινή. Θέλω να τσακωθώ όμως, ρε κουμπάρε. Γιατί είμαι τοξικός. Γιατί είμαι κομπλεξικός. Είμαι κομπλεξικός. Είμαι τοξικός. Και ξέρω ότι ζω σε ένα νησί ανάμεσα σε φιλήσυχους πολίτες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μορφωμένους.
1: Και θέλεις να. Ταράξεις.
0: Ναι, εγώ είμαι κομπλεξικός.
1: Να ταράξεις κάτι.
0: Ναι.
1: Να...
0: Θέλω να τσακωθώ για αυτό το μάτς. Αλλά φοβάμαι μην το κρουζουζέψω που να με πάρει ευχή. Αύριο είναι η ματσάρα η μεγάλη αλήθεια. Και εντάξει, τώρα τι λέω. Δεν μα είναι και το σημερινό, αλλά.
1: Γαλλία-Ισπανία, εντάξει.
0: Σταματήστε το λόγο.
1: Αν θέλεις στην ανάλυση.
0: Το χρησιμοποιώ, κύριε 721, το που λες.
1: Όταν πας να συγκρίνεις τις τέσσερις ομάδες. Η Αγγλία ξέρει ποιο είναι ο τομέα που υπερισχύει στι υπόλοιπε. Κερδίζει τι παραπάνω μονομαχίε. Ενώ είτε αμυντικά είτε σε τρίπλα είναι στι περισσότερε πετυχημένε.
0: Και ω μαγεία.
1: Η Αγγλία. Okay. Σε σχέση με του υπόλοιπου.
0: Και πού οδηγούμαστε με αυτό το συμπέρασμα.
1: Όχι. Απλώ σου ρίχνω ένα στατιστικό που υπερτερεί η Αγγλία εναντί των υπολείπων. Γιατί...
0: Στι προσωπικέ μονομαχίε.
1: Ναι, okay.
0: Άρα θα το πάει πού. Μα το είπε. Πού θα το πάει.
1: Και τον Τζουτ Μπέλιγχαμ και τον Χάρι Κέιν, οι οποίοι αλλάζουν ολόκληρο το παιχνίδι. Καθορίζει.
0: Θα το πάει σε παιχνίδι φυσική δύναμη.
1: Ναι, έτσι να το πάρει. Και στην Παγιάν επίση.
0: Μα ακούγεται ότι μπορεί να μην παίξει ο Μέση. Δεν ξέρω να πιάνει το φανούρι τη Αργεντινή. Αλλά και αν το φανούρι τη Αργεντινή.
1: Γιατί να μην παίξει ο Μέση.
0: Μα κάπου διάβασα ότι μπορεί να μην παίξει ο Μέση. Και επειδή σα λέω ότι είμαστε λίγο τοξικοί. Σκέφτηκα ότι μάλλον θα γίνει ό,τι έγινε με τον Ρονάλτο στον τελικό του Παγκοσμίου του 98. Δεν θα παίξει ο Μέση και θα αποκλειστεί η Αργεντινή. Άρα θα φύγει με αυτόν τον τρόπο ο Μέση. Θα φύγει ταπεινωμένος ή τιμένος. Θα φύγει απλά με αυτές τις μεγάλες επιδόσεις που έχει κάνει να βάλει γκολ στη Λινόπετρα της Αγίας Φίλας και το Άισιλά.
1: Θα παίξει ο Μέση,
0: ναι,
1: και θα βάλει και τέρμα.
0: Ποιος το είπε κάποιος?
1: Εγώ.
0: Α, οκ. Και η Αργεντινή υπερτερεί στη FIFA, λέει τώρα. Ποια η διαφορά του Under 1,5 με το Under 1? Τα δύο γκολ, το ένα γκολ. Τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ζει για το Αργεντινή, Αγγλία, Γερμανία, Αργεντινή, το Ιταλία, Βραζιλία. Εγώ προτιμώ το Αελαπόλιο, να σου πω η αλήθεια. Και εκτός και εντός γηπέδου. Το παγιό Αελαπόλιο είναι τον τελευταίο χρόνο. Τελευταίο χρόνο είναι. Είπε ότι ο Μέση θα παίξει στο φανούρι της Αργεντινής. Είπε ότι ο Μέση θα παίξει στα 42% του παιχνιδιού, λέει. Λευτερία στην Κύπρο και στις Μαλβίνες. Μαλβίνες.
1: Μαλβίνες, ναι.
0: Στις Μαλβίνες νήσου, στις στα νησιά της Καλλιόπης και όλα αυτά τα. Μόλις προλίγου. Α, οκ. Κάμε υπομονή.
1: Είναι όμως η πιο αποτελεσματική ομάδα η Αργεντινή στο τουρνουά. Η πιο αποτελεσματική.
0: Okay. Είμαι, λέει, και εγώ κομπλεξικός και τοξικός. Μαλώνεις να μαλώσουμε. Εγώ δεν είμαι εναντίον της Αργεντινής. Όλα καλά, μου κάνεις, μου ταιριάζεις. Κάμε υπομονή, άλλο κανένα μήνα να έρθει μέσα ο Γιάσαρος να τσακωνούμαστε κάθε μέρα, λέει. Τι γίνεται με Γιάσαρο?
1: Κάμε υπομονή να τσακώνεστε κάθε μέρα.
0: Τι γίνεται με Γιάσαρο?
1: Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Να παίζουν οι τελικές, να τα βρουν σε όλα για αυτήν την μεταβατική σεζόν και μετά να προχωρήσουμε. Μόνο fish and chips με σηκώνται να χαπάρει. Τι?
0: Όχι, μου το λέγει ένας φίλος και μου το λέγει εντελώς αυθόρμητο άνθρωπος ότι μαγαλάρε ποιος είναι τόσο μέση για μιλά της UDAD.
1: Α, εντάξει. Οκ.
0: Μεγάλη ματσάρα είναι η σημερινή, μεγάλη ματσάρα είναι και η αυριανή. Η αλήθεια λέγεται ότι ο Ινφαντίνο κατάφερε να πάρει τις τέσσερις καλύτερες ομάδες στα ημιτελικά και να δει ο υπόλοιπος πλανήτης. Να δει ο υπόλοιπος φανέτης αυτά τα πολλά μηνύματα που λαμβάνω και είμαι λίγο όμως.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις όμως λίγο το πεγάμενο του Τούχελ μετά την πρόκριση με την Νορβηγία? Που φτιάχνεται δημόσια έχωση στους ποδοσφαιριστές.
0: Δεν τον άκουσα, δεν τον είδα. Μήπως είναι καμιά υπερβολή, γιατί οι Άγγλοι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Είπαν ότι δεν είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση και κάναμε αρκετά λάθη και είχε να κάνει με την νοοτροπία. Ήμασταν τυχεροί. Και πρέπει να παίξουμε καλύτερα.
0: Ναι, και είπε ο Μπέλιχαμ, ακούγοντας τις δηλώσεις του, είπε λίγο πολύ ότι ο προγραμματής μας είναι αχαπαρέισον, ας πούμε.
1: Εξήγα μου γιατί να γίνεται το πράγμα τώρα στα ημιτελικά. Προκρίνεσαι στα ημιτελικά, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω πώς το είπε ο Τούχελ. Είναι Γερμανός, έχει μια διαφορετική νοοτροπία. Εντάξει, είναι μουσκάλες που το είπε για να τσατσακώνουμε. Κατάλαβε, για να μην το γάσπον το. Το είπε ο Τούχελ, ένας Γερμανός. Κάτι άλλο ήθελε να πει. Υποθέτω ότι θα τα βρουν αυτοί στα αποδυτήρια. Δεν κρατούν κακία ένας του άλλου.
1: Καλό θα ήταν, εφτάσεις στα τελικά τώρα.
0: Και εγώ ζω για την επαναφορά των τραπεζιών έξω από τα εκλογικά δέντρα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Άλλος λέει εδώ, Γιάσαρος σημίζει βραζιλιάνικη σαπουνόπερα, επανάληψη μεταγλωτισμένη από σίγμα. Άκουσα ότι Γιάσαρος όντως είναι επιχειρηματίας, ας πούμε, με αρκετά καλές επενδύσεις. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μέσα στο χώρο της business, των επιχειρήσεων τέλος πάντων, από τη δεκαετία του 90. Τώρα εμένα
1: από τη δεκαετία του 90.
0: Ναι, μέσα στη δεκαετία του 90, που ήταν φοιτητής ο άνθρωπος. Δεν που τότε σπουδάζαμε εμείς, το 90 παγάμε.
1: Ξηρέ Χρήστο.
0: Αλλά άλλοι έκαναν ριάκια, άλλοι έκαναν ναρκωτικά, άλλοι έκαναν δημόσιες σχέσεις, άλλοι δεν έκαναν τίποτε. Άλλοι βουρούν, άλλοι φτάσαν.
1: Και άλλοι διορίζονταν στο δημόσιο.
0: Άλλοι, ναι, μερίμνησαν να ενταχθούν κάπου, να μπουν σε ένα κόμμα, και ο κόμμα να μου συστήλουν πολύ. Ο καθένας τα φτιάξε έτσι όπως τα φτιάξε έτσι. Εκείνοι που έκαναν ναρκωτικά τρέχουν από ό,τι καταλάβετε. Και αν εξαρτήτωσαν όλοι. Αλλά τρέχουν και αυτοί που κάναν ριάγια. Γιατί αυτός που κάνει ριάκι είναι και αυτός συνειφασμένος με τη θέλησή του να κερδίσει, να αυξήσει τα νούμερα. Τρέχει ο κύριος Γιάσαρος για να φτιάξει τον ΑΠΟΕ. Και από αυτού θα πάρει το Σάστρε.
1: Σάστρε. Okay. Σάστρε, δεξί μπακ.
0: Λυσά σαν το μαλλίν του, σωστά το λέει. Ναι.
1: Σάστρε, δεξί μπακ, και νομίζω ότι μετά από χρόνια, εντάξει, να πω ένα λεπτό μετά, αλλά μετά από πολλά χρόνια το ΑΠΟΕΛ στα μπακ του, στα ακραία μπακ του, μοιάζει να είναι γεμάτος.
0: Δηλαδή,
1: να σε πάρω πέρσι που πίσω από το Σταφυλίδη ήταν ο Μύρ, και πίσω από τον Νανού ήταν ο Μπουρσαϊτίδης. Ο άπειρο, εντελώς άπειρος ο Μπουρσαϊτίδης. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτη του χρονιά, πρώτες του συμμετοχές.
0: Σωστά, ναι.
1: Το Μπουρσαϊτίδη. Α, σε πάρω πιο πριν που ήταν Κιντιγιά μαζί με Μυρ Κάνο στα αριστερά και στα δεξιά ήταν ο Σούσιτς μαζί με ο Τσεβάκ, οι οποίοι δεν είχαν ανάσα. Mm-hmm. Σε πάρω στο πρωτάθλημα όπου ο Ζεύτε για μισό χρόνο έπαιζε αριστερά και μετά ήταν οι άλλοι δύο, ο Σούσιτς και ο Τσεβάκ, που έπαιζαν εκ περιτροπής, καθένας αριστερά, ένας δεξιά. Και λοιπά,
0: ξέχασα και αυτού που είχαμε αργιάκια πουλώντα τα ναρκωτικά. Έχει δίκιο αυτό.
1: Υπήρχαν για αυτού.
0: Και 718, σε ευχαριστώ για την επιθυμίση.
1: Ναι. Υπήρχαν για αυτοί.
0: Ναι, υπάρχουν. Δηλαδή. Επένδυσαν όμω αυτοί. Ναι.
1: Νομίζω ότι μπορεί να πρέπει να πάει και περίπου στο 5-6-7 χρόνια πίσω για να βρει μια τετράδα έτσι.
0: Η τετράδα από έναν σημαντικό φάση ποιοι είναι, δηλαδή. Εξηγήστε με.
1: Αν κλείσει και ο Σάστρε,
0: ναι,
1: τότε θα έχει τι επιλογέ. Σταφυλίδης Άγχελ Γκαρσία στα αριστερά και στα δεξιά θα είναι Σάστρε, Μπουρσαϊτίδης και Λιμνιός. Λιμνιός καλύτερα και Μπουρσαϊτίδης.
0: Τρίτος το, και πού θα πάνε
1: κοίτα, το Λιμνιό θα τον έχεις και για μπροστά. Θα τον έχεις και για μπροστά.
0: Yeah.
1: Άρα ανάλογα με το κάθε παιχνίδι, το τι θα θέλεις να κάνεις και πώς. Αλλά δημιουργείς, έχεις 5 πρόσωπα τα οποία μπορούν να σε καλύψουν φουλ.
0: Γιατί όμως πρέπει να έχει 3 δεξιά μπακ, ας πούμε, και
1: υποτίθεται να θέλουν. Επειδή ακριβώς ο Λιμνιός μπορεί να παίξει και μπροστά, άρα έρχεται να σου καλύψει 2 θέσεις.
0: Οι δύο θέσεις ποιες είναι δηλαδή?
1: Extreme και
0: back. Στα extreme, αν δεν κάνω λάθος, έχεις το Μαντσίνη και το Μαϊόλι.
1: Μαντσίνη, Λιμνιός, Μαϊόλι, Μαρκίνιος και ο Πεδρός.
0: Αυτό λέω. Μου μοιάζει, μου θυμίζει τον Απόλλωνα με ο Σαρτινέρο με 400 δεξιούς παίκτες. Γιατί πρέπει να αποκτηθεί και ο Σάστρε και ο Λιμνιός και ο Μαντσίνη και έχει και τον Μαϊόλι και έχει και τον Μπουσαϊτίδη? Αυτό ρωτώ. Γιατί?
1: Γιατί ακριβώς θέλει να είναι φουλ γεμάτο και να με ξαναπαθεί ό,τι έπαθε πριν.
0: Άρα με την άλλη λογική πρέπει να πιέσει ένα παίχτη αριστερά. Έχει τρία αριστερά μπακ και τρεις εξτρέμ.
1: Όχι, θεωρεί ότι τον Μπουρσαϊτίδη μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ο Μπουρσαϊτίδης πέρσι χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες
0: θέσεις. Ναι, αλλά μόλις προχτές έλεγε ότι ο Μπουρσαϊτίδης είναι το δεξί μπακ της ομάδας. Τώρα είναι να το χρησιμοποιήσει αλλού.
1: Όχι, αλλά ρε, μέσα στο πλάνο θα έχει από τη μια το Σταφυλίδη και τον Άγχελ Γκαρσία. Απ' την άλλη θα έχει τον Σάστρε και τον Λιμνιόν και θα έχει τον Μπουρσαϊτίδη που θα μπορεί να παίξει και από τη μια και από την άλλη άμα χρειαστεί να γαλύφκει.
0: Έχετε η νέα φανελάρα της Αελλάδας, κάτι μας λες ότι...
1: Δεν ξέρω αν παίζει και ακροδεξιός μπακ.
0: Ποιος? Έχει ακροδεξιούς πολλούς, μην ανησυχείτε. Δεκάδες, εκατοντάδες πλέον. Χιλιάδες πλέον. Υπάρχουν περιοχές που περνάς και ο σταθμός σας ενώνεται με... Εντάξει, μάλλον αθλητική εκπομπή είναι της Σαουδικής Αραβίας, τσάς, που του Μπαχρέιν. Ο Λιμνιός δεν υπολογίζεται καν για δεξιμπάκ, είναι πλάγιος εξτρέμ, λέει ο 180 τέλος.
1: Εγώ σου λέω ότι θα το βλέπεις και μπάκ όταν χρειαστεί.
0: Έχετε για την φανέλα της Ελλάδας. Α, ναι, μπράβο, θα παρουσιαστεί σε ένα από τα γραφεία του κύριου. Πώς το λένε γιόλας, όχι Ντόνοβαν, πώς το λένε. Του κύριου Άντριου. Πώς το λένε τώρα με παιδί της ΑΕΡ, όχι Τζέισον Ντόνοβαν, Άντριου Μπουζίνσκι, αυτό έτσι το λένε. Του κύριου Μπουζίνσκι θα παρουσιαστεί η νέα φανέλα της ΑΕΡ σε ένα από τα όχι γραφεία του, σε ένα από τα καταστήματα. Στα οποία βρίσκονται εκεί τα πολυτελή αυτοκίνητά του. Κάτι τέτοιο. Και εκεί θα γίνει η νέα παρουσίαση, η παρουσίαση της νέας φανέλας της ΑΕΛ.
1: Okay.
0: Ανάμεσα στα σούπερ πολυτελή αυτοκίνητα, έτσι. Τώρα δεν ξέρω, δικά του είναι, είναι προς πώληση.
1: Προς ενοικίαση,
0: δεν έχω καταλάβει. Δεν με απασχολεί όλα στο αντικείμενο. Δεν ξέρω δηλαδή να πιω μια τεσταρόζα και φακοήρους του Καψαλού. Έτσι. Είναι λίγο... αλλά όντως, επίσης αυτό που έμαθα για την ΑΕΛ, θα τα πούμε όλα και έχουμε και Απόλλωνα σήμερα, έχουμε και Ομόνιες, έχουμε και ένα σωρό πράγματα. Είναι ότι μάλλον ο Μιλοσάβλεβιτς θα είναι ο αριστερός μπακ της ομάδας. Μαζί με τον Κύπρο. Από ό,τι καταλαβαίνω. Και... αλλά όλα αυτά θα τα πούμε πιο μετά. Μαθαίνουμε για τον Όσμπολτ. Μέχρι και τον επίσημο Απόλλωνα καλέσαμε, ας πούμε, να μάθουμε για τον Όσμπολτ και αν θα βγει όταν πέντε ή όχι. Και μας είπαν τελικά ότι είναι γελία ψέματα όλα αυτά που ακούνται για Όσμπολτ. Είχε μια ενόχληση στο μυρό. Δεν ήθελα να ρισκάρουν τυχόν θλάση και έκανε ατομική προπόνηση με γυμναστή. Γιατί ξαναλέω, ο Όσμπολτ έρχεται... ακόμη δεν έχει μπει στην ομάδα. Ναι. Δεν έχει ακόμη παίξει.
1: Φιλικό.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν θα παίξει κιόλας με την ΑΕΚ. Ουσιαστικό ο Απόλλωνας, θα τα πούμε ξαναλέω σε λίγο, θα πάει να, στην πρόβα γενεράλε του έχοντας δύο με τρεις Κύπριους στην ενδεκάδα του.
1: Η ερώτησή μου είναι στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα ποιος θα παίζει στην κορυφή, αν δεν είναι έτοιμος ο Όσμπολτ.
0: Ο Σκρίτσε, δεν είναι, απάντηση ξεκάθαρη. Σκρίτσε.
1: Καθαρά Σκρίτσε.
0: Μέντος ανοίγει στα μάθηκα του άστους, θα γελάσουν μαζί τους πολλά φέτος. Σημίζει μου εμάς τους ομονιάτες επί καιρός Σεραφείμ, απώνονται και γυρεύκουν το δεύτερο. Ποιος από όλους, κύριε? Άκουσα για πρόβλημα τραυματισμού, όχι για Φαμπιάνο, όχι, ξέρω ότι θέλουν τον παδοφύλακα ρε 764.
1: Αλλά αυτό δεν όπως είναι και... να κάτι με το...
0: Θέλουν τον παδοφύλακα, θέλουν να φύγει ο Ζόχο, θέλουν όλα αυτά. Μα κάτι έβαλε για Θεούς ο Ζόχο, αν δεν κάνω λάθος, κάτι είχε πει για... Σωστά. Άμα σε βοηθήσει κάτι.
1: Έστειλε το.
0: Τώρα είναι από αυτά τα μηνύματα που πρέπει να μασάς φυλακόκας ή δεν ξέρω να σε που πάνω από τα θύμια. Ένα θυμιατό για να καταλάβεις αυτούς τους χρησμούς.
1: Να εμπιστεύεσαι το Θεό όταν δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται.
0: Να εμπιστεύεσαι το Θεό. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Ανοίγει τις πόρτες και κλείνει για τις πόρτες.
0: Ποιος?
1: Ο Θεός.
0: Okay. Αυτό είναι. Να μπω σε καμιά κουβέντα να πείτε. Εντάξει, ο καθένας. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλα Φίτος, ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, όσο και στη διασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη λύση θα είναι πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης αποταλήματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
7: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφα Πίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφα Πίτσα.
10: Αλφα Πίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
11: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
12: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
11: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
12: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
11: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Μεδιτερανέο στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Μεδιτερανέο, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
16: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
17: Αχ, καλοκαιράκι, πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
18: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
19: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
20: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
19: 15? Από πού θα πάμε?
20: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
19: Τι?
20: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
19: Τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
26: Τρεις χώρες φιλοξενούν τη φετινή διοργάνωση, άρα και τρεις διαφορετικές μασκότ. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Κλάτς, ο Αμερικανός φαλακρός αετός, ντυμένος με μπλε στολή. Ο Μάιπλ, μια άλκη, το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας των ελαφιών, είναι η μασκότ του Καναδά, ντυμένη βέβαια στα κόκκινα. Ενώ την τριάδα των μασκότ συμπληρώνει ο Ιαγουάρος, πιο γνωστό στο ζωικό βασίλειο ως Jaguar, με πράσινη στολή όπως και η εθνική ομάδα του Μεξικού. Η πρώτη διοργάνωση με μασκότ ήταν αυτή του 1966 στην Αγγλία με το Willy.
27: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show, στο 2950, μ' ακουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches, earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
0: Σας λέγαμε χθες ότι μου δημιουργήθηκε ανάγκη να γράψω και ασχοληθώ με Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, άλλο να το βλέπεις από και άλλο να εμβαθύνεις λίγο περισσότερο. Μου φαινόταν ότι ο προγραμματισμός του φετινού Απόλλωνα σοβαρός. Είχε ένα σοβαρό σκεπτικό σε αντίθεση με τα προηγούμενα καλοκαίρια που ήταν λίγο μπασανάκατα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εκ του αποτελέσματος όμως αποδεικνύεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παίχτης καινούριος που θα μπει στην 11 του Απόλλωνα. Ούτε και ένας. Φανήκαν εξαιρετικά άτυχοι. Αφήστε το ανθρωπινό κομμάτι, δεν το συζητώ, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Φανήκαν εξαιρετικά άτυχοι με τον Κότσον, που δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες ότι θα πάει να κάτσει δίπλα από τον Κβίτα και πόσο πολύ καλά και πόσο σπουδαία θα είναι τα πράγματα. Πήραν τον Παλογιάννη, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, θεωρητικά είναι ρεζέρβα του Μαλεκίνη, και πήραν και τον Όσμπολτ, ο οποίος Όσμπολτ ακόμη δεν έχει μπει καλά-καλά στην ομάδα. Έτσι. Άρα δηλαδή μπορεί να πάει να παίξει ο Απόλλωνας, αναλόγως και όλα στις μεταγραφές θα κάνει τους στις μέρες που έρχονται, μπορεί να πάει να παίξει με μια ενδεκάδα κόντρα στη Ζήλινα, με έναν μόνο νέο παίχτη, ο οποίος είναι και ο Κύπριος. Δεν ξέρω, ο Βαγγέλος Ανδρέος. Ως εξτρέμ, γιατί ο Γκάρι είναι εκεί που είναι. Σίγουρα όμως θα κάνουν επιθετικούς. Αυτό δεν μπορεί να τους καταλογίσεις ότι καθυστέρησα, γιατί φαίνεται ότι οι κυπριακές ομάδες γενικότερα αντιμετωπίζουν. Έχουν κάποια κολυσιεργία για να γεμώσουν τα ρόστερ τους στην παρούσα φάση. Αυτό όμως που εδώ και μέρες ακούγαμε, ναι, και φούντωσε πάρα. Ναι,
1: να σε ρωτήσω κάτι. Οι κυπριακές ομάδες όντως το παρουσιάζουν αυτό που λες, αλλά συνήθως. Τούτων φαινόμενων όχι φετινών αλλά πάντα τις τρεις τελευταίες μεταγραφές τις κάνει μέσα στον Αύγουστο.
0: Ναι,
1: από Λίνας δεν είχε πολλά παραπάνω από τρεις.
0: Τα έκανα και αυτά από Λίνας και από παγιά, ότι περίμενα να ξέρω ότι. Τέλος πάντων, ναι, έχεις δίκιο. Τις τελευταίες μέρες και δείχθες φούντωσαν οι φήμες που έφεραν τον Όσμπολτ να έχει δυσκολίες προσαρμογής. Έτσι. Να μην μπορεί δηλαδή να ενσωματωθεί στην ομάδα. Και λέω εγώ, προκειμένου να μην φάνω πάλι κακός και να αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να επικοινωνήσουμε με τον επίσημο Απόλλωνα, να μας πει ας πούμε ποια είναι η εκδοχή και ποια είναι τα γεγονότα. Έτσι. Και μας είπαν ότι είναι γελία ψέματα αυτό που ακούγονται. Ο παίκτης έχει ενόχληση στο μυρό, δεν ρίσκαραν τη χρησιμοποίησή του. Μήπως και πάθηκα μια θλάση, χτύπα ξύλο και μείνει κανένα 1,5 μήνα εκτός.
1: Ναι.
0: Και με το καλό έκανε ατομική προπόνηση και με γυμναστές και όλα αυτά, και με το καλό θα.
1: Θα
0: βρει τα πόδια του και θα μπει μες στην ομάδα. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Τώρα, γιατί όμως τον Απόλλωνα, και εννοείται να σας πω κιόλας, για να είμαστε και σωστοί και ειλικρινείς, εντζέν από ελίστες που κάνετε φήμη για τον Όσμπολτ. Σωστά. Εντζέν τα. Δεν μου βάθετε.
1: Ναι.
0: Εντζέν τα μιμιέ της Ομόνοιας που έβγαλαν ότι ο Όσμπολτ έχει δυσκολία προσαρμογής. Ούτε οι ελίστες έγραψαν μας τους στίχους. Είναι δηλαδή αυτό που. Τούτη φήμη προκύπτει και δημιουργείται μέσα από κύκλους απολωνίστικους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, έτσι. Και αυτό είναι για να τρελαθεί με την ομάδα. Είναι μια λέει, ρε κομπάρε, πιάμε, ξέρω εγώ, πάμε το καλύτερο, το πιο ακριβό στόπερ, δίδυμο στόπερ, που είχε ever ποτέ η ομάδα, ever ποτέ, που είχε ποτέ η ομάδα, τάκ, έπαθε ο άνθρωπος αυτό που έπαθε, μαγάρι αν καλά, έκανε και χείριση σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Και ευχόμαστε ότι θα τα πάει μια χαρά και θα είναι ο άνθρωπος υγιής να χαίρεται την οικογένειά του. Με τον Όσμπολτ, ξέρεις, κάνε μια μεταγραφή, είναι επιθετικός, θα δούμε πώς θα πάει και δεν θα δούμε Όσμπολτ, έλεξες να που γίνεται. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις την Τιλανγκόρη, γιατί δυστυχώς ο Απολλώνας ναι μεν έχει διαπρέψει στην Ευρώπη

0: Είναι η καλύτερη ομάδα σε βάθος. Αυτό μου είναι να πάρουμε τους 11 βασικούς.
1: Πόσους παίκτες περιμένουμε ακόμα? Σίγουρα 6 παίκτες, ας πούμε. 7, 8. Η ΑΕΛ θέλει σίγουρα. Νομίζω ότι τον τέταρτο στόπερ της. Παρετώντας έναν εσύ τώρα, σωστά. Σωστά.
0: Όχι.
1: Έναν εσύ.
0: Ποιο?
1: Τον Πορτογάλο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και ο άλλος που συζητούσαμε χτες.
1: Ποιος?
0: Έχει συμβόλαιο που ήταν περσιδανικό στη Βουλγαρία.
1: Όχι, ας ο Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει Κωνσταντίνε. Η ΑΕΛ έχει ένα, περιμένει να κλείσει έναν ακόμη, θέλει τον Καρό και τον τέταρτο στόπερ της θα τον κρατήσει για πιο μετά.
0: Από για τον Καρό φαίνεται ότι εντάξει, πρέπει να μείνει ελεύθερος για να τελειώσει το θέμα του Καρό. Για να τελειώσει να μπορούν οι υπογράφες και να ανακοινωθεί επίσημα.
1: Τι έκανε ανακοινωθεί για παίκτης της ΑΕΛ, ναι. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Άρα τον τέταρτο θα περιμένω. Okay. Αλλά είναι ενδιαφέρον το που είπες πριν, ότι αριστερό μπακ εκλείδωσε ότι είναι ο Μιλοσάβλεβης.
1: Μάλλον είναι ο Μιλοσάβλεβης από ό,τι κατάλαβα, αριστερό μπακ μαζί με τον Κύπρο. Δεξιά είναι ο Κονσεϊσάο μαζί με τον Παπαγεωργίου. Αυτή η στόπερ που μόλις σας αναφέραμε. Στα εξάρια είναι ο Σόκε.
0: Ο Παπαγεωργίου για μπακ που.
1: Του δεξί, το δεξιά. Ο Σόκε και ο Νταβόρ. Μπροστά του θα είναι ο Ταβάρες που πήραν από τον Ολυμπιακό και έναν ακόμη box-to-box που θα φέρουν.
0: Ο Ταβάρες είναι αυτός που στον Ολυμπιακό να αγωνιζόταν με 30 πήγαινε πίσω ή έμενε πιο μπροστά.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό είσαι εδώ τον καιρό του Ατσαράουα. Επίσης όσον αφορά τους νεοφερμένους, ο Λοσάδα έδειξε ότι δεν τους βάζει κατευθείαν, οπότε ας κρατήσουμε πισινή για Μπαλογιάννη. Θα βάζει νεοφερμένο μόνο σε απόλυτη ανάγκη. Ναι, τώρα αν ήταν το επίπεδο γκολ στον αριστερό πάγια τον έβαζε ρε 250 μου.
0: Με αυτό
1: πρέπει να συμφωνήσουμε 5 λεπτά τώρα με, να διαφωνήσουμε.
0: Με αυτό λέει, ας πούμε, λέει αν ο Γκόλτσον και ο Όσπολτ ήταν διαθέσιμοι.
1: Αυτό λέμε.
0: Θα τους έβαζε.
1: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Το έδειξε με τον Ασουσάο πέρσι ότι στην πορεία έδωσε τον χρόνο του, ας πούμε.
1: Ανάλογα.
0: Δεν τον έβαλε με τον καλημέρα.
1: Δεν είναι κανόνας ότι ο Λοσάδα δεν βάζει με τον καλημέρα τους καινούριους παίχτες. Άμα είναι επίπεδο Γκόλτσον, τον βάλει. Πιστεύετε ότι η Ομονία θα μπει εξάδα, λέω. Κάτι μέσα. Πέρσι VIP καρέκλα 270 ευρώ, φέτος 350. Για να έρχεται κάθε ομάδα με 30 παντούς να μας δέρνει, τόσο καλά πήγαμε πέρσι. Ξάχουμε πολλά να δούμε φέτος, να δείξουμε φέτος, λέει ένα οπαδό τη ΑΕΛ. Που είναι πολλά τα μηνύματα των ΑΕΛιστών, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, αν θες βασικά να ανεβάσεις και τον budget, ένας από τους τρόπους για να ανεβάσεις τον μπάτζετ είναι να πας λίγο πιο ψηλά τα διαρκείας, έτσι, για να έχεις παραπάνω έσοδα.
1: Σωστά. Εμένα μου αρέσει ο Ντιέγκο Ρόσα. Ντιέγκο τον λένε Ρόσα.
0: Ναι.
1: Σας το είπα που πέρσι το κατά Χριστούγεννα, ότι είναι πολύ καλός παίχτης στο χαφ του Αποέλ.
0: Ναι, αλλά σου φαίνεται ότι θα είναι αποκάλυψη αν φέτος κάνουμε καλή σεζόν.
1: Μα αφού είπαμε σου πέρσι ότι ήταν αποκάλυψη, για σένα φέτος, σένα τι να πει, επιβιώθηκε. Αν θέλουν να τερματίσουν πάνω από την 8η θέση, λέει.
0: Θέλετε να πείτε ότι με Μάρκετ μπήκε εντελώς τα φόπλακα εισαγωγικά?
1: Ναι. Μάλλον.
0: Μπορεί να έρθει πίσω με μειωμένο συμβόλαιο. Θα υπάρχει περίπτωση να ανοίξει η πόρτα του κολόσου για να
1: αυτό δεν σας είπαμε ότι είναι λάθος η χειρισμή τους στο θέμα Μάρκετ. Θα μου πεις να πιάει κάποιο τσάμα, πει καλά, εσύ ξέρεις ο Μάρκετ και από τούτα και από τα άλλα. Δεν, κατά την άποψή μου, ευθύς εξ αρχής το είπαμε, δεν υπήρχε λόγος να κλείσουν την πόρτα με ο Μάρκες, ανεξαρτήτως τι και πώς συμπεριφέρθηκε και αν δεν δέχτηκε την πρόταση και δεν εκτίμησε την βοήθεια που του κάμαμε και είναι αυτό και είναι το άλλο. Δεν υπήρχε λόγος. Το κατά την πρόταση είναι αρνήθηκε. Πήγε στο καλό και περιμένουμε. Αν έβρις, φτύσε με, που δεν βρήκε παρεπτόντος. Δεν ξέρω αν μπορούν να υπάρξει μια είδους επαναπροσέγγιση, γιατί ξέρεις τον Απόλλωνα παίζει και το είναι σημαντικό κομμάτι. Έχει λίγο. Μα το είσαι παγιόπεδο, μα ο άλλος έκανε μας έτσι, ο άλλος έκανε μας άλλος πώς. Πάντως, εμένα θα μου έκανε πάρα πολύ ο Μάρκες με τον Όσμπορντ να είναι υγιή. Πάρα πολύ, μια χαρά. Τον εφόν του ΜΑΕ θα τον έπαιρνε το Γενάρη Ομόνια όταν τραυματιστεί ο Αγκουζούλ και τον έκοψε ο Μπέρκ. Δεν άκουσα για τα καλύτερα. Τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ, είναι ο δασκαλός του. Είναι και αυτό μια προσωπικότητα που θα πρέπει να διαχειριστεί ο Σαμπίντο.
0: Που, εντάξει, διαχειρίζεται προσωπικότητα ο Σαμπίντο.
1: Πώς και σοβαρά τώρα, ναι.
0: Πέραν της πράγματος, ενώ
1: δεν θέλω να σκεφτώ ότι

0: θα μαγκόντρα οι δυο τους.
1: Σε τέτοια περίπτωση θα εξαφανιστεί, δεν θα αλλάξει λεπτό.
0: Και θέλω να σας πω ότι ξέροντας, όχι προσωπικά, αλλά ξέροντας και πώς λειτουργεί ο Κίρζης, ας πούμε, σε τέτοιες περιπτώσεις, νομίζω ότι μόνο αν πάει και αγοράσει τους Los Angeles Lakers θα επιστρέψει ο Μάρκες. Έτσι. Το ψυχιάζομαι δηλαδή, το υποπτεύομαι.
1: Τι σωμαία δεν τις κάνει ο Μάρκες?
0: Σας είπα χθες ένα σκεπτικό το οποίο θεωρώ πολύ σοβαρό, το σκεφτήκαμε και σας το είπαμε. Αν στον Απόλλωνα που έδινε ένα παιχνίδι την εβδομάδα παρουσίασε τέτοιες τέτοια συνέπεια, γιατί είναι αλήθεια ότι έχει πολλές απουσίες, πώς θα πάω να τον βάλουμε σε ένα πρόγραμμα 50 αγώνων τον Μάρκες? Δηλαδή αν ήμουν στη μεριά της ομόνης θα το σκεφτόμουν όλο αυτό, θα το έψαχνα γιατρικά, γιατί απουσιάζει τόσο πολύ καιρό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το πρόγραμμα της Ομόνιας είναι βεβαρημένο, έτσι.
1: Και θα είναι. 50 πλάς, όπως είπες.
0: Ναι, ο Απόλλωνας μπορεί να δώσει 4 ματς ευρωπαϊκά, η Ομόνια μπορεί να δώσει. Πόσα? 4-6. Τι άλλα 6. Τι άλλα 6, 12.
1: Εξαρτάται, μπορεί να είναι 8 τα άλλα.
0: Ναι, αν πάει Champions League. Μπορεί να δώσει 14 ματς Ευρώπης. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και όλα σε top level, έτσι, δηλαδή, και φιλοδοξεί να πάρει και πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να πάει 14 παιχνίδια και μάλιστα αν συνεχίζει και παρακάτω να αυξηθούν.
0: Ναι. Δεν ξέρω, άρα για να κινηθείς για Μάρκες πρέπει να τη ψάξεις και σε άλλες άκρες, με άλλες άκρες, γιατρούς, ψάχνεις να μάθεις για το χαρακτήρα του, πόσο... Εμείς τον βλέπουμε στο γήπεδο και τον αγαπάμε, μας αρέσει, ας πούμε.
1: Εντάξει, όλα τα άλλα πίσω δεν μπορείς να τα ξέρεις στο αβολείο βαθμό.
0: Αλλά βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι Απόλλων και Μάρκες δεν παίζει τέτοιο σενάριο. Βάζω το χέρι μου για υπόψη του Σίταρου στον Μόλο. Επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Χάρης Λοϊζίδης κάνοντας τον απολογισμό για τον πρώτο χρόνο θητείας του στην Προεδρία της ΚΟΠ. Ξεκαθάρισε ότι ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα επαναδιεκδικήσει τη θέση του Προέδρου. Θα ανακοινώσουμε και άλλες αναβαθμίσεις στο επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να γίνεται καλύτερη κυπριακή διαιτησία. Θα πορευτούμε με Κύπριους, πρόσθεσε. Θα γίνουν συμφωνίες με 6-7 ομοσποδίες και μόνο από αυτές θα έρχονται ξένοι διαιτητές, ανέφερε. Για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΠΟΕΛ, ανέφερε πως έχουν ενημερώσει το σωματείο για τους όρους και τους κανόνες που ισχύουν για να μπορούν να πάρουν άδεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα. Για το Τσίριο, τόνισε πως υπάρχει τρόπος να πάρει άδεια και θα περιμένουν μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για να ξεκαθαρίσει οριστικά αυτό το θέμα. Στην ΠΑΦΟ έχει δυσκολέψει η περίπτωση του Λουκάσεν, αφού με τη μεταγραφή του ΜΑΕ έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις στον κατάλογο Α. Ίσως γίνει κίνηση για παίχτη καταλόγου Β. Η αποκτήση ξένου τερματοφύλακα θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του Κόρτερ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις, ενώ τραυματίας είναι και ο Κυριακίδης. Ανεβάζει ρυθμό ο Άντερσον με στόχο να προλάβει τα ευρωπαϊκά. Σέμα και Σούνιτς θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν επιστρέψει η αποστολή στην Κύπρο. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Αποέλο Άγχελ Γκαρσία, πολύ κοντά στην αποκτήση του Ισπανού δεξιού μπακ Ζωάν Σάστρε, στο ψάξιμο επίσης για επιτελικό μέσο και center for. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Ομόνιας συμμετέχει ο Τάνκοβιτς, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Πανετολικό. Ανεβάζει ρυθμό Νενκό, εντατικοποιείται η προσπάθεια για μεταγραφική ενίσχυση. Σε ρυθμούς Μπεϊτάρ κινούνται στην ΑΕΚ. Μπάγιτς και Εκπολό επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα και αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο πρώτο ευρωπαϊκό. Αντίθετα, ατομικό κάνει ο Αντέρεγγεν. Στο προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι θα συνεχίσει την προετοιμασία του Απόλλωνας. Αναμονή για την κατάσταση του Όσμπολτ. Συνεχίζονται οι διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πολύ κοντά σε συνεργασία με τον Βιλανουέβα είναι η ΑΕΛ. Αναμονή και για τον Καρό και εφόσον εξασφαλίσει την ελευθέρα του, θα ενταχθεί στην ομάδα για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή. Ανακοινώσεις που θα αφορούν στην ομάδα σε διοικητικό και σε χορηγικές συμφωνίες θα περιλαμβάνει η εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Αυγούστου για την επίσημη παρουσίαση της ανόρθωσης εν ώψη της νέας σεζόν. Άρχισε η προετοιμασία εκτός κανονικού προγράμματος για αρτήματα Σκεντζουλίου. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη, εκεί όπου αρχίζουν από αύριο οι προπονήσεις. Παραμένει εκτός με άδεια ο Φοδέριχαμ.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Διεξάγεται στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλάκης βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Ατλάντα εν ώψη του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή υπό τον φόβο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών και των δύο ομάδων. Αποφασισμένη να κάνει τη μεταγραφή του καλοκαιριού είναι η Arsenal. Ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες. Η Manchester City κινείται για την απόκτηση του Αγιούπ Μπουαντί. Ζητά 100 εκατομμύρια ευρώ η Λίλ. Τον 35χρονο goalkeeper Mark Darlow απέκτησε η Manchester United. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
2: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
3: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα.
6: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
5: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
9: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
12: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
17: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
18: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες με μουσικές επιλογές του Μάγκη που, του, και του ακούσαμε μάλλον τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Θέλεις να μας στείλεις κάποιο μήνυμα, Μάγκη? Θέλεις target group τη γιαγιά μου που ήταν αγαπημένος της παρήπτοντος. Όπως και εκείνη η ηλικία αγαπούσαν, ήταν ο Λατίνος εραστής. Και έγιονταν καρδιές με τον Χούλιο Ιγκλέσιας τότε.
1: Και ήταν ο πρώτος μη αγγλόφωνος που πήγε στα top charts της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και σαν νεαρός αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Στη Ρεάλ Καστίγια ήταν.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακας, όχι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και δεν ξέρω κιόλας αν αγωνίστηκε παρέπτωση.
1: Στην δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εκεί και ως που τραυματίστηκε, εντάξει. Έναν τροχαίο.
0: Ξέρεις, μιας και με ενέπνευσε το τραγούδι, να μιλήσουμε λίγο για τον ημιτελικό. Γιατί αρκετά είπαμε για την Κύπρο, αλλά εδώ είμαστε να πούμε κι άλλα. Δεν είναι
1: τι νιώθεις?
0: Ξέρω ότι βάλετε όλοι τα ριάκια σου πας στη Γαλλία, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να υποτιμήσεις μια ομάδα η οποία, αν υπάρχει ένα σύνολο σε αυτόν τον πλανήτη που έχει τον αέρα, το Γάλλο ή Ισπανί.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, τους κέρδισαν κιόλας στο Euro του 24 με εκείνη την κολάρα του Γιαμάλ, αν θυμάμαι καλά. Και επειδή τώρα θα σας μιλήσω για...
1: Στον τελικό.
0: Συγγνώμη.
1: Στον ημιτελικό ακριβώς τους είχαν κερδίσει.
0: Αυτό δεν είπε. Ναι. Άρα στην τελευταία τους αναμέτρηση Ισπανοί. Επίσης, επειδή ακριβώς λέτε και μεγάλοι και μικροί, ξένοι και Κύπροι, ότι ο Γιαμάλ δεν έκανε καλό Μουντιάλ, δεν ξέρω αν έχει πει την τελευταία του λέξη. Το ξέρω ότι βρίζετε όσοι έχετε ποντάρει και βαλήρια και στη Γαλλία, αλλά η Ισπανία, όπως και να το κάνουμε, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτά.
1: Και είναι και νομίζω μια ομάδα η οποία μπορεί να κατεβάσει την έλεξη το τέμπο των Γάλλων, που όταν πάρουν την μπάλα μπροστά είναι φωτιά.
0: Επίσης, μα την Παναγία, ρωτήστε και τον ποδοσφαιρικό μου σύμβουλο που του έλεγα: μα πώς είναι δυνατόν τσίνος ο παιχταράς της Παρί να μην παίζει στην ενδεγάδα? Ο Χάφο που έβαλε τελικό στον γκολ με το. Δεν μπορεί να λέμε. Τον γκολ με τους Ισπανούς το τελευταίο. Με ποιον έπαιζα? Στους 8.
1: Ο Μερίνο που λες?
0: Όχι, ο Μερίνο, ποιος βάλε τον πρώτο γκολ, ο παιχταράς. Βάλει τον Πέδρη στον πάγκο και τον έβαλε στην 11 και βάλει γκολ κιόλας. Ο Ντελαφουέντο, ο οποίος είναι προμηταράς, έτσι, γιατί την Εθνική Ισπανία την παίζει στα χέρια του. Έλα, κύριε 1937, έχουμε επίσης μία σε τούντο Μουντιάλ πάνω από Φαμπιά Ρουίς.
1: Ναι.
0: Το 3,5 και 4 και 5, ας πούμε, ένα στο 2,50 και 2,20. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Άσε που μας εσφάξαν τώρα σύντομα το μάτσο, ναι. Ο Χαϊου Στεφάνου.
1: Αλλά συνήθως το τον που λαλείς, ρε Χριστό.
0: Ποιο?
1: Όσα λες δημόσια, ξέρεις. Αν δεν τα κουμπίσεις βγαίνει το.
0: Μα με τους Γάλλους είμαι εγώ. Είχα πει ότι είμαι ως Γάλλους. Δεν είμαι ως Ισπανούς.
1: Α, είσαι με τους Γάλλους.
0: Ως Γάλλους είμαι. Αλλά μου φαίνεται too good to be true που λέμε στα Κυπριακά, να πάνε αέρα πατέρα και να πας στον τελικό οι Γάλλοι, ας πούμε. Με 16 γητικών και εθκαιοπαθητικών. Θα τους ξέρουν όλους και θα πας στον τελικό. Ντελαφουέντα και Μαστουριόρε, το γνωστό. Και λαζάνια, βάλε και λαζάνια. Και για να πα ταμείο πρέπει να παίζει αντίθετα με το συνέστημα. Απλά να παίζει και τα αντίθετα που λέει ο Χρήστος. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε αύριο, κύριε 1937. Τέλος πάντων, όπως και.
1: Αύριο βλέπω το πρωί, μα πει, όχι να το πει.
0: Αναμένεται ματσάρα. Αύριο θα έχει τοξικό, ήταν πολύ. Ειδικά εν όψη του αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή, ετοιμαστείτε. Πολύ τοξικό ήταν. Θα βγει που μέσα μα το αυτοκρατορικό. Το απεικιοκρατικό.
1: Θα βγει το απεικιοκρατικό.
0: Δεν ξέρω αν έχει τίποτε άλλο για το σημερινό match που μπορεί κανείς να πει, ας πούμε. Εντάξει, τώρα για τη δύναμη των Γάλλων.
1: Θα εμφανιστεί πάλι στο τέλος. Ο Μερίνο θα εμφανιστεί ακόμα μια φορά στο φινάλε. Αν πιένει το παιχνίδι μπρος το χεί, να βάλει για ακόμα μια φορά τέρμα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η Ισπανία είναι σιγά σιγά που το παίρνει χωρίς να έχει φορτσάρει ιδιαίτερα μέσα στο τουρνουά. Από τις 4 ομάδες που βρίσκονται τώρα εκεί, νομίζω είναι ο λιγότερος ντόρος που έχει γίνει. Δηλαδή για τους Γάλλους όλοι τους έχουν να το κατακτήσει.
0: Έχουν μείνει ποτέ οι Γάλλοι πίσω στο σκορ σε αυτό το Μουντιάλ? Νομίζω πως όχι, δυο γκολ εφάση.
1: Δύο δέρματα εφόν.
0: Νομίζω πως όχι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι δεν πολύ πανικοβάλλονται. έχουν αυτή την πολυτέλεια να κάτσουν πίσω. Οι Ισπανοί να πιάνουν μάπα, να επιβάλλουν το ρυθμό του. Αλλά δεν του έχω δει και ποτέ να είναι πίσω στο σκορ. Μπορεί, ας πούμε, να σου κάνει ένα μπανανίπα δεξιά ο Γιαμάλ. Έτσι. Και να πρέπει να αφήσει αυτό το χαλαρουά, ας πούμε, που το δηλητηριώδε με την τετράδα μπροστά, και να πρέπει να πιάσει μάπα με στα πόθια να πάει να του επιτεθεί.
1: Okay. Στο 2-0 είχε μειώσει η Σενεγάλη σε 2. Ήταν 3-1 στο φινάλε. Και στο 2-0 είχε μειώσει η Νορβηγία σε 2-1. Και μετά από λίγο έγινε το 3-1 και 4.
0: Άρα δεν έμεινα ποτέ πίσω στο σκορ. Αυτό σου λέω. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
1: Όχι, δεν έμεινα.
0: Τώρα να σου πω, πιένε παίξε το Γιαμάλ να σκοράρει. Μπορεί να μου σύρει ντομάτες και αγκούρια. Αλλά είναι μια καλή έμπνευση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε παίξει τον Εμπαπέ να σκοράρει. Και γιατί, κύριε, ακούς, ας πούμε, από τη δικιά μας η μεριά ήταν, είναι πάντοτε, ξέρεις, να αναζητείς και την απόδοση. Τώρα αυτό σου πω, μα ένα σκουαρό Μπαμπέ, χαίρο πολύ χαίρο που λέω, ας πω. Ευχαριστώ. Το θέμα να το ψάξεις να μπει στο άλλο το κομμάτι.
1: Πόσα δίνει, δηλαδή, όπως ένα σκουαράρι. Και μπορεί να ανέκπληξη ένα σκουαράρι ο Γιαμάλ, οκ. Okay.
0: Έκπληξη.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Γιαμάλ, πόσο μιλώ. Έναν 30,
1: ναι.
0: Μα να σκοράει ο Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Πού να μην, μα γιατί με ποιον είναι να παίξει ο Μοζακάτζη. Ποιος είναι έναν 30, ρε. Μα τι είδες τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Έναν 30 θα μπει στην εντεκάδα, μην νοείς.
1: Όχι, το έναν 30 ήταν για...
0: Τι, για την μάνα του.
1: Για να έχει τελικές στο στόχο.
0: Θα έχει τελικές στο στόχο. Ποιος είναι δεξιά του. Ποιος είναι ο αριστερός, ο Φερνάντες.
1: Σουτ.
0: Αριστερόν μπακ το Γάλλον. Έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε, κύριε Διακόσια, για τα καλά σου λόγια. Ναι, ρε, it's coming home, πάντα κλωσάνξονες. Ήμασταν, θα βάλει τον κοντό με
1: στριμπούντα. 360.
0: Είπα ότι θα ξαπαίξω στη σημάν, τώρα
1: δεν θα ξαπαίξω.
0: Είδες να αποδέσουμε, κύριε Παιχταρά. Παιδιά, it's coming home, πρώτο σκορ είναι το K με 12 γκολ.
1: Με 12. Να πάει τριμπόντα.
0: Ποιο τριμπόντα, δεν τέτοιο σίγουρα.
1: Ακριβώς.
0: Και αν καρφώμα, ρε. 14 γκολ.
1: Χατρίκ και χατρίκ.
0: Δεν μα κόφτει. Αύριο παίζει η Αγγλία, δυτικά Φόκλαντ είναι 060. Δεν μα κόφτει, ρε, για του φλόρου. Πείτε μα πόσα μαζόρκα δικαιούμαστε να βάλουμε μέσα στι κλάτσε για αύριο να ξυπάσουμε του αγώνε αυτού του Λόρδου. Λέει εδώ ένα Ινδιάνο, όπω τον Μπούλπα Αργεντινό. Θυμήθηκα τον Πούλπο τώρα. Ο οποίος είχε καταβολές Ινδιάνικες.
1: Σίγουρα. Ο Πούλπο ήταν αυτοκτονές πληθυσμοί. Ήταν Μπουροτζίμερ και σίγουρα.
0: Back to back. Μερίνο Μικέλ. Α.
1: Back to back.
0: Εντάξει, είναι και επίσης πολλοί κόσμοι που θα πάνε να παίξει το Μερίνο να σκουράει μετά το 80, ας πούμε.
1: Με ναι, αφού σου είπα τα τελευταία δύο παιχνίδια, βάλει το αλλαγή, μπαίνει μέσα, να μην που βλέπεις και λες, πάει παράταση. Τσουπ, μέσα.
0: Πού να τον παρέφει, τρομοκράτης ο Μερίνο. Θα του το καρφώσει ο Κουκουρέγιας σήμερα, ο γνωστός Κουκουρέγιας.
1: Ο Κουκουρέγιας.
0: Όχι, στο Κουκουρέγια, ρε, ο γνωστός δεν είναι.
1: Ο οποίος περιμένει να γουρευτεί παρεμπιπτόντος.
0: Δεν θα γουρευτεί ποτέ. Ο σύντομος φίλος στρατηγού Γεώργιου Γρήβατα σε την πέρτιση σαν και κατά το αγγλικό απικείο κρατηγού ζυγού, λέει αυτά που λένε 7. Και ο καθένας λέει τα μακριά και τα κοντά του. Νομίζω το κλείσαμε το Μουντιάλ. Αύριο όμως ετοιμαστείτε, α. Θα σου πω το πολύ εσύ εκπομπή αύριο. Το ξηγώ ήταν πολύ.
1: Τραγουδούν πάλι, Hey Jude.
0: Γιατί όχι, παρελθόντως από τα σπουδαία τραγούδια του 20ου αιώνα. Hey Jude, Paul McCartney, Beatles, 1960 κάτι. Ίσως λέω, ίσως να είναι κόκκινη η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι κόκκινη η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Κόκκινη είναι η Φούριας Ρόχας, σωστά, ναι. Δεν είναι, Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Πάντως από τους τέσσερις τα χειρότερα παιχνίδια τα κάνει η Αργεντινή. Από τους τέσσερις. Τη χαμηλότερη απόδοση να πω την έπιασε η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Δεν έπιασε τα στάνταρ της απόδοσης. Μην της Γαλλίας, μην της Ισπανίας, ούτε της Αγγλίας.
1: Σωστό. Κάνει τις πιο λίγες φάσεις από όλους.
0: Ναι, κερδίζει τα περισσότερα απέναντι.
1: Σκοράρει όμως με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από όλους τους άλλους. Okay. Η πιο μη αποτελεσματική ομάδα από τις τέσσερις ποια είναι.
0: Η μη αποτελεσματική.
1: Η λιγότερο αποτελεσματική. Λιγότερο. Σου λέω ότι η αναλογία
0: σου είναι. Ισπανοί.
1: Οι Ισπανοί
0: είναι. Μάλλον είναι Ισπανοί.
1: Οι Ισπανοί είναι. Οι οποίοι κάνουν 18 τελικές αναπαιχνίδι, αλλά σκοράρουν αρκετά πιο λίγο. Τόσες τελικές κάνουν και οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι πρώτοι στο συγκεκριμένο τομέα στις τελικές.
0: Το μάτς της Ομόνιας είναι τηλεοπτικό απόψη. Απόψη είναι το με τον Πανετολικό. Πότε με τον Πανετολικό? Με τον Πανετολικό ξέρεις τι πιστεύω ότι θα κρυθεί. Αν θα παίξει ο Νεγκό ή όχι στο μάτς με την Καϊράτ. Νομίζω ότι είναι σοβαρό τεστ, ας πούμε, για την ετοιμότητα του Νεγκό.
1: Είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη,
0: παίζουμε τον Πανετολικό.
1: Ναι. Ναι, όχι αύριο.
0: Για την Ομόνια λίγο πολύ τα πάμε χθες. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλα για να πούμε.
1: Η ερώτηση είναι αν κοντεύει κάποια μεταγραφή.
0: Στην Ομόνια?
1: Ναι.
0: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Πού είναι τα ρέζει να απογραφάει την Ομόνια?
1: Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχουν κλειωθεί όμως οι στόχοι?
0: Όχι.
1: Άρα. Άρα εντάξει.
0: Ναι, αλλά μπορεί, ας πούμε, μέχρι και το μέχρι και το πρώτο παιχνίδι να κλείσει κάποιος ποδοσφαιριστής. Είναι αλήθεια ότι από ό,τι καταλαβαίνω μιλούν σε πολλά μέτωπα.
1: Ναι.
0: Και περιμένουν.
1: Ναι.
0: Και το είπαμε χθες ότι ένας από τους βασικούς λόγους που έχουν κλατάρει, και είναι λογικό η αλήθεια λέγεται, δεν είναι κάτι παράλογο, είναι ότι ψάχνουν φόρ επίπεδου που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να συνενέσει για να έρθει στην Κύπρο. Και είναι λογικό. Δηλαδή είναι εύκολο να πεις κάποιον φόρ των 200.000 να έρθει στην Κύπρο. Αλλά έναν center φόρ των 500.000 είναι πολύ δυσκολότερο. Γιατί? Γιατί τσίνος ο striker γερεύει σε άλλες αγορές. Έχει δείχνει σε άλλες αγορές.
1: Και περιμένει να δει τι θα έχει μπροστά.
0: Ακριβώς, ναι. Και παρεπιπτόντως δεν θα πιάσει center φόρ 500.000. Θα πιάσει center φόρ που τώρα κάνει 750. 500.000 θα κάνει τον Αύγουστο. Θα το σηκώσει η Αγγλία παγκόσμιο και ο Κάουρας γυρεύει και επιθετικό ακόμα. 316. Ο Απόλλωνας δεν έχει ανάγκη να βιαστεί για μεταγραφές. Μπορεί να περιμένει μέχρι και τον Αύγουστο για κάτι πολύ καλό. Ναι, αλλά ποιες μεταγραφές? Τους παρτενέρ του Κβίτα. Δηλαδή με όλη την αγάπη και ο σεβασμό. Και μακάρι να είμαστε και εντελώς λαθασμένοι. Με τον Κονομή θα πάει να μπει στο Europa Link, στο Conference Link. Μακάρι. Λέω μακάρι. Και άμα δεν έχει φόρ, γιατί ο Όσμπολτ ακόμη δεν έχει μπει και έχει πάθει κάτι ο Ενσίστρε,
1: ο Εσκρίτσε,
0: δεν μου να κάνω.
1: Θα πρέπει να κάνουμε τις διάφορες αλχημίες του ρόστερ του από τη στιγμή που τον Μπράντον Τόμας τον έχεις καθιερώσει.
0: Ακριβώς. Εν ολίγης που καταλήγουμε ότι υπάρχουν μεταγραφές και μεταγραφές. Υπάρχουν μεταγραφές που είναι άμεσης προτεραιότητας και υπάρχουν μεταγραφές που μπορεί να περιμένεις, ναι. Σωστό.
1: Ναι, αν τώρα για παράδειγμα ο Όσπορτ υπολογίζει, ρε Χριστό, ότι ο Όσπορτ σε 3 εβδομάδες είναι έτοιμος. Εντάξει.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Αν υπολογίζει ότι ο Όσπορτ σε 2 με 3 εβδομάδες θα είναι έτοιμος. Οκ, μπορεί το επιθετικό, το άλλο επιθετικό μάλλον να περιμένει. Του κεντρικού αμυντικού όμως που λες, νομίζω ότι ευβασικό.
0: Έτσι είναι. Κάθε ομάδα, ιδιαίτερα αυτές που είναι στην Ευρώπη, έχουν άμεσες ανάγκες. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Η Ομόνια αντί να φέρει μεγάλη ομάδα για πρόβα general, έφερε αντίπαλο μεγάλο προπονητή. Ποιος είναι ο προπονητής του? Πάνε το λίγο, μήπως είναι ο Γιάννης Αναστασίου.
1: Ναι.
0: Μα σου μιλάς. Μα πώς είναι αγαπητούχο του τον Γιάννη Αναστασίου? Άρα ξέρουμε ότι σήμερα η Ομόνια παίξει στο Ιγνάτιο Δέντρο. Δε, απέναντι
1: ο Πανετολικός.
0: Ακόμα 47 μέρες για να δούμε αν θα βρούμε καλύτερες παίξεις από αυτούς που έχουμε, λέει ένας εδώ. Είναι και ο Μακίδης.
1: Μαλεκίδης θέλει να
0: σου. Μα ο Μαλεκίδης είναι η βασική επιλογή στα αριστερών μπάγκρε, φίλε. Τώρα μην πελάτσεις, ας πούμε. Υπάρχει ο ένα τσουμπάκι.
1: Είναι ο Αναστασίου.
0: Πώς βλέπεις την επιλογή Άγχελ Γκαρσία στα Αποέλ? Υπέροχη. Και δεν κάνω πλάκα. Υπέροχη γιατί έχεις δύο ποιοτικές επιλογές στη θέση του αριστερού μπακ.
1: Γιατί πέρσι είχε στην ταλαιπωρία ότι πίσω από το Σταφυλίδη έμπαινε ο Μύρ.
0: Ναι, τον οποίο Μύρ, η αλήθεια αναγνωρίστε μας, τον είχαν καταλάβει την πρώτη εβδομάδα που είναι κατάλαβα.
1: Θυμάσαι μια μέρα προς το φινάλε της περσής σεζόν που ήρθε ένα μήνυμα για τον Μύρ ότι μάλλον δεν κάνει.
0: Ένα που το απάντησα τούτο. Είπα, κάτι είπα, δεν είναι. Ανάγκη της Πάφου, ας πούμε, είναι ο τερματοφύλακας και ο επιθετικός. Μα ο επιθετικός έχει που να σε παρεύχει. Είναι ο Λελέ και ο Άντερσον.
1: Ναι, τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας, θα σου έλεγα στην Πάφου. Η οποία έχει γεμίσει πάντως με τον ΜΑΕ τη λίστα.
0: Ναι, έχει γεμίσει τη λίστα εκτός αν φύγει κανένας Μπασουαμινά. Που η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται τον Πασουαμινά. Δεν ξέρω σε Μάγκιουλας αν θα προκόψει επιτέλους την ομάδα. Θα τα δούμε. Είναι γεμάτη όμως. Η Πάφος στο δικό μου το μυαλό είναι το νούμερο ένα φαβορί για να πιάει πρωτάθλημα. Τουλάχιστον καλοκαιρινά τα έχει πάει υπέροχα. Τις έχουν φύγει τρεις πέτσες.
1: Το νούμερο ένα φαβορί ξεκινά ο πρωταθλητής και η Ομόνια.
0: Εντάξει. Στην Ομόνια έχω πολλούς αστερίσκους. Θέλει να πάει με έναν καλά, πιένε, δεν έχω θέμα.
1: Τις
0: φεύγουν τρεις παίχτες. Τις φεύγει ο Σίλβα, τσακ, φέρνω τον Γκούγκα.
1: Ναι.
0: Κεντρικός χαφ, Sporting Lissabon. Όχι, τόσο που στη Σαουδική Αραβία ο Γκούγκα.
1: Ναι, ο Γκούγκα ήταν στη Σαουδική Αραβία.
0: Καλύτερη ηλικία από τον Σίλβα.
1: Αν και νομίζω ότι ήταν επίσης.
0: Ήταν σε ίντερνετ από άλλες ομάδες Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Μου φεύγει ο Όρσιτς, φέρνω Μπιέλ, Sporting Λισαβόνας. Mm-hmm. Και μου φεύγει Λουκάσεν που είναι τεράστια απώλεια αλήθεια, αλλά φέρνω Μαέ. Εντάξει. Έχω και Νταβίτ Λουίς. Παρεπτόντως έχουν να λένε.
1: Έχει καινούριο γκολτάρ.
0: Υγιή γκολτάρ.
1: Ναι, αυτό είναι καινούριο γιατί πέρσι ήταν τα πρώτα.
0: Σωστό. Αλλά επίσης υπάρχει κιόλας ότι λένε ότι ο Μαέ είναι λίγο μια προσωπικότητα λίγο δύσκολη. Ο αδερφός του Μαέ.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά θα έχει τον Νταβίτ Λουίς δίπλα του.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή θα βοηθήσει. Και τον ίδιο, αλλά και την ομάδα ότι ο Νταβίτ Λουίς βρίσκεται εκεί. Δηλαδή δεν θα είναι εχθεί ο Νταβίτ Λουίς ο άλλος να κάνει τον Καραγκιόζη.
1: Ο Λουκάσεν ήταν ο πιο εύκολος άνθρωπος, δηλαδή.
0: Και όμως συμπεριφέρθηκε σούπερ επαγγελματικά. Ο Άτσορ παίζει πάφου του Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Είμαι ο Μόνια, by the way, αλλά λες Χρήστο για Απόλλωνα να περιμένει να μπει κόμφερες ο Μίλος με οικονομία, αλλά είναι ok να μπει ο Μόνια Champions League με νεοφύ του Γιακολί. Όχι, κύριε Τρεγόνος, 99, αλλά δεν μπορούμε να λέμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα και τα. Εννοείται ότι θα πρέπει να διεκδικήσεις τις πιθανότητες σου. Αυτή τη στιγμή η Ομόνια δεν είναι upgrade. Είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι. Τέλος. Εντάξει, είναι και κουβέντα για συζήτηση να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι δύσκολο.
1: Ναι, χωρίς τους δύο Μαές, Εμέδο, δες τι έχουν προσφέρει στην ομάδα. Εντάξει.
0: Με Μαές στην Πάφο ανοίγει ο δρόμος για να κοστά στον Απόλλωνα. Είσαι Λαβαζάνης ρε, ούκο τσάσι. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κύριε Μιαγός, 68.
1: Ναι, την Πέμπτη παίζει η Ομόνια, το είπαμε, την Πέμπτη.
0: Ο Μπράντο Τόμας για μένα θα παίξει θέση του φορ, θα τρελάνει κόσμο. Κύριε Μιαγός, 6-8, θα τρελάνει κόσμο. Αλλά σαν έχω το δεύτερο καλύτερο αριστερό, ξέρουμε το αθλήματος. Γιατί μαζί μου σε μέτωσε και ο πρώτος.
1: Γιατί να το μετακινήσω.
0: Γιατί να μετακινήσω αφιερωπότα, ας πούμε, για τρελάνει κόσμο μαζί και εσένα.
1: Αν μου λειτουργεί άψογα το συγκεκριμένο.
0: Μπρίκο.

0: Κα με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλα Φύτος, ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, όσο και στη διασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη λύση θα είναι πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας. Οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης αποταλήματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό. Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
5: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
6: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
10: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
0: ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
16: Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Λοιπόν, μπήκαμε και ήπιαμε το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής. Ακούτε Mappe Show και Sport FM 95. Ο Χρήστος Κεμάκης είναι στα μικρόφωνα και άμα θέλετε επικοινωνείτε στο 2950.
21: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earpads, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
20: Ο Απολλωνίστας πέρσι 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος είδα τον Σκρίτσε να αποδίδει σαν τον Μάρκες.
21: Αν όχι και καλύτερα.
20: Ναι. Αν μπει και ο Ντουντού.
21: Ντουοντού.
20: Αν Ντουοντού στο παιχνίδι και στον τρόπο παιχνιδιού, θεωρώ δεν θέλουμε άλλο σεντερφόρ.
21: Εντάξει, θέλεις άλλο σεντερφόρ.
20: 385 δεν ξέρω.
21: Αλλά... Πάντως οι άνθρωποι που σχεδιάζουν η ομάδα θέλουν σεντερφόρ.
20: Δύο σεντερφόρ. Όσμπολ με το καλό είναι ο ένας.
21: Ο Απόλλωνας έκλεισε ένα αμυντικό που πέρασε από Λίβερπουλ, Σαουθάμπτον, Λιόν και ΠΑΟΚ.
20: Έχω ακούσει και εγώ ότι ο στόπερ που μιλάω ο Απόλλωνας είναι ένας νεαρός αμυντικός που έχει κάνει μεταγραφές. Περίμενε τους που λέει για Λίβερπουλ και ΠΑΟΚ έτσι είναι τον Λόβρε.
21: Είναι τον Λόβρε μου εννοεί. Είναι το μάμα που έπρεπε να μας γράψει το όνομα του Λόβρε. Ξέχασε να γράψει την Ζενίτ, ήταν Ζενίτ. Νομίζω. Μπορεί να ήταν Ζενίτ ο Λόβρε πριν πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά εσύ έχεις ακούσει για νεαρό που έκανε μεταγραφές.
20: Ναι, έχει κάνει μεταγραφές. Περίμενε, 14 Ιούλη σήμερα. Α, κάτι φαίνεται να έχει πει ο Λοσάδα στο περιοδικό του Απόλλωνα, φωτογραφίζοντας τον Μάρκες. Μερικές φορές δεν αρκεί μόνο ο σύλλογος να θέλει να μείνεις. Αν ζητάς κάτι που ο σύλλογος δυστυχώς δεν μπορεί να πληρώσει, ακόμα και αν ίσως το αξίζεις, πρέπει να προχωρήσουμε αλλού. Υπάρχουν πάντα τρία στοιχεία. Ο παίκτης να θέλει να μείνει, εμείς ως επιτελείο να θέλουμε να μείνει και οι οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου. Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά υπήρξαν και παίκτες που ήθελαν να μείνουν και δυστυχώς δεν ήταν εφικτό. Όπας.
21: Λόγω οικονομικού.
20: Είναι μέρος του ποδοσφαίρου και μέρος της ζωής. Είναι ο Λοσάδα και μάλλον αναφέρεται στο Μάρκες, έτσι.
21: Είσαι ποιον άλλο θα συζητά.
20: Ναι, αλλά λέει ότι ο Μάρκες ήταν να μείνει. Σωστά το διαβάζω, ρε.
21: Ναι.
20: Ναι, αλλά παρουσιάστηκε ότι δεν ήθελε να μείνει.
21: Ήθελε να μείνει αξιώνοντας τα λεφτά που ζητούσε ο άνθρωπος.
20: Ναι.
21: Δηλαδή, αν έρχεσαι να του έδινες ακριβώς τα λεφτά που ζητά, προφανώς δεν είναι να υπογράφει. Ναι.
20: Ναι, αλλά.
21: Και σου λέει ότι πρέπει να υπάρχουν τρία στοιχεία. Δηλαδή, αν οικονομικά δεν μπορεί η ομάδα να σου δώσει γιον που θέλει, ακόμα και αν θέλει να μείνει και δεν θα γαμίσει.
20: Μα πώς είναι δυνατό, ρε, εσύ, αφού. Ο Μάρκες τώρα αυτή τη στιγμή κλείνει και με λιγότερα λεφτά.
21: Εντάξει, ρε Χρήστο.
20: Χαίρετε, παιδιά. Πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει ο πειθαρχικός έλεγχος για την Ισπανία. Για κάποιο λόγο οι κίτρινες.
21: Γίνονται πολύ δύσκολα σε αυτό το Μουντιάλ. Όντως, από τη στιγμή που πέρασαν η φάση των ομίλων. Βλέπεις φάουλ τα οποία είναι καθαρά για κίτρινη, δεν βγαίνει ούτε για πλάκα. Αυτό είναι υπέρ της Ισπανίας που θα προσπαθήσει ίσως με πιο δυναμικά μαρκαρίσματα να αχαιτήσει τις κόντρα επιθέσεις εν τη γενέση τους χωρίς επιπτώσεις. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το κέντρο της Ισπανίας δεν έδειξε αυτά που μπορεί, αλλά και η Γαλλία, εάν πιεστεί ψηλά, είναι επιρρεπής σε λάθος μεταβιβάσεις. 50-50.
20: Εντάξει, ρε φίλε,
21: που λέμε στα Κυπριακά.
20: 50-50 είναι που να με παρεύχει. Και το κέντρο της Ισπανίας ήταν γιατί τώρα παίζει ο Φαμπιάν Ρουίς. Να πω μια σκέψη μου λέει για την Πάφο. Η Πάφο κυνηγούσε την υπόθεση Πουλουλού αλλά και την ανανέωση Λουκάσεν, δηλαδή δύο θέσεις ξένων. Τώρα που έκλεισε ο ΜΑΕ δεν υπάρχει άλλη θέση. Το ρόστερ το είπαμε. Αλλά άμα είναι να έρθει ο Πουλουλού θα φύγει ο Μασούνα.
21: Ο Μασουαμινά.
20: Μασουαμινά. Αυτό με κάνει να πιστεύω τουλάχιστον ένα παίκτη του υπάρχοντο ρόστερ είναι πρώτο. Ναι, κύριε Μηδέν, σωστά πιστεύετε και Μηδέν 26 και στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να μην το ερευνήσει. Είναι εύκολο. Άμα έρθει ο Πουλουλού.
21: Όχι, δεν θα έχει Πουλουλού.
20: Εκεί αλλού.
21: Αφού.
20: Οποιοδήποτε τέλος πάντων Πουλούλου θα φύγει με το καλό Μπάσο Αμινά, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν έχει δείξει και ποτέ τίποτα στην Πάφο. Κάτι έτσι το super wow.
21: Ναι, και νομίζω αν δεις ολόκληρο το ρόστερ, εάν πέρσι κάναμε μια συζήτηση ότι ίσως ο παίχτης να ήταν ο Σεμά. Εντάξει. Πλέον δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η συζήτηση. Γιατί πέρσι θυμίζω ότι ήταν Πιλέα σε μάνε Μπρουν Λάγκα. Ο Μπρουν Λάγκα έφυγε.
20: Μα νομίζω και στη θέση του αριστερού μπακ πρέπει να ψάχνονται. Γιατί ο Ιωάννου καταρχήν φέτος.
21: Ενώ ο Νικόλας ο Ιωάννου και ο Σεμά. Και ο Σεμά, αυτοί οι δύο είναι.
20: Τώρα προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω. Σα δίνω λέει κουπονάρα, Ισπανία πρόκριση για Μαλ Γκολ και κουμπαρσί κάρτα. Μα εντάξει, τώρα άμα ακούσε την εκπομπή, τώρα και να μα κάνει το. Α, εντάξει, όχι,
21: μάλιστα. Για τρία, ενώ πρέπει να διάρρει πολλά καλά από
20: εμά. Τι σα είπαμε, για μα του κόρτσε, είπαμε στα Ισπανία πρόκριση. Δεν που σα είπα εγώ, γιατί.
21: Βαλέ σου λέει πια κάρτα, στο κουμπαρσί.
20: Τέλο πάντων, κύριε 180, respect. Φέρε επιθετικό ρε κάουρα, λέει ο 664 και μάλλον δεν ξέρουμε και τι ομάδα είναι. Δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Εν τω μεταξύ, δεν είμαι σίγουρο αν φταίει ο Παπασταύρο, δηλαδή. Ξέρω κιόλας πώς το σκέφτεστε μερικοί και διαβάζω κάτι σχόλια που προκαλούν με τώρα, δηλαδή ώρες ώρες εσείς μερικοί από εσάς είστε εμετικοί, αυτή είναι η λέξη που να με παρεύχει.
21: Κάθε χρόνο αυξάνει τον budget, κάθε χρόνο να δείξει κάτι καλύτερο. Μόλις πιάσε το προνάθρια και πάλι.
20: Μα αφού αν δεν υπήρχε ο Μυρτής, τα μεγαλύτερα συμβόλαια που υπήρχε κανένα δυο χρόνια δηλαδή, τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία της Ομόνιας αυτός τα έκανε, ξέρω εγώ.
21: Ναι. Ναι. Σωστό, αν δεν υπήρχε ο Μυρτής, κατά τα άλλα δεν υπήρχαν τέτοια συμβόλαια. Δύσκολο να είναι τέτοια συμβόλαια, ξανά.
20: Α, εντάξει, για να το...
21: Βέβαια, αν υπολογίσεις και τον καιρό που ήταν ο Μυρτής, και βάλεις την αναλογία με το σήμερα, θα είναι πολλά πολλά πιο ψηλά.
20: Το Μυρτή.
21: Ναι.
20: Αφού τότε ήρθαν λεφτά που δεν τα δίνω ακόμα.
21: Ναι.
20: Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά υπήρξαν και παίχτες που ήθελαν να μείνουν και δυστυχώς δεν ήταν εφικτό. Προσπαθώ τώρα να καταλάβω.
21: Τι άλλοι παίχτες, ποιο άλλο παίχτης θα ήθελε να δω.
20: Με βάση το Λοσάδα είναι καθαρά οικονομικός ο λόγος που δεν έκλεισε ναι. ο Μάρκης.
21: Ναι.
20: Αλλά ήθελε να μείνει.
21: Ναι. Okay. Μα αφού είχε κάνει και δήλωση ότι. Νομίζω. Θυμούμαι καλά μια δήλωση. Πόσο θυμάμαι να είχε.
20: Ναι, αλλά το ότι ήθελε να μείνει δεν συνάδει με όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν. Ότι είναι κλειστό στην Πάφο, ότι είναι έτσι, ότι είναι τα σωστό και. Ο Λαμ. Ποιο Λαμ ρε 542 τώρα. Ήταν κάτι δήλωση είναι όλο. Άγια ο Λαμ ρε φίλε 542. Μα ώρες δηλαδή ρε μερικοί από εσά. Το σημαντικό όμως που είπε είναι ίσως και να άξιζε τα λεφτά που ζητούσε. Το είπε αυτό. Είπε και αυτό.
21: Μέσα στη δήλωση, το αν τη διαβάσεις ολόκληρη, λέει ότι κάποιες φορές νομίζω ακόμα να αξίζεις τα λεφτά.
20: Δυστυχώς δεν μπορεί να πληρώσει ακόμη και αν ίσως το αξίζεις. Πρέπει να προχωρήσουμε αλλού. Αναγνωρίζει δηλαδή την αξία του Μάρκες. Σωστό ναι. είναι και αυτό.
21: Ναι.
20: Σωστό. Δεν είναι πλήρως ταυτισμένος με την πολιτική της διοίκησης. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Μπορεί να και ο Βούρο. Μα αν του πει ο Βούρο, ενώ ξέχασε ρε, τα 756 τώρα. Ποιο Βούρο, ας πούμε. Δηλαδή, τι μας λέει, ότι άξιζε τα λεφτά που ήθελε ο Μάρκες, ήθελε να μείνει, αλλά το οικονομικό δεν μπορούσε να. Αυτό καταλάβω, ας πούμε.
21: Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι.
20: Τι. Τι.
21: Δεν το βλέπω να λέει ξεκάθαρα για μένα ότι αξίζει αυτά τα λεφτά.
20: Αν ζητάς κάτι που ο σύλλογος δυστυχώς δεν μπορεί να πληρώσει, ακόμη και αν ίσως το αξίζει, πρέπει να προχωρήσουμε
21: ίσως
20: αλλού.
21: Ίσως το αξίζει.
20: Ναι, ίσως.
21: Πρέπει να προχωρήσουμε αλλού. Επίσης, αν φύγω όλο το θόρυβο που ακολούθησε, στη δήλωση Λοσάδα βλέπω όλο το story. Φύγε το θόρυβο που έχει ακολουθήσει. Ο Μάρκες ήθελε να μείνει, ο Απόλλωνας του προσέφερε ένα συμβόλαιο με χ ποσό. Ο Μάρκες ήθελε ψή ποσό για να μείνει, και δεν καταφέρανε να τα βρουν.
20: Εντάξει, συμβαίνουν όμως αυτά, δηλαδή, όχι συμβαίνουν, είναι ρουτίνα του καλοκαιριού και του χειμώνα του είδους οι διαφορές. Τώρα, τι εμεσολάβησε και έπρεπε να υπάρξει για αυτός ο Καυκάς, δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και λίγο απολωνίστικο, δηλαδή λίγο

0: Μπορείς να το πεις χωρίς να είσαι λάθος. Δεν είπε ότι ήθελε πιο πολλά λεφτά απλά, κύριε 285. Ο τρόπος που αποδεσμεύτηκε ο Μάρκες δεν ήταν καθαρά, δεν ήταν μάλλον γιατί δεν συμφώνησαν στο οικονομικό και μόνο.
1: Δεν έδωσε.
0: Δεν μας πελάνετε, ρε παιδιά, ας πούμε.
1: Η Ομονία κάθε γύρω Ευρώπης που θα περνά, εάν περνά, θα παίρνει και έναν παίχτη, λέει ο 305.
0: Εντάξει, ρε φίλε, okay. Είναι όπως το, το γύρο είναι ένα ψυχτικό. Δεν σου πω, δεν πάει έτσι ο πράγμα. Δεν, η Ομονία κανονικά πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα στράικ και ένα αριστερό στόπερ, αν με ρωτάς. Δεν της βγήκε.
1: Πρωτίστως ένα στράικερ.
0: Δεν της βγήκε, τώρα πάει να παίξεις και μακάρι ο Κακουλής να είναι στα ντουζένια του, γιατί είναι και ένας παίκτης ψυχολογίας ο Κακουλής.
1: Ναι, εντάξει.
0: Του πάει καλύτερα με τον Μπάγκο.
1: Πρόσεξε, μια χημεία. Εγώ Κακουλής, έπαιζε μπριστή Ομόνια. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, οι παίκτες που θα βρει, με κάποιους έπαιζε πέρσι μαζί με τον Μοντνόρ και τον Μαγιαμπέλα. Είναι ότι έρχεται εντελώς.
0: Μα δεν είπαμε ότι είναι ανέτοιμος ο Κακουλής.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εκεί ήταν ο ΜΑΕ και τώρα είναι ο διάδοχος του. Οποιοσδήποτε και να ήταν, έτσι. Οποιοσδήποτε φορ, οποιοσδήποτε παίχτης κληθεί να καλύψει εκείνη τη θέση θα είναι υπό το.
1: Ναι, αλλά θα είναι άδικο να πεις ότι ο Κακουλής
0: υπό τη σκιά του ΜΑΕ.
1: Δεν είναι, γιατί
0: δεν είναι. Ο Κακουλής είναι ομονιάτης, αρέσει και του Ζαέ που είναι, ομονία ολέ, ομονία λαός, πάνε στο πιάμε ρε παιδιά, έτσι πράγμα. Δεν το αφήσει κανένα αυτό το πράγμα. Και άμα έχει καλή ψυχολογία, μπορεί να κάνει ωραία πράγματα. Και άμα με ρωτά, κυρίως στην Ευρώπη που χρειάζεται να αμυνθείς, ταιριάζει ακόμη καλύτερα ο Κακουλής. Γιατί δεν θα πάει να επιβάλλει, ας πούμε, το παιχνίδι σου για να μπει στο Champions League. Θα αφήσει την κόντρα, θα κάνει
1: να πιέσει επίσης το.
0: Θα πάει να χτυπήσει το χώρο. Εντάξει, μου κάνει ο Κακουλής, αλλά θα ήθελε ένα φορ να κουράζει του αμυντικού, να κάνει τι συνεργασίε του για να μπει στο 70 ο Κακουλής, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, μια
1: ζωή ξέρει. Ήταν εικόνα αυτό που
0: λένε. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Χάρης Λοϊζίδης κάνοντας τον απολογισμό για τον πρώτο χρόνο θητείας του στην Προεδρία της ΚΟΠ. Ξεκαθάρισε ότι ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα επαναδιεκδικήσει τη θέση του Προέδρου. Θα ανακοινώσουμε και άλλες αναβαθμίσεις στο επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να γίνεται καλύτερη κυπριακή διαιτησία. Θα πορευτούμε με Κύπριους. Πρόσθεσε ότι θα γίνουν συμφωνίες με 6-7 ομοσπονδίες και μόνο από αυτές θα έρχονται ξένοι διαιτητές. Για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΠΟΕΛ ανέφερε πως έχουν ενημερώσει το σωματείο για τους όρους και τους κανόνες που ισχύουν για να μπορούν να πάρουν άδεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα. Για το Τσίριο τόνισε πως υπάρχει τρόπος να πάρει άδεια και θα περιμένουν μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για να ξεκαθαρίσει οριστικά αυτό το θέμα. Στην Πάφο έχει δυσκολέψει η περίπτωση του Λουκάσεν, αφού με τη μεταγραφή του ΜΑΕ έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις στον κατάλογο Α. Ίσως γίνει κίνηση για παίχτη καταλόγου Β. Η απόκτηση ξένου τερματοφύλακα θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του Γκόρτερ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις, ενώ τραυματίας είναι και ο Κυριακίδης. Ανεβάζει ρυθμό ο Άντερσον με στόχο να προλάβει τα πρώτα ευρωπαϊκά. Σέμα και Σούνιτς θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν επιστρέψει η αποστολή στην Κύπρο. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ ο Άγχελ Γκαρσία, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Ζωάν Σάστρε, στο ψάξιμο επίσης για επιτελικό μέσο και σέντερφορ. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Ομόνιας συμμετέχει ο Τάνκοβιτς, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Πανετολικό. Ανεβάζει ρυθμό ο Νενκό, εντατικοποιείται η προσπάθεια για μεταγραφική ενίσχυση. Σε ρυθμούς Μπέιταρ κινούνται στην ΑΕΚ, Μπάγιτς και Εκπολό επανήλθαν στο

0: κοινωνικό πρόγραμμα και αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο πρώτο ευρωπαϊκό. Αντίθετα, ατομικό κάνει ο Αντέρεγκεν. Στο προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι θα συνεχίσει την προετοιμασία του Απόλλωνα. Αναμονή για την κατάσταση του Ότσμπολτ. Συνεχίζονται οι εργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πολύ κοντά σε συνεργασία με τον Βιλανουέβα είναι η ΑΕΛ. Αναμονή και για τον Γκαρό και εφόσον εξασφαλίσει την ελευθερία του, θα ενταχθεί στην ομάδα για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή. Ανακοινώσεις που θα αφορούν στην ομάδα σε διοικητικό επίπεδο και σε χορηγικές συμφωνίες θα περιλαμβάνει η εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Αυγούστου για την επίσημη παρουσίαση της ανόρθωσης εν ώψη της νέας σεζόν. Άρχισε η προετοιμασία εκτός κανονικού προγράμματος για αρτηματάς και Τζουλίου. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη, εκεί όπου αρχίζουν από αύριο οι προπονήσεις. Παραμένει εκτός με άδεια ο Φοδέριχαμ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Ατλάντα εν ώψη του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, υπό το φόβο επεισοδίου μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Αποφασισμένη να κάνει τη μεταγραφή του καλοκαιριού είναι η Arsenal. Ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες. Η Manchester City κινείται για την απόκτηση του Αγιούπ Μπουαντί. Ζητά 100 εκατομμύρια ευρώ η Λίλ. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Λεάντρο Τροσάρτ στην Μπεσίχτας από την Arsenal. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
4: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
5: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
6: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
8: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
9: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run.

0: Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras Feel Famagusta.
1: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Everyone. Τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECHO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECHO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECHO.
1: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
6: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
7: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πετακόμιση?
6: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
7: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
6: Και πού τη βρήκες?
7: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον έντυπο συμμετοχής.
6: Δηλαδή τόσο εύκολα?
7: Τόσο εύκολα.
6: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
8: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
10: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα, Sport FM 95. Καλό Σάββατο. Τι μέρα είναι, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Τρίτη.
0: Τέλος πάντων. Καλό απόγευμα. Μέχρι εκεί. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Εδώ στον Sport FM 95, Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με Σακίρα. Με μουντιαλικό τραγούδι. Απολαύστε το όσο πάει. Τρία παιχνίδια έχουν μείνει άλλωστε. Απόψε, αύριο και την Κυριακή ο τελικός. Εκεί όπου θα είναι όλος ο Sport FM 95 στον εξωτερικό χώρο του Αλφα Μέγα στην Έγκομη και μπορείτε να έρθετε να απολαύσετε και το φαγητό και το ποτό και τα live link που θα έχουμε και τα πάντα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι και ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, ο Απόστολος Μάντζιος, θα είναι και ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, θα είναι και ο Λούσιο Πατσαλίδης, θα είναι και συνάδελφοι εδώ από τον Sport FM 95. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και μεγάλη οθόνη. Την προηγούμενη φορά ήταν εξαιρετικά, σας το λέω. Και κάνει και για μικρούς, κάνει και για μεγάλους. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θυμίζω επίσης και τον διαγωνισμό μας. Έχουμε να δώσουμε τα πτυχία μας.

Θυμίζω λοιπόν ότι ο Sport FM 95 και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Για να τα διεκδικήσετε, μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Είναι όλες αυτές οι υποτροφίες, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο για όποιον ενδιαφέρεται. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 24 Ιουλίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.

Εντάξει, έχουμε μη τελικό σήμερα, ξεκινάμε με αυτά και θα πούμε στην πορεία για όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε στο 2950 τα μηνύματά σας.

Έχουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα τελικό στο Γαλλία-Ισπανία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ήταν ένας σπουδαίος τελικός αυτό το Γαλλία-Ισπανία. Έχουμε μια Ισπανία η οποία προσπαθεί να ελέγξει τον αγώνα με κατοχή, με υπομονή, παιχνίδι θέσεων, πιέζει, προσπαθεί να κλέψει μπάλες και η Γαλλία θεωρείται η πιο επικίνδυνη ομάδα, η πιο ικανή ομάδα αν θέλετε στις μεταβιβάσεις, δεν χρειάζεται να έχει δηλαδή την μπάλα στην κατοχή της, δεν της χρειάζεται, δεν το ψάχνει κιόλας ο Didier Deschamps, περιμένει εκείνη τη στιγμή που θα κλέψει μπάλα ή την γρήγορη μεταβίβαση να επιτεθεί κάθετα και με μεγάλη ταχύτητα και έχει τους παίκτες να το κάνει. Και περιμένουμε να δούμε και τον Γιαμάλ αν θα εμφανιστεί. Ο προπονητής της Ισπανίας έχει πει ο κ. Ντελαφουέντες ότι δεν έχει φτάσει ακόμη η μέρα του Γιαμάλ. Εντάξει, τελειώνει το Μουντιάλ. Κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει και η μέρα του. Αν θέλει να βοηθήσει και την εθνική του, βέβαια έχει χρόνια μπροστά του. Αλλά εδώ που φτάνουν τα πράγματα, είναι μια τεράστια ευκαιρία. Κάτι το οποίο δεν συνυπολογίζεται ίσως από πολλούς, ή λίγοι μπορεί να το έχουν επισημάνει, είναι πως ο Γιαμάλ μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής ικανότατος το ένας εναντίον ενός. Του λείπουν τα γκολ, του λείπουν αρκετά πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά έχει ένα στοιχείο το οποίο το εκτιμάει πάρα πολύ ο κύριος Ντελαφουέντες. Και νομίζω ότι είναι οι κινήσεις του χωρίς την μπάλα, διότι όταν έχεις ένα Γιαμάλ, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες που έχουν τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές, όταν έχεις λοιπόν ένα Γιαμάλ, ακόμη και χωρίς να έχει την μπάλα στην κατοχή του, την ώρα που κλείνει προς τα μέσα, δεν μπορεί να μην τραβήξει τον ακραίο μπακ μαζί του. Θα έρθει μαζί του και ο αριστερός ο μπακ. Γιατί τον φοβάται. Και θα κλείσει και ο στόπερ πολύ πιθανό, διότι ένας έντονο μαντάρι. Πολύ πιθανόν λοιπόν, χωρίς την μπάλα, μία κίνηση προς τα μέσα να δώσει χώρο στο μπακ της Ισπανίας που θα ανέβει. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε δει από πλευράς Ισπανών και έχει λειτουργήσει. Και είναι κάτι που καμιά φορά ένας παίκτης δεν ακουμπάει τόσο πολύ την μπάλα ή δεν είναι τόσο καλά ή περιμένεις πολύ περισσότερα από εκείνον. Αλλά αυτού του είδους οι ποδοσφαιριστές, ακόμη και όταν δεν έχουν την μπάλα, ακόμη και όταν δεν είναι το πλάνο της τηλεόρασης επάνω τους, εντούτοις δίνουν την ευκαιρία στον προπονητή και στην ομάδα τους να λειτουργήσει σαφώς καλύτερα και με προϋποθέσεις έτσι ευνοϊκότερες. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. Και έχουμε και ένα προπονητή από την άλλη πλευρά, πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν ξέρω αν είναι ο σπουδαιότερος, αλλά αν πάρει αυτό το Μουντιάλ θα είναι ο σπουδαιότερος. Δεν μπορείς δηλαδή να μην του το πιστώσεις του Didier Deschamps, αν καταφέρει να πάρει και αυτό το Μουντιάλ. Είναι όπως στην περίπτωση του Ζητάν με τα τρία Champions League. Άρα λοιπόν, έχοντας έναν Didier Deschamps, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει, οδηγώντας σε τελικούς την εθνική του, δεν θέλει από τον Εμπαπέ, ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε τον Εμπαπέ, γι' αυτό εικάζουμε ότι δεν θέλει. Δεν ζητάει, εν πάση περιπτώσει, από τον Εμπαπέ να συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Θέλει να τον κρατάει ψηλά, να εκμεταλλεύεται τους χώρους και να είναι επικίνδυνο στην ώρα που ανακτά την κατοχή η Γαλλία. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θέλει να διαχειριστεί και την ενέργειά του, διότι είναι από τους παίκτες που θα τρέξουν. Νομίζω είναι και ο ποδοσφαιριστής που έχει αναπτύξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα σε αυτό το Μουντιά, 37 χιλιόμετρα κάτι έχει μετρηθεί. Και θέλει λοιπόν να διαχειριστεί όλη αυτή την ενέργεια του Εμπαπέ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε αυτή τη διαδικασία των νοκάουτ.
Και είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, πώς θα συμπεριφερθεί η Ισπανία, που αν πραγματικά η Γαλλία, ξεκινώντας αυτό το Μουντιάλ, έκαναν γκάλωπ, ποια είναι η ομάδα που δεν θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν από τις υπόλοιπες 47, είμαι βέβαιος ότι 9 στους 10 θα έλεγαν Ισπανία. Έτυχε να την βρουν στα ημιτελικά. Θα ήθελαν οι Γάλλοι να αποκλειστούν οι Ισπανοί. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Είναι η ομάδα η οποία μπορεί να την κοντράρει. Αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί η Ισπανία. Διότι είδαμε την Γαλλία πόσο ικανή είναι να τρέξει τον κενοχώρο. Όχι μόνο ο Εμπαπέ, όλοι τους. Μπορεί να τσακίσουν. Είτε Εμπαπέ λέγεται, είτε Ντεμπελέ λέγεται, είτε δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να το κάνει. Η αλήθεια ότι μπορούν να το κάνουν όλοι. Άρα λοιπόν, το ερωτηματικό είναι πόσο ψηλά θα πιέσει η Ισπανία. Είναι ερώτημα αυτό. Κατά πόσο θα αφήσει χώρο στον Εμπαπέ και στον Ντεμπελέ. Αν πιέσει ψηλά, κινδυνεύει την ώρα που θα χάσει μπάλα να βρουν τους χώρους όπως βολεύει, δηλαδή τους Γάλλους. Αν μείνουν χαμηλά, κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά της. Δηλαδή είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή την Ισπανία. Να κρατάει την μπάλα, να είναι ψηλά, να εκμεταλλευτεί είτε κούραση, είτε λάθος, είτε μια τρύπα να βρεθεί για να μπορέσει να σκοράρει. Άρα δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί η ισπανική ομάδα. Αν θα πάει ψηλά, αισθανόμενη ότι okay, παίρνω το ρίσκο, το ελέγχω το μάτς. Ή φοβούμαι λίγο, δεν θα πάρω το ρίσκο, μένω λίγο πιο χαμηλά, μπας και χαθεί, ή αν χαθεί η μπάλα, να μην τρέχουμε πίσω από τον Εμπαπέ και τον κάθε Εμπαπέ.

Και έτσι όπως είναι το παιχνίδι, είναι, μοιάζει να είναι η αναμέτρηση της καλύτερης επίθεσης απέναντι στην πιο ελεγχόμενη κατοχή του τουρνουά. Το κατακτάει αυτό η Ισπανία. Έχει γίνει δηλαδή σήμα κατά τεθέν. Και εδώ θα δούμε τι θα μετρήσει περισσότερο. Αν η Ισπανία χάσει την μπάλα σε λάθος σημείο, ο Εμπαπέ θέλει λίγα δευτερόλεπτα, πραγματικά λίγα δευτερόλεπτα, για να το κάνει γκολ. Και όταν λέω λίγα, υπολογίστε ότι περίπου το 10 μέτρα ένα δευτερόλεπτο ή ένα δευτερόλεπτο 10 μέτρα, άρα θα τρέχει, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά από το κέντρο του γηπέδου. Δεν χρειάζεται. 4-5 δευτερόλεπτα είναι έξω από την περιοχή, μπορεί και λίγο μέσα και να σου κάνει τη ζημιά. Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να αντιδράσεις.

Και έχουμε και τον άλλο ημιτελικό. Εντάξει, θα πούμε και αύριο δηλαδή για τον αυριανό, αλλά θα πούμε και για το απόψινό παιχνίδι. Αύριο θα έχουμε και ένα αποτέλεσμα μπροστά μας και ένα δεύτερο ημιτελικό να συζητάμε, που εγώ το περιμένω έτσι, είναι περισσότερο εντρικαδόρικος ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Και όλο αυτό είναι... Ξεκινάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλη αυτή η ίντρικα, από την ίδρυση του Αργεντίνικου Έθνους. Δηλαδή, Αργεντινή και Αγγλία και ποδοσφαιρικά, πρώτα απ' όλα είναι οι Άγγλοι που πήραν το ποδόσφαιρο εκεί, έτσι. Και είχαν και την επιρροή σε κάποια στιγμή... Ρε φίλε, ο Εμπαπέ, αφού κάνει παπάδες, τι να κάνουμε. Δεν τον έκανα θεό. Θεωρώ ότι είναι ένα σούπερ παίκτη σε αυτή την διοργάνωση. Δεν είναι. Αν δεν είναι ο Εμπαπέ, τότε ποιος είναι. Έλεγα λοιπόν ότι τα θέματα των Αργεντινών και των Άγγλων ξεκινάνε από τον καιρό δημιουργίας του Αργεντίνικου Έθνους. Αυτοί τους πήραν το ποδόσφαιρο, οι πρώτες ομάδες είναι αγγλικές, υπάρχει και η αποικιοκρατία εκεί, αλλά το αισθάνονταν δηλαδή οι Αργεντινοί από τότε, και τα θέματα τους μπορεί να ξεκινάνε, ενώ η άγρια η κόντρα να ξεκινάνε από το 1966, και την αποβολή του Ράτιν στο 33ο λεπτό για φάουλ, και μετά από 3 λεπτά διαμαρτυρήθηκε στον προημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία και έκανε τις δηλώσεις, όσοι έχουν διαβάσει την ιστορία, ο προπονητής της Αγγλίας περί ζώων, και αυτή την δήλωση την πλήρωσαν οι Άγγλοι στο Μουντιάλ του 70, θεωρήθηκε δηλαδή προσβολή για όλους τους Λατινοαμερικάνους, αλλά η κόντρα πάντα υπήρχε. Οι Άγγλοι πήραν το παιχνίδι στην Αργεντινή και η πρώτη σπουδαία ομάδα στην Αργεντινή ήταν η Αλούμνη. Η Αλούμνη ήταν μια ομάδα Άγγλων αποφύτων, και οι Αργεντινοί θεωρούν ότι το ποδόσφαιρό τους ξεκίνησε όταν άρχισαν οι Κρεολοί, οι Αργεντινοί δηλαδή, να μπαίνουν στις ομάδες και να παίρνουν τις θέσεις των Άγγλων, διότι αρχικά έπαιζαν οι Άγγλοι και έβλεπαν οι Αργεντινοί. Εκεί στο δεκαετία του 20 του 30. Το 64 πάντα υπήρχε η σύγκριση. Πήγαιναν οι αγγλικές ομάδες, έπαιζαν φιλικά με τις ομάδες της Αργεντινής και μετρούσαν οι Αργεντινοί την πρόοδό τους. Συνήθως έχαναν. Αλλά αναλόγως του πόσο καλά έπαιζαν, αν έπαιρναν καμιά νίκη, εκεί μετρούσαν την πρόοδό τους. Το 1964, σε ένα διεθνές τουρνουά για τα 50 χρόνια της Εθνικής Βραζιλίας, με τη συμμετοχή και της Αγγλίας τότε, η Αργεντινή ήθελε μία ισοπαλία να πάρει το τρόπαιο και κάτσαν όλοι πίσω. Έπαιζα με τους Άγγλους, τελευταίο παιχνίδι, ήθελαν μία ισοπαλία, έμειναν όλοι πίσω, προσπαθούσαν, χρονοτριβούσαν να περάσει ο χρόνος, δεν ήθελαν να παίξουν μπάλα, απλώς να περάσει ο χρόνος. Εκνεύρισε όλο αυτό τους Αγγλέζους που ήθελαν να παίξουν, να βγουν λίγο από το καβούκι τους οι Αργεντινοί, αλλά ούτε και εκείνοι έπαιρναν ρίσκο να βγουν μπροστά να κερδίσουν, γιατί φοβόντουσαν τις αντεπιθέσεις, και έτσι τα κατάφεραν οι Αργεντινοί. Αλλά αυτό εκνεύρισε πάρα πολύ τους Άγγλους. Το 64, το 66, οι Αργεντινοί, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι το Μουντιάλ του 66 ήταν στημένο για να το πάρει η Αγγλία. Έτσι λένε, ότι ήταν στημένο. Και μάλιστα η FIFA είχε ορίσει στα παιχνίδια της Αγγλίας με την Αργεντινή δυτικογερμανό διαιτητή και στο Δυτική Γερμανία Ουρουγουάη Άγγλο. Οπότε θεωρήθηκε ο δυτικογερμανός θα ευνοούσε την Αγγλία και ο Άγγλος θα ευνοούσε τη Δυτική Γερμανία. Και μάλιστα στην αποβολή του Ράτιν το 66, σε εκείνο των προημιτελικών, αρκετοί υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε αποβολή και ότι αδικήθηκαν
η Αργεντινή σε εκείνο το παιχνίδι. Η αλήθεια, έχει κάνει ένα φάουλ και στη συνέχεια υπήρξε μια διαμαρτυρία. Ο ίδιος ισχυρίζει ότι ήθελε διερμηνία, δεν μπορούσε, ψάχνει διερμηνία για να μιλήσει με τον διαιτητή. Ο διαιτητής δεν κατάλαβε καλά, τον απέβαλε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφευγε από το γήπεδο, γίνε κακός χαμός. Και εκείνη την περίοδο, μετά το 66, συνεχίστηκε όλη η κόντρα. 64 είπαμε το παιχνίδι, 66 το Μουντιάλ. Υπήρξαν και οι διασυλλογικές διοργανώσεις, διότι μενοπές τις μνήμες από το Μουντιάλ του 66 ήρθε το 67 ο τελικός του διηπειρωτικού ανάμεσα στη Ρασίν και τη Σέλτικ. Βέβαια οι Αργεντινοί τότε δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις διαφορές των Σκοτσέζων με τον Εγγλέζο. Για τους Αργεντινούς ήταν όλοι Εγγλέζοι. 1-0 κέρδισαν οι Σκοτσέζοι. 2-1 η Racing στο σπίτι της, οπότε χρειάστηκε τρίτο παιχνίδι που έγινε στην Ουρουγουάη. Δεν ήθελαν οι Σκοτσέζοι να πάνε, θεωρώντας ότι ήταν, το κλίμα θα ήταν εχθρικό. Η αλήθεια, εχθρικό το κλίμα ήταν για τους Αργεντινούς, διότι οι Ουρουγουανοί με τους Αργεντινούς ποτέ δεν τα πήγαιναν καλά. Και ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο σχεδόν όλο το κοινό, υπήρχαν περίπου 15.000 Αργεντινή στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, αλλά το υπόλοιπο κοινό, οι Ουρουγουανοί, ήταν με τους Σκοτσέζους. Ένα παιχνίδι που έπεσε πολύ ξύλο, 5 αποβολές. Και την επόμενη σεζόν οι Εστουτιάντες, που ήταν μία από τις πιο σκληροτράχυλες ομάδες που εμφανίστηκαν ποτέ, είχε παίξει με την United, την κέρδισε στην Αργεντινή 1-1 στο Μάντσεστερ. Πάρα πολύ ξύλο την επόμενη σεζόν, έτσι, το 68. Και βέβαια όλη αυτή η κόντρα, πέραν από την παρουσία των Άγγλων από την αρχή ανοικοδόμησης του έθνους της Αργεντινής, μπαίνουν στην εξίσωση και τα νησιά Φόκλαντς. Και ας μην ξεχνάμε ότι εκείνες τις δεκαετίες του 60, του 70 η Αργεντινή είχε ταλαιπωρηθεί και από δικτατορίες που χρησιμοποιούσαν το ποδόσφαιρο για να εξοραίσουν την εικόνα τους. Ήρθε τον γκολ του Μαραντόνα το 86 με τον τρόπο που ήρθε, τον γκολ του αιώνα, ήρθε η αποβολή του Μπέκαμ το 98, άρα όλη αυτή η κόντρα δεν είναι αφορμή μόνο του παιχνιδιού το 1986. Είναι εδώ και δεκαετίες που υπάρχει ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, και γι' αυτό το λόγο φοβούνται και για επεισόδια, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει όλη αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών. Πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλα Φίτος, ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, όσο και στη διασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη λύση θα είναι πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας. Οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης αποταλήματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
4: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
5: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέχναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
13: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές

0: κλασικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
1: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Ένας διαφιλονικούμενος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στο Ελ Σαλβαδόρ και την Οντούρα προκαλεί τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών με 3.000 νεκρούς και τραυματίες. Διήρκησε 100 ώρες από τις 14 έως τις 18 Ιουλίου 1969. Αφορμή στάθηκαν οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις μεταξύ των εθνικών ομάδων των δύο γειτονικών χωρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1970. Τα αίτια ανάγονται στις τεταμένες σχέσεις τους εξαιτίας του αναδασμού της γης στην Οντούρα και του μεταναστευτικού ρεύματος από το Σαλβαδόρ προς την Οντούρα.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Παντελής Παντελή, γεια σου Παντελή, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα. Πέρασα, είδα.
0: Είδες φως και πήγες. Και ο Κωνσταντίνος Τσάκας στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου στο 2950 τα μηνύματά σας. Ήθελα τώρα που το καλοσκέφτομαι για τον φίλο που έστειλε μήνυμα για τον Εμπαπέ ότι τον έκανα Θεό. Έχει περάσει από το μυαλό σας πόσο, πώς θα συζητάμε για τον Εμπαπέ αν βάλει και ένα γκολ ας πούμε στον τελικό, διότι έκανε hat-trick στο προηγούμενο και ήταν μέλος της Εθνικής που πήρε το Μουντιάλ του 18. Άρα έχουμε ένα Εμπαπέ ο οποίος μπορεί σε 3 διαδοχικά Μουντιάλ να είναι 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν ξέρω τι μπορεί να γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό το έχει κάνει ο Πελέ σε 3 Μουντιάλ. Παρότι στο δεύτερο δεν είχε αγωνιστεί, είχε τραυματιστεί στο Μουντιάλ του 62. Έτσι, στο πρώτο ήταν μικρός, έβαλε γκολ. Στο τελευταίο επίσης έκανε, ήταν η Σούπερ Βραζιλία του 70. Αλλά μνημονεύουμε τον Πελέ. Φανταστήκατε δηλαδή να το πάρει η Γαλλία και με γκολ του Εμπαπέ. Άρα λοιπόν, δεν έχει να κάνει με Θεό ή ξέρω εγώ αν είναι θνητός. Έχει να κάνει με ένα επίτευγμα το οποίο θα είναι τεράστιο, που δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Κάνει όμως ένα καλό τουρνουά.
1: Μα ήδη όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω είναι σε ηλικία 27 ετών και θα το συμπεριλαμβάνουμε στους θρύλους του παγκόσμιου κυπέλλου, γιατί δεν νομίζω θα φτάσει ένα νούμερο. Θα παίξει και σε άλλο μουντιάλ, θα φτάσει ένα νούμερο που θα είναι σχεδόν απιάστο.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί μπορεί να κάνει χίλια στις ομάδες ο Ιφαντίνο, αλλά οκ. Okay.
1: Αν πάει και στον τελικό η Γαλλία να πάει σε 3 τελικούς, ακόμη και να μην το κερδίσει, θα έχει ξανά ευκαιρία. Αλλά πήρε ένα να πάει και σε 3 τελικούς. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, μην υποτιμούμε τα επιτεύγματα κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί αυτό, όσο καλή εθνική και να έχει. Διότι είναι και ένα σούπερ επίτευγμα για την Γαλλία. Έτσι, 18, ναι. 22, 26 να είναι παρούσα. Είναι εντυπωσιακό. Δεν το βλέπει συχνά στο. Όπως αν μπορέσει να το πάρει η Αργεντινή, θα είναι εξίσου εντυπωσιακό, διότι μετά από τόσα χρόνια, από το 62 που δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι σήμερα, να βρεθεί η ομάδα να πάρει 2 φορές παγκόσμιο κύπελο. Άρα είναι κάποια ερωτηματικά τα οποία θα απαντηθούν τέλος πάντων την ερχόμενη Κυριακή.

0: θέλω να πω, θα θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, Παντελή, για, το, για αυτά που έχει πει ο πρόεδρος της ΚΟΠ στο σημερινό απολογισμό του μετά από ένα χρόνο θητείας του στην Προεδρία της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι τα γήπεδα. Αυτό είπε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης. Είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όμως, είναι το μεγαλύτερο? Για μένα όχι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι το οικονομικό. Είναι τα εκατομμύρια που χρωστούν μικρά και μεγάλα σωματεία. Είναι οι οφειλές προς το κράτος, οι υποχρεώσεις προς τρίτους και ένα μοντέλο που εδώ και χρόνια επιτρέπει στις ομάδες να ξοδεύουν περισσότερα από όσο αντέχουν. Για τα γήπεδα υπάρχουν λύσεις. Μπορεί να υπάρξει αθλητόσημο. Μπορεί μέρος του φόρου του στοιχήματος να επιστρέψει στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Αλλά για τα οικονομικά, η ευθύνη της ΚΟΠ είναι πολύ μεγαλύτερη. Για χρόνια επικράτησε η λογική «ας βοηθήσουμε τα σωματεία», σε εισαγωγικά. Στην πράξη όμως, πολλές φορές αυτό σήμαινε ότι έκλειναν τα μάτια σε υπερβολικά έξοδα και κακό οικονομικό προγραμματισμό. Και το αποτέλεσμα? Σωματεία με τεράστια χρέη, χωρίς τη δυνατότητα να επενδύσουν στις εγκαταστάσεις τους, στις ακαδημίες τους και στους ανθρώπους τους. Η ΚΟΠ δεν πρέπει μόνο να βελτιώσει την αξιοπιστία των θεσμών της. Πρέπει να δημιουργήσει ένα πραγματικό δίκτυο ασφαλείας που να αποτρέπει τις ομάδες από το να αυτοκαταστρέφονται οικονομικά. Γιατί ο ρόλος μιας ομοσπονδίας δεν είναι να κάνει όλα τα χατήρια των σωματείων. Είναι να τα προστατεύει. Ακόμη και όταν χρειάζεται να τους πει όχι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αρκετές φορές το έχουμε πει αυτό με την αυτοκαταστροφή. Νομίζω που κάνουν τα σωματεία.
0: Αλλά δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι.
0: Να πω και στον φίλο 404 πριν συνεχίσουμε για αυτό που έχει πει ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38. Κρατάμε το τελευταίο, ότι έχει να γίνει το back to back από το 62. Ναι. Δεν είναι ότι μόνο η Βραζιλία το πέτυχε. Το έκανε και η Ιταλία το 34 και το 38. Okay, συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό που ήθελα να μεταφέρω, ότι από το 62, και δείχνει και την δυσκολία, το βαθμό δυσκολίας. Έτσι, και εκείνα τα χρόνια ήταν πιο εύκολα να γίνει, γιατί δεν υπήρχαν τόσες πολλές συμμετοχές. Ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει. Δεν συμμετείχαν τόσες πολλές χώρες. Οι Λατινοαμερικάνικες ήταν η κούραση του ταξιδιού. Δεν ήταν επαγγελματίες οι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούσαν να αφήσουν εύκολα τις δουλειές τους. Και υπήρχαν πολλά προβλήματα. Στα σύγχρονα τα χρόνια όμως, που πάνε επαγγελματίες κλπ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Και το, αν μπορέσει να το κάνει η Γαλλία, θα είναι σούπερ. Αν μπορέσει να το κάνει η Αργεντινή, θα είναι σούπερ. Δεν θα το κάνει η Γαλλία back to back. Απλώς λέω, θα είναι τρεις συνεχόμενους τελικούς. Η Αργεντινή θα κάνει το back to back, αν μπορέσει. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, ειδικά για αυτές τις δύο χώρες, θα έχουμε κάτι να λέμε. Και από την άλλη, έχουμε μια Αγγλία. Θα λέμε πάλι ότι μετά το 66 επιστρέφει. Έχουμε μια Ισπανία που θα μας δώσει μια νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών. Okay, περιμένουμε το Γιαμάλ. Περιμένεις το Γιαμάλ?
1: Περιμένω ότι τώρα πρέπει να πάρει πρώτη τα καλά, γιατί την αλήθεια δεν έκανε και πολύ καλό τουρνουά. Ναι, συμμετείχε, έδωσε κάτι, αλλά όχι εκείνο που περιμένεις από το Γιαμάλ. Βέβαια είναι μικρός, δεν μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω του.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει πάρει, έχει φορτωθεί πολύ περισσότερο άγχος. Νιώθω ότι δεν του αναλογεί. Τώρα είναι και θέμα χαρακτήρα, αλλά αισθάνομαι ότι κουβαλάει πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει. Διότι είναι καλή η Ισπανία. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτό.
1: Ναι, και ίσως, πολύ καλό.
0: Ναι. Και το σύνολό της, και είναι και συμπαγής ομάδα. Και δεν εξαρτάται τόσο πολύ από αυτόν, έτσι ώστε να φορτωθεί ο ίδιος τόσο μεγάλο βάρος.
1: Όχι, και από πλευράς extreme υπάρχουν κι άλλοι. Δηλαδή βλέπουμε τον Νίκο Γουίλιαμς που δεν παίρνει χρόνο. Υπάρχουν κι άλλες βοήθειες. Δεν έπρεπε να... ίσως και ο ίδιος να το έχει έτσι στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι κάνει ο προπονητής του για τον.
0: Προπονητής τον εκμεταλλεύεται όσο μπορεί. Δηλαδή, το έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι και χωρίς την μπάλα, μόνο που κλείνει προς τα μέσα, τραβάει τον ακραίο αμυντικό, τραβάει ένα στόπερ, ελευθερώνει χώρους, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν είσαι ένα αστέρι, που δεν έχει να κάνει τόσο με το, με την ηλικία έχει να κάνει με το ταλέντο. Περιμένεις ότι θα σου δώσει πέντε πράγματα. Στο κάτω-κάτω και ο Μπέλιχαμ δεν είναι μεγάλο σε ηλικία.
1: Όχι.
0: Πόσο είναι, 21?
1: Πρέπει να είναι 23 ο Μπέλιχαμ.
0: 23? Okay, εντάξει, δεν το λες μεγάλο. Δεν είναι μικρός, δεν είναι αυγαλτός, αλλά 23 χρονών να κουβαλήσεις μια Αγγλία με όλη αυτή την εσωστρέφεια, με όλα αυτά τα ψυχολογικά που κουβαλάει, δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάρος που είπες με τα... Γιατί σου έρχονται μνήμες και από άλλα τουρνουά, ό,τι και να γίνει, ότι πάλι εμείς θα το πάθουμε πάλι, το ότι βγαίνει μπροστά, δηλαδή έμεινε πίσω απέναντι στην Νορβηγία, βγήκε μπροστά, έβαλε εκείνο τον γκολ, που ουσιαστικά κουβάλισε μόνος του, πήρε την πάσα, πέρασε από 2-3 αμυντικούς εκεί με την οξυδέρκεια που είχε να δικαιώσει και τη φάση σε τόσο νεαρή ηλικία, και εκείνος πιστεύω θα μείνει έτσι στα χρονικά ως δώρα. Βέβαια είναι πολύ μικρή ακόμη, αλλά με τα στοιχεία που δείχνει τα έχει κερδίσει όλα σχεδόν, αν καταφέρει να πάρει και Μουντιάλ με την Αγγλία.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι εδώ που έχουμε φτάσει, όποια ομάδα το κατακτήσει θα έχουμε ιστορία, ενώ θα έχουμε μια ιστορία να γράψουμε, ναι. Θα έχουμε κάτι να λέμε, απλώς δεν ξέρουμε ακόμη το σενάριο, είναι ανοιχτό το σενάριο, το ποδοσφαιρικό σενάριο είναι εκεί και δεν ξέρεις την κατάληξή του, το τέλος του, όπως και να έχουν τα πράγματα. Ένας φίλος ρωτάει τώρα για τις μεταγραφές της ΑΕΛ, ο Ταβάρες, ο Καπίνο.
1: Δύο Ταβάρες.
0: Ναι, είναι ο Ζωάο Ταβάρες, είναι του Ολυμπιακού. Αυτός είναι του Ολυμπιακού και ο Ζαΐρ.
1: Είναι από έξω, από τη Βουλγαρία. Από που...
0: Άρα έχουμε δύο Ταβάρες, τον Καπίνο 3, τον Τσατάκοβιτς 4. Γκομής ανακοίνωσε, έτσι.
1: Ναι, ανακοίνωσε.
0: Γκομής 5. Και Αλώνας Γκομής. Γκόμες.
1: Ναι, ένας Γκομής και ο Γκόμες ο στόπερ.
0: 6. Δεν πήρε Κύπριο η ΑΕΛ.
1: Να το ψάξω τώρα γιατί δεν τα
0: πήρε τον Παπαγεωργίου.
1: Ναι, ο Παπαγεωργίου που είναι και πολύ καλή μεταγραφή, θεωρώ.
0: Αυτή. 7 ναι. Δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.
1: Ναι.
0: Αναφερέσουμε τον Παπαγεωργίου επειδή με ρωτάς για ξένους. Είναι 6. Και πόσους θέλει η ΑΕΛ. Τι έχει, έχει φύγει. Ο Τσόα 1. Στεφάνοβις 2. Μποκτάν 3. Η Μανισίμου έφυγε, έτσι. 4. Νομίζω έχει φύγει. Και ο Γκλάσβις έχει φύγει. 5. Ο Σδράντι έχει φύγει. 6. Ο Φοριστέρη πότε έχει φύγει.
1: Έχει φύγει και αυτό.
0: Ναι, αλλά είναι το καλοκαίρι. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι το καλοκαίρι. Από τον Ιανουάριο έχει φύγει.
1: Νομίζω τώρα έχει φύγει.
0: Αν είναι τώρα είναι 7. Ο Σαββό και ο Μασέκο 9. Έχουν φύγει 9. Και 6, ναι. Άρα δικαιούται ακόμη 3.
1: Δικαιούται, ναι.
0: Ναι.
1: Αφού οι υπόλοιποι, εδώ βλέπω και τον Κέλλερ, αλλά έχει φύγει από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο βασικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν τον βάζει.
1: Κωνσταντίνη που ήταν δανεικός, επέστρεψε πάλι, δεν ήταν γραμμένος, έφυγε κι αυτός.
0: Τώρα, δεν ξέρω, ο φίλος 909 λέει σε 10, εννοεί σε 10 λεπτά, αποκαλύπτεται η νέα φανελάρα της ΑΕΛ, μείνετε συντονισμένοι. Είναι αυτή που δίνουμε δώρο εμείς στα social media,
1: νομίζω. Όχι, εκείνη είναι επαιτειακή.
0: Επαιτειακή.
1: Δεν είναι για την νέα σεζόν.
0: Α, δεν είναι φανελά της. Είναι πολύ ωραία. Ενώ μπορείτε να μπείτε στα social media του σταθμού στο Instagram και να δείτε την δίνει η Στέλλα Ισοκράτου στην εκπομπή της. Πάρα πολύ ωραία φανέλα, αλλά πρέπει να μπείτε στο Instagram του σταθμού.
1: Είχε βγει από πέρσι, πάρα πολύ ωραία όμως όντως. Λογικά μιλάει για τις φανέλες της νέας σεζόν.
0: Ναι, ναι, φανέλες της νέας σεζόν. Απλώς δεν ήξερα αν αυτό, διότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Λέω αν είναι κάποια από τις εμφανίσεις της νέας σεζόν. Άρα δεν είναι από τις εμφανίσεις της νέας σεζόν. Τι άλλο έχουμε. Απόλλωνας, η Ομόνια, ο Αποέλ. Αποέλ κάνει κάτι. Πήρε
1: το
0: κάτι.
1: Αποέλ ακούστηκε για τον
0: για το Σάστρε. Ναι, για τον Σάστρε. Και... Άρα Άρχεν Γκαρθία.
1: Είναι γεμάτα τα άκρα της αμυνάς η αλήθεια τώρα. Έχει γεμίσει, έχει Σταφυλίδη, τον Σάστρε, τον Γκαρσία, τον Μπουρσαϊτίδη. Και είναι ακόμη και ο Λιμιός μπορεί να παίξει εκεί.
0: Ο Νανού έφυγε.
1: Μα συνθέθηκε με την ΑΕΛ, αλλά δεν ξέρω αν έχει φύγει και επίσημα. Είχε ακουστεί το όνομά του η αλήθεια η άλλη ομάδα.
0: Δεν θυμάμαι να έχει
1: είναι αποχωρήσει. Είναι ακόμη στο Απουέλ, όχι, είναι χωρίς ομάδα.
0: Έχει λυθεί
1: συνεργασία του. Δεν θυμάμαι ανακοίνωση όμως, ίσως να τη, μου είχε διαφύγει εμένα. Δεν θυμάμαι ανακοίνωση ότι έφυγε. Άρα το συμβόλαιο ότι ήταν για ένα χρόνο όταν ήρθε.
0: Δεν το θυμάμαι. Και ο Μάγερ έφυγε, έτσι.
1: Ναι, και ο Μάγερ δεν βρέθηκε.
0: Και ο Μάγερ και ο Τομάς, εκεί είναι που θα ψάξει ο Απουέλ, μπροστά, μέσω.
1: Ναι, εκεί είναι. Υπολείπεται ένα δεκάρι, όπως είπαν και στη διάσκεψη, που εκεί,
0: ναι,
1: εκεί είναι που θέλει ενίσχυση, γιατί έχουν φύγει και ο Μάγερ και ο Τομάς που μπορούσε να βοηθήσει εκεί.
0: Και ο 126 λέει: παιδιά, ο Απόλλωνας δεν έχει ανάγκη να βιαστεί για μεταγραφές. Μπορεί να περιμένει μέχρι και τον Αύγουστο για κάτι πολύ καλό. Το ρόστερ του είναι στημένο. Από πέρσι μπορεί να παίξει μέχρι και ο Μίλος. Να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτό που λέμε πολλές φορές ότι οι ομάδες περιμένουν. Δεν είναι ότι περιμένουν τον Αύγουστο. Δεν είναι ότι έχουν σταματήσει να ψάχνουν και επειδή ξέρω εγώ τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα έρθουν καλές περιπτώσεις. Κινούνται παράλληλα. Δηλαδή, μην θεωρήσουμε, επειδή αυτό έχει λεχθεί αρκετές φορές στην περίπτωση της Ομόνιας, ναι, επικαλούμενη το παράδειγμα του ΜΑΕ και του Τάνκοβιτς. Δεν είναι ότι δεν σκέφτονται, δεν ψάχνουν, δεν εξετάζουν. Προφανώς και εξετάζουν. Και μπορεί να βρεθεί ένα σέντερφορ καλό σε αυτή την περίοδο. Αλλά λέμε ότι όσο προχωράει ο καιρός, μπορεί να έρθουν και καλύτερες λύσεις. Δεν είναι όμως απίθανο ή σημαίνει αυτός που θα έρθει 29 Αυγούστου είναι καλός και αυτός που θα έρθει στις 15 του Ιούλη δεν είναι καλός. Δεν υπάρχει λογική, είναι παραμύθι αυτό. Πολύ καλούς ποδοσφαιριστές μπορείς να βρεις και τον Ιούλιο. Άρα οι ομάδες ψάχνουν. Ναι. Μέχρι να γίνουν οι μεταγραφές. Όταν θέλεις, ξέρω εγώ, 5, 6, 7, 8, δεν μπορείς να κάνεις 8 μεταγραφές μέσα σε μια εβδομάδα. Πας σειρά-σειρά. Άρα αφήνεις εκεί που δεν έχεις ίσως τόση πολύ μεγάλη ανάγκη, εκεί που νιώθεις ότι θα διαθέσει τα περισσότερα σου χρήματα, μπορεί να την αφήσεις τελευταία. Βάζεις μια προτεραιότητα. Θέλω τερματοφύλακα. Οκ, πάμε για τερματοφύλακα. Τελειώσουμε αυτό το θέμα. Πάμε για δεξί μπακ. Να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Και πάει λέγοντας. Προχωράει ο καιρός. Δεν είναι ότι δεν θέλουν ή ότι είναι σκάρτια οι παίκτες που έρχονται τον Ιούλιο. Για να το ξεκαθαρίσουμε όλο αυτό.
1: Όχι, απλά εξαρτάται, ένας παίχτης μπορεί να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να βρει κάτι καλύτερο.
0: Μπορεί,
1: και οι ομάδες μας να περιμένουν, να δουν. Δεν λέω ότι και από τώρα ψάχνουν, αλλά ίσως να πούν, αν περάσουμε από αυτό το γύρο, λες να ψάξουμε για κάτι καλύτερο. Ενώ οι Ευρωπαίοι.
0: Έχεις ρε παιδί μου σημαδέψει κάποιους. Εγώ θέλω τον Παντελή. Ο Παντελής έχει, ξέρω εγώ, συμβόλαιο. Δεν ξέρουμε αν θα φύγει από την ομάδα του. Μπορεί η ομάδα του να μην σε χρειάζεται. Πας προετοιμασία, συζητάς μαζί της και σου λέει, ξέρω εγώ, περίμενε, προσπαθώ να λύσω την συνεργασία μου. Εκεί, άμα με παίρνει ο χρόνος, το κρατάω. Εξετάζω κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αλλά έχω μια.

0: με το ζευγάρι Dylan Corey Virtus.
1: Πόσο το πρώτο μάτς?
0: Νομίζω έχει κερδίσει η Dylan Corey.
1: Ίσως γι' αυτό, αν παίξουμε τη γιο... Κάπου ρεπορτάζ είδα, δεν θυμάμαι τώρα, ότι ο Απόλλωνας με την Dylan Corey θα παίξει ώρα 4 το παιχνίδι του.
0: Πολύ πιθανότατα να βγήκε αυτή η ώρα ως πιθανή, γιατί και στην Ομόνια...
1: Εντάξει, η Dylan Corey ξέρει... Α, όχι, δεν ξέρει, μπορεί να αποκλειστεί.
0: Και στην Ομόνια, όπως είπα, είναι πιθανό το μάτς με την Καϊρά, αν πέρασε από τη Σουτιέσκα, να είναι νωρίς και αυτό το...
1: Πόσο νωρίς, την εκπομπή μου δηλαδή?
0: Μπορεί και πριν την εκπομπή σου. Μπορεί να ξεκινήσει και πέντε.
1: Πάνω στο Ζαβόν για τον Εφραίμ.
0: Μπορεί να ξεκινήσει και πέντε, ναι. Να δω την Dylan Corey τώρα. Περιμένω πόσο ήρθε. Κέρδισε 3-1 την Virtus εντός έδρας. Και ήταν το φαβορί.
1: Είναι καλό το προβάδισμά της. Ναι. Είναι καλό το προβάδισμά της. Τέλος πάντων. Οκ. Ωραία. Έχουμε περίπου ένα λεπτό μέχρι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να σου δώσω έτσι ένα λεπτό να πάρεις ανάσα, να το φτιάξεις το δελτίο. Ο Παντελής θα μας το εκφωνήσει. Και αμέσως μετά το δελτίο θα επιστρέψουμε για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να σας ακούσουμε και εσάς τι έχετε να πείτε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Χάρης Λοϊτζίδης κάνοντας τον απολογισμό για τον πρώτο χρόνο θητείας του στην Προεδρία της ΚΟΠ. Ξεκαθάρισε ότι ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα επαναδιεκδικήσει τη θέση του Προέδρου. Θα ανακοινώσουμε και άλλες αναβαθμίσεις το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να γίνεται καλύτερη η κυπριακή διαιτησία. Θα πορευτούμε με Κύπριους. Θα γίνουν συμφωνίες με 6-7 ομοσπονδίες και μόνο από αυτές θα έρχονται ξένοι διαιτητές, πρόσθεσε. Για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το ΑΠΟΕΛ ανέφερε πως έχουν ενημερώσει το σωματείο για τους όρους και τους κανόνες που ισχύουν για να μπορούν να πάρουν άδεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα. Για το Τσίριο, τόνισε πως υπάρχει τρόπος να πάρει άδεια και θα περιμένουν μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για να ξεκαθαρίσει οριστικά αυτό το θέμα. Στην Πάφο έχει δυσκολέψει η περίπτωση του Λουκάσεν, αφού με τη μεταγραφή του έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις στον κατάλογο Α. Ίσως γίνει κίνηση για παίχτη καταλόγου Β. Η απόκτηση ξένου τερματοφύλακα θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του Κόρτερ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις, ενώ τραυματίας είναι και ο Κυριακίδης. Ανεβάζει ρυθμό ο Άντερσον με στόχο να προλάβει τα πρώτα ευρωπαϊκά. Σέμα και Σούνιτς θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν επιστρέψει η αποστολή στην Κύπρο. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ ο Άγχελ Γκαρσία, πολύ κοντά στην αποκτήση του Ισπανού δεξιού μπακ Ζωάν Σάστρε, στο ψάξιμο επίσης για επιτελικό μέσο και center for. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Ομόνοιας συμμετέχει ο Τάνκοβιτς, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Πανετολικό. Ανεβάζει ρυθμό ο Νενκό, εντατικοποιείται η προσπάθεια για μεταγραφική ενίσχυση. Σε ρυθμούς Μπεϊτάρ κινούνται στην ΑΕΚ. Μπάγιτς και Εκπολό επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα και αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο πρώτο ευρωπαϊκό. Αντίθετα, ατομικό κάνει ο Αντερέγγεν. Στο προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι θα συνεχίσει την προετοιμασία του Απόλλωνα. Αναμονή για την κατάσταση του Όσμπολτ, συνεχίζονται οι διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πολύ κοντά σε συνεργασία με τον Βιλανουέβα είναι η ΑΕΛ. Αναμονή και για τον Καρό που, εφόσον εξασφαλίσει την ελευθέρα του, θα ενταχθεί στην ομάδα. Ανακοινώσεις που θα αφορούν στην ομάδα σε διοικητικό επίπεδο και σε χορηγικές συμφωνίες θα περιλαμβάνει η εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Αυγούστου για την επίσημη παρουσίαση της ανόρθωσης. Άρχισε η προετοιμασία εκτός κανονικού προγράμματος η Αρτήματα Σκεντζουλίου. Στην Πολωνία έχει μεταμφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη, εκεί όπου αρχίζουν από αύριο οι προπονήσεις. Παραμένει εκτός με άδεια ο Φοδερίχαμ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Διεξάγεται στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Ατλάντα εν ώψη του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή υπό το φόβο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Η Μπαρσελόνα

0: μάτς, η νέα κίνηση για τον Χουλιάν Άλβαρες μετά το Μουντιάλ μεταβάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και πιθανή ανταλλαγή παίχτη. Η Manchester City κινείται για την απόκτηση του Αγίου Μπουαντί. Ζητά 100 εκατομμύρια ευρώ η Λίλ. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Λεάντρο Τροσάρτ στην Μπεσίχτας από την Αρσενάλ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
5: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Ω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε barbecue.
10: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για μετακόμιση?
9: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό barbecue.
10: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
9: Και πού τη βρήκες?
10: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον ύπο συμμετοχής.
9: Δηλαδή τόσο εύκολα?
10: Τόσο εύκολα.
9: Τότε να αφήσω τη φουγκού σπίτι.
11: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
15: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
16: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
17: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
18: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
19: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
18: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
19: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
20: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
21: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
20: Κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
21: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
20: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
21: Είσαι ξύπνιος.
20: Είσαι ξύπνιος.
21: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
23: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
24: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
25: 15. Από πού θα πάμε?
24: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
25: Τι?
24: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
23: Τώρα μιλάς σωστά.
26: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
28: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
29: Πρώτος ημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελο στις 10 από την τηλεόραση Σίγμα Γαλλία-Ισπανία.
28: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
30: Λοιπόν, ξεκινώντας από τη Λευκωσία, λεωφόρος Αθαλάσσας, λεωφόρος Στροβόλου, κέντρο Λευκωσίας προς Παλουριώτισσα είναι τα θέματα και η λεωφόρος Λεμεσού. Αυτά είναι τα θέματα στην Λευκωσία όσο αφορά την κυκλοφοριακή, το κυκλοφοριακό. Στην Λάρνακα, εκεί όπου ενώνεται Γιάννου Κρανιδιώτη με την λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Πατύχη, είναι το θέμα, όπως και κάθετος Γρηγόρη Αυξεντίου, μέχρι κάτω δηλαδή Γρηγόρη Αυξεντίου, είναι το πρόβλημα σε εκείνη την διασταύρωση δηλαδή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Λάρνακα. Να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Και εκεί στη Φανερωμένη φαίνεται να έχει λίγο πρόβλημα. Στη Λεμεσό είναι στον παραλιακό, στο ύψος της Νεάπολης όμως. Είναι το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Στην Λεωφόρο Μακαρίου, στη Μέσα Γειτονιά ο συνήθως και στο προς το ρόνταπαο της Αγίας Φύλας είναι... Έτσι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Και στην Πάφο, λεωφόρος Δημοκρατίας και λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου προς λεωφόρο Μεσόγειος και λίγο πρόβλημα βλέπω και στην κάτω Πάφο εκεί στο κέντρο. Αυτά όσο αφορά το θέμα μας με την κίνηση τους δρόμους. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω την Κυριακή θα είμαστε όλοι στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό μουντιάλ μέσα από γιγαντοοθόνη, θα έχουμε ωραίες κερκίδες και φαγητό και ποτό και κεράσματα και μουσική και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και live link. Οπότε θα είναι και ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός και ο Λουίς ο Πατσαλίδης και ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου. Θα περάσουμε όμορφα και ωραία και πριν από τον τελικό και ελπίζω και στην διάρκεια του τελικού. Yeah. Από τις 7.30 θα είναι ανοιχτά όλα αυτά. Στο 29.50 επίσης τα μηνύματά σας. She's got a ticket to ride. She's got a... 22 4 72 3 72 και 22 4

472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω για άλλη μια φορά τον διαγωνισμό μας. Ο Σπόρο FM 95 και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Γράφεται στο 2950 την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία και μπαίνετε στην κλήρωση.

Και Πάφος κλείνει τερματοφύλακα τον Μαγεύσκι, Ράτοσλαβ Μαγεύσκι, 26χρονο Πολωνό, ο οποίος ανήκε στην Μονακό και η οποία Μονακό είχε δαπανίσει το 2020 7 εκατομμύρια να τον αποκτήσει από την Λέγκια Βαρσοβίας. Πέρσι ήταν δανεικό στην Μπρέστ.

Τερματοφύλακα ψάχνει και η Ομόνια επίσης. Είδαμε και την ανάρτηση του Ζόχο, την λίγο ο Θεός ξέρω εγώ πάνω απ' όλα πώς το είχε γράψει, δεν θυμάμαι, μόνο ο Θεός ξέρει, κάπως έτσι το έχει γράψει. Είναι εδώ και καιρό που σας έχω πει ότι η Ομόνια ψάχνει τερματοφύλακα πέραν από το center for, πέραν από τον extreme, πέραν από το μέσο, ψάχνει και δεξί back. Κρατήστε το αυτό, ότι πολύ πιθανόν να αποκτήσει και άλλον δεξιό οπισθοφύλακα. Στον ΑΠΟΕΛ επίσης κυνηγάνε και περιπτώσεις καταλόγου Β και δεν αποκλείεται να προκύψουν και τέτοιες μεταγραφές πέραν από τους βασικούς του καταλόγου Α, να προκύψουν και τέτοιου είδους περιπτώσεις για να μπορέσει πρώτα απ' όλα αυτές οι περιπτώσεις είναι και χαμηλότερα τα συμβόλαια και υπάρχει μια προοπτική. Κάποτε σου βγαίνει, κάποτε δεν σου βγαίνει. Αν σου βγει όμως είναι πάρα πολύ ωφέλιμες.

Και μπαίνουμε σε μετράμε αντίστροφα πλέον για τις αναμετρήσεις, τις επίσημες υποχρεώσεις μάλλον των ομάδων μας. Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ, Απόλλων, έχουν δεν έχουν ένα δεκαήμερο έτσι γεμάτο μπροστά τους.

Α, και τώρα που το θυμήθηκα, επειδή χθες κάναμε, δεν θυμάμαι με ποιον, αλλά φίλο του Απόλλωνα, για το κατά πόσο θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, και επειδή δεν ήμουν βέβαιος, είχα ρωτήσει, ναι, μπορεί να είναι δύο η κεντρική αμυντική που θα αποκτήσει ο Απόλλωνας. Προς το παρόν ψάχνει τον ένα.

0: Το υπάρχον ρόστερ της ΠΑΦΟΥ κατά την άποψή σας είναι πλήρες? Νομίζω θέλει μπροστά η ΠΑΦΟΣ και θέλω να δω τους παίκτες που έχουν έρθει. Διότι αν δεν ξέρεις την ποιότητα, πώς μπαίνουν μέσα, πώς βοηθάνε την ομάδα, τι θα τις δώσουν, δεν το ξέρεις. Και μακάρι να ήμασταν σε ψηλότερο επίπεδο, δηλαδή να φέρναμε ποδοσφαιριστές που τους είχαμε έτσι καλή εικόνα, να είμαστε η Real Madrid ή η Μπαρσελόνα που θέλει τον Χούλιο Άλβαρες. Ξέρω εγώ, τον έχουμε εικόνα, αλλά τώρα για αυτούς δεν έχουμε ιδιαίτερη εικόνα. Περιμένουμε να δούμε. Καλά βιογραφικά έρχονται, αλλά οκ. Okay. Οπότε θα πρέπει να τουλάχιστον να έχουμε μια εικόνα. Ένα επίσημο παιχνίδι, δύο επίσημα παιχνίδια. Και με τον τερματοφύλακα που λένε ότι θα κλείσει, είπαμε, για τον Πολωνό, τον Μαγεύσκι, Ραφαήλ μου. Πάμε, παρακαλώ.
1: Παρικό μου.
0: Ναι.
1: Ο Απολλούνας είναι πρόεδρο που θέλει. Έτσι θέλει με δεύτερη τίποτε. Λοιπόν, πώς βλέπεις το παιχνίδι υπόψη? Πρόεδρο μου θέλω, με πανίκο μου, πρόεδρο. Εδώ και 4-5 χρόνια έχουμε πρόεδρο. Θέλω με πρόεδρο. Λοιπόν, πώς βλέπεις το παιχνίδι υπόψη?
0: Τους Γάλλους βλέπω, να πω την αλήθεια. Έντσι με Γαλλία, αλλά βλέπω τους Γάλλους.
1: Εύκολα, δύσκολα κι εγώ.
0: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά καλή ομάδα.
1: Βλέπω αύριο να χάνει η Αγγλία, ρε φίλε.
0: Δύσκολο. Πόσο να τραβάει ο Μέση? Δεν ξέρω πόσο να τραβείς. Δηλαδή αν στα 39 του καταφέρεις...
1: Δεν θέμα Μέση.
0: Μα πρέπει να τραβήξει και κάποιος άλλος.
1: Εγώ βλέπω ότι αύριο εύκολα, δύσκολα να περάσει, να χάσει η Αγγλία. Με έναν τέρμα διαφορά, εμένα φανταστείς ότι... μπορεί να πας απέναντι.
0: Να βρουν τρόπο να του... Εντάξει, άμα πάμε πέναντι είναι 50-50. Αν καταφέρει να το πάρει.
1: Απλώς βλέπω ότι έναν τέρμα διαφορά να χάσει, δύσκολα να κερδίσει, αλλά η Αγγλία να χάσει.
0: Εδώ που φτάσαμε, έσαι ενδιαφέρει. Με αν κερδίσει εύκολα, με αν κερδίσει δύσκολα.
1: Όχι, εμένα ενδιαφέρει, εμένα ενδιαφέρει με αν κερδίσει. Εντάξει, δεν θέμα να κλαίει. Εγώ βλέπω Αργεντινή αφού. Απλώς, ξέρεις, ένα δείξει.
0: Ένα δείξει, όπως το λέει.
1: Η Ομόνια να πάει πολύ καλά φέτο, ρε Μανίκο.
0: Τώρα κάνει μεταγραφές και μετά.
1: Όχι, όχι, περίμενε μπαμ της Ομονίας τώρα μες την εβδομάδα.
0: Εγώ δεν ήταν μπαμ που φοβούμαι, διαβάζω μπαμ που ζει, μπαμ που δα.
1: Πίτα, πίτα.
0: Για τον πίτα αν είμαι βέβαιος, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Επειδή με ρωτάει και ένας φίλος. Sorry, συγγνώμη Κυριακό. Επειδή με ρωτάει ένας φίλος εδώ αν η Ομονία ενδιαφέρεται για πίτα και κάστανο ή απλά κουβέντες, δεν ξέρω για πίτα. Ξέρω ότι ενδιαφέρεται για τον Κάστανο. Ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κάστανο. Για τον Πίτα σήμερα δεν έχω. Αύριο θα δείξω. Εντάξει, θα δείξει.
1: Ένα καταλήξω με τον Πίτα.
0: Έγινε, κύριε Αγγέλου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Κρατάω ότι περνάει η Αργεντινή. Τώρα να δούμε.

Μόνο εγώ είμαι κουμπωμένος με την Αργεντινή, ότι δεν την βλέπω. Ενώ εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Αγγλία. Παρότι ήμουν εξ εκείνων που έλεγα ότι θα βρει ένα τρόπο να του πάρει και να μην τα καταφέρει, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις, αρκετά μου ότι έχει καλές ομάδες, αλλά αποτύχανε. Δεν ξέρω αν θα αποτύχει και αυτή την φορά, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορείς να αποτύχεις έχοντας μια Αργεντινή χωρίς σπουδαία φουρνιά ποδοσφαιριστών και με ένα καταπληκτικό Μέση. Δηλαδή μόνο αν τραβήξει ο Μέση, τραβάει η Αργεντινή. Αν δεν τραβήξει ο Μέση, χλωμό μου μοιάζει. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει η Αγγλία να μην περάσει την Αργεντινή. Πραγματικά,

0: Έχει ένα από τα χαρίσματα, τέλος πάντων, του Μέση, που εξαρτάται. Τώρα θα μου πεις, όλοι ξέρουν πως παίζει ο Μέση εδώ και 2 δεκαετίες και κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Οι Ισπανίοι μπορούν να το σταματήσουν. Οπότε το κρατάμε αυτό, ότι θα βρει έναν τρόπο να κάνει ό,τι κάνει. Να βρίσκει δηλαδή τον ελεύθερο παίκτη ανάμεσα στις γραμμές. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Μέση. Την ώρα που παίρνει την μπάλα, είναι ο μοναδικός παίκτης που δίνει την πάσα στους πιο επικίνδυνους χώρους για τους συμπαίκτες του. Εγώ νομίζω, λέει, θα νικήσει άνετα η Αγγλία με 2-0 χωρίς να κινδυνεύσει. Δεν το ξεχυλώνουμε λίγο χωρίς να κινδυνεύσει? Είναι δυνατόν τώρα να πάει σε ένα ημιτελικό και να μην κινδυνεύσει καθόλου? Λίγο κίνδυνο θα τον έχει. Μην υποτιμούμε την Αργεντινή, επειδή έχω πει ό,τι έχω πει, τέλος πάντων. Αλλά είναι μια ομάδα που βάζει 2-3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Επιθετικά είναι μια χαρά η Αργεντινή. Το πρόβλημα της είναι αυτή η ισορροπία στην άμυνα που καμιά φορά παρασύρονται, και νομίζω ότι είναι αυτό που θα επιδιώξει και ο Τούχελ. Ότι περιμένει δηλαδή η ομάδα του. Είναι οργανωμένος, περιμένει και προσπαθεί να χτυπήσει την ώρα που χάνει την ισορροπία του ο αντίπαλος. Και είναι μια Αργεντινή που το κάνει. Τι γίνεται με τις κίτρινες κάρτες με τον τελικό? Αν πάρει κάρτα, δεν θα παίξει τον τελικό. Νομίζω ότι έτσι πάει. Δεν θα πότε σβήνουν οι κάρτες? Νομίζω ότι αν πάρει κάρτα κάποιος, δεν παίζει στον τελικό. Θα το διευκρινίσω, φίλε. Δεν είμαι 100% βέβαιος για αυτό που σου λέω. Όχι, δεν θα πω κάτι. Επειδή λέγαμε και νωρίτερα με τον Μπέλιχαμ, με τον Εμπαπέ, και ο Μπέλιχαμ εξελίσσεται σε ένα ηγέτη της Αγγλίας. Δεν είναι τα γκολ του, είναι οι κινήσεις του μέσα από την δεύτερη γραμμή. Φαίνεται ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτή η δεύτερη γραμμή πάνε και ακουμπάει η επιθετική στους στόπερ, και εκεί ο δεύτερος χώρος, το λίγο πιο έξω, είναι που δημιουργούν συνεχώς τα πλεονεκτήματα τους οι ομάδες. Είναι εκεί που χτυπούν. Και έχει ένα εντυπωσιακό προσόν. Δηλαδή, φυσικό ότι πάει πάνω κάτω. Σε αντίθεση, εδώ έχουμε, αν μιλήσουμε ας πούμε για τα αστέρια των υπολείπων, δεν ξεχωρίζει κάποιος τόσο πολύ στην Ισπανία. Αλλά στην Αργεντινή και στη Γαλλία, και ο Εμπαπέ και ο Μέση κάνουν οικονομία δυνάμεων και δεν μετέχουν τόσο πολύ στο αμυντικό παιχνίδι, και είναι συνειδητή επιλογή και του Σκαλόνι και του Ντεσάπς. Σε αντίθεση με τον Μπέλιχαμ, ο οποίος τρέχει πάνω κάτω, δηλαδή κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Τώρα θα μου πεις, εγώ έχω τον Μέση, θα τον βάλω να τον κουράσω να μου τρέχει πάνω κάτω στα 39 του? Όχι, δεν θα το κάνω. Το ίδιο κάνει και ο Ντεσάμπς, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να το πιστώσουμε του Μπέλιχαμ, ότι είναι ένας μέσος που θα βγει και μπροστά, θα τρέξει και πίσω στην περιοχή του, θα σου βάλει και γκολ, θα παίξει και άμυνα. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει με τους άλλους. Οπότε το πιστώνουμε. Για μένα η Αργεντινή, λέει ο 121, έχει ήδη κάνει την υπέρβαση. Θεωρώ ότι έφτασε στο ταβάνι της. Ο τελικός θα έπρεπε να είναι Γαλλία-Ισπανία. Το είχα πει ότι το σημερινό παιχνίδι θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ο τελικός του φετινού Μουντιάλ. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το παιχνίδι να ήταν τελικός. Okay, αλλά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, ενώ ό,τι τελικό και να έχουμε θα είναι σούπερ. Είτε Γαλλία-Αγγλία, είτε Γαλλία-Αργεντινή, είτε Ισπανία-Αγγλία ή Ισπανία-Αργεντινή, θα είναι σούπερ ο τελικός, διότι μιλάμε για... Υπάρχει πρόβλημα στις γραμμές. Έχουμε θέμα με τις γραμμές, διότι με ρωτάει ένας φίλος. Είναι ανοιχτές, είναι κλειστές, είναι προβληματικές? Όχι, άνοιξε.
1: Εντάξει.
0: Πάμε, παρακαλώ. Όχι. Δικό μας ήταν το θέμα 114. Οπότε τώρα είναι ok. Εντάξει, και ευχαριστούμε, διότι αν δεν μας το έλεγες, δεν θα τα παίρναμε μυρωδιά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Βανίκο.
0: Χαίρετε.
2: Πράσινος Πίκρης.
0: Εσύ έστειλες μήνυμα?
2: West Ham, ναι, ωραία, ναι. Ναι, εφάνηκε μου περίεργο γιατί για ώρα αν ήταν κρατημένες.
0: Όχι, όχι, δικό μας ήταν το θέμα. Δεν τις είχαμε ανοίξει.
2: Δεν έχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα. Πανικό μου, θυμάσαι που σε πιάπρες και οφτωμάες τηλέφωνο και είπα σου ότι έπρεπε η Ομόνια μετά τη φύγη του ΜΑΕ ήδη να έχει έτοιμα συμβολέα σε ποδοσφαιριστές για να υπογράψουν. Επέρασαν δύο εβδομάδες και μόνο να ακούμε ονόματα έτσι ψηφιολογία δηλαδή, καφενειακού επίπεδου, δεν και ακούσαμε τίποτε.
0: Είναι καφενειακού επίπεδου, απλώς εντάξει, θα σου το επιβεβαιώσει, καμιά ομάδα δεν επιβεβαιώνει, αλλά οκ.
2: Κοίταξε, εντάξει, αλλά καντήσαμε που συγκεκριμένα σάιτ, μίλω για το 24 Sports, έτσι.
0: Μα είναι σε σημασία, μπορεί να γραφτεί το δικό σου το όνομα στο εξωτερικό, εγώ είμαι υποχρεωμένο, σε εισαγωγικά υποχρεωμένο. Έχει γραφτεί ένα όνομα, ρε παιδί. Ένα μέσο στην Ελβετία. Είναι είδηση. Κάποιος αναφέρει.
2: Αν όμως σε μια εβδομάδα από συγκεκριμένα site είδα τον τίτλο Φουλάρι για επιθετικό. Τρεις διαφορετικές ημέρες της ίδιας εβδομάδας.
0: Okay, εντάξει. Το Φουλάρι για επιθετικό είναι θέμα δικό σου.
2: Δηλαδή, ναι, Φουλάρι, αλλά πότε Φουλάρι. Μείναμε, πατημένο το κάτσι. Φουλάρι, μην μείναμε για μένα. Εν έφεραμε παίχτη. Ναι, αλλά τα παιχνίδια με την καηρά σε μια εβδομάδα.
0: Όχι, ξέχασε το. Όπως το έχεις πει, είναι σε μια εβδομάδα. Ποιος να έρθει, πότε να έρθει. Τελείωσε πλέον.
2: Πανίκο μου, εγώ είπα σου, έπαιξα το over 3,5 ημέρες να φέρει επιθετικό η Ομόνια από την ημέρα που σε πια τηλέφωνο.
0: Τι εννοείς over 3,5?
2: Ότι να φέρει επιθετικό μετά τις 3,5 ημέρες. Να περάσουν 3,5 ημέρες.
0: Ναι, αλλά από πότε? Για να ξέρω να μετράω τις 3,5 ημέρες.
2: Που την ημέρα που σε πια τηλέφωνο, άφησε το ποτέ.
0: Από πού θυμούμε. Άρα μιλούμε για Αύγουστο, μιλούμε για Αύγουστο.
2: Τώρα ας πω την ημερομηνία. Ας πω την ημερομηνία που έπιαζε ήταν που έφυγε ο κότε έφυγε ο
0: Μάη. Είναι να κερδίσεις, αν δεν είναι Αύγουστο είναι να κερδίσεις, δεν υπάρχει ούτε τόσο να το χάσεις.
2: Ένα θεού πότε έφυγε ο Μάη τώρα, 30 του Ιούνι, μπορεί να είναι 30 του Ιούνι.
0: Σε 10 μέρες είσαι στο όριο, ενώ είσαι στο όριο να κερδίσεις.
2: Διά μου καλό cash out.
0: Ναι. Διότι εγώ υποψιάζομαι ότι δεν θα έχουμε κάτι μέχρι το για center four, έτσι, μέχρι τα παιχνίδια, οπότε θα έχεις καλό cash out.
2: Πανίκο μου, εγώ θεωρώ τώρα με πλήρη σωραίδιο ότι να έχουμε πρόβλημα επιθετικά. Να έχουμε πρόβλημα, μπορεί να κάνουμε φάσεις, αλλά εγώ ξέρω που είδα στα φυτικά είναι ότι έχουμε πρόβλημα στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Έτσι είδα εγώ. Που μιλούμε που το θέμα του φόρτ τώρα, άι στα εξτρέμ. Το Μοτνό και το Μαϊαμπέλα και το Χατζιν Τζοβάνι μας και το λοιπό. Μιλούμε καθαρά για το φόρ. Ο ΜΑΕ έκανε και παιχνίδι εκτός που τον αβάλει τέρματα. Το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Τον τη στιγμή δεν έχουμε παίχτη επιθετικό φόρ να κάνει παιχνίδι και παίζουμε σε έναν επίπεδο που δεν έχει καμιά σχέση με Conference Europa League. Είναι Champions League.
0: Δεν
2: ξέρω κάτι είναι τέλος το θέμα. Πολλά σημαντικό να έχουμε επιθετικό. Έτσι θα έχουμε. Οκ.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι σε 10 μέρες.
2: Μπορεί.
0: Λέω, μπορεί σε 10 μέρες.
2: Μπορεί αλλά σε 10 μέρες.
0: Το αν υποθέσεις, έχω κάτι μπροστά μου για να σου πω. Μακάρι να είχα, ενώ ήταν να το δώσω εδώ ως αποκλειστικότητα. Δεν το έχω μπροστά μου. Στην Ομόνια υποψιάζομαι, φρόνο ότι την καηρά την περνάμε. Σου λέει την περνάμε και κερδίζουμε λίγο χρόνο. Το στοίχημα είναι, δεν ξέρω πώς και τι και με ποιο τρόπο, αλλά ο στόχος είναι να περάσεις, να φτάσεις μέχρι τη League Phase του Champions League. Τώρα είτε με center four είτε χωρίς center four. Αυτό είναι το θέμα, δεν έχει να κάνει άφερνο center four. Ο στόχος είναι να περάσεις. Τώρα, για να αυξήσεις τις πιθανότητες σου, πρέπει να βοηθήσεις και εσύ λίγο τον εαυτό σου. Άρα όσο πιο σύντομα έρθει ένας καλός, ένας επίπεδου φορ, τόσο το καλύτερο για σένα. Πότε θα είναι αυτό δεν το ξέρω. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στον δεύτερο προκριματικό, τον οποίο παραλαμβάνω θεωρώ ότι στην Ομόνια θα την περάσουν με αυτό το ρόστερ ή μπορούν να την περάσουν με αυτό το ρόστερ, να το θέσω πιο σωστά.
2: Τι να πω, Βανίκο μου, μαγάρι να πάμε καλά. Είπα σου, έχω κόμπωσο στο μάτσο για την κουβέντα. Ελπίζω να
0: τόσο
2: πάμε
0: πολύ.
2: Καλά. Ναι, γιατί είδα πολλά σοβαρούν καιρών στα φιλικά. Μπορεί να μου πεις φιλικά, είμαστε ακόμα εν έτοιμη ομάδα, αλλά όπως θα το κάνουμε, εντός φέραμε παίχτην ο Κακουλής που ήρθε και ο Νεοφύτου, παίχτες που τους ξέρουμε, ζήσαμε τους. Ενώ, δεν να μου δώσει κάτι διαφορετικό ο Κακουλής που γίνονται που μου δώσει πριν 2 χρόνια που ήταν στην Ομονία και 3.
0: Ναι, αλλά το θέμα σου δεν είναι ο Κακουλής, είναι ο αντίπαλος. Και αν ο αντίπαλος τον περνάς, δεν σε ενδιαφέρει αν θα βάλει γκολ ο Κακουλής ή αν θα παίξει ο Νεοφύτου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
2: Ενώ,
0: δεν έχει εικόνα τη Καϊρά. Δεν ξέρουμε τι είδους ομάδα είναι, τέλος πάντων. Άρα, αν αυτή η ομάδα είναι στα μέτρα της Ομόνιας ή η Ομόνια θεωρεί ότι εγώ είμαι καλύτερη από την Καϊρά, τότε δεν υπάρχει λόγος να σκέφτεσαι ποιος θα είναι μπροστά, ποιον θα επιλέξει ο Μπέρκ. Αλλά έχει σημασία, είτε περάσεις, δεν συζητάω τον αποκλεισμό, αλλά με την προϋπόθεση ότι ακόμη και αν περάσεις πρέπει να έρθει ένας πολύ καλός σεντερφόρ να υπερασπιστεί στον τίτλο σου, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο το πρωτάθλημά μας. Βλέπουμε όλες τις ομάδες να ενισχύονται, να μοιάζουν καλύτερες σε σχέση με πέρσι. Οπότε κάποιες σε κυνηγάνε.
2: Εγώ είμαι στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση και δεν είμαι φαντάζομαι όπως τα θέλω τα πράγματα και αμέσως εκείνη τη θέση τη συγκεκριμένη είναι μεγαλύτερος που πέρσι σίγουρα. Δεν μπορώ να είμαι καλύτερος που πέρσι, γιατί ξέρω τους παίχτες που έχω και λείπει εκείνος ο δημιουργικός και εκτελεστικός ποδοσφαιριστής.
0: Το δημιουργικός, εντάξει, είναι ο Τάνκοβιτς που έπαιζε εκεί, θα επιστρέψει πίσω με την ελπίδα ότι θα είναι εξίσου καλός και πάει λέγοντας. Ή μπορεί η Ομόνια ψάχνει και για άλλο
2: μες. Εντάξει,
0: ωραία.
2: Έπαιζε με πλάτη, είναι διαμπάσες.
0: Ένα τέτοιο παίχτη ψάχνει.
2: Ναι, ψάχνω, τον έχω τώρα όμως διαθέσιμο, εν πάση περιπτώσει. Μακάρι να πάμε καλά. Πανικό μου, για το Ισπανία, Γαλλία, βλέπεις Γάλλους είπες.
0: Ναι, Γάλλους και Άγγλους.
2: Γάλλους και Άγγλους.
0: Ναι.
2: Οκ.
0: Δεν είμαι γκουρού του στοιχήματος, αλλά τούτους βλέπω.
2: Όχι, εντάξει, βλέπεις και γκολ, ξα έτσι στενά πράγματα.
0: Όχι, μπορεί να έχουμε γκολ. Θα έχουμε γκολ, γιατί να μην έχουμε.
2: Εντάξει, η Ισπανία δεχτεί ένα γκολ με το Ζόρι. Η Γαλλία εντάξει.
0: Βάλει όμως η Γαλλία. Αν προηγηθεί η Γαλλία θα έχουμε γκολ. Διότι θα ανοιχτεί η Ισπανία.
2: Ναι, τούτο το.
0: Να ανοίξει, να πρέπει να βάλει. Μπορεί να βάλει και η Γαλλία. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εκεί μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι. Το ζήτημα είναι πότε θα μπει το πρώτο.
2: Ακόμα και ο σωστός του στοιχήματος το Γαλλία, Ισπανία είναι Ρώσικη ρουλέτα. Διότι αν το βάλει η Ισπανία, να κάτσει πίσω σε ποιος της βάλει τέρμα. Αν το βάλει η Γαλλία.
0: Έχει σημασία ποιος θα
2: προηγείται. Ναι, ναι,
0: ναι.
2: Για το Αργεντινή-Αγγλία, εντάξει, αυτοί ομάδες που πιστεύω έξυπνος προπονητής ο Τουχέλ. Προχτές έδωκε τους την μάπα του Νορβηγού στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Πολύ πιθανό να το κάνει και αύριο. Και αύριο το ίδιο να κάνει. Δεν έχει λόγο να το αλλάξει. Είναι πολύ υπομονετική η Αγγλία. Δίνει μπάλα και περιμένει να πότε θα υπάρχει ανισορροπία, ας εκτυπήσει.
2: Και έχει πολύ ανισορροπία η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή έχει συμπτώματα αστάθειας και είναι αυτά που πρέπει να μπορέσει να ισορροπήσει τα παιχνίδια της. Κάποτε ξεχνιούνται, φεύγουν, πάνε όλοι μπροστά και την πληρώνει. Αλλά δεν την πλήρωσε, έφαγε γκολ, δεν το πλήρωσε. Αλλά εντάξει, σε κάποια στιγμή θα το πληρώσεις.
2: Μια, δύο, τρεις. Νομίζω αύριο μπορεί να το πληρώσει η Ρεπανικού.
0: Εξαρτάται πόσο ισορροπία θα έχει μέσα στην ομάδα της. Να μην ξεχνούνται, ειδικά οι back, οι ακραίοι back που ανεβαίνουν.
2: Σωστό.
0: Έγινε.
2: Άρα θεωρείς ότι ο Τούχελ είναι να παίξει όπως έπαιξε στα προηγούμενα.
0: Ναι. Δεν έχει λόγο να το αλλάξει. Ναι, δεν έχει λόγο να το αλλάξει. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Πάμε, παρακαλώ.
3: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Δρόμο.
3: Κοίτα να δεις. Εγώ πιστεύω ότι η Αργεντινή, εάν καταφέρει και προηγηθεί, δεν πρόκειται να ξανατρέψει παιχνίδι η Αγγλία. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Αν προηγηθεί η Αργεντινή.
3: Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί να ανατρέπει τρία παιχνίδια συνέχεια. Καλά, που είναι να σπάσει. Λέω μια πιθανότητα.
0: Η Αργεντινή δεν είναι το ίδιο. Δεν είχε προηγηθεί.
3: Η Αγγλία προηγήθηκε και με.
0: Η Αγγλία ανέτρεψε παιχνίδια. Η Αργεντινή προσπαθώ να θυμηθώ ότι είχε κάνει. Αν τις προηγήθηκαν.
3: Προηγήθηκαν, ναι. Και ισοφάρισε η Αργεντινή.
0: Και το γύρισαν.
3: Και τα ανέτρεψε. Ναι, αλλά τελευταίο παιχνίδι. Και όταν ήταν με την Αίγυπτο.
0: Ναι. Με τους Ελβετούς ήταν.
3: Με τους Ελβετούς.
0: Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε. Ναι, ναι.
3: Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε. Αλλά με τους Αιγύπτιους.
0: Με τους Αιγύπτιους ανέτρεψε.
3: Ναι, ανέτρεψε.
0: Εντάξει, δύσκολο. Ναι, σε αυτή την φάση είναι και εύκολο να τρέπει συνέχεια παιχνίδια.
3: Ναι, κάπου ένα.
0: Αλλά έχει την παράταση. Είναι ότι προηγήθηκα, πιάνω την ισοπαλία και πάω. Το να ισοφαρίζεις δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά οκ, εντάξει.
3: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι, παίζω με τις ομοιοκαταληξίες εγώ.
0: Ναι.
3: Τα τρία τελευταία χρόνια υπήρχαν τρεις χώρες με τα ίδια χρώματα το χώρο. Δηλαδή ήταν η Κροατία, η Γαλλία και ήταν ξανά η Γαλλία. Και λέω τώρα, δυνατόν να ξαναεπαναληφθεί την χρώμα και να πάει τέσσερα συνεχόμενα. Και το άλλο που λέω, ότι δεν υπάρχει έτσι προηγούμενο. Να έχει τα ίδια χρώματα συνεχώς, να ταιριάζει ας πούμε. Το άλλο που λέω είναι ότι θα αλλάξει και ούλα σε ΙΑ. Ια Γαλλία, ξεγαλλία.
0: Εσύ μου έλεγες για τα Ια, ότι θα το πάρει.
3: Ναι,
0: το...
3: ναι, έλεγα το παλιά το πράγμα. Και τώρα στο Ιβρα ήταν η Ισπανία που πιάσε το ευρωπαϊκό. Είμαστε το μουτσό ζαό, την τον Τζορέμι, δεν είναι για τον ζαό κάποτε. Και λέω, τι νόμα μπορεί να με κακτήσει ένα σε Ια.
0: Σε Ια. Ναι.
3: Σε Ια, ναι, έτσι ήρθε η Ισπανία. Γιατί έτσι έκαζε το. Τι είναι το αλληλογικό, το ξέρει που πάει. Κατάλαβε.
0: Έχασε τώρα... πάλι, διότι μπορεί να τελειώσει σε ινή, ξέρω εγώ.
3: Ναι, τώρα πιστεύω ότι θα υπάρξουν δύο ομάδες διαφορετικές σε κατάληξη. Άρα Ισπανία-Αργεντινή.
0: Γεια σα.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλα Φύτος, ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, όσο και στη διασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη λύση θα είναι πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας. Οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης αποταλήματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
3: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
4: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tool.
4: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15? Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
11: Medium pizza.
12: 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά!
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
17: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
19: Είμαι η Κύπρος, το δάσος σου, το σπίτι σου, ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό, κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το 29-50 τα μηνύματά σας. Έχουμε ήδη ακροατή. Παρακαλώ.
1: Πανίκο μου, καλησπέρα, ο Χαρίλαος. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Χαρίλα. Ωραία, εσύ?
1: Δόξα σου ο Θεός. Μπράβο. Εσείς? Θα μιλήσω για ανόρθωση, αλλά μια παρένθεση.
0: Επιτέλους, ένας άνθρωπος να μιλήσει για ανόρθωση. Εδώ και ένα μήνα ψάχνουμε έναν άνθρωπο να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν υπάρχει κάτι, ρε. Να αρχίσουν τα φιλικά, κάτι να λέμε τουλάχιστον.
1: Ναι, δε, τώρα να σας πω εγώ τα νέα. Αλλά πριν, εγώ θέλω να το πάρει η Αγγλία, να σας πω κάτι. Είναι η πιο συμπαθέστατη οπαδή της.
0: Οι Εγγλέζοι έχουν πλάκα, έχουν χάσει. Αγαπάνε, το αγαπάνε, το δείχνουν.
1: Τα δύο τελευταία Σαββατοκυριακά μου πάνω πρωταρά που ήταν τα παιχνίδια.
0: Χαμός, έτσι.
1: Χαμός. Μου θυμίζουν τους οπαδούς της Ανόρθωσης βασικά. Όλοι ντυμένοι, όλων των ειδών με τις φανέλες. Όλα τρέλα, ήταν μια τρέλα. Μα μιλούμε που το πρωί, ρε Πανίκο.
0: Ναι. Είναι ωραίο, το ζουν, το απολαμβάνουν.
1: Το απολαμβάνουν.
0: Φαντάσου, πάνω, τώρα μου λες για την Αγία Νάπα. Φαντάσου τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με όλο αυτό τον κόσμο που έχει πάει.
1: Με την πείρα. Έλα να σου πω τώρα να... είχαμε τον αγιασμό χθες. Το λοιπόν, εγώ θα σου πω την αντικειμενική μου άποψη για την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και θα σου εξηγήσω το γιατί.
0: Ο κομπάρος μου διαφωνεί. Ο κομπάρος μου λέει ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα φέτος.
1: Εγώ νομίζω θα είναι πιο δύσκολα, επειδή πέρσι είχαμε έναν πολύ καλό προπονητή και φέτος έχουμε. Είχαμε τον Σέρση. Αυτοί οι δύο έφυγαν που ήξεραν την ομάδα. Έρχεται ένας εξαιρετικός προπονητής. Όμως που έχετε να του πάρει λίγο χρόνο. Επίσης πρέπει να καταλάβουν και οι παίκτες μας ότι δεν σηκώνει του όσο προπονητής, δεν σηκώνει ούτε εξεγέρσεις στα αποδυτήρια ούτε τίποτε. Και ο ποιος του πάει είναι όπως τον Μπέρκ, έντσι να παίζει.
0: Απλά να το έχουν υπόψη. Για προπονητή να κρατάει τα ενία, έτσι.
1: Άμα
0: μου κάνουν σπουδούν το μουσκουρούθκια.
1: Να ξεχάσουν τα περσινά, να ξεχάσουν τα περσινά οι παίχτες, τις εξεγέρσεις. Και ονοείται.
0: Είχαμε τέτοια φαινόμενα πέρσι.
1: Πόσο τιμούρε είναι έτσι που έφυγε, άσχετα...
0: Α, νόμιζαμε Καμορανέζι, εντάξει, οκ. Ο Καμορανέζι είχε φτιάξει λίγο η κατάσταση.
1: Ναι, είχε φτιάξει. Ναι.
0: Δώσ' μου για μια inside πληροφορία. Αγιασμό, οκ, ολοκλήρωσε.
1: Έχουμε προφορική συμφωνία με το φίλο σου Χαράλαμπ τον Παρπετάν για εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης.
0: Η καλύτερη επιλογή.
1: Ναι, πολύ καλή. Έχουμε προφορική συμφωνία με την Freedom για 3 χρόνια. Προφορικές οι συμφωνίες αυτές. Δηλαδή μιλούμε 99,9%.
0: Καλοδεχούμενες. Λεφτά θα βάλουν οι άνθρωποι. Πολύ ευχαρίστως.
1: Πάει πακέτο με τη συμφωνία της Freedom ο Χρήστος Μαραγκός για πρόεδρος της εταιρείας.
0: Μακάρι να δεχτεί, είναι χρόνια που τον κυνηγάνε στην Ανόρθωση.
1: Όχι, έχει δεχτεί ακίνηση. Αν υπογραφεί με τη Freedom η συμφωνία, είναι δεδομένο. Είναι
0: ένα παιδί ο Χρήστος, τον οποίο εγώ τον θυμάμαι από τον καιρό που σταμάτησε το ποδοσφαιρό. Ναι.
1: Πανίκο, έχω μιλήσει μαζί του, γι' αυτό σου λέω. Αυτές τις πληροφορίες που σου λέω.
0: Okay, εντάξει. Εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε μόνος του. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στην ζωή του, έχει πετύχει, είναι μεθοδικός, είναι έξυπνος και αν όντως αποδεχτεί θα είναι πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Πανίκο, όταν είχα κάνει την ανάρτηση πριν ένα μήνα...
0: Ξέρει και το άθλημα, το έχει παίξει, είναι τους ανθρώπους που το γνωρίζω.
1: Τον εκτιμά πάρα πολύ ο κόσμος. Όταν είχα κάνει την ανάρτηση ότι παίρνει πρόεδρος, βασικά αυτές ήταν οι πληροφορίες μου, που δεν ήταν επίσημο, ξέρεις, είχε πάρει 600 like.
0: Γιατί όχι, έχει έρισμα στον κόσμο και δεν νομίζω ότι ήρθε σε αντιπαραθέσεις με κάποιος. Είναι συμπαθής γενικώς στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Και εγώ σου λέω τον εκτιμώ πέραν από ποδοσφαιρικά που δεν ήταν ο κορυφαίος παίκτης, ρε παιδί μου. Αλλά ως άνθρωπος, ο τρόπος που διαχειρίστηκε τη ζωή του μετά το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Έχει και εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ.
0: Εντάξει, οκ, okay, βοηθάει.
1: Εντάξει, Πανίκο μου.
0: Έγινε, γεια σου, Χαρίλα, γεια σου, για χαρά. Για να κάνει το παιχνίδι το Μπέλιχαμ, λέει 811, βοηθάει και ο Χάρι Κέιν που κρατάει τους αμυντικούς. Εννοείται, διότι πλέον με το ρόλο αυτό που έχει στην ομάδα, λίγο πιο πίσω, αφήνει τους άλλους, τα εξτρέμ να μπουν, να πατήσουν περιοχή. Αφήνει τον Μπέλιχαμ να πατήσει περιοχή. Δυσκολεύει πάρα πολύ το μαρκάρισμα της Αγγλίας και είναι ένας παίκτης που δεν ξέρεις τώρα τι να τον αφήσει ελεύθερο, ποιος το μαρκάρει, αμυντικός μέσος ή ο στόπερ. Αν έρθει ο στόπερ, αδειάζει, υπάρχει τρύπα. Αν έρθει ο μέσος, σημαίνει ότι κάπου έχουμε ένα θέμα, διότι είναι άλλο παίκτη που πρέπει να μαρκάρει. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για την Αγγλία, να έχει τέτοια ψηλή ποιότητα παίκτη. Να μπορεί δηλαδή να παίξει με τόση ικανότητα και μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Μαρίκο, Ανδρέας Χαουβίς, που το κάτω βαρός.
0: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
2: Εσύ ένα βέβαια λες ότι δεν πιάνω ανορθώσει.
0: Όχι, δεν κάνουμε κουβέντα για την ανορθώση, δεν κάνω παράπονο.
2: Όχι, όχι, ξέρω, μα φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό είναι αλήθεια. Να έρθουν τα παιχνίδια, να έχουμε κάτι να συζητάμε. Ένιξε ούτε μεταγραφές και δεν τις συζητούμε.
2: Ναι, τότε που είπε ο Χαρίλαος ακόμα, εντάξει, τα ξέρας εγώ από καιρό. Αλλά μου αρέσει εμένα να μιλώ άμα καλυζέψω.
0: Εντάξει, μια κουβέντα τώρα για την ομάδα μπορεί να κάνουμε.
2: Όχι, έχει δίκαιο. Καλά έκαμε, ρε Χαρίλαος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Απλώς λέω εγώ ότι θέλω να ακούσω, υπογράφτηκε η ονοματοδοσία του υπέδου,
0: ναι,
2: υπογράφτηκε
0: ναι, ναι.
2: ο Μαραγκός, το συμβούλιο της εταιρείας εν τοτάδε. Εν πάση περιπτώσει το κυριότερο που ήθελα να σου πω, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και για φέτος. Είναι μια ομάδα με ομοιογένεια. Αν πια ήθελα να αναλύσω παίχτη, φυσικά τερματοφύλακα, εγώ θεωρώ λάθος σωστόν έναν έχουμε, τζίνο που φέραμε. Αλλά η άμυνα είναι που λαλούν οι Κυπραίοι κουγκρί. Δηλαδή άμα δει Φουρτάδο, το Σουηδόν, τον Ντόσιτς, δεξιά ενό Σεργίου.
0: Αν τους δέσει καλά ο προπονητής, είναι ένα πλεονέκτημα ότι είναι η ίδια περσινή ομάδα. Εντάξει, έχει χάσει τον Σένσι, αλλά μπορεί να λειτουργήσει πολύ εύκολα.
2: Ναι, να σου πω, πρόσφερε και το λένε τα γκόνια μου Μπεχταρά Παππού. Ναι, Μπεχταράς, αλλά γυρίζαν όλα γύρω από τον ίδιο.
0: Ναι, θα μοιραστούν οι ευθύνες τώρα και μπορεί να βοηθήσει την
2: ομάδα. Να μοιραστούν οι ευθύνες, να παίρνουν πρωτοβουλία πιο εύκολα. Μην νομίζεις όταν υπάρχει ένας υπερπαίχτης δίπλα στους άλλους παίχτες, οι άλλοι έχουν έτσι σαν να περιμένουν. Εν καλά, που να κάνω.
0: Ναι, το βλέπουμε στο παγκόσμιο. Κύριε Ανδρέα. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Το Βινίσιο στη Βραζιλία, το βλέπουμε με τον Μέση. Μακάρι να υπάρχουν όλοι αυτοί. Αλλά όταν δεν υπάρχει, η Ελβετία, η Ισπανία δεν τον έχει. Και βλέπεις ότι μοιράζονται οι ευθύνες και είναι εκεί που βρίσκεται.
2: Ναι, έτσι.
0: Σε μικρογραφία τα λέμε τώρα, μην τρελαθούμε.
2: Ελπίθηκα με που έφυγε. Αλλά εμποτσίνο που λαλείς, ουδέν κακό να μην έχει καλού. Δεν να μοιραστούν οι ευθύνες, δεν να μοιραστεί το παιχνίδι. Εν πολλά σωστά που επαναφέραμε και το Σόσα. Τι είναι τον Αργεντινό, τον 23χρονο
0: ναι,
2: που την ΑΕΚ.
0: Την ΑΕΚ ναι.
2: Κατά κρύβια ήταν να φύγει.
0: Είπες κάτι το οποίο μπορεί και κάποιοι να μην το συνειδητοποιούν. Μεγαλώνουν για ένα χρόνο. Δηλαδή κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν πιο νεαροί έχουν πάρει και μια εμπειρία. Φέτος θα είναι πιθανόν πιο όρημοι και ίσως να δώσουν και πέντε πράγματα παραπάνω.
2: Τώρα.
0: Ναι, χρόνο με το χρόνο όμως βάζεις εμπειρία, αποκτάς παραστάσεις.
2: Ναι, και ο άλλος που φέραμε είναι ο Ολλανδός, εκτός που το Βαμίν, που το
0: ο άλλος ήταν... ο Μίντεντορπ ήταν ωραίος παίχτης.
2: Τζίνος, ναι, Τζίνος που θέλω
0: Μεσαία.
2: Να πω, που ήρθε στο σαν ερασιτέχνη.
0: Ναι, μπράβο.
2: Κάποιος γιος εν τούτος που είναι γιος κάποιου πρώην προπονητή, δεν ξέρω.
0: Ο Μίντεντορπ είχε πάντως ένα προπονητή, ο Μίντεντορπ, που ήταν στην Αόρθωση, δεν ξέρω, γιος του.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Δεν το ξέρω. Ναι. Τούτη ουλή μπορεί να φτιάξεις απλώς στο center for ο Λόπες, ο οποίος ύστερα που ήρθε δεν έβαλε γκολ, παρόλο που τρέχε μπροστά πίσω. Αλλά όμως μπορεί να αναδειχθεί ο Ευαγόρας ο Χαραλάμπους.
0: Μπορεί και ο ίδιος ο Λόμπες να είναι η χρονιά του φέτος, να είναι καλύτερος, να είναι περισσότερο αποτελεσματικός.
2: Ναι, διότι ξέρουμε αν τα ρωσέπεζε τι να πού παίζε τώρα, να φανερωθεί, να πάρει και πιο ηγετικά.
0: Ναι.
2: Θωρίσε τα πέναρτι, έκαμπνε τα ωσέσι, αλλά κάπου έμπαινε και ο Λόμπες να το κάνει.
0: Ναι.
2: Έχουν έναν αντιγωνισμό. Έτσι τώρα σε κάποια φιλικά πάμε καλά, έτσι να μου ξέρουμε ο κόσμος παρόλο το εμπάρκο. Περάσαμε τις 2.000 εισιτήρια διαρκείας.
0: Ναι, εμένα νομίζω να διπλασιαστούν και.
2: Σαν οικογένεια μου ανανεώσαμε και τα 14-15.
0: Ου, μια χαρά.
2: Εντάξει.
0: Να σε καλά και Ανδρέα.
2: Πάρε, σε χωρούμε του χρόνου.
0: Δεν βλέπουμε. Ναι,
2: πρωταγωνιστικό,
0: ναι,
2: ναι, ναι. Αλλά που τα φέτη. Θα φέρουμε.
0: Έγινε.
2: Εντάξει, ευχαριστώ
0: πάλι. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Ο φίλος μου ο Κυριάκος λέει ο τελικός θα είναι το φιναλίσιμα που δεν έγινε. Άρα Ισπανία-Αργεντινή, Ισπανόφωνος τελικός με κόντρες. Ο φίλος ο Φάνος λέει χαιρετώ με μεγάλη εκτίμηση τον κύριο Ανδρέα Χαπούπη. Και ο 744 λέει πανικό Πίτας δεν μπορεί να παίξει τα προκριματικά επειδή έπαιξε στον φετινό προκριματικό με ΤΣΣΚΑ. Τον ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Να δούμε το παιχνίδι. Καλό παιχνίδι ελπίζουμε να είναι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Θα κλείσουμε με άλκηστη πρωτοψαλτή ή κάτι άλλο. Να πούμε αθλητική ατάκα, ναι, συγγνώμη. Πάμε αθλητική ατάκα και μετά κλείνουμε.
3: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management.

0: Στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Σπορ FM στους 95.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη

0: ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μα και βάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
2: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
5: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
4: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
5: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
14: Μόνο τα λεφτά.
5: Τα μισά σήμερα, τα άλλα μισά αύριο. Γαλλία-Ισπανία σε 1:52 από τώρα. Η σέντρα στο Ντάλλας. Ευρωπαϊκό ντέρμπι με διαιτητή από το Ελ Σαλβαδόρ.
14: Αυτό είναι.
5: Ναι. Δεν ξέρω καλύτερος διαιτητής του κόσμου να είναι. Την καλύτερη εμφάνιση να κάνει, αλλά εμένα πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι δεν επελέγει ένας διαιτητής από τη γυραιά του.
14: Ναι, και ένας γνωσμένης αξίας, λοιπόν, έτσι καλύτερα.
5: Ναι, τώρα Ελ Σαλβαδόρ με όλη την
14: αγάπη στη χώρα
5: και την καλοσύνη και την ευγένεια, αλλά οκ.
14: Είναι σαν τη FIBA που βάζεις κάτι με τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου για το μπάσκετ Αργεντινός, ας πούμε.
5: Μακάρι να μην ασχοληθούμε καθόλου με τον κύριο Ιβάν Μπάρτον.
14: Εννοείται.
5: Ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε στην συνέχεια. Λοιπόν, επειδή
14: πάμε
5: χρόνος,
14: γιατί θα πετάξει ο άνθρωπος.
5: Μπράβο, είναι πιεσμένος γενικά για πολλά, επειδή έχουμε αρκετά πραγματάκια στη σημερινή εκπομπή. Πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Διονύσης Δεσύλλας, ο πρώτος της παρέας. Κάνουμε μια τρίπλα σήμερα. Θα πάμε μετά με παγκόσμιο κύπελλο, καθώς σε λίγη ώρα αναχωρεί και αυτός για Βιέννη. Εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού του Παναθηναϊκού με την Rapid. Χαίρετε, κύριε μου.
15: Γεια σου, λέμε.
16: Χαίρετε, τι κάνουμε.
5: Καλά, καλά, εσύ. Έκανε check in, όλα εντάξει, κομπλέ.
16: Ναι, τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε.
5: Ωραία.
16: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε το θέμα που προέκυψε με τον Καλάμπρια.
14: Ναι.
16: Έγινε ο κλείσος στον έξω μενίσκο, θα κάνει εξετάσεις, δεν ταξιδεύει. Με την αποστολή της ομάδας στη Βιέννη για το φιλικό με τη Rapid. Μένει να δούμε τις εξετάσεις.
14: Εκτιμήσεις υπάρχουν.
16: Όχι ακόμα.
14: Όχι
16: ακόμα. Είναι ο κλείσιμο να γίνει μαγνητική.
14: Okay.
16: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τι θα συμβεί. Μια προπόνηση που είχε σήμερα για πρώτη φορά τον Κρίστιανσεν, συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα, όπως και ο Πελίστρη. Μια προπόνηση που είχε αρκετό. Έριξε το βάρος των ίσων και πάλι στην τακτική. Έριξε βαρύτητα στο τακτικό κομμάτι, ολοκληρώθηκε με στατικές φάσεις. Ήταν στην προπόνηση και ποδοσφαιριστής από την ΚΑΠΑ 19, ο Σταύρος Ιωάννου που είναι εξτρέμ και ο Άγγελος Βίντρα, που είναι κεντρικός αμυντικός, και βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας η οποία σε λίγο αναχωρεί για τη Βιέννη. Ένια Θάβες, Κόθαρης, Κάτρης, Σιδιβέγια, Τουμπάντε, Φράι, Τετέ, Γιάγκους, Σαντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Ποντούρης, Τάπρα, Σταμπόρδα, Καμαράς, Χιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος είναι αποστολή. Τελευταίο φιλικό. Θα είναι ένα φιλικό το οποίο θα έχει 90 λεπτά συν 30. Δηλαδή, μετά τον 90 λεπτά θα υπάρξει μια.
5: Παράταση.
16: Μια δεκάλεπτη διακοπή. Και θα παίξουν άλλο ένα μισά ώρα. Συμβαίνει κάποιο τότε αυτό. Το συνοήθηκαν οι προπονητές. Προφανώς για να βάλει και όλους τους παίκτες. Να βάλει οι προπονητές όλους τους παίκτες που έχουν διαθέσει τους στο επιπλέον.
5: Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και βγήκε νωρίς το απόγευμα. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και η ΑΕΚ στο φιλικό του δικού της, στο δικό της φιλικό του Σαββάτου με την Χρόνικεν.
14: Ναι.
5: 30-90 στην 30, ναι.
14: Κάτι για να παίξουν όλοι.
16: Για να παίξουν όλοι, ακριβώς. Για να παίξουν όλοι. Αυτά.
5: Τι περιμένουμε να δούμε στο αυριανό φιλικό, Διονύση? Θα είναι η πρόβα τζενεράλε που λέμε εν ώψη των αγώνων με την Πάξη.
16: Είναι το τελευταίο φιλικό. Οπότε περιμένουμε, πιστεύω εγώ, να κάνει κάποιες δοκιμές. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα δούμε μια εντεκάδα με Πένια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, De Frey με Ίγκασον ή κάτι άλλο. Εκεί ας τα αφήσουμε ανοιχτό.
5: Μπαρδενέρ του De Frey, λες τώρα.
16: Ή και ακόμη και ο De Frey, δεν ξέρω αν. Τώρα τον βάλει πάλι για ένα 45 λεπτό. Αλλά έχει μπει πιο μετά σχέση με τους άλλους. Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Αντίνο, Τετέι. Πιθανότατα, έτσι.
5: Ναι.
16: Πιθανότατα. Τώρα θα το δούμε. Ούτε σωστά θα παίξουν όλοι. Οπότε δεν είναι ότι θα δούμε 90 λεπτά την ίδια εντεκάδα. Το πιθανότερο άψη μου υπάρχει και το 30 λεπτό εξτρά να δούμε σε μεγάλο διάστημα. Δηλαδή να μην δούμε πολλές αλλαγές από το 45 λεπτό και μετά, να τις δούμε αργότερα. Γι' αυτό το παιχνίδι ζωντανά από το Sky. Το Sky, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. 7 η ώρα είναι το μάτς. Οπότε θα είναι ένα ακόμη φιλικό. Το τέταρτο και τελευταίο πριν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Θα έχει κόσμο η ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί θα πάνε αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, 300-400 κάπου τόσοι. Υπάρχει και η φιλία με τους οπαδούς Rapid Viennis. Οπότε θα έχει διάφορα έτσι, πανό κτλ. Από τους οπαδούς του ομάδα θα έχει ένα εορταστικό χαρακτήρα με το φιλικό. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Περιμένουμε τα υπόλοιπα να τα δούμε στη Βιέννη.
14: Διονύση, την περίπτωση Φαν Ρόγγελεν απομακρύνεται πλέον?
16: Κοίταξε, αν πάει στην τράπεζα, είναι προχωρημένες διαπραγματεύσεις, αυτό λένε πληροφορίες από την Τουρκία, της τράπεζας Σπορ με την Σάμσου Σπορ. Αν δεν ανέβει ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπω να ανεβαίνει. Δηλαδή να φτάνει σε ποσό τόσο υψηλό. Στην Τουρκία λέγανε για 7-8 εκατομμύρια. Το είπε και ο πρόεδρος, δηλαδή, ότι ζητάει 7-8 εκατομμύρια.
14: Μεγάλο.
16: Δεν νομίζω θα δώσει τόσο από τα σου λεφτά για το συγκεκριμένο παίκτη. Είναι καλός παίκτης, έτσι. Αλλά τόσα λεφτά είναι ο καθένας όπως το αξιολογεί. Ο καθένας όπως το αξιολογεί. Αν υπάρξει κάποια ανατροπή τις επόμενες ώρες, ημέρες, θα το δούμε.
15: Τώρα
16: στην πρώτη είναι φαβορή.
15: Ναι, αυτό που λες, ανατροπή. Μέχρι πότε είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να περιμένει αυτή την περίπτωση?
16: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Δεν μπαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις μεταγραφών deadline. Υπό την έννοια ότι είναι και αν καίγεσαι σε κάτι, όχι. Για παράδειγμα, καίγεται αριθμητικά για στόπερ, όχι. Αν ήταν αριστερός μπακ, θα σας έλεγα καίγεται. Θυμάστε που σας είχα πει για τους διπλές του αριστερού μπακ, θέλω Παναθηναϊκό να τελειώσει μέσα στην ομάδα. Την προηγούμενη. Το τελείωσε μέσα στην ομάδα, γιατί δεν είχε άλλο περιθώριο. Εδώ λες ότι θέλω ένα στόπερ. Ναι, θέλω να τον πάρω αν μπορώ όσο δυνατόν γρηγορότερα. Έχω όμως άλλους 5. Καταλάβατε, θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει παίκτες να βάλει. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Σίγουρα θέλει να τελειώσει το θέμα του στόπερ. Δεν θέλει να φτάσει μέσα Αυγούστου. Αλλά κάποιο deadline δεν μπορώ να πω ότι έχει βάλει. Τουλάχιστον για την ώρα.
15: Μάλιστα. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Κρίστιανσεν.
16: Ναι. Είπε ότι γνωρίζω τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή, ότι έχω δίψα για ευρωπαϊκές διακρίσεις και για πρωτάθλημα. Συνειδητοποίησα στις συζητήσεις που έκανα ότι υπάρχει ένα όραμα στην ομάδα για να επιστρέψει στην κορυφή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε με την ποιότητα που διαθέτω και εγώ. Αναζήτησα, έπαιρνα καινούργιο βήμα στην καριέρα μου. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ μαζί με τον Ίστο ξανά. Μίλησα με τον Ζέκα, με τον προπονητή και από τους παίκτες που αγωνίστηκαν εδώ στο παρελθόν. Γνώριζα τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή από μικρό παιδί όταν έπαιξε με την Κοπεχάγη στο Champions League. Και βασικό στόχο είναι το πρωτάθλημα να πάρουμε μπύρα να παίξουμε στο Conference League. Θέλω να διαβεβαιώσω, λέει, τους οπαδούς ότι είμαι απόλυτα έτοιμος και θέλω να πετύχουμε πολλά μαζί. Κάποιες από τις δηλώσεις του Βίκτορ Κρίστιανσεν στο κανάλι της ΠΑΕ μπορεί ο κόσμος να δει στο κανάλι.
15: Άρα, εφόσον πάρει, επειδή έκανε και σήμερα την πρώτη προπόνηση, εφόσον προπονηθεί τις επόμενες μέρες, η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς, έτσι.
16: Ναι, από τη στιγμή που πήγε κανονικά σήμερα, γιατί έκανε προπονήσεις. Έκανε προπονήσεις με την πρώην ομάδα του. Δηλαδή δεν έκανε και θέλει καιρό να αποκτήσει. Απλά εντάξει, πρέπει να προσαρμοστεί, να γνωρίσει τους συμπαίκτες του, την νέα του ομάδα κλπ.
15: Ωραία. Απορία ενός φίλου. Τι γίνεται με τέσσερις? Σε ποια φάση, σε τι φάση βρίσκεται?
16: Μέσα Ιουλίου το πλάνο για τον τέσσερις, τις επόμενες μέρες δηλαδή, είναι να βγάζει μέρος του προγράμματος. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να βγάζει όλο το πρόγραμμα και μετά να χρειαστεί κάποιο διάστημα προκειμένου να αποκτήσει ρυθμό. Έχουμε πει και πάλι ότι μετά το 15 Αύγουστο θα τον περιμένουμε.
15: Ναι.
16: Μετά το 15 Αύγουστο.
15: Ωραία.
14: Και ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία στη Λίγκα πριν κάτσεις θέση σου.
16: Ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία.
14: Ναι, πώς το έχεις δει, ρε παιδί μου, εντάξει.
15: Ή για τον Παναθηναϊκό, λένε κάτι.
16: Δεν λένε κάτι τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον για την ώρα. Κοίταξε, ας σου πω το πώς το βλέπω εγώ. Αυτό είναι το σχόλιο δικό μου. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να θέλω να πάρω το μέρος κάποιου από τη στιγμή που υπάρχει αδιέξοδο. Και έχουμε αυτή τη σοπαλία για δεύτερη σερή φορά, δεν είναι 7-7. Αυτό που κάνει η Ομοσπονδία, η πρόταση της Ομοσπονδίας για μένα είναι δίκαιη.
15: Το ένα είναι ένα.
16: Παιδί μου, ένα χρόνο, ένα ο άλλος.
14: Συμφωνούμε απόλυτα.
16: Άρα, γιατί να μην τη δεχτεί μια πλευρά? Όχι ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό να έχει την Προεδρία της Λίγκας.
14: Έτσι κι αλλιώς.
16: Προφανώς υπάρχουν τα τηλεοπτικά τα οποία είναι σημαντικά, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά εδώ σου λέει, κύριοι, είστε δύο μεγάλοι παράγοντες. Ναι. Είστε δύο ισχυροί παράγοντες. Είστε δύο οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχουμε 7-7. Δύο φορές. Ωραία, πάμε από ένα χρόνο καθένας. Και ξαναγίνει αυτό το σπάριστο.
14: Ναι.
16: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν εγώ που ζητά το σχόλιο μου γιατί δεν το δέχεται ο Ολυμπιακός. Έχει την ο Βαγγέλη Μαρινέκη.
14: Mm-hmm.
16: Και τι να μην γίνει. Α το κάνουμε, α το μοιράσουμε. Mm. Έτσι δεν θα βρεθεί η λύση ποτέ. Θα θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, όπως το βλέπω εγώ, mm-hmm. δεν δημιουργεί το πρόβλημα Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός λέει, okay, πάμε, ναι.
14: Mm-hmm.
16: Γιατί δεν είναι, ξέρετε, κάποια πράγματα δεν είναι όλα να τα έχουμε σε... Εδώ είναι α και β. Mm-hmm. Είναι άσπρο, μαύρο, δεν υπάρχει γκρι. Σκέφτεται άσπρο η μία πλευρά, μαύρο η άλλη. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε δεν μπορούν να... Δεν μπορούν να υπάρξει συνεννοήσεις. Και επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει, γιατί δεν είναι δίκαιη και είναι στημένη, όπως είπε ο Δημήτρης, να ξέρετε την αποκάλυψη, νομίζω.
14: Ναι,
16: η πρόταση
14: ναι.
16: της ΕΠΟ. Γιατί
14: ναι,
16: δεν είναι δίκαιη.
14: Στημένη
16: θα ήταν
14: ναι.
16: να έλεγε να στα πάρει όλα μια ομάδα. Δίκαιο δεν είναι, ένα, αφού δεν βγάζει άκρη, αφού δεν έχουμε μια πλειοψηφία, ένα χρόνο ένας ένα άλλος.
14: Mm-hmm.
16: Ξέρω εγώ. Έτσι το βλέπω.
14: Ωραία. Mm. Καλό ταξίδι.
15: Καλό ταξίδι. Καλά. Καλή δουλίτσα. Να είσαι καλά. Άκουσαμε και τον το Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Σε λίγη ώρα η αναχώρηση της αποστολής για την Βιέννη για το τελευταίο φιλικό με τη Rapid. Είπαμε με το απρόπτο της τελευταίας στιγμής της ενοχλής του Καλάμπρη, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Μακάρι να μην είναι κάτι το σοβαρό και να τον, θα τον κρατήσει έξω από τα παιχνίδια με την Παξί.

0: έτσι και τις δύο φορές. Το καλοκαίρι του 24 στα ημιτελικά του Euro στο Μόναχο νίκησε 2-1 τη Γαλλία και μετά κατέκτησε και το τρόπαιο. Και πέρυσι συναντήθηκαν και στα ημιτελικά του Nations League. Πάλι επί γερμανικού εδάφους του Τουτγκάρδη. Εκεί ήταν ακόμα πιο χορταστικό το μάτς, 5-4. Mm-hmm. Μα το δει κανένα, θα πει λογικά στα πέναλτι είναι, αλλά δεν ήταν στα πέναλτι.
1: Όχι, ήταν ωραίο.
0: Ήταν στο 90 λεπτό. Και προπενταετία, το 21, η Γαλλία είχε νικήσει 2-1 την Ισπανία στον τελικό του Nations League. Λοιπόν, τα τρία τελευταία λοιπόν είναι goal-goal και over, mm-hmm. στοιχηματικά. Τώρα, να θυμηθούμε πώς φτάσανε μέχρι εδώ. Θες?
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, Γαλλία έκανε το απόλυτο στον όμιλο, έβαλε 10 γκολ σε Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Μετά, στο πρώτο νοκάουτ, ξεπέρασε το εμπόδιο της Σουηδίας με 3-0. Στη φάση των 16, με μπόλικο άγχος στην Παραγουάη με 1-0. Και στα προημιτελικά, σχετικά εύκολα, με 2-0, το Μαρόκο. Ψάχνει πρόκριση σε τελικό για πέμπτη φορά στην ιστορία της. Κέρδισε 2 το 98 και το 18, έχασε το 2006 και το 2022. Και αγωνιστικά δεν έχει ο Ντεσάν κανένα πρόβλημα, καθώς και ο Τσουαμενί είναι διαθέσιμος. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα σπάσει το δίδυμο Κονέ Ραμπιό στην μεσαία γραμμή, που τα έχουν πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Τώρα από την άλλη, η Ισπανία ξεκίνησε με το ανέλπιστο στραβοπάτημα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και νίκησε εύκολα Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, τερματίζοντας και αυτή πρώτη στον όμιλο. Ακολούθησε το 3-0 επί της Αυστρίας, το πολύ πολύ ζώρικο 1-0 επί της Πορτογαλίας με λιτρωτήτο Μερίνο στις καθυστερήσεις, και επίσης ο Μερίνο ήταν ο X-Factor και στο παιχνίδι με το Βέλγιο, καθώς πάλι πέρασε ως αλλαγή, νομίζω στο 86, και 2-3 λεπτά αργότερα πέτυχε το γκολ της νίκης με 2-1.
1: Να σου πω τώρα εγώ, είσαι ξύπνιος? Γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Offbet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκόσμιου. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο offbet.gr. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, να πούμε και πιθανές εντεκάδες.
1: Να πούμε και να απαντήσουμε σε ένα φίλο. Δηλαδή, λέει, αν τάσσε ναι. 4-4
0: δισπαράτηση. Ναι, ρε, εντάξει, φίλοι, μην πιάνεστε με το
1: ναι, είπαμε,
0: κάθε
1: ναι.
0: λέξη. Okay, είπαμε. Προτιμητέο να τελειώσει το 90 λεπτό. Ναι, ας λήξει και 6-6.
1: Okay.
0: Να δούμε, βασικά, να δούμε ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Okay, μην είναι βάσει τη ποιότητα των παικτών που έχουν οι δύο ομάδες. Ναι, λες, παρά το είπα και χθες, ναι. παρά το διακύβευμα είναι μεγάλο. Εκτιμώ ότι θα μπουν και γκολ εκατέρωθεν και θα δούμε κάτι ωραίο. Εντάξει, τώρα αν είναι σούπα ο ημιτελικός, okay, συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, πιθανές συνθέσεις. Γαλλία, λογικά δεν θα αλλάξει το εδώ που φτάσαμε ο σχηματισμός. 4-2-3-1, ο Μενιά στα γκολπόστ. Κουντέ, που είπαμε, Κανό, Σαλιμπά και Ντινιέ η τετράδα στην άμυνα. Κονέ και Ραμπιό, είπαμε, λογικά δεν θα σπάσει το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκτός αν προτιμηθεί ο Τσουαμενί αντί του Κονέ. Και πίσω από τον Εμπαπέ θα είναι Ντεμπελέ και λογικά ο Ντουέ, μικρό ερωτηματικό για Μπαρκολά, και πίσω από τον φόρ της Ρεάλ Μαδρίτης ο Λίσε. Τώρα Ισπανία επίσης με 4-2-3-1, με Σιμών στα γκολπόστ, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί και Κουγουρέ για τετράδες στην άμυνα. Ο Ρόδρι και ο Πέδρι, λογικά, αντί του Φαμπιάν Ρουίθ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, και πίσω από τον Γιαρθάμπαλ, Γιαμάλ, Μπαένα και Ολμο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, είπαμε ότι είναι ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει σφυρίξει σε άλλα τρία παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης.
1: Τον έχουμε δει. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο? Γιατί το Novbets by Novbet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκληρώσε την εγγραφή σου στην Novbet και μπες στο Novbets για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novbet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για...
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης από τα λίμματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα? Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
9: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
15: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
16: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
17: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
18: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
19: BicelCypress.com. Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
20: Γιατί το λες αυτό?
19: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
20: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
19: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Λίγο νωρίτερα είχα μια επικοινωνία με άτομο του στενού περιβάλλοντος του Δημήτρη Κουρμπέλη. Βρίσκεται στη γενέτειρά του στο Κορακοβούνι και αύριο το πρωί θα είναι στην Τρίπολη. Για να γίνει όλη η διαδικασία και να ανακοινωθεί από τον Ασέρε. Πολύ χαρούμενος που επιστρέφει και πάλι στην Τρίπολη, μέτρησε τις επιλογές του, αλλά πρωτίστως και πέρα και πάνω απ' όλα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης κατάλαβε το project το οποίο είναι σε εφαρμογή εδώ στην Τρίπολη, πίστηκε από το πλάνο το οποίο υπάρχει στον Αστέρα και κάπως έτσι τόσο αυτός όσο και ο Γιάννης Κότσιρας, γιατί καλό είναι να το αναφέρουμε, πέραν από το ελληνικό στοιχείο που δίνουν στον Αστέρα, φουντώνουν και το αργαδικό στοιχείο και αναμένεται να αποτελέσουν τους ηγέτες της νέας εποχής, της νέας σελίδας που θέλει να ανοίξει ο Αστέρας εν ώψη της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου. Όσο για το ρεπορτάζ μας, επιβεβαιωθήκαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είχαμε μεταδώσει την είδηση στις 14 Ιουνίου για πιθανή επιστροφή Κουρμπέλη και Κότσιρα και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε απόλυτα, παιδιά.
0: Ωραία. Τώρα από εδώ και πέρα είπες για επιθετικό, ο οποίος δεν θα είναι συμπλήρωμα.
22: Ακριβώς.
0: Θα είναι ενδυνάμει βασικός.
22: Έχω ξαναπεί και πάλι ότι ο Αστέρας κινείται με άκρα μυστικότητα για την περίπτωση του επιθετικού. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν, το έχουμε ξαναπεί και πάλι από την εκπομπή, θα επιμείνω και εδώ, ότι ο Αστέρας κυνηγά μια πολύ δυνατή περίπτωση από τη Λατινική Αμερική. Εκεί έχει ρίξει δίχτυα. Υπάρχουν ήδη δύο περιπτώσεις που έχει τσεκάρει η αρκαδική ομάδα, η μία εκ των οποίων φαίνεται πως είναι και πολύ δυνατή κίνηση. Μένει να δούμε, θεωρώ ότι δεν θα έχει κλείσει ο ΦΟΡ πριν το τέλος του μήνα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι προς τα τελειώματα του μήνα του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν θα είναι ο Σέντερ ΦΟΡ που περιμένει ο Αστέρας στην Ολλανδία. Η ομάδα φεύγει το Σάββατο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και θα είναι ο Κουρμπέλης, αλλά δεν θα είναι ο επιθετικός ο οποίος κυνηγά ο Αστέρας. Και αφήνω και εδώ ένα μικρό παραθυράκι, ότι ο Αστέρας δεν θα κινηθεί μόνο για επιθετικό, θα κινηθεί και για παίχτη στα άκρα της επίθεσης. Ψάχνει και εξτρέμ ως ακόμα για συμπληρωματικό για τα φτερά της επίθεσης του και βεβαίως ένα σεντερφόρ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Φεντερίκο Μακέντα. Με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη κίνηση στους χώρους ο επιθετικός ο οποίος ψάχνει, με τον Αστέρα να κοιτάζει πλέον την αγορά της Λατινικής Αμερικής και δει αυτή της Αργεντινής και του Μεξικού. Έχει και από εκεί μια περίπτωση την οποία κοιτάζει ο Αστέρας και βεβαίως όλο αυτό συνθέτει ότι και πάλι σιγά σιγά ο Αστέρας έχουμε τον Ορόσκο, έχουμε τον Δίας που έχουν αποκτηθεί θα πάρει τουλάχιστον ένα ακόμα παίχτη από τη Λατινική Αμερική, αρχίζει να χτενίζει και πάλι την αγαπημένη του αγορά, εκεί που κατά το παρελθόν είχε βγει αστροπρόσωπο στις επιλογές παικτών που είχαν γίνει αναφορικά κυρίως με την Αργεντινή.
0: Σωστά. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Αστέρα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα.

0: Τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε και για την εντεκάδα της Γαλλίας που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Μενιάν στα γκολπόστ, Κουντέ, Παμεκανό, Σαλιμπά και Ντινιέ η τετράδα στην άμυνα. Τσουαμενή τελικά, αντί Κονέ, με Ραμπιό στον άξονα της μεσαίας γραμμής, την έκανε την αλλαγή ο Ντεσάν. Και προτιμήθηκε ο Μπαρκολά αντί του Ντουέ στο αριστερό άκρο της επίθεσης, Ντεμπελέ δεξιά και ο Λίσε πίσω από τον Εμπαπέ.
1: .31 πρώτος στη Βουδαπέστη στο meeting ο Ντελντόγλου. Δεν πήγε βέβαια στα ύψη που πήγε Παρασκευή στο Diamond League, το 61 θυμίζω. Αλλά εντάξει, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση πλέον. Ξανά.
0: Ναι, ξανά είναι στην κατάσταση που πρέπει. Και μας έχει συνηθίσει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη, συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης ολοκλήρωσε, όπως μας είχε πει και από χθες, το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα. Θα μείνει κάποιες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Βγήκε το όνομα του Μάγκνουσον οριστικά από το
0: κάδρο.
1: Δευτέρι.
0: Σωστά. Και ελπίζει ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ιταλία, όπου θα γίνουν και τα φιλικά προετοιμασία. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Γεια σα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Καλά είμαι και εγώ. Δόξα τω Θεώ. Ο Μάγκνουσον βγαίνει από το κάδρο πλέον και τυπικά. Σας είχα πει ότι ο Ατρόμητος είναι ένας πιθανός προορισμός και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι η σύζυγός του επέμενε να μείνει στην Αθήνα λόγω των παιδιών και των σχολείων. Αυτό έγινε, ο Άρης είναι υποχρεωμένος τώρα να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις και αυτές που κυριολογικά παιδιά και για παιδιά στην Βέρα έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιεστικό το ζήτημα. Του κεντρικού αμυντικού, διότι η ομάδα σε μια εβδομάδα φεύγει στην Ιταλία και εδώ σπαρκούλει να τα πει τα παιδιά. Πρέπει ο Άρης να κάνει να δώσει λίγα, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο, δεν έχει και τα χρονικά περιθώρια. Να δώσει λίγα, αλλά πάρα πολύ δυνατά φιλικά παιδιά να τεστάρει την ομάδα. Ο οποίο και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πάει στην Ιταλία, είναι κάτι που πλέον αρχίζει να χρονοφαίνεται στον ορίζοντα. Να πάει στην Ιταλία μη έχοντα εναλλακτική στοπέρ, δηλαδή έχοντα μόνο το Φαβιάνο και την Τσιρικαρία, τον Γκάμτσι, τον Σιταρά. Παιδιά τα οποία, μπορεί να έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, αλλά δεν θα αποτελούν τις πρώτες επιλογές για το κλαμπ την επόμενη σεζόν και για τον προπονητή. Δεν έχει κανένα αριστερό μπακ που είναι πιτσιρικά του Αλουμιάδη. Και του Κέρκες τώρα, μεταξύ εγώ την παρουσία του Κέρκες ο Δέμον, την το κάλαβα έτσι μάλλον, αν δεν προσωπεί για άλλους λόγους μάλλον, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Να το σχολείο να το συζητήσουμε και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ανάγκη να αποκτηθεί ένας αριστερός μπακ και τουλάχιστον ένα στόπερ είναι επίγουσα. Πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης αυτή τη στιγμή να κλείσει τις επόμενες μέρες πριν φύγει στην Ιταλία τουλάχιστον αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές στην άμυνά του, να ενισχυθεί στην άμυνά του, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές από μέσα και μπροστά, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλά. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί θα μείνουν στο τέλος, δηλαδή όταν κάνουμε την κουβέντα τέλεια αντίστοιχου, μπορεί τα δεδομένα να είναι διαφορετικά στο ρόστερ, αλλά αυτή τη στιγμή. Από τη μέση και μπροστά, δόξα τω Θεώ, ο Άρης έχει παίκτες, τον Γρηγορίου έχει παίκτες, με αυτούς που προετοιμάστηκε, έκανε την προετοιμασία του πρώτου σκέλου για μια εβδομάδα, δούλεψε καλά και με αυτούς θα πάει και στην Ιταλία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια πρόοδος στο θέμα του Μάνου Γκαρθία?
2: Στο Μάνου Γκαρθία, κοίτα να δεις, ο Άρης ήταν ακόμα ξεκάθαρο στον παίκτη. Ο παίκτης ξέρει και τα λεφτά που μπορεί να δώσει ο Άρης στον ποδοσφαιριστή. Οι δικές μου πληροφορίες κάνουν για ένα συμβόλαιο 600-700.000, μαριά τώρα, αυτά τα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Άρης και μόνο με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να βρει μια φόρμουλα με την ομάδα του να έρθει ιδανικός στον Άρη. Από την Kansas City στην οποία αγωνίζεται εδώ 1,5 χρόνο. Αν το καταφέρει αυτό, έχει καλό. Διαφορετικά δεν βλέπω ότι είναι... Και το θεσμικό παιδί είναι δύσκολο. Δηλαδή, τον αφήσουν ελεύθερο δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έδωσαν πάρα πολλά λεφτά. Και είναι και ένα παιδί ο οποίο υπολογίζεται πάρα πολύ και χθε έπαιξε όλο το θεσμικό παιχνίδι με την Αταλάντα. Δηλαδή, είναι μια πολύ σημαντική μονάδα εκεί για την πολιτή. Εάν θα φύγει είτε με μεταγραφή, δηλαδή να πάρει χρήματα η σπορτινή κατάσταση, είτε να βρεθεί ένα τρόπο με δανεισμό. Αλλά ακόμη και στο δανεισμό, τον Άρη θα τον εξυπηρετούσε αυτή τη μέρα δανεισμό με την ομάδα του να αναλάβει να την υποχρέωση να καλύψει και ένα μέρος από το συμβολαιό του.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν είναι εύκολα τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Okay. Αυτά είναι τα δεδομένα, δεν είναι αυτά που γνωρίζω μέχρι σήμερα.
0: Αλέξη, στο κομμάτι ιδιοκτησιακό συνεχίζεται η προσπάθεια του ΑΣΥΓΜΑ ή έχει ατονίσει η όλη ιστορία?
2: Δεν έχει ατονίσει, δεν έχει ατονίσει, συνεχίζεται η προσπάθεια που δεν θα σταματήσει όσο υπάρχει και η μελέτη από την Deloitte. Πλην όμως δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μπορώ να μεταφέρω. Δηλαδή από τι που λένε και οι άνθρωποι του Ραστέχνη, δεν έχουν κάτι ουσιαστικό ενδιαφέρον. Πέρα από φιλολογικές κουβέντες, τίποτα το συγκεκριμένο, τίποτα το χειροπιαστό, τίποτα που να μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα ως μια πιθανότητα εκλογής. Δεν υπάρχει κάτι για αυτή τη στιγμή.
0: Και έχουμε και το μήνυμα του νέου εμπορικού διευθυντή, του κυρίου Παρταλίδη, που ουσιαστικά ταυτίζεται με τον, αν θυμάμαι καλά, με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Να φέρουμε τον Κάτι,
0: κάτι αντίστοιχο νομίζω είχε δηλώσει και εκείνος.
2: Ναι, ο Άκης ο Πορταλίδης είναι ένα στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Τον Άρη ήταν πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ξέρει την ανθρωπογραφία του Άρη. Πάρα πολύ ικανός στο αντικείμενό του και ήδη έχει κλείσει και κάποιες συμφωνίες. Ανέφερε λίγο έτσι το πλάνο του, πώς θέλει να μετασχηματίσει το πλάνο του marketing για την επόμενη σεζόν. Να βάλει πολύ τα digital και τα ψηφιακά μέσα στο παιχνίδι, γιατί εκεί πάει πια το πράγμα. Να κάνει κάποιες συμφωνίες, το οποίο ήδη έχει πετύχει και κάποιες άλλες που είναι στα σκαριά. Γενικότερα, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω πολλά χρόνια, που είναι στην αγορά, ναι, ξέρει το αντικείμενο και πιστεύω θα βοηθήσει το δικό το κομμάτι και ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται με αυτές τις πρώτες συμφωνίες που έχει κλείσει. Θα πρέπει να σας πω μάλιστα ότι παρότι στα εισιτήρια διαρκείας δεν πετάμε και τη σκούφια μας με αυτά που έχουν διατεθεί, ήδη έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλες. Νομίζω ότι έχουν διατεθεί όλες, δεν κάνω λάθος, όλες οι σουίτες.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Σουίτες δεν υπάρχουν, δηλαδή εκεί είμαστε κομπλέ. Στα υπόλοιπα, εκεί ακόμη είμαστε λίγο
0: πίσω. Εντάξει, οκ. Λογικό κι αυτό θα πω εγώ. Εντάξει.
2: Ίσως ο κόσμος περιμένει λίγο να δει κάποιες κινήσεις.
0: Ναι, να κουνιέται κάτι, ναι.
2: Εκεί ακόμη δεν έχει. Ο Άρης ακόμη πήγαινε πολύ αργά φέτος στις μεταγραφές. Έχει αστοχίες αρκετές. Έχει αρκετές και το Μάρκο τον έχασε. Και κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν χαθεί το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα γίνουν όλα μαζεμένα έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
1: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Αλέξη Σαββόπουλο. Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Winsport FM 94,6.

0: και από την Βαϊατρόμη του συμφωνία με τον Μάγκνουσον. Θα τα πούμε μετά με Μανώλη Μουσουράκη. Για την ώρα πάμε στον Άρη Ασβεστά για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη όλων όσων έγιναν σήμερα μετά το δεύτερο Χ ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μανά, και έχουν γίνει πολλά. Θα μας τα συνοψίσει ο συνάδελφος.
1: Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτές τις ώρες που έχουν μεσολαβήσει εν ώψη της αυριανής διαδικασίας. Άρη, το σημερινό Χ πρέπει να πλήρωνε πολύ λίγο, σε εισαγωγικά.
0: Καλά δίνεις.
1: Και τόσο,
0: καλά δίνεις.
1: Μια χαρά.
2: Ήταν πολύ χαμηλά. Ήταν βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί. Παρ' όλα αυτά εξελίχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία, γιατί είχε εκατέρωθεν τοποθετήσεις και κυρίως η θέση της ΕΠΟ, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και δεν συνηθίζεται σε τέτοιες διαδικασίες. Λοιπόν, εννοείται και τοποθετήσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα έκανε τις δικές του προτάσεις, αλλά έχει καταγγείλει και πράγματα. Mm-hmm. Θα τα πούμε πάρα πολύ συνοπτικά, γιατί έχουν βγει από το μεσημέρι. Ο κόσμος τα γνωρίζει τα περισσότερα.
1: Τα έχει διαβάσει,
2: μπορεί να τα διαβάσει, έτσι, μπορεί να τα διαβάσει και αναλυτικότατα, όπως τα έχουμε βάλει στην ιστοσελίδα του σταθμού. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν 7-7. Όσοι ψήφισαν Μαρινάκη την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Όσοι ψήφισαν Αλαφούζο την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Δεν υπήρχε απολύτως καμία διαφοροποίηση. Από εκεί και πέρα όμως, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος συμμετείχε στο δούσου της Super League για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΕΠΟ, η ΕΠΟ στέλνει συνήθως έναν εκπρόσωπό της, όμως αποφάσισε ο Μάκης Γκαγκάτσης να είναι αυτοπροσώπος στο δούσου, να βγει ο ίδιος τέλος πάντων στη τηλεδιάσκεψη, γιατί τηλεδιάσκεψη είναι, δεν έχει φυσική παρουσία. Λοιπόν, και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η δική μας πρόταση είναι να υπάρξει δέσμευση, η οποία να καταγραφεί και στα πρακτικά, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι πρόεδρος στις 30 Ιουνίου του 27 και μετά να αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης ίσως στις 30 Ιουνίου του 28. Ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Mm. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν θετικός σε αυτό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν κάθετα αρνητικός. Όμως ο Μάκης Γκαγκάτσης τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν τη δεχτείτε την πρότασή μου αυτή, θα αναγκαστεί η ΕΠΟ μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο να πάρει θέση. Κάτι που δεν συνηθίζει, δηλαδή η ίδια να ψηφίσει. Mm-hmm. Διαβάζοντας, άμα διαβάσει κανείς ολόκληρη την τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση, θα καταλάβει εύκολα από τα συμφραζόμενα ότι εάν αύριο το μεσημέρι που θα επαναληφθούν οι εκλογές δεν υπάρξει συμφωνία ώστε να κάτσει ένα χρόνο ένας και ένα χρόνο άλλος, η ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, θα ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο για την προεδρία της ΕΠΟ. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς αν μπορεί και διαβάζει πίσω από τις λέξεις. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά τι λέει και το λέει στην πραγματικότητα προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Του λέει, θέλεις να κάτσει ένα χρόνο ο Αλαφούζος, σύμφωνα με την πρότασή μας, ή θες να κάτσει δύο χρόνια άμα το ψηφίσω.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί άμα το ψηφίσω, η ΕΠΟ δηλαδή, θα κάνει τη διετή του φοιτεία κανονικά. Λοιπόν, θα δούμε συνεχώς αύριο το μεσημέρι τι θα γίνει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε, δεν δέχεται ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, δέχεται όμως να μπει κάποιος τρίτος και πρότεινε μέσα στο δουσού την Κάτια Κοξένογλου, την νυν αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League. Και είναι εκείνη που προεδρεύει και όλες αυτές τις μέρες που δεν υπάρχει πρόεδρος. Λοιπόν, η πλευρά Αλαφούζου εννοείται δεν το δέχεται αυτό, γιατί χρεώνει την Κάτια Κοξένογλου στον Μαρινάκη. Λοιπόν, υπήρχε τοποθέτηση Μαρινάκη μέσα στο δουσού περί πολιτικών πιέσεων προς ΠΑΕ, από κυβερνητικές πιέσεις, να ψηφίσουν Αλαφούζο. Κατήγγειλε ή μάλλον άφησε αιχμές για τον Ιβάν Σαββίδη ότι κάνει αγώνα για να στηρίξει τον Γιάννη Αλαφούζο. Και μάλιστα εκείνος είναι που πιέζει τον Μάκη Γκαγκάτση προς αυτή την κατεύθυνση, ο Ιβάν Σαββίδης. Είπε πολλά και μετά έστειλε και μία επιστολή προς την ΕΠΟ. Λοιπόν, σε αυτήν την επιστολή που έστειλε προς την ΕΠΟ, την κοινοποιεί και στο Θόδωρο Θεοδωρίδη, τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, και με την επιστολή αυτή αφού επαναλαμβάνει και καταγγέλει διάφορα, λέει ότι προτείνω για να βγει από το αδιέξοδο η Super League, προτείνω για την Προεδρία τον Κάτια Κοξένογλου ή τον Μινά Λισάνδρου, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕΚ, ή τον Γιώργο Μποροβίλου, τον Πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, οι δύο τελευταίοι έχουν πρόκληση. Διατελέσει στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
2: Έχουν διατελέσει, βεβαίως έχουν διατελέσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση που κάνει. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει, άλλωστε τα έχουμε δημοσιεύσει και στο site. Ναι. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Μινά Λισάνδρου και ο ίδιος δηλώνει πλήρη άγνοια για αυτή την εξέλιξη, ότι δεν ρωτήθηκε ποτέ, εκφράζει την έκπληξή του, που το προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί εκ νέου με τη Super League. Λοιπόν, οπότε πάει αυτό. Καίγεται. Γενικώς τα τρία πρόσωπα που έχει προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύριο να έχουμε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ένα από τους τρεις αυτούς να αναλάβει την Προεδρία. Οπότε αύριο είτε θα γίνει δεκτή από όλους και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη η πρόταση να κάτσει ένα χρόνο ένας ή και ένα χρόνο άλλος, είτε η ΕΠΟ θα ψηφίσει. Και όπως όλα δείχνουν, θα ψηφίσει το Γιάννη Αλαφούζο. Και αν ψηφίσει το Γιάννη Αλαφούζο, το αποτέλεσμα θα γίνει από 7-7, 8-7 και θα αναδικεί εκείνος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Αύριο στις 3.30. Της Λίγκας, του συνεταιρισμού.
2: Ναι.
0: Άρη, δίνεις πιθανότητες να αλλάξει, αν και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα προς το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αλλά εσύ, αν έχεις κάποια έτσι πληροφόρηση, αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει απόφαση ο κ. Μαρινάκης.
2: Να αλλάξει απόφαση και να κάναι πίσω, ας πούμε, και να δεχτεί το ένα χρόνο ένα. Τι να σου πω. Στην επιστολή του λέει ο κ. Μαρινάκης ότι δεν θέλω να δω το συνεταιρισμό να έχει την ίδια καταστροφική πολιτική ο Αλαφούζος στο συνεταιρισμό με την καταστροφική πορεία που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτό δείχνει ότι
2: με τη θητεία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Μα και γι' αυτό προτείνει για αυτά τα τρία πρόσωπα.
2: Έτσι. Ακριβώς.
1: Γιατί είναι ουσιαστικά μια ίστατη, να το πω έτσι εγώ, προσπάθεια για να μην εκλεγεί ο Γιάννης Αλαφούζος.
2: Έτσι, ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, θεωρούμε βέβαια ότι αν τελικά η ΕΠΟ ψηφίσει, ο Ολυμπιακός θα είναι στα κάγκελα, δεν το συζητάμε, γιατί η ΕΠΟ θα πάρει θέση.
1: Μα είναι ήδη.
2: Είναι ήδη. Ήδη
1: πόσο μάλλον.
2: Μη σαφώς καταγγέλει πραξικόπημα, εάν αυτό γίνει τελικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα δεν είναι ήσυχα. Δυστυχώς η Λίκα είναι κομμένη στα δύο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα δοθεί μια λύση, αλλά την τοξικότητα από εδώ και στο εξής

0: κάποιες προτάσεις που κυκλοφορούν γύρω-γύρω περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Αναδιάρθρωσης mm-hmm. κανονικής, νόμιμης, από τη μετεπόμενη σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Που αυτό θα αλλάξει, αν περάσει, θα αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Το πώς θα πέσουν, πώς θα ανέβουν.
2: Προφανώς. Έτσι και όλα αυτά. Να πάμε δηλαδή σε 16.
0: Να πάμε σε 16, ναι. Υπάρχει αυτή η πρόταση, είναι από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ δεδομένο ότι αύριο θα συζητηθεί. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ και πάρα πολύ δύσκολο να περάσει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Άρα ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, φιλέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Άρη Σβεστά. Ωραία ατμόσφαιρα.
3: Ναι, ήθελα να πω ότι το τοξικό θα υπήρχε και το ένα και το άλλο να γινόταν, αλλά εντάξει, λέω, η κοινή λογική λέει ότι η πρόταση για ένα-ένα είναι πιο δίκαιη.
1: Έτσι. Ναι, εγώ βασικά θα έλεγα ότι θα έπρεπε σαν συνεταιρισμός γενικά να το πάρει αλλιώς.
3: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω αν σε άλλες λίγκες, μπορώ να κάνω λάθος, οκ. Okay. Ας βρεθεί ένας τεχνοκράτης, οκ. Okay. Από εκτός χώρου, εκτός εκπροσώπησης κάποιας ομάδας, να αναλάβει να τρέξει
3: δεν θα ήταν άσχημο, ναι.
1: Το μαγαζί.
3: Αλλά σχολιάζοντας το γεγονός αυτό τώρα που έχουμε μπροστά
1: μας. Καλά, προφανώς.
3: Ναι, έτσι νομίζω ότι είναι το πιο δίκαιο
1: τώρα. Εντάξει. Σου λέω τώρα το νόμισμα το βλέπει ο καθένας.
3: Όπως θέλει, ναι.
1: Όπως θέλει.
3: Σεβαστό όμως. Ότι ο καθένας τι υποστηρίζει και τι πιστεύει. Σεβαστό.
1: Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
5: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
6: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
9: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
11: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη Διαχειριστική Επιτροπή και και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
13: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η E2Pet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
14: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
15: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμπονή με τους κτηνοτρόπους.
16: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
3: Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να ανησυχεί πλέον ο κόσμος του Ολυμπιακού, γιατί ο Ντόρσεϊ έχει εκτιμηθεί πάρα πολύ ο τρόπος που έχει χειριστεί αυτή την απέτησή του.
1: Τη δική του επιθυμία, την επιθυμία, ναι, για μπράβο, να προσαρμογή.
3: Πιο σωστή λέξη. Και ο Ολυμπιακός προτίθεται να κάτσει στο τραπέζι και να βάλει και λίγο παραπάνω από ό,τι υπολόγιζε, γιατί έτσι κι αλλιώς υπολόγιζε, να του δώσει παραπάνω χρήματα. Οπότε νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι την παράλληλη. Ο Ντόρσεϊ θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμη στον Ολυμπιακό. Στο θέμα του WOCAP νομίζω βλέπουμε ένα παιχνίδι τακτικής, ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι ποτέ η Ντουμπάι δεν έχει έρθει με επίσημη πρόταση. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτή τη στιγμή πού να πω ότι θα πάει το πράγμα, έτσι.
1: Θα κάτσε μπίλια,
3: Ναι, νομίζω ότι ξεκάθαρα τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός στα 3 εκατομμύρια δεν μπορεί να καλύψει καμία ομάδα. Μην το συζητάμε.
1: Ναι, για buyout είναι.
3: Είναι πάρα πολλά. Για παιδί που πάει 34 σε λίγο καιρό. Αλλά μπορεί τάσο ο ίδιος να έχει τόσο απόφαση του μέσα του να φύγει.
1: Κάψα.
3: Ναι, που να πει στον Ολυμπιακό, ναι. Καλύπτω εγώ το ποσό. Όπως το έκανε ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν για να φύγει από την Εφές, ναι, και το... να πάει στη Φενέρ.
1: Ναι,
3: πλήρωσε ο ίδιος.
1: Βέβαια, ναι, δεν μιλάμε για τέτοιο ποσό.
3: Όχι, είναι στους 600.000 νομίζω.
1: Ναι.
3: Αλλά... μπορεί να συμπληρώσει κάτι από αυτά που.
1: Ναι, να έρθει σε συνεννόηση με την ομάδα.
3: Τιμολογείται να δίνει Ντουμπάι.
1: Ναι, ναι, βάλε κάτι εσύ, να βάλω εγώ, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα. Τώρα,
3: η αλήθεια είναι ότι δείχνει, όπως είπατε χθες, το ραγί. Ωραία. Το γυαλί να έχει ραγίσει. Γράψε το, κύριε Χαρή. αλλά επειδή μιλάμε για έναν παίχτη. Αχ, δεν έχω πολύ μάλλον τέτοια φίλε. Δεν έχω. Αυτό σαρκάζομαι, μου αρέσει.
1: 7 μετά τις 9.
3: Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, επειδή είναι ένα παίχτη ο οποίο δεν το συζητάμε, Ολυμπιακό. Τον εκτιμάει πάρα πολύ αυτά που έχει κάνει. Ο Κώστας Μπαρτζόκας είναι δεδομένο ότι τον θέλει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρεις, εγώ δεν αφήνω το ενδεχόμενο να το αφήσει ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ο ΚΑΠ έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
3: Και να γίνει πιο μετά μια κουβέντα, ας πούμε. Θα έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Μπορεί και αυτό να κάνει μια κίνηση καλή θέληση, να προσεγγίσει. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Δείχνει όμως προς τα εκεί. Η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε πει από την Πέμπτη, άσχετο με την παράταση που πήρε το θέμα, θα κρατήσει τον Κόρι Τζόζεφ. Είναι δεδομένο ότι θα ανανεώσει. Μονομερός ο Ολυμπιακός τον ανανεώσει το συμβόλαιο. Προθεσμία λίγη αύριο, αλλά νομίζω ότι είναι τυπικό, δεν υπάρχει κάτι. να αλλάξει. Γι' αυτό κιόλας δεν το κάνουμε μεγάλο θέμα. Εδώ αποκαλύψαμε την Πέμπτη

0: ότι ο Τζόζεφ θα μείνει του χρόνου στον Ολυμπιακό, αν εξαρτήσει θα γίνει. Άρα λοιπόν κινείται και για Έλληνες ο Ολυμπιακός, που θα κινούνταν έτσι κι αλλιώς βέβαια, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Απλά επειδή πολλά γίνονται σε μια μεταγραφική περίοδο, ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, ό, επειδή είπες ότι θα μείνει ο Τζόζεφ. Okay.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως λέγαμε ότι δεν θα ήθελε να είναι τέταρτος.
0: Ναι.
1: Αν υπάρξει ανατροπή με το walk-up, εκεί τι γίνεται.
0: Εντάξει, μπορούν να βρουν τη λύση. Βρίσκονται λύσεις αυτά. Δεν είναι,
1: okay.
0: δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τζόζεφ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μάλλον που σου λέω ξανά, η τακτική, το παιχνίδι, το πόκερ που παίζεται τώρα ανάμεσα στις πλευρές, θα υπερισχύσει η θέληση του παίχτη κάποια στιγμή. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρει ο ίδιος τη λύση. Πρέπει να πληρωθεί ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι αν έρθει μια πρόταση πραγματικά 2 εκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε, θα τη συζητήσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Mm-hmm. Δεν καίγεται όμως ο Ολυμπιακός τώρα. Σου λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Πραγματικά.
0: Έχει συμβόλαιο. Άμα μου φέρει πρόταση, θα φύγει. Επειδή όμως πολλά έχουμε δει ξανά, λέω, γιατί να μην γίνει και μια προσέγγιση ακόμη. Τσα χρόνια μαζί είναι. Νομίζω ότι είναι το μόνο μελανό σημείο της σχέσης. Αυτή η δημοσιοποίηση του.
1: Ναι.
0: Της όλης θέλησης. Οπότε ας μην αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αν πεις πόσες πιθανότητες δίνω, πολύ λίγες.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα λήξει πάρα στο θέμα, εγώ νομίζω. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα λήξει άμεσα. Δηλαδή ίσως και εντός της εβδομάδας. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και από το ρεπορτάζ, αλλά και από τη λογική, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε και στα του Παναθηναϊκού που έχουμε την ανανέωση του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ναι. Να πούμε και, είπες πριν για τον Τεντόγλου.
0: Ναι.
1: Τρίτη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Βουδαπέστης. Καλύτερο άλμα του Έλληνα πρωταθλητή στα 5.90.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Γεια τα του Χουάντσο. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά. Εσύ.
1: Πώς περνάς?
2: Καλά, λίγο. Καλά, μωρέ. Εντάξει. Σήμερα λίγο μας είχαμε αυτό το θέμα με το σαν είδηση. Αλλά γενικότερα τελευταίες μέρες ήταν ήρεμιση τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είναι μια τεράστια κίνηση την πληρώνα του Παναθηναϊκού και προφανώς και του παίκτη, έτσι, που θα μείνει στους πράσινους μέχρι το 2030 αν όλα εξελιχθούν καλά και όλα καλά. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός όποιος παίκτη τον κρατάει. Είναι νομίζω και ο επόμενος αρχηγός του Τρυφυλιού, προσωπική μου άποψη, και νομίζω ότι και θέλουν και αυτό του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον ήθελε πάρα πολύ, το θέλει αυτό πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο διαμάντη, έναν άνθρωπο με έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, με ήθος, με όλες αυτές τις αρχές που πρεσβεύουν τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι η κίνηση της ανανέωσης του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 μόνο χαμόγελα και ικανοποίηση μπορεί να προσφέρει στους φίλους της ομάδας. Έτσι. Θυμίζω το συμβόλαιο ότι έλεγε το 27.
0: Είναι η δεύτερη ανανέωση.
2: Βέβαια, είναι μια ανανέωση. Ναι. Με ελαφρώς αυξημένες αποδοχές και αυτή.
0: Ναι.
2: Οπότε θα γεράσει τον Παναθηναϊκό που λέμε εισαγωγικά, την πασχετικά να το πω έτσι. Γιατί από ψηλικές είναι μια χαρά ο άνθρωπος έτσι. Θα είναι 35 χρόνια το 2030, καλά να είμαι. Και νομίζω ότι και όνειρο όλων τον Παναθηναϊκό και επιθυμία είναι να κλείσει την καριέρα τους. Πράσινος το έχει πει και πολλές φορές και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άλλωστε. Έτσι πέρα από όλα τα άλλα.
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτά που λέμε δηλαδή, εμείς και αυτά που θέλει ο κόσμος, είναι και προφανής επιθυμία του ιδιοκτήτη της Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός δίνει και μια απάντηση σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που υπήρχαν από Ισπανία και έκαναν λόγο για μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο, και μάλιστα δυναμικό μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο.
0: Εντάξει, ότι μπορεί να το ήθελε,
2: το τελειώνει μετά το θέμα.
0: Ναι.
2: Απλά το τελειώνει, δηλαδή, τόσο δεν υπάρχει
0: άλλο λόγο.
2: Μπράβο, ναι, δεν υπάρχει άλλο λόγο να γίνει τέτοια κουβέντα. Ήταν κάτι που το ξέραμε κι εμείς, έτσι που ασχολούμαστε με το πρώτο του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά θα κάνει τα πάντα, πραγματικά θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Ισπανό στα πράσινα για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, και λίγο να ξέρεις τον Ομπράντοβιτς, εσύ Γιώργο, δεν αφήνεται έτσι.
2: Ναι, είναι και είναι παίκτης ο Ομπράντοβιτς, μπράβο, είναι και παίκτης ο Ομπράντοβιτς. Έτσι, είναι και παίκτης ο Ομπράντοβιτς, είναι και παίκτης που πραγματικά πληρεί στοιχεία και προϋποθέσεις που θέλει ο Ζωτς για να τον έχει στο ρόστερ του. Και νομίζω, αυτό είπα και πριν, ότι και από άποψη ίσως είναι ένα παιδί πραγματικά που μιλάμε, δεν έχουμε συναντήσει. Ναι, δεν έχουμε συναντήσει στον ελληνικό αθλητισμό. Τέλος πάντων, σπανίζουν αυτά τα παιδιά στον ελληνικό αθλητισμό και γενικότερα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Έτσι, να με καταπληκτικό χαρακτήρα. Πέρα από τα στενά όρια του αθλητισμού, έχει και πάρα πολλές δράσεις και στα γύρω-γύρω, έτσι, και κοινωνικές δράσεις.
0: Ωραίος τύπος. Γιώργο, θα τον έβλεπες μελλοντικά αρχηγό?
2: Ναι, αυτό είπα και πριν. Είναι κάτι που το βλέπω εγώ και προσωπικά. Και νομίζω ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά, μετά τον Σλούκα θα μακάρι δηλαδή να είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εντάξει, προφανώς και επειδή δεν είναι Έλληνας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι okay, είναι και για παράδειγμα τώρα ο Μίτογλου που υπάρχει αρχηγός του Παναθηναϊκού. Αλλά ναι, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτό είπα και πριν, πέρα από τα σενάρια του αθλητισμού προσέφερε και άλλα πράγματα, νομίζω ότι θα ήταν αρχής έργων για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει. Και να θέλει, αν θέλει και ο ίδιος, έτσι προφανώς να είναι και εκείνος αρχηγός του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Το Λιόπουλος, τι γίνεται?
2: Το Λιόπουλος περιμένουμε, παιδιά, είναι αυτό το θέμα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει από τον Διεθνή Γκάρτ. Έχει μπει και ο Άρης στο κόλπο, έχει μπει και ο Άρης στο παιχνίδι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον δώσει, θα πάει στη λογική του Όσμαν. Δηλαδή ότι θα πρέπει να ικανοποιηθεί πολύ καλά οικονομικά.
0: Ναι. Άρα δεν έχει αποφασίσει ότι τον παραχωρεί.
2: Κοίταξε Τάσο, εάν έρθει τώρα, αν έρθουν προτάσεις που δεν τον ικανοποιούν οικονομικά τον Παναθηναϊκό, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία. Είναι αυτό που αφορά και για τον Όσμαν. Ο Πάουκ έχει κάνει αρχικά νομίζω 3 ή 4 προτάσεις μέχρι τη στιγμή που την αποδέχτηκε την τελευταία ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, να το πούν γι' αυτό, θα ξεκαθαρίσουν τους ανθρώπους του Πάουκ, στους δίνοντες του Πάουκ, ότι ξεκινάμε από τα 2 εκατομμύρια ευρώ συζήτηση για τον buyout. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν προτάσεις του Πάουκ για τον Όσμαν για παράδειγμα που ξεκινούσαν από 700.000 και σιγά ανέβαιναν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Παναθηναϊκοί παίκτες που έχουν συμβόλαιο δεν μπαίνει στη διαδικασία να το συζητήσει γιατί τους θέλει τους συγκεκριμένους παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Τώρα αν ο Λιόπουλος θέλει να πάει για παράδειγμα στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ, και φέρει μια πρόταση που δεν είναι αντάξια και της ποιότητας του ίδιου, να το θέσω και έτσι, και του ταλέντου του ίδιου, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να το δώσει. Να δώσει την ελευθερία σου ή να δώσει αυτό που λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, την ελευθερία του ή τέλος πάντων να τον αποδεσμεύσει.
1: Τελειώσαν έτσι. Αυτά.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Είναι πλέον ο αθλητισμός είναι επαγγελματικός και βλέπουμε ότι και δεν υπάρχουν και Νίκο, το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές εμείς, Έλληνες διαθέσιμοι.
1: Και να δώσει και ένα από τα καλά σου.
2: Ναι, ναι, να δώσει ένα από τα καλά σου ελληνικά στοιχεία από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες. Με μικροποσό και ένα κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπει. Δεν νομίζω ότι θα το συζητήσει καν ο Παναθηναϊκός. Όχι να μπει και δικά. Δεν νομίζω ότι καν θα το συζητήσει. Τώρα περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Και περιμένουμε να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Ο Μπράντοβιτς τον θέλει, δηλαδή το αρχικό πλάνο του Μπράντοβιτς είχε μέσα τον Τολιόπουλο. Αλλά επειδή είναι και άλλα πράγματα στη μέση, προφανώς και ο Τολιόπουλος, όπως αντίστοιχα και ο Όσμαν, μπορεί να μην. Πώς να το πω τώρα, να μην του αρέσει για παράδειγμα που μπορεί να είναι πέμπτος γκάρτ ή έκτος ή οτιδήποτε τέλος πάντων σε ένα τόσο πλούσιο ρόστερ. Γιατί και ο Όσμαν, έτσι κατά τα ψέματα, αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πήρε την απόφαση να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι ότι εκεί θα είναι το νούμερο ένα και θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να αποδείξει και να κερδίσει τα λεπτά που θα έπαιζε. Έτσι, δηλαδή αυτό ήταν και το δεδομένο του Παναθηναϊκού. Να πω επίσης για τον Τζορτζ Γκαρσία, επειδή αναφέρθηκε το όνομα
1: της Καρδιάς.
2: Δεν υπάρχει κανένα. Ναι, ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο παίκτη. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στη θέση του Άσου. Το γεγονός ότι εξοικονόμησε εισαγωγικά, να το πω έτσι, γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ από τον Όσμαν, την παραχώρηση του Όσμαν, του δίνει τη δυνατότητα. Όχι ότι είχε τέτοιο θέμα, απλά το λέω ότι εντάξει, ήταν πολύ πιο άνετο τώρα, έτσι οικονομικά. Να κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση εκεί και αυτό είναι το πλάνο, να βρει ένα πολύ καλό παίκτη, ένα παιχταρά για να κλείσει τη θέση του Άσου.
1: Ωραία. Απλά για τον Τζον Γκαρσία να το κλείσουμε, μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να ταιριάζει λίγο, γιατί παίρνει, αν υπήρχε θέμα, έτσι αφού μου λες ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν το συζητάμε, λύσει στο 3 και λίγο στο 2.
2: Ναι, εντάξει, αλλά Νίκο, και πάλι και παραμένει και μάλλον στο Παναθηναϊκό. Και παραδόθηκε ο Όσμαν σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή όταν έχει Μπάντιο μάλλον, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα. Έχει κάνει μια και επένδυση ο Παναθηναϊκός με τον Μπόγκα. Πιστεύουν πάρα πολύ τον Ρόγκα, τον Ρογκαβόπουλο. Νομίζω ότι εκεί δεν. Και πάλι θα γίνει και μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στον Άσο. Και λογικά ο Μπράντοβιτς θα χρησιμοποιήσει και αρκετά σχήματα με τρεις γκάρτ. Νομίζω ότι. Επειδή νομίζω είναι και λίγο αλμυρός εισαγωγικά ο συγκεκριμένος παίκτης, οικονομικά, δεν νομίζω ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει ένα ακόμα παίκτη εκεί, έτσι με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Αυτά.
0: Καλησπέρα Γιώργο, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρή. Έχουμε κάτι,
1: έχεις.
0: Βάλτε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: ποδοσφαιρικά. Μαζί μας ο Μάνος Μουσουράκης, λίγο μετά την επισημοποίηση της σπουδαίας προσθήκης του Μάγκνουσον. Γεια σου, φίλε.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
2: Χθες ήσουν ασφιχτός. Φιδωλός.
0: Τον ευνηδιάσα.
2: Έως τίποτα.
1: Ήμουν αφιδελός, διότι ήταν πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις και αν θέλετε και ένα μικρό παρασκήνιο.
2: Πες και μεγάλο.
1: Ναι, απλώς σήμερα τηλεσφόρησε, σήμερα μπήκαν υπογραφές και μέχρι και την τελευταία στιγμή ο παίκτης δεχόταν προτάσεις. Λοιπόν, αναφερόμαστε προφανώς στον Μάγκνουσον, Χόρντον Μάγκνουσον, για τα επόμενα δύο χρόνια παίκτης του Ατρομήτου. Έδωσαν τα χέρια σήμερα, υπέγραψε πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε κιόλας. Ο ποδοσφαιριστής τον είχαν προκρίνει εδώ και περίπου ένα 20ήμερο οι άνθρωποι του Ατρομήτου. Γι' αυτό λέγαμε και χθες ότι είχε υπάρξει πιο ξεχωριστή περίπτωση, αν θέλετε, από εκείνη του Μανσούρ. Είχε πάει πιο πίσω για δύο λόγους. Αφενός, διότι ο Μανσούρ με μια αλλαγή που είχε στο μανατζερικό του γραφείο έψαχνε προτάσεις από άλλες πολιτείες, από Ιαπωνία μεριά, με πολλά λεφτά. Κυρίως όμως επειδή ο Ντούσαν Κέρκες και το τεχνικό team ήθελαν να βρουν έναν παίκτη που θα χτίζει το παιχνίδι της ομάδας από πίσω. Το είχε αποδείξει ο Μάγκνουσον στα χρόνια του στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, παρά τον...
2: Όσο μπόρεσε, ναι, θα πω εγώ, πραγματικά πολύ άτυχος.
1: Το ελπιδοφόρο είναι ότι την περασμένη περίοδο στο Λεβαδιακό έδειξε να το έχει ξεπεράσει.
2: Γεμάτη χρονιά έκανε.
1: Γεμάτη χρονιά, μόνο προς το φινάλε δεν αγωνιζόταν για τακτικούς λόγους.
2: Ναι, εντάξει,
1: επειδή δεν θα παρέμενε, τέλος πάντων.
2: Ναι. Δεν είχε να κάνει όμως με τραυματισμό αυτό.
1: Όχι.
2: Πολύ, πολύ ποιοτικός παίκτης, αναβάθμιστη από εγώ.
1: Ναι, μπορεί
2: και
1: να...
2: όταν είναι υγιής, είναι πραγματικά, νομίζω σου κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, μπορεί ο Μανσούρ πραγματικά αυτή τη διετία στον Ατρόμητο να ήταν πολύ καλός, έως και εξαιρετικός σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο συνιστά μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση ο Μάγκνουσον.
2: Ναι.
1: Το προσπάθησαν πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Πήρε και ένα καλό συμβόλαιο και θα... χτίζει ένα, ξέρεις, τώρα θεωρητικά λες Μάγκνουσον Μίτογλου. Είναι ένα δίδυμο που θα μπορούσες πριν από, όχι πολλά, πριν από λίγα χρόνια να το βλέπεις και σε ομάδα Big 4, Big 5.
2: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά, ειδικά στο μυαλό του Ντούσαν Κέρκες, για τον οποίο αν δεν αποδείξει εντός αγωνιστικού χώρου στην προπόνηση ότι αξίζει να παίζεις βασικός, δεν θα γίνει.
2: Λοιπόν, καλά, προφανώς.
1: Σε αυτές λοιπόν, στις μεταγραφές για τον Ατρόμητο, ήταν η πρώτη, τα λέγαμε και χθες, και δεν πέφτουν. Συνεχίζονται προσπάθειες και τις επόμενες κινήσεις. Τα σημειώσαμε χθες, μην κουράζουμε. Four half, δύο θέσεις επόμενες που υπάρχει προτεραιότητα σχετική. Ο Γκουκεσασβίλη για το τέρμα, προφανώς αν δεν ολοκληρωθεί του Γεωργιανού, θα πάει κάπου αλλού Ατρόμητος. Και δεξί back, κρατάμε και extreme. Είναι πολύ πιθανό ο Κάκη να δώσει μια λύση και στις δύο αυτές θέσεις.
2: Μάλιστα. Για πες τώρα το πλάνο προετοιμασίας.
1: 27 του Ιούλη, δηλαδή την παρά επόμενη Δευτέρα. Για δύο εβδομάδες θα κάνει εδώ προετοιμασία ο Ατρόμητος. Okay. Ωραία, και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου φεύγει για 12 μέρες Κιέλ της Απολωνίας, μετά από 4 χρόνια και πάλι προετοιμασία στο εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
1: Ο Ατρόμητος.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Μάστο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή μεταγραφή κάνει και ο Πανιόνιος. Του είναι το ζήτημα τη τραβού.
2: Ναι.
0: Τον 26χρονο μεσοεπιθετικό που έμεινε ελεύθερο από την ΑΕΛ. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει από την Super League 2

0: σχεδόν για το επίσημο του Μάγνουσον και ένα επίσημο από το διεθνή χώρο του Γιούρι Τίλεμανς, ο οποίος γίνεται κόκκινος διάβολος από την Άστον Βίλα και τον Μπέρμιγχαμ, μετακομίζει στο Μάντσεστερ και την United, πενταετές το συμβόλαιο που υπέγραψε, ενώ οι χωριάτες θα βάλουν στο ταμείο τους 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Ολυμπιακός. Γιώργος Τσανάκας.
0: Όσο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιώργη. Καλά.
2: Έχετε κανένα μισάωρο να τα πούμε όλα?
1: με πινελιές όλα. Αναγκαστικά.
2: Τόσα πράγματα που έχουμε, πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Αν το όσο έχει διευκρινιστεί, αν είναι κανονικά με μεταγραφή ή μέσω Νότιχαμ.
2: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Θα σας πω, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Καταρχάς να πούμε ότι όσο είναι ξεκάθαρα σου του Ολυμπιακού. Είναι παίκτη που τον θέλει. Είναι ίσως και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού για τον μπακ. Τέλος πάντων, είναι στους πρώτους στόχους του. Δίσταται λίγο η απόψη για το πώς θα γίνει η μεταγραφή. Αν και τα περισσότερα δημοσιεύματα πλέον αναφέρουν ότι θα είναι μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Το ένα τελευταίο που είδα στο Sky Sport αναφέρει αυτό που λες. Ότι θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό και όχι στην Νότιχαμ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρει ο κύριος Λούκα Μπεντόνι.
2: Ναι, είναι άμα συνεργάζεται ο Δημάρτζιο, να ξέρετε, Λούκα Μπεντόνι. Και ο Ματέο Μωρέτο για τον Ολυμπιακό έγραψε, που είναι πάρα πολύ έγκυρος, έτσι, από τους πλέον έγκυρους στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι Άγγλοι γράφανε και ένα σενάριο ότι ήταν ίδια η πρόταση του Ολυμπιακού και ίδια της Νότιχαμ, που απορρίφθηκε της Νότιχαμ, και το πηγαίνανε και αρκετά και στο γεγονός ότι και στον τρόπο πληρωμής. Πώς θα κατατεθούν τα χρήματα. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν ισχύει, δεν θα σου πω ψέματα. Αλλά φαίνεται πως όσο είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα την προχωρήσει. Βγήκε από νωρίς το δημοσίευμα για ενδιαφέρον της Νότιχαμ που έβλεγε για τον Ολυμπιακό από την ΑΣ, πάρα πολύ έγκυρη. Έγραφε μέσα ότι τον θέλει Νότιχαμ, αλλά ψάχνει και ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Το σημείο είναι αυτό. Γιατί προφανώς και ήδη δεν ήταν σίγουροι για την πληροφόρηση που είχαν ενώτηκα με ο Ολυμπιακός. Είναι πάντως μια περίπτωση που την εξετάζει ο Ολυμπιακός και είναι πολύ ψηλά στη λίστα του και δείχνει ότι θα την προχωρήσει. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έρθει και σε σχετικά άμεση συνάρτηση με τον Ορτέγκα.
1: Ναι, θα σε ρωτήσω. Πάει River.
2: Ο Ορτέγκα, θα σου πω ακριβώς τι. Έχει δύο αριστερά μπακ η River στην λίστα της. Ο Ορτέγκα είναι η πρώτη επιλογή. Το επιβεβαίωσα και από αργεντινή πλευρά ότι είναι η πρώτη επιλογή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην River. Δεν ξέρω μήπως γίνει με κάποιον άλλον τρόπο, με έναν δανεισμό για μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία. Αλλά και ο ίδιος ο Ορτέγκα, παρόλο τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε έρθει πάλι το ενδιαφέρον της River, το σκεφτόταν διπλά αν θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Το γεγονός τώρα ότι έχει πάει ένας προπονητής, έχει πάει και ένας τεχνικός διευθυντής που έχει μιλήσει μαζί του με την πλευρά του, όχι με τον ίδιο τον προπονητή, με τον μάνατζερ του, τον κάνουν να βλέπει διαφορετικά αυτή την προοπτική. Είναι η νούμερο ένα επιλογή της River και δεν θα το αποκλείσω σύντομα να έχουμε εξελίξεις με τον Ορτέγκα και τη River. Αυτό δείχνει ότι και ο Ολυμπιακός
1: είναι κοντά σε αριστερό μπακ.
2: Ακριβώς, είναι κοντά σε αριστερό μπακ και θα αφαιρέσει ένα αριστερό μπακ και έναν μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή. Σημαντικό, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δύο, για να μην πω τρεις, μη κοινοτικούς. Είναι και παραπάνω στο τέλος, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τους αποχωριστεί

0: και πέρα. Να πούμε ότι ο Φίλης, ο νεαρός, ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έχει υπογράψει το παιδί ήδη. Θα πάει πάλι στην. Θα είναι στην αποστολή για την Ολλανδία, που επιστρέφει η ομάδα αύριο στις προπονήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, θα είναι η ίδια αποστολή. Δεν θα υπάρχει κάποιο κόψιμο στο παρόν. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι όσο γίνονται μεταγραφές, θα κόβονται και παίκτες. Ναι. Όταν δηλαδή ανεβαίνει ένας ποδοσφαιριστής πάνω.
1: Πήγε σέλαση.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πάει για βράδυ του καλό όσο. Ο Ολυμπιακός θέλει να αποχαιρετήσει τον Όρτεγκα. Όταν πάρει κάποιον άλλο, μπορεί να φύγει κάποιο μικρό. Mm-hmm. Αλλά Φίλης είναι ένα παιδί που έχει κερδίσει τον Μιντιλίμπερ. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και τόσο κανονισμό με το κύπελο.
1: Ναι, ναι. Δύο πλέον.
0: Άρα χρειάζονται. Άρα μήνυμα τέσσερις.
1: Άντε, ας πω εγώ τρεις, ας είμαι εγώ λίγο light.
0: Εγώ λέω μήνυμα τέσσερις για να μην πω πέντε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
2: Ο Γκλάντο Χιλ.
0: Να σε πω ακριβώς μετά, Νίκος, αυτό.
2: Okay.
0: Να πούμε και ότι για το Ρόκα, που η μεταγραφή του επί της ουσίας είναι τελειωμένη, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αύριο πιθανότητα στην Αθήνα θα έρθει για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Όπως καταλαβαίνετε, αύριο έρχεται για να τελειώσει τη μεταγραφή του. Αν δεν αλλάξει κάτι και πάει Ολλανδία, γιατί ο Ζώτα Σίλβα, για παράδειγμα, και ο Σμαϊλόβιτς εκεί έκαναν τα ιατρικά, νομίζω φαίνεται πως έρχεται Αθήνα ο Ρόκα για να την ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Και μετά θα ενσωματωθεί κατευθείαν στην αποστολή στην Ολλανδία. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ορλάντο Χιλ, από πάρα πολλές πηγές, παιδιά, από την Αργεντινή, επιβεβαιώνεται, μιλώντας προσωπικά με διάφορους ανθρώπους στην Αργεντινή, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις με τον Ορλάντο Χιλ. Τον είδαμε, ήταν από τους καλύτερους θεματοφύλακες, από τους κορυφαίους θεματοφύλακες στο Μουντιάλ. Μια εξαιρετική περίπτωση, ένας θεματοφύλακας πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος στο ενδεχόμενο, που είναι πιθανό, έτσι, πώληση του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός θα πάει για βασικό θεματοφύλακα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Προφανώς.
0: Ο Ορλάντο Χιλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά έκανε τρομερό Μουντιάλ, έχει φοβερό potential. Είναι 26 του, είναι και έτοιμος, δηλαδή δεν είναι νεαρός. Να πούμε ότι είναι 20 χρονών και χρειάζεται κάποια χρόνια μπροστά του. Οι προφορές είναι αυτές ότι ο ίδιος λέει θετικά τον Ολυμπιακό. Έκανε κάποιες, ο ένας από τους δύο εκπρόσωπους του έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα, λέγοντας ότι υπήρχε απόσταση του Ολυμπιακού με Τσαν Λορέτζο. Ο Σαν Λορέτζο θέλει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε, και είπε μάλιστα ότι ο ποδοσφαιριστής βλέπει με θετικό μάτι τη διαδικασία του Ολυμπιακού και ότι πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα επανέλθει, οι πληροφορίες από την Αργεντινή. Να σας πω εδώ ότι ο άλλος μάνατζερ του είναι ο Χαβιέρ Σαβιόλα. Ο Χαβιέρ Σαβιόλα έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη. Που είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα γίνεται λόγος ότι είναι σε διαρκή επαφή με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού για να προχωρήσει με λόγο περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι θα προχωρήσει εφόσον θα προχωρήσει ο Τζολάκης.
2: Ναι.
0: Και το Τζολάκη γράφτηκε πριν από λίγο από έναν έγκυρο δημοσιογράφο Άγγλο που ακολουθεί το ρεπορτάζ της Χαλ, ότι η Χαλ ενδιαφέρεται και μάλιστα βρίσκεται και σε κύκλο διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό. Λέγοντας ότι μάλιστα κάποιες πρώτες κουβέντες έχουν προχωρήσει. Είναι ο τροματοφύλακας που έχει στοχεύσει η Χαλ για να τώρα που ανέβηκε, με πάρα πολλά χρήματα η Χαλ, ασφάλως, για να τον. Είναι ο τροματοφύλακας που θέλει. Έχει ήδη τον Τζακ Μπάτλαντ, τον ξέρετε, τον 33χρονο πλέον τροματοφύλακα, αλλά ψάχνει έναν ακόμα, πιθανότατα για πρώτο. Και προσπαθεί να δελάσει τον Τζολάκη.
2: Γιώργο, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ανανέωση πρόταση του Τζολάκη.
0: Ο Ολυμπιακός είχε κάνει επαφή με τον Τζολάκη για ανανέωση, αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Στο σταυροδρόμι και ενώ ένας δρόμος είναι η ανανέωση και η παραμονή του, ο άλλος δρόμος δεν ανανεώνει και.
2: Σωστό.
0: Πολύ.
1: Και φεύγει.
0: Πότε
1: λέγεται το συμβόλαιό του?
0: Το καλοκαίρι. Το 27.
1: Το 27.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχα, παιδιά, αν δεν ανανεώσει και δεν πουληθεί, μπορεί το Γενάρη να υπογράψει ελεύθερο όπου θέλει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Ίσως και ο ίδιος στο μυαλό του να έχει σκεφτεί πλέον ότι είναι η κατάλληλη στιγμή μετά από σχεδόν τρεις πολύ καλές σεζόν, τρομερές σεζόν έτσι με τον Ολυμπιακό, να κάνει το βήμα σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Γιατί πολλές φορές σας πω ότι η Φενέρ ενδιαφέρεται και τον θέλει, αλλά ο ίδιος ήθελε να πει Τουρκία. Τώρα η Premier League είναι κάτι διαφορετικό, το αντιλαμβάνεστε. Οπότε είναι πολλά πράγματα που ουσιαστικά είναι σε συνάρτηση το ένα με το άλλο. Πιστεύουμε, αυτό είναι το δημοσιογράφο της ΧΑΛ, εγώ λέω. Νομίζω ότι η ιστοσελίδα λέγεται ΧΑΛ Live, ΧΑΛ, κάπως έτσι τέλος πάντων. Daily ΧΑΛ, κάπως έτσι τέλος πάντων.
1: Υπάρχει, προκύπτει από το ρεπορτάζ ποσό.
0: Ποσό που ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε.
1: Ή που προτίθεται να δώσει ΧΑΛ.
0: Νομίζω ότι η ΧΑΛ είναι στα 20 μήνυμου.
1: Μάλιστα, okay.
0: Στα 20 μήνυμου ο Ολυμπιακός, γιατί είχαν ακουστεί και διάφορα ποσά με 15 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός με 15 εκατομμύρια θα τον δώσει στον Τζολάκη. Ακόμα και ο ίδιος ο παίκτης να θέλει να φύγει, νομίζω ότι δεν θα το...
1: Παρότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τουλάχιστον 20 θα συζητήσει. Εκεί στα 20-25 πιστεύω ότι εφόσον τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός θα είναι το ποσό που θα παραχωρηθεί, παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, όταν είναι τερματοφύλακας και στην Ελλάδα το ποσό δεν μπορεί να ανέβει σε επίπεδα κοστούλα.
1: Προφανώς, αλλά και αυτό το νούμερο που λες είναι πολύ μεγάλο. Το 25. Είναι, και σου ξαναλέω για ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Που τελειώνει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο. Και όπως είπες, το Γενάρη μπορεί να υπογράψει όπου θέλει ελεύθερος.
0: Ναι, απ' την άλλη πλευρά μιλάμε για ένα τεράστιο 24 του, βασικός πλέον στην εθνική ομάδα. Παραθέτω το Champions League. Είναι δηλαδή το Δέλεαρ και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα που μόλις ανέβηκε, σε να χτίσει γερή ομάδα. Δεν μπορεί να περιμένει, για παράδειγμα, το Γενάρη, να έρθει ο Γενάρης. Από αυτή τη λογική. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που τον κοιτάζουν. Στην έχουν πει η Μπράιτον, η Αστον Βίλα είναι δύο από αυτές που κοιτάζουν την περίπτωσή του. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και για Έλληνες. Μία περίπτωση ακόμα
2: Σαλιακάς.
0: Που έχει πέσει στο τραπέζι με του Σαλιακά για δεξί μπακ. Για να ψάχνει ο Ολυμπιακός να παίξει με διαφορετικά χαρακτηριστικά του Μαθαίου. Ο Μαθαίου είναι πιο αμυντικογενής προσθέτη. Ψάχνει ένα πιο επιθετικογενή, όπως είναι ο Σαλιακάς. Είναι μια περίπτωση, έχει συμβόλαιο με τη Δαν Πάολη, αλλά εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να την προχωρήσει αυτή την περίπτωση, θα το κάνει σχετικά εύκολα. Και νομίζω ότι μετά το Ρόκα, η θέση του δεξιού μπακ, των δύο μπακ, αδεξί και αριστερό μπακ, ίσως να είναι η επόμενη κινήση για τον Ολυμπιακό, που κοιτάζει ταυτόχρονα έτσι, όπως και δίποτε, στο επόμενο διάστημα, να προσπαθήσει να κλείσει και ένα χαφ.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης αποταλήμματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
7: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breath. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breath. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
10: Mundial χωρίς Into Bet. Μπες στην Into Bet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Into Bet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
11: Τραπέζι στο Moondox.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
13: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
11: Τραπέζι στο Μεζόν Ανεμή.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
14: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
15: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
16: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Πολύ πιο χαλαρό βέβαια από ό,τι ξέρω. Mm-hmm. Το ζητηματάκι mm-hmm. και οι άλλοι ευτυχώς δεν είχαν τίποτα σοβαρό, αλλά για να μην γίνει. Τώρα mm-hmm. να μπορούν mm-hmm. σε ένα 24ωρο μετά να παίξουν σε φιλικό, mm-hmm. θα μου κάνει λίγο έκπληξη να το δούμε ποιοι. Να το δούμε ποιοι.
1: Okay.
18: Γιατί επαναλαμβάνω, είχαμε και την προπόνηση που δεν είναι, δεν είναι αυτή η εικόνα, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι. Οκ. Sold out το αυριανό φιλικό.
18: Sold out το ανακοίνωση φίτηση, ναι. Mm-hmm. Ωραίο αυτό. Okay. Θα είναι γεμάτο. Εντάξει, είναι λογικό, μεγάλο φιλικό για την Ολλανδική ομάδα απέναντι στους Ολλανδικούς Ελλάδος, οπότε είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν εκβρεθεί και στο παρελθόν, στις δύο ομάδες, σε ευρωπαϊκό μάτς τότε.
1: Ναι.
18: Με Μαχλά.
1: Σωστά.
18: Η Φίδεσαι. Λοιπόν, ναι. Μαχλάς Ντέμις ήταν η κατάσταση σε ό,τι αφορά το παιχνίδι κιόλας. Λοιπόν, τώρα στον Πίνεδο, συνεχίζουμε τα ίδια να συζητάμε.
1: Τα έχεις παπαντελάκια.
2: Ναι, φίλε, λούπα, λούπα.
18: Ναι, είναι λογικό ρε παιδί, εντάξει, είναι λογικό τι να κάνουμε, θα το βιώσουμε, θα το ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Θυμάστε και πέρυσι τα ίδια λέγαμε. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλιστα και με πολύ πιο έντονο τρόπο γιατί ήταν και πάλι Μοντερέι. Και δεν υπήρχε ο Αλμέιδα. Mm. Ήταν πολύ δυνατά στο να προσπαθήσει να τον πείσει, του δίνει 12 εκατομμύρια θυμίζω για 4 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Όπως είδατε το Πινέδα και γύρισε και μια χαρά ήταν και δεν είχε πρόβλημα στην Ελλάδα και ο κορυφαίος του πρωταθλήματος ήταν. Mm-hmm. Οπότε, δεν, ξέρεις, είναι μια συζήτηση του καλοκαιριού, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
18: Είναι διαφορετικού επίπεδου γιατί μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου, σαφέστατα, έτσι.
2: Ναι,
18: είναι επειδή έχουμε πολύ περισσότερο ταλαιπωρία εντός εικόνα από την από το συμπαθέστατο Μεξικό και τα μέσα εκεί που mm-hmm. καθημερινά γράφουν και κάτι, είτε αυτό ισχύει είτε όχι, γιατί θυμίζω ότι έχουμε περάσει από το έχουμε βρει αμάξι και σχολείο και σπίτι για να έρθει στη Μοντερέι ο Πινέδα, έχουμε φτάσει στο 50-50.
1: Ναι.
18: Μπορεί να ανανεώσει, μπορεί και να έρθει, θέλω να τα δώσω τα λεφτά. Πολύ μιλητό πάντως μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
18: Και πολύ φημολογία.
1: Ναι. Απουσία... Η πόρτα της ΑΕΚ δεν έχει χτυπήσει, έτσι.
18: Ακριβώς. Ακριβώς. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο για να πει, ρε παιδί μου, ξέρεις, εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά μου και ανάγνωση της πολιτικής από την πλευρά σου. Να δω δηλαδή σαν Μοντερέ, για παράδειγμα, εξίδαση, οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη ομάδα για τον Πινέδα.
1: Να βολιδοσκοπήσω.
18: Μπράβο, να πω. Ρε παιδί μου, και στο τελευταίο έχω του συμβολέου. Το αν εγώ έχω τον παίχτη και εσείς και θέλω να φύγει. Και εσείς μπαίνετε στο τελευταίο έχω του συμβολέου, θα επιμείνετε σε 8 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα ή μπορεί να τα βρούμε σε ένα πιο χαμηλό ποσό με δύο δόσεις αντί για cash και πάει λέγοντας, ξέρεις.
1: Να ανοίξει μια κουβέντα ουσιαστικά.
18: Μπράβο. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει λοιπόν. Έτσι, αυτό που λέμε κρούση. Δεν έχει γίνει ερώτημα από όπως θέλετε πείτε. Οπότε, εντάξει, αντιλαμβάνομαι την λύση και την. Και πολύ, πολύ εύκολα μπορεί να πιστώ ότι η Μοντερέι έχει τη λίστα του Πινέδα και θα τον ήθελε, αφού ισχύει από πέρυσι αυτό. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά έχουν ξαναπεί τώρα και πέρυσι το λέω και φέτος με πολύ μεγάλη απόσταση. Αν ήταν για ένας παίκτης ο οποίος έχει εκφραστεί δημοσίως σύμφωνα με το αφέλα του και αυτά να αφορούν τον επαναπατρισμό του, επιπρόσθετα θα σας έλεγα ότι θα έχουμε τέτοια κουβέντα. Ακόμα και αν δεν έχουμε ακόμα, θα την έχουμε.
1: Mm-hmm.
18: Αλλά τίποτα από αυτά τα δύο δεν ισχύει. Ο ίδιος ο Πινέδα δεν έχει μιλήσει καθόλου. Εγώ βλέπω ανεβάσει ιστορία, έχει η τσακουλίτσα της ΑΕΚ στο πάντελ που έχει δημιουργήσει στο Μεξικό και δίνει δωράκια της ΑΕΚ. Δεν βλέπω ένα παίχτη που ξέρει, εκφράζει το παιδί μου το θέλω σου. Αν δηλαδή ο Πινέδα ήταν πεπισμένος να επιστρέψει στην πατρίδα του και όλα αυτά, νομίζω ότι θα το επικοινωνούσε και λίγο.
1: Mm-hmm.
18: Έτσι δεν είναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε έτσι σκέψη αναφορά του. Να πει θα δούμε τι θα γίνει, δηλαδή, γιατί και εγώ σκέφτομαι τον επαναπατρισμό. Να το λέγε έτσι απλά, ξέρει. Mm-hmm. Ούτε αυτό δεν έχει πει. Οπότε τι να σου πω. Γίνεται η κουβέντα, παιδιά τα δεδομένα είναι απλά. Είπαμε και πάλι ένα σενάριο, βάζει τα 8 λίτρα τον πήρε. Mm-hmm. 8 εκατομμύρια λίτρα για το Μεξικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
18: Πάλι για Αραβία και μελές πιο ψηλά και δεν υπάρχει για Ευρώπη καν.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την ΑΕΚ, πότε θα κάτσει με το παίκτη στο, να το πω έτσι, στο τραπέζι.
18: Κοίταξε, φαντάζομαι ότι θα
1: όταν επιστρέψει, θα
18: το καλό. Συνθήκες, ναι, και να το επιστρέψει και συνθήκες υπό την έννοια ότι θα περάσει στην Ολλανδία. Δεν ξέρω, θα κανονίσει ένα ραντεβού προγραμματισμένο με τον Μάριο Βιαρεάλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εκεί που χτίζεται η ομάδα και να το τελειώσουν εκεί το θέμα. Mm-hmm. Ή αν θα πάνε μετά τις υποχρεώσεις να γυρίσουν δηλαδή από το βασικό στάδιο να κάνουν την κουβέντα. Θα το κάνουν και ακόμα μέσα στον Αύγουστο, ξέρεις. Δεν ξέρω πότε θα
1: πληκτώ. Okay.
18: Γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο, δεν είναι και το Βιγιαρέλ κάθε μέρα στην Ευρώπη.
1: Ναι, προφανώς.
18: Έτσι. Mm-hmm. Αυτό θα το διαπιστώσουμε λοιπόν στην πορεία. Αλλά είναι ανοιχτά όλα μέχρι τότε. Όχι μόνο ο παραπαντισμός. Είναι ο τελευταίος χρόνος στην πορεία, το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Εμείς έχουμε λίγο το Μεξικό, γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη κουβέντα. Βλέπεις και με το Τζουλάκι γίνεται παιχνίδι, αλλά τέτοια κουβέντα δεν γίνεται. Και δεν πρόκειται να γίνει, γιατί είναι λογικό, δεν έχει διαθετεί ομάδα που να έχει τέτοια δραστηριότητα στα μέσα. Να
1: mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
18: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χάρη, έχουμε διαφημιστικό τώρα ή όχι? Κανένα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με ρεπορτάζ.
2: Με συνέντευξη.
1: ΠΑΟΚ, ναι. Πρώτα να ακούσουμε την. Ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Δημήτρη Χατσίδη, mm-hmm. ο οποίος στο διάστημα που ήταν ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία μίλησε με τον Δημήτρη.
2: Επειδή δεν έλεπες φιλικά, έβαλε μια γκολάρα.
1: Ναι.
2: Μια γκολάρα.
1: Λοιπόν, μίλησε ο Δημήτρης με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης. Μπορείτε να την διαβάσετε και να την ακούσετε ολόκληρη στο site του Big Wings Sport FM, στο sportfm.gr και μετά. Πάμε στα του ρεπορτάζ με τον συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Δημήτρης Χατσίδης.
19: Τι μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, ένα χρόνο ακριβώς εδώ ήμασταν, τι σκεφτόσουν τότε όταν πρώτη φορά έχεις την ευκαιρία να είσαι στην πρώτη ομάδα και πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά?
20: Αρχικά είχα μεγάλη ανυπομονησία πριν έρθουμε για την περσίνη χρονιά, επειδή ήταν η πρώτη μου προπονήση με την πρώτη ομάδα. Είχα μεγάλη ανυπομονησία, ήθελα να προπονηθώ, ήθελα να δείξω αυτό που μπορώ να βγάλω μες στο γήπεδο, να προσπαθήσω, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, έτσι ώστε να με βάλει στο πλάνο του ο προπονητής. Πιστεύω μέρα με τη μέρα, προπονήση με την προπονήση, τα πήγαινα όλο και καλύτερα, προσαρμοζόμουν στον τρόπο παιχνιδιού και με τους συμπαίκτες. Τα βρίσκα όλο και καλύτερα και η χρονιά κύλησε σταδιακά. Μπορεί να μην τελειώσει έτσι όπως θέλαμε, αλλά κύλησε σταδιακά για μένα.
19: Mm-hmm. από όλα όσα έγιναν πέρυσι για σένα και για την ομάδα, κρατάς κάποιο μάθημα, έτσι, κάτι πολύ σημαντικό ως μάθημα για όλη τη χρονιά την περσινή? Τι σου έμεινε κυρίως?
20: Σαν μάθημα? Το ότι δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε, ίσως είναι ένα, να το έχουμε κρατημένο στο μυαλό μας, σαν κάτι να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Αυτό.
19: Εγώ μπορώ να πω ότι εσύ πέτυχες πέρυσι. Η ομάδα απέτυχε στα πιο πολλά. Πόσο το κρατάς, πόσο σε ενδιαφέρεται ότι ενώ εσύ έκανες πολλά πράγματα, εντάξει, η ομάδα όμως γενικά δεν τα κατάφερε. Είναι πιο βασικό, πιο βαρύ.
20: Εντάξει, το ότι δεν είναι εσύ το προσπάω εγώ, τη σημασία έχει προσπάει η ομάδα. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα. Το ότι δεν έφτασε στο στόχο του, δεν έφτασε στο στόχο της ομάδας στο τέλος χρονιάς, το σκέφτομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή πήγα εγώ καλά είμαι εγώ εντάξει. Το θέμα είναι να πάει καλά η ομάδα.
19: Μια πρώτη εικόνα, εντύπωση, και κυρίως επειδή υπάρχει μεγάλη αλλαγή με τον προπονητή. Τι βλέπεις, τι ζητάει περισσότερο?
20: Ζητάει κυρίως εμένα, που είναι στη θέση μου, τα εξτρέμ, να φεύγουμε πιο πολύ στο χώρο, στην πλάτη της άμυνας. Και σίγουρα είναι μια νέα αρχή. Μ' αρέσει, έτσι, κάτι καινούριο. Ας ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Μέχρι στιγμής εμένα μ' αρέσει αυτό που βλέπω και θα ακολουθήσω το πλάνο.
19: Στο τέλος αυτή τη σεζόν, με τι λες θα είσαι ευχαριστημένος?
20: Με το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό, έτσι θα είμαι ευχαριστημένος.
19: Κύπελο Ελλάδος και τελικός. Να το ανοίξω το θέμα, σου έχει μείνει κάτι ως κακή ανάμνηση, ως κακή στιγμή, ατυχία? Πώς τη σκέφτεσαι εκείνη τη φάση?
20: Εντάξει, τις πρώτες μέρες, αφού είχε γίνει, τις πρώτες τρεις μέρες δεν ήμουν καλά, το σκεφτόμουν. Αλλά μετά προσπάθησα να το αποβάλω από μέσα, να μην το σκέφτομαι.
19: Γιατί το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η ζωή, έχει και δύσκολα. Ποιος σε βοηθάει πιο πολύ σε τέτοιες, έτσι, καταστάσεις, μπορεί να σε πάρει από κάτω λίγο, να σε ρίξει?
20: Η αλήθεια είναι ότι όλη η ομάδα με είπε δεν πειράζει. Όλοι ερχόντουσαν οι παίχτες, με έλεγαν μην το σκέφτεσαι, το κεφάλι ψηλά. Θα κάνεις και τα καλά σου, θα κάνεις και τα κακά σου. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι, και τους ευχαριστώ που με βοήθησαν εκείνη τη στιγμή. Και ο προπονητής. Αυτό.
19: Στόχος προσωπικό σου, όπως βλέπεις την καριέρα σου από εδώ και πέρα, είσαι το ξεκίνημα φυσικά.
20: Ναι. Πάντα κρατάμε χαμηλά την μπάλα, αλλά έχω στόχο να παίξω στο εξωτερικό.
19: Να φτάσεις...
20: Το όνειρό μου, ας πούμε, από μικρός είναι να παίξω στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
19: Συγκεκριμένα,
20: από μικρός, ναι, δεν ξέρω.
19: Επειδή είσαι οπαδός, δηλαδή...
20: Μου άρεσε ο Γκρισμάν έτσι από μικρός και μου άρεσε. Αυτό, από μικρός. Σαν όνειρο παιδικό αυτό.
19: Ο Γκρισμάν δηλαδή σε οδηγεί προς τα εκεί.
20: Ναι.
19: Τα έχεις πάρει πολλά? Τον βλέπεις πολύ? Του έχεις πάρει διάφορα?
20: Πώς
19: στοιχεία του έχεις πάρει διάφορα, δηλαδή στοιχεία τον παρακολουθείς?
20: Στοιχεία δεν έχω πάρει τόσο πολλά από τον Γκρισμάν, απλά από μικρός μου άρεσε.
2: Δικό μας άνθρωπος.
1: Το έχει μπλάνκος,
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Γεια σας.
2: Προετοιμάστε κύριε Δημήτρη τον κύριο Χατζίδη, τον θέλουμε στην Ατλαντική.
0: Μακάρι.
2: Ναι.
0: Μακάρι το παιδί να φτάσει τόσο ψηλά. Μακάρι. Εφόσον έχει στόχους, όνειρα, εφόσον έχει ξεκινήσει τόσο καλά. Και τη φετινή σεζόν την ξεκινάει πάρα πολύ καλά, και το σώμα του και η νοοτροπία του, τα στοιχεία του. Προχθές βέβαια δεν έπαιξε, είχε κάποιες μικροενοχλήσεις, προφυλάχθηκε. Σε γραμμή που ο ΠΑΟΚ και πάλι θα έχει πολλές και καλές λύσεις, έτσι, στα άκρα στο θέσουμε έτσι. Και δεξιά και αριστερά έχει Ζίβκοβιτς, έχει Ντεσπότοφ, έχει Τάισον, έχει τον Τάχα Άλλη που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Είναι ο ανταγωνισμός, θα είναι μεγάλος. Θα τα καταφέρει ο μικρός, πιστεύω. Θα τα καταφέρει και φέτος και θα έχει σημαντικό ρόλο. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πάρα πολλά πλεονεκτήματα στο παιχνίδι του. Λοιπόν, πράγματι τελευταία είδηση για τον ΠΑΟΚ είναι η ανακοίνωση του Τάχα Άλλη. Mm-hmm. Για 3 χρόνια ο Σουηδός στον Δικέφαλο. Έχω την αίσθηση ότι λίγο πολύ έχουν όλοι μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής με εξαιρετική ατομική ενέργεια. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Ναι, φοβερή ταχύτητα και το βιντεάκι του ΠΑΟΚ έξυπνο στηρίχθηκε σε αυτό το στοιχείο. Στην ταχύτητα, το ότι δεν τον βλέπεις, ας πούμε, και δεν είναι υπερβολικό. Θα είναι από τους πιο γρήγορους που έχουμε στο πρωτάθλημα, από τους πιο εντυπωσιακούς. Τώρα το συνδυαστικό του, η πειθαρχία του στο γήπεδο, η εκτελεστική του ικανότητα είναι πράγματα τα οποία θα κριθούν. Αποχαιρέτησε τη Μάλμε για 3,5 χρόνια συνεργασίας ο Σουηδός διεθνής που ήταν και στο Μουντιάλ και νομίζω ότι είμαστε και επίσης σίγουροι πως μπορεί να έχει θέση στην αποστολή του ΠΑΟΚ από τα πρώτα παιχνίδια της άλλης εβδομάδας, είτε το ΠΑΟΚ παίξει με την Δυναμό Κιέβου, είτε με την Universitate Cluj. Αυτό το ότι έχει στιγμές μέσα στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για καλοκαιρινά προκριματικά. Εκεί που δεν είναι κανείς έτοιμος ως ομάδα και ψάχνει στιγμές. Θεωρώ ότι είναι ιδανικός και μπορεί να το αποδείξει από τα πρώτα μάτς. Άρα αύριο που ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο γήπεδο, Σάντα Μαρία παρών, Τάχα Άλλη παρών, ελπίζουμε να είναι παρών και ο Ελουστόντο. Δεν έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ ενημέρωση, δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν το αποτέλεσμα της οριστικής διάγνωσης, αφού έκανε και μαγνητική. Εξακολουθούν να αισιοδοξούν ότι δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Το ατύχημα με την έννοια της σοβαρής ζημιάς στο πόδι, στο γόνατο, νομίζω ότι το έχουμε αποφύγει. Να δούμε και το μυϊκό. Να δούμε και το μυϊκό, αν και από εκεί το γλίτωσε, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για τον αγώνα της άλλης Πέμπτης, τον πρώτο επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη, υπάρχει κάποια προτίμηση, μιας και λες για το ευρωπαϊκό, ή τέλος πάντων ποια ταιριάζει περισσότερο?
0: Πολύ σύνθετο, πολύ σύνθετο.
1: Okay.
0: Τι ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες. Όταν πηγαίνουμε με τουπέ και αφιψηλού, έρχονται κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν ξέρω αν θα... Φαβορή είναι η Δυναμό Κιέβου. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι outsider.
1: Δεν το έδειξε πάντως το πρώτο μας.
0: Η εικόνα ήταν, είχε πολλές ευκαιρίες. Παρά το 0-0, είχε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα βλέπαμε νωρίτερα και ακόμα και το ταξίδι. Δηλαδή και βλέπεις τώρα ταξίδι οδικός στη Ρουμανία. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό για παοξίδες μέσα στο 26.
1: Ναι, όχι.
0: Άλλο συμφιάλτης. Άλλο πράγμα αυτό τώρα. Και σήμερα έγινε και η κηδεία του κοριτσιού του 15χρονου.
1: Κοριτσάκι, ναι.
0: Που σκοτώθηκε την περασμένη Παρασκευή στον Περιφερειακό. Οι εικόνες με τους συμμαθητές, με συναθλητές, ντυμένους στα άσπρα, να αφήνουν άσπρα μπαλόνια, ήταν, όπως και όλο το γεγονός, πολύ πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, να το διαχειριστείς, να το σχολιάσεις, να το καταγράψεις, τα
1: πάντα.
0: Άρα λοιπόν αυτοί παρόντες. Είναι παράξενη η υπόθεση του Χατζηδιάκου με την τροπή που έχει πάρει, γιατί περιμέναμε το τελειωτικό, τα έχουν βρει, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα διαπραγμάτευσης. Κι όμως οι Δανείοι έχουν εξαφανιστεί, δεν απαντάνε, δεν το κλείνουν, δυστυχώς. Αυτό είναι στο τελευταίο 24ωρο. Όχι ότι αλλάζει κάτι προς το παρόν, απλά δεν κλείνει η υπόθεση όπως έπρεπε να κλείσει. Και αυτός να έρθει για να ξεκινήσει άμεσα ο Χατζηδιάκος. Και επίσης μια εξέλιξη στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, με το ότι τον ποδοσφαιριστή που είχαν έτοιμο, τον ΧΑΦ, από την Ιβυρική, τον ελεύθερο ΧΑΦ, δεν τον κλείνει ο ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι έχει βρει μια καλύτερη περίπτωση για τα δικά τους δεδομένα και τα κριτήρια που έχουν.
2: Δεν είναι ασύμπο.
0: Ο Σίμπο δεν ήταν,
2: ήταν
0: αυτός που ήταν έτοιμος. Δεν ήταν, σίγουρα δεν ήταν. Είναι παίκτης από Ιβηρική, έμεινε ελεύθερος.
2: Okay.

0: του να μην χειρουργηθεί, αλλά να πάει συντηρητικά. Τι αποτέλεσμα θα έχει. Και αν δεν μπορεί να προβλέψει. Mm-hmm. Πώς θα είναι ο ΜΕΙΤΕ τον Αύγουστο και πώς αυτό θα επηρεάσει τα περαιτέρω μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Για φόρ, αργότερα συνεχίζεται η αναζήτηση και οι επαφές με διάφορες περιπτώσεις που βλέπει ο ΠΑΟΚ, όπως και για τον επόμενο στόπερ.
1: Mm-hmm. Είναι διαδικαστικά πλέον η υπόθεση της παραχώρησης του Σάντζη στην Ατλάς.
0: Ναι, δεν έχει διαδικαστεί.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
9: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
13: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
2: Σπορ FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
14: Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... It's coming home. Second rule of Fight Club is... It's coming.

0: Θα σου ορκίζω, μπήκε μόνο του σήμερα το σήμερα.
1: Ναι.
0: Μπήκε μόνο του. Δεν τα προγράμματισε να μπήκε μόνο του.
1: Είναι ακριβώς. Άλλο έβαλε ο Χάρης, αλλά αρνήθηκε η κονσόλα και μόνη της επαναπρογραμματίστηκε.
0: Ναι. Όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Οπότε τι να κάνουμε, τα θέλουμε Θεού. God save the Queen, ενδεχομένως θα λέγαμε. Και προχωράμε.
1: Ο Ραμπιό, ο οποίος γκρινιάζει αυτή τη στιγμή στο 8ο λεπτό του παιχνιδιού της. Λοιπόν, εντάξει, αυτή η φανέλα της Ισπανίας είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τη θυμάσαι από το Euro, νομίζω στο Euro το προηγούμενο τη φανέλα πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία φανέλα. Δεν είναι Ισπανία, δεν έχει κόκκινο μέσα. Ξέρεις,
0: ναι, είναι... να καταλάβω ότι ναι. αρέσει σου πολύ.
1: Δεν μου αρέσει, ο συνδυασμός των χρωμάτων.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Ραμπιό λοιπόν που γκρινιάζει είναι ο θρασόμεσος αυτός, ο οποίος στην παρουσίαση των παικτών, γιατί σήμερα το είδα πρώτη φορά, που παρουσιάζονται δεκάδες και κάνει κάτι ο καθένας, άλλος δείχνει, άλλος κάνει γροθιά, ξέρω εγώ, άλλος δείχνει το σήμα της εθνικής. Ο Ραμπιό κάνει. Ο Ραμπιό, δηλαδή από όλους τους παίκτες, ο Ραμπιό κάνει σουτ.
0: Ο Ραμπιό είναι τυχερός γιατί πάτησε τον αντίπαλο περίπου 5 πόντους έξω από τη μεγάλη περιοχή του. Πήρε την κίτρινη κάρτα, για 5 πόντους θα είχε κάνει πέναλτι.
1: Ναι.
0: Διότι πήγε να διώξει και πάτησε με τις τάπες τον αντίπαλό του πάνω στο πόδι. Είναι 5 πόντους έξω από τη γραμμή της περιοχής.
1: Είναι τόσο όντως.
0: Λοιπόν, οπότε αντί να γκρινιάζει, να κάνει το σταυρό του που δεν ήταν 5 πόντους πιο μέσα. Να είχε γίνει πεναλτάρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Και να ψάχνουμε να δούμε τι και πώς. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Είναι 5 πόντους από τη γραμμή της περιοχής, λίγο δεξιά. Δεν ξέρω αν θα πάει η απευθείας. Η λογική λέει απευθείας ότι θα δοκιμάσουν. Είναι πολύ καλό σημείο.
1: Είναι αρκετά πλάγια, να πούμε. Αλλά εντάξει, ο Γιαμάλ είναι.
0: Ναι.
1: Θα βρει νομίζω την άκρη για απευθείας εκτέλεση. Βάζει και τον αφρό εκεί ο διαιτητής. Να δω κανένα πανηγυρισμό, είναι σαν να πάει κάτι στον αφρό που κάνει ότι ξυρίζεται και τέτοια.
0: Τον αφρό ξέρεις γιατί το βάζουν εκεί που εκτελείται το φάουλ. Γιατί κάτι πονηρίδες παίρνουν την μπάλα και την πηγαίνουν 10 πόντους δεξιά-αριστερά
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι. Γνωστό. Γνωστά αυτά.
0: Για να διεξηχθεί το τείχος και μετά πάει ο πονηρίδης, πάρει την μπάλα 10 πόντους πιο εκεί.
1: Λοιπόν, δεν το εκτέλεσε ο Γιαμάλ. Προσπάθησε να το εκτελέσει ο Πόρο αν προγραμματίζει το δεξί, δεν έγινε τίποτα. Την πήρε ο Γιαμάλ, ωστόσο έβγαλε μια σέντρα. Α, η φάση δεν έχει τελειώσει και αυτό όλοι ξέρετε τι σημαίνει. Λοιπόν, ο Γιαμάλ ξενέρωσε λίγο από ό,τι είδα που το εκτέλεσε ο Μπόρο. Αλλά έτσι είναι, αγόρι μου. Ο κύριος Ντελαφέντε θα τα έχει πει, δεν θα τα έχει πει άλλος. Δεν πήγε ο κύριος Πόρο μόνος του να εκτελέσει. Θα είχε πει ο κύριος Ντελαφέντε, φάω από εκεί, το εκτελεί αυτός ή αυτός τώρα, ότι σε πρόλαβε, ότι δεν είσαι ακόμα τόσο παλιός, ώστε να διώχνεις όλο τον κόσμο και να εκτελείς και να μην σου λέει κανένας τίποτα. Συγγνώμη. Είσαι 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Τώρα και ω έχει γενέθλια τώρα κάπου. Χθες, σήμερα. Κοντά εδώ είναι τα γενέθλια του.
0: Κρίμα γιατί εκεί που είναι δεν μπορεί να κάνει από τα γνωστά του πάρτι. Θα
1: ναι.
0: Θα εγώ, είναι στεναχώρια. Θα μου πει, δεν έχει νάνο στην Αμερική, θα έχει. Θέλω να πω, αν.
1: Και στην Αμερική και αν θα έχει
0: θέλει να κάνει, ας πούμε, ξέρεις κάτι. Αλλά έπεσε τα παιχνίδια τώρα, δεν θα μπορεί να οργανώσει αυτή την κατάσταση που τόσο του αρέσει.
1: Ναι.
0: Οπότε ενδεχομένως το φυλάει για όταν θα γυρίσει.
1: Πώς πήρε ο Χάλαντ το ταρχευμένο ρακούν. Μπορεί να πάρει μια σειρά από νάνους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει τους 7 νάνους.
0: Ναι. Τον Τίριον Λάνιστερ ενδεχομένως, το Game of Thrones, αν θέλει κάτι πιο εμβληματικό.
1: Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία στο 12ο λεπτό 0-0 το παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Είχαμε λίγο καιρό να δούμε μπάλα, προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε.
0: Και σκέψου ότι.
1: Α, κύριος Τιάννη.
0: Ναι, και σκέψου ότι τελειώνει έτσι. Τι είναι τώρα, 2 ημιτελικοί, μικρός τελικός, μεγάλος τελικός, τελείωσε. Πάει το Μουντιάλ.
1: Τσάβη, βλέπω, Αρσέν Βενγκέρ, βλέπω. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτή την ιστορία ότι εξακολουθούν ακόμα να δείχνουν οι Αμερικανοί διάφορες που δεν τους ξέρει κανένας εκτός Αμερικής. Συνεχώς χωρίς να μας λένε ποιοι είναι.
0: Ναι, μπορούσαν να βάζουν από κάτω το όνομά του ως σκηνοθέτης Αμερικανός, ρε παιδί μου. Ειδικά όταν μας δείχνουν αστέρια του baseball, του Αμερικάνικου
1: ποδοσφαίρου. Ναι, να μαθαίνουμε και κάτι.
0: Τίποτα, ξέρεις, celebrities Αμερικανούς, Αμερικανίδες και τέτοια. Εντάξει, τώρα μας δείχνουν τον. Πώς το λένε, τον Βενγκέρ, οκ. Okay. Το Μπέκαμ, οκ, θέλω να πω, είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουν παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι περισσότεροι. Αλλά μας δείχνουν και κάτι τύπους που είναι προφανώς Αμερικάνοι celebrities.
1: Mm-hmm.
0: Και αφού τους αναγνωρίζει κάποιος και τους κάνει πλάνο σκηνοθετής, μπορεί να ρίξει και ένα από κάτω ένα όνομα. Στην πραγματικότητα.
1: θα έπρεπε να μιλήσει.
0: Ναι, γιατί και πώς το λένε, και οι συνάδελφοι Έλληνες οι προκράτες του ξέρουν και λογικό είναι. Αν είναι κάποιος παίκτης του χόκεϊ, mm-hmm. δεν είσαι υποχρεωμένος να το ξέρεις. Mm-hmm. Θέλω να πω.
1: Όχι, να βοηθήσουν, δεν το ξέρεις.
0: Να βοηθήσουν, ναι, να βοηθήσουν λίγο ας πούμε τον πλανήτη που βλέπει.
1: Ναι. Με ακούσει η μετάδοση ότι δεν έχει δει ο Σπίγερ ποδοσφαιριστή να μεταβάζει πιο πολύ με το εξωτερικό από το Γιαμάλ. Mm-hmm. Σωστά λέω φιλολογικά ο Κουαρέζ με παίζει μπάντμιντον. Ναι. Συγγνώμη κιόλας βέβαια. Συγγνώμη κιόλας. Και πρέπει να πούμε ότι από τους πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, αυτός που έχω στο μυαλό μου που έκανε τις περισσότερες μεταβιβάσεις με το εξωτερικό με πολύ μεγάλη άνεση ήταν ο Μόντριτς.
0: Ναι, και ο Μόντριτς.
1: Δηλαδή που χρησιμοποιούσε το εξωτερικό του ποδιού για μεταβιβάσεις με τη γνωστή ακρίβεια που το έκανε και με, με όλους τους υπόλοιπους τρόπους. Λοιπόν.
0: Για το Μόντριτς που λες, επειδή στο τελευταίο παιχνίδι, στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, λέμε ξέρεις, τελευταίο παιχνίδι του Μόντριτς σε Μουντιάλ και ενδεχομένως τελευταίο γενικώς.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για τον Μόντριτς αν θα σταματήσει, θα συνεχίσει ένα χρόνο ακόμα, η αλήθεια είναι. Στενάχωρο αν σταματήσει. Εντάξει, θα μου πεις. Κάποια στιγμή θα γίνει. Αν δεν γίνει φέτος, θα γίνει του χρόνου. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που μοιάζει μακρινό.
1: Ναι.
0: Μοιάζει πολύ κοντινό, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Όμως η εικόνα του Μόντριτς στο Μουντιάλ αυτό, χωρίς προφανώς να θαμπώνει, ήταν μια εικόνα για μια ακόμη φορά κανονικού ποδοσφαιριστή.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν εικόνα ενός παλέμαχου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήταν εικόνα ενός τύπου ο οποίος έπαιξε γιατί είναι η ζωντανή ιστορία της Κροατίας. Ήταν εικόνα ενός ποδοσφαιριστή κανονικότατου.
1: Τον έφαγε καλά ο Κουντέ το Ρόδινα μου εδώ πέρα. Θα έλεγα ψιλογλίτωσε την κίτρινη.
0: Ναι.
1: Ήταν τελείως εκτός.
0: Καθυστερημένο τάκλιν.
1: Πολύ καθυστερημένο τάκλιν στον
0: Αστράγαλο. Τον βρήκε, ναι.
1: Οπότε ναι. Ναι, και για τον Βενγκέρ όπως δεν θα με βάσουμε για τους Αμερικανούς που δεν γνωρίζουν. Βεβαίως και για όλους τους ποδοσφαιριστές γιατί έχουν κληθεί πολύ. Δηλαδή γίνονται τα πλάνα. Όπως εμείς τους ξέρουμε, το Βιέρι, ξέρω εγώ, το Ρομπέρτο Κάρλος, το Ρονάλντο. Ναι, είναι καλό να τους μάθουν οι Αμερικανοί. Το συγκεκριμένο, μια και η μεγάλη πλειοψηφία δεν τους γνωρίζει, αγνοεί ποιοι είναι. Ναι, γενικώς όταν δείχνει κάποιον η κάμερα, πρέπει όντως. Το ξέφωτο που λέγαμε. Α, γυρίσανε τρεις. Γυρίσανε τρεις, αλλά ακόμα ο Εμπαπέ την έχει την μπαλά. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Η Γαλλία λοιπόν είναι στην επίθεση τα αριστερά.
1: Εντάξει, οργανώθηκαν όμως.
0: Ναι, οργανώθηκαν. Αλλά. Εντάξει.
1: Δημιουργήθηκε ένας τρόμος.
0: Ναι, όλα πρέπει να ξεκίνησαν από ένα. Από κόρνερ ήταν της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Ένας μετρής ήταν βέβαια ο Μπαπέ. Θέλω να πω, δεν είχε στήριγμα. Και μέχρι να ανεβούν και οι υπόλοιποι, οργανώθηκαν λίγο οι Ισπανοί και έτσι το κόρνερ η Γαλλία. Αν είχε βγάλει ενώ παραπάνω παίχτη στην αντεπίθεση η Γαλλία, είχε βγάλει έστω και δεύτερο παίχτη. Έστω και δεύτερο, δεν λέω να έχει βγάλει τρεις μετρήσεις.
1: Ο πανικός ήταν πολλαπλάσιος. Ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, καθώς παρακολουθούμε το παιχνίδι, Χάβιερ Μπαρδέμ, ορίστε. Εντάξει, εμείς αυτό το ξέρουμε όλοι. Και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι έχουν περάσει και έχουν περάσει ειδήσεις για το Μουντιάλ από αυτές που λέμε, που χαρακτηρίζουν παλιές εφημερίδες, τα μικρά-μικρά του Μουντιάλ, mm-hmm. που λέγαμε. Από 8 πόδια, ξέρεις, μάγους, φαγητά, διάφορα μικρά-μικρά χαζούλικα. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει περάσει τίποτα ωραιότερο σε αυτό το Μουντιάλ, μη σου πω και στα Μουντιάλ όλα γενικώς, υπεροχότερη είδηση από αυτή, κυρίες και κύριοι, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Ομοσπονδίας της Σενεγάλης αποκάλυψε 10 χρόνια μετά την πρόσληψή του ότι ο βασικός γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης είναι γυναικολόγος. Γυναικολόγος, έτσι. Ήταν. Δηλαδή πήγαινε εκεί ο Μανέ και του έλεγε έξω εγώ, έχω χτυπήσει τον αστράγγι. Πονάει η μήτρα σου, αγόρι μου.
0: Κάνετε σπαπ.
1: Εντάξει, είναι τρομερό. Το πιο
0: το διάβασα, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορεί, κάποια τρολιά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι καταπληκτικό. Είναι πιο καταπληκτικό ότι ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι κάτι που το ανακάλυψε αργά.
0: Δεν θέλουμε συμπερίληψη. Δεν θέλουμε συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Να η συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Γυναικολόγος αντρική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Εντάξει, είπε μάλιστα, λέει, αρκετοί παίκτες στην εθνική ομάδα δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας και ιατρικής παρακολούθησης που την επέλεξε του συγκεκριμένου γιατρού. Γιατί άραγε. Γιατί άραγε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί του έλεγε ο άλλος ότι ξέρω εγώ, έχουμε πονέα προσαγωγός μου και του λέει, ξέρω εγώ, πάρε νιούροφεν για την περίοδο να σου περάσει. Ξέρω εγώ, ενδεχομένως.
0: Καλά, εδώ έχουμε δει και χειρότερα πράγματα, βέβαια, και τα έχουμε δει φέτος. Τον Εμπαπέ να του κάνουν κούρα στο λάθος πόδι. Θυμίζομαι στη χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή είχε χτυπήσει το δεξί πόδι, του κούραρε το αριστερό πόδι, του λέει είσαι καλά, σήκω πάτα το, μπες μέσα παίξε. Ο άλλος ένιωθε ενοχλήσεις ακόμα. Mm-hmm. Και αυτό διότι του κοιτάγαν το λάθος πόδι. Θέλω να πω, ήταν γιατρός της Ρεάλ και δεν ήταν γυναικολόγος. Δηλαδή αν είσαι και γυναικολόγος, έχεις ένα άλλο θυλ. Λες, παιδιά, εγώ γυναικολόγος.
1: Δεν το ξέρουμε τώρα πια. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
0: Δεν βγήκε ότι είναι γυναικολόγος ο της Ρεάλ. Ότι ναι. Απλά ότι έκανε λάθος πόδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θέλω να πω αυτό που λεπτά ιατρικά λάθη.
1: 10 χρόνια ρε εσύ, δεν υπάρχει. 10 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι τώρα πέρα από. Δεν γίνεται 10 χρόνια ρε εσύ. Προφανώς το ξέραν όλοι οι παίκτες. Τι τον κρατάγαν, τι πασοκάρα ήταν αυτή τη στιγμή.
0: Τι το ξέραν οι παίκτες, γιατρέ του λέω. Καλό στο γιατρό. Γεια σου, γιατρέ. Καλό στο γιατρό.
1: Θα το βλέπουν ότι δεν είναι για.
0: Εντάξει, μα ο γιατρός γενικά πράγματα. Έλα εδώ λίγο να σου κάτω το πόδι. Ξέρω ναι. Εγώ τι έχουμε εδώ πέρα, μια φλεγμονία, πάρε αυτό το αντιβιωτικό.
1: Ναι.
0: Με χτύπησε, ξέρω εγώ, το κόπ τα νύχια σου. Θέλω να πω, δεν είναι ότι ξέρεις, έκανε και επέμβαση τη καρδιά ο γιατρός της ομάδας. Λίγο πεταντίν εδώ.
1: Πήγε κάποιος να του λέει κάποιο διάστημα, του λέει σήκω και γεννά το.
0: Βάλε λίγο μερκυροχρώμη εκεί. Θέλω να πω, γενικά πράγματα πρέπει να του έλεγε. Ξέρω εγώ, χτύπησε εδώ πέρα, κάτσα το κάνω μάκια να περάσει. Τι έχουμε. Πέναλτι για την Ισπανία.
1: Πέναλτι. Γιατί κάνουν high five στον Τίνι. Τίπου τι δεν πειράζει.
0: Τίπου δεν πειράζει, ναι. Για να δούμε.
1: Αξιάβερα το οποίο το παίρνει ο Γιαμάλ έξυπνα.
0: Την πάτησε όπως... όπως, ναι. Δεν έχει δει ότι είναι πίσω του Γιαμάλ. Πάει να διώξει την μπάλα στα τυφλά. Ο Γιαμάλ βάζει με αυτοθυσία το σώμα του. Πώς το λένε, έχει κάνει την κρυμάτσα ότι θα τη φάω τώρα πριν τη φάει. Γιατί ακριβώς πάει να βάλει το σώμα του εκεί που βλέπει ότι ο αντίπαλος πάει στα τυφλά να διώξει την μπάλα.
1: Χάζω πέναλτι.
0: Το έχουμε δει δυστυχώς ή ευτυχώς αναλόγως ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας αρκετές φορές. Ένα παίκτη που δεν βλέπει τι γίνεται πίσω του.
1: Εντάξει, να κάνουν αυτά πέναλτι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Διότι αν το δει το replay στο VAR, επειδή με αυτή τη στιγμή γελά. Δηλαδή θα μπορεί να το δει στο VAR, θα γελά. Αν καλεί το διαιτητή. Θα γελάσει. Θα πει σε ποιο κανονισμό επίπεδο. Δηλαδή, να τον βλέπουμε το Γιαμάλ. Δηλαδή, θέλω να πω, φαίνεται η πρόθεση, την οποία εξετάζουμε θεωρητικά, εδώ πέρα φαίνεται η πρόθεση του επιθετικού να πάρει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται καμία πρόθεση κανένας αμυντικού προφανώς να κάνει πέναλτι. Άρα...
0: Είναι κλωτσά όμως στο ψαχνό. Θέλω να πω, υπάρχουν και τα πέναλτι που δίνονται χωρίς να έχει πρόθεση ο αμυντικός. Συμβαίνει. Κάνει ένα tackling καθυστερημένο, χωρίς να θες να τον βρει τον άλλο, τον βρίσκεις.
1: Βίαιο μαρκάρισμα, ξέρω εγώ. Τι θεωρείτε.
0: Βίαιο μαρκάρισμα, ναι. Τον κλώτησε πάνω στα πλευρά του, ξέρω εγώ. Πάνω στην κοιλιά, δεν ξέρω πού τον βρήκε.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αν με ρωτάς για συγγνώμη για ημιτελικό παγκοσμίου γηπέδου,
0: δεν είναι θέμα τελικού. Είναι θέμα κανονισμού τώρα. Ημιτελικό ή παιχνίδι Nations League δεν έχει σημασία. Είναι πέναλτι. Δεν τον είδε. Να είσαι πιο προσεκτικός. Να κοιτάς πριν πας πριν κλωτσίσεις. Τι να σου πω. Ναι, το πήρε προφανώς ο Γιαμάλ. Είδε ότι ο αντιπαλός δεν έβλεπε. Πήγε και έβαλε το σώμα του στην τροχιά της κλωτσιάς του αμυντικού. Ναι, όλα αυτά ισχύουν. Παρ' όλα αυτά το πέτυχε στο, γεμάτα, ας πούμε, στα πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία να ανοίξει το σκορ.
1: Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ θα. Ναι, καθαρή κλωτσιά. Έγινε, φίλε. Καθαρή κλωτσιά. Τι πάει να πει αυτό.
0: Τι πάει να πει. Τώρα κλωτσιά είναι. Αθελά του, ξαθελά του.
1: Ωραία. Λοιπόν, τόσο ταξιό ο Γιαρθάμπαλ. Παρότι έπεσε σωστά ο Μενιάν.
0: Ωραίο πενάλτι. Ψηλά.
1: Πέμπτο κολλό του Γιαρθάμπαλ. Νομίζω. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, προφανώς έκανε βουτιά ο Γιαμάλ. Αυτό είναι τι βέβαια. Μπορώ, θα μου επιτρέψετε να λέω μπασκετικό πέναλτι.
0: Δεν ξέρω, πες το πώς θες.
1: Ωραία. Τι κάνει ο Θαπατή, είναι αυτά. Θα μου πει τουλάχιστον δεν έκανε καρδούλα. Έκανε κάτι αντίστοιχο. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν είναι καρδούλα. Δεν παίρνει τον Γιάννη να κάνει καρδούλα, είναι η αλήθεια. Επίση σου ήταν ένα κανονικό πέναλτι. Να πούμε που Σπανίζουν πια αυτά, Κώστα, ε.
0: Ναι.
1: Ένα παίχτη να πηγαίνει κανονικά στην μπάλα, ε. Κανονικά, να μην σταματάει, να μην κάνει τρυποδισμούς, να μην κάνει χαζομάρες, να μην κάνει βηματάκια, να μην κάνει λιθιότητες, να μην κάνει μούτες, να μην κάνει κρυμάτσες, να μην μιλάει στο τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Και απλώς να σουτάρει το πέναλτι για να σκοράρει. Ναι. Άστε. Ορίστε. Γιώργο Ζαχαρέου. Α, μας πει και ο Γιώργος Ζαχαρέου την άποψή του. Κλαίει ένα γαλάκι εδώ στις κερκίδες. Έλα ρε Γιώργο. Τον έχουμε. Α, δεν τον έχουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο. Εμείς παρακολουθούμε το παιχνίδι. Όχι, πώς να πούμε, επισταμμένος. Τόσο όσο το κάνει ο Γιώργος Ζαχαρέου. Οπότε μια χαρά. Εντάξει, είναι και μορφή ο διαιτητής, θέλω να πω.
0: Ναι, είναι μεγάλη μορφή.
1: Διακόπτουμε τώρα για hydration break. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Ας δούμε καμία διαφήμιση, Κώστα,
0: ναι.
1: Θα λέγα εγώ.
0: Ε? Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, για τις διαφημίσεις και μέχρι να έχουμε τον Γιώργο Ζαχαρίου, θέλω να πω ότι ενώ η UEFA λέει μέχρι στιγμής ότι εμείς δεν θα το κάνουμε, γι' αυτό θέλω να σου πω ότι ήδη η CONCACAF είπε ότι εμείς θα το κάνουμε στα παιχνίδια μας. Μας αρέσει αυτό, οπότε ξεκινάει και επεκτείνεται. Θα κάνουμε hydration break για διαφημίσεις.
0: Στα παιχνίδια εθνικών ομάδων ή στα
1: παιχνίδια που είναι υπό την αιγίδα της CONCACAF.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Νομίζω είναι σαφές. Λοιπόν, για πάμε στο Γιώργο Ζαχαρίου. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, ένα παιχνίδι που ήταν κέντρου αρκετά. Η Ισπανία είχε την μπάλα, την κυκλοφορούσε. Αλλά ένα ανόητο πέναλτι, θα το πω, δεν ξέρω αν είναι ανόητο, έχουμε δει πολλά τέτοια, η αλήθεια είναι. Όταν δεν έχει σκεπτικό πεδίο, του Ντίνι πάνω στον Γιαμάλ, το αξιοποίησε ο Γιαρθάμπαλ και έβαλε μπροστά την Ισπανία στο 22. Φοβερή εκτέλεση του Γιαρθάμπαλ. Έπεσε σωστά ο Μενιέν, αλλά ήταν τόσο καλό το χτύπημα του αρχηγού της Σοσιεδάδ που δεν μπορούσε να το βγάλει ο τερματοφύλακας της Μίλαν. Γενικότερα, ανώτερη Ισπανία. Προσπαθεί κυρίως με τις αντιπιθέσεις της. Η Γαλλία έβγαλε μια συνθήκη transition 2-3, αλλά έκοψε την κάθετη του Ολίσια για τον Εμπαπέ ο Ρόδρι. Είμαστε τώρα στη διακοπή της ενυδάτωσης που λέμε, στο hydration break. Αλλά βλέπω εγώ τουλάχιστον ότι η Ισπανία είναι ανώτερη και δείχνει πως μπορεί να το καθαρίσει πιο εύκολα τώρα, ειδικά θα ανοιχτούν και περισσότερο οι παίχτες του Ντεσάν.
0: Καλά, μην βιάζεσαι να το καθαρίσει τώρα από εδώ το γοστό.
2: Αντίθετα, εγώ θέλω να γυρίσει. Δεν...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνθήκη είναι αρκετά δύσκολη για τη Γαλλία, διότι η Ισπανία τώρα που πέτυχε το στόχο της μπορεί να προσέξει λίγο περισσότερο να μην, ας πούμε, ανεβάζει ψηλά τις γραμμές της αμυνάς της, να μαζευτεί λίγο πίσω και θα κάνει δύσκολα τα πράγματα για τους
0: Γαλλούς. Κυρίως είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία μένει πίσω στο σκορ στο Μουντιάλ.
2: Ναι, αυτό.
0: Οπότε
2: αυτό
0: είναι μια συνθήκη που δεν την έχει ξαναζήσει.
2: Δεν έχει δοκιμαστεί αυτό.
0: Δεν είναι καμιά ομάδα από τα πεδαρέλια που μαζεύτηκαν. Κολοπετσωμένοι είναι όλοι. Και αυτό υπάρχει σαν σενάριο, να βρεθείς πίσω στο σκορ με ένα μεγάλο αντίπαλο. Παίζει. Θέλω να δούμε και την αντίδραση τώρα και το τσαγανό της Γαλλίας σε ένα μάτσο που τη έχει στραβώσει από την αρχή. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια, συνήθως εκείνη είχε το κουμάντο και εκείνη αποφάσιζε, ας πούμε, τι θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, θα τα πούμε και μετά. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλά.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το Χάιντερ Ζομπέι. Βλέπουμε πάλι δύο άγνωστους στις κερκίδες. Μπορεί να είναι πραγματικοί άγνωστοι αυτοί. Δεν το ξέρεις ποτέ, καταλαβες. Δεν το ξέρεις.
0: Μπορούσε άγνωστοι να βάζουν από κάτω Τζον Ντο. Αν δεν είναι κάποιο celebrity, να βάζει Τζον Ντο.
1: Random Spanish fan. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα ότι η Ισπανία προηγείται, αυτή είναι η ουσία της ιστορίας. Και τώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η Γαλλία.
0: Η οποία δεν έχει κάνει και φάση η Γαλλία, έτσι. Είναι και αυτό μια παράμετρος του παιχνιδιού. Ότι έχουν φτάσει στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, η Γαλλία δεν έχει φάση, δεν έχει ευκαιρία.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ούτε η Ισπανία είχε μέχρι τώρα, αλλά από τη Γαλλία περιμένει θεωρητικά να σύρει λίγο το χορό.
1: Ναι.
0: Λόγω της απόδοσης που είχε μέχρι τώρα. Δεν το είδαμε να συμβαίνει μέχρι στιγμής. Να δούμε μήπως αυτή ακριβώς η κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί την παρακινήσει, την ξυπνήσει λίγο να παίξει πιο επιθετικά. γιατί πρέπει να το κάνει τώρα. Mm-hmm. Όχι, όχι αγχωμένα, προφανώς, έχει πάρα πολύ χρόνο, δεν είναι ότι πιέζεται, δεν είμαστε 79, αλλά θα πρέπει να ανεβάσει στροφές, εγώ θα έλεγα ιδανικά, και να, αν είναι να κάνει κάτι, να το κάνει και πριν φύγει το ημίχρονο.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι η περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερο από ποτέ η... πώς να το πω, η εκδήλωση στο μεγαλύτερο ποσοστό που αυτό μπορεί να εκδηλωθεί του ταλέντου. Όχι, προσαγωγό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ο Σαλιμπά έπεσε κάτω. Προσαγωγό, ναι. Μάλλον γιατί βλέπω, ζεσταίνεται αναπληρωματικός. Είχε την παραμόνωση, σταμάτησε μόνο στο παιχνίδι ο Σαλιμπά. Προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Τώρα προσαγωγός ή οτιδήποτε άλλο είναι. Εντάξει, παίκτες πρώτοι το καταλαβαίνουν πάντα, πάντα από όλους. Πάντα δεν έχει καν χρόνο ή δύναμη να πετάξει την μπάλα έξω ο Σαλιμπά για να σταματήσει το παιχνίδι. Τι κομμόδια. Τι κομμόδια.
0: Έχει κλείσει τα μάτια και έχει γυρίσει από την άλλη μεριά το βλέμμα του. Πριν φάει την κλωτσιά ο Γιαμάν του.
1: Σαν αυτό που κάνει, ναι, κομμωδία. Σαν παιχνίδι αλάνας. Κομμωδία. Και είναι ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου, ρε παιδί. Τι κομμωδία, Χριστέ. Τι κομμωδία ζούμε. Αλλά σφαίρα. Λοιπόν. Ναι, το πνεύμα του κανονισμού, παιδιά. Για μας δεν συνεχίζει προσπάθηση. Επειδή θέλουμε να εκμεύει το σφύριγμα. Παιδιά, το έμεσο. Το λέμε δυστυχώς. Το σκεφτόμαστε αυτό και το έχουμε συζητάμε με τον Κώστα εδώ αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Το έμεσο πια από τη στιγμή που πρακτικά έχει καταργηθεί, ας φύγει και από τους κανονισμούς.
0: Ναι, δεν δίνεται ποτέ και για κανένα λόγο.
1: Ενώ είναι μια εξαιρετικότατη λύση και με το VAR ακόμη περισσότερο θα λέγω για περιπτώσεις σαν για αυτή καλή ώρα. Για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, ο Λακρουά είναι ο παίκτης που μπαίνει στη θέση του Σαλιμπά.
1: Το έχουμε το δελτίο, το χάσαμε κύριε Χαρή. Το έχουμε. Λοιπόν, 30 λεπτό Γαλλία, Ισπανία 0-1. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Εξεργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Βελγικών Αρχών. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Λάθος από το Μενιάν, συγγνώμη τώρα, γιατί αυτά είναι τα του build up τα άσχημα. Λοιπόν, του build up τα άσχημα. Παρατρίχα 2-0 Ισπανία. Αυτά είναι. Κάντε build up ωστόσο εσείς.
1: Τι να κάνουν?
0: Τίποτα, άμα τους έχει πει ο Ντεσάν να κάνουν build up, θα κάνουν build up. Τι θα κάνουμε? Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν πειράζει. Ας κάνουμε build up έτσι ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια την μπάλα λίγο πριν το κέντρο, με το ρίσκο να φάμε ένα γκολ που θα τελειώσει το παιχνίδι. Λογικό ακούγεται. Ακούγεται λογικό. Πολύ λογικό. Τι να κάνουμε, ας γυρίσουμε τις πιθανότητες εναντίον μας. Λογικό ακούγεται. Επίσης, why not? Λοιπόν, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά ή ενότητα on demand. Ακούτε εκπομπές που έχετε χάσει ετεροχρονισμένα. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook, σε YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Γράφετε αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα του Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Δεν ξέρω, γυρίζοντας από το καλοκαίρι, αφού κανένα TikTok από τις
1: εκδοχές μας, γίνονται,
0: μετά τα 15 Αύγουστο να έχει δημιουργηθεί, δεν θα το έχουμε κάνει εμείς. Αλλά μπορεί να το έχει κάνει ο Γιαραμπής. Δηλαδή, ο Γιαραμπής μας προστατεύει μέχρι τώρα, αλλά μετά μπορεί να μας προστατεύσει.
1: Δεν ξέρεις, καμιά φορά παθαίνεις θερμοπληξία, παθαίνεις ηλίαση, κάθεσαι πολλή ώρα στον ήλιο. Αυτό μέσα στην αυτή σου που δεν ξέρεις τι σου γίνεται εκείνη τη στιγμή. Πάμε να κάνει ένα λογαριασμό TikTok.
0: Ξαφνικά.
1: Ναι, ποιο έκανα, εγώ ήμουνα.
0: Λοιπόν, Κώστα Βαϊμάκης, Γιάννη Τσαούση στα μικρόφωνα. Κάνεις και
1: ένα hydration break, ας πούμε, στην παραλία και εκεί στο hydration break που θα κάνεις μπορεί να βάλεις.
0: Πάνω στην τρέλα σου. Πάνω στην τρέλα σου. Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης ότι το Mundial 2026 είναι στο πικ του και η στοίχημα ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα μέσα από το στοίχημα Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της στοίχημα. Τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής του. Το nation.stoichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch parties της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχει μπλέξει Γαλλία άσχημα στο μάτς αυτό.
0: Να.
1: Κυριολεκτό δηλαδή. Δεν μπορεί να βρει κανέναν τρόπο να φτάσει έτσι με αξιώσεις κοντά στην περιοχή της Ισπανίας. Η Ισπανία παίζει πολύ καλά, το περιμέναμε αυτό. Έχει παίξει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού σε όλο το τουρνουά, οπότε δεν είναι κάτι που μας προκαλεί εντύπωση. Και ειδικά με το 1-0 τώρα που έχει ως προβάδισμα, έχει δοκιμάσει κανένα δύο φορές, βλέποντας τη Γαλλία ψηλά, με 30-35 παλιά το δοκίμασε πριν. Ήταν για λίγο offside ο παίκτης της Ισπανίας, που έφτασε μια τελική, έστειλε την μπάλα out. Ήταν offside, παρόλα αυτά δείχνει τις προθέσεις της Ισπανίας πώς θέλει να παίξει. Ότι κάθε φορά που θα βρει τη Γαλλία ψηλά και όσο κυλάει το παιχνίδι, η Γαλλία θα αναγκαστεί να βγει ψηλά, θα κοιτάξει να τη χτυπήσει στο ξέφωτο. Τώρα, να δούμε αν μπορεί να κάνει πάλι τα μαγικά του Ντεσάν στο ημίχρονο, όπως είχε κάνει και στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, που χωρίς να κάνει αλλαγές στην εντεκάδα, άλλαξε πράγματα και παρουσίασε μια Γαλλία στην επανάληψη, η οποία ήταν πολύ καλύτερη σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι. Εδώ βέβαια είναι η Ισπανία απέναντι. Δεν ξέρω ότι αν μπορεί να κάνει κάτι τόσο επιδραστικό απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι καλή και διαβασμένη.
0: Κλωτσιά λέει τρώει Γιαμάλ ενώ έχει κλέψει την μπάλα.
1: Έχει κάνει νομίζω με την μπάλα επαφή ο Γιαμάλ.
0: Ναι ρε, έγινε.
1: Όχι, έχει κάνει, έχει βρει την μπάλα.
0: Την έχει κλέψει την μπάλα, Μαρ.
1: Ναι, την έχει βρει την μπάλα.
0: Έγινε. Έγινε, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει, ξέρεις, δεν έχει νόημα. Όπα.
1: Τι
0: κάνει ο Νάι Σιμών εκεί πέρα?
1: Τι κάνει?
0: Βγήκε εδώ του Νάι Σιμών 20 μέτρα από την περιοχή. δεν πρόλαβα να δω τι γίνεται.
2: Ω Χριστέ μου.
1: Για να δούμε, είπαμε. Είναι, θα προσπαθήσει η Γαλλία μήπως μπορέσει να βρει ένα γκολ πριν φύγει το ημίχρονο. Mm-hmm. Ξαναλέω όμως δεν έχει κάνει ευκαιρία μέχρι τώρα. Δεν έχει κάποια κλασική ευκαιρία. Mm-hmm. Είχε ένα σουτ νότητα του Παρχολά από αριστερά, έφυγε ψηλά η μπάλα. Τυχερός εδώ ο Ουνάι Σιμών, γιατί κόντραρε μπάλα στον Εμπαπέ, ξανακόντραρε πάνω του. Γενικά βγήκε στο όριο. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν.
0: Οπ.
1: Τι.
0: Πήγαν εδώ πέρα οι Ισπανοί να το κάνουν μόνοι τους.
1: Μπερδευτήκανε λίγο στην. Το διώξιμο πήγε να γίνει, ναι.
0: Γελάνε τώρα.
1: Χαμένοι και αρκετοί παίχτες Γαλλίας στην περιοχή του Ουνάι Σιμών λόγω ότι υπήρχε κόρνερ νωρίτερα. Οπότε υπήρχαν ψηλά παλικάρια μπροστά. Πέρασε η μπόρα.
0: Ποιος μίλησε για τον άλλο?
1: Ποιο?
0: Αχ, Χριστέ μου. Καθένας κρατάει τα κολλήματά του, ρε, και τα κουβαλάει. Τα κουβαλάει. Ο άλλος λέει για το Γεωργίου μετά από 500-752 χρόνια. Ό,τι να είναι.
1: Καλά μου, εντάξει.
0: Ό,τι να είναι ο καθένας. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, αλήθεια. Ποιο ό,τι να είναι δεν υπάρχει.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει, εσύ, προφανώς. Προφανώς. Τι έγινε? Πείτε μου ότι έδωσε πέναλτι για τη Γαλλία. Τι έχει δώσει? Τι έχει δώσει, ρε παιδί?
1: Δεν ξέρω, δεν είδα.
0: Για διαμαρτύρονται τόσο έντονα.
1: Φάουλ λογικά έχει δώσει.
0: Απλώς γιατί έπεσαν όλοι. Έπεσαν όλοι οι Ισπανοί. Τα είπαμε, παιδιά, για την μπάλα για το κόρνερ. Το έχουμε πει. Καλά, τα έχουμε πει για την μπάλα για το κόρνερ. Τέλος πάντων, παιδιά, είπαμε, όσοι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε μέσα στο ΒΑΡ, έχετε ένα συγκεκριμένο, πώς να πω, λοιπόν, ποδοσφαιρικό mindset, να το πω έτσι, που το καταλαβαίνετε. Εντάξει, το mindset το δικό σας δεν μπορούμε να συζητήσουμε, πούμε, γιατί έχετε γεννηθεί μέσα στο ΒΑΡ. Έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει με το ΒΑΡ. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι αγνοείτε το ποδόσφαιρο πριν. Αν το ποδόσφαιρο, τη λογική του, την ηθική του, το συναισθημά του, τα πάντα του. Οπότε, τι να συζητήσουμε. Εγώ πάντα λέω όπως πρώτο κριτήριο, πάντα η λογική και τα ματάκια. Από εκεί και πέρα, ναι, θέλετε να συζητήσουμε για τους κανονισμούς και τις υποπεριπτώσεις των κανονισμών. Okay. Για το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Μπορούμε να συζητάμε χρόνια. Πώς αυτή η διαφορά, αν έχεις μεγαλώσει μέσα στο ΒΑΡ, το πνεύμα, αυτό δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λέω πάντα λογική και ματάκια πρώτα. Λοιπόν.
1: Εντάξει, το φάουλ για το οποίο γκρινιάζα πριν δεν δόθηκε, έτσι.
0: Γιατί γκρινιάζαν οι Ισπανοί?
1: Δεν ξέρω. Προφανώς το πήρε πίσω, δεν ξέρω τι. Γιατί μέχρι να κοιτάξω τον οθόνο για να ξανακοιτάξω πάλι, δεν είχε καμία εκτέλεση πάλι για τη Γαλλία.
0: Είναι θλιβερό σε κάθε φάση που είναι. Σταματάει το παιχνίδι. Σταματάει το παιχνίδι. Ξέρεις, για κάποιος να γκρινιάξει, κάποιος να αυτά, να σκεφτούμε μήπως το δει το ΒΑΡ, να σταματήσουμε.
1: Καλά, το ΒΑΡ θα το δει, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε. Αν είναι κάτι να δει το ΒΑΡ, θα το δει το ΒΑΡ.
0: Ό,τι κάνει ο Ραμπιό είναι υπόπτο.
1: Ο Ραμπιό έχει κίτρινη. Αυτό είναι θέμα. Δεν είναι θέμα υποπτού, είναι θέμα ότι άμα κάνει μια τσουρουκιά. Δηλαδή, ξέρεις, τον βλέπω υποψήφιο δεύτερο ημίχρονο για αλλαγή.
0: Βλέπεις, ναι, και εγώ το βλέπω.
1: Όπως και.
0: Να έχουμε κονέ μέσα, μάλλον.
1: Να έχουμε κονέ και ντουέ βλέπω να μπαίνει και δεν έχει βοηθήσει ο Μπαρκολά. Δεν λέω ότι φταίει ο Μπαρκολά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει την ταχύτητα του ντουέ. Ενδεχομένως να πρέπει να πάει στην πιο, ξέρεις, γνωστή συνταγή.
0: Ή αν έχουμε τα ζόρια σε center four, λέω εγώ. Ή έναν παίχτη διαφορετικό που δεν έχει, δεν μπορεί να μπει, ο Τουράμ μέσα. Ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μπει ο Σερκή, που είναι επίσης πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, αλλά με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα ο Σερκή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ντουέι είναι παίχτης που ξεκίναγε. Πώς πω, είναι πιο safe λύση.
0: Αυτό σημαίνει ο Γιουσέιν Μπολτ.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι ήταν. Με σακάκι είναι λίγο περίεργο, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει γυμνός για να το γνωρίζεις. με το φανελάκι.
0: Λοιπόν, να πάμε στο αυριανό ματσάκι. Να πούμε καταρχάς ότι αύριο εδώ πέρα θα γίνει όπα. Να πούμε ότι αύριο το Fight Club θα κάνει περιγραφή του Αγγλία-Αργεντινή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε για τον ήχο κάτι. Λέτε από ό,τι έχω καταλάβει ότι φτάνει πρώτα η εικόνα και μετά, με λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ήχος από το ραδιόφωνο. Λέτε. Τώρα.
1: Ε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό έχει κάποια μικρή διαφορά σε σχέση με το αν, ακούς, αν το ακούς από κινητό, αν το ακούς από υπολογιστή ή αν το ακούς από ραδιόφωνο αυτοκινήτου. Καταλαβαίνετε ότι το ένα διαφέρει από το άλλο. Δηλαδή, όπου υπάρχει ίντερνετ ανάμεσα, σημαίνει ότι καθυστερεί λίγο περισσότερο. Το κλασικό ραδιόφωνο νομίζω ότι θα είναι γρηγορότερο. Τώρα, ταυτοχρονία δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν είναι αργότερα, είναι ένα θέμα. Αν είναι σποιλεριά, είναι ένα άλλο. Από την άλλη, τι να κάνουμε κιόλας. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Παιδιά, δε, ούτε το επιχείρημα στο 1.999.999.999 ήταν απέναντι, δεν είναι επιχείρημα. Και δεν ήταν ποτέ επιχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τι σημαίνει δηλαδή. Ότι είναι δημοκρατικό αυτό. 999.999.999 λύκη και ένα πρόβατο συζητάνε τι θα φάνε για μεσημεριανό. Ψηφίζουν.
1: Μη συζητάμε αν το πέναλτι σου λέω. Με το νόμο είναι πέναλτι. Τον κλώτησε, δεν είδε ο παίχτης okay, της Ισπανίας.
0: Δελό.
1: Ε?
0: Δελό.
1: Τι να κάνουμε, δεν τον είδε και κλώτησε. Πώς σου πω.
0: Δελό.
1: Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται πολλές φορές. Θυμάμαι πρόσφατα, ας πούμε, στο κύπελο πέρυσι ο Καλάμπρια έκανε ένα δύο πέναλτι στον Γιακουμάκη, νομίζω. Το παιχνίδι κυπέλου με τον Πάουκ στη λεωφόρο. Mm-hmm. Πήγε να διώξει την μπάλα χωρίς να βλέπει ότι είναι ο Γιακουμάκης πίσω του και όπως έβαλε το σώμα τον κλώτησε. Τι να κάνεις εκεί πέρα. Mm-hmm. Θέλω να πω, είναι μια κακιά στιγμή. Είναι μια άτυχη στιγμή. Όταν τον κλωτσάει όμως, γιατί δεν έχει δει που είναι ο αντίπαλος, δυστυχώς για τον αμυνόμενο είναι ένα πέναλτι που δίνεται. Αυτό. Το αν είναι ημιτελικός και εσύ θες να το δεις με διαφορετικό πρίσμα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει με βάση την βαρύτητα του αγώνα.
0: No.
1: Αν είναι ημιτελικός μουντιάλ ή είναι ένα απλό παιχνίδι, ας πούμε, σε ένα πρωτάθλημα, είναι ο κανονισμός. Οπότε πάμε παρακάτω.
0: Να δούμε από IPTV. Ναι, μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Είναι η ώρα να πούμε δύο λόγια για το αυριανό ματσάκι.
1: Να πούμε.
0: Καθώς το πρώτο οδεύει προς τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από έξι.
1: Δυστυχώς, μέτριο παιχνίδι πολύ. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα.
0: Να.
1: Δεν έχουμε δηλαδή μπάλα από δύο ομάδες που έχουν παίξει μπάλα, ειδικά η Γαλλία και η Ισπανία βέβαια. Δεν έχουμε δει όμως ποιότητα στο παιχνίδι. Έχουμε δει πολύ σκοπιμότητα και πολύ προσοχή από τη Γαλλία, από την Ισπανία στην άμυνά της, ειδικά από τη στιγμή που βάλει τον γκολ. Αυτά. Και πάμε, ναι. Πάμε να συζητήσουμε για το.
0: Για αύριο. Καταρχάς, έχουμε στα πολύ έτσι συμπαθητικά, για να ξεκινήσουμε με το ανάποδο. Η σύντροφος του Μάρκο Σενέση είναι Αγγλίδα και θα υποστηρίζει την Αργεντινή. Τι θα την κάνει αυτό, πώς θα γυρίσει στην Αγγλία, πώς θα επιστρέψει ως εθνική μειοδότρια. Είναι θέματα αυτά.
1: Είναι
0: θέματα αυτά. Σοβαρά. Λοιπόν, θέλω να πω αύριο, οι Άγγλοι, οι οποίοι είναι μανούλες, οι πιο μανούλες αυτά εκεί, δεν τους πιάνουν ούτε Αμερικανοί, ούτε Τούρκοι, ούτε Λατινοαμερικανοί, ούτε κανένας. Δηλαδή τους Άγγλους στη βρωμιά και την κιτρινίλα δεν τους πιάνει κανένας.
1: Δεν είναι αυτά που λες τώρα. Δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα τώρα.
0: Δεν λέω μια καταγεγραμμένη αλήθεια ετών.
1: Μάξε.
0: Δεν λέω τίποτα περισσότερο.
1: Μάξε.
0: Το γνωρίζεις πολύ καλά. Εγώ το,
1: θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις. Άσου χαρακτηρισμούς και πες αυτό που έχεις να πεις.
0: Λοιπόν, διότι επειδή σου λέει τι να προβάλλουμε τώρα, τα υπόλοιπα τα έχουμε γράψει. Τα γνωστά. Φόκλαν, Μαλβίνας, 86, τα χιλιοεπομένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ένα μάτς, το άλλο μάτς, ο Μπέκαμ, ο Σιμεώνε. Εντάξει, ναι. Μπούρου, όλα καλά. Όλα καλά. Τα έχουμε πει. Δεν πρέπει να βρούμε και κάτι καινούριο.
1: Ναι, ποιο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, και το βρήκαμε το καινούριο. Λοιπόν, ημίχρονο να πούμε, Γαλλία Ισπανία 0-1. Το βρήκαμε. Τι γράφσανε Daily Mail και Sun. Ότι ο κύριος Μέση θα έχει τον αγαπημένο του διαιτητή στον ημιτελικό. Το διαβάζεις, πω πω θεματάρα μάγκα μου, γίναμε. Τον αγαπημένο του διαιτητή. Τον αγαπημένο του διαιτητή, ο βαφτισιμιός του Ιφαντίνο Ορμονάκιας. Πατάς να δεις. Ε? Ναι. Και τι βλέπεις? Ναι. Ότι ο διαιτητής, ο οποίος είναι Αμερικανός, γεννημένος στο Μαρόκο, κύριος Ισμαήλ Έλφαθ, εντάξει, ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του 22. Και μετά είναι αυτό που λέει, αλλά σου δίνει τροφή για σκέψη. Μετά σου λέει, κάτσε και σκέψω, τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Σημαίνει ότι αν τραυματιζόταν ο πρώτος, θα έμπαινε αυτός ο διαιτητής. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Δεν μπορώ να. Καμία απολύτως σύνδεση δεν υπάρχει. Καμία, καμία. Απολύτως καμία σύνδεση. Δεν ξέρω. Έχει σφύρει και 4 μάτς Ίντερ Μαϊάμι όμως.
1: Με τι αποτελέσματα?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Κέρδισε η Ίντερ Μαϊάμι 4 φορές. Α, τι σημαίνει αυτό πάλι, θα πείτε. Πρακτικά. Τι έκανε, έκανε κάτι ο διαιτητής αυτός? Ζήτησε αυτόγραφο από το Μέση, ας πούμε, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ζήτησε, βγήκε δημοσίως και είπε ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι Αμερικανός γεννημένος στο Μαρόκο, αλλά αλμπισελέστε για πάντα, ας πούμε. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα όμως το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Βεβαίως. Βεβαίως και το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Αλλά εντάξει, όλα είναι ωραία. Απλά να το βλέπετε εσείς από Web TV για να έχει και εικόνα σε καθυστέρηση.
1: Το βλέπουμε εμείς.
0: Όχι, τα
1: οι ακροατές. Ή αυτό που λέει κάποιος, το βάζεις από Web TV, πατάς πώς, 5 δευτερόλεπτα, 10. Όχι, και μετά το αφήνεις και. Δηλαδή, εξασφαλίζει την καθυστέρηση των 10 δευτερόλεπτων στην αρχή. Και μετά το αφήνεις και παίζεις σερί.
0: Λοιπόν, ωραίο. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό, αυτή είναι η λύση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η λύση. Πραγματικά. Λοιπόν, τι λέμε για αύριο πριν αρχίσουμε, πριν μπούμε, γιατί αύριο θα δούμε εδώ πέρα κατευθείαν μπαμ. Περιγραφή, σχολιασμό. Και δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί.
1: Τα φρύλα, ναι,
0: κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο θα συμβεί. Λοιπόν, αλλά πριν από αυτό, με μια ψύχρεμη ματιά, τι θα λέγαμε?
1: Μια ψύχρεμη ματιά.

0: Κοίτα να σου πω, με μια ψύχρεμη ματιά. Η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει παίξει καλά σε κανένα παιχνίδι. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι που να το πάρει με άνεση. Ενώ από τα παιχνίδια, δεν μιλάμε τώρα για στην αρχή εκεί του ομίλου, ας πούμε. Τα νοκάουτ. Δεν έχει κανένα παιχνίδι πιστικό. Έτσι, ούτε με το πράσινο ακροτήρι, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με την Ελβετία. Δεν ήταν κανένα παιχνίδι πιστικό. Περιμένεις όμως ότι κάποια στιγμή θα κάνει ένα καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό ή θα είναι, ξέρω εγώ, μικρός τελικός. Περιμένεις να κάνει ένα καλό παιχνίδι, ένα παιχνίδι Αργεντινής.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μια ομάδα που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτό που λες στον ημιτελικό ξαφνικά θα κάνει κάτι πολύ θεαματικότερο?
0: Λέγαμε για το Γιαμάλ, έλεγε ο προπονητής του. Δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν το περιμένεις, παρότι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα που αποτελείται από καλούς παίχτες, οι οποίοι πήραν το προηγούμενο Μουντιάλ. Και έχουν φτάσει μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να έχουν κάνει ένα παιχνίδι κυριαρχικό.
1: Να.
0: Δεν λες ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα κάποια στιγμή να κάνουν και ένα παιχνίδι κυριαρχικό? Δεν ξέρω.
1: Κυριαρχικό.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι. Δεν ξέρω. Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι η Αγγλία φτάνοντας μέχρι εδώ με τον τρόπο που έχει φτάσει, την κουβαλάνε επιθετικά δύο παίχτες. Ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Φαίνεται εξής, ότι έχει κάνει τη μία υπέρβαση προς την άλλη για να φτάσει μέχρι εδώ. Νιώθω ότι έχει τρυπήσει το ταβάνι της.
1: Για Αγγλία.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα από αυτό που έχει παίξει μέχρι τώρα. Απλά θα πάει, ξέρεις, με ψυχή, με δύναμη, με παλικάρια.
1: Καλύτερα τι πάει να πει να τους πατήσει κάτω. Ένα αποτελεσματικότητα.
0: Ένα παιχνίδι Γαλλίας δεν έχει κάνει.
1: Όχι. Δεν έχει τους παίκτες για να το κάνει.
0: Δεν έχει κάνει παιχνίδι Γαλλίας. Αφού μπαίνεις μέσα, επιβάλλεσαι, βάζεις τους κανόνες, ελέγχεις όλο το παιχνίδι και ξεμπερδεύεις. Τα παιχνίδια τις έχουν. Ανατροπή, δυσκολία. Πάμε, Γιούρια, να βρούμε έναν ήρωα. Έλα, Μπέλιγχαμ, να βγάλεις, ας πούμε, τις πατάτες από τη φριτέζα. Κάνε κάτι, Κέιν, ας πούμε, γιατί χανόμαστε. Είναι αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Ηρωισμοί, ξέρεις, παίχτες που παίζουν με πρόβλημα, με ίωση, με τραυματισμό, να μπουν σε λάθος θέση από αυτοί που παίζουν. Κάτι να. Έχει κάνει μια υπέρβαση η Αγγλία μέχρι εδώ. Στα δικά μου μάτια. Με βάση το υλικό που έχει και την ομάδα που έχει.
1: Okay. Άρα. Με βάση αυτά τα δύο που είπε.
0: Με βάση αυτά τα δύο που είπα. Δεν ξέρω αν θα είναι το παιχνίδι που η Αργεντινή αύριο θα παίξει, θα κάνει το καλό τη παιχνίδι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Ω φίλο Αγγλία, ελπίζω όχι. Περιμένω ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει πολύ στη δύναμη. Νομίζω. Θα πάει στη δύναμη. Θα πάει στι μονομαχίε, θα πάει στα τάκλινγκ, θα πάει στα τζαρτζαρίσματα, θα πάει στο.
1: Συμφωνώ.
0: Ξέρεις,
1: πιστεύω
0: στο
1: ότι,
0: physicality
1: πιστεύω
0: πολύ.
1: Ότι θα είναι ένα old school παιχνίδι.
0: Ναι. Και αυτό θα μας δείξει ο διαιτητής αν θα το επιτρέψει ή αν θα το κόψει από την αρχή δίνοντας φάουλ σε κάθε επαφή. Δηλαδή θα φανούν οι προθέσεις το πρώτο πεντάλεπτο. Γιατί οι ομάδες θα πάνε να παίξουν, ξέρεις, θα είναι λίγο, όπως το βλέπω εγώ, λίγο αίμα και άμμο στο παιχνίδι κανονικά. Αν το αφήσει ο διαιτητής να γίνει έτσι.
1: Συμφωνώ, πιστεύω ότι οι παίκτες θα μπουν με διάθεση old school ηρωισμού.
0: Ναι.
1: Θα πάνε πολύ στην προσωπική επαφή και όχι στη λογική της μη επαφής που τόσο πολύ έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ. Στη λογική δηλαδή της απόστασης, στο να κοιτάμε πολύ τις γραμμές μας, τις κοντινές μας πάσες, την καλή ανάκτηση της μπάλας κτλ. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας θυμίσει ένα ποδόσφαιρο, ένα είδος ποδόσφαιρο λίγο ξεχασμένο. Διότι έχει όλο το ιστορικό βάρος που κουβαλάει, γιατί ναι, παίζει. Αυτό συγκεκριμένα με τις δύο αυτές ομάδες παίζει και διότι νομίζω ότι έχουν και οι δύο ομάδες παίκτες, η Αργεντινή πιο πολλούς, η Αγγλία λιγότερους, που αυτό θα τους βγει φυσικά. Αύριο είναι ένα παιχνίδι το οποίο οπωσδήποτε και αναμφίβολα νομίζω ότι θα κριθεί από τους δύο στάρ των ομάδων. Εκτός έως η Αργεντινή είναι απόλυτα εξαρτημένη από το Μέση, απόλυτα σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αγγλία έγινε με έναν τρόπο εξαρτημένη από τον Μπέλιγχαμ, που δεν λέω από το σκοράρισμα του Μπέλιγχαμ αναγκαστικά, αλλά από την παρουσία του Μπέλιγχαμ στο 90 λεπτό και όλα αυτά που κάνει.
0: Και το σκοράρισμα,
1: έτσι, και το σκοράρισμα του. Ναι, στην πορεία όμως, ναι, θέλω να πω, έγινε αυτό. Περιμένω αύριο λοιπόν, όχι από τους Άγγλους στον Μέση, αλλά από τους Αργεντινούς στον Μπέλιγχαμ. Ένα πολύ παλιωμοδίτικο μαρκάρισμα ένας με έναν.
0: Με ξύλο.
1: Με ξύλο, ναι. Με ξύλο. Τώρα.
0: Τη Αγγλία, ποιο ήταν ο Τσαλουχίδης που θα αναλάβει τον Μέση?
1: Δεν νομίζω θα το κάνω οι Άγγλοι στο Μέση. Δεν θα το κάνω στο Μέση γιατί ο Μέση εκθέτει όταν πα να το μαρκάρισμα. Ναι.

0: ένας παίκτης που τον αναλάβει μπορεί σε εκείνο ας πούμε το χώρο όντως να τον ακολουθεί. Ο Μέση μπορεί να τον δεις και τέρμα δεξιά, μπορεί να τον δεις και τέρμα αριστερά, μπορεί να τον δεις να γυρίσει και στη σέντρα, μπορεί να τον δεις να κινείται σε διάφορα μέρη του γηπέδου, γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να τον, να τον μαρκάρει. Yeah.
1: Λοιπόν, έχουμε και άλλα για το συγκεκριμένο παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε και πολλά περισσότερα αύριο φυσικά. Το περιγράψουμε εδώ live. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 11. Κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 11 στο μικρόφωνο Κώστα Μιαουλής. Γαλλία Ισπανία 0-1 στο ημίχρονο του πρώτου χρονικά ημιτελικού του Παγκόσμιου Κυπέλλου που δεξάγεται στον Ντάλλας. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χαλία την πόλη του Κωνσταντίνου Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χώρα με αγγλικά με μία ψηλή μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμη να προσφέρει νέο φώτι στην Premier League. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλεπτοι έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρ Ολάντο Χιλ. Για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού Αρεσέλ Μπακ όσο γράφουν στο Sky Sport. Αύριο στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Την πρόορη επέκταση συνεργασία με τον Χουάντσο Ερναγκόμες προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος μια δυνατή κίνηση στη θέση 1, κανένα θέμα του Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Ιδού Εξτρέμ Ταχάλη μέχρι το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία και με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Την κατάξυση του Νταμπλ έθεσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης μιλώντας στον Big Win Sport FM. Για τη Βιέννη ενώπιση του αυριανού τελευταίου κλικού με τη Ραπίντα χώρισε αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν η Κρίστιαν Σεμπελίστη και ο Καλάμπρια που ένιωσε ενοχλή στον έξω μνήσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του προαθλήματος γύρω στο Κρίστιαν Σεμ που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστούν τη θητεία στην προεδρία της Τίχημαν Σούπερ Λίγκ έκανε ο πρόεδρος Σέμπο Μάκης Γκαγκάτσης μετά την νέα ισοπαλία 7-7 στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30. Επιστολή μέσω της οποίας προτείνει άλλες τρεις υποψηφιότητες για την προεδρία κατάσταση ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόκειται για την Κάτια Κοξένουγλου, τον Μινάλη Σάνδρου και τον Γιώργο Μποροβίλο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση σε ΕΠΟ και Γκαγκάτσι, κάνοντας λόγο για προαποφασμένη ψήφο της Ομοσπονδίας και διασυρμό του Προέδρου της. Έκπληκτος από το περιεχόμενο της επιστολής Μαρινάκη, λέει ο Μινάλης Λισάνδρου, ο πρώτος αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕΑΕ, ξεκαθάρισε στους 94,6 ότι είναι κάθετα αντίθετος στο ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία της Λίγκας. Αύριο στις 8 το δεύτερο κλικό προετοιμασίας με τη ΦΥΤΕ σε χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του Ατρόμητου για τη νέα σεζόν και ανώληπτη ανακοίνωση την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντου Μάγνουσον, ο οποίος υπέγραψε διαιτέ συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε ο Ατρόμητος ήξερα ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα, τόνισε. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού πριν την αναφορά της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρε που έχουν αύριο ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Τολεμαϊδά. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Σεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής κατάγει τρίτος στο επικοντό με άλμα στα 5.90. παίκτης του United, είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε

0: με τους κόκκινους γιαβούς μέχρι το 31-30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο της Χιάνς Ομίλα από την πώληση του Βέλγου Χαου. Η τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα τρία χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο Τζο Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μπέκαμ με τον Ρικάρντο ψηλά. Ο Τζέκο με τον Τζέιμς. Γκολ εύκολο. 1-0. Όουεν γκολ. Σημάω με Τζέιμς. Από δύο πέναντι κάθε ομάδα προηγούνται Πορτογάλοι 2-1. Λαμπάρτ. Ωραίο γκολ. 2-2 από τον Φρανκ Λαμπάρτ. Ο Τζον Τέρι απέναντι στον Ρικάρδο. Τέρι λίγα μεταφορά, το σούτ είναι γκολ. Σύστρεμο, πολύ σύστρεμο. Ρονάλντο, γωνία, γκολ, ωραίο γκολ. 3-3, Χάργκριβς, τον άφησε άγαλμα. Κομανής, υπάρχει γωνία, γκολ. 4-3.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Ισπανίας. Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό.
1: Όπως περίπου τα είπαμε, βγήκε ο Ραμπιό, μπήκε ο Κονέ.
0: Να.
1: Πέραν του. Το Ραμπιό τον εκτιμάει ο Ντεσάν, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι είχε κίτρινη κάρτα από νωρίς. Οπότε τα μαρχαρίσματα του έπρεπε να είναι πολύ πιο soft.
0: Να.
1: Ο Κονέ θα μπορέσει να δώσει λίγο μεγαλύτερη σκληράδα στη μεσαία γραμμή. Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ακόμα ο Ντεσάν. Δεν έχει βάλει τον Ντουέ για παράδειγμα. Στη θέση του Μπαρκολά.
0: Όχι, αλλά έχει κάνει και μια αναγκαστική. Θυμίζουμε, έχει δύο αλλαγές ήδη η Γαλλία. Έτσι, τον Λακρουά στη θέση του Σαλιμπά, αναγκαστική στο 30. Και τώρα τον Κονέ στη θέση του Ραμπιό. Για να είναι έτσι πιο αποτελεσματικά τα μαρκαρίσματα στο κέντρο.
1: Λοιπόν, και να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στον πατέρα του Αντώνη, τον Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Που ακούει την εκπομπή ενώ βλέπει μπάλα. Είναι σε διακοπές, βλέπουν μαζί. Πατέρα και γιος εξ αποστάσεως.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Και στέλνουμε την αγάπη μας και στον Αντώνη και στον μπαμπά του τον Γιάννη.
0: Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο Αγγλία Αργεντινή. Λέγαμε περίπου τι περιμένουμε να δούμε. Ναι, βεβαίως συμφωνώ ότι αν η δολοφονική. Οπ. Ευκαιρία εδώ. Τον έβγαλε πολύ ωραία ο. Δεν πρόλαβα να δω. Α, ήταν και offside. Τον πήρε την μπάλα ο Γιαμάλ, τον έβγαλε πάρα πολύ έξυπνο αμυντικός της Γαλλίας. Δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν, ξεκάθαρο offside. Τον έβγαλε πολύ ωραία εκτός φάσης, με ένα ελαφρύ σποξηματά για να του χαλάσει τη γωνία του σουτ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία γιατί ήταν offside. Δεν υπάρχει φάση.
1: Το θέμα είναι μπλεγμένη ακόμα η Γαλλία. Και στο pressing της Ισπανίας υποφέρει. Χάνει την μπάλα δηλαδή. Η Ισπανία μετά είναι μανούλα στον κυκλοφορεί καλά την μπάλα. Και
0: η Ισπανία αντίστοιχα δεν έχει θέμα στο δικό της κατέβασμα της μπάλας. Κανένα θέμα. Δηλαδή δείχνουν πιο άνετοι γενικώς οι Ισπανοί με την μπάλα.
1: Ναι.
0: Πέρα από το χρόνο που έχει κάθε μια ομάδα την μπάλα, οι Ισπανοί φαίνονται πιο άνετοι με την μπάλα στα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Τώρα βεβαίως οι Γάλλοι κιόλας κυνηγάνε περισσότερο από το πρώτο ημίχρονο για να την κλέψουν. Προφανώς, αλλά. Με όλα τα ρίσκα που εγκυμονεί αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι, δεν θα έχουμε Τζόρνταν Χέντερσον, λυπούμαστε. Ενδεχομένως να ήταν η ώρα του. Να ήταν η ώρα του να μπει μέσα.
1: Μπορεί και όχι, θα λέγε κάποιος άλλος.
0: Να κάνει τον Τζαλουχίδη, πιθανώς.
1: Ποτέ όμως. Ποτέ και για κανένα λόγο. Ποτέ.
0: Εγώ αύριο λοιπόν σκέφτομαι το εξής. Ένα πράγμα το οποίο θεωρώ πιθανό να δούμε. Είναι ότι επειδή η Αγγλία επιτίθεται αρκετά από τις πτέρυγες με το Μαντουέκε τον.
1: Δεν νομίζω ότι Μαντουέκε πάλι αύριο. Θέλω να πω.
0: Μαντουέκε είναι 5 στα 6, ρε φίλε.
1: Δεν νομίζω να
0: δούμε. 5 στα 6, καλά τα λέω. Νομίζω 5 στα 6.
1: Αν 5 στα 6, δεν νομίζω.
0: Όχι, λες. Είναι η ώρα του Σάκα. Ο Σάκα όμως βγήκε καλύτερο αλλαγή. Λες το παιχνίδι που ξέρει. Ο Σάκα βασικός δεν πήγε καλά.
1: Ναι, αλλά. Δεν είναι για αυτή η εικόνα του Μαντουέκε τώρα.
0: Όχι,
1: συγνώμη.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος πατάει τον κόλο του, ας πούμε, και πέφτει μόνος του. Δεν είναι εικόνα αυτή. Και ειδικά απέναντι σε σκληρούς αμυντικούς.
0: Να. Τόσο, επειδή η Αγγλία έχει πλάτος στις επιθέσεις της, εφόσον είναι μια τακτική την οποία θα την ακολουθήσει και αύριο, αυτό ενδεχομένως να αλλάξει κατά τη τον τρόπο επίθεσης της Αργεντινής, όχι άμυνας. Τι εννοώ? Η Αργεντινή, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει σε βάθος στις προηγούμενες εκπομπές, σε αυτό το Μουντιάλ λέγαμε ότι είναι ένα Μουντιάλ χωρίς εξτρέμ για την Αργεντινή. Έτσι. Λέγαμε ότι το παιχνίδι της Αργεντινής είναι το παιχνίδι της υπερσυγκέντρωσης μετά τη μεσαία γραμμή, ας το πούμε, και προς την περιοχή του αντιπάλου, με τον Μέση να κινείται είτε δεξιά είτε στο κέντρο αναλόγως που βλέπει ο ίδιος τα κενά, και να προσπαθούν εκεί με γρήγορες εναλλαγές είτε να βγάλουν την κάθετη πάσα για να μπορέσουν να βρεθούν σε θέση βολής, είτε όταν δημιουργείται υπερφόρτωση στο συγκεκριμένο χώρο, τότε και μόνο τότε, επειδή δημιουργούνται κενά δεξιά και αριστερά, γίνονται πάσες είτε προς τον Μολίνα είτε προς τον Μεντίνα, από τη μία και από την άλλη πλευρά, για να γίνει σέντρα. Όμως με την Αγγλία να έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού, πιστεύω ότι αύριο θα είναι αρκετά πιο μαζεμένη η Αργεντινή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, περιμένω να γίνει ο πρώτος τρόπος παιχνιδιού και ελάχιστο ο δεύτερος. Mm. Δηλαδή, όχι ανεβάσματα ιδιαίτερα του Μολίνα ή του Μεντίνα, γιατί και ο Σάκα κάνει, ξέρεις, 11 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Δεν είναι να τον αφήσεις. Και ο Μαντουέκ είναι πολύ γρήγορος, άσχετα αν είναι αναποτελεσματικός. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι αύριο ακόμη περισσότερο θα δούμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο κάνει η Αργεντινή. Εντάξει, οι ομάδες δεν θα αλλάξουν ιδιαίτερα παιχνίδια, προσαρμογές θα κάνουν. Θεωρώ όπως λογικό είναι για όλους, δηλαδή οι πονοκέφαλοι των προπονητών είναι διαφορετικοί. Δηλαδή η Αργεντινή, πέρα από τον Μπέλιγχαμ, έχει πονοκέφαλο στο μαρκάρισμα του Κέιν. Η Αργεντινή από την άλλη έχει την τύχη να διαθέτει έναν αμυντικό ο οποίος μπορεί να μην είναι παγκόσμιας κλάσης, να φέρουμε στο Ρομέρο, αλλά είναι ένας πολύ καλός, σοβαρός και συνεπής αμυντικός. Αρκεί για να αντιμετωπίσει τον Χάρι Κέιν? Όχι, λέω εγώ. Αλλά δεν βάζω καν τον Λισάντρο Μαρτίνες στην εξίσου, συγγνώμη, έτσι, γιατί ο Λισάντρο Μαρτίνες σε περίπτωση πλάτη ένας μένα τον παίρνει παραμάζωμα ο Κέιν. Γι' αυτό στέκομαι στο Ρομέρο που είναι ο πιο σοβαρός από τους δύο στο Μουντιάλ. Λοιπόν, ετοιμάζεται και ντουέ, το βλέπουμε. Στον πάγκο δηλαδή να βάζει φανέλα, να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. Οπότε.
1: Του Μπαρκολά, λέει η λογική.
0: Λογικά του Μπαρκολά, ναι. Λοιπόν, νομίζω
1: θα
0: λοιπόν.
1: Θα είναι η τρίτη διακοπή για τη Γαλλία. Είχαμε το παράθυρο αλλαγών.
0: Είχαμε την αναγκαστική, η άλλη ήταν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν νομίζω ότι μετράει αυτή.
1: Okay.
0: Οπότε είναι η δεύτερη.
1: Ωραία.
0: Οπότε νομίζω το πρόβλημα λοιπόν τη Αργεντινή, το πρόβλημα τη Αργεντινή είναι αυτά τα δύο.
1: Ναι.
0: Βασικά, δηλαδή ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν μαρκάρεται από τους υπάρχοντες αμυντικούς, όσο φιλότιμα το κάνει ο Ρομέρο και μέχρι εκεί, και φυσικά το πώς θα περιοριστεί, δεν λέω η δράση γενικώς, γιατί το να περιορίσει τη δράση ενός ποδοσφαιριστή γενικώς είναι πολύ δύσκολο. Να περιοριστεί το οπτικό πεδίο, θα έλεγα εγώ, του Μπέλιγχαμ προς τα μπροστά.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, συγγνώμη, να δούμε την αλλαγή και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, μπαίνει ο Ντουέ στο παιχνίδι. Και όντως βγαίνει ο Μπαρκολά. Αυτή είναι η αλλαγή. Γίνεται στο 57ο λεπτό. Είδε ο Ντεσάν προφανώς με ό,τι εντολές έδωσε ότι δεν δουλεύει το σύστημα. Δεν βγαίνει η Γαλλία μπροστά. Δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα προς το παρόν. Και λέω ότι όσο προχωράει το παιχνίδι, όπως το βλέπω, θα δούμε περιστατικά που παλιότερα θα τα θεωρούσαμε φυσιολογικά. Τώρα τα βλέπουμε πιο δύσκολα. Αυτό που λέμε αγωνιστικής αναρχίας, όπως θα το λέγαμε τώρα. Νομίζω ότι θα πάρουν το παιχνίδι παίκτες. Ξέρεις, λίγο πιο πολύ πάνω τους.
1: Για σήμερα ή αύριο, λες.
0: Εδώ τώρα. Πλέον οι παίχτες της Γαλλίας με το ατομικό τους ταλέντο, πλέον βλέποντας ότι δεν λειτουργεί κάποιο άλλο σύστημα, στην ανάγκη τους να εσωφαρίσουν, θα πρέπει να κάνουν πράγματα, πώς πω, εκτός πλάνου πια.
1: Ναι, αλλά απέναντι σε τόσο καλά δομημένη άμυνα όπως είναι αυτή της Ισπανίας, όχι μόνο άμυνα, μεσοαμυντική λειτουργία, λέω εγώ, δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή το ταλέντο, ξέρεις, πρέπει να βρίσκει μια κατάσταση ανισορροπίας αντίπαλης άμυνας. Εδώ είναι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κλείνει πολύ καλά τους χώρους η Ισπανία με πολύ καλές αλληλοκαλύψεις.
0: Σωστά τα λες.
1: Δεν είναι εύκολο να τη βρεις δηλαδή για να μπορέσεις να ξεδιπλωθείς. Και τώρα να.
0: Και βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά. Ναι. Βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά η Ισπανία. Φτάνει δηλαδή σε πώς το πούμε, επίκαιρες θέσεις.
1: Ναι.
0: Για να το πω έτσι στα σοβαρά. Από την άλλη, ποιος είναι ο τρόπος που η Γαλλία θα ζητήσει τον γκολ? Φτάνουμε στη μία ώρα αγώνα. Η Γαλλία δεν έχει τελειώσει στο στόχο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει σουτ στο τέρμα η Γαλλία. Λοιπόν, είδα ευκαιρία να το τελειώσει η Ισπανία, κάνει το 2-0. Όχι, δεν είναι γκολ. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής για επιθετικό φαουλ. Πρόλαβα και το είδα.
1: Δεν ξέρω, αυτοί πανηγυρίζουν, νομίζω.
0: Εγώ είδα
1: όχι.
0: Το διαιτητή είναι κάτι να έχει σφυρίξει. Όχι. Συγγνώμη, παρακολουθούμε χωρίς ήχο όπως πάντα. Είδα το διαιτητή είναι. Θα μου πει μπορεί να δέχεται τη σέντρα.
1: Ναι, μάλλον
0: σέντρα. Και να μην ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, το δεύτερο γκολ τη Ισπανίας το πετυχαίνει ο Πέδρο ο Πόρο και αν είναι το 0-2 ο γυρισμός από αυτό το σκορ μοιάζει αυτή τη στιγμή πράγμα πολύ δύσκολο με τη Γαλλία πια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει, τον πανηγυρίζει, το χαίρεται. Λοιπόν, ο Ντεσάν κοιτάει το replay του γκολ ενδεχομένως. Λοιπόν, ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Όλμο. Πολύ ωραία. Εκτεθειμένη αν της καλέσει εδώ σοβαρά. Φρεναρισμένη, βγήκε ο Πόρο μόνος του. Όταν λέμε μόνος του τώρα. Τελείως μόνος του. Με τους Γάλλους να κοιτάνε στην πραγματικότητα.
1: Τίποτα, παίξαν πολύ γρήγορα τον αδείο και δεν προλάβανε. Ναι, ναι. Και οι Γάλλοι τώρα έχουν το μυαλό τους περισσότερο μπροστά, νομίζω, παρά πίσω. Εκεί την πατήσανε. Έχουν χάσει λίγο την συγκέντρωσή τους, γιατί το βάσανό τους ήταν να ισοφαρίσουν. Τώρα είναι σε ένα σημείο που δύσκολα, αν δεν σκοράρουν γρήγορα ένα γκολ για να ξαναμπούν στο μάτς, νομίζω ότι δεν έχουν καμία τύχη στο παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Όπως για κάποιες ποσοστά η Γαλλία πλέον πόρο απέχει από την πρόκριση. Mm-hmm. Πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Ωραιότατα. Εντάξει, για την Ισπανία το είχαμε πει. Έχουμε συζητήσει για την Ισπανία εδώ πέρα. Τώρα, εάν δεν έχετε ακούσει.
1: Καταλαβαίνει. Η άμυνά τη είναι σεμιναριακή. Ναι, έχει φάει ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Και δεν είναι ότι έχει φάει ένα γκολ και ξέρω εγώ, έχει σταθεί τυχερή και έχει φάει ένα γκολ. Δεν έχει αφήσει ευκαιρίες να γίνουν στην περιοχή τη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ότι έχει φάει ένα γκολ γιατί παίζει μια καταπληκτική άμυνα σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.
0: Λοιπόν, από την άλλη, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Αγγλία, ποιες είναι οι δυσκολίες της Αργεντινής. Οι δυσκολίες της Αγγλίας θα έλεγα ότι είναι περισσότερες για να σταματήσει αυτό το οποίο κάνει η Αργεντινή, τέλος πάντων, προσπαθώντας να επιτεθεί και έχοντας πάντα τον αναπάντεχο παράγοντα που λέγεται
1: πάει για τρίτο γκολ,
0: Λέο Μέση.
1: Ναι. Και έβαλε και τρίτο γκολ.
0: Offside. Νομίζω πάλι φάνηκε με γυμνό μάτι ότι ήταν offside. Το επέδειξε ο επόπτης, το είπε ο διαιτητής, το σήκωσε ο διαιτητής κατευθείαν.
1: Αλλά θα φανεί.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα, ναι, σε λίγα δευτερόλεπτα θα βεβαιωθούμε. Έβαλε ο Γιαμάλ ένα γκολ, του το αγκυρώσανε. Πάει και αυτό. Δεν έχουμε δει ακόμα το replay για να το βεβαιώσουμε, αλλά είναι ξεκάθαρη περίπτωση offside. Τώρα το παιχνίδι συνεχίζεται. Τσεκάρεται προφανώς η φάση από το VAR.
1: Ο τσεκαρίστηκε για να
0: σου πει. Ναι,
1: με το ημερόστομα του τσεκαρίστηκε, απλά εμείς δεν έχουμε δει.
0: Οπότε παραμένει το 0-2 και είμαστε 62ο λεπτό. Να τη δούμε τη φάση. Όχι και τόσο.
1: Είναι.
0: Από όχι με τόσο, ξέρεις, που λέμε αυτό που λέμε με γυμνό μάτι.
1: Ναι.
0: Είναι όμως μισό μέτρο μπροστά.
1: Ναι,
0: ο Γιαμάλ. Λοιπόν, η Αγγλία θα έχει περισσότερα θέματα στον θεματή στην Αργεντινή. Νομίζω θα τη δούμε να παίζει πιο πίσω και αυτή. Θα δούμε τις ομάδες και τις δύο σε σχετικά βαθιά άμυνα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι παίκτες που θα επιφορτήσουν. Θα είναι ο Άντερσον, θα είναι ο Ρότζερς. Ο Ρότζερς, ας πούμε, που μπήκε αλλαγή στο επόμενο παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός για την Αγγλία. Το λέω ξέρεις, από τους παίκτες τους. Αυτούς που ο Τούχελ δεν θεωρεί, ξέρεις, αναντιβασικούς αναντικατάστατος. Ναι. Ο Ρόζας δεν είναι, αλλά έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι μπαίνοντας
1: στη θέση ποιου όμως, του Ράις.
0: Στις του Ράις.
1: Δεν σπάει, αν είναι καλά ο Ράις.
0: Ο Ράις είναι καλά, είναι
1: αυτό
0: καλά.
1: Λέω, αν είναι καλά ο Ράις με την ίωση, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή δεν σπάει στο ξεκίνημα τουλάχιστον.
0: Να.
1: Θέλω να πω, είναι άδειο που έχει πάει καλά. Δεν είναι ότι δεν σπάει γιατί το έχουμε τάξει στη μεγαλόχαρη. Έχει πάει καλά το Ράις με τον Άντερσεν, έχουν πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Έχει ισορροπία δηλαδή. Οπότε αυτό θα είναι. Τώρα, μέσα στη διάρκεια του αγώνα, βέβαια, είναι σημαντικό και τι έχεις να φέρεις από τον πάγκο, έτσι. Όταν θα δεις κόπωση, όταν θα υπάρχει κάποιος με κάρτα, όταν θα δεις ένα πρόβλημα, να μπορείς να το διορθώσεις.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι της Αγγλίας, οι αλλαγές της λειτουργήσαν.
1: Λειτουργήσαν
0: σχεδόν όλες. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές της Αργεντινής, δεν ξέρω, το μόνο που έχει λειτουργήσει, νομίζω, ως αλλαγή που μπορούμε να το πούμε με σχετική βεβαιότητα. Είναι ότι ο Χούλιαν Άλβαρες μάλλον είναι καλύτερος για να ξεκινάει σε σχέση με τον Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω να πάμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον κόλλο, για την γενικότερη παρουσία τους. Φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει περισσότερο. Να πω, ο Λαουτάρο Μαρτίνες μπορεί να είναι καλύτερος εκτελεστής κουτιού, αλλά στο ποδόσφαιρο που παίζει η Αργεντινή, είναι καλύτερο να έχει τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος μπορεί να κινηθεί οπουδήποτε από το κέντρο και μπροστά και να βοηθήσει και φυσικά είναι και αυτός ικανότατος στην εκτέλεση, όπως είδαμε καλά και στο προηγούμενο που το είχαμε δει, και φυσικά στο παιχνίδι με την. Με την Ελβετία. Θα ήμουν πιο ήσυχος ως φίλος Αργεντινής αν η Αργεντινή είχε ένα παίχτη τύπου Μαστσεράνο, ξέρεις, το παιχνίδι. Αυτό δεν υπάρχει πια Μαστσεράνο. Παίζει δεν είναι στο. Κανένα παίχτη Αργεντινής δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, είναι καλή, αλλά κατά κάλλιο Παρέδες, μια χαρά, Έντσο Φερνάντες, πολύ καλή. Δεν είναι βεβαίως στο, στο επίπεδο των, των υπόλοιπων. Εν πάση περιπτώσει, πήγε τώρα εδώ πέρα ο Μπαπέ από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Να κάνεις μα το έβγαλε ο, ο Ουνάι Σιμών. Ήταν ένα σουτ το οποίο θα θεωρηθεί τελική στην εστία. Ναι,
1: ναι.
0: Θα θεωρηθεί τελική
1: όμως,
0: στην εστία.
1: Ναι.
0: Είναι, η πρώτη, είναι η πρώτη τελική της Γαλλίας στην εστία στο 65ο λεπτό.
1: Πολύ δύσκολο και ωραίο από τη γωνία που το έκανε,
0: ναι,
1: λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αναπάντεχα δηλαδή, απειλητικό από το σημείο που βρέθηκε ο Μπαπέ. Ναι. Και όμως κατάφερε σχεδόν, ξέρεις, φτάνοντας στη γραμμή του out σχεδόν κατάφερε να, να απειλήσει. Έκανε την πρώτη ευκαιρία η Γαλλία, κέρδισε και ένα corner τώρα. Κάπως λίγο έχει ανεβάσει τη, την πίεση της πάσης, καταφέρει να βάλει ένα goal. Είπαμε, αν δεν το κάνει νωρίς, δεν θα έχει το παιχνίδι με τα ζωή.
0: Έχει αφήσει λίγο γήπεδο, να πούμε, η Ισπανία, λίγο γήπεδο στην Γαλλία. Λογικό είναι να έχει ανέβει και η Γαλλία. Εντάξει, είναι δύο γκολ πίσω. Δύο γκολ πίσω αυτή τη στιγμή μοιάζουν αδύνατα για την Γαλλία, η οποία δεν έχει κάνει καν ξεκάθαρη ευκαιρία. Να το πούμε έτσι, μιλώντας για τον Χούλιαν τον Άλβαρες,
1: ναι,
0: να πούμε ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει. Πρέπει να πάρει το δάνειο πρώτα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάρουμε το δάνειο αυτό των 210. Και λένε, λέει τελικά, δεν ξέρω τι έχει γραφτεί μέχρι τώρα, αλλά λέει ότι εμείς θα κάνουμε μια πρόταση η οποία όμως δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε χρήματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και από εκεί και πέρα, γιατί, γιατί το θεωρούμε ταβάνι για την αξία του παίκτη.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει η Μπαρσελόνα. Από εκεί και πέρα ωστόσο, επειδή είναι και της μοδός και είναι πράγματα τα οποία φτιάχνουν περισσότερο τις συμφωνίες παρά τις χαλάνε. Λοιπόν, έχουμε τα περίφημα bonus, λέει, bonus να βάλουμε. Επίτευξη στόχων, διάφορα τέτοια πράγματα και ενδεχομένως ένα ατλέτικο ενδιαφέρεται. Έχουμε, λέει, και παίκτες μπορούμε να συζητήσουμε. Να βάλουμε στον κύριο Φεράν Τόρες, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει πιο δελαστικό τον deal, ή τον κύριο Αραούχο, ας πούμε. Παίζουν αυτές οι, οι περιπτώσεις. Εντάξει, ατλέτικο, τα γνωστά, λέει ότι δεν... Δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς υπάρχει. Μόνο αν έρθει η Arsenal, ξέρω εγώ, η άλλη ομάδα εκτός La Liga.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην είναι άμεσος ανταγωνιστής, τέλος πάντων. Νομίζω ότι την Arsenal, η Arsenal πούλησε τον Τροσάρ 20 εκατομμύρια στην Τουρκία, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, δηλαδή.
1: Να πάρει τον Τζόλι, έτσι.
0: Ε?
1: Πάει να πάρει τον Τζόλι.
0: Ναι. Έτσι λέγεται.
1: Λοιπόν, ευκαιρία λοιπόν, για τη Γαλλία.
0: Η πρώτη ευκαιρία, η πρώτη κανονική ευκαιρία για την Γαλλία στο παιχνίδι είναι στο 67ο λεπτό. Με ένα σουτ του Εμπαπέ δεξιά από το ακριβώς το της περιοχής, το οποίο το κοντράρει ο Κουκουρέγια και με την κόντρα του Κουκουρέγια φεύγει δίπλα από το, από το δεξί κάθετο δοκάρι του, του Σιμών, κόρνερ για τη Γαλλία, η οποία πιέζει αυτή τη στιγμή, καλά πιέζει, φτάνει την μπάλα στην περιοχή τόσο που να μπορείς τι έκανε όλα τα προηγούμενα λεπτά. Ε?
1: Σφίξαν υποπή τώρα.
0: Ναι, βεβαίως και σφίξαν. Λοιπόν, δεν κάνει τίποτα σημαντικό, προσπαθεί. Λοιπόν, 68 λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-2, εκεί να μείνουμε. Η ώρα είναι 10.30, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγο με τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας mail.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, βγήκε ο Λίσε, μπήκε ο Σερκί, βγήκε ο Ντίν, μπήκε ο Τεό Ερνάντες.
1: Απ' την άλλη, ο Ντελαφουέντε έκανε αυτό στην κλασική του αλλαγή, έβγαλε τον Γιαρθάμπαλ και έβαλε τον Φεραν Τόρες.
0: Ναι. Και όπως λέει κάποιος, είναι το Ραμπιό Ντίν Λακρουά, το γαλλικό τσιτσαμπέ. δεν έχει γίνει την παφοβερόση, αλλά λείπαμε. Προσπαθεί η Γαλλία, αλλά δεν έχει καταφέρει να ενοχλήσει ιδιαίτερα την άμυνα της Ισπανίας. Έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Εμπαπέ. Ούτε από αυτή τη φάση μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ορίστε, λέει ένας φίλος, στην ομάδα του χωριού μου, γιατρός ήταν ο φαρμακοποιός του χωριού και μια χαρά πήγαιναν όλα γατάκια σενεγαλέζε. Ορίστε. Ο μόνος Ντίν που υπήρχε ήταν ο Τζέιμς Ντίν.
0: Ναι. Mm-hmm. Ρώταγε η Μαρσεφχούλα, νέα ακροάτρια, ποιος είναι ο Ρήλος. Της έβαλα απόσπασμα εκπομπή σας από το 2022 και συνειδητοποίησα ότι έχει να έρθει από τότε, λέει ο Μαρσεφχούλης.
1: Προβολές. Λοιπόν, βγαίνουν Φαμπιάν Ρουίθ και Ντάνι Όλμο και μπαίνει μέσα ο Μερίνο, άρα 0-3.
0: Έτσι.
1: Και ο Πέδρη. Λοιπόν, αυτός δεν ήταν γιατρός, ήταν η κυρά μας η μαμή.
0: Αυτό που δεν μας είπαν οι Σενεγαλέζοι, τη δουλειά ότι την έκανε. Θέλω να πω, είναι γυναικολόγος. Στα πράγματα τα οποία...
1: Λέει ότι δεν τον πολύ εμπιστεύονταν οι παίχτες, έτσι είπε ο πρόεδρος.
0: Okay. Έτσι. Γιατί το κατά 10 χρόνια τότε.
1: Γιατί δεν το ήξερε, το έμαθε αργά, λέει.
0: Όχι, δεν τον εμπιστεύονται. Άσε, μπορεί να μην είναι γυναικολόγος, να ήταν η σωστή ειδικότητα. Ότι αφού δεν τον εμπιστεύονται οι παίχτες, τι το κρατάς 10 χρόνια. Πασοκικά, ωραία, δηλαδή
1: αυτό
0: είναι κάποια νου.
1: Ναι, κλαδικά, κλαδικά.
0: Όχι.
1: Παραλίγο, δεν τρέ. Φεραν Τόρες. Δεν ξέρω να κούμπησε και δοκάρι μπάλα.
0: Για να δούμε στο replay.
1: Όχι, okay. Όχι. Άτο έχουν κεφάλι από καλή θέση του Φεραν Τόρες. Μπάλ out.
0: Είναι η Λίναρτ Σκίναρτ, η Αμερικανή μοντάζ.
1: Τροπή, ρε.
0: Πολύ τροπή.
1: Τροπή, ρε.
0: Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος Χατζηγιοβάνης.
1: Ωραίο. Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ είναι σαν καρδιτσιό της καφετζής σε ξεχασμένο κουτούκι στο τελευταίο χωριό κάτω από τον Όλυμπο. Πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Μεγάλη αλήθεια, τη χωριάτικη, αν δεν την κόψουμε τη σειρά, ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα, ελιές, λαδόξιδο, δεν είναι το ίδιο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Με έναν περίεργο τρόπο είναι αλήθεια αυτό. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πέναλτι που κάνουν πηδηματάκια, μόνο εγώ σκέφτομαι σκηνή από Monty Python που είχαν τις καρύδες και χοροπήδαγαν και κάνουν την επάνω σε άλογο. Ναι, το πνεύμα, το γράμμα. Είπε η Καραλάρα ότι ο Γιαμάλ ξετύλιξε το δώρο του Ντίν την επομένη των γενεθλίων του. Καραλάρα, μόνο Καραλάρα.
0: Λέει κάποιος, για πολλά χρόνια είχαμε γιατρό ομάδας μια κτηνίατρο. Όπως τα έλεγε και στη Λούφα και Παραλλαγή, τέτοια ζώα που είστε. Είναι να το βρει και ο Μπαλούρδος, ο πατέρας μου έχει ζώα. Το βλέπω. Ναι.
1: Έτσι. Είναι ο Μπαένα ο Ισπανός Μασούρας.
0: Ανοίγω τηλεόραση να δω το παιχνίδι. Ακούστηκε ότι η ταχύτητα του Ραμπιό είναι το μυστικό όπλο της Γαλλίας. Το έκλεισα, ξαναγύρισα σε εσάς. Συγγνώμη, δεν ήταν αυτό που νομίζετε. Λέω φίλο Τιμ Ντάγκαν.
1: Κουτσουρές Πούμπλικα λέει ότι αν κάποιος στοιχημάτιζε ένα ευρώ για κάθε φορά που θα ξεκινάει την εκπομπή με γκρίνια ο Τσαούσης, τώρα θα άκουγε από γιο του στο Μαυρίκιο.
0: Στο Μαυρίκιο, Μαυρικίου ακόμα καλύτερα, θέλω να πω εγώ. Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος αγαπητός αμπελάς, λέει ο Φέιβ Βολάνης.
1: Όχι.
0: Είναι ο Λαρετζάκης για τον Μπαρτζόκα ό,τι είναι ο Φουσέκης για τη μάνα της Μαρίας.
1: Άντε να τελειώνει το Μουντιάλ, γιατί κούρασε, να δούμε λίγο προκριματικά conference. Ναι, εγώ.
0: Λουτρό αλήθειας,
1: ναι. Βεβαίως. Σε μπαρ στην Νότια Κέρκυρα, σε απειλή Άγγλου οπαδού, η απάντηση που εδόθη αυτολεξή ήτο «Come with speed and fart us a scrapyard of balls».
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μάθω να φτιάχνω τον τέλειο φραπέ με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα. Τι έκανε πάλι ο Σιμών εδώ, κύριε Πηγερά. Έκανε κακότερο, θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ εδώ η Γαλλία.
0: Α, δεν έβαλε.
1: Με τον αλλά δεν έβαλε, όχι. Α, θέλω να δω τι ακριβώς έγινε. Βγήκε ο Γουνάη Σιμών και έδιωξε την μπάλα πάνω στον αλλά ο Ντουέ καθυστέρησε πάρα πολύ. Ναι. Και έκανε πάρα πολύ κακό σουτ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Θέλω να μάθω να φτιάχνω τον τέλειο φραπέ. Με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα, δυνατή γεύση και κρεμώδη υφή. Το θέλω σκέτο με γάλα και θα ήθελα τα σχόλια και τις συμβουλές σας.
0: Τι σχόλια και
1: θέλω να μάθω να φτιάχνω ένα πολύ καλό σκέτο φραπέ με γάλα και φουσκωμένο αφρό και να μην είναι σαπουνάδα ο αφρός.
0: Ναι. Θέλει να βάλεις πολύ καφέ.
1: Ναι.
0: Πολύ καφέ, δηλαδή αν βάλεις λίγο καφέ δεν θα γίνει.
1: Ναι. Δεν θέλει να βάλεις πολύ νερό.
0: Προφανώς,
1: τα
0: ναι.
1: Βασικά, να έχεις ένα καλό αναδευτήρι.
0: Τυπητήρι, ναι.
1: Να χτυπήσεις πολλή ώρα. Τι άλλο.
0: Ξέρω εγώ, αυτά. Δεν είμαστε και ο Λέτζος.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Μεγάλη αλήθεια. Στα μαγαζιά με είδη σπιτιού, ο πολιτής τυχαίνει να έχει στο σπίτι του το προϊόν που κοιτάμε, λέει ο Λάζαρος Καρότα. Βεβαίως. Και έχει να μας πει, και εγώ που το έχω σπίτι μου, να σας πω ότι είναι καταπληκτικό.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εδώ έναν τραυματισμό του Νάι Σιμών.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπήρχε, όχι, θέλω, δεν υπήρχε πρόθεση.
1: Ναι, όχι.
0: Έφτασε
1: όχι,
0: ο παίκτης της Γαλλίας να γυρίσει την.
1: Ποτέ ο Ερνάντες.
0: Ποτέ ο Ερνάντες, ναι, να γυρίσει τη σέντρα. Βγήκε ο Νάι Σιμών και τον βρήκε. Πάνω στη φάση όμως δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, ούτε κάτι βάρβαρο. Ας τους Γάλλους, ο αποκλεισμός σήμερα τους κάτσει στο λαιμό. Ξέρετε τι θα πάρουν? Βαστίλιες.
1: Ο Primer D λέει το εξής. Α, συγγνώμη, δεν είναι Primer D, είναι Primer D Vision.
0: Ναι, Primera ίσως, Primera D Vision.
1: Primera D Vision, ναι, λείπουν κάποια γράμματα. Λοιπόν, ο Γιαμάλ λοιπόν, λέει ο φίλος, βγαίνουν και ο Πέδρο με τον Μπαένα να πούμε, συγγνώμη, ο Πόρο με τον Παένα και μπαίνει ο Νίκο Γουίλιαμς και δεν προλαβα τον άλλον και ο Γιορέντε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιαμάλ είναι ο οδηγός που θα σου παίξει τα φώτα να σε προσπεράσει και μετά θα πατήσει τα φρένα επίτηδες για να πέσει πάνω του να εισπράξει αποζημίωση.
0: Λέει κάποιος το μυστικό, συγγνώμη, για τον τέλειο φραπέ είναι ότι αν τον πίνεις π.χ. με δύο κουταλιές καφέ, να βάζεις μια μισή και την άλλη μισή στο τέλος από πάνω στον αφρό. Και χτύπα με κουταλάκι, με ευχαριστείτε αργότερα. Το διαβάζω, δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει. Ούτως ή άλλως πάνε και πολύ πίσω τα χρόνια του φραπέ για εμάς.
1: Ναι, τάσμα. Αν ο Κουκουρέγια δεν είχε την αφάνα, θα έπαιζε το πολύ πολύ στην Κομποστέλα.
0: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν, ό,τι και ο Λυπηρίδης για τον Ξανθό, στα νόκαουτ με την Πόπο 84, λέει ο φίλος του Ντάγκαν.
1: Εάν αποσυνθέσει ένα μοντέρνο ποδοσφαιριστή, στο τέλος θα μείνει ένα τατουάζ στο μυρό, ένα overlap και 2 εκατοστά κλέψιμο στην εκτέλεση corner.
0: Μετά τη μεταγραφή του, μπορώ να κατοχυρώσω το τροσάρ, ο αφρότερος αφρός.
1: Βεβαίως. Ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος. Κλεμμένα από το Κάλτικο Στάσα, πολύ ωραίο. Μας δίνει το τίτλο επιστροφή στον πάγκο της Εθνικής Κροατίας μετά από 14 χρόνια για τον Κροάτη Σάβα Κοφίδη Σλάβεν Μπίλιτς. Μάλιστα. Πολύ καλά.
0: Είχαμε γιατρό στο νησί που όποτε ερχόταν να εξετάσει τον παππού έβγαινε και μας ρώταγε. Πώς τον βλέπετε, θα τη βγάλει? Είναι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη ό,τι ο Ρίλος για το Sport FM?
1: Τι θέλετε να πείτε?
0: Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω.
1: Μιας και αναφέρθηκε ο Νάνο της Πανάθας χθες, όταν αναφέρθηκε μια φοβία στους Νάνους, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο 41χρονος Νάνο παίζει στο πρωτάθλημα Γιβραλτάρ στους Lincoln Red Imps.
0: Βεβαίως.
1: Και φέτος έχει ήδη 2 συμμετοχές στον πρώτο αποκριματικό του Τσουλού με 1 γκολ και 1 assist, μας ενημερώνει ο Άρη Χανσόλο. Μεγάλος μερακλής ο Άρη Χανσόλο. τι έγινε, γιατί πήρε κίτρινο Εμπαπέ, γιατί έπεσε πάλι κάτω ο Ναϊσιμ, τι συμβαίνει.
0: Γιατί το βλέπουμε, ρε Γιάννη, τι συμβαίνει.
1: Όχι, αυτό λέω. Δημιουργώ ένα τέρα, το δούμε.
0: Να το δούμε. Πού το χτύπησε.
1: Με το χέρι.
0: Καλά.
1: Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει. Αρχίζουν και θυμίζουν πλατούν τα παιχνίδια.
0: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ότι ο Χάγκαν για τον Αναστασιάδη.
1: Καλό.
0: Ναι, φίλος, καλά λέει. Ενώ μας κάνει εντύπωση αυτό με τον γυναικολόγο, ως διαιτητής σε τοπικά, γιατροί στα παιχνίδια δηλώνονται οι προπονητές που έχουν κάνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Μάλιστα.
1: Έχουμε οδηγό επιβίωσης από ορδές μεθυσμένων Αγγλοσαξώνων που σκαλίζουν παρελθόν με υπερπόντια γκρίζα νήσο. Δύσκολα.
0: Είναι ο Ντελαφουέντε καθηγητής πολυτεχνείου, ο οποίος κόβει αβέρτα στην εξαρτητική.
1: Ναι, ναι, αλλά κάνει και κανένα αστιάκι μετά απ' έξω για να γλυκάνει.
0: Ναι, αλλά σε έχει κόψει πρώτα.
1: Σε έχει κόψει, ναι, ναι, εννοείται ότι σε έχει κόψει. Πόνεσαν τα μάτια μας και απόψε από τους μαέστρους της προπονητικής, τον Γάλλο Νικήτα Κακλαμάνη και τον Ισπανό Νίκο Μουρατίδη. Βλέπω εδώ. Μεγάλη αλήθεια, δεν έχουμε δει ακόμα στο Μουντιάλ το πρόσωπο της τύπισσας που βρίσκεται δίπλα στον τέταρτο, υπέκρατε την κάρτα των αλλαγών. Μάλιστα. Okay. Ναι, ο Ντεμπελέ δεν πολύ ακούμπησε μπαλά σήμερα. Είναι η αλήθεια.
0: Ο ρίλος για τον Sport FM είναι όντως ότι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη, γιατί για να τον ξανακούσουμε πρέπει να γκαστρώσουμε ή να γκαστρωθούμε ή και τα δύο.
1: Φρέντι Ντάγκα λέει: με τον κύριο Ρίλο είμαστε συνομήλικοι σχεδόν. 20 χρόνια ακόμη περίπου για σύνταξη, 17 εργάσιμες δηλαδή του κυρίου Πάνου. Πονάμε. Για αρχή πείτε στον άνθρωπο με το φραπέ ότι δεν υπάρχει σκέτος μεγάλα. Ή σκέτος ή μεγάλα. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
0: Εννοεί χωρίς ζάχαρη ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Τι εννοείται χωρίς ζάχαρη δεν γίνεται ο καφές. Ο φραπές εννοείται. Όλα γίνεται.
0: Ότι δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα στο χτύπημα στον αφρό.
1: Δεν μπορεί καλή ακουστά.
0: Έκανε δοκίμαση και ο Εμπαπέ με ένα φάουλ από τα αριστερά. Εντάξει, τώρα είμαστε 88. Πόσο είμαστε, υπάρχει πρεμούρα. Υπάρχουν βιαστικές, κακές επιλογές.
1: Τη βοήθειά σας παρακαλώ, λέει ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ. Βρίσκομαι σε δίλημα. Αύριο να μείνω σπίτι και να παρακολουθήσω την υβριδική μετάδοση του ημιτελικού από το Fight Club ή να πάω φαλιράκι και να δω το μάτς με τους Αγκλάρες.
0: Φαλιράκι με Αγκλάρες.
1: Εννοείται.
0: Και εμείς αν είχαμε αυτή την οψιόν. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Sorry κιόλας. Λοιπόν.
0: Είναι η γκρίνια για τον Τζαού, ό,τι και ανασκαφές για τον Λεβ. Δεν του άρεσε. Τον ακούτε, ρωτουνίζει.
1: Εντάξει. Τι θέλει τώρα εδώ για μάλλον. Κι άλλο πέναλ τι θέλει. Και προηγούμενο. Να μην λέτε, α, όχι, είναι η προηγούμενη φάση. Είμαι σε επανασύγνωμη, γιατί δεν βλέπω σε οπτική επαφή με την τηλεόραση. Λοιπόν, ένας φίλος ο Διονύσης, ακροατής, ο οποίος μένει στην Αμερική και τον Καναδά από το 1989 και θέλει να πει δύο πράγματα για το παγκόσμιο κύπελλο, να μου σου μένει εκεί. Λέει πρώτα, έχει υπάρξει τεράστια διαφορά από τα πρώτα χρόνια που δεν το έφυξε στα ψηλά γράμματα το ποδόσφαιρο, ακόμη και σε περίοδους μουντιάλ όπως το 1994. Τώρα είναι πρώτη είδηση και σε μεγάλα κανάλια. Και το ποδόσφαιρο είναι μετά τα τρία μεγάλα αθλήματα εδώ, το επόμενο, και το MLS έχει μεγάλη προσοχή θεατών. Είναι επίσης άθλημα των εύπορων και μεγάλη συμμετοχή γυναικών όπως ξέρετε. Βέβαια έχει διαφορές ανά περιοχή. Σε μέρη όπως τα βορειοανατολικά και τα βορειοδυτικά είναι πολύ περισσότερο από ό,τι στο νότο, όπου το κολεγιακό αμερικάνικο ποδόσφαιρο και το NASCAR είναι βασιλιάδες. Μια άλλη διαφορά από τα παλιά είναι ότι με τις πλατφόρμες μπορεί κανείς πλέον να δει ό,τι θέλει. Τα πρώτα χρόνια, για παράδειγμα, παραγούσα λίγο baseball, αν και τώρα το βαριέμαι, τώρα μπορώ να δώσω ποδόσφαιρο θέλω. Το ίδιο ισχύει για πολλούς Αμερικάνους με διάφορα σπορ. Το άλλο λέει, θυμάμαι πόσο απογοητευμένοι ήταν στην Ελλάδα για το ότι πήραν το Μουντιάλ οι ΗΠΑ Καναδάς Μεξικό. Μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι το 1994 τα γεμάτα γήπεδα, γιατί υπήρχαν μετανάστες από Ματού που έδιναν ιδιαίτερο χρώμα. Βέβαια, ο μεγάλος μας ηγέτης φρόντισε να μου αλλάξει γνώμη με τον πολεμό που έκανε με την απαγόρευση εισόδου και το τσιράκι και το Εμφαντίνο τα έκανε χειρότερα με τις τιμές και πολλά άλλα. Συγχρόνω στις δημοκρατίες συνάσιμες και είναι καταιγίδες και τα λοιπά, τα παιχνίδια με τη ζέστη, με τους κεραυνούς, να προσθέσω την είσοδο στις ΗΠΑ όπως οι συνοριοφύλακες μπορούν πάντα να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, αλλά τώρα έχουν αποθρασινθεί όπως γνωρίζετε. Επομένως, καταλαβαίνω λέει τους λόγους για να είναι κάποιος διστακτικός να έρθει εδώ. Όσον αφορά τις τιμές, μου κάνει και εμένα εντύπωση προσελεύσης του κόσμου. Πήγα σε ένα παιχνίδι μόνο στη Φιλαδέλφια, γιατί βόλευε ο νέος ήταν πιο φτηνό, $250. Αν λέει παίζει Ελλάδα, θα έδινα και περισσότερα. Το ίδιο σημαίνει με πολλούς μετανάστες, οι οποίοι μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα μία φορά για να δουν την πατρίδα τους, την πατρίδα των γονιών τους. Οι τιμές εδώ για αγώνες NFL ή NBA είναι ανάλογες. Συμφωνώ όμως ότι θα έχει αντίκτυπο στο μέλλον αυτό το πράγμα. Τέλος, κάτι για το λένε σόκερ και φούτμπολ στην Αγγλία. Ναι, τα έχουμε πει νομίζω. Αυτά δεν χρειάζεται να τα πάμε για τον. Για τον φίλο. Να τον ευχαριστήσουμε
0: πάρα πολύ
1: για όλα αυτά που μας είπε.
0: Είμαι καθηγητής Πολυτεχνείου και θα με έκοβε και εμένα άκοπα αντελαφουέντε. Ο Σκαλέτη θα με έκοβε με ακόμα χαμηλότερο βαθμό. Κόβω εγώ και ξέρω.
1: Εννοείται ότι υπάρχει σκέτος μεγάλα. Τι άκυρα ακούμε, δηλαδή θα λέμε χωρίς ζάχαρη μεγάλα.
0: Εμείς είχαμε γιατρό στρατοπέδου γυναικολόγο. Σχεδόν όλοι παίρναμε παραπεμπτικό για 401. Είναι ραμπιό για τον Ντεσάν ότι έμαστον για το λάνθιμο.
1: Ο Ντέσσερ πήγε μου πάλι φύγε. Λέει το εξής. Στη συνέχεια των χθεσινών μηνυμάτων για φοβίες, εμένα η μεγαλύτερη μου φοβία είναι οι καταραμένες κατσαρίδες. Το τέταρτο έτος στη σχολή και αφού λείπω από το φοιτητό σπίτι μου όλο το καλοκαίρι, επιστρέφω και συνειδητοποιώ πως το σπίτι έχει γεμίσει κατσαρίδες, αφού τα πρώτα 10 λεπτά που πάτησα μέσα είχα ήδη σκοτώσει 4. Καλό απευθείας εταιρεία να έρθει την επόμενη μέρα για απολύμανση και ψάχνω απεγνωσμένα κάπου να μείνω, γιατί αρνούμε να μείνω στο σπίτι. Κανένας από φίλους και γνωστούς δεν έχει όμως επιστρέψει και η μοναδική μου λύση είναι να πάω σε σπίτι κοπέλας με το οποίο μιλούσαμε. Για μερικούς μήνες ήταν διακαής μου πόδος και προσπαθούσα να τη ρίξω. Τι είναι όμως το image που θες να δείξεις αυτή που γουστάρεις μπροστά στη φοβία? Χωρίς να το σκεφτώ στη στιγμή της εξήγησα. Δέχτηκε να με φιλοξενήσει γελώντας ταυτόχρονα με την πάρτι μου. Εννοείται δεν έγινε τίποτα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μάλιστα. Λέει κάποιος, ωραία σκέψη. Να δω, λέει, αν το πάρει η Ισπανία, με τι μούτρα θα δώσει τον κύπελο ο Τραμπ σε μια χώρα που έχει κόψει τις εμπορικές συναλλαγές λόγω ΝΑΤΟ.
0: Μπορεί να έχει κάποια δουλειά εκείνη, ναι, παιδιά. Ο ναι, Τραμπ ναι, να μην χρειαστεί να πάει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ανοιγοκλίνει τα στενά του Ορμούς σαν να παίζει φλίπερ. Κάνεις έτσι, πατάς το κουμπί, κλείνουν οι ρακέτες. Αφήνεις το κουμπί, ανοίγουν οι ρακέτες. Κάνει λίγο φλίπερ εκεί. Τώρα ανοίγει, τώρα θα πληρώσετε, τώρα δεν θα πληρώσετε, τώρα θα σας φορολογήσω, τώρα έχει διόδια, τώρα δεν έχει. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Μπορεί να έχει δουλειά την Κυριακή.
1: Αν περνά ποδοσφαιρική, κλιμακτήρια. Όχι, ρε παιδιά.
0: Μπορεί και όχι ποδοσφαιρική. Update. Η εγγονή του παππού με το fake taxi, θυμάστε την ιστορία,
1: ναι,
0: έχει σκύλο με το όνομα Ρόκο. Τυχαίο, παιδιά, όσο πάει και γίνεται πιο kinky αυτό το πράγμα. Συγγνώμη τώρα, ο παππούς πρέπει να κάνει δουλίτσες πονηρές. Δεν είναι τυχαίο το αυτοκόλλητο fake taxi στην κλούβα του παππού. Κάτσετε.
1: Λοιπόν, η Μισκή Ουμπρέακ έχει στείλει το εξής τρελήμα. Ο Κουκουρέγια είναι ιτιά από ό,τι στη 2 χρόνια. Ο Ραμπιό έχει στα αυτιά 2 ύπας λαμπιόνια. Ή τρικολόρε έπαθαν ατσγόνια τα ραγκόνια.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει για την ακρίβεια ο Ντελαφουέντε είναι καθηγητής αρχιτεκτονικής σε μάθημα τύπου αρχιτεκτονικό σχέδιο και κόβει εξετάζοντας τις μακέτες.
1: Όλα είναι πετυχημένα αυτά, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Όλα πετυχημένα και σωστά με έναν τρόπο. Μπορεί να κάνει και ο Ντεμπελέ ένα σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ένα σουτ τίποτα το οποίο τον μπλόκαρε πάρα πολύ εύκολα. Ο Σιμών, βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο 5ο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων που έχουν δοθεί. Η Ισπανία είναι στο τελικό, η Γαλλία στον μικρό τελικό. Βλέπω στη Γαλλία να παίζει με το Ραμπιό, λέει κάποιο, μια χαρά είμαστε εμείς με τον Κουρμπέλη. Έτσι, μιλιά στον Αστέρα Τρίπολη ο Κουρμπέλη, να πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Σημερινή είδηση η μεταγραφή. Η γεροντολόγο, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη, θέλουν οι Σενεγαλέζοι και παίρνουν την ίδια απόσταση από το σχολείο όμως και ο Ρούλος από τη δουλειά.
0: Από τότε που πήγε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο περνάει κλιμακτήριο Τσάουσης, μέχρι και ο γυναικολόγος της Σενεγάλης το ξέρει αυτό.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, και είχε μείνει 2-0 πίσω η Γαλλία στο τελικό με την Αργεντινή. Εντάξει, τώρα τι σύγκριμα. Εδώ πέρα φαίνεται, αφού δεν μπορούσαν τα παλικάρια σήμερα.
0: Δεν τους άφησαν.
1: Δεν μπορούσαν την Ισπανία. Δεν είναι νίκη της Γαλλίας το ματς σήμερα, είναι νίκη της Ισπανίας. Έτσι, ξεκάθαρα.
0: Περηφανής. Και πολύ δικαίοι.
1: Αυτό νομίζω.
0: και χωρίς να χρειαστεί ο Γιαμάλ να κάνει κάποιο παιχνίδι καλύτερο τον προηγουμένο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, έκανε ό,τι έκανε σήμερα η Ισπανία χωρίς να χρειαστεί να την πάρει από το χέρι ο Γιαμάλ. Το έκανε μέσα από τη λειτουργία της ομάδας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Δεν χρειάζεται να την κουβαλήσει κάποιος στην Ισπανία. Την κουβαλάνε όλοι μαζί.
1: Αυτός που είμαι, δεν χρειαστεί να είναι ήρωας ή MVP σε κανένα από τα παιχνίδια της Ισπανίας μέχρι εδώ. Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ό,τι και ο Τζόνι Ντέπ για τον Τιμ Μπάρτον. Εγώ λέω ναι σε αυτό. Άλλο ας πούμε προς το τέρμα ο Ντεμπελέ πρέπει να ήταν πάλι, το οποίο έδιωξε ο Ουνάι Σιμών πέφτοντας, όχι ιδιαίτερα δύσκολο σούτ ωστόσο. Ο Εμπαπέ πάλι κάνει ένα σούτ το οποίο πηγαίνει out. Εντάξει, τα τελευταίες στιγμές ουσιαστικά του παιχνιδιού, βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστέρων, το έχουν πάρει απόφαση όλοι. Όλοι ξέρουν τι θα γίνει, έχουν αρχίσει ήδη τα συγχαρίκια στον πάγκο της Ισπανίας.
0: Δεν έχει καμία σημασία ότι ο Ουνάι Σιμών που έχει φάει ένα γκολ στο όλο το Μουντιάλ είναι ο ίδιος που στην Μπιλμπάο φέτος έφαγε πάνω από 60 γκολ που λέει ο άντρα Φαφούτης. Καμία σχέση δεν έχει. Άλλοι παίχτες, άλλη αμυντική λειτουργία, άλλη μεσοαμυντική λειτουργία, άλλη προσήλωση, όλα άλλα. Δεν έχει να κάνει.
1: Έτσι. Λοιπόν, τέλος. Τέλος, η Ισπανία είναι στον τελικό της Κυριακής και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από το αυριανό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Το οποίο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι, πέρα από το να το δείτε, θα έχετε την επιλογή να το ακούσετε με κάτι σαν μετάδοση που θα κάνουμε εμείς από εδώ, με κάτι σαν σχόλιο. Δέκα ντάν αύριο ξεκινάει το παιχνίδι, δέκα ντάν θα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει, δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε τίποτα. Όπως έλεγε ο Winston Churchill, μόνο ενδεχομένως γραφικότητα και δάκρυα θα έλεγα, έτσι. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε, Κώστα.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς.

0: παίξει υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγου Sport FM 12 στο μικροφωνό Κώστας Μιαουλής. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα ανοίξε 2-0 τη Γαλλία στο πρώτο χρονικά ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπο για δεύτερη φορά στην ιστορία της Αγγλίας Αργεντινή στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χάλ για την πώληση του Κωνσταντίνου Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τα αγγλικά, με μια ψηλό μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει νεοφώτιση στην Premier League. Την ίδια ώρα ερυθρώθηκε και έχουν μπει δυνατά στην εκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρο Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού Αρέσουρ Μπακ. Όσο γράφει το Sky Sports, σήμερα στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά υπογραφές. Την πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάτσο Ελληνικό με προχώρηση ο Παναθηναϊκός Φάκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στη θέση 1. Κανένα θέμα του Τζόνος Γκαρσία. Την απόκτηση του Σουηδού Εκστρέμ Τάχα Άλλη μέχρι το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ, βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία και με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Καζιντιάκου. Την κατάξυση του Ντάμπλε θέσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης μιλώντας στον Πηγούνι Σπορ FM. Για τη Βιέννη, ενώ του αποψινού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντα, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού, εκτός έμειναν η Κρίσια σε Πελίστρη και Καλάμπρια, που ένιωσε ο Χρήστον έξω Μουνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε τον Μάση στην κορυφή του προαθλήματος, δήλωσε ο Κρίσια Σέμου που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3:30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούς και Ευαγγέλη Μαρνάκη θα εκλεγεί στην προεδρία της Τύχημαν Super League, εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ, να μοιραστούν τη θητεία υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Το κενό φαίνεται πως πέφτει η πρόταση για την προεδρία της Λίγκας από τον Βαγγέλη Μαρνάκη, ο οποίος πρότεινε την Κάτια Κοξένου με τον Μινάλη Σάνδρου και τον Γιώργο Μποροφίλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕ δηλώνει κάθετα αντίθετος, ενώ όπως αναφέρει το μόνο μπάλα αρνητικός εμφανίζεται και ο πρόεδρος του Αστέρας Ακτόρ. Όσο για τον εκπρόσωπο του ατόμου του, έχει ήδη ανάψει κόκκινο ο Γιάννης Αλαφούζος. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασία σε Ολλανδικό εδάφος δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φύση, η οποία ανακοίνωσε sold out. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. 120 λεπτά θα διαρκέσει αυτό του Σαββάτου με τη Χρόνιχεν, όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του ατόμου του για τη νέα σεζόν. Η Κιανόλευκη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντου Μάγκνουσον, ο οποίος υπέγραψε ιδιαίτερη συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε ατρόμητος, ήξερα πως είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα. Η τακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Σεντόγκλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα 8-31 στο ίδιο meeting. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέταγε τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5-90. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Περβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Κιστάλ και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό Τζερόμ Κιμ νούμερο 186. Παίκτης United είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους γιαβούς μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο του Αστον Βίλα από την πώληση του Μπέλγου Χαφ. Και στον χώρο της EuroLeague την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα τρία χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από τον Αρμάνι Μιλάνο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν του φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
1: Μπα.
2: Εγώ θα

0: ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
2: Α, ναι.
0: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς θα πες.
1: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
0: Είπες κάνουμε
1: όλα αυτά.
0: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
1: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
0: Είπες κατηγορηθεί.
1: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
4: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρε το όνομα σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
4: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
6: Είναι το πρώτο.
4: Γελάτε.
6: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγατε.
4: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
0: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
4: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη.
0: Αμάν!
7: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω, δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
3: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
3: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε.
3: Το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
3: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλια.
3: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Στις λεωφορείο λωρίδα.
8: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο δρόμους.
8: Τέλος.
4: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το είπα.
10: Παλαιόντουλο. Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
11: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν θέλουμε.
12: Θέλω να
11: δύο ειδικά φουσκατά.
8: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
0: Ναι,
8: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
0: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
8: Βέβαια.
13: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
0: Εντάξει. Ωραία.
3: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
8: Ευχαριστώ όλο.
3: Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 και 7.
1: Big Wins for FM στους 96,
3: άντε παιδιά, ησυχία.
1: 94,6, τα άλλαξα όλα.
3: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
3: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: φόρτο να είναι.
1: Φλωτάπιταζε.
0: Δηλαδή, είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιταζε.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στο FM 94,6 με χάρη στον Νίκο Κουσουνιώλη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2 παρά. Θα έχουμε και η Ηρακλή αντίπα για λίγο. Η αποστολή του Παναθηναϊκού μόλις τώρα ζωιώθηκε στη Βιέννη για το αποψινό φιλικό. 7 η ώρα με τη Rapid. Οπότε καταλαβαίνετε και ότι και ο Διονύσης τώρα κατέβηκε από το αεροπλάνο. Δεν θα είμαστε θέση να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε ήδη τον Ηρακλή ή τον περιμένουμε. Τον έχουμε μαζί μας για ένα τέταρτο. Μάθαμε το πρώτο φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα είναι η Ισπανία, η πρώτη φιναλίστ. Εύκολα, πιο εύκολα δεν γινότανε. 2-0. Και πάμε στον Ολυμπιακό που έχει πραγματικά πολύ υλικό για το ρεπορτάζ. Και με αφήξεις, αλλά και με μια πιθανή πώληση, παραχώρηση κτλ. Θα μας απαιτεί ο Ηρακλής περισσότερο. Νομίζω ότι θα έχει όλα τα στοιχεία. Έλα, Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται. Ταξιδεύει ο Νιούνιος.
0: Τώρα φτάσανε μόλις. Πριν από 5 λεπτά. Πήγανε και αργά.
1: Λοιπόν, πάμε να στα πω τώρα και να τα βάλω και όλα και μην ξεχάσω και τίποτα δηλαδή όλα αυτά τα όφια.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ πράγμα πραγματικά. Εγώ και τον Τζανάκα, όλο το μαγαζίνο θα χρειαζόταν για να τα πει αναλυτικά.
1: Ναι, τα έλεγε. Δεν μπορεί να πεις. Τι είναι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά συμβαίνουν στη μεταγραφική περίοδο και ειδικά που έχω πει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει συμπληρώσει σε ένα σημαντικό βαθμό, σε ένα ποσοστό ας πούμε ένα 80% και δεν μπορώ να το συμπληρώσει 100% πριν το πρώτο επίσημο μάτς, το οποίο θα είναι σε αρχές Αυγούστου, τότε θα γίνει η κλήρυση, έχει μάθει και τον αντίπαλό του για την είσοδο στη League Face του Champions League. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα θέση με θέση όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Όπως καταλαβαίνουμε, το όνομα του Όσο, το οποίο βγήκε, είναι 23χρονος αριστερός μπακ που βγήκε από την Ισπανία, Ισπανός παίχτης που ανήκει στη Σεβίλη, είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και σύμφωνα και με πηγές πάλι από την Ισπανία είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες στη συμφωνία. Η περίπτωση συγκεκριμένη είναι φυσικά συνδεδεμένη και με αυτή του Ορτέγκα, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να αλλάξει έναν εκ των δύο αριστερών μπακ. Το πιο πιθανό είναι ο Ορτέγκα, γιατί για τον οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή από τη River Plate, παλαιότερα θυμίζω από τις αρχές του καλοκαιριού, από την Ουντινέζε. Οπότε, και μάλιστα τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή τονίζουν ότι η πρώτη πρόταση που έχει κάνει η River έχει απορριφθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι επειδή το θέλει και πολύ η River Plate, αλλά και ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει αυτό το deal για να, αν δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή τρία αριστερά μπακ. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που και πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει το Αθανασίου. Δεν ήθελε με τη λίπα να έχει τρία αριστερά μπακ στην προετοιμασία. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι περιπτώσεις οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν και θα ξεκαθαρίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι κάποιο σύνολο από όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες και στη φετινή περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Νωρίτερα από όταν είχε ανανέωσει μέχρι το 2030 ο Φίλης, είναι αμυντικά box to box, παίζει 6, είναι από τους νεαρούς οι οποίοι ανέβηκαν στην προετοιμασία και έδειξαν καλό πρόσωπο στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος από το νερό, θα είναι πάλι και αύριο στην αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει στις 10.30 το πρωί για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα 4 φιλικά μέσα σε 10 μέρες. Και πάμε τώρα στο ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μέρες, που είναι το θέμα του τερματοφύλακα και θα θυμούνται και οι ακροατές του Big Wins Sport FM, πόσες φορές είχαμε τονίσει κλέρις και πόσο πιο παίζουμε το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, το Χιλ της Σαν Λορέντζο, που είναι ο Παραγουανός. Είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος ουσιαστικά απέκλεισε τη Γερμανία τότε στη διαδικασία των πέναλτι, που πια στα 2 πέναλτι. Και γενικά έκανε έτσι την παρουσία του. Ένας εκ των ατζέντιδων είναι και ο Σαβιόλα, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, γνώρισε πρόσωπα και πράγματα στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν στην ομάδα επί διοίκησης Βαγγέλη Μαρινάκη, ένας παίκτης που παίξε και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και μάλιστα είχε πολύ καλή παρουσία. Δεν βοήθησε τον Κώστα Μήτρογλου να κάνει μια φοβερή σεζόν, τότε κλείνει αυτή η παρένθεση. Και είναι λογικό ότι από τη στιγμή που βγήκε το όνομα του συγκεκριμένου τερματοφύλακα πριν από δύο μέρες, τρεις με τη σημερινή, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό είναι συνδεδεμένο με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τσολάκη. Ο Κωνσταντίνος Τσολάκης είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι ένα παιδί που έχει προσφέρει πάρα πολλά, ένα παιδί που έχει πάρα πολλές συμμετοχές και η πρώτη του ήταν τότε, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο τραγικό λάθος, στο τελικό κυπέλλου.
0: Στο τελικό το 20, είναι στο Βόλο. Ήμουν εγώ, περιγράφει, τρομερή εμφάνιση.
1: Και που ήταν, ξέρεις, και πιτσιρικάς και τότε, άμα θυμάσαι, ένα λάθος στο ρόλο που είχαν κάνει τότε οι παίχτες της ΑΕΚ ήταν ότι επειδή θεωρούσαν ότι επειδή ήταν 17χρονος και νεαρός, ότι ό,τι πήγαινε μέσα θα έγραφε και κάνανε σούτ από παντού. Άμα θυμάσαι, αλλά.
0: Το θυμάμαι, ναι, εγώ το είχα κάνει. Το μάτς και είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση, πολύ σταθερός, με δεξί μπακ Μπρούνο και αριστερό το Ρωσίδη ο Ολυμπιάκος. Και αριστερό το Ρωσίδη ο Ολυμπιάκος.
1: Και στο τελευταίο 20 λεπτό το ΣΥΣΕ.
0: Ναι.
1: Άμα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Κλείνουμε γιατί μας αρέσουν έτσι.
0: Για να δούμε, ναι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Τσολάκης είναι στο στόχαστρο ότι είναι στη μεταγραφική λίστα της ΧΑΛ και μάλιστα πάρα πολύ ψηλά. Πολλά δημοσίευματα στην Αγγλία για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Να πούμε ότι η ΧΑΛ είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει στην Premier League. Είναι κάτι το οποίο αρέσει πολύ και στο νεαρό τερματοφύλακα. Και η πρόταση έχουν γραφτεί για 20 εκατομμύρια, άλλοι λένε έχει γραφτεί για 15, ξέρεις, κάθε δημοσιογράφος έχει τις πηγές του. Αυτό που έχω μάθει ότι είναι μια πρόταση που είναι 10 εκατομμύρια σε περίπτωση που η ΧΑΛ 10 εκατομμύρια τώρα και άλλα 10 εκατομμύρια 20 αν είχαν παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Και έτσι φτάνει το ποσό στα 20 εκατομμύρια τώρα. Οπότε αυτό που θα δούμε και μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι είναι ένα ρίσκο και σε ρίσκο για τον Ολυμπιακό, ότι δεν θα υπάρξει μια περίπτωση που δεν θα μπορεί η ΧΑΛ να υπάρχει περίπτωση που η ΧΑΛ να υποβιβαστεί. Τώρα αν υποβιβαστεί η ΧΑΛ καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορέσει να πάρει, μπορεί να πάρουν κάποιες Ολυμπιακές τα χρήματα αυτά ή θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας.
0: Απ' την άλλη είναι τελευταίος χρόνος, δεν είναι, Ηρακλή μου.
1: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα. Ότι το θέμα είναι ότι είναι και ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του Κωνσταντή και αφού δεν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα μπορούσε. Είναι το έχω συζητήσει το πρωί και με τον Άκη τον Γεωργίου. Μοιάζει, ξέρεις, με διαφορετικό βέβαια στυλ γιατί μιλάμε για παίκτη του
0: Κωνσταντίνου.
1: Όταν θα μπει ένα παίκτη στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.
0: Και ειδικά στο εξάμηνο, αν δεν έχει ανανεώσει, γιατί μετά παίρνει όλα εκείνο.
1: Άμα πάει στο τελευταίο εξάμηνο, εκεί
0: να μπορεί να διαπραγματευτεί με ποια ομάδα θέλει.
1: Τι θέλει κάνει. Και στην Ελλάδα μπορεί να διαπραγματευτεί. Και στην Ελλάδα.
0: Αυτό προσωπική εκτίμηση, έτσι δεν λέω τίποτα, ότι και τα 10 δεν θα είναι λίγα. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η ΧΑΛ πέφτει, από το να το χάσει εντελώς ο Ολυμπιακός, έτσι. Okay.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Σου λέω το τι έχω μάθει εγώ τώρα, δεν το λέω δυσκή.
0: Ναι, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι 12. Να πούνε 12 και 8, να τα βρουν στο 13 και 7, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε, εντάξει.
1: Περιμένουμε και εξελίξεις άμεσες και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άμεσες εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, ξέρεις, καθυστέρηση. Γιατί κατά ψέματα το δεύτερο τώρα στάδιο του Ολυμπιακού είναι πέρα για πέρα σημαντικό. Δηλαδή έχει 4 φιλικά παιχνίδια και τα έχει και back to back, δηλαδή είναι τα 2 φιλικά που το οποίο θα γίνουν 17 και 18 με Φορτούνα Σιτάρτ στο προπονητικό κέντρο και 18 με τον Άγιαξ που δεν θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού και είναι και τα άλλα και στο τέλος υπάρχει το ταξίδι στην Αμβέρσα για το φιλικό με την Αντβέρπ και στο Αλκμαρ τελευταία μέρα 25 Ιουλίου το τελευταίο φιλικό το οποίο θα γίνει στην Αλκμαρ όπου είχαν και fan day για τους Ολλανδούς, θα είναι με ελεύθερη είσοδο και ελεύθερη είσοδο θα έχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, στο οποίο θα θέλει ο Μεντιλίμπαρ να δουλέψει αρκετά πράγματα. Τι άλλο είπαμε και για το φίλο.
0: Αγωνιστικά Η δικιά μου παρατήρηση είναι ότι θα πρόκειται για τεράστια αλλαγή στην άμυνα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Τζολάκης δεν ήταν μόνο το θέμα του κάτω από τα δοκάρια, ήταν όλο το στυλ παιχνιδιού που είχε άμεση συνάρτηση και με τον τρόπο που τέλος πάντων χτύπησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Δεν το συζητώ. Γιατί ο Τζολάκης είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια. Ο Τζολάκης είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος παίζει πάρα πολύ ψηλά.
0: Σαν λίμπερο πολύ σχόλου, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που λέγαμε μικρή...
0: Μπακότερμα.
1: Μπράβο. Βγαίνει και βοηθάει πάρα πολύ και στο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Λίβαρ, γιατί είχε και την μακρινή πάσα ο Τζολάκης, έχει βγάλει και ασίστ με πάσα του Ολυμπιακού. Είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος συμμετέχει στο επιθετικό παιχνίδι και είναι και ένας θερματοφύλακας τον οποίο φυσικά το γνωρίζει και η αμυντική γραμμή του και η υπέρθυνση του Ολυμπιακού. Οι τρεις από τους τέσσερις, δεν θα σας πω για τον Σμαϊλόβιτς που ήρθε τώρα. Επίσης είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες που ο Ολυμπιακός θέλει να φτιάξει, ξέρει, στη λίστα του και με Έλληνες ποδοσφαιριστές και για τον λόγο αυτό ανέβηκε τη ξαφνικά η περίπτωση του Σάλιακα, ο οποίος υπήρχε σε μια μεταγραφική λίστα που είχε ο Ολυμπιακός όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, για να υπάρχει ένα backup του Μαθαίου. Ο 17χρονος ο Σιόζιος, ο οποίος είναι στο πρώτο σάλι της προετοιμασίας, ήταν ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά έχει κάνει μόλις 12 προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και δεν έχει παίξει ακόμα, ξέρεις, σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον πιστεύω πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλουν να τον ετοιμάσουν. Για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη χρονιά, ας πούμε ότι θα γίνει 18, είναι διευθύνης με τις μικρές ομάδες της χώρας μας. Αλλά θα ήθελε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός γίνεται σε αυτό το κομμάτι κάτι πιο έτοιμο. Δηλαδή σε περίπτωση που ο Μαφέο έχει ένα μικρό ταυρισμό, χτύπα ξύλο ή έχει κάρτες, θα μπορεί να πει και κάποιος ότι υπάρχει και ο Ροντινέιος Μπαλατέρ που μπορεί να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Ο Ροντινέιος σε όλο το πρώτο δεκαήμερο. Στο πρώτο δεκαήμερο εδώ στην Ολλανδία, σε όλες τις προπονήσεις ήταν δεξί εξτρέμ και στο αφιλικά η θέση που χρησιμοποιήσω με τη Λίμπαρ και στα δύο παιχνίδια ήταν πάλι δεξί εξτρέμ. Δηλαδή αυτό που είχε τη δήλωση που είχε κάνει ο Βάσκος προπονητής, ότι ο Ροντινέι πρέπει να καταλάβει ότι πλέον είναι εξτρέμ, δεν την έκανε απλά για να την ακούσει ο Ροντινέι, δεν την έκανε, δεν κάνει και πράξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω επίσης ότι υπάρχει κινητικότητα και στο θέμα του Στερφέτς, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, βρίσκεται στη χώρα μας αλλά δεν ακολούθησε την αποστολή, και εκτός από την Πάρμα που γράφουν οι Ιταλοί ότι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι έχει μπει η Λάτσιο και η Καλιάρη. Τι άλλο μεταγραφικό?
0: Εντάξει, ωραία, περιμένουμε να έρθει σήμερα.
1: Ναι, θα έλεγα και το. Ναι, ναι, και το πιο. Το είπα και το πρωί στα παιδιά στο Βάιο και στο Μιχάλη, ότι ναι, μην ξέρεις, υπήρχε η φήμη που μπορεί να έρχονταν και σήμερα, χθες πια πλέον στη χώρα μας. Από την άλλη, όμως, τόσο ο Σμαϊλόβιτς όσο και ο Ζώτα, τις ιατρικές εξετάσεις τις πέρασαν στην Ολλανδία. Οπότε, και επειδή και ο Ολυμπιακός αναχωρεί, όπως είπα, 10:30 το πρωί, για το Άμστερνταμ αρχικά και μετά για το Ρότερνταμ και την περιοχή του Γκλαρντίγκεν, το πιο πιθανό σενάριο είναι να έρθει στην Ολλανδία και να περάσει και από τις ιατρικές εξετάσεις, και αν όλα πάνε καλά, ακολούθως ανακοινωθεί ακριβώς η ίδια διαδικασία με Σμαϊλόβιτς και με τον Ζώτα. Να δω τώρα, μισό λεπτό εδώ και στις σημειώσεις μου, αν έχω ξεχάσει, έτσι, ξέρεις, κάτι στα μεταγραφικά.
0: Αυτά έχω στο δελτίο.
1: Νομίζω ότι αυτά υπάρχουν, Κωστή μου.
0: Ναι.
1: Και
0: ωραία, να κλείσουμε μεγάλη διάθεση.
1: Και επίσης, θα σου πω μόνο αυτό, και ξέρεις, ότι θα ανακοινωθεί και αύριο, γιατί και την ημέρα που ταξίδευε ο Ολυμπιακός ανακοινώθηκε η αποστολή, για να δούμε και ποιους παίκτες θα πάρει πάνω με τη Λίμαρ, γιατί δεν θέλει να ξεφύγει ο αριθμός των παιχτών. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πείτε ότι ο Κλέιτον τώρα έχει τη θηλάστα λήψη 10 με 15 μέρες. Αλλιώς θα μείνει στην Αθήνα για να κάνει θεραπείες. Δεν μπορεί να ανέβει. Τι θα τις κάνει εδώ. Θα τα δούμε όλα.
0: Από αυτού τους εδώ που βλέπω, αυτοί που περιμέναμε, λέω, από όλες τις ομάδες, έτσι πάντα ήταν ο Τάχαλη ήρθε για τον ΠΑΟΚ, ο Κρίσιας την ήρθε. Τώρα μένει ο Ρόκα από τις μεταγραφές που είναι προχωρημένες, δηλαδή. Ενώ.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, δεν έχει κάτι άλλο τώρα για την ώρα.
1: Και επειδή εσύ τα θυμάσαι όλα, θυμάσαι χειρότερη εμφάνιση της Γαλλίας.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το μάτς. Ήταν σαν να ξαναζώ 28 χρόνια μετά τον τελικό της Βραζιλίας με τη Γαλλία που έχασε 3-0. Αλλά υπήρχε ρε παιδί μου το background της ιστορίας με τον Ρονάλντο που έπαθε τις κρίσεις πανικού κτλ. Τίποτα. Σαν να πώς δεν είχε εμφανιστεί η Βραζιλία εκεί μέσα στο γήπεδο, αυτό το πράγμα μου θύμισε. Βέβαια με τη Βραζιλία ξέραμε ότι υπάρχει ένα background. Εδώ πέρα του εξουδετερώσαν. Ο Ρόδρυ έχει κάνει μυθικό μάτς. Δηλαδή πιστεύω από τα καλύτερα στην καριέρα του.
1: Κωστή,
0: δεν βλέπω
1: όταν
0: η Γαλλία.
1: Δεν απείλησε. Δεν έχασε, δηλαδή αν εξαιρέσει την Γιάννη.
0: Τίποτα. Η πρώτη τελική πρέπει να είναι στο 79 εκεί που βγαίνει ο Ουνάη Σιμών και η πρώτη φορά πάει προς το τέρμα η μπάλα. Δηλαδή.
1: Όχι, και η μόνη ευκαιρία που υπήρχε είναι που έβαλε το πόδι του Κουκουρέγια σε σου του Εμπαπέ που έκανε χώρο. Στο δεύτερο μικρόφωνο. Δεν βρήκε χώρου. Δεν είχαν καμία φαντασία στο παιχνίδι. Λίγο Ντεμπελέ στο πρώτο ημίχρονο κάπως προσπαθούσε, τους εξαφάνισε, τους έσβησαν όλους. Δηλαδή ήταν σοκαριστική εικόνα.
0: Σοκαριστικό, ναι.
1: Και άξια Ισπανία, τι έτσι συζητάμε τώρα.
0: Πανάξια, όταν έχεις 37 μάτς έκλεισε αίτητη. Συμπλήρως αίτητη νομίζω.
1: Πάνα δούμε, γιατί και σήμερα έχει μάτς τα Αγγλία-Αργεντινή, γίνεται ο κάκος χαμός.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. 10 το βράδυ, ίδια ώρα. Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ. Πήραμε πολύ ώρα, αλλά είχε όντως πάρα πολλά πράγματα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να κουβεντιάσουμε. Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και με τους φίλους που θα βγουν στη συνέχεια. Στο 2:10, 95, 79, 283, 4 και 5 μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και το γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο ένατο λεπτό. Η Ρεάλ έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
7: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια. Σηκώνει και το κεφάλι, κάνει μια σέντρα, κεφαλιά 1-1.
2: Με τον Μπενζεμά στο 28.
7: Θα γυρίσει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι, σεντράρει γλυκά, πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα, 1-1. Κανσέλο, ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Πεπ Γουαρντιόλα βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Ζινεντίν Ζιντάν. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες. Μετά το 1-2 στο Περναμπέου κερδίζει 2-1. Και στο Etihad τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

0: Λοιπόν, στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε όλο τον απόϊχο του αγώνα της Ισπανίας με τη Γαλλία, τα τρομερά στατιστικά του Ρόδρυ και γενικά στο τουρνουά και το 87% στις πάσες της εξοχής που είχε, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό, περιορίζοντας τη δημιουργία των μπλε, ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Στο ολόκληρο τουρνουά ο Ρόδρυ είναι πρώτος στις επαφές με την μπαλά με 712, συνολικές πάσες 648, εύστοχες πάσες 597, με ποσοστό επιτυχίας μέσα που αγγίζει το 93,5%. Στις επιτυχημένες πάσεις κατά την ανάπτυξη με 582, ενώ βρίσκεται και στην κορυφή στις μεταβάσεις προς το επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Εντάξει, μπορεί όλοι να κοιτούν τα γκολ, τις ασίστ και τα λοιπά, αλλά σαν το Ρόδρυ τώρα παίξει αυτόν τον καιρό στον πλανήτη, δύσκολα θα βρεις, και όταν είναι στην πολύ καλύτερη φόρμα και δεν έχει τραυματισμούς, είναι ίσως ο καλύτερος μέσος στον κόσμο. Τρομερό παιχνίδι.
1: Κώστα, καλημέρα.

0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Ηλίας.
0: Γεια σου, Ηλία. Τι έγινε? Είδες, ένα μισάωρο σχεδόν Ολυμπιακό είχε πράγμα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Όχι, μετά συνειδητοποίησα ότι και ο Διονύσης είναι παρευγένει.
0: Ναι, ναι. Το είχα πει από την Κυριακή, ήταν προγραμματισμένο δηλαδή. Είχα πει από την Κυριακή κλείνοντας ότι θα είμαστε μαζί την Τετάρτη γιατί τα παιδιά θα είναι έξω πάλι.
1: Εντυπωσιακό ότι η Γαλλία είχε αυτήν την εικόνα πάντως. Δεν περίμενα να έχει. Πίστευα ότι θα περάσει η Ισπανία. Έχω προβλέψει τελικό Αργεντινή Ισπανία. Mm-hmm. Αλλά δεν περίμενα τέτοια άνετη επικράτηση της Ισπανίας σήμερα. Και το εντυπωσιακό της ήταν ότι ένας παίκτης που θεωρείται βαρόμετρο για τους Γάλλους, ο Λίσε, δεν τράβηξε καθόλου. Δεν τράβηξε καθόλου ο Λίσε.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Όντως δεν τράβηξε, αλλά τουλάχιστον αυτούς που προσπάθησε. Δηλαδή οι άλλοι δύο ήταν πολύ κακοί. Δηλαδή ο Λίσε προσπάθησε να πάρει, ρε παιδί μου, κάποιος
1: προσπάθησε. Αλλά είναι κομβικός, δηλαδή είναι κομβικός, περνάνε πολλές μπάλες.
0: Ακριβώς. Οι άλλοι δύο δεν κάνανε τίποτα. Το κέντρο της Γαλλίας ήταν, τι ας πω, απογοήτευση.
1: Εντάξει, τα σπουδαία είναι...
0: Και ειδικά από τη στιγμή που ήρθε και τον γκολ με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ένα πολύ φτηνό λάθος για το επίπεδο του παιχνιδιού.
1: Ναι, ναι. Τα σπουδαία πάντως είναι, μάλλον να μην ανησυχεί και έχουμε μπει στην Τετάρτη, είναι απόψε το βράδυ. Ναι. Mm-hmm. Κλασικά Αργεντινή με μπλε εμφάνιση, θα πετύχει την Αγγλία ή την μπλε θα βάλει η Αργεντινή. Έτσι διάβασα τουλάχιστον. Έκαναν έτοιμα στην ΟΕΦΑ να βάλουν την μπλε εμφάνιση. Με μπλε εμφάνιση με την Αγγλία δεν χάνει η Αργεντινή.
0: Ήταν και το 98 το μάτς.
1: Και το 98, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: όλοι θυμόμαστε το 86.
0: Το 86 και το και ήταν και το 98 πιο πρόσφατο.
1: Είχε γίνει ματσάρα και το 98.
0: Ματσάρα, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Έβλεπα τα highlights. 2-2 και πήγε απέναντι.
1: Και πήγε, μπράβο, ναι, ναι. Είχε σοβαρήσει ο Μάικλ Όουεν, νομίζω. Και πήγε μετά στα πέναλτι κάτι.
0: 1-0, 2-1 η Αγγλία, 2-2 η Αργεντινή, πέναλτι. Είχε βάλει πολύ ωραίο γκολ ο Όουεν.
1: Και αν θυμάμαι καλά, είχε βάλει γκολ του Αγιάλα.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είχε ψοχήσει και σε πέναλτι ο Αγιάλα.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Ο Αγιάλα ήταν από τους δύο τρεις πιο αγαπημένους στη Βαλένθια όταν έπαιζε.
1: Α, είσαι, ναι,
0: με Βαλένθια, εγώ στην
1: Σαπόρτερ, Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, προσπαθώ να υπάρξουν την ιδέα ότι μάλλον ο Τζολάκης θα κάνει μεταγραφή, θα πουληθεί. Θεωρώ ότι εδώ που φτάσαμε μάλλον θα πουληθεί έτσι όπως πάει. Δεν ξέρω και από αυτά που συζητήσατε πριν. Τώρα,
0: το περίεργο σε εκείνο το μάτς, μιας που το λες, είναι ότι τώρα που θυμάμαι, γιατί είχατε τα highlights προχθές, είχαν μπει όλα στο πρώτο ημίχρονο τα γκολ.
1: Για ποιο λες, για το...
0: Για το 2-2.
1: Το 2-2
0: και μετά... Ναι, το 98. Δηλαδή προηγήθηκε η Αργεντινή που τον βάζει ο Μπατιστούτα, μετά ισοφαρίζει πάλι με πέναλτι τέτοιο. Στο 2-1 κάνει ο Όουεν με το ωραίο, με την κολάρα την ώρα που είχε πετύχει.
1: Έπαιζε ο Μπατιστούτα το 98.
0: Και είχε βάλει, όχι ο Αγιάλα έβαλε πέναλτι, ο Ζανέτη είχε βάλει τον γκολ.
1: Κάτσε, ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ναι, θα μου πεις, ναι, 98, ναι, πρέπει να ήταν το τελευταίο μου διάλειμμα που
0: έπαιξε. Ναι, ο Ζανέτη έβαλε την ισοφάριση. Το 2-2.
1: Όχι, θυμόμουν τον Αγιάλα γιατί ο Αγιάλα επειδή δεν αμυνθεί.
0: Ο Ζανέτη, απλά ο Αγιάλα είχε βάλει το πέναλτι. Γι' αυτό θυμόμουν το πέναλτι. Ο Ζανέτη είχε βάλει το γκολ. Το 2-2.
1: Ο Ζανέτη το είχε βάλει.
0: Ναι, ο Ζανέτη. Το θυμήθηκα γιατί σου λέω το έδειχνε, νομίζω στην ΕΡΤ το έβλεπα. Και τώρα μπήκα να το τσεκάρω γιατί μου λες Αγιάλα, θυμόμουν το πέναλτι που εκτέλεσε. Έδειχνε στην ΕΡΤ μια αναδρομή μου, ωραία, στα παιχνίδια τα μεταξύ.
1: Δεν τη θυμόμουν τη λεπτομέρεια ότι είχε σκοράρει με πέναλτι, θυμόμουν όμως ότι είχε σκοράρει.
0: Του Αγιάλα θυμόμουν ότι είχε βάλει σίγουρα το ένα πέναλτι και μάλιστα νομίζω ότι ήταν και το τελευταίο.
1: Και πρέπει στην ομάδα της Αργεντινής να ήταν και ο πρώην προπονητής σας, ο Αλμέιδα.
0: Ναι, ήταν. Πρέπει να πέσει. Ήταν ο Αλμέιδα, βασικός.
1: Λοιπόν, μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Η εντεκάδα ήταν ο Ρώα και ο προπονητής θεματοφυλάκων ήταν.
1: Ο Κάρλος Ρώα, ναι, ναι.
0: Αγιάλα, Ζανέτη, Τσαμότ, Βίβας, Γκαγιάρδο, Βερόν, Αλμέιδα, Ορτέγκα, Σιμεώνε, Μπατιστούτα.
1: Ο Ορτέγκα, τι ωραίος παίχτης που ήταν. Αυτός έκανε λίγο κατάχρηση της δρίμπλας.
0: Ναι, ναι, πεχτάρα.
1: Είχαν πει τότε ο διάδοχος του Ντιέγκο, ξέρω εγώ. Όχι, ήξερε, το τόπο που έπαιζε φοβερός παίχτης, πεχτάρα ήταν. Αλλά έκανε πολλά τα λιμάκια. Δηλαδή εκεί που έφτανε, ας πούμε, έκανε περιττές τρίπλες και τέτοια, θυμάμαι καλά. Και νομίζω έπαιξε κάπου στην Ισπανία, έπαιζε αυτός. Σε Σεβίλη είχε πάει, πού είχε πάει αυτός.

0: Για μια, για ένα φεγγάρι, αν θυμάμαι καλά, είχε περάσει από τη Βαλένθια για αυτός.
1: Πρέπει να είχε περάσει από τη Βαλένθια, ναι, ναι, σωστά.
0: Εγώ, ναι, κυρίως River ήταν η καριέρα του.
1: River Plate, ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για ένα φεγγάρι, ναι, από Ισπανία, από εμάς πέρασε, ναι. Το τσεκαλώ,
1: μεταξύ των δύο ονομάτων που ακούγονται για το τέρμα, σε περίπτωση που ο Κωνσταντής πουληθεί, εντάξει, δεν είμαι υπέρ του να πάρουμε τώρα το ΣΑ 34 χρονών. Τώρα δεν ξέρω. Αν πεις απ' την άλλη, έχουμε, κάποτε ο Ολυμπιακός είχε πάρει μουντιαλικό τερματοφύλακα, δεν είχε πάει και πολύ καλά αυτό. Άκη ήμουν αρκετά μικρός, αλλά από ό,τι έχω ακούσει για τον Καζιμιέρης και ιστορίες.
0: Ναι, φίλε, ήταν περίπτωση του Καζιμιέρης και ήταν.
1: Είχε φάει ένα γκόλ από το Σαραβάκο και το είχε δει στην Αθλητική Κυριακή εκείνη τη μέρα.
0: Και στο μάτι
1: με τα μάτια του κάτι είχε.
0: Ναι, είχε πρόβλημα. Καλός τερματοφύλακας, δεν ήταν κακός τερματοφύλακας.
1: Ναι, μα είναι εντυπωσιακό, ήταν στην Εθνική Πολωνία ο άνθρωπος. Μετά εδώ πέρα, έχω δει βιντεάκια γι' αυτό. Έχω δει βιντεάκια, έχει φάει γκολ, δηλαδή που λες δεν μπορώ να το φάσω αυτό το γκολ. Δηλαδή έπεσε μετά το σουτ, πώς να το.
0: Κοίτα, η ιδιαιτερότητα με τον Τζολάκη είναι αυτή, ότι αυτό που είπα και στον Ηρακλή, ρε παιδί μου, ότι παίζει πολύ με το. Αυτό το μπακότερμα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει πολύ έξω από την περιοχή με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Καλύπτει δηλαδή και την άμυνα όταν ανεβαίνει ψηλά και το παιχνίδι που κάνει με τα πόδια κτλ. Κοίτα, ο Χίλ, από ό,τι είδα, βέβαια, βλέπαμε μια ομάδα η οποία ήταν σε αμυντικό ρόλο και προσανατολισμό κυρίως.
1: Αυτό που κάνει ο Τζολάκης, αν το δουλέψει καλύτερα, είναι μεγάλο προσόν για έναν τερματοφύλακα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει στοιχήσει κάνει δύο φορές.
0: Εντάξει, φυσικά θα στοιχήσει, ρε φίλε. Οποιοσδήποτε
1: τερματοφύλακα
0: παίζει έτσι έχει ρίσκο. Εντάξει, μπορεί να το πιάσει.
1: Το έχει κάνει με το Λεβαδιακό στο Καραϊσκάκι, ήμουν μέσα. Έχει βγει πάλι και έχει κάνει στραβοκλωτσιά όμως. Δηλαδή βγήκε καλά, αλλά δεν το πιάσε, δεν έκανε καλά την.
0: Δεν απομάκρυνε σωστά, το θυμάμαι, ναι. Έχει κάνει και με τον Μπάου που έχει κάνει.
1: Βρέθηκε παίξι του Λεβαδιακού και πλάσαρε και βρέθηκε ο Μουζακίτης και κόψε την πορεία της μπάλας. Θα πήγαινε μέσα. Δηλαδή έχει ένα φόβο, ας πούμε, το.
0: Εντάξει, πάντα έχει ρίσκο αυτό.
1: Έχει ρίσκο.
0: Και ο Σιμών, ας πούμε, είναι. Πρόσεχε, θα πει κανένας για το Σιμών ότι δεν είναι, ας πούμε, καλύτερος από άλλους τερματοφυλάκες στην Ισπανία. Απλά το προσόν του Σιμών είναι ότι παίζει πάρα πολύ καλά με τα πόδια. Δηλαδή, ο Σιμών δεν είναι υπερτερή κάπου κάτω από τα δοκάρια από τους υπόλοιπους καλούς τερματοφυλάκες στην Ισπανία. Αλλά έχει αυτό το προσόν ότι παίζει πολύ καλά με τα πόδια. Βέβαια, είδες ότι σε μια φάση, ας πούμε, εκεί που ήταν 2-0 βέβαια το παιχνίδι, που γύρισαν και τον κάλυψαν οι άλλοι, αν γίνει το λάθος, αλλά βγαίνει πολύ γρήγορα. Τον Εμπαπέ, ας πούμε, σε μια φάση βγήκε και τον έκοψε. Στο πρώτο ημίχρονο που σπάσανε το offside μια από τις λίγες φορές στο πρώτο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, να πω έτσι, γιατί ήθελα να πετάξω έτσι για τα λίγα μεταγραφικά Ολυμπιακού, ότι αν και εφόσον υπάρξει και δρομολογηθεί θέμα με Ορτέγκα, θεωρώ ότι καταρχήν μου κάνει εντύπωση, βέβαια υπόθηκε κάπως. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά ότι ο Μεντιλίπαρ δεν τον υπολογίζει τον Αθανασίου. Δεν τον έχει, ας πούμε, γιατί. Θες να έχεις και Έλληνες, έτσι δεν είναι. Πέρα από αυτό. Εκτός δηλαδή ότι το παιδί έκανε καλή σεζόν και αυτά, θες να έχεις και Έλληνες. Από ό,τι άκουσα όμως, ο Μεντιλίπαρ δεν τον.
0: Ο Αθανασίου έχει κλείσει ο δανεισμός του έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να πει τώρα να το.
1: Ναι, δεν έδειξε να τον. Και ήθελα. Πού θέλω να καταλήξω. Έχω μια εντύπωση. Εντάξει, άποψή μου μπορεί να πέσω έξω ότι δεν έχει κλείσει τελείως το θέμα Γιαννούλη για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν θα
0: κοίτα,
1: έχει πάει
0: αν κλείσει τον Όσο, γιατί ο Όσο είναι αυτός σε Βίλης ο αριστερός μπακ. Αν κλείσει αυτή η περίπτωση νομίζω ότι τελειώνει. Δεν θα πάει για κάτι άλλο ο Ολυμπιακός δηλαδή.
1: Εάν κλείσει, εννοείς και συμπεριλαμβανομένης και πώλησης του Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Και τι θα έχουμε εδώ με τον Μπρούνο, θα κάτσουμε.
0: Ναι, τι να σου πω. Ναι, θα έχεις τρεις. Εντάξει, Μπρούνο τον Όσο και γι' αυτό φεύγει ένας, έρχεται ένας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εδώ οι τέσσερις περιπτώσεις που συζητάμε σήμερα. Δηλαδή για τον Ορτέγκα, δηλαδή τον Τζολάκη συζητάμε ότι φεύγει ο Τζολάκη, έρχεται ο Χίλ. Θεωρητικά όλα αυτά έτσι, αν δεν κλείσουν. Και εδώ που λέμε για τον Ορτέγκα, ότι έρχεται όσο, κλείνει όσο προφορικά, μάλιστα η το παρουσιάζουν ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οι ομάδες έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία. Πουλά στον Ορτέγκα, έρχεται όσο. Έτσι πάει.
1: Άρα πιστεύεις δεν υπάρχει θέμα.
0: Άλλο τι θα, άλλο το θα το έλεγα εγώ τη γνώμη μου και άλλο αν κλείσει τον νόσο πώς να πάρει κανένα.
1: Εντάξει Κωστή.
0: Να είσαι καλά Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα Κωστή, εγώ είμαι.
0: Έλα Κωστή, τι έγινε.
2: Καλά. Ας πω την αλήθεια, σήμερα το περίμενα για την Ισπανία γιατί δίνανε φαβορή τη Γαλλία και λέω όποιο δίνουνε φαβορή κερδίζει ο άλλος. Και εντάξει, καλύτερα να δούμε, ξέρω εγώ, Ισπανία, Αργεντινή, παρά να δούμε Γαλλία, Αργεντινή. Λέω,
0: κοίτα, πάντα είναι καλύτερο να βλέπεις κάτι διαφορετικό σε τέτοιους ουρανούς. Δηλαδή, όποιος και να είναι αύριο θα είναι τελικός καινούριος. Βέβαια, θα μου πεις το Euro, είδαμε πάλι Ισπανία-Αγγλία. Αλλά για το Μουντιάλ θα είναι πρώτη φορά τέτοιος τελικός.
2: Εντάξει, να σου πω κάπου και εντάξει, πήρε το Champions League πάρει, το πήραν οι Γάλλοι, τώρα πάρουν και το Παγκόσμιο, δεν το έβλεπα πολύ αυτό. Γιατί εντάξει, οι Ισπανοί έχουν σε διοργανώσεις μεγάλες, για μένα είναι, αν εξαιρέσω Βραζιλία, ξέρω εγώ, Αργεντινή, δηλαδή τους από εκεί, στην Ευρώπη για μένα είναι η καλύτερη εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Κοίτα, η Ισπανία, αν το πάρεις, αντικειμενικά αν το πάρεις και σε τίνους και τα λοιπά, στην Ευρώπη είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και
2: γενικά,
0: 15 χρόνια. Εντάξει, ξέρω ότι θα πας και σε ένα μουντιάλ άσχημα, ας πούμε, που πήγανε άσχημα
2: σε
0: το 2014.
2: Όλα τα θέματα έχουν.
0: Αλλά ρε φίλε, η Ισπανία είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή τα περισσότερα χρόνια είναι πρωταγωνιστές.
2: Και παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή και στο τένις ακόμα έχουν πρωταθλητή. Στο πόλο και στο μπάσκετ έχουν.
0: Κάνουν και μεγάλα σερί που δεν μπορεί να τους κερδίσει κανένας. Και αυτό είναι και ψυχολογικό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, από ότι αν δεν με γυλάει μου σήμερα, στα 11 τελευταία είναι η 8η νίκη της Ισπανίας με τους Γάλλους. Και γενικά έχουν και ένα μεγάλο στερί αίτητο, ας πούμε. Είναι, αφού τους είχαν 2-1 και με ανατροπή κιόλας και μπαμ μπαμ. Και στο Euro είχαν παίξει με τελικό και τους νικήσαν.
2: Τέλος πάντων. Να πω λίγο για τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, δεν ξέρω, πρώτη φορά που στις μεταγραφές έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα φύγει ο Πιρόλα. Εντάξει. Και αν φύγει και ο Τζολάκης, εγώ δηλαδή τον Τζολάκη για να τον εδώσω στη ΧΑΛ, δεν θα τον έδινα ρε φίλε, δηλαδή το λέω από πέρυσι αυτό. Δηλαδή για μένα πρέπει να τον φωνάξει ο Μαρινάκης και να του πει αν έρθει ξέρω εγώ καμιά ΧΑΛ, καμιά μικρή, καμιά Κόβεντρη, καμιά Γουλς, όσα σου δίνει θα στα δώσω. Αν έρθει τώρα μια ομάδα αλφα επίπεδου, να φύγεις με τις ευλογίες μου. Εγώ αυτή την άποψη.
0: Κωστή, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι τελευταίος χρόνος και ο παίκτης παίζει.
2: Για το συμβόλαιο του.
0: Ναι, όταν.
2: Ας το ανανεώσει το συμβόλαιο, ρε φίλε. Άμα του δώσει 1,5-2 εκατομμύρια, το ανανεώνει και το συμβόλαιο ακόμα. Για να μπορέσει μετά.
0: Το θέμα είναι να θέλει και ο
2: παίκτης. Ναι, εννοείται να θέλει.
0: Το θέμα είναι να θέλει και ο παίκτης.
2: Δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε. Να φύγει από τον Ολυμπιακό τώρα να πα στη ΧΑΛ και να μετρά γκολ. Τι να πω. Εντάξει.
0: Θα
2: μου πει από εκεί είναι ένα σκαλοπάτι. Αλλά και ο Ολυμπιακός είναι καλό σκαλοπάτι. Το έχει δείξει δηλαδή για όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω. Αν φύγει ο Τζολάκης, φίλε, εγώ πιστεύω θα φύγει ο Πιρόλα, γι' αυτό έδωσε τόσα λεφτά και πήρε το. Και πήρε και τον Ισμαήλοβιτς και τον Κάρμο. Έτσι πιστεύω, μακάρι να διαψευστώ. Και μεταγραφές που έχει κάνει, άκουγα, ας πούμε, συνάδελφός σου, δεν θέλω να πω όνομα, που ασχολείται με τον Ολυμπιακό, για το Ρόκα. Εγώ πρώτη φορά, δηλαδή σε πέφτη που είναι για μεταγραφή, το YouTube δεν έχει τίποτα. Έχει, και τώρα διάβαζα τα στατιστικά του μέχρι να βγω, έχει 32 συμμετοχές, οι 16 βασικός, 3 γκολ και 1 assist. Τα γκολ εγώ τα είδα που ένα γκολ είναι ωραίο νομίζω που το έχει βγάλει έξω την περιοχή και πηγαίνει στο απέναντι γάμα αν δεν κάνω λάθος και τα άλλα δύο είναι πάνω στη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτός ο παίχτης έρθει και λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός θέλει εξτρέμ για γκολ. Γιατί να σου πω κάτι, ο Ελκαμπή, εντάξει. Τα βάζε πρόπερση, τα βάζε παραπρόπερση, τα βάζε πέρυσι. Φέτος δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Εντάξει, και αν δεν βάλει γκολ ο Ελκαμπή, έχουμε δει ότι δεν βάζει κανένας. Δεν ξέρω φίλε, μακάρι να διαψευστώ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και, δηλαδή, εξτρέμ, άντε πάλι στο χείλ. Ο ΠΑΟΚ, διάβαζα, δεν τον έχω δει τον παίχτη που ήρθε στον ΠΑΟΚ, αλλά διάβαζα ότι ήταν και στο παγκόσμιο, στο ένας με ένα είναι τρομερός. Δηλαδή, τι σκάουνινγκ είχε ο ΠΑΟΚ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Τι σκάουτινγκ έχει η ΑΕΚ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς λειτουργούν, μακάρι να διαψευστώ, αλήθεια ακουστεί, αλλά δεν τα βλέπω σου λέω και πάλι καλά τα πράγματα. Θα μου πεις από εκεί που συνήθως, άμα είμαστε, ξέρεις, λέμε ότι έχουμε κάνει καλές μεταγραφές, καλή ομάδα, έρχεται η διάψευση, μακάρι να γίνει η διάψευση και σε μένα, αλλά δεν ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένος αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα μπακ που λέει θα φύγει ο Ορτέγκα, τον άλλο τον Όσο δεν τον έχω δει. Για μένα πολύ μεγάλο λάθος, δεν τον είχα δει. Δεν είχα προσέξει, άκου για τον παίχτη που πήρε από το Λεβαδιακό Παναθηναϊκό στον Έλληνα. Άλλος ένας Έλληνας χάνεται, τελικά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Κάτσε και είδα και... Ναι. Και είναι μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού που δεν τον πήρε. Δηλαδή ο Λεβαδιακός ζητούσε 2-2,5. Αυτόν τώρα που θα φέρει και θα τον πληρώσεις 3 και 4 και θα είναι και ξένος και δεν ξέρω και τι ηλικία είναι, δεν θα ήταν καλύτερα να πάρει στο πιτσιρικά τον Έλληνα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και τα είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό, εγώ δεν τα ακούω. Πας και δίνεις 1 εκατομμύριο παραπάνω και τον επέρνεις. Ας είναι Λεβαδιακός, δώσ' του 3. Δεν σε νοιάζει από που τον επέρνεις, σε νοιάζει τι παίρνεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Άλλο ένα λάθος. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος με τον Έλληνα. Τέλος πάντων, να δούμε.
0: Η
2: ΑΕΚ σίγουρα θα είναι καλύτερη από πέρσι. Ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ. Εμείς και ο ΠΑΟΚ είμαστε τα ερωτηματικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κορμό. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
3: Τι έγινε.
0: Καλά, εδώ είμαστε.
3: Πώς είσαι, όλα καλά.
0: Ωραίο. Σήμερα ήταν, δεν θα πω πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά okay, η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη.
3: Εγώ περίμενα Γαλλία, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν τράβηξα καθόλου μπροστά, Μπαπέ. Πολλοί από το πρώτο μήχρονο φάνηκε πολλά λάθη. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Τους εξουδετερώσαν. Αυτό έγινε. Η Ισπανία ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα. Άλλο καλύτερη ομάδα και άλλο. Η ομάδα που ξέρει να διαβάζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη είναι η Ισπανία. Είναι φανερό αυτό. Όταν έχει μια ομάδα τόσο μεγάλο σε ρί και αίτητη.
3: Τώρα τελικό τι βλέπεις. Βασικά αύριο τι βλέπεις, Αγγλία ή η Αργεντινή.
0: Τι να σου πω, ό,τι και να πούμε για αυτό το μοντέλο, να σου. Θα δούμε πώς θα είναι αύριο οι ομάδες, τι μέρα θα είναι, τι ρόλο θα παίξουν και η διετσία. Σήμερα το φοβόμουν λίγο το ρέφερι, αλλά εντάξει, καλώς θα δεν πήγε άνετα το παιχνίδι.
3: Ναι, όχι, δεν νομίζω και εγώ, νομίζω ήταν
0: τώρα έχουν λίγο γκρίνια με το Μαροκινό, οι Άγγλοι, το διαιτητή που έχει βάλει η FIFA, θα δούμε.
3: Εγώ θεωρώ ότι θα περάσει η Αγγλία, δεν ξέρω κάτι, έχω αυτή την προέστηση και πιστεύω ότι θα το πάρει κιόλας. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε αύριο. Μπάσκετ, τι βλέπεις? Για πες μου λίγο, Παναθηναϊκό, πώς βλέπεις κινήσεις σου?
0: Σε ενδιαφέρον. Έχουν, αλλά πρέπει να ξεφορτωθεί κιόλας. Δηλαδή να λίγο να ξεφορτώσει ο ρόστερ. Εντάξει, με τον Όσμα νομίζω ότι έγινε μια κίνηση τέτοια. Από συμφόρησης, γιατί δεν θα μπορούσαν να μείνουν όλοι. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα φύγει.
3: Δηλαδή τώρα τι εννοεί να φύγει κι άλλος?
0: Ενώ από αυτού που ακούγονται, εντάξει, αν αποζημιωθεί για τον Τολιόπουλο, νομίζω ότι και ο Τολιόπουλος θα τον παραχωρήσει και τον Τολιόπουλο.
3: Όχι, εγώ λέω εσύ, αν πιστεύεις ότι πρέπει να φύγει κι άλλος.
0: Κοίτα, με τον Όσμαν έγινε μια σημαντική κίνηση. Νομίζω ότι τώρα από τα μεγάλα ονόματα δεν νομίζω ότι θα φύγει κάποιος άλλος. Ο Χουάντσο ανανέωσε.
3: Ναι.
0: Μέχρι το 30.
3: Και λίγο στο 5 αυτό έχω το θέμα, φοβάμαι.
0: Σίγουρα θα πάρει πάρα πολύ δυνατό άσο. Αυτή
3: και στο 5 πάλι ξεκινάμε πάλι με ερωτηματικό στο 5, δεν ξέρω. Τώρα Φαλ, Λεσόρ, πάλι και οι δύο είναι από τραυματισμό. Για Μπουσέλα δεν είναι καθαρό πεντάρι. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό.
0: Κοίτα, αυτό το βλέπεις και στην πορεία της χρονιάς. Έτσι όπως ξεκινάει δεν μπορεί να ξεκινήσει να πάρεις κι άλλον. Εγώ λέω σαν forward ότι υπήρχε πολύ μεγάλη συμφόρηση και αποσφόρηση και η κατάσταση κάπως με το... Με την αποχώρηση του Όσμαν. Και πήρε και λεφτά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
3: ναι,
0: να σου πω κάτι, επειδή δεν γίνεται πάντα να βάζεις από την τσέπη σου. Δύο που πήρε και 1,8 που ήταν ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου. Εντάξει, κάπου πρέπει και η ομάδα να κάνουν λίγο. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να παίρνουμε. Όλοι οι ομάδες μας θέλουμε μόνο να παίρνουν, να αγοράζουν παίχτες, να κάνουν αγορές, να παίρνουν πεσταράδες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, αλλά λίγο πρέπει να. να δίνει και η ομάδα. Δεν μπορεί να μάζεψει τόσους παίχτες και να έχει και δυσαρεστημένους και γκρίνιας από τα κτλ. Όλα παίζουν ρόλο.
3: Ισχύει. Αυτά.
0: Να σε καλά.
3: Να σε καλά. Καλό βράδυ, φιλάκια πολλά από Νιφορέικα.
0: Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, έτσι, για να το κλείσουμε το... με το κομμάτι του μπάσκετ, μιας και το δώσει ο φίλος, να πούμε ότι τελευταίες ώρες έχουμε τον Τζαρ Πασκουάλ να ανακοινώνεται από την Ντουμπάι. Ο Τζος Νίμπο φεύγει από το Μιλάνο, από την Αρμάνη, και πάει στην Μπαρτσελόνα. Τώρα στο Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, περιμένει μια προσφορά που θα τον ικανοποιήσει ο Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Δεν νομίζω ότι θα πει όχι. Δεν υπάρχει θέμα για τον Τζονς Γκάρσια, και αυτό που έχει μείνει από το ρεπόρταζ είναι ότι υπάρχει η πρόθεση για μια πολύ δυνατή κίνηση στη θέση 1.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
2: Άνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Τι. Let's go! Τι. Let's go! Τι. Let's go! Τι. Ο Τετέ μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
7: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνει, Ηράκλειο μου.
2: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερχόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βερχόρ, πιο γρήγορο.
2: Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάσαι.
2: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
9: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
10: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
11: Αυτά φυλάκια.
10: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
12: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
13: Να σου πω κάτι.
10: Πάμε.
13: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
10: Ναι.
13: Και σφύριξα κιόλας.
10: Ναι.
13: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου. Που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
10: Ναι.
14: Σου σφυρίζω.
15: Γίνεται τώρα το σημείο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
16: Ραμπόνα! Αυτή είμαι! Αυτή είμαι!
15: Δηλαδή.
2: Πήγε από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
15: Είναι δυνατόν!
2: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
15: Δεν είναι δυνατόν!
2: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα!
15: Ψυχαγιόπουλος!
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6. Εδώ με χάρη στο Νίκο, ακούσε μια ώρα στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω στου προηγούμενου 2, 15, 79, 2, 3, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, Χριστό, τι κάνεις?
1: Τι έγινε, καλά?
0: Καλά.
1: Εγώ δεν είμαι καλά, χάσανε. Κώστα, χάσανε οι Γάλλοι. Ξέρεις όμως, Κώστα, γιατί χάσανε? Πώς είναι δυνατόν να παίζει με 5 επιθετικούς, με τους Ισπανούς, με τον Ολίζε, με τον Ντεμπελέ, με τον Εμπαπέ, με τον Μπαρκολά, χωρίς έναν κεντρό? Έβαλε τον Ολίζε να παίζει στο κέντρο. Ποιος θα μαρκάει? Οι Ισπανοί αλλάζουν την μπάλα και δεν μπορείς, να πρέπει να έχεις παίχτες να μαρκάρουνε.
0: Αυτό
1: που έκανε ο Ντεσάμπ, ο Ντεσάμπ είναι εγκληματίας.
0: Το μάτς πήγε στο ρυθμό που ήθελε η Ισπανία.
1: Είναι όταν μου έχεις 5 επιθετικούς, ρε Κώστα. Πάρε την Παρίσι Σεν-Ζερμέν.
0: Άσε που γες. Και από την αρχή δείχνανε, θα σου πω και πριν τον γκολ, δείχνανε οι Γάλλοι στην άμυνα τους αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν, επειδή πιέζουν ψηλά οι Ισπανοί και ξέρουν και πώς να πιέσουν, δηλαδή θα σου κάνουν παγίδες και τέτοια. Δείχνανε ότι δεν μπορούν να βγάλουν εύκολα την μπάλα.
1: Ναι, πώς να την βγάλουν? Με 5 επιθετικούς. βάλε τον Καμαβίκα. Βάλε τον άλλο που έπαιζε με το Μαρόκο, πώς το λένε. Βάλε 3 αμυντικά χαφ. Έτσι. Και βάλε μόνο τον Εμπαπέ και τον Ολίζε μπροστά, όπως παίζει στην Μπάγερ. Πώς θα παίξει στους Ισπανούς?
0: Προφανώς υπερεκτίμησε τις δυνατότητες της Γαλλίας σήμερα για την πάτηση.
1: Μα είναι δυνατόν να παίζει 5 επιθετικούς με τους Ισπανούς? Οι Ισπανούς πρέπει να έχει δυνατό κέντρο. Τι κάνανε οι Ισπανοί? Το Βέλγιο τους έπαιξε καλύτερα.
0: Μα σήμερα ήταν από τα πιο εύκολα μάτια της Ισπανίας ήταν στο τουρνουά. Βέβαια η Ισπανία έχει πάντα τη συνήθεια.
1: Το 10ο λεπτό, όταν είδα τη σύνδεση,
0: η Ισπανία,
1: λέω,
0: η Ισπανία μπορεί να ξεκινάει μέτρια τουρνουά ή ξέρω να μην σκορπίζει, ξέρω εγώ, τρόμο από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά προοδευτικά είναι μια ομάδα που έχει μάθει να ανεβάζει μέσα σε αυτά τα τουρνουά την απόδοσή της. Δηλαδή όσο περνάνε τα παιχνίδια, η Ισπανία γίνεται καλύτερη.
1: Εντάξει, ρε Κώστα, αλλά δεν
0: ναι, σήμερα τακτικά ο Ντεσάντα έκανε μουσκεμα. Αλήθεια
1: να. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτό το πράγμα? Η Παρίσι Σεν-Ζερμέν, θυμάστε, είχε τον Μέση, είχε τον Εμπαπέ, είχε τον Νεϊμάρ, είχε όλους αυτούς. Τι έκανε? Ένα τίποτα και μισό. Μόλις πήρε Βιτίνια, Μέντες, το κέντρο, δυνατό κέντρο, δεν χρειάστηκε ούτε τον Μπαπέ, ούτε τον Μέση, ούτε τον άλλον. Και είχε και τον Σφαρατσέλια που παίρνει όλη την πλευρά και μπροστά έχει το Χακίμι από δεξιά, έτσι, και έχει μπροστά ούτε έχει τον Ντεμπελέ και τον Ντουέ, αλλάζει, μπαίνει ο Μπαρκολά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτός ο Ντεσάμπ έπρεπε να έχει φύγει εδώ και χρόνια. Και χρόνια από τη Γαλλία. Και θα δεις, Κώστα, ότι το κύπελλο θα το πάρει η Αγγλία. Και θέλω να το πάρει, θα το πάρει. Η Αργεντινή, όποιος κερδίσει. Κοίτα την Αργεντινή. Δυνατή, δεν είναι μεγάλη προσθέση. Είναι δυνατή. Έτσι, προσέχουν το μέση. Και θα δεις τι θα κάνει. Η Ισπανία δεν έχει καμιά ελπίδα να το δεις με την Αγγλία. Άντε λίγο με την Αγγλία. Άμα περάσει η Αγγλία. Αλλά με την Αργεντινή τίποτα. Είναι δυνατά παιδιά. Πώς παίζεις με 5 επιθετικούς? Αυτός είναι εγκληματίας ο Ντεσάμπ. Έχει χάσει από την Ισπανία.
0: Ομάδες που μπορούν η Ισπανία να την απειλήσουν πραγματικά.
2: Όχι. Είναι πολύ, πολύ ωραία εμφάνιση. Πολύ καλή εμφάνιση η Ισπανία.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη λοιπόν, μου, λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Γιατί έχουμε κόσμο.
2: 10 δευτερόλεπτα μόνο. Αύριο παίζουμε 8 η ώρα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Να δούμε και θα τον δούμε λογικά το Γιώβιτς,
0: Τώρα δεν ξέρω τελευταία στιγμή τι μπορεί να ξέρει, πώς θέλει να προφυλάξει πέρσι και τα λοιπά. Πιστεύω θα δούμε κάποια πρόσωπα που δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ναι, να δούμε Γιώβιτς, να δούμε Αλεξίου, να δούμε δηλαδή.
0: Για τον Αλεξίου λένε ότι μάλλον θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Λοιπόν, αυτά να είσαι καλά, τα ξέρεις, να πάω παρακάτω.
2: Γεια σου Κώστα, γεια σου.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα. Έλα Διονύση. Τι
3: κάνεις, καλά.
0: Τι κάνεις.
3: Καλά εσύ. Λοιπόν, καταρχάς το παιχνίδι δεν μ' άρεσε σούπα. Δηλαδή αυτή η Γαλλία με απογοήτευσε. Μηδέν οξιά, μηδέν λιπαρά. Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή περίμενα ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό έτσι.
0: Μα υπόσχε. Αυτό σου λέω ρε παιδί μου, λες να δω ημιτελικό ευρωπαϊκό τουλάχιστον, να δω Ισπανία, Γαλλία, να δω κάτι. Ναι, να δεις κάτι να...
3: Κάποια νοκάουτ ήταν πολύ καλύτερα, έτσι, πιο νωρίς, ας πούμε, γιατί η Γαλλία ζωρίστηκε, νομίζω, πια πέρασε το Βέλγιο, τον Ουρουγουάη, κάποια δεν ζωρίστηκε με το δάτι μου, πήγε δηλαδή...
0: Η Ισπανία με το Βέλγιο, εντάξει, η Γαλλία με το... Ακόμα και το Γαλλία-Μαρόκο που ήταν στον προηγούμενο γύρο, πιο ανταγωνιστικό ήταν.
3: Ναι, και η Ισπανία ζωρίστηκε σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή, σήμερα δηλαδή, αυτό το πράγμα ήταν τελείως σούπα, δηλαδή.
0: Ναι, τίποτα. Δεν παίξαν οι Γάλλοι, δεν μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι καθόλου. Τίποτα. Δεν μπήκαν ποτέ στο παιχνίδι.
3: Έχασα σπίτι να το δω, δηλαδή και έχασα τη μέρα μου τσάμπα. Γιατί.
0: Εντάξει, τώρα ένα μάτσο είναι τουλάχιστον 10 η ώρα, λες ότι βλέπει. Ναι, σε μια...
3: Άπλο, από καλή ώρα, εδώ μεταξύ φίλε ημιτελικό, λες καλές ομάδες ευρωπαϊκές, να δούμε λίγο μπάλα.
0: Τρία μάτς μιλάνε, το Σαββατιάτικο να υποθέσω ότι δεν το δει και κανένα, το μικρό τελικό 12 η ώρα το βράδυ, κανένα θα έχουν βγει όλοι έξω.
3: Δεν ξέρεις εδώ μεταξύ πού θα σου πει κάτι το καλό παιχνίδι. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που δεν το περιμένει να σου βγει καλό. Δεν το ξέρεις δηλαδή. Αλλά αύριο θα γίνει χαμός τώρα.
0: Εντάξει, ο μικρός τελικός συνήθως έχει γκολ και θέαμα, ρε παιδί μου. Okay. Αλλά είναι μικρός τελικός όπως και να το κάνεις, δεν έχει το ειδικό βάρος.
3: Εδώ στη Ζάκηθο που έχουμε τους Αγγλούς στο Λαγανά, ξέρεις το Λαγανά.
0: Ναι, ναι.
3: Μιλάμε Κώστα, δεν πλησιάζεις. Όσο νικάνε αυτοί και προχωράνε, έχω ένα φίλο ταξιτζή. Και πάει εκεί πέρα το βράδυ και δουλεύει. Μου λέει, όταν νικάνε, εξαφανιζόμαστε ταξιτζίδες. Δεν μπορείς να περάσεις. Μιλάμε, θα σου διαλύσουν το αυτοκίνητο. Δηλαδή, το τι κάνουν, γιατί καταλαβαίνεις, μιλάμε για
0: γνήσια
3: χουλιγκάνια. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι πάνε να πει χουλιγκάνια, αν δεν του δεις από κοντά. Μου έστειλε κάτι βιντεάκια, νομίζω ανεβήκανε και στο πρώτο θέμα. Δεν πλησιάζεις, παιδί μου. Φεύγουν ταξιτζίδες και δουλεύουν αλλού. Πάνε αλλού και δουλεύουν όταν νικάει η Αγγλία. Άστο. Γιατί έχουν μεγάλη παροικία, έτσι. Μιλάμε ότι είναι εκεί πέρα 5.000 Άγγλοι έρχονται και κατασκηνώνουν εκεί πέρα. Έχουν τα ξενοδοχεία, all included, ξέρεις. Έχουν τα πάντα μέσα, δεν βγαίνουν καθόλου. Και πάνε και βλέπουν σε κάτι γιγαντοθόνες στα παιχνίδια και με ρωτάει πότε παίζει η Αγγλία. Ξέρεις, και εξαφανίζεται. Όταν παίζει η Αγγλία, εξαφανίζεται από εκείνη την πιάτσα. Τέλος πάντων. Θα γίνει χαμός, άστο. Δηλαδή είναι παιχνίδι πολύ ιστορικό. Κατάλαβες, έχουν και το παρελθόν, κατάλαβες. Τα Φόκλαντ, έχουν μεγάλη. Αυτό το μάτς είναι πολύ μεγάλο μάτς. Πιάνω, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θέαμα θα πέσει, αλλά καταλαβαίνεις από ιστορικό.
0: Ναι.
3: Τώρα για τον Χουάντσο, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή ήταν ένας παίχτης που είναι ένας παίχτης ο οποίος αισθητικά, αξιακά ταιριάζει με το Παναθηναϊκό. Δηλαδή γι' αυτό και ο Γιαννακόπουλος λέει αυτός δεν φεύγει. Μπορεί να φύγουν όλοι, καταλάβες, αυτός δεν φεύγει. Δηλαδή, τον ανανέωσε. Με ικανοποίησε πάρα πολύ. Και τον κόσμο του Παναθηναϊκού από ό,τι βλέπω δηλαδή. Και αγωνιστικά έτσι φυσικά. Αλλά είναι και το θέμα δηλαδή ότι είναι εικόνα του Παναθηναϊκού, παιδί μου, καταλαβαίνεις. Αν είχε πρόσωπο, θα είχε το πρόσωπο του Διαμαντή. Θα είχε το πρόσωπο του Χουάντσο, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι αυτό που πολλές φορές δεν μπορεί να το χωνέψουν και τελείως οι οπαδοί. Που για μένα και αγωνιστικά. Ενώ ήταν αυτό που έτρεχε τον 1,5. Από τα δύο κακά χρόνια του Παναθηναϊκού για όλους, τελικά την πλήρωσε κιόλας και στο τέλος είχε έρθει και ο Χέις Ντέιβις και τέλος πάντων περιορίστηκε και ο δικός.

0: ο χρόνος της συμμετοχής, αλλά είναι ο μόνος που έπαιζε άμυνα, rebound κτλ. Και όταν χρησιμοποιήθηκε και λιγότερο, φάνηκε και πόσο άσχημα πήγαν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό στο κομμάτι του rebound. Και χάθηκαν και τα rebound. Δηλαδή, κατά κράτος νίκησε ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στα παιχνίδια που δεν έπαιζε ο Χουάντσο, ήταν πάρτι. Κάνα το καλάθι. Αλλά άσχετα από αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένα παίκτη που λες ότι για πολλούς και διάφορους λόγους και από αυτούς που ακούμπησες εσύ λίγο νωρίτερα και τους ανέφερες, που πρέπει να τον έχεις το συγκεκριμένο.
1: Ακριβώς, δεν είναι πάντα αρχικός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Δεν είναι ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, ο Χέρι Ντέβιτ μπορεί να είναι πιο πλήρης, έτσι, αλλά καταλαβαίνεις τι σου λέω τότε. Να είσαι αρχικός.
0: Κατανοητό, απόλυτα δεν είναι. Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Έχει κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τα οποία ξέρεις, το χαρακτήρα είναι, δηλαδή, βασικό αυτό το πράγμα. Πιο πολύ αξιακού κώδικα, κατάλαβες, λέω.
0: Και πιο πολύ, και δεν μπορεί να καταλάβει και κάτι ο κόσμος, έχει να κάνει και με το κομμάτι των αποδυτήριων. Δηλαδή, ο Χουάντσο μπορεί στην πρώτη χρονιά τον περισσότερο καιρό να μην ήταν τόσο καλός και να ήταν πολύ καλός προς το τέλος και ειδικά στους τελικούς του πρωταθλήματος. Και στο κομμάτι του Final Four, σε κάποια κρίσιμα σημεία που χρειάστηκε να παίξει και έπαιξε καλά, στο Final Four που πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αλλά πιο πολύ και στο κομμάτι που δεν πήγαινε καλά και τον ψηλό, όχι τον ψηλό, τον έκραζε ο Αταμάν την πρώτη πρωτοχρονιά που ήταν η καλή του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου. Ναι. Παρ' όλα αυτά μέσα από ότι ήταν στοιχείο ενωτικό, πώς να σου πω. Που έδινε τη θετική ενέργεια πολύ μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό ξέρω δηλαδή από τους μπασκετικούς ρεπόρτερ, γιατί ότι μεταφέρουν και εμένα. Αλλά το θυμάμαι που μου το λέγανε και την πρώτη χρονιά ότι ήταν από τα στοιχεία που ήταν πολύ θετικά μέσα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Και αυτό παίζει τον ρόλο.
1: Πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο να αφήξω. Το οποίο είναι το
0: και προφανώς μια εικόνα για το πώς θα κατέληγε η σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις τώρα ένα παιχνίδι, δεν ήξερες τι θα συμβεί κτλ. Αλλά όταν τον είδα εκεί στο ρεστοράν που είχε βγάλει το βίντεο πριν από το πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια και τον είδα τόσο λυπημένο τον Χουάντσο και ξενερωμένο γιατί φαινόταν. Ήξερα ότι και στο μάτς με τη Βαλένθια ήταν εκεί στο Παναθηναϊκό στο πέμπτο. Αλλά και γενικά ότι η χρονιά θα πάει στραβά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό το νιώθω μόλι. Ήταν δηλαδή φαινόταν. Και θα σου πω κάτι τελευταίο, όταν βλέπεις ότι το NBA πόσο μπροστά είναι. Όταν λοιπόν βλέπεις, έχεις ένας άνθρωπος ένα συμβόλαιο, βλέπεις το χαμός που γίνεται. Έχει ένας άνθρωπος συμβόλαιο, έτσι. Τρία χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ο Μιαούλοβιτς, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και έρχεται ο άλλος, ο Λεφτάς, και του λέει πώς θα παίρνεις 4 εκατομμύρια. Σου δίνω 8. Καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται έτσι. Το NBA τι κάνει, δεν σε αφήνει καν να διαπραγματευτείς. Είναι παράνομο. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, γιατί το κάνανε, κλείσανε σε τρίγωνο το NBA. Προφανώς είδανε στο παρελθόν ότι συμβαίνει το ίδιο με τους Λεφτάδες. Κατάλαβες, σου λέω. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις μια συμφωνία και στο μέσο της συμφωνίας, όχι τελευταίο χρόνο το δέχομαι το τελευταίο εξάμεινο να συζητήσεις, αλλά στο μέσο της συμφωνίας να πηγαίνει ο Λεφτάς, π.χ. τα βλέπεις και τον Ολυμπιακό έχουν προβλήματα, δεν μπορεί να καθίσουν τους παίκτες, δεν είναι εύκολο. Να έρχεται ο άλλος και να σου δίνει τα διπλά.
0: Κοίτα, για μένα ήταν μεγάλο λάθος της EuroLeague, γιατί οι μέτοχοι αποφάσισαν το ότι βάλανε μέσα το Ντουμπάι. Γιατί το Ντουμπάι είναι που θα.
1: Το Ντουμπάι άρχισε να χαλάει την πιάτσα, να πούμε. Αλλά γενικώς ο κάθε νόπλουτος, φοβού του νόπλουτος εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει χαιρετή κατηγορία. Τέλος πάντων, γενικά το λέω αυτό. Αλλά θέλω να καταλήξω ότι δεν μπορείς να. Δηλαδή, πρέπει να σεβαστείς το συμβόλαιο. Δηλαδή, πρέπει να βάλουν κάποιες δικλείδες. Είναι πίσω το ευρωπαϊκό μπάσκετ από σχέση με το NBA. Το NBA, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά σε θεσμούς δεν το συζητάμε ότι είναι 100 χρόνια μπροστά. Σε θεσμούς, καταλαβαίνεις, σου λέω. Σε διατησία τα πράγματα. Δηλαδή, στη διατησία είδαμε, υπήρχε μια παράγκληση. Αυτό που έσπρωχνε μια ομάδα. Που στο τέλος κατάχθηκε και τον δικό του τρόπο.
0: Αλλά και στο NBA έχουν προβλήματα με τη διαιτησία. Μην νομίζω ότι. Είχαν και σοβαρά προβλήματα με τη διαιτησία και με συγκεκριμένη ομάδα κιόλας. Γιατί ας πούμε, άσχετα αν δεν πήγανε στον τελικό. Άσχετα αν δεν πήγανε στον τελικό με τη Thunder εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια. Με τους Thunder γινόταν χαμός με τη διαιτησία στο NBA.
1: Ότι
0: ο Αλεξάνδρ πήγαινε. Αν λέμε, ας πούμε, λέτε εσείς ας πούμε εδώ πέρα για το. Ή ξέρω, οι Παναθηναϊκοί έχουν παράπονα για το Βεζέγκοφ. Μιλάμε, ο Αλεξάνδρ είναι όλη την ώρα μόνο βόλες βαράει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος πέφτει κάτω και που το κοιτάς.
1: Γενικά, αυτό δεν πρέπει να ισχύσει όμως για 5 χρόνια. Θα ισχύσει, θα το καθαρίσουν μόνοι τους. Γενικά, μιλώ για τους θεσμούς. Δηλαδή, αυτή την
0: κατάσταση. Ναι, εντάξει, σαν κανόνες που τηρούνται οι κανόνες εκεί. Ναι,
1: για όλους ο καθενόπλητος. Να έχω εγώ ένα συμβόλαιο με τον Αν. Π.χ. ο Αν έχει ένα συμβόλαιο έτσι μέχρι το 28. Και πάει για 4,5. μπαίνει ξαφνικά π.χ. ο αυτός του ΠΑΟΚ, όπως λέγεται, να πούμε, και θα του πει παράδειγμα
0: σου δίνω
1: 6 εκατομμύρια.
0: Και εδώ όμως τελευταίος χρόνος ήταν το Όσμαν όμως και εδώ πέρα. 1,8 θα μπαινε φέτος, τελευταία χρονιά ήταν. Και σου δώσα 2 εκατομμύρια.
1: Εδώ βλέπεις ότι χτυπάνε και π.χ. ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο 2 χρόνια ακόμα.
0: Και τον Ντόρσεϊ, αν θυμάμαι καλά, το 27 λίγα, αλλά εντάξει.
1: Νομίζω έχει ένα χρόνο. Όχι. Μα και ένα χρόνο να έχει, ακόμα δεν είναι τελευταίο εξάμηνο.
0: Εντάξει, τον τελευταίο χρόνο δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο.
1: Θέλω να πω γενικώ, παιδί μου, ότι πα και του χαλά στο μυαλό του αλλού, ότι αυτό πρέπει να απογορευτεί. Δηλαδή, όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο ή το τελευταίο εξάμηνο, να είναι αυστηρό, δηλαδή οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Να απαγορεύεται. Πώς είναι στον ποιό, ούτε καν θα αφήνει να μιλήσεις. Εάν διαπιστωθεί ότι προσπαθεί κάποιος μάνατζερ, κάποιος υπεύθυνος να προσεγγίσει ομάδα, υπάρχει υποβιβασμός. Μιλάμε για πολύ
0: σκληρή. Ναι, και ο Ντόρσεϊ μέχρι το 27 έχει φιλέ το επιβεβαίωσα τώρα. Και εγώ το θυμόμουν, αλλά ήμουν σχεδόν σίγουρο
1: ότι δεν μπορούσε. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να απαγορευτεί να μιλάει και να συζητάει για οτιδήποτε πριν το Δεκέμβρη.
0: Έγινε, Διονύση μου, για να πάμε σε ένα mini break και να πάω για την τελική ευθεία. Έγινε, καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διονυσίου.

0: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλο Μιλίτο. Πλασάρει 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελλο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, το τελευταίο 15 λεπτό, χοντρικά, 16 λεπτό, πάμε παρακάτω, 2-10-15-89-83-4-5, αν και εντάξει, έχω δύο φίλους ακόμα να τους βγάλω, να κουβεντιάσουμε λίγο και να κλείσουμε, αν δεν προλάβουμε, μην περιμένω ότι θα πάω κάποιοι φίλοι, θα είμαστε και μαζί αύριο, έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν τα παιχνίδια, ο Ηράκλης στην προετοιμασία, υπάρχει και το παιχνίδι Παναθηναϊκού, αύριο δεν θα έχει γύρισει ο Διονύσης, οπότε και αύριο την ίδια ώρα παρέα θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός, πάμε παρακάτω, χαίρετε. Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πιάσαμε γρήγορα γραμμή. Σήμερα. Εντάξει, Βασίλισσα, ο Πετράς, να μάθω, Ολυμπιακός.
0: Έλα, ρε, μπλε, τι κάνεις.
1: Τι γίνεται, καλά είσαι, Κώστα.
0: Καλά, καλά.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, δεν ξέρω, εμένα μου φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι η Ισπανία εξ αρχής ήταν το φαβορί, απλά ξεκίνησε σε χαμηλή ταχύτητα και λόγω υποχρεώσεων με περισσότερες παίκτες Champions League. Ξεκίνησαν σιγά σιγά και ανεβάζανε στροφές όσο περνάγανε παιχνίδια. Αυτή την εικόνα μου έδινε. Τώρα η Γαλλία δεν ξέρω, μου φαίνεται έπασχε λίγο από έπαρση, παιδί μου. Και λόγω Paris Saint-Germain και γενικότερα, ξέρεις, αυτή η φουρνιά των παιχνών που έχουν. Ίσως την είχαν δει λίγο, ρε παιδί μου, και αυτή, γιατί σαν πάπα ένοιαζε την Ισπανία αυτό, τους προσγείωσε λίγο. Εντάξει, αυτό που περιμένω εγώ τώρα είναι ότι μήπως η Αγγλία, δεν νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει την Ισπανία, γιατί νομίζω η Αγγλία θα προκριθεί αύριο. Είναι μια από τις πιο μεστές version, μου φαίνεται, η Αγγλία αυτή τη στιγμή. Είναι φαβορή για το τελικό για μένα. Απλά δεν νομίζω ότι αυτή η Ισπανία παίζεται από καμία από αυτές τις ομάδες. Δεν νομίζω. Δηλαδή αν πιάσει απλά τα στάνταρ της απόδοσης, όχι φοβερή απόδοση, θα κερδίσει την Αγγλία. Έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά για το Μουντιάλ. Πάμε λίγο με τα γραφικά να πούμε.
0: Ναι, ναι. Για Ολυμπιακό.
1: Για ΑΕΚ ήθελα να ξεκινήσω.
0: Mm-hmm.
1: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ανανέωση του Γιώβιτς. Σε εσάς. Μεγάλη εντύπωση. Έτσι, η εικόνα που είχα εγώ από το Γιώβιτς, ειδικά προς το τέλος του πρωταθλήματος, παιδί μου, εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργα, εγώ είμαι λίγο απ' έξω, έτσι δεν είμαι. ΑΕΚ, Ολυμπιακός είμαι, παιδί μου, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που, όχι Ζάχοβιτς ακριβώς, αλλά πάσχει λίγο από βεντελισμό, κινείται λίγο αργά, λίγο βαρύς. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έπρεπε να βρει κάτι πιο γρήγορο μπροστά.
0: Εντάξει, έχει
1: το Βάρκας για βαρύ σεντερφόρ.
0: Έχει ποικιλία από το, γιατί έχει και το Ζήνια μπροστά.
1: Το ξέρω, παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ μήπως να έπαιρνες κάτι σε, όχι Μπακαμπού, αλλά κάτι σε τέτοιο στυλ, έτσι πιο κινητικό. Γιατί έχεις το παιδί μου ένα βαρύ σεντερφόρ του Βάρκας. Οκ, καλός κακός του βγήκε κάπως. Μήπως ήταν λίγο...
0: Απλά είναι η εκτέλεση του, ξέρεις τι, η δυνότητα
1: που έχει στην
0: εκτέλεση. Εντάξει.
1: Τα γκολ ήταν βαρύς, δηλαδή.
0: Τα γκολ, αλλά να ξέρεις, γιατί και εμένα ήταν παιχνίδια, ας πούμε, που μπορεί να έλεγα, κοίτα, ξέρω εγώ, αυτό το να τάλτα, αλλά στην εκτέλεση, δηλαδή, όταν βρέθηκε εκεί που έπρεπε, το έκανε.
1: Και έβαλε και δύσκολα.
0: Έβαλε και δύσκολα γκολ, είναι αλήθεια, που δεν το βρίσκεις εύκολα. Και μετά και με το Βάρκα, όταν ήρθαν, είχαν καλή συνεργασία. Βέβαια, εγώ θα πω ότι και ο Ζήν έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να το πάρει ακριβώς στα πλοία,
1: φτάνει πάνω. Έκανε καλό πρόγραμμα ο Ζήν και στην Ευρώπη, ναι. Έκανε καλό, δυνατό. Θα πρέπει να επενδύσει λίγο παραπάνω για εκπάνω του, νομίζω.
0: Κοίτα, έχεις τρεις παίκτες μπροστά, δεν τους αλλάζεις και συνεχίζεις με αυτούς. Δεν αλλάζει και εύκολα στην
1: κοινωνία που πετυχαίνει. Είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ότι θυμάστε τι είχατε πάθει με την Άρτμα πριν τρία χρόνια στα αποκλειστικά.
0: Με την ΟΑ, όχι την Άρτμα.
1: Λέω με τον Αλμίδα στα αποκλειστικά του Champions League που αποκλειστήκατε. Και πήγατε Europa.
0: Με την Αντβέρπ ήταν.
1: Αντβέρπ ήταν, δεν θυμάμαι. Η Αντβέρπ ήταν, μπράβο, ναι, ναι, που ήταν ο Βαν Μπόμελ προπονητής.
0: Αλλά εκεί ήταν ο Λιβάη. Βέβαια ο Λιβάη έπαθε το τραυματισμό στο πρώτο παιχνίδι. Είχε άλλο είδους επιθετικό εκεί, πώς να σου πει.
1: Αυτό το παιχνίδι με την Αντβέρπ είχε δίκιο ότι και ο Ρώτα δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Παράδειγμα. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση που δεν κινήθηκε και για δεξί και αριστερό μπακ βασικό.
0: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές.
1: Θα πάει να κρατήσει το Ρώτα για βασικό, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές, εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιες διαφορετικές που δεν περιμένουμε στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Για παράδειγμα,
1: τι θέλω να
0: σου πω, ότι αν πιστεί ο προπονητής ότι ο Γεωργιέφ, δεν σου λέω για βασικούς, αλλά άστο για backup, μπορεί να καλύπτει το Μουκουντή τουλάχιστον σε κάποια θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Για, σαν δεξί στόπερ. Σαν δεξί στόπερ. Ίσως να πάει για δεξί μπάκι αντί για δεξί στόπερ. Δηλαδή είναι ένα ενδεχόμενο που παίζει το ρεπορτάζ αυτό.
1: Πας για Champions League να μπεις μέσα, θες και βασικό...
0: Σίγουρα θέλεις άλλον έναν στη δεξιά πλευρά. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός ο Ράι, τι γούστα έχει, εγώ πει τη γνώμη μου
1: δεκάδες φορές.
0: Έχει να κάνει με το ότι πρέπει να, σε κάθε θέση να έχεις τουλάχιστον δύο. Αυτή τη στιγμή, ναι. Ουσιαστικά, γιατί ούτε ο Γεωργιέφ είναι κανονικά το παιδί δεξιμπακ, στόπερ είναι. Ναι. Πρέπει να πας σε ένα κανονικό δεξιμπακ, να είναι ανταγωνιστικό στο πρώτο, σε αυτό που έχει πρώτο.
1: Ο Ζουμπόφ ήταν πολύ καλή κίνηση για μένα.
0: Ζουμπόφ, ναι,
1: όπως τον είδα, λίγο καλός παίκτης. Ποιοτικός παίκτης.
0: Ποιοτικός παίκτης, ναι.
1: Αυτή ήταν καλή προσθήκη.
0: Θα βοηθήσει πολύ και στο,
1: καλή
0: και στο σκοράσμα και στη δημιουργία.
1: Ξέρετε, τέτοιους παίκτες δεν συνάφερνες εδώ. Παίκτες που μπορούν να έρθουν, αλλά που έχουν και κάποιο επίπεδο για Ευρώπη. Τέτοιους, ναι, παίκτες. Εγώ ήθελα να έρθουν τον Τζέρνι. Σαν τρελός να έρθουν Ολυμπιακό. Ναι.
0: Για Ολυμπιακό πώς θα βλέπεις.
1: Τι να σου πω, εντάξει, με όποιον Ολυμπιακό για να μιλήσετε, παιδί μου, υπάρχει κατήφια. Έτσι. Εκτός από κάποιους που παίρνουν εδώ στο σταθμό. Εντάξει, εγώ τι να πω. Εμείς θέλαμε δεξιά αριστερό μπακ. Έπρεπε να είχε δουλέψει περιπτώσεις ήδη από τον Απρίλιο για την κατάσταση του Ορφέγγα. Θα πάμε στα αποκριματικά με αυτούς, δε φίλε. Με την περσινή ομάδα που δεν μπορεί να αλλάξει δύο πάσεις στο κέντρο. Δεν έχουμε πάρει δεκάρι που έπρεπε με την εικόνα του Τσικίνιο να είναι ένα πλεγματικό σέρβερ. Εγώ όταν έλεγα ότι με τη Λίμπα έπρεπε να είχε φύγει, ήταν κυρίως για το ρόστερ και για τον τρόπο παιχνιδιού βέβαια. Για μένα είναι αναχρονιστικό για Ολυμπιακό. Έτσι, πρέπει να έχει πάρει ένα προπονητή. Α, πώς είναι αυτός του Παναθηναϊκού. Ένα προπονητή που να διδάξει λίγο κάθετο σύγχρονο ποδόσφαιρο, φίλε. Αυτό το πράγμα, το παράπονο μας έχει πάει. Ήθελες οχτάρι, ένα οχτάρι τύπου Χουάνκ. Τι να πω. Δεν βλέπω κινητικότητα. Τσιγκουνεύονται λεφτά στον Ολυμπιακό, μωρέ. Ίσως και λόγω του γηπέδου δεν θέλει να δώσει πολλά λεφτά η διοίκηση. Ψάχνει να βρει συνέχεια ελεύθερους, ό,τι τύχει. Δεν ενδιαφέρεται και τόσο. Και πολύ κακός ανανέωσε ο κόσμος του Ολυμπιακού τα διαρκείας. Πολύ κακός για μένα. Όταν ένα καλό μηνυματάκι για τη διοίκηση, μήπως και αλλάξει τροφή. Αυτό με το Στάνι τώρα, ας πούμε, άλλο πιάρκο. Τι να πω. Εντάξει, ο Μαφέο τον είδα προχθές στο φιλικό. Sorry, τώρα με πιάσε λίγο έτσι που τα θυμήθηκα. Εντάξει, το παλικάρι, ρε παιδί μου, ήλπιζα μήπως είναι καμιά βέρζιο του Σαλίνο, γιατί άκουγα ότι είναι καλός αμυντικά. Αλλά ούτε το δεξί παπούτσι του Σαλίνο δεν είναι. Επιθετικά αν υπάρχει αυτός, όπως είναι και ο Ορτέγκα, ούτε τρίπλα ούτε κάθε παιχνίδι να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Και ένα πλεομαδικός μπορεί να είναι οκ, okay, ξέρω εγώ, σε κάποιο παιχνίδι να το κρατάς έτσι, αν είσαι κάποιο καλό εξτρέμ, παιδί μου. Καλός. Στα αμυντικά λένε ότι είναι καλός, εγώ δεν είναι καλός. Αμυντικά, αλλά τέλος, ούτε επιθετικά αν υπάρχει αυτός πάντως. Και πάμε την περσινή ομάδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, θα τους δούμε να ρολάρουν και με τις ομάδες.
1: Νωρίς, τι να...
0: Ναι, εντάξει, όχι, για την κοινικότητα της ομάδας δεν μπορώ να σου πω αν θα είσαι ευχαριστημένος ή όχι, για κάθε ομάδα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: γενικά ξέρω, βλέπω ότι υπάρχει, ένας προβληματισμός, υπάρχει, εντάξει, δεν σου λέω όχι.
1: Αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάζει, δηλαδή. Τι περιμένει να δει τώρα, τι θα βλέπαμε στα φιλικά.
0: Βασίλη μου, να προλάβω έναν ακόμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Μπίλη μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου.
0: Έλα, Τάσο μου, συγχαρητήρια για την ομάδα που στηρίζεις. Περίμενα να πάρεις πρώτος.
2: Πήρα γιατί έβλεπα και την εκπομπή και δεν ήξερα ότι κάνεις εκπομπή σήμερα εσύ. Αν ήξερα θα είχα πάρει.
0: Όχι, είχα πει ότι θα κάνω τρίτη Τετάρτη για την καλή μου τα βαδιά.
2: Και μόλις έκλεισε η εκπομπή κατά την εκκλησία, άκουσα, λέει, πήρα. Καταρχήν εκστασιάζομαι όταν ακούω Ολυμπιακούς να κάνουν σκάουτινγκ στην ομάδα μας. Τρελαίνομαι όταν το ακούω αυτό το πράγμα. Αλλά όσο για την Ισπανία, πριν 4 χρόνια, εσύ πρώτος μου είχες πει για την πορεία μας που σου λέει Κώστα δεν πάει καλά από το 12 και μετά η κατάσταση, μου έχεις πει ότι θα δεις, Τάσο, ότι πώς θα κυριαρχήσει η ομάδα στα επόμενα χρόνια. Το θυμάσαι μετά το Μουντιάλ του Κατάρ που
0: το είχα πει και σου είχα πει όταν αποκλειστήκατε κιόλας.
2: Ναι, η ομάδα μπορεί να μην έχει τη φαντεζία απόδοση που είχε γιατί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ο Γιαμάλ και ο Νίκο Γουίλιαμς και είχες και έναν φορ. Αλλά πιστεύω ότι έχει το καλύτερο κέντρο που υπάρχει.
0: Η ένσταση μου εμένα για την Ισπανία ήταν η εξής, ότι δεν φαινόντουσαν πριν, γιατί βλέπεις ότι η φόρμα των παιχτών, το πώς κλείνουν με τους συλλόγους, αν είναι σε καλή ή κακή κατάσταση, αυτό μπορεί και να μασκαρευτεί, ας πούμε, να μακιγιαριστεί μέσα από τη διαδικασία της εθνικής ομάδας, όταν μια ομάδα είναι πραγματικά ομάδα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αυτό έλεγα και στον Ταξιάρχη πριν, που είναι και αυτός ΑΕΚτζής και είναι πολύ νεότερο παιδί από εμάς δύο, ότι μπορεί να τελειώσει, να ολοκληρωθεί το τουρνουά, ο Γιαμάλ να έχει βάλει ένα γκολ, αλλά η Ισπανία να έχει πάρει το κυπέλλο.
2: Λείπει και ο Ζουμπιμέντι.
0: Ο Ζουμπιμέντι που είναι. Και βέβαια δεν έχει τον Νίκο Βίλιαμ στην οργιώδη κατάσταση που ήταν πριν από δύο χρόνια.
2: Ακριβώς. Και ο Ζουμπιμέντι είναι μεγάλη απώλεια στα χαφ. Που δεν είναι φέτος.
0: Αλλά έχει κάνει τώρα ο Ρόδρυ το τουρνουά όλο και σήμερα. Είναι.
2: Τα δύο πλάγια μπακ της.
0: Και τα δύο πλάγια μπακ. Εντάξει,
2: κουρίγια. Εκπληκτικά και τα δύο. Και ο Πόρο και ο
0: Πόρο.
2: Επίσης, όσο για το θέμα του Ράγια, γιατί είχα μια διαφωνία με το γιο μου που μου έλεγε καλύτερα, γιατί ο γιος μου είναι με την Πορτογαλία, μου έλεγε γιατί δεν βάζετε το Ράγια, βάζετε το Σιμών. Ο Σιμών έξω από τα δοκάρια είναι καλύτερο από το Ράγια.
0: Με αυτό ακριβώς η Ισπανία, επειδή είναι ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο κτλ., πρέπει να έχει έναν που να παίζει, να ξέρει ποδόσφαιρο, τον τερματοφυλακά σας. Αυτό εξήγησα και νωρίτερα σε έναν άλλο φίλο.
2: Ξέρεις πόσα θέτα δεν έχει γλιτώσει ο Σιμών στο Μουντιάλ, αυτό που επειδή βγαίνει με τα πόδια και τους προλαβαίνει.
0: Και τους προλαβαίνει. Εντάξει, έχεις πάντα, το έλεγα σε ένα φίλο που συζητούσαμε για τον Τζολάκη, ότι έχεις ένα μείον πάντα, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να το ψαρέψει και να του τη ρίξει, ξέρω, από το κέντρο και να τον περάσει από πάνω, ξέρω. Okay, αυτό πάντα συμβαίνει. Σήμερα. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το να έχεις έναν τερματοφύλακα που να μπορεί να διαβάσει τόσο καλά το παιχνίδι, παίζοντας ταυτόχρονα σαν το παλιό λίμπερο που λέγαμε εμείς, και ταυτόχρονα να μπορεί όμως και να βοηθήσει στο χτίσιμο της ομάδας, είναι το πιο σημαντικό. Οι προπονητές πλέον, εσύ που ασχολείσαι με τη θέση, το ξέρεις πολύ καλά, δεν ασχολούνται με το αν είναι, ξέρω εγώ, να μου βγάλει 5 τετατέτ, ξέρω εγώ, ή να μου κάνει 3 αποκρούσεις στο γάμα. Το θέμα είναι να ξέρουν μπάλα οι τερματοφυλακές. Αν δεν ξέρουν, μπορεί να είναι καλύτεροι κάτω από την εστία, αλλά αν δεν ξέρουν μπάλα, δεν παίζουν. Το τέρμα πρέπει να ξέρει μπάλα όσο οι άλλοι.
2: Ότι σήμερα την έκοψε τη Γαλλία στα δύο. Εντελώς στα δύο. Πρώτον αυτόν, δεύτερον ότι η Ισπανία για να φτάσει στον τελικό έχει αποκλείσει ό,τι καλύτερο υπήρχε. Έχει αποκλείσει η Πορτογαλία, έχει αποκλείσει πριν την Πορτογαλία και την Αυστρία. Δεν ήταν εύκολη ομάδα. Λοιπόν, αλλά όσο για το Βέλγιο που λες, ότι στην πρώτη επίθεση που έκανε το Βέλγιο, στη μοναδική επίθεση που έκανε, φάγαμε αυτό το γκολ. Δεν έχει κάνει καμιά άλλη φάση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το πάλεψε λίγο περισσότερο από αυτού. Δηλαδή τουλάχιστον κάνανε και προσπαθούσαν να χτίσουν ένα παιχνίδι. Αν δεν βγαίνουν, δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά, ήταν σαν να του είχε. Πώς πάνε οι σάβρες που τους κόβεις το κεφάλι να μην και περπατάνε έτσι, έτσι πήγαιναν οι Γάλλοι σήμερα. Και το βλέπεις και στο 0-0 και στο 1-0, ειδικά όταν διαπιστώσεις ότι δεν κάνει αλλαγή με το ψυγείο, τι κάνει ο τύπος σήμερα.
2: Μέχρι το 85 Κώστα μου τις ευκαιρίες είχαν η Ισπανία. Όταν ήθελε γκάζωνε, όταν ήθελε φρεντάζει.
0: Μα δεν είχε ευκαιρία η Γαλλία στο παιχνίδι. Σου λέω, καμιά φορά είναι καλύτερα να έχεις χάσει, σαν ετοιμένος να έχεις χάσει και 3-0, 3-1, 4-1. Και να πεις ότι, και να έχεις και 5 ευκαιρίες, παιδί, να πεις ότι κάτι προσπάθησα να κάνω. Τώρα μιλάμε για το παιχνίδι που εδώ και 60 χρόνια η Γαλλία έχει κάνει τις λιγότερες ευκαιρίες με βάση τους αριθμούς. Δηλαδή εκεί το έβγαλε αυτό.
2: Και για να κλείσω, επειδή θα κλείνεις και την εκπομπή, θέλω στον τελικό τον κοντό εγώ. Αντίπαλο. Επίτηδες, θέλω τον κοντό. Να δω τι θα σκαρφιστούν στον τελικό με τον κοντό για να μας πάρουν το κύπελο. Λοιπόν. Καλό βράδυ, Κωστή.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλώς κοντού του πράγματος και θα βεντιάσουμε και αύριο. Θα ξέρουμε και το δεύτερο φιναλίστ του κυριακάτικου τελικού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και συντονισμένοι εδώ, γιατί θα έχουμε φυσικά και live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Rapid αύριο 7 η ώρα. 8 ενημέρωση για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Φυτέσσα, το δεύτερο φιλικό της, και όλη την αθλητική επικαιρότητα από όσο περνάει ο καιρός και έτσι μπαίνουμε για τα καλά στο μεταγραφικό πυρετό που ανεβαίνει. Πάμε φορτσάρουμε όλο και περισσότερο και με περισσότερα νέα. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ο μπαμπάς σας 30 χρόνια αυτό το ραδιόφωνο. Και ξεκινάει η εκπομπή η από εδώ. Τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Στέφανο Παλουότολο, ανανεωμένο και ερωτευμένο.
1: Καλά, τώρα το καλοκαίρι του πάει του Στέφανο.
0: Μπράβο, μαυρίζει, σαλαμίνα, βουτάει τα πόδια, ξέρω ότι λαγοκέφαλα.
1: Την παραλία, όλη μέρα, όλη μέρα. Παραλία, πισίνα, πισίνα, παραλία.
0: Αυτή είναι η ζωή του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, να πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος. Και θα πάμε μέχρι τις 10. Είμαστε φρέσκοι, ανανεωμένοι. Εγώ κοιμήθηκα 14 ώρες. Έχω βάλει κρέμες, έτοιμος ένας πρίγκιπας με ένα άλογο να με πάρει να φύγουμε.
1: Κάτι έχεις κάνει το daily routine σου.
0: Ακριβώς, κλήθηκα κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για έναν άντρα καλοκαίρι.
1: Για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι. Και κοιμήθηκα 5.30 το απόγευμα. Λέω θα πέσω μία ώρα. Και ξυπνάω 1:25 το βράδυ. Και λέω. Αυτό, ποιος ήταν ο Σταλόνε που τον είχαν 9 χρόνια σε πάγο, ξέρω, και είχε ξυπνήσει την ταινία. Λέω, είναι μεσημέρι. Έχασα
1: είμαι,
0: τα γυρίσματα. Έχω άχαστους.
1: Ήρθανε Χριστούγεννα.
0: Ναι. Τι γίνεται
1: έχασα
0: έξω.
1: Έχασα την αδειά μου.
0: 28 days later που έχουν πεθάνει όλοι και είσαι εσύ και 5 φίλοι. Τι έχει γίνει.
1: Μα μου είπε, κοιμήθηκα 5.30. Και λέω 5.30 το πρωί, γιατί το παιδί, τι έπαθε, τι έγινε. 5.30 το απόγευμα.
0: Και ξυπνάω 1.30, έβαλα το air condition στους 16. Σε παρακαλώ, μου ξέρετε το λαιμό, λέει Εύα. Η τεχνολογία, λέω, μας έχει δώσει. Ήθελα να πέσει λίγο θερμοκρασία στο δωμάτιο. Νεκροτομείο το είχα κάνει μέσα το σπίτι. Και έβλεπα βίντεο με τα ακουστικά, τσομπόνι, καρατζιοβαλί τα δικά μου. Mm-hmm. Και μετά ακούγα κάτι κλαρίνα, γούβας, γιακές. Ανούλα Τσαχάλου, πανηγύρι στη Ροδιά.
1: Άρα κάνεις προετοιμασία και εσύ για τον Αύγουστο στο χωριό.
0: Ναι, 4-5
1: πανηγύρια. Ένα μικρό ζέσταμα.
0: Είμαι πάντα ζεστός και έτοιμος για αυτά τα θέματα. Εσύ Μαρία, τι έκανες εχθές?
1: Είχα διάφορα επαγγελματικά ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Μετά γύρισα σπίτι. Ξέρω, πάρα πολύ κουρασμένη. Πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Βγαίνουν και τα μπάνια.
1: Ναι, βγαίνουν και τα μπάνια γιατί η θάλασσα κουράζει. Και προετοιμάστηκα γιατί σήμερα και αύριο έχω.
0: Αυτές τις παρουσιάσεις και όλα αυτά.
1: Και κάτι γυρίσματα και κάτι. Έφανε μικρό τσούβι.
0: Εσύ.
1: Μπανάκια. Αχ, στο λέω μπανάκια. Καλά, στην πισίνα και την πισίνα. Καμιά φορά λέμε κάτι. Και κάποιος το παίρνει πάρα πολύ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι το λέμε ειδικά, ας πούμε.
0: Ότι είπα για τη μάνα του.
1: Για τον Κωστή που μας ακούει από την Κυψέλη.
0: Είναι ο μπαμπάς, ναι. Εννοώ 30 χρόνια είναι παιδί μου ιστορικός. Ο μπαμπάς είναι παιδί μου ο σταθμός.
1: Αυτός είναι ο που μπαμπάς. Οδηγεί.
0: Μπράβο, είναι ο μπροστινός, ο μπροστάρης.
1: Ναι. Γιατί ήρθε το μήνυμα και λέει.
0: Τι να κάνουμε τη μάνα μας.
1: Και που είπες ότι ο σταθμός είναι ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς μας. Όχι ο μπαμπάς τους. Ο μπαμπάς μας.
0: Σε αφήνω έτσι.
1: Έχει να κάνει με τη μάνα μας.
0: Ή απλά είσαι χαζός, μου λέει. Φίλε, είσαι εκτός παρέας. Σε απορρίπτω. Ναι. Όχι. Τον απορρίπτω. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη συντροφιά. Απορρίφτηκε, όπως το λένε.
1: Απορρίφτηκε.
0: Είσαι εκτός. Δεν έχεις το δικαίωμα της ακρόασης.
1: Έφυγες. Πέπερ.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσες.
0: Μέντα, ξέρω εγώ, άκου κάτι άλλο. Άκου κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν είναι για μπάλα αυτό. Δεν είναι κάτι του ομίλου. Χάπε 104.
1: Πανούτσο Βαμβακάρι.
0: Ναι. Χάπε 104. Άκου Πανούτσο Βαμβακάρι. Θα ήταν πιο ωραίο δίμα. Για σου πούσει στο πρωί. Ναι, έχει δίκιο. Δεν σε ράζει τι θα κάνει. Ναι, αυτά.
1: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι, έναν ημιτελικό που θα μπορούσε να είναι και τελικό.
0: 100%.
1: Κι άλλος ημιτελικός θα μπορούσε να είναι τελικός.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ, δίκαια είμαστε εδώ. Ακούστηκαν πολλά. Ο πατέρας του Χάλαντ είχε τα νεύρα του. Του απάντησε ο Ροϊκίν, είσαι πιωμένος.
1: Τι άσχημο που ήταν αυτό που είπε
0: ο Ροϊκίν.
1: Ναι.
0: Μα έτσι μιλάει, είναι ο Ροϊκίν.
1: Το ξέρω, δηλητήριο.

0: Η Μωροϊκίν, έλα στο χωριό. Έλα, πες.
1: Τον παρακολουθώ, τον παρακολουθώ.
0: Η Μωροϊκίν, έλα στο χωριό.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γιατί χόντρινες έτσι.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Έγινες βόδι, παιδί μου.
1: Δεν κάνει ούτε με το πετσί του.
0: Ο θείος σου πέθανε από το χόντρο. Έχει το νου και μην ψοφήσει πουθενά. Τι κάνει εσύ.
1: Ναι, θα σου πει τέτοια, σχήμινες.
0: Καλά είσαι. Τι κολόγερο έγινε εσύ, ήσουν μια χαρά, παιδί, τι κάνετε εκεί στην Αθήνα. Εσείς τι κάνετε, πού παρκά, τα λάστιχά σου τα έχεις δει, θα φρενάρεις για να σκοτωθείς τα οικογενειακός εκεί πέρα. Πο, τοξικός άνθρωπος,
1: δεν μου λες,
0: λεπτική τσεπούλα σου, ε.
1: Μαυρίλα.
0: Πόσο θα κάτσετε, ό,τι και αν του πεις.
1: Θα μείνουμε καμιά δεκαριά μέρες.
0: Δεν προλαβαίνετε να δείτε τίποτα, 10 μέρες κατά, τζάπα ήρθατε. Μέχρι που ήρθατε θα φύγετε. Πες θα μείνεις ένα μήνα.
1: Θα μείνω με 1,5 μήνα, θα δω.
0: Α, σε διώξανε τη δουλειά, άνεργος. Σε διώξανε και θα μας κατσικωθείς εδώ. Εσύ μας έλειπες τώρα. Πάρ' το ταμάξι από εκεί γιατί βάζει ο ανιψιός μου το δικό του. Και αρχίζει και φασαρίες.
1: Λοιπόν, για όσους δεν ακούσατε τι είπε ή δεν διαβάσατε τι είπε ο Ροϊκίνη για τον μπαμπά του Χάλαλ. Τον μπαμπά του, και δεν έχει να κάνει με τη μαμά του, έχει να κάνει με τον μπαμπά
0: του. Όταν εννοείς τον μπαμπά του, εννοείς για τη μάνα μας, ο άλλος θα στείλει πάλι.
1: Λέει, σχετικά με το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, αύριο θα το θυμάται καν το μάτς. Πάντα πίνει όταν βλέπει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Όταν πίνεις, βλέπεις το παιχνίδι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το σπρόξιμο ήταν σπρόξιμο. Μπορείς να βρεις μερικά λάθη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η Νορβηγία έχασε εξαιτίας του διαιτητή. Αυτά. Και μιλάει ο Ροϊ Κίν τώρα, έτσι. Ο Ροϊ Κίν, και αν έχει πρόξει κόσμο.
0: Έχει πρόξει πολύ.
1: Και μιλάω
0: κόσμο.
1: Κυριολεκτικά. Δεν
0: εφήνω πολύ. Όταν εννοεί πρόξει, εννοεί κάτι για τη μάνα μα. Ότι σπρώχνει και καλά εντό εισαγωγικών τη μάνα μα. Δεν τρέπεσαι.
1: Έχει κόψει καριέρε. Έχει πάρει ζωέ. Ο Ροϊ Κίν τώρα, ναι. Πει ότι ήταν και έκανε ευγενικό άνθρωπο.
0: Όταν έχει πάρει, εννοεί. Απλά δεν κατάλαβα γιατί ο Χάλαντ πήρε ένα ρακούν να το κάνει με μακαρόνια, ξέρω εγώ.
1: Τι άβολο, τι.
0: Για αυτούς πάλι που δεν το έχουν δει, γύρισε στην Νορβηγία ο Χάλαντ με ένα ταριχευμένο ρακούν.
1: Το οποίο κρατάει ένα μπουκάλι βότκα.
0: Τεκίλα,
1: τεκίλα. Α, από το Μεξικό.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί από εκεί. Αυτά duty free να τη βρει και αυτήν ο Χάλαντ να μην είχε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το σερβίρι ολόκληρο, δηλαδή μαζί με το
0: ρακούν. Με το ρακούν.
1: Δηλαδή είναι σε μια ξύλινη βάση το ρακούν και κρατάει ένα μπουκάλι. Και στην αρχή το είδα σε φωτογραφία και λέω θα είναι το pet του.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι AI, ας, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Και κατέβηκε με αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν πάρει. Ήταν πολύ άβολο.
0: Άβολο. Κασφινάκι από πού τα βγάζει το ρακούν από πίσω.
1: Είναι και αναπτήρα άμα τραβήξει την ουρά.
0: Μα τραβάσει ουράνι. Όταν λες ρακούν, τι εννοεί. Τα ξέρουμε τα προηγούμενα που έχει ο πατέρας του Χάλαντ με το Ροϊ Κιν, τις κλωτσιές, τις
1: χρυσές. Παιδιά, ο Ροϊ Κιν έχει προηγούμενα με όλους.
0: Ναι, αλλά με αυτόν έχει ειδικά του κόψει την μπάλα. Δεν τα λέμε για αυτούς. Αλλά ο Ροϊ Κιν είναι αυτός ο μπάρμπας του χωριού που. Αυτοί δεν ψοφάν. Οι μπαρμπάδες αυτοί. 120 χρόνια ζουν.
1: Ναι, όλους μας τα
0: πούν. Ναι. Τους καλούς παίρνει ο Θεός. Πάλι καλά που είμαι κακός, έλεγε ένας εμένα. Και δεν με κόβει καθόλου. Δεν χρειάζεται να είμαι καλός να με πάρει 70 χρονών. Μια χαρά είμαι στο 85. Τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός. Παρουσίασε φανέλα, πάρει πρωτάθλημα. Τα τέτοια. Στην Ολυμπιακή. Τα τέτοια θα πάρει και φέτος. Τι υποφύσας εκεί. Πλάκα, πάρτε με στο κόμεντι.

0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Μαρία, τρεφατική Μαρία, πολύ κουρασμένη από ένα ζαρσουλαμέρ μετά και με στη θάλασσα. Μα είπε δεν είναι κάτι σοβαρό. Ελφαχαστή εκκληκιζού, θα ξεκουραστεί κάποιε μέρε. Ελσορέ και θα είναι περδίκη.
1: Περδίκη.
0: Γιατί δεν υπάρχει το περδίκη στα γαλλικά, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να πει. Ελσορέ, formidable. Θα μπορούσε να πει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι περδική.
0: Περδίκ.
1: Περδίκ.
0: Περδίκ.
1: Λα περδίκ.
0: Γι' αυτό γιατί έχουμε το Γαλλία-Ισπανία σήμερα. Δεν είναι καθόλου κουρασμένη η Μαρία, είναι πολύ χαλαρή.
1: Πάρα πολύ χαλαρή.
0: Έχει μπει σε mood Ιουλίου, Τζουλάι.
1: Τζουλάι. Λοιπόν, βλέπω εδώ για το γήπεδο στο οποίο θα γίνει η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό γήπεδο, είναι στο Ντάλλας. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει φιλοξενήσει και τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλο μέχρι στιγμής. 9 μάτς έχουν γίνει εκεί. Τα 5 ήταν στη φάση των ομίλων και τα άλλα 4 στη φάση των νοκάουτ. Και αυτό το γήπεδο, λέει, ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι.
0: Γιατί ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι? Το πατάνε αρένα που έτρεχε στο προ Μπαμπακίντα.
1: Ανάλογα το ποιο επιτίθεται, γέρνει το γήπεδο.
0: Α, γέρνει.
1: Κατάλαβε. Ναι. Κάνει τραμπάλα. Μάλλον.
0: Ναι. Θα σου πω.
1: Μίλησε ο υπεύθυνο για την επίβλεψη των συνθηκών του γηπέδου, ο Ιαν Κρέγκ.
2: Βεβαίω. Όποιο υπεύθυνο έχει εδώ την επίθεση, κυρατέκο, πάει πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, νομίζω το γήπεδο θα ευνοήσει το γρήγορο παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης σύστημα άρδευσης
0: ναι,
1: για να κάνουμε την μπάλα να γλιστράει.
0: Όταν εννοείς γλιστράει.
1: Εννοείς για τη μάνα μας.
0: Πάστε.
1: Λοιπόν, η χωρητικότητα ξεπερνάει τις 80.000. Mm-hmm. Έχει αναδιπλούμενη οροφή. Αυτές τις μέρες είναι μόνιμα κλειστή γιατί έχει ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Δεν μας
1: επηρεάζει. Και καταιγίδες, εσένα ναι, εσύ θα κάτσεις στον καναπέ στην εσπηρία. Έχεις 16 βαθμούς στο κοντίσιο.
0: Έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Ναι.
0: Θα έχω άχαστους, δεν έχω καναπέ. Θα είμαι στην εκπομπή.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Βέβαια, θα αρχίσουμε 11 παρά, θα δω το πρώτο ημίχρονο. Θα έχω το νου μου για το δεύτερο. Θα βάλουμε μαλλιά στην απειλή
1: δεκάδες. Να πει σε δεκάδες. Ναι. Θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών. Υγρασία στο 80%. Σιγά.
0: Γιάννενα.
1: Έχουν 80% στα Γιάννενα και λένε, α, δρόσησε σήμερα. Τι έγινε.
0: Πάμε ζωσιμάδες για ποδαράκια. Βατραχοποδαράκια κάνουν. Όταν ακούς Ντάλλας δεν σκέφτεσαι της Ελλάδας τα παιδιά. Πάντα αυτό σκέφτομαι.
1: Πες μου τους τύπους στον αεροπλάνο.
0: Αγαπημένη σειρά αυτή της Ελλάδας τα παιδιά. Ντάλλας. Αλήθεια. Τη βλέπω πολύ ευχάριστη και σε επανάληψη. Μάλιστα, τι βλέπεις απόψε, Μαρία?
1: Κοίταξε, η λογική λέει Γαλλία. Αλλά όπως είπε ο Didier Deschamps, είπε ότι η Ισπανία είναι το φαβορή.
0: Έχει δίκιο, Ντεσάμ.
1: Μιλάμε για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Έχει δίκιο, Ντεσάμ. Η Ισπανία είναι το φαβορή. Όλοι έχουμε ντεμπελέ στο μυαλό μας, μπαλάρα και τέτοια, αλλά αυτός ο Μερίνο το πράγμα το ξυπνάνε.
1: Έλα, παίζει.
0: Σήκω, γιατί δεν μπορούν να ψήσουν χωρίς εσένα τα αρνί. Σήκω. Δεν μπορούν να βάλουν ένα αρνί. Σήκω, το έχουν διαλύσει το αρνί. Έλα, το δες.
1: Και είναι και από τα παιχνίδια που θες. Και κανονική διάρκεια και παράταση, σου πω και πέναλτι. Εγώ θα ήθελα να τραβήξει όσο
0: να πάει.
1: Να πάει.
0: Ωραία, το κατάλαβα. Αυτό. Τι λες. Εντάξει, εγώ έχω δώσει το τελικό από τους 16 Γαλλία, Αγγλία και νικήτρια την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και να κλαίνε και οι Άγγλοι. Γιατί τη στιγμή που το έχει πάρει η Arsenal, όλα γίνονται. Αυτό έχω ως ορόσημο. Δηλαδή, όλα γίνονται τη στιγμή. Όλοι λέμε η Αγγλία είναι λούζε, κάτι θα γίνει. Αλλά το έχει πάρει και η Arsenal φέτος. Ενεργειακά γίνονται πράγματα.
1: Δεν πιστεύεις ότι άμα το πάρει η Αγγλία θα μας πρίξουν το κεφάλι για τα επόμενα 50 χρόνια, σου λέω εγώ?
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, θα γίνουν όμως ωραίες διοργανώσεις. Μετά θα κάνουν και το Euro.
1: Διοργανώσεις.
0: Γιατί θα κάνουν και το Euro στην έδρα της.
1: Ποιος καλέ θα κάνει το
0: Euro? Πότε γίνεται το Euro?
1: Το Euro γίνεται σε 2 χρόνια.
0: Ναι, πού είναι, στην Αγγλία είναι?
1: Όχι, είναι στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία.
0: Εκεί δεν είναι το νέο Μουντιάλ. Το νέο Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ είναι αυτό. Ναι. Α, ναι, το Μουντιάλ.
0: Στην Αγγλία γίνεται.
1: Αγγλία, Ιρλανδία. Ναι,
0: Βρετανία γίνεται.
1: Δεν ξεχνάω ότι είσαι.
0: Τις χώρες.
1: Όχι τις χώρες, τις χώρες τις θυμάμαι.
0: Τις διοργανώσεις
1: και τις συμμαχίες.
0: Το επόμενο Μουντιάλ νομίζω γίνεται Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Το Μουντιάλ, ναι. Συγγνώμη.
0: Παγκόσμια Κύπρο. Το επόμενο γύρο γίνεται εκεί πέρα στο νησί. Και σκέψτε τι ωραία θα είναι αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές να το έχουν πάρει, τι ύφος θα έχουν. Θα κυδευτούν εκεί στο γύρο. Θα πάρουν όλοι από 3 κιλά. Θα δεις τον Μπέλιχαμ, θα γίνεται ο Σαλσέδο του Όφη τελικά. Οπότε Αυτά. Ο Κράτης μηδέν δεν θα το σηκώσει η Ισπανία. Σήκω Μερίνο να δείξει πώς γίνεται. Ο Μερίνο είναι αυτός που χορεύουν όλοι και του λένε. Σήκω, χορέψε ένα τσάμικο του Σελίμπε. Τώρα του τρελάνει. Σε κρατήσω εγώ. Έλα μα. Σήκω να κάνει τα ψαλίδια στον αέρα του τρελάνει.
1: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία.
0: Και πίνω μπύρε, πίνω μπύρε, πίνω μπύρε.
1: Ξεκινάτε από τώρα. Τι ζυμώσει.
0: Ναι. Θέλω να πάω σε αυτό το γύρο και να με δίνουν οι Ιρλανδοί. Έχω τέλεια φάτσα να πάω έτσι ένα ωραίο ταξίδι και να μου κυλήσει μετά.
1: Όχι, γιατί ίσα.
0: Θα συνεννοηθεί
1: πιστεύω η Εύα. Θα γίνεις πολύ καλός στους φίλους. Πολύ καλός.
0: Μπορώ να πιω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι τέλεια φάτσα για να με ξυλοκοπήσουν χωρίς λόγο. Αν περάσουν για Ιταλό. Μα και
1: να τρώω. Εσένα ρε να
0: περάσουν. Λόγω μαλλιού.
1: Τέτοια σπρίλα ρε να περάσουν για Ιταλό.
0: Υπάρχουν και τέτοια Ιταλία
1: από το βορρά. Μέχρι
0: τον νότο.
1: Να σε περάσουν για Γερμανό να το καταλάβω.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Εντάξει ρε παιδιά, μπερδεύτε.
0: Ένα λάθος έκανε.
1: Σιγάρε, χαλαρώστε λίγο ρε.
0: Είναι ο Ρόι εκείνο δύο αριστείε του Μάτσεστερ. Ήρθε εδώ να κάνει αλληγκάρια. Ο πατέρα του Χάλαντ βρήκε μπάλα στο καλώδι. Έκατο να τα βγάλει, ζε. Πήρε το ρακούν του παιδί, σκέφτηκε εδώ, το σκότωσε.
1: Θα το πήγε στη μάνα του, γιατί τώρα αυτό ποιο θα το ξεσκονίζει.
0: Αρκετά με την ορμή.
1: Πιάνει σκόνη αυτό.
0: Έλα.
1: Τι θα το κάνει με το βουρτσάκι, με τι θα το κάνει.
0: Έλα που θέλουμε να συνδεθούμε πάντα με ένα outsider. Έλα πίτσα και ο. Και ο Μόμπι εκεί ο προπονητής να περάσουμε.
1: Έλα μωρέ, θέλαμε ένα outsider.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Πάντα περνάει ένα outsider. Τέλος πάντων.
0: Πάρ' τα δυο γκολ τώρα από τον Μπέλιχαμ.
1: Τρόμαξες.
0: Και δρόμο. Δρόμο, κάντε κουπί τώρα. Είμαι με τον οπαδό εκεί. Λάθος πανηγυρισμός. Αυτός είναι ο Ροϊκίν. Λάθος πανηγυρισμός. Έλα να μείνουν. Φύγαν τα λιμά τώρα Νορβηγία. Για πλάκα τους έχουμε εμείς οι Νορβηγούς, η εθνική μας. Τι. Δεν μπορούμε να τις κερδίσουμε.
1: Όχι.
0: Τι λες ρε Μαρία τώρα, επειδή γίνανε viral τώρα δεν μπορούμε να. Μια χαρά μπορούμε να τις κερδίσουμε.
1: Γιατί δεν τους κερδίζαμε.
0: Δεν τους κερδίζαμε.
1: Γιατί δεν κερδίσαμε τους άλλους. Για να παίξουμε με την Νορβηγία.
0: Δεν τους κερδίσαμε γιατί χεστήκαμε. Συγγνώμη, παίξαμε 5-5-0. Γι' αυτό τώρα μην.
1: Γιατί άμα παίζαμε με το Χάλαντ, τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, άμα παίζαμε με το Χάλαντ, θα το μάρκαρε εκεί πέρα. Ωραία. Θα το μάρκαρε διπλό μακάρισμα ο Κουλιεράκης με το Μαυροπάνο. Πού να κουμπεί την μπάλα. Τι έκανε με τους Άγγλους, τι έκανε.
1: Θα του τραβάει την κοτσίδα.
0: Τι έκανε με τους Άγγλους ο Λαμπριάκος μας. Τι έκανε. Έκανε μια κεφαλιά. Τίποτα. Δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Καλά και πριν από την Αγγλία με ποιον έπαιζε. Που δεν έκανε τίποτα και βάλε τον κόπο.
0: Ναι. Παίρνει και η γιαγιά μου να τοποθετηθεί. Άντε, γι' αυτό στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί η εθνική μας έχει δυνατότητες και καθόμαστε τώρα. Είπο Μερίνο. Έλα, πού είσαι κόουτ. Ευχαριστώ, ο Ιφαντίνο. Ευχαριστώ, κύριε Ιφαντίνο. Θα κάνω 64 ομάδες. Θα μπει, τι θα γίνει. Πιστεύω να πάρω μπυριμπάκι και εγώ μια φορά να πάρω ένα μπυριμπάκι.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι.
1: Άντε και να δούμε.
0: Μαρόκο λέει κάποιος, ωραίο. Ωραία κάναβη λέει κάποιος. Μαρόκο, ωραία κάναβη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε τον ενδιαφέρει
1: το ποδόσφαιρο. Καλύτερο από το δικό μας το προϊόν.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα την παραμικρή.
1: Παμπελοπονησιακό, το δικό μας το παμπελοπονησιακό προϊόν.
0: Ό,τι ντουμάνι με έχει πάρει από προ με φίλους και από κερκίδα οργανωμένων. Δεν έχω ιδέα.
1: Συναυλίες.
0: Δεν έχω ιδέα. Ούτε συναυλίες.
1: Να, τώρα που θα πας αύριο.
0: Το ακύρωσα.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Το ακύρωσα για να δω Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς με τίποτα. Ζητώ συγγνώμη από τους ροκ φίλους μου.
1: Ποιος ροκ φίλους, από την Εύα να ζητά συγγνώμη. Η Εύα
0: δεν έχει πρόβλημα κανένα.
1: Της
0: λέω δεν έχει θέση, θα μας το έρθει. Να πάνε άλλοι. Οπότε, σαν γέρι, λέω θα κάνουμε δουλειές γιατί έχει Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς. Γιατί γίνεται μια φορά τα 4 χρόνια. Του χρόνου μπορεί να μην είμαι, δεν ξέρω. Και οι Κιούρ βέβαια δεν έρχονται κάθε μέρα.
1: Είχαν έρθει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Καλά να περάσετε. It's Friday, I'm in love. Εγώ θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Boys don't cry.
0: Θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Μπορεί να βάλουμε μετά το break ένα Cure, επειδή δεν θα τους ακούσει. Να αυτά είναι. Boys don't cry.
0: Αφού το έχει έτσι. Τώρα θες να ακούσει και να μου πει πάμε να χάσει το μάτς. Φυσικά ο Στέλιος Metalheart ήταν μαζί τους, έχω φωτογραφίες.
1: Μαλή μόνο.

Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί ήρθε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και από εκεί μπορείτε να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.

0: Τους έχουμε λέει, γιατί εμείς αντί για κουπί θα μοιράζουμε φιλότιμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λέει κάποιος. Πορεύεται. Έχουμε όμως Μαρία Λίντλ και καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο. Εκεί θα το βρεις αυτό. Το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα, τα λαχανικά και τα φρούτα. Έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Mm-hmm. Φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Λίντλ εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Δηλαδή, μπορείς να πας να φας, να γίνεις τούμπανο και να πεις: εγώ δεν το χάρηκα.
1: Μάλιστα.
0: Και φάγατε 2 κιλά βερίκο, δεν το καταλάβατε στο πρώτο. Ναι, έχεις δίκιο. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιητικό, θα το βρει στα Lidl.

0: Κακούν λέει θα το βγάλει στη σηκωταριά, θα τα αφήσει να στραγγίσει μια εβδομάδα χάλα και μετά θα το παστώσει. Θα το κόβει μεριδούλες, μεριδούλες, αυτό σε ζουμί γίνεται σούπα.
1: Και ξέρεις πόσο πάει με το τσίπουρο.
0: Εγώ πιστεύω θα φάει και την ξύλινη βάση. Το ροκανίδι κάτω.
1: Σιγά σιγά.
0: Και
1: τρίψε,
0: χώμα.
1: Τρίψε.
0: Πάμε, το χάσαμε την πολιτική ενημέρωση. Δεν τους χάλασε. Αυτοί παίρνουν έγκλη από εμάς.
1: Είμαστε από μπαμπάς τους.
0: Όταν εννοείς. Εννοείς κάτι για τη μάνα μου. Και παιδάκι μου προϊόν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς από κουπί, που μας λένε η Νορβηγία από κουπί. Τραβάμε εμείς κουπί εδώ, στην Ελλάδα. Άσε τώρα.
1: Με το ΣΑΠ κάνω πάρα πολύ κουπί.
0: Α, μπράβο. Πέφτεις ή όρθια κάνεις.
1: Ανάλογα, αν βαριέμαι και στα γόνατα και καθιστή και όρθια.
0: Όταν λες τα γόνατα, είπες κάτι γιατί. Okay. Εγώ προσπάθησα μια φορά και απλά κατέβηκα. Καλά να περάσει.
1: Πιστεύω ότι το ΣΑΠ δεν είναι, ας πούμε, η πρώτη σου επιλογή για να κάνεις έτσι μια αθλητική δραστηριότητα. Για σένα. Για σένα. Είσαι για άλλα. Είσαι να πιάνεις μπαλίτσα. Να ρίχνεις αυτό. Να ρίχνεις τα τρυποντάκια σου. Σε βλέπω.
0: Έχω
1: δει τα βιντεάκια που έχεις βγάλει.
0: Νομίζω ότι είναι AI. Ελάτε με στοίχημα. Ελάτε με στοίχημα για σουτ. Γιατί δεν έρχεστε. Γιατί δεν έρχεστε για στοίχημα. 7 στα 10 τρίποντα. Άμα βάλεις 7 στα 10. Τι θα βάλει ο άλλος μετά, εκτός αν έβγαινε από τα αποβιτήρια ο Ναν και βάζε δέκα. Έχω κάποιον, ναι, θα πω εντάξει, έχασα. Ταπεινός ντελιβεράς εδώ, θα πάμε κόντρα τον ακροατή μέχρι να τελειώσει εκπομπή. Όχι ρε φίλε, απλά η μάνα είναι κάτι ιερό, δεν θα έλεγα εγώ κάτι για τη μάνα κάποιου.
1: Επίσης δεν πάμε κόντρα ρε παιδιά, εντάξει, πιάσαμε μια αφορμή τώρα και κάνουμε πλάκα.
0: Επίσης δεν ξέρει αυτός ο ακροατής τι λέμε για αυτόν. Αγαπητό μου μολύβι, άργησα να ξυπνήσω και δεν σε άκουσα. Εγώ με το μολύβι, με λέει μολύβι. Τι στηρίζουμε σήμερα. Δεν σε είδα, φίλε Μολυβοθήκη.
1: Γιατί είσαι το μολύβι.
0: Επειδή πέφτω έξω. Φίλη μου Μολυβοθήκη, εσύ, ακροατή, δεν σε είδα που έχω φτάσει την τετράδα μετά του 16 ότι αυτοί θα περάσουν να μου πει μπράβο, δεν είσαι τελικά μολύβι, είσαι ξύστρα. Μολύβι στην μπάλα εννοούν αυτόν που δεν στρίβει, που είναι έτσι, που είναι ξύλο.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ότι στην άμυνα είναι μολύβι, κομοδίνο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντως, εγώ θα πάω, λέει, είναι once in a lifetime. Το match μπορεί να είναι καμιά τεράστια σούπα και να το μετανιώσει. Εντάξει, δεν είναι once in a lifetime, παιδιά. Το E-Cure, ναι. Δεν είναι once. Σου λέω πριν από 3 χρόνια είχαν έρθει. Και θέλουν να ξανάρθουν.
0: Εντάξει, το Αγγλία-Αργεντινή. Με ίσως τελευταίο μάτς του Μέση παγκόσμιο κύπελλο. Ή με την Αγγλία να διακυβεύεται για την Αγγλία για το αν θα πάει σε ένα τελικό και να διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 60 χρόνια ακριβώς. Με τον κορυφαίο Λιονέλ Μέση όλων των εποχών για μένα, εντάξει, οκ, δεν θα τσακωθούμε. Να πατάει χορτάρι και να ζει στιγμές.
1: Ότι είναι αυτό το once in a lifetime, δηλαδή.
0: Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνεται.
1: Ακούει, Εύα.
0: Ακούει. Πάρτε και πήγαινε εσύ. Είστε φίλες. Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Συγγνώμη από το Ιτζέκ και από του φίλου. Δεν το χάνω, ρε. Πετάχτε με κάτω. Την άλλη μέρα έχω γύρισμα τρέλερ με χαραλαμπούδι.
1: Κάποιος λέει ότι ρίξανε κλήσει σε κοπέλα που έκανε σαπ χωρίς οσίδιο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω και εγώ.
0: Χρειάζεται όμως, παιδιά, να έχετε τον εξοπλισμό. Έτσι, θέλει εξοπλισμό αυτό. Θέλει ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό.
1: Ποιο?
0: Το σαπ.
1: Τι?
0: Σωσίδιο.
1: Καλά, δεν έχω δει κανέναν ποτέ με σωσίδιο.
0: Καλά. Ποτέ, έχει δικαίωμα κανέναν από την ακτοφυλακή να έρθουν οικάδες. Πρέπει να έχεις το σωσίδιο.
1: Ποτέ. Δεν έχω δει κανέναν ποτέ.
0: Ακόμα
1: με
0: και η Εύα που κάνει 7 χιλιόμετρα όρθια και δεν πέφτει. Η Σαμπαλένκα του ΣΑΠ που την έχασε να πατήσει.
1: Συγγνώμη, η Εύα ξεκινάει από την Κέρκυρα και φτάνει η Ιθάκη και μετά ξαναγυρίζει πάνω.
0: Ήταν πολύ καλά, μου κάνει. Και έχει το χέρι μου κάνει. Έλα να σε βάλω και σένα και το μαλλιά τη μπράτη. Παίρνει οπωσδήποτε σωσίδιο και τη έχω δώσει και θικούλα για το κινητό. Το ξεχνάει βέβαια.
1: Εγώ πάντα παίρνω μαζί μου τα πέδιλα, τα βατραχοπέδιλα.
0: Αυτό λογίζεται ως ο εξοπλισμός σου αναγκαίος.
1: Σε περίπτωση που με τραβήξουν, με τραβήξουν τα ρεύματα και δεν μπορώ να το. Ή κάτι. Ναι. Ή δεν μπορώ να γυρίσω το σαπ. Βάζω τα πέδιλα και βουτάω μέσα και αρχίζω και τραβάω το σαπ τέτοιο. Πολύ μπόντα. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μάλιστα. Καλά, να περάσετε. Ήξερε ότι τον τελειβερά στη Θεσσαλονίκη τον λένε Πακετά. Και μου λέγε, είμαι και εγώ Πακετά.
1: Τώρα που το λες.
0: Λέγεται Πακετά. Γιατί πήρα τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει φύγει το delivery. Ο Πακετά εννοεί. Λέω, ναι, δεν έπαιζε με Βραζιλία. Τι, τίποτα. Για να κάνω και αστεία. Ξέρεις που θα κατέληγε αυτό για την παραγγελία μου.
1: Ναι. Δεν παρήγγειλα με σάλτσα.
0: Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή η σάλτσα.
1: Πολλά
0: είναι. Το νουά αυτό. Έχουμε την ενότητά μας. Πάμε για την ενότητά μας. Σου έχω κάτι όμορφο, Μαρία.
1: Ωραία.
2: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, θα σε γυρίσω λίγο πίσω, όχι πολύ, στο Αργεντινή-Ελβετία, το προηγούμενο μάτς. Εντάξει, οκ, το προηγούμενο που παίχτηκε. Ο Γιούαν Μανζάμπη, Μαρία, της Ελβετίας.
1: Προ-προηγούμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το προηγούμενο ήταν με την Αίγυπτο.
0: Ναι. Ναι. Όχι, το προηγούμενο, το τελευταίο ήταν.
1: Α, το αυτό, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Αργεντινή, Ελβετία. Λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου που έγινε το μάτς, είχε την τιμή αυτός και πήγε και παρακάλεσε και αλλάζει τη φανέλα του με το Μέση.
1: Ωραία.
0: Του δίνει ο Μέση τη φανέλα και τη μόστραρε στα social media και λέει, είναι η κορυφαία στιγμή της ζωής. Ξέρεις, έκανε ένα μικρό στόχο. Δεν ήταν αυτή η Μαρία. Την άλλη μέρα υπέγραψε με την Άστον Βίλα με 60 εκατομμύρια ευρώ. Λες και τον ευλόγησε ο Μεσσίας. Λες και τον ευλόγησε ο Μίδας.
1: Τι λες.
0: Ο Λίον Ελ. Εννοείται.
1: Λίον
0: Ελ. Γιατί έχει το Ελ. Και Μέση. 23, 10, 50, 50, 50. Λοιπόν, ο Γιούαν Μανζάμπη παίρνει δηλαδή τη φανέλα του Μέση. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δηλαδή, 12 Ιουλίου την μέρα που ξημέρωσε. Πρέπει να την κάνει τατουάζ αυτή. 12 κάθετο.
1: Πιστεύω θα φοράει τη φανέλα του Μέση πάνω. Μέσα από τη φανέλα του.
0: Κάνει μπάνιο με αυτή. Κάνει έρωτα με τη φανέλα του Μέση. Με αυτή την πιο μικρή, γιατί είναι θηρίο αυτό. Του είναι μέχρι τον αφαλό. Ναι, μέχρι τον αφαλό. Είναι σαν το γυλαίκο ανθρώπινη security. Που είναι ή κάτω από αυτό ή πάνω από τον αφαλό. Είναι ένα νούμερο.
1: Ανάλογα το.
0: Λοιπόν, ο Γιούαν Μανζάμπη, λοιπόν, Μαρία, πήρε τη φανέλα του Μέση και υπέγραψε την άλλη μέρα με Άστον Βίλα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το διαλέξουμε ως την κορυφαία στιγμή.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πάμε σε κάτι διαφορετικό, Μαρία, αλλά επικαιρότητας, όχι για καλό. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας εκεί στη Λαμία και γύρω-γύρω. Βγήκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και λέει, η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα, πρέπει να το ψήσουμε καλά και να αποφύγουμε εκεί γύρω-γύρω για 2-3 μέρες το κοτόπουλο, μέχρι να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γιατί πήγαν στο νοσοκομείο αρκετοί άνθρωποι, αυξάνεται λίγο η ανησυχία, είναι λίγο. Οι πολίτες λίγο θορυβημένοι εκεί.
1: Ναι, άμα πήγαν τόσοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, ναι. Από σαλμονέλα.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Στα 30 αυξήθηκαν τα κρούσματα.
1: Τι λες το.
0: 12 ασθενείς νοσηλεύονται. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, αναφέρει ότι η εικόνα παραμένει δυναμική, δηλαδή δεν εξασθενεί. Δηλαδή έχουμε παραπάνω κόσμο που. Έχουμε 30 ασθενείς λοιπόν, πήγαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας και γαστρεντερίτιδα. Και πυρετό και ακατάσχετη εμετή και σοβαρές διάρκειες. Εντάξει, αυτό περιμένουμε. Και backflip και κάναν το vanilla ice κάτω, κυλιόντουσαν. Θα γίνει και άλλη χνηλάτιση και εργαστηριακές αναλύσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι πιο παλιά που οι νοικοκυρές κάνανε διάφορα πράγματα. Δεν υπήρχε και πάρα πολύ ενημέρωση. Θέλω να σου πω ότι κλαίνανε τα κρέατα πριν τα βάλουν στην κατσαρόλα.
0: Το ξύδι που τα περνάνε όλα.
1: Όχι, το ξύδι. Μιλάμε ότι πλένανε τα κρέατα και τα κοτόπουλα και τα. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση μια προηγούμενη γενιά, έτσι.
0: Μαγείρισα. Η μάνα μου τα πλένει όλα.
1: Μπράβο.
0: Όλα.
1: Και εγώ με τη μάνα μου μίλαγα.
0: Τα πλένει
1: γιατί
0: όλα.
1: Γιατί πήγα στο παραμένο να κάνω ένα κοκκινιστό. Μου λέει, δεν πλένει το κρέα. Λέω, γιατί. Τι έχει. Πού ήταν, πού κυλιότανε πριν.
0: Τα πλένουν όλα, όλα. Με πολύ νερό.
1: Ναι,
0: πολύ...
1: ναι, δεν κάνει καθόλου να πλένουμε τα κρέατα, γιατί έτσι αναπτύσσονται βακτήρια. Καλά, εννοείται το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο δεν κάνει καν να το πιάνεις με γυμνά χέρια.
0: Ναι,
1: πρέπει να φοράς γαντάκια. Δεν θέλει καθόλου υγρασία. Πρέπει να τα ταμπονάρεις λίγο με χαρτί. Αυτό και μετά ψήνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και μαζί του ψήνεται και ό,τι μπορεί
0: ότι...
1: να.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν πλένουμε τα κρέατα. Δεν είναι μπρόκολα τα κρέατα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαμε να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από την εκπομπή και να κάνουμε λίγο καλό στην κοινωνία. Ας είναι αυτό σήμερα.
0: Okay. Ναι, ναι, ναι. Θέλει τώρα λοιπόν προσοχή εκεί στην περιοχή της Λαμίας με το κοτόπουλο. Μετά άλλα κρέατα δεν έχουν πρόβλημα στη Λαμία. Σαλμονέλα δεν έχει να κάνει με άλλα κρέατα. Δεν το ξέρω καθόλου το σπορ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κοτόπουλο σίγουρα δεν ξέρω. Καμιά προβατίνα, μήπως.
0: Προβατέλα. Τσιταντέλα, σαλμονέλα. Δεν ξέρω.
1: Για να πούμε,
0: δεν το ξέρω.
1: Θα το γουγκλάρουμε.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία.
1: Και από αυγό μπορεί να πάρει.
0: Κοτόπουλο στη Λαμία. Δεν ξέρω. Α, καμιά σάλτσα μέσα με το αυγό. Άστα.
1: Λοιπόν, ορίστε εδώ πέρα. Λέει, η ασθένεια αυτή προέρχεται συνήθως από το νερό, το χώμα, τα έντομα, τις επιφάνειες εργοστασίων και κουζινών, τα ζωικά περιττώματα και τα ακατέργαστα κρέατα, πουλερικά και θαλασσινά.
0: Και από παντού.
1: Από παντού, λοιπόν.

0: Πολύ ωραίο, ο μπριός πεσιούς της Μαρία. Ναι, σαλμονέλα, ρε, να με τελειώσεις. Μάλιστα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι από το κοτόπουλο. Σιγά μην τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία. Δεν το πολύ αγαπάνε. Έχει πρόβατο εκεί η αρνή.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι τρώνε συνέχεια, όπως το λένε, κοτόπουλο κάθε μέρα. Προβατίνα κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Είδες με την προβατίνα, θα είπε εκείνα μπάρμπα. Ωραίο εκείνη. Άμα έτρωγε τον πρόβατο, φοβάσαι μη σου ανοίξει.
1: Τι θα σου κάνει. Τίποτα δεν θα σου κάνει.
0: Δεν θα πάθαινε τίποτα. Φάε τώρα το κοτόπουλο, είτε είσαι τυφρομερό πλάσμα για το κοτόπουλο. Και τράβα τώρα μέσα. Φάε δυο σοφλάκια εκεί πέρα. Να τελειώνεις, τέλος πάντων. Όσο εμείς μιλάμε στο Ιράν, εκεί γίνεται πανηγύρι και στα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρω, κάτι λέει η Διόδια, θα βάλεις το pass αυτό
1: εγώ
0: που περνάω.
1: Περνάω. Εγώ περνάω, το έχω βάλει, χρόνια τώρα.
0: Θέλω να ρωτήσω αν κάνει για στενά Ορμούζ αυτό, γράφει οριακό μια ζωή. Θέλω να δω αν μπορώ να περνάω από εκεί και πόσο θα πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη. Είμαι περίεργος αυτό.
1: Ναι, γιατί μόλις είχαν πέσει λιγάκι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε show. Γιατί έχουμε πολλά χτυπήματα, δεν φαίνεται και χειρία στον ορίζοντα. Οπότε αυτό επηρεάζει καλά. Έχει και κάτι επιτίδης. Πω, τι έκανε ο Τραμπ. Τσίμπα το λίγο πάνω. Τσίμπα το λίγο
1: και
0: πάνω.
1: Και το προβατίνα και το κοτόπουλο και όλα.
0: Ρε, τσίμπα το λίγο. Γιατί το πρόβατο, μα το πήραμε από σιάτιστα. Γιατί μόνο ότι ήρθε, δεν μπήκε σε φορτηγό για πετρέλαιο. Τι ήρθε από Κοζάνη το πρόβατο. Τα τούνελ πέρασε. Ο Εγνατία, Ιόνια, πώς τη λένε αυτή. Γιατί το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζου. Έχουμε ένα νεκρό και έξι τραυματίες. Και ο Τραμπ απειλεί να χτυπήσει το πυρηνικό φρούριο του Ιράν, το Mountain, αυτό το Peacock Mountain. Απειλεί ο Τραμπ για να πατήσει ένα κουμπί και να χτυπήσει το πυρηνικό εργαστήριο. Εγώ πιστεύω θα γίνουμε εμείς λαγοκέφαλοι στη στεριά. Άμα χτυπήσει κάποιο πυρηνικό. Θα πηγαίνουμε και θα είμαστε τελείως τοξικοί. Θα πληθύνουμε οι τοξικοί, δεν θα μας διώξετε από τη ζωή σας, οι woke.
1: Έχει δίκιο κάποιος, το ξέρω και εγώ.
0: Εσύ
1: αυτό.
0: Είναι αυτός, είπε για
1: ότι
0: κοιμά.
1: Κάποτε πλένανε και τον κοιμά στη σουρωτή. Βάζανε στη σουρωτή.
0: Έχω δίκιο.
1: Ναι,
0: σε μπελέ σουρωτή.
1: Ναι. Παιδιά, όχι. Θα έλεγα καλύτερα όχι.
0: Φύγουνε.
1: Λοιπόν, μετά τις 9 θα έχουμε το διαγωνισμό για το άλμπουμ της Πανίνη. Γιατί κάποιος ρωτάει αν μπορείτε να στείλετε πάνω από μία φορά. Ούτως ή άλλως, παιδιά, όσες φορές και να στείλετε, είναι στον ίδιο λογαριασμό. Πώς το λένε, στο λογαριασμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει και από πάνω και από πάνω και από πάνω, όπως στέλνετε μηνύματα, ας πούμε, στο Live 24.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρέπει να στέλνετε από τώρα.
0: Δεν σου είπα, πες το μετά.
1: Είπα εγώ να στείλετε.
0: Που, Μαρία, τι ώρα θα γίνει η κλήρωση. Ακούω μόνο αυτά που θέλω. Μπιγούλς Πορεφέμ, Πανίνη μήνυμα. Μη στείλετε τώρα μήνυμα, είπε στείλε μήνυμα.
1: Είπες κάτι για τη μάνα μου.
0: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί μου λες ότι πέφτω μέσα σε μακροχρόνιες. Δεν σου είπα θα περάσει η Αγγλία την Νορβηγία, άρα έλεγε η Νορβηγία. Πάρτο. Δεν σου είπα θα περάσει η Γαλλία εύκολα το Μαρόκο. Πάρτο. Τώρα θα περάσει η Γαλλία και η Αγγλία. Τι θες, Γαλλία, Αγγλία, τελικώς το παίρνει η Αγγλία. Τι θέλετε. Τα λέω. Σήμερα θα κερδίσει η Γαλλία την Ισπανία. Ούτε παράταση δεν θα πάει.
1: Εγώ λέω. Συγγνώμη.
0: Κανείς περίγραπτο με.
1: Εγώ λέω.
0: Ισπανία.
1: Όχι, Αργεντινή, Γαλλία. Πάλι
0: το ίδιο.
1: Πάλι, ναι.
0: Ωραία, να το δούμε.

0: Πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα.
1: Πάμε στη δικά μας.
0: Πανίνι και νο. Λοιπόν, και να σου πω ότι υπάρχουν και φόβοι, θα τα πούμε και αύριο αυτά. Για επεισόδια στο Αγγλία Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουμε τρελά έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα. Φοβούνται πάρα πολύ ότι το αλκοόλ έχουν και τα δικά τους και καιρό.
1: Ναι, έχουν και τα δικά τους
0: πάρα
1: και είναι
0: πολύ
1: και θερμοί οπαδοί και από τις ένθεν και ένθεν.
0: Και έχουμε και βίντεο ήδη με σφαλιάρες στα Instagram και στα Facebook. Άγγλοι πιάνουν Αργεντίνες, τους βαράνε, το ανεβάζουν και τούμπαλιν. Αυτά.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna with Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις παίζει στην bwin. Οι αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άρα Μαρία, θεωρείς ότι θα γίνει ένα ντέρμπι απόψε ανάμεσα σε Γάλλους και Ισπανούς?
1: Ναι, Γιάνγκο, πιστεύω θα γίνει ένα ντέρμπι.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Μα πού? Είναι όλοι εδώ, τους βλέπω. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ μόνο. Είναι όλοι εδώ. Επίσης, over 1,5 goal.
1: Ναι.
0: Over 8,5 corner. Και over 2,5 κάρτες.
1: Ω, αποκλείω. Over 2,5 κάρτες με τίποτα.
0: Θα πέσει ξυλίκι σήμερα.
1: Και στα άλλα μάτια έχουν πέσει ξυλίκι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και ο διαιτητής από το El Salvador. Ποχαλία, Ισπανία. Θα μας σπάσει τα νεύρα αυτός ο άσχετος διαιτητής. Βάλτε έναν Ευρωπαίο καλό διαιτητή, μωρέ. Από το El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία. El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία.
1: Τι σε πειράζει?
0: Έλα, μωρέ, άσχετη. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, άσχετος διαιτητής.
1: Γιατί τον λες άσχετο τον?
0: Έλα τώρα από το El Salvador. Βάλε κάποιον που ξέρει τους παίχτες και το ρυθμό.
1: Είναι τώρα. Παραλήρημα είναι αυτό.
0: Μα είναι άσχετοι διαιτητές. Δεν έχει να κάνει.
1: Είναι άσχετο. Δεν έχει ξανασφυρίξει αυτός από τόσο El Salvador.
0: Google να δεις ποιος είναι. Βάλε Σιδηρόπουλο, ρε. Βάλε τώρα από το El Salvador διαιτητής.
1: Στο Αγγλία Αργεντινή είναι ένας Αμερικανός. Ο Αμερικανός Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Είναι πολύ αμερικανικό όνομα. Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Ενώ του Ελσαλβαδόρ λέγεται Ιβάν Μπάρτον. Θα μας τρελάνουνε. Είπαμε ρε παιδιά, 35χρονος διαιτητής. Είναι αυτός που είχε. Δεν θυμάσαι ποιος είναι αυτός ο διαιτητής?
1: Ποιος?
3: Ρούμπλ, Ουρουγκάι, Ρεντ Καρντ. Get out!
1: Από δεν καταλάβαμε, αυτός που δεν καταλάβαμε ποτέ τι
3: τον είπε. Τον Αταμάν, Euroleague, this is play.
1: Τι είπε, τι είπε, θα μας εξηγήσει κάποιος.
0: Αυτόν έβαλαν σε ένα μάτς, ρε παιδιά.
1: Εγώ είμαι μαζί.
0: Με αυτόν,
1: ναι,
0: για stand-up comedy,
1: ναι,
0: για content.
1: Ναι, ναι, ναι, για να γίνει χαμός και αυτός να εξηγεί στα,
0: δηλαδή, τώρα,
1: στα δικά του.
0: Ένα μάτς ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια ευρωπαϊκά, Γαλλία-Ισπανία, στο παγκόσμιο κύπελο, βάλαμε τον El Salvador, βάλαμε διαιτητή. Τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν που. Τον Μπάρτον που είχε αποβάλει τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν τον κανονισμό που είχε μιλήσει. Πολύ!
1: Καλά του έκανε, αφού είπαμε ότι απογορεύεται.
0: Ναι, ρε Μαρία, έχει γίνει, ξέρεις τι γίνει, χάος τραγούδι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, μωρέ.
0: Red card! Έλα, μιλάμε τώρα για τσαρλατανιές τώρα. Είναι δυνατόν τώρα, βάλτε ένα κορυφαίο διαιτητή να σφυρίξει, να το χαρούμε, να αφήσει το ρυθμό, να τον σέβονται οι παίχτες. Δεν υπάρχει κάτι πιο ξενέρωτο. Ομάδες σε ύψιστο επίπεδο, διαιτητή στα τάρταρα. Θα μας γυαλίσει το παιχνίδι. Δεν το El Salvador, είναι μια χαρά να πάω να ζήσω εκεί, να κάνω ένα tiki bar με το ράπτη, να κάνω και εγώ τατουάζ το Homer Simpson. Εγώ θα κάνω τη March. Εδώ.
1: Yes, boss.
0: Είναι δυνατόν αυτός ο διαιτητής? Το άγχος, ή θυμάστε άγχος είχε.
1: Και στην αρχή της διοργάνωσης.
0: Στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Μια χαρά θα τα πάρει.
0: 35 χρόνια
1: τώρα,
0: παιδί.
1: 35 χρόνια τώρα θα πάρει τη ζωή στα χέρια του. Θα πιάσει την πέτρα και θα τη στύψει, ρε.
0: Όλες οι γυναίκες με θέλανε και εγώ πήρα τη μάνα σου. Έλα, Σοφία.
1: Και εγώ πήγα στον ημιτελικό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.